0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε Era Sport.

δρόμου σου περπάτησα, με τα φτερά σου πέταξα, τα χρώματα σου φόρεσα, δεν μ' άκουσες, δεν μ' ένιωσες ποτέ. Τα λόγια μου τα έκρυψα, με τα δικά σου μίλησα, τις σκέψεις μου τις έπνιξα και τις πληγές σου φίλησα, δεν

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, ali innamorata, l'assurerà, l'assurerà.
1: Buongiorno a tutti, καλημερούδια. Και πόσο καλά μπορεί να πάει η μέρα. Όταν έχω τα σούλη μου, δεν έχω κάτι μαζί σου, αλλά άμα τι τελευταίε μέρε έχω συνηθίσει να βλέπω εδώ πέρα χαρούμενα μουτράκια, ωραία κοριτσάκια, χαμογελαστά κτλ. Και ξεκινώ τη μέρα και βλέπω την αξιρισιά σου, σαν και εμένα και εσύ, τι να πω. Δεν είναι και ότι καλύτερο. Αλλά καλά θα περάσουμε. Έστω και έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα και εσύ, κύριε αγαπημένο μου παιδιά. 6 και 5 η ώρα είναι η ώρα να ανοίξουμε το μαγαζί. Μπείτε κι εσείς μέσα, σερβιριστείτε. Έχουμε στρώσει μπουφέ, breakfast με σπορ, ένα breakfast με τα πάντα όλα. Αφάμε, θα πιούμε και νησυχεί, θα κοιμηθούμε. Στις 8 θα είμαστε παρέτσα. Σε αυτό το διάστημα μπορείτε να σερβίρεστε ελεύθερα με οτιδήποτε έχει το μπουφεδάκι μας. Όλα τα καλούδια του Θεού. Μπείτε μέσα, παίξτε μαζί μας μπαλίτσα. Μπείτε και γίνετε κομμάτι της εκπομπής. Μην είστε απλά θεατές στην αξέδρα, μην μας βλέπετε. Μπορείτε να έρθετε εδώ για τις πλαγιές οδού, τις τεθλασμένες που λέμε, και να παίξετε μαζί μας μπαλίτσα. Έτσι, πώς υπάρχουν διάφοροι τρόποι επικοινωνίας, μέσα από αυτούς μπορείτε να τοποθετηθείτε, να σχολιάσετε, να αποκαλύψετε, να ρωτήσετε, να, ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε. Για τους ξεχασιάριδες να θυμίσουμε ότι μπορείτε να μας βρείτε μέσα από το πενταψήφιο νούμερο της NewsFoon, από την κονσόλα της NewsFoon, με τη γνωστή διαδικασία. Πάτε στο κινητό σας, γράφετε τη λέξη σπόρι, σπορτ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαία ή πέσα γράμματα, δεν έχει καμία σημασία. Αφήνετε ένα κενό, στέλνετε το μηνυματάκι σας, το γράφετε και το στέλνετε στο 54160. Δεν υπάρχει μια μικρή χρέωση. 10, 11, 12 λεπτά του ευρώ. Ανάλογα με το τηλεφωνικό σας πάροχο, ένα μικρό ποσό το οποίο δεν καρπώνεται η ΕΡΤ. Άλλο τηλεφωνικό σας πάροχος. Οπότε, αν θέλετε να τα αποφύγετε, μπορείτε να μας βρείτε με άλλους τρόπους επικοινωνίας, όπως παραδείγματος χάρη η σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με Σπορ. Το γράφετε αυτό είτε με αγγλικούς, είτε με γκρίκλες χαρακτήρες, είτε με ελληνικά. Θα μας βρείτε, δεν χάνεστε, δεν υπάρχει. Έχει πετάξει εκεί τα παραγάδια ο Μητσάκος, σας τσιμπήσει. Μπορείτε να μας βρείτε μέσω του mail μας, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι erasport, μία λέξη χωρίς αυτό το τέλος, παπάκι, ert.gr. Αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει το Viber, είναι αυτή η απλούστατη εφαρμογή που έχετε σχεδόν όλοι σε κινητό σας, και αν την έχετε πάρα πολύ εύκολα την κατεβάσετε, είναι δωρεάν, με γρήγορη διαδικασία. Ο please δεν πυροβολείτε, μέσα από αυτή τη διαδικασία του Viber λοιπόν, μέσα από αυτήν την πλατφόρμα επικοινωνίας έχουμε τα περισσότερα μηνύματα από τότε που μπήκε στη ζωή μας. Κυριαρχεί απόλυτα, δηλαδή είναι 10 φορές παραπάνω τα μηνύματα που παίρνουμε μέσω του Viber σε σχέση με όλα τα άλλα, με όλες τις πλατφόρμες επικοινωνίας μαζί. Και λογικό είναι, γιατί είναι γρήγορο, ανέξοδο, άμεσο, πολύ εύκολα πράγματα και δεν χρειάζεται να τηλεπορηθείτε. Τάσος Ελεμέζης στην κονσόλα των ήχων. Χθες έβγαλε σύνταξη. Άκουσες στην εκπομπή, ε? Άκουσες. Σε έβγαλε σύνταξη ο Λουκάκης. Πήγες, λέει, εκεί στον Εύκα, σε πήγε εκεί, εδώ κτλ. Σου μετράγαν, λέει, τα έρσημα. Λιποθύμησες δύο φορές. Σου κάναμε αέρα, συνήλθες. Εντάξει. Πόσο θες ακόμα? Η γηγενή ώρα πλησιάζεις. Α, θες καιρό. Έστω και εμένα κι εσύ. Εδώ δεν φεύγω αν δεν πάρει πάνω στα πρωτάθλημα, δεν πάω πουθενά. Εδώ θα κάτσω. Εσύ το πήρες, ναι, σωστά. Έπρεπε τώρα να αποχωρήσεις, τιμή και εδώ ξαναπείς. Πρωταθλητής, τα μπουμπουνάω, φεύγω, γεια. Δεν βλέπω με το πει να έρχομαι εδώ πέρα, μια δεκαετία χρόνια ακόμα. Μας ελίτσαμε το πει, μια πρωταθλήματα και πρώτα και μετά, και άμα δεν το πάρει Μπαρμπαγιάννης, δεν... Δεν με βλέπω να φεύγω. Εδώ θα με ερηνεία. Θα γυρνάω γύρω-γύρω. Να το πρωί-πρωί. Ιστορία. Δεν έχει ιστορία, ρε φίλε. Ιστορίες λέει ο Λουκάκης. Είναι από μόνος του μια ιστορία. Τα γόρια μας φεύγει σήμερα. Πηγαίνει και στα ξένα. Μπαίνει στο Πάνε Πάτρα το μεσημέρι. Φορτώνουν τις μηχανές στο καράβι. Θα περάσουν απέναντι Ιταλία. Από εκεί Σαλέρνο. Δεν ξέρω πόσο. Θα φτάσουν κάποια στιγμή Βόρεια Αφρική και θα γίνει πάει από την Αυρή εκεί πέρα το Ρόμελ. Έλα Λαμέν θα πάει, δεν ξέρω πού θα τον βγάλει η μοίρα. Κάπου θα πάει. Γενικά, ελπίζουμε να γυρίσει χωρίς γκρινιές. Θα τον πάρουν εκεί το Αρέγκλες, θα τον κρατήσουν και θα του πούνε καμιά νύφη, καμιά ταλέπορη. Εντάξει. Η κουμπάρα μου έχει πει με τις ευλογίες της. Έτσι μου είπε τώρα, άμα βρεθεί, λέει, καμιά καλή κοπέλα που πρέπει να αποκαταστήσουμε, με χαρά τον αφήνει ελεύθερο να πάει να τιμωρήσει μια άλλη.

Έχουμε θεματάκια. Έχουμε καταρχάς μπαλίτσα. Είδες θες μπάλα, είδες το μάτς. Κάτσες, ε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν. Είμαι σε μια φάση που έχω μπουχτίσει πια, δεν ξέρω. Κάτι 10 η ώρα λέω να το δω, να μην το δω, να το δω, να μην... Ξέρω, αν δεν έχεις και κάτι να σε κεντρήσει λίγο παδικά. Δηλαδή να παίζει, ρε παιδί μου, μια ομάδα που συμπαθείς ή αντιπαθείς, γιατί και τα δύο για μένα είναι κίνητρο να κάτσω ένα παιχνίδι. Δηλαδή, μα βλέπω να παίζει Μπαρτσελόνα που δεν του γουστάρω με τίποτα, κάθομαι και ξέρω, είμαι με τον αντίπαλο της πάντα, ας πούμε, ό,τι και να γίνει. Πάλι ξέρεις, έχουν και στιγματική προσέγγιση κάτω και λέω, α, τώρα μου λέει ο Τασούλης ότι βρήκε τον νικητή, έπιασε το σκόρερ, αλλά δεν πέτυχε το σκόρ. Το είχε βάλει over και του κάτσε αυτό και του χάλισε. Ορίστε φίλε, μην παίζει 3-3, 1-1. Δεν το έχεις μάθει ακόμα. Εγώ τα ξέρω γιατί δεν ξέρω να ασχολούμαι. Στην αρχή ξέρεις, όταν είχα δει το πρώτο κουπόνι του στοιχήματος, παίζαμε τότε προπό. Και μας φάνηκε ότι χαρίζουν λεφτά εδώ πέρα. 300 παιχνίδια, αύριο 10 λέγαμε. 10 μάτς, ρε παιδιά, αύριο με 10 μάτς. Στα 300 που να το πιάσουμε. Και στην αρχή τα πρώτα 2-3 χρόνια που ψηλό έπαιζα, μην φανταστείτε την παραφορά και τρομερά ποσά, κάποια στιγμή κατάλαβα ότι όσο πιο λίγα παίζεις, τόσο πιο καλές πιθανότητες έχεις να κερδίσεις, να πάρεις κάτι της. Γιατί όσο το απλώνεις για να πάρεις καλή μπάζα, δηλαδή άντε να βάλουμε και αυτό, άντε το διπλασιάσουμε, άντε και με ένα χί να τα κάνουμε επί τρία, άντε και αυτά και αυτά, κάπου στραβώνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Μια στο τόσο μπορεί να σου δώσει, αλλά τις περισσότερες φορές για κάπου. Μια ζωή βλέπω εδώ γύρω ανθρώπους που μένουν αδελφοί σου και κοίτα να δεις πώς το έχασα. Μια ζωή αυτό το πώς το έχασα. Έχει μεγάλη πλάκα. Δεν έχει πλάκα δηλαδή, γιατί πραγματικά λυπάζει τον άλλο που με ένα γκολ στο 97 ή ένα χαμένο πέναλτι ή μια τρομερή ευκαιρία έχει χάσει τα λεφτά. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Σε λαβεί. Έτσι είναι η ζωή. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι το στοίχημα. Το έχει πιάσει και εσύ μια φορά, να είναι και εγώ το έχω πιάσει μια φορά. Ούτε θα μου πει ότι δεν πήρα. 13 τότε που πρέπει να το είχε πιάσει Κούτσι Μαρία, δεν πρέπει να το έχει αφήσει άνθρωπο. Ναι. Όχι, νομίζω ότι όλοι μας έχουμε ιστορίες να διηγηθούμε. Και εγώ, αν κάτσω και θυμηθώ τα χρόνια που παίζα προπό, ειδικά και λίγο τα πρώτα του στοιχήματος, μπορώ να θυμηθώ πολύ ωραίες ιστορίες, να γελάς μέχρι δακρύων, ας πούμε, έτσι, για τον τρόπο που ερχόντουσαν τα λεφτά στα χέρια και ξαφνικά με ένα μαγικό τρόπο φεύγανε. Αλλά νομίζω ότι δεν έχω μόνο εγώ ιστορίες, ότι όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα και έχετε παίξει στοίχημα, όλοι έχετε να πείτε πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες. Ξαφνικά, εκεί που λέτε τα πήρα, με ένα μαγικό τρόπο κάτι έγινε και φύγανε από μπροστά σας όλα. Και το ανάποδο, έχω τύχει το ανάποδο, με τον Ζαλάδα. Έτσι και να τον αλλάζω μια φορά, δύο συνεχόμενες Κυριακές, σε συντονισμό, και τώρα που έβγαινε μου λέει, κάνε μου το Wolfsburg, ξέρω εγώ, Bayern, χ. Και ήταν 2-0. Και έμπαινα μέσα 10 λεπτά 2-2. Του το έκανα 2-3 φορές και από τότε μη είχε όποτε με έβλεπε το γούρι μου, μπες μέσα. Και μου δίνει παραγγελίες. Έχει την πλακίτσα του. Λοιπόν, χθες είχαμε τελικό του conference. Δύο ομάδες, μικρομεσαίες ομάδες από τα δύο κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου, το αγγλικό και το ισπανικό. Ομάδες που νομίζω φέτος και δύο τερματίσανε κάτω από την 10η θέση. Αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με πατάει μνήμη μου, νομίζω ναι. Παίξαν τελικό του conference, το πήρε τελικά η Crystal Palace. Σε ένα μάτς που δεν το είδα, highlight είδα. Έτσι όπως το δαγώ από την εικόνα, τα στιγμιότυπα, τις ευκαιρίες και γενικά έτσι, ό,τι κατάλαβα μέσα σε αυτό το βιντεάκι των 5 λεπτών, είναι ότι μέχρι να μπει το γκολ της Crystal Palace, ισορροπημένο μάτς, λίγο καλύτερη η Ράγιο, όχι φανερά, όχι ισοπεδωτικά, φαινόταν τουλάχιστον από τις ευκαιρίες ότι ήταν λίγο πιο επιθετική και λίγο πιο επικίνδυνη. Από τη στιγμή που μπαίνει το γκολ, το οποίο είναι η κλασική φάβα τερματοφύλακα, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, όταν διώχνουν στην μπάλα πλάγια, φίλε, πλάγια, είναι νόμος το ποδοσφαίρι της τερματοφύλακας. Βρες τον τρόπο να πετάξεις την μπάλα πλάγια. Προσπάθησε βέβαια ο άνθρωπος να την πάει λίγο πλάγια, την πήγε λίγο, αλλά την έστειλε κατευθείαν πάνω στον πακετά. Στα δύο μέτρα, αδιαστία, πάρ' τον γκολ.
ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου, 1-0 προς τα Crystal Palace και καπάκι μετά από 3 λεπτά την είδε στη φάση με τα 3 δοκάρια. Παιδιά, φοβερή, είναι αυτό που λέμε, άμα δεν θέλει η Ρουφιάνα να μπει, δεν μπαίνει με τίποτα. Εκτελεί φάουλ η Crystal Palace, δεξί δοκάρι, παράλληλα στη γραμμή τερματός, αριστερό δοκάρι, rebound, κόντρα, τρίτο δοκάρι. Στην ίδια φάση, 3 δοκάρια, καπάκι μετά από 2 λεπτά, άλλο δοκάρι, τέταρτο. Και παραλίγο να την πατήσει, όχι ότι έκανε η Μεράκη κάποια πολύ μεγάλη ευκαιρία, είχε όμως ταξιλογικό είναι, έχανε βγει και όλοι μπροστά στο φινάλε. Κάτι πως το πάλεψε εκεί πέρα, έκανε μια-δύο-τρεις ψηλοευκαιρίες, δεν κατάφερε να σοφαρίσει. Το πήρε Crystal Palace και δημιουργεί μια ιστορία. Γιατί είναι ένας σύλλογος που σε 120 χρόνια ιστορίας δεν είχε σηκώσει μέχρι πέρυσι το καλοκαίρι ούτε κυπελάκι του καφέ, μα ούτε κυπελάκι του καφέ, και μέσα σε 12 μήνες με τον αυστριακό τον προπονητή που έχει, τον Glasner, κατάφερε και πήρε 3 κούπες. Πρωτοφανές αυτό, γιατί έχουν πάθει λόλα εκεί πέρα. Πήραν το κύπελο Αγγλίας που ιεραρχικά όπως το παρουσιάζουν είναι top, δηλαδή το θεωρούν μεγαλύτερη επιτυχία από το conference, το ότι κατάφερε και σαν πάρας πέρυσι και πήρε το κύπελο Αγγλίας. Έχουν αυτή την οτροπία, αυτή έχουν κόλλημα μεγάλο με το κύπελο Αγγλίας, είναι ένας παραδοσιακός ιδιαίτερος θεσμός για τους Άγγλους. Και αυτό το έχουμε δει και άλλες φορές, ότι μπροστά σε ένα τελικό κυπέλου πολλές ομάδες εστιάζουν αντίστοιχα ευρωπαϊκά παιχνίδια που είναι σε προχωρημένη φάση με τελικούς και τα λοιπά, και να πάρουν το κύπελο, τους ενδιαφέρει πιο πολύ. Δηλαδή έχει μεγαλύτερη αντανάκλαση στον κόσμο του ποδοσφαίρου στην Αγγλία η κατάκτηση του κυπέλου, παρά ας πούμε το να πάρει τα εξισλόγια Champions League, πάει να πάρει στο Europa ή να πάρει στο Conference. Πήρε το Community Shield συμπτωματικά και τα δύο, και το κύπελο και το Community Shield, με αντίπαλο τη Liverpool, η οποία ήταν πέρυσι πρωταθλήτρια, παρακαλώ. Δηλαδή κατάφερε και στα πάντα και πήρε. Είναι σαν να λέμε ότι πήγε όφη, ας πούμε, και πήρε και το Super Cup και το κύπελο με αντίπαλο την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, για παράδειγμα. Περσινή η Liverpool δεν είχε καμία σχέση με τη φετινή, έτσι. Ομαδάρα, καμία. Και τώρα έρχεται και παίρνει, φτάνει στο τέρμα της διαδρομής και παίρνει και το Conference Link. Έχει κάνει το 3-3, επαναλαμβάνω, μια ομάδα που σε 120 χρόνια ιστορίας δεν είχε σηκώσει ούτε κυπελάκι του καφέ. Και πήρε 3 κύπελα μέσα σε 12 μήνες. Και παρόλα αυτά, αν θυμάμαι καλά να το τσεκάρω, πρέπει να τερμάτισε αρκετά κάτω από την πρώτη δεκάδα στη φετινή Premier League, έτσι ένα γρήγορο να κάνω για την περιέργεια. Να τη δούμε την βαθμολογία, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος. Crystal Palace, ναι, 15η τερμάτισε. 15η με μόλις 6 βαθμούς παραπάνω από την ομάδα που βιβάστηκε. Και αυτή η ομάδα πήγε και πήρε το conference.

Και για να δω και για την Ράγιο Βαγιγάνο, όχι αυτή μπήκε οκτάδα. Μην την αδικώ. Είναι τερμάτσε 8η με 50 βαθμούς. Ένα λιγότερο από τη Χετάφε και ένα παραπάνω από την Βαλένθια. Εδώ σε πιάνει ένα κρίμα, γιατί έχουμε ακόμα στο μυαλό μας τα παιχνίδια της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Θυμάστε πόσο γρήγορα έκανε η ΑΕΚ το 3-0 που ανέτρεψε το σκορ του πρώτου αγώνα και με την ορμή που είχε φαινόταν ότι μπορεί να βάλει και τον τέταρτο. Και τελικά στην κόντρα που έγινε, είναι αυτό που λέμε, άμα θέλει μπάλα, θέλει. Το φάγε τον γκολ, δεν είχε κουράγιο μετά να το ξαναβγάλει. Νομίζω η ΑΕΚ έχει μείνει ιστορικά με 2-3 αν μεγάλα, ας πούμε, και αν ο Ντέμις και βάλει εκείνη την ευκαιρία σε άδειο τέρμα στη Μόσχα, σε εντελώς άδειο τέρμα. Αν τώρα ήταν λίγο πιο προσεκτική, λίγο πιο τυχερή απέναντι στην Βαγιεκάνο, ενδεχομένως να είχαμε τώρα να λέγαμε άλλα πράγματα. Αλλά είπαμε, η ιστορία με το αν και το θα είναι για να συζητάμε εμείς απ' έξω, να κάνουμε το χαβαλέ μας και να περνάμε ωραία. Η ιστορία γράφει διαφορετικά, δεν υπάρχει αν και θα, είναι ό,τι γράφει το ταμπλό. Αυτό γράφει το ταμπλό. Κουτσά στραβά, σπροχτά, ό,τι θέλεις βάλε μέσα. Ό,τι γράφει το ταμπλό, αυτό μένει.

Με κατά τα άλλα, έχουμε θεματάκια, έχουμε διάφορες ειδησούλες και ποδοσφαιρικά και μπασκετικά. Για παράδειγμα, σήμερα ξεκινάνε οι ημιτελικοί στο πρωτάθλημα. Πανηγυρικό κλίμα στο ΣΕΦ, το αντιλαμβάνεστε. Μέχρι χθες από τη διάβαση είχαν πουληθεί 7.000 εισιτήρια για το παιχνίδι. Είναι το πρώτο μάτς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Εντάξει, δεν το συζητάμε, απόλυτα ξεκάθαρο φαβορί υπάρχει. Όπως και στο άλλο ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Είναι οι δύο μάτς που έχουν και το πλεονέκτημα έδρας, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός παίζει 8 και 4 στο ΣΕΦ κόντρα στην ΑΕΚ. Ζητούμενο 2 νίκες σε 3 το πολύ παιχνίδι. Για ποια ομάδα φτάσει πρώτη τις 2 νίκες, είναι αυτή που θα πάει στον τελικό. Και ο Παναθηναϊκός στις 6 λίγο νωρίτερα θα υποδεχθεί στο ΆΚΑ τον ΠΑΟΚ. Εκεί βέβαια το κλίμα δεν είναι καθόλου πανηγυρικό.

Θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά, γιατί έχει πραγματάκια από τον μπάσκετ. Έτσι, είχαμε χθες μια προτιμούσια τοποθέτηση από τον Σκαριόλο, ο οποίος έκανε ευθεία επίθεση στη διαιτησία. Για τον τελικό, είπε: υποσχέθηκα ότι θα δω το παιχνίδι. Και μετά θα τοποθετηθώ. Το είδα, λέει, δύο φορές. Και δεν μπορώ να μη συμφωνήσω με όλο τον μπασκετικό κόσμο, όχι, λέει, τους οπαδούς, που καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά τους ανθρώπους που τοποθετήθηκαν. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη και παγκοσμίως, ότι όλοι οι ειδικοί του αθλήματος, παίχτες, προπονητές, μπλα μπλα μπλα, όλοι συμφωνούν ότι υπήρξε τεράστια αδικία σε βάρος της Λεάρ στον τελικό, και άρχισε και λέγεται δικά του, θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Μέσα σε όλα έχουμε και το τρολάρισμα, ρε φίλε. Είδες τώρα πλάκιτσα που γίνε χθες. Κάνε πλάκα οι Αγγελόπουλοι στον Γιαννακόπουλο, γιατί ξέρεις, πήγαν και βάλανε το κύπελο σε αυτό το τραπεζάκι το περίφημο που υποτίθεται θα πήγαινε ο Γιαννακόπουλος με τη γάτα του το φρύ να βάλει στο Σούνιο και μπλα μπλα μπλα κτλ. Δίπλα στο κύπελο. Και βγαίνει στην αρχή και λέει ο Γιαννακόπουλος, εντάξει παιδιά, καλή καζούρα, καλό το τρολάρισμα, έχει την πλάκα του κτλ. Έχετε όμως, λέει, αιμονή μαζί μου, χάνετε ευκαιρία, λέει, να με βάλετε στο καλαπούδι και να με βαράτε. Α, το προσπερνάω, λέει, καζούρα να κάνουμε, λέει, έχει, λέει, την πλάκα του εκεί. Και πώς απάντησε αυτό, ξέρεις τι πήγε και έκανε? Έφρασε σε συνεργείο απολύμανση και απολύμανε όλο το σεφ που είχαν πάει οι Ολυμπιακοί. Τι γέλιο, ρε φίλε. Εντάξει, μερικές φορές έχει λίγο την πλακίτσα του το θέμα. Το βλέπεις λίγο χαβαλεδιάρικα και ωραία, εντάξει, να γελάσουμε λίγο.

Όπως περιμέναμε, δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Η αναδιάρθρωση στο πρωτάθλημα μετά από την πρόταση του ΠΑΟΚ και συνολικά 5 ΠΑΕ δεν πέρασε. Στην τελική ψηφοφορία από τις 14 ομάδες που ψηφίσανε είχαμε ισοπαλία 7-7, οπότε δεν έχουμε, δηλαδή 14 ομάδες και την διοργανώτρια, την ΕΠΟ. Χρειάζονταν αυξημένη, πολύ αυξημένη πλειοψηφία. Το σκορ 7-7, ο Ολυμπιακός ψήφισε λευκό. Κατά της αναδιάρθρωσης ήταν Παθμαϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος και Φυσιά και όφοι. Οι υπόλοιποι είπαν ναι, αλλά δεν αρκούσε να μαζευτούν μόνο 7 ψήφοι. Παραμένει λοιπόν πρωτάθλημα 14 ομάδων με το υπάρχον σύστημα των play-off. Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη. Νομίζω ότι όσοι ήταν γύρω-γύρω παρακολουθούσαν στην Ιερουσαλήμ ξέραν ότι οι ισορροπίες ήταν συγκεκριμένες. Δεν υπήρχε περίπτωση να πιάσει η συγκεκριμένη πρόταση την πλειοψηφία που απαιτεί ο κανονισμός. Οπότε δεν ευνηδιάσει κανένα και μάλιστα ήταν και ένα έναυσμα για τον Αχιλέα Νταβέλη, τον μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ ΑΕΛ Νόβιμπετ, να βγει και να πει ότι αποχωρεί από την ομάδα, ότι δεν μπορεί να ματώνει άλλο οικονομικά, δεν θα την ακολουθήσει στην Super League 2. 17 Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία, έχει βάλει πολιτήριο, ανοίξαμε, λέει, σας περιμένουμε, όποιος, όσοι πιστοί προθέτει, όσοι θέλουν να πάνε να πάρουν ομάδα, μέχρι 17 Ιουνίου θα περιμένει, αλλιώς μετά τι θα κάνει, ξέρω, θα αφήσει τις μετοχές στην αριστεχνική. Η ΑΕΛ έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια, έμεινε πολύ καιρό και δεύτερη και τρίτη εθνική, άρχισε πάρα πολύ να επιστρέψει, κάποια στιγμή επέστρεψε και με καινούριο γήπεδο, το οποίο όμως δεν κατάφερε να το αξιοποιήσει. Δεν πήρε την άβρα του, ούτε τη δυναμική του, δεν επέστρεψε στις παλιές εργοστασιακές ρυθμίσεις που είχε δεκαετία του 80, που ήταν ομαδάρα από τις καλύτερες του πρωταθλήματος. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και δεν ξέρω τώρα αν θα ξαναμπεί σε μια φάση ταλαιπωρίας. Μίλησα χθες συμπτωματικά με ένα φίλο από τη Λάρισα, μου λέει ότι κάποιοι τοπικοί παράγοντες, επιχειρηματίες εκεί, αλλά όχι μεγάλα μεγέθη, κάνουν μια προσπάθεια να μαζευτούν μπας και βγουν λίγο μπροστά και πάρουν τις μετοχές της ομάδας, αλλά είναι ακόμα πολύ πρωίμο και θα χρειαστεί να περάσει καιρός, να οριμάσουν οι συνθήκες, να δούμε αν θα βρεθεί κάποιος να αναλάβει το πακέτο. Γιατί, okay, στην Super League 1 έχεις μια σημαντική οικονομική ενίσχυση και από τα τηλεοπτικά και από αυτό το πακέτο που δίνεται για το στοίχημα και μπλα μπλα μπλα, έχεις μια, γεμίζει και το γήπεδο πιο εύκολα, θα πάει και ο κόσμος να δει και τις μεγάλες ομάδες.

που θα περάσουν από την πόλη και γενικά έχει ένα ενδιαφέρον. Στην Super League 2 δεν είμαστε εμείς. Οι Γερμανοί που θυμάστε όταν είχε πέσει η Borussia Dortmund έκανε πανευρωπαϊκό ρεκόρ εισιτηρίων στην Β' Εθνική της Γερμανίας. Ήταν η ομάδα που κόψε την χρονιά τα περισσότερα εισιτήρια από όλες τις υπόλοιπες, από όλα τα πρωταθλήματα, πρώτη, δεύτερη, Premier League, La Liga κτλ. Με μέσο όρο 82.000 εισιτήρια. Δεν είχε μείνει απόλυτο ούτε ένα εισιτήριο σε όλη τη διάρκεια του τουρνά στη δεύτερη κατηγορία. Είναι άλλη νοοτροπία εκεί, άλλα μυαλά, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θεματάκια. Είχαμε πόλο χθες και αγόρια και κορίτσια. Νίκες του Ολυμπιακού λίγο δύσκολες κοντά στον Παναθηναϊκό και στα πέναλτι, στα αγόρια και στα πέναλτι κοντά στη Βουλιαγμένη με ανατροπή. Θα τα δούμε λίγο πιο μετά. Προς το παρόν θα πάμε με γέφυρα ένα τραγούδι να κάνουμε την πρώτη μας συνδέση με το Earth News Radio, το παλιό αγαπημένο πρώτο πρόγραμμα, για να ακούσουμε το πρώτο δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε μετά με το κάτι παραπάνω.

Μην ξεχάσετε ότι είναι το τραγούδι λίγο πιο μικρό από ό,τι συνήθως. Και όταν είδα και 27, λέω πάμε, πορευόμαστε κανονικά. Αλλά ένα τραγούδι που είναι κάτω από 30 λεπτά, από τα αγαπημένα τραγούδια του Judas Priest, έτσι μυθικό συγκρότημα. Metal Gods, οι θεοί του Metal. Οι οποίοι περίεργος πώς φέτος δεν έρχονται Ελλάδα. Συνήθως κάθε καλοκαιράκι τρυπώνουμε και τους βλέπουμε. Τώρα πετάμε τον μπαλάκι, το πετάμε να περιμένει ο Τάσος να συνδεθούμε την Earth News Radio. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτικό στόχο στο νότιο Ιράν. Χτυπήθηκε βάση που, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλοιο. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει

τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο, εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου. Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια στην ατζέντα της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες τουρκικές προκλητικές δηλώσεις περί γαλάζιας πατρίδας. Βαρύτατες διώξεις για απάτη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων στη Βόρεια Ελλάδα. Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα υπηρωτικά ορεινά. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Γυρίσατε.
2: Με ένα μπακ γυρίσαμε εδώ. Πάμε χαλαρούιτα. Βλέπω εδώ πολύ καμιλήματα και ήδη στο Viber έχουμε ξεπεράσει τα 40. Προσπάθησα να κάνω έτσι ένα γρήγορο ξεκαρτάρισμα και τα από αυτά είναι καλημέρες ξέρες. Αλλά κάποια άλλα μηνυματάκια βάζουν κάποια θέματα προς εσείς. Θα τα δούμε παιδιά μετά τις 7. Θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ναι, γιατί έχουμε θεματάκια έτσι να συζητήσουμε. Έχουμε και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Παραλαμβάνω, σήμερα έχουμε επιστροφή στην αγωνιστική δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα δύο παιχνίδια. Αρχικά του Παναθηναϊκού 6 ώρα κόντρα στον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ και εν συνεχεία 8 και 4 στις συνθήκες φιέστας, βέβαια όπως αντιλαμβάνεστε, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το μάτς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Από εδώ βλέπω στο δελτίο ειδήσεων, το είχα δει κάπου, τώρα το βλέπω εδώ στο δελτίο ειδήσεων, ότι ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος, ο οποίος είναι ένας από τους χορηγούς της πρωταθλητρίας Ευρώπης τώρα πια, αν μπούμε έτσι, τον τραχοντρά τον Ολυμπιακό, είπε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να κλειστεί ένα φιλικό παιχνίδι με τους New York Knicks στο Σέφι στο Madison Square Garden κάποια στιγμή. Τώρα επειδή πραγματικά δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου, είναι αλτσχαϊμερίδης έτσι, ενώ θα έπρεπε κανονικά να το θυμάμαι για μια ζωή αυτό, γιατί είχα πάει Λιμόζ στη δεκαετία του 90 και είχε παίξει ο Ολυμπιακός ένα παιχνίδι με μια ομάδα του NBA στο Λιμόζ τότε, σε ένα τουρνουά. Ποια ήταν τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Με τίποτα. Το μόνο που θυμάμαι ήταν η cheerleader που είχαμε δει. Είχαμε πάθει κοκομπλόκο τότε. Ήταν πρώτη φορά που βλέπαμε cheerleader, δηλαδή με και, το ξέρω, 40 κορίτσια. Δεν ήταν καμιά φορά που βγαίνανε εδώ σε κάτι δικά με τρία κοριτσάκια, ξέρω εγώ που σηκώναν τότε πριν. Και μας είχε κάνει εντύπωση αυτό. Δηλαδή αυτό θυμάμαι μόνο, cheerleader. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποια ομάδα ήταν. Πραγματικά δεν μπορώ να θυμηθώ. Αν μας ακούει κανείς που θυμάται καλύτερα από μένα, στείλα μηνυματάκι. Μα το ψάξω δηλαδή κάποια στιγμή. Δεν μιλάω για το παιχνίδι στο Παρίσι που είχε γίνει με τους Chicago Bulls αργότερα. Μιλάω δεκαετία εκεί στο Le Grand Trophy, ένα τουρνουά που έκανε η Λιμόζ εκεί μέσα δεκαετία στο 90, 93, 94. Εκεί μέσα είχε παίξει ο Ολυμπιακός με μια ομάδα από το NBA. Δεν θυμάμαι πια. Και ένα θέμα που πραγματικά πρέπει να το κοιτάξω. Δεν ξέρω, αρχίζω και ανησυχώ με αυτά που βλέπω και γύρω μου. Δηλαδή, τώρα, έχω πάει 7 μουντιάλ, ξέρω εγώ. Άμα μου πει με τη μία πόσου τελικού έχω μεταδώσει, πάει κάτι το σκεφτώ. Δεν θα το πω με τη μία. Από αυτού 7, πόσε φορέ έκανα και τον τελικό, α πούμε. Ή έχω πάει 4 φορέ έχω δουλέψει σε Ολυμπιακού αγώνε. Έχω περιγράψει πάρα πολλά μετάλλια. Άμα μου πει ποια είναι, με το ζόρι θα θυμηθώ κάποια από αυτά. Που κανονικά θα τα θυμάμαι όλα με τη μία. Μπαμ, μπαμ. Όταν τα λέω αυτά, μετά με δουλεύει ο Αρτινός. Έμεινε την υπερκούπωση, λέει, που έχει πάθει. Με τον Παναθηναϊκό που σηκώνει στις κούπες. Λογικό είναι να τα μπερδεύεις και τα ξεχνάς όλα. Τι να του πω, και αυτό είναι τώρα. Πες μου. Λοιπόν, εδώ στις ειδησούλες βλέπω γρήγορα μένεις η Ερντένη Σελήνη Ερντένη στον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ για ένα ακόμη χρόνο. Έμεινε για 13η χρονιά ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος στον πάγκο του Παναθηναϊκού, συμπλέον 13 χρόνια στον πάγκο της, όχι συνεχόμενα νομίζω, έτσι. Αλλά είναι πολλά χρόνια που είχε αναλάβει την ομάδα πια. Βολή του Παναθηναϊκού των Ανδρών, έτσι. Είπαμε για το πόλο, την νίκη Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό 15-12. Ήταν κλειστό το σκορ, κάποια στιγμή ήταν 13-12. Ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός και κάποια στιγμή θα τον απειλήσει τον Ολυμπιακό. Ήδη είναι επιτυχία του ότι έφτασε τελικό και θα παίξει το χρόνο Champions League. Πήγε τελικό και στο κύπελο. Και δουλεύει καλά, αυτό μου κάνει εντύπωση. Εμένα μου δουλεύει καλά ο Παναθηναϊκός στα θέματα υποδομής. Έχει φτιάξει δηλαδή καλές ομάδες στην K15, 13, 12, ξέρω εγώ κτλ. Και παίρνει και πρωταθλήματα εκεί πέρα. Αυτό σημαίνει ότι αν γίνει κατάλληλη δουλειά και υπάρξει κατάλληλη χρηματοδότηση, 2-3 καλούς ξένους παίχτες, μπορεί να κάποια στιγμή να αμφισβητήσει τα πρωτεία του Ολυμπιακού, που βέβαια εντάξει, υπάρχει ξεκάθαρα διαφορά ποιότητας προς το παρόν. Κάποια στιγμή όμως μπορεί να γερευτεί ακόμα περισσότερο και αν μην φτάνει ο Παναθηναϊκός σημείο απλά να απειλεί τον Ολυμπιακό, κάποια στιγμή να τον κερδίσει κιόλας. Και στα κορίτσια με ανατροπή, εκεί που η Βουλιαγμένη πήγε να κάνει τον break στο πρώτο παιχνίδι, στον τελικό κατάφερε ο Ολυμπιακός να ισοφαρίσει και να κερδίσει στα πέναλτι, να πάρει στα πέναλτι την πρώτη νίκη, να κάνει το 1-0 στις νίκες. Μάικ Τζέιμς, τώρα που το ρωτάει και κάποιος, το είπε και το έκανε, παιδιά, δεν κατέβηκε να παίξει. Είπε ότι αν δεν πληρωθώ δεν αναγωνίζομαι, και δεν κατέβηκε να παίξει χθες στο παιχνίδι της Μονακό με την Μπουργκ. Η Μπουργκ είναι η ομάδα που πήρε το EuroCup και θα παίξει του χρόνου Ευρωλίγκα, καλή ομάδα δηλαδή. Προημιτελικός πρωταθλήματος στην Γαλλία, και δεν κατέβηκε ο Μάικ Τζέιμς ακριβώς επειδή δεν πληρώθηκε. 1, 2, 3, λέει αν δεν πληρωθώ δεν παίζω, δεν. Πληρώθηκε, δεν έπαιξε. Α, και ένα μηνυματάκι είδα και με αυτό έψαξα λίγο και το βρήκα. Ναι, ένα φιλαράκι που ρωτάει αν ισχύει ότι σήμερα ξεκινάνε τα διαρκές ΣΑΕΚ. Ναι, σήμερα παιδιά είναι η πρώτη μέρα που βγαίνουν τα εισιτήρια διαρκές ΣΑΕΚ. Υποθέτω, δεν έχω μπει μέσα να δω, υποθέτω ότι υπάρχει, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, δικαίωμα προτίμησης και προτεραιότητα δηλαδή για τους κατόχους, τους ήδη κατόχους. Αυτό συμβαίνει σχεδόν πάντα. Όταν κλείσει αυτή η περίοδος προτεραιότητας που έχουν οι κάτοχοι, τότε ανοίγει ελεύθερα για τους υπόλοιπους. Και ακριβώς επειδή βλέπω, το βλέπω και εγώ στον περίγυρο μου, υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός στους οπαδούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και μεγάλες προσδοκίες για την επόμενη σεζόν, με μια καλή πιθανότητα να δουν το μάτι ακόμα και στη league phase του Champions League, το πιστεύουν πολύ ότι μπορεί να τα καταφέρει η ΑΕΚ. Νομίζω θα γίνω χαμός του χαμού, δηλαδή θεωρώ ότι όσα εισιτήρια διαρκείας βγουν, δεν μπορεί να το δώσει όλο το γήπεδο, έχει 3.000 θέσεις το γήπεδο στην Φιλαδέλφεια, θα δώσει 23, 22, 24, δεν ξέρω πόσο, αλλά σίγουρα πρέπει να αφήσει κανένα δεκάρικο ελεύθερο για τον κόσμο, να μην γίνει κλειστό κλαμπ δηλαδή η ομάδα. Αυτά θα φύγουν με συνοπτικές διαδικασίες, δεν νομίζω θα μείνει και κανένα πουλτό. Πολύ καλά πάνε και τα εισιτήρια διαρκείας ή αντίστοιχης ανανέωσης στον Ολυμπιακό, ήδη σύμφωνα με αυτό που διάβασα ψάχνοντας για την ΑΕΚ έχουν ξεπεράσει τις 7.000. Μιλάμε για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Με τον Παναθηναϊκό έχουμε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Προέκυψε ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις στο Βοτανικό. Είναι η εταιρεία ΕΚΤΕΡ, δεν είναι μέσα. Πολλοί περιμέναν ότι η κοινοπραξία, τις μεγάλες κατασκευαστικές που έχουν κάνει μια κοινοπραξία και έχουν αναλάβει την κατασκευή του γειτονικού ποδοσφαιρικού γηπέδου, στον ίδιο χώρο δηλαδή, θα ήταν αυτές που θα αναλαμβάνανε και τις εγκαταστάσεις του Ραστέχνη. Τελικά βρέθηκε η εταιρεία η οποία έκανε μια καλύτερη πρόταση, ή μπορεί και αυτές να μην ενδιαφερόντουσαν, να μην προλαβαίναν, δεν ξέρω τι, να μην ασχοληθήκαν διάφορα. Το πήρε λοιπόν το έργο η ΕΚΤΕΡ. Πάει λίγο πίσω χρονικά από ό,τι βλέπω, δηλαδή ενώ λέγαμε ότι ο σχεδιασμός ο αρχικός ήταν να παραδοθεί ταυτόχρονα με το ποδοσφαιρικό γήπεδο τέλη Μαΐου, να είναι έτοιμες και οι καταστάσεις να λειτουργήσουν παράλληλα, όπως προβλέπεται και με το σχετικό νομοσχέδιο, το σχετικό προεδρικό διάταγμα, δηλαδή να λειτουργήσουν παράλληλα οι δύο καταστάσεις, ραστέχνη και ποδοσφαίρου. Θα πάει μάλλον μέχρι το Σεπτέμβρη. Γιατί δεν προλαβαίνω ακόμα, δεν έχει βγει η οικοδομική άδεια, θα βγει τώρα λέει αρχές Ιούνιου. Έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί τα πρόδρομα έργα, είναι έτοιμη η ΕΚΤΕΡ να φέρει τα συνεργεία της άμεσα. Το έργο θα κοστίσει μαζί με το ΦΠΑ λίγο πάνω από τα 40 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό. Είναι ποσό το οποίο το διαθέτουν οι δύο τράπεζες που συνθέτουν την κοινοπραξία Ελαιώνας, η Πειραιώς και η Αλφα Μπανκ. Αυτές είναι που θα χρηματοδοτήσουν το έργο. Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης, αλλιώς μετά υπάρχουν ρήτρες, 30 Σεπτεμβρίου του 2027. Υπάρχει βέβαια και μια πιθανότητα, αν το τρέξουν, γιατί δεν είναι ιδιαίτερα σύνθετο το έργο, είναι εγκαταστάσεις, μια κολυμβητήριο και ένα κλειστό γυμναστήριο. Δηλαδή, αν το τρέξουν, μπορεί και να κερδίσει και κανένα μήνα πλέον λόγος. Αλλά σε ένα νορμάλ προϋπολογισμό χρονικό και χρηματικό, μιλάμε για παράδοση έργου σε 16 μήνες από τώρα, 30 Σεπτεμβρίου του 27, με ένα κοστολόγιο που μαζί με το ΦΠΑ είναι λίγο πάνω από τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα βέβαια μπορεί να υπάρχουν υπερβάσεις και στα δύο, δηλαδή να πάει και λίγο παραπάνω και χρονικά και οικονομικά. Αυτά τα δούμε στην πορεία, ποτέ δεν ξέρεις.

Ναι, πάμε για τραγούδι, λες. Πάμε για τραγούδι. Έχω διαλέξει ένα παλιό αγαπημένο μου. Δεν είναι ο Μητσάκος, ψάχνει κάτι και ψάχνει σαν σήμερα κάτι. Billboards, κάτι ποιος γεννήθηκε, ποιος πέθανε, πότε φτιάχνει. Δεν είναι τα ασχολούμενα. Σήμερα ήθελα να ακούσω Accept. Accept. Ποιος ήταν, Accept. Τα αγαπημένα μου συγκροτήματα και διάλεξε έτσι ένα μπαλαντοειδές τραγούδι. Από τα αγαπημένα μου, έτσι διαχρονικά είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Αμάμος Λαβίντα. Τα ακούμε και με γέφυρα αυτό πάμε στο section με τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Και όχι μόνο.

Πάμε, τρεχάτε ποδαράκια μου. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων ξεκινάμε. Πρώτη στάση, φως των σπορ. Και Καμαρά και Λόπεθ. Δύο μεγάλες φωτογραφίες στο ψαχνό της πρώτης σελίδας. Δυναμική κίνηση του Ολυμπιακού και για το Χαφ Τσαρλερόα που προορίζεται για ίδιο ρόλο με του Ιμπόρα. Ραγδαίες εξελίξεις από σήμερα για τον 29χρονο μέσο της Ράγιο Βαγεκάνο, τον οποίο πλέον και οι Ισπανοί θεωρούν σίγουρο για το λιμάνι. Χθες είχε μια καλή ευκαιρία ο Λόπεθ να βάλει γκολ στο ξεκίνημα του αγώνα, στον τελικό. Βλέπει μαρμόλ τι γίνεται με τον 24χρονο στόπερ της Λας Πάλμας που μένει ελεύθερος και έχει πέσει στο τραπέζι. Η μπλοκή της Λιόν για Γιάρεμσον και ο Μπεντιλίμπαρ. Θα έρθει πρόταση για Λουίς. Νέα φημολογία για Μουζακί. Τι γλυκοκοιτάζουν Ρέτσο οι Γερμανοί, λέει η εφημερίδα. Δίπλα. Ιστορική στέψη. Η Crystal Palace νίκησε τη Ράγιο Βαγεκάνο με ένα 0 στη Λειψία. Κατέκτησε το Conference League και ευρωπαϊκό τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Σκόρε ρωματετά. Το πάλεψε ο Ουνάι Λόπεθ, δεύτερος φετινός αγγλικός τίτλος στην Ευρώπη, μετά την Άστον Βίλα. Και εδώ να πούμε, παιδιά, το δούμε λίγο πιο αναλυτικά, ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Premier League βγάζει 9 ομάδες, σχεδόν τις μισές της δηλαδή, στην Ευρώπη. Πραγματικά εντυπωσιακό αυτό. Και έχει και πιθανότητα να πάρει και το τρίτο, να κάνει το 3-3. Πρωτοφανές. Νομίζω να ξαναζητήσει ποτέ. Να πάρει η ίδια χώρα και τα τρία ευρωπαϊκά τρόπαια. Έχουμε τον τελικό της Arsenal με την Παρή. Η αρένα του Σεφ υποδέχθηκαν, λέει, δύο χορηγοί του Ολυμπιακού, Νίκος και Παναγιώτης Τσάκος, την κόα της Ευρωλίγκας στα γραφεία της εταιρείας τους και προανήγγυλαν την ονοματοδοσία του νέου γηπέδου. Πιθανό φιλικό με τους New York Knicks στο νέο Σίβι στο Madison Square Garden. Δίπλα πλάνο ανόδου, ο Λιπανίος στοχεύει στη Super League. Και στην κατεύθυνση αυτή αναλαμβάνει ταινία των και ανέρυθρων ο Χουάν Φεράντο. Αλλαγή τερματοφύλακα. Ο Ιβοριανός Αλμπάν Λαφών φεύγει για το Μουντιάλ και γενικότερα από τον Παναθηναϊκό. Ο Φλόριαν Βίγκελε έρχεται. Ο ύψος 2,05 αυστριακός γκολκίπερ έκανε αίσθηση. Ο Ιβοριανός Αλμπάν Λαφών φεύγει για το Μουντιάλ και γενικότερα από τον Παναθηναϊκό. Ο Φλόριαν Βίγκελε έρχεται. Ο ύψος 2,05 αυστριακός

Ο Δημήτρη Χα με 5 γκολ αύριο στις 5, ο δεύτερος τελικός στο Λεμό. Και στην κορυφή, γεράκια άγρια και ωραία, ο Βίκος Ιωαννίνων ορμά στην Α1 και γίνεται η πρώτη ομάδα της Ηπείρου που θα παίξει στη μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ. Αυτά. Από εδώ πάμε στην εφημερίδα Αθλητική Ρωτοσπορ. Ο απόλυτος MVP, η ώρα αναλύει τους λόγους για τους οποίους ο Πινέδα είναι ο κορυφαίος παίκτης που αγωνίζεται στην Ελλάδα. Το Transfermarkt ανακηρύξει τον Μεξικανό παίκτη σεζόν στην εφετινή Super League. Πάνω σήμερα τα διεισδύρια διαρκείας με σταθερές ποινές. Δεν πέρασε η ακραία προκλητική πρόταση για αναδιάρθρωση, λέει η εφημερίδα. Και αφίσα σήμερα ο Μιγιά Γκατσίνοβιτς, κάθε μέρα δίνει και μια αφίσα ενός παίκτη τσέκ η εφημερίδα. Και επίσης στο μπάσκετ να παλέψει το σεφ, πάει απόψε 8 και 4 R2 Σπορ ή ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό. Κόκκινος πρωταθλητής, μυστικά για τον Καμαρά, πότε ήρθε ο μάνατζέρ του στην Αθήνα, αποκάλυψη, τι είχε γίνει το Γενάρη με τον Γάλλο και πώς είχε χαλάσει από τον Ολυμπιακό η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Για τη μεγάλη οικογένεια των Καμαράδων. Λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Θα είμαστε όπερο, λέει, το Κάρμο και ο Μαρμόλ. Μη στα νούμερα είναι υποψήφιος για κάλυψη του Τζολάκη. Φορτούνης για 2-1, έτοιμο το σύμβολο του Κώστα για την άλλη εβδομάδα. Φήμες για τον Άντριαν Λίσο, λέει η εφημερίδα. Πόρωση και restart. Πρόσφυγε για restart και Σεντόνι, πάνω από 7.000 ανανεώσεις καρτών διαρκείας για τη νέα σεζόν και μια μπασκετική αναφορά. Θρύλε, αποθέωσε τις ηρωές σου, Ολυμπιακός 6-8 και 4-2, η Ερυθρόλευκη που έδωχε την ΑΕΚ στο κατάμεστο σεφ, στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος. Τρομάζει όλη η Ευρώπη, πως ο Ολυμπιακός με Μοντέρο και Μακιντάρι δημιουργεί την κορυφαία γραμμή γκάρτ στην Ευρώπη, έχοντας ήδη και την καλύτερη front line. Sport Day Made in Spain. Έντονο ισπανικό χρώμα έχουν οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού. Στην Ιβερική επιβεβαίωσαν ότι αναμένεται να ενταχθεί στους Ερυθρόλευκους ο Ουναή Λόπεθ, βασικό στη Ράγιο Βαγεκάνο, στο χθεσινό τελικό του conference. Για το Χίλ της Τζιρόνα, το ζητούμενο να πιστεί να έρθει στην Ελλάδα. Ο Θρύλος φέρεται να εξετάει σοβαρά την περίπτωση του αριστοπρόδωρου στόπερ Μίκα Μαρμόλ, που μένει ελεύθερος από τη Λας Πάλμας. Για τον 24χρονο κεντρικό αμυντικό ενδιαφέρονται επίσης η Θέλτα και η Εσπανιόλ. Πάνω τον θέλει ο Αλμέιδα, οι Μεξικανοί αναφέρουν ότι ο Πελάδο θα πιέσει τη Μοντερέι για την απόκτηση του Ορμπελίν Πινέδα. Το Μουντιάλ που έρχεται, οι συζητήσεις που ακόμη δεν έχουν γίνει μεταξύ Άκη και παίχτη και όλα τα δεδομένα για την επέκταση συμβολέου του 30χρονου Άσου. Στα ίδια επίπεδα, παράλλαχτες τιμές στα εισιτήρια διαρκείας της νέας αγωνιστικής περίοδου για την ΑΕΚ. Παναθηναϊκός, στροφή με Νίστρουπ. Ο Ρενέ Χέριξεν χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα αλλαγή κατεύθυνση την πρόσληψη του πατριώτη του. Βοτανικός, ανακοινώθηκε ο ανάδοχος για το έργο των εγκαταστάσεων του ΡΕΣΤΕΧΝΗ. ΠΑΟΚ, όλοι εναντίον μας. Συνέντευξη απολογία του Λουτσέσκου στη Ρουμανία για τη φετινή πορεία του κεφάλου του Βορρά. Άρης προχωράει για δύο χαφ. Λίγκα, δεν πέρασε η αύξηση. ΑΕΛ, πολιτήριο, Ινταβέλιδες. Μπάσκετ, στον τέταρτο ουρανό στην ορφή του σεφ, το μπάνερ με το πρόσφατο ευρωπαϊκό. Η ώρα της εξηλαίωσης, επιστρέφει ο Λούκας, παρέμεινε στις γυναίκες, αναφορά στον Παναθηναϊκό. Όφη, κλείνει Μπουχαλάκι. Ηρακλής, κοντά σε Μπόμπο και Λαρουσί. Ατρόμητος, έχασε τον Μίχολς. Conference League, το σήκωσε η Πάλας. Και κλείνουμε με την live score. Ο ΠΑΟ για εκτόξευση, ο Βοτανικός έρχεται σαν πράσινο τσουνάμι. Κατασκευαστική εκτέρα ανάδοχος των έργων του Αθλητικού Ομίλου. Η συμφωνία προβλέπει παράδοση έως 39/27. Κόστος έργου 33 εκατομμύρια ευρώ στην ΦΠΑ που θα πληρώσει η ΑΕΠ Ελαιώνας. Αρχές Ιουνίου βγαίνει η οικοδομική άδεια. Μπαίνουν άμεσα τα μηχανήματα. Βρανόπουλος, ο σύλλογος οραματίζεται το μέλλον του κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης. Αλαφούζος, με τεράστια διαφορά το πιο όμορφο γήπεδο της Αθήνας. Μάιο του 27, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις Μητσοτάκη και Δούκα, παραδίδεται το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Σεπτέμβριο του 27, σύμφωνα με τη σύμβαση ΑΕΠ Ελαιώνας Εκτέρ και τις δίδες προβλέπονται, παραδίδονται οι εγκαταστάσεις του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ. Πάνω τραπεζάκι και καθαρισμός. Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος γιόρτασαν την κατάκτηση Ευρωλίγκας στο πρωτάθλημα.

0: τραπέζο τραπεζάκι. Την τους απάντησε ο Γιαννακόπουλος. Η ΚΑΕ ΠΑΟ έκανε βιολογικό καθαρισμό στο T-Center. Σήμερα οι δύο πρώτοι ημιτελικοί στην GBL. Μόνο ο Ίγκανσον και Κάτρις οι σίγουροι. Οι αλλαγές στο στόπερ, σενάριο για τον αυστριακό διεθνή goalkeeper της Σαντ Βικτόρια Πλτζέν, Φλόριαν Βίγκελε, άρεσε, αλλά τώρα κοστίζει 6 εκατομμύρια ευρώ. Φέρνει ο Ναή Λόπεθ, βλέπει ξανά χείλ, αναφορά στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Άκυρο για να διάρθρωσε, ΑΕΚ από σήμερα τα διαρκείας. ΠΑΟΚ για 5-2 παίχτες πηγαίνει. Φούντας, Κότσιρας και άλλοι 4 στόχοι του Άρη στις μεταγραφές. Και πράσινο 13 για Ανδρεόπουλο. Επίσημη ανανέωση με τον αρχιτέκτονα της ομάδας. Σχέση καρδιάς με τον κόσμο είναι η δήλωση η δική του. Και πάμε τώρα να τρέξουμε να προλάβουμε και τα οικονομικά αθλητικά πρωτοσέλιδα. Είναι αυτεμπορική πύραυλος κερδών από τις Σιγμένες. One Voice Business and Politics, κεντρικό θέμα. Ο Ανδρέας Ζουμεϊώτης αποκαλύπτει νέα κομπίνα της Vodafone, εκατοντάδες τα μηνύματα οργής των πελατών της για τους φουσκωμένους λογαριασμούς. Απογευματινή απονομή σύνταξης σε ένα μήνα, επανάσταση των ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση. Και επίσης βιτριολικά σχόλια για τον νέο Τσίπρα από τα παλιά. Δημοκρατία, κλειδί στην άμυνα των νησιών, η Εθνοφυλακή, πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Εθνικός Κήρυξ, η νίκη Πάξτον ανοίγει νέο μέτωπο στη μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας, επικράτησε άνετα αφού έλαβε την πλήρη και απόλυτη υποστήριξη του Τραμπ. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Έλεγχος του νου και καύσωνα στην Ευρώπη με 5G και HARP. Ιδού η πατέντα της νέας τάξης για την υποδήλωσή μας. Ένα ακόμη αναδιαστικό πρωτοσέλιδο. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Εστία. Στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού, όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προπουδενός ο Ρόδη. Και πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως, αναπόφευκτες ή συγκρίσεις. Η εφημερίδα των συντακτών, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, επανέχθη απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα, εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις. Η Καθημερινή, έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Ο Λόγος, νέα δεδομένα στην πολιτική σκακιέρα. Τρεις μονάδες πάνω Νέα Δημοκρατία. Στο 16,1 ο Τσίπρας, δεύτερο κόμμα. Τρίτη η Καριστιανού, 13,1 είναι μια δημοσκόπηση. Ριζοσπάστης. Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Τα νέα κινούμενη άμμος, λέει η εφημερίδα. Πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Εσπρέσο. Πάλι εσένα θα ερωτευόμουν. Η εξομολόγηση του Ραϊανού δηλαδή πάνω από το φέρετο της λατρεμένης του Γογός, χέρι-χέρι με την αλήγιστη κόρη τους. Η κόντρα 16,1 καλπάζει ο Αλέξης, 8,6 βυθίζεται το Πασόκ. Η Σταρ την αποχαιρέτησε με μυρολόι του Φέρι, πάλι αναφορά στον Τραϊανό για την σύζυγό του που έφυγε από τη ζωή. Και Μανιφέστο, καταρρίσκει και η Βορία Νοβάρτης νούμερο 2. Ο ΠΚΠ ερωτήματα για Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και κάτω-κάτω έχουμε το ποντίκι πρώτο βήμα γεωλική επαναφορά αντιμέτωπος αγώνας από τον Τζίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Έλληνας αγρότης ΦΠΑ όλα τα βήματα για ένταξη στο ειδικό καθεστώς. Και κλείνουμε με την κυβωτό της Ορθοδοξίας. Η νεότητα είναι το μέλλον της Εκκλησίας. Ο Μητροπολής Ίδρας και ο Σεφρέμ μιλάει στην Εφημερίδα για την Αγάπη και την Ελπίδα εντός της Εκκλησίας απέναντι στην Πανοξία.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω, παιδιά.
8: Ο Δίας σε καλεί.
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Ακούτε Era Sport.

Τζάμπο γίναμε 7:07. Είναι η ώρα που ξεκινάμε το δεύτερο μήχρονο της εκπομπής. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Breakfast με σπορ με Τάσο Λεμέ σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Χρήστο Κοντός Ολοκαπίκη μπροστά στα μικρόφωνα της Ερασπόρ. Το κουμπαράκι απουσιάζει. Θα λείψει νομίζω ένα 20ήμερο, 3 εβδομάδες γεμάτες. Πάει να κάνει αυτή την τρέλα του εκεί με τις μηχανές, να πάει να περάσει τη Σαχάρα. Ωραία θα περάσει αυτός. Είπαμε να το βρουν κανένα του αρέ, τίποτα του αρέ και πάνε το κρατήσουν. Να βρουν και καμιά νύφη, να γλιτώσουμε. Να τρελάνε αυτούς ο γεμάς. Θα πάει να κάνει σκάουτινγκ, ναι, ναι. Θα μας αναλύσει την άμμο. Πόσο κόκκους άμμος, άμμου υπάρχουν εδώ κτλ. Κτλ. Είπαμε, one of a kind, όταν γεννήθηκε έσπρος το καλούπι, δεν γεννήθηκε δεύτερος. Ένας και μοναδικός. Στείλτε μηνυματάκια, έχουμε εδώ κάμποσα να τα σχολιάσουμε. Θυμίζω, εντάχει, Viber, μας βρίσκεται εύκολα με μια απλή εφαρμογή που είσαι κινητό σας. Facebook, η σελίδα μας είναι Breakfast με Σπορ, με ελληνικούς κρίκλεις ή λατινικούς χαρακτήρες, αγγλικούς δηλαδή, μας βρίσκεται εύκολα, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Facebook. Mail, erasport, μία λέξη, χωρίς αυτό τέλος, papaker.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση και το πενταψήφιο της News Phone. Γράφτε λέξη σπόρι, σπόρ στο κινητό σας και στα μηνύματα. Αφήνετε ένα κενό, γράψτε το μηνυματάκι και το στέλνετε στο 54160. Αυτή είναι η τρόπη που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να τοποθετηθείτε, να σχολιάσετε, να ρωτήσετε, να αποκαλύψετε τα πάντα όλα. Ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε, ανοιχτά είναι, σας περιμένουμε. Λοιπόν, Σάξ από Σιάτη στα Κοζάνη, πάω καρά, πάω τώρα εδώ πέρα στα μηνύματα. Πρώτο-πρώτο, τελευταίο χρονικά, ο Αποστόλης από τα Φάρσαλα, ο φίλος 305, τι κομματάρα ήταν αυτή. Accept, είπαμε, Αμάμος Λαβίντα, ούντο φωνή, 40 χρόνια τραγούδι. Παράντα που ξέρουμε πριν από λίγο, έτσι. Ο φίλος, ο 143, λέει με το Chicago Bulls. Όχι παιδιά, δεν λέω αυτό το παιχνίδι. Αυτό είχε γίνει στο Παρίσι, κάποια χρόνια αργότερα. Δεν μπορώ να θυμηθώ, ήταν Ολυμπιακός, ήταν σίγουρα Ολυμπιακός μια ομάδα που μετήχε στον τουρνουά, 100%. Τώρα αυτός είχε παίξει με αυτήν την ομάδα του NBA, η Λιμός είχε παίξει. Δεν μπορώ να θυμηθώ, μέσα δεκαετίας του 90, 93, 94, 95, εκεί μέσα. Είχε γίνει ένα τουρνουά στο Λιμός και πρώτη φορά που είχα δει από κοντά ομάδα του NBA. Είχα φέρει και τσιρλίντερ, αυτό μου μείνει εμένα, τσιρλίντερ. Αν θυμάμαι καλά, τα χρώματα ήταν κόκκινο και άσπρο. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποια ομάδα ήταν και με ποιον έπαιξε. Δηλαδή, μιλάμε για μυαλοφυγόδικο τώρα, έτσι. Κανονικά με ρωτάνε πώς λένε, πώς με λένε και παίρνω τη βοήθεια του κοινού. Να είσαι εκεί, σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός, γιατί πρώτη φορά βλέπεις ομάδα. Και να μην μπορώ να θυμηθώ τώρα με ποιον έπαιξε και ποια ομάδα ήταν. Μπορεί να είχε παίξει με τη Λίμνη, πάντως ήταν και Ολυμπιακός εκεί. Αυτό είναι σίγουρο. Και αν θυμάμαι καλά, το τουρνά λεγόταν Le Grand Trophy. Και αυτό που θυμάμαι καλά, άκου να δεις τώρα τι θυμάται ο παππούς, έτσι, τι μου είχε μείνει, είχα μείνει παγωτό. Είχαμε γνωριστεί με έναν τύπο που γράφει στη Γαλλική Εκύπ τότε, το συνάδελφο, ο οποίος ήταν ανταποκριτής της Εκύπ στη Λιμόζ. Η αποκλειστική του απασχόληση ήταν να γράφει κάθε μέρα ένα κομματάκι 150 λέξεις, 200 το πολύ, για την Λιμόζ που τότε ήταν, είχε πάρει και το. Ήταν τρομερή ομάδα με Μάλκοβιτς, κυριαρχούσε στη Γαλλία. Τώρα διάβασα προηγουμένως, γιατί προσπάθησα να γκουγκλάρω και να βρω και δεν βρίσκω άκρη, ότι ετοιμάστηκαν να πέσει αεροστραχνική. Έχει διαλυθεί έτσι, η βυθισμία στα χρήματα διαλύεται. Έχει διαλυθεί. Πάει για αεροστραχνική κατηγορία. Και μας είχε κάνει εντύπωση τότε λοιπόν. Έπαιρνε αυτός για να γράφει 150 λέξεις μόνο για τη Λιμόζ και τίποτα άλλο από την Εκύπ, 700.000 δραχμές τότε. 5 φορές παραπάνω από ό,τι παίρνουμε εμείς σε 3 δουλειές ταυτόχρονα στην Ελλάδα για τα χρόνια.

Βαλάντης Μόρνη, Χρήστο μου καλέ, η λαϊκή σε στηρίζει. Είμαι χαρούμενος γιατί η φωνή σου ακούγεται καλύτερα. Στην αρχή τώρα αρχίζω και ρετάρω. Πες τον Δημήτρη να μου φέρει μια σακουλά μου, να ρίνω στον καφέ του Ηλία λίγο. Πολύ καλημέρα από καρδίας, λέει ο Βασίλης Πάοκ. Η Ιωάννα, 16 βαθμούς λέει εκεί πάνω. Έλα εσύ. Δροσιά, εντάξει, εμείς εδώ πέρα βαράμε. Θα χτυπήσει, λέει, υδράγιος πάνω από 30 φεύγα σήμερα. Και γενικά βλέπετε στην Ευρώπη αρχίζουν και ζορίζονται. Έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και έχει θέμα γενικώς. Κρίμα, λέει, συμφωνώ με αυτό που είπες, η ΑΕΚ μπορούσε να πάρει και το Conference League αν είχε περάσει την Ράγιο Βαγκεκάνο. Εντάξει, αν, πολλά αν στη μέση. Αλλά η αλήθεια είναι, εγώ τουλάχιστον το σκέφτηκα. Πιστεύω και πολλοί φίλοι της ΑΕΚ βλέποντας τον χθεσινό τελικό του Conference, μπήκαν σε αυτή τη λογική, ρε παιδί μου, λίγο πιο τυχερή να ήταν η ομάδα και είχε, αν είχε περάσει την Ράγιο, μήπως έφτανε στο σημείο να φτάσει μέχρι τον τελικό, να το πάρει κιόλας. Γιατί άμα πας τελικό, ένα μάτς είναι.

Ο φίλος ο Τζον Γουέιν λέει ότι η Ράγιο έχει ένα γήπεδο, λέει, που είναι της δεκαετίας του 80. Έχετε δει τα αποδυτήρια πως είναι? Γι' αυτό λέει και τα εισιτήριά της, λέει, τα πουλάει με 5 ευρώ. Εντάξει, παιδιά, από τη μια, άμα τα βάζει φτηνά τα εισιτήρια μια ομάδα, γκρινιάζεται ότι είναι φτηνά. Απ' την άλλη, άμα τα βάζει ακριβά, γκρινιάζεται γιατί είναι ακριβά. Εντάξει, είναι μια μικρή φτωχή ομάδα της Ισπανίας. Δεν έχει τους πόρους που έχει η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, η Ατλέτικο κτλ. Για να φτιάχνει τις γηπεδάρες που κοστίζουν δισεκατομμύρια. Έχει ένα παλιακό γήπεδο. Έτσι, τα παλιά, μικρό, α, τουλάχιστον για τα δεδομένα της περιοχής, για το μέγεθός της, την καλύπτει. Κάποια στιγμή υποθέτω ότι αν βρει και 5 φράγκα θα φτιάξει κάτι καινούριο.

Πρώτο μήνυμα στην εκπομπή από το Viber έχει έρθει από τις 6 παρα 10. Ο Νίκος Πολιτάκης το υπογράφει. Καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή. Να έχετε μια χαρούμενη μέρα από το όμορφο Ρέθυμνο. Οι ευχές του, όπως λέει ο φιλαράκος μας. Ο Ρέγες στέλνει την καλημέρα του από την Πάτρα, λέει, Ολυμπιακάρα. Γεια σου, ρε παιχταρά μου. Αντρίκο, βλέπω εδώ τη φωτογραφία σου. Είναι μήνυματα από το Viber. Η Ειρήνη Νομικού. Καλημέρα και στον Τάσο τον Αεκάρα με πολύ υγεία και δύναμη και στέλνει πολλές κυτρινόμαυες καρδούλες. Γεια σου, Ρενιό μου. Ο Νίκος από το 15 μέχρι το 26 με την εξηγία σε Σαββίδη που ελέγχει η ΕΠΟ και η διαιτησία σε 12 πρωταθλήματα. Ο Ολυμπιακός πήρε 7 και όλοι οι άλλοι μαζί οι εξηγιάντες μόνο 5. Δες το λίγο διαφορετικά ότι εκεί που τα έπαιρνε με απευθείας ανάθεση 20-20 και είχαν κανένα κατά λάθος. Τώρα του έχουν πάρει τα 5 οι άλλοι. Μια χαρά είναι και αυτό. Μη στεναχωριέσαι, στρώνει. Και μιλάμε τώρα για ομάδες όπως η ΑΕΚ που είχε έρθει τότε από την Τρίτη Εθνική, έτσι. Η ΑΕΚ από τότε που γύρισε από την Τρίτη Εθνική έχει πάρει 3 πρωταθλήματα. Έχει πει Champions League. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Μια ομάδα που έχει διαλυθεί και έχει αναγκαστεί να παίξει μια χρονιά στην Τρίτη και μια χρονιά στη Δεύτερη Εθνική να επιστρέψει και την επόμενη χρονιά της επιστροφής της να πάρει πρωτάθλημα και ταυτόχρονα να βρει και τρόπο να μπει στο Champions League. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και παράδειγμα για τον Παναθηναϊκό, γιατί λέμε, αλλά 16 χρόνια είναι αυτά. Για κάποιο λόγο ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει κάποιες στιγμές. Το άγγιζε το πρωτάθλημα, με κάποιο τρόπο το χάνε. Πρέπει να μάθει να βρει τρόπο να τελειώνει τη δουλειά. Λοιπόν, πού την είδες την αδικία πάλι στη Ρεάλ στο τελικό και το λένε όλοι. Πάρα πολύ μιλάς πρωί-πρωί. Τι αρρώστια είναι αυτή που έχεις, λέει ο φίλος. Ο Μανώλης, λοιπόν, άκου Μανολάκι μου τώρα. Επειδή the facts are facts και τα γεγονότα είναι γεγονότα, δεν ξέρω αν έχει παταδάβει, γιατί αυτό που έκανε ο Γιαννακόπουλος έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ που είμαι του χώρου και το ψάχνω, έχει απόλυτο δίκιο. Βγήκε και λέει χθες ότι στην Ελλάδα, λέει, δεν έχει καταλάβει τι γίνεται σε όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τι θόρυβος έχει σηκωθεί για το θέμα της διαιτησίας του τελικού και του ημιτελικού, γενικά του Final Four, που έγινε ο χαμός του χαμού. Δεν τα γράφει κανείς. Σιωπή, ομερτά. Κουβέντα, όλα κατά το χαλί. Λοιπόν, για να μην σε κουράσω, θα σου διαβάσω για παράδειγμα τι δηλώσεις έκανε χθες ο Σκαριόλο. Επιλέξει. Έτσι. Μετά το παιχνίδι με την Μπασκόνια. Λοιπόν, είδα ξανά το μάτς. Αναμφίβολα έχουμε υποστεί μια αδικία. Αυτό που ήταν εντυπωσιακό είναι το πώς όλοι οι ουδέτεροι από τον κόσμο του μπάσκετ στην Ευρώπη και παγκοσμίως έχουν εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο. Εγώ είμαι μέρος αυτού και προσπάθησα να το ξαναδώ δύο φορές με μεγάλη αντικειμενικότητα και αξιοπιστία. Προφανώς κατέληξα στο ίδιο συμπέρασμα με όλους τους ουδέτερους και έτσι ακριβώς εξέφρασα αυτό το παράπονο. Δεν μιλάω για σχόλια οπαδών, μιλάω για σχόλια ειδικών, για παίχτες, για ανθρώπους με βαθιά γνώση του μπάσκετ. Δεν μπορούμε φυσικά να γυρίσουμε πίσω τον χρόνο, η αδικία έχει γίνει. Σε θεσμικό επίπεδο δεν αναφερθώ για το πώς θα διαχειριστεί το θέμα ο σύλλογος. Εγώ είμαι προπονητής, πρέπει να είμαι με την ομάδα. Δεν μπορώ όμως να κάνω τη στριφθοκάμιλο και να βάλω το κεφάλι μου κάτω από το χώμα και να κάνω ότι δεν το βλέπω. Αυτό όμως που είπα και το είπα και στους παίκτες, ότι ήρθε η στιγμή να κοιτάξουμε μπροστά και είμαστε σε θέση να βάλουμε όλη αυτή την ενέργεια και τα λοιπά, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Προχθές έγινε μεγάλη πλάκα με τον Αρτίνο, ξέρεις του κανά. Τον τρέλανα. Θα με μπλοκάρει πάλι. Με είχε μπλοκάρει που με είχε μπλοκάρει κάνα δύο χρόνια. Δεν δεχόταν μηνύματα από μένα. Τον άκουσα το μεσημέρι. Είχα φύγει από εδώ και τον ακούω στην εκπομπή με το Είδωλο. Που βγαίνει τα γόρη και λέει ότι. Τι αυτά που λέει ο κοντός. Βρίζαν κάτι. Θα να δω κάτι Ολυμπιακή μηνύματα κτλ. Για μια απλή αναφορά που είχα κάνει. Ότι υπήρχαν παράπονα. Εγώ δεν πήρα θέση. Δεν ήθελα να πω γιατί τώρα πες τη χαρά του άλλου. Να κάθομαι τώρα εγώ να κάνω τον κονιόρδο. Δεν έχω καμιά δουλειά. Άστο. Άσου να χαρούν τη χαρά του, καθένα το βλέπει όπως θέλει το θέμα. Λοιπόν, και βγαίνει και λέει ο Παπα-Νικολάου στον αέρα, δεν μας πει και ο κοντός, λέει, που γράφουν, λέει, οι Ισπανοί, που γράφουν, λέει, αυτοί, και λέει, έγραψε μόνο δυο αμφισβητούμενες φάσεις. Του στέλνω μήνυμα μετά, του λέω, είσαι επαγγελματίας μπιπ ή ερασιτέχνης. Το παίζεις ή είσαι. Μου λέει, γιατί ρε, έχει τίποτα άλλο. Και του λέω, αντέξει, του λέω, να σου στείλω. Και παιδιά, του έστελνα κάθε 5 λεπτά και ένα κείμενο.
Εμπαινα μέσα, του κατέβαζα σέρβικα, ιταλικά, τουρκικά, μεγάλα δημοσιεύματα, έτσι, με επώνυμες υπογραφές, όχι με αστεία. Τρελάθηκε, κάποια στιγμή με μπλόκαρε. Ατελείωτα κατεβατά από την Ισπανία, από την Τουρκία, από τη Σερβία. Τεράστια θέματα. Στη φωτογραφία του Ράντοβιτς να κυκλοφορεί, να τον σηκώνει στα χέρια υπέρ του Ολυμπιακού. Οι Σέρβοι να τον έχουν τρολάρει, τον διαιτητή το δικό του. Χαμός. Κάποια στιγμή μου λέει: κάτι έχει πάει στο κομπιούτερ, μου λέει: δεν τα διαβάζω, δεν μπορώ, έχει κολλήσει, λέει: μην μου στέλνει άλλα. Και του στέλνα συνέχεια μέχρι το βράδυ. Δηλαδή πέρα το κουμπλακάρω το τηλέφωνο. Όχι δικά μου, τι γράφουν οι άλλοι. Και από αυτά δεν έχετε διαβάσει τίποτα. Τα μεγάλα αντικειμενικά site στην Ελλάδα δεν έχουν περάσει τίποτα από όλα αυτά. Είναι αυτό που πω Καριόλο. Ότι όλο ο κόσμο. Αυτό που μόνο έκει, ότι εμεί οι παίχτε έχουμε ομαδικέ μεταξύ μα και μιλάμε. Ο Μονέκε, ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, και έχουμε πάθει σοκ, λέει, με τη διαιτησία. Και από αριθμούς όλες τις φάσεις που κρίναν το παιχνίδι πέρα του Ολυμπιακού. Για να μην το κουράζουμε, άποψη δική μου είναι ότι ο Ολυμπιακός δίκαια το πήρε. Ήταν η καλύτερη ομάδα της σεζόν, η πιο σταθερή, ό,τι θέλετε βάλτε μέσα. Έκανε και τα κομμάτια της εκεί που έπρεπε, γιατί όλοι τα κάνουν το κομμάτι σε αυτό το επίπεδο, όταν πας να χτυπήσεις. Να πάρει έναν τρόπο, θες και το σφυριγματάκι σου. Μια χαρά τα έχει και ο Παναθηναϊκός στην εποχή του Μπραντόβιτς αυτά τα σφυριγματάκια. Εγώ δεν διαφωνώ. Το έχω πει 100.000 φορές ότι η ομάδα που έχει πάρει 7 ευρωπαϊκά σε 30 χρόνια προφανέστατα δεν έχει κόντρα τη διαιτησία. Μπορεί τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια να την έχει, αλλά σε μια διαδρομή όταν είδα στο πλάνο 30 χρόνια δεν μπορεί να έχει παράπονο. Όταν από τη δεκαετία του 2000 μέχρι το 2011 κάθε 2 χρόνια πέσει στην Ευρωλίγκα, σίγουρα δεν έχει παράπονο από τη διαιτησία. Ξεκάθαρο. Δεν θα σου πω ότι το πήρε λόγω διαιτησία, αλλά εκεί που χρειάζεται δεν σε φρέναρε η διαιτησία. Να το πω έτσι πιο απλά. Για τη δική μου οπτική στο άθλημα του μπάσκετ, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ και όπως το είδα σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν, ο Ολυμπιακός 30 φορές να ξαναπαίξει με αυτή τη Ρεάλ χωρίς σέντερ θα κερδίσει και τις 30 εύκολα. Το συγκεκριμένο παιχνίδι όμως έπρεπε να το χάσει. Γιατί αγχώθηκε, γιατί πνίγηκε μέσα στην τρέλα του ότι μπορεί και να το χάσει, γιατί κάποια στιγμή δεν του βγαίνει τίποτα. Η δική μου άποψη είναι ότι αν δεν έπαιρνε μαξιλαράκι από τη διαιτησία σε κρίσιμες αποφάσεις στο φινάλε του αγώνα, εκεί που εκτέλεσε 15 βολές σε 4 λεπτά, και όχι μόνο, οτιδήποτε γκρίζο ήταν όλα υπέρ του. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι όπως πήγε, δεν σου λέω ότι έπρεπε να το χάσει. Ίσως να είναι υπερβολικό, ότι αν δεν είχε τα κρίσιμα σφαίρα, μπορεί και να μην το έπαιρνε. Μπορεί και να το έπαιρνε. Δεν ξέρεις. You never know.

ρωτάει και ένας φίλος, τώρα που το διαβάζω έτσι γρήγορα, γρήγορα, τι δηλαδή θες να μας πει ότι πρέπει να το πάρει πάνω. Καμία θέση. Ο Παναθηναϊκός, καμία θέση. Ο Παναθηναϊκός δεν δικαιούται, πήρε αυτό που του άξιζε. Ήταν πολύ κακός, πολύ ασταθής. Η αστάθεια είναι αυτή που φύγει τον Παναθηναϊκό. Γιατί αν δείτε ο Παναθηναϊκός, έκανε φέτος κάτι που ακόμα και στα χρόνια Κυριακού δεν το έκανε ποτέ. Πήγε 7 φορές στην Ισπανία και έζησε 5 παιχνίδια. Που για τον Παναθηναϊκό πάντα η Ισπανία ήταν κακός πύρινα. Φανταστείτε τη Βαρκελόνη είχε να κερδίσει 13 χρόνια. Και έκανε 5 ήττες επί Ισπανικού εδάφους. Και πήγε και έχασε 10 παιχνίδια μέσα στο T-Center. Δικά του παιχνίδια τα περισσότερα. Και το πλέον γιατί ήταν μια κακή ομάδα. Και μια κακή ομάδα, ξέρετε γιατί είναι κακή ομάδα. Γιατί δεν έχει ισορροπία. Τη μια μπορεί να πάει κερδίσει μέσα στη Μαδρίτη, τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελόνη και δύο φορές να κάνει break μέσα στη Βαλένθια και μετά να πηγαίνει και να χάνει από την Παρί και από την Βιλερμπάν. Που αχάσει. Και από την Αρμάνη και από τη Βίρτος. Αυτό δίνει ότι σε κακή ομάδα. Όταν σε ασταθείς ομάδα, σε κακή ομάδα. Παναθηναϊκός πήρε λοιπόν αυτό που του άξιζε, τίποτα. Δεν του άξιζε τίποτα και καλά έκανε και δεν το πήρε. Τώρα βέβαια έτσι όπως είναι το σύστημα. Το σύστημα, γιατί το σύστημα αυτό είναι. Όταν πας σε ένα Final Four είναι δύο παιχνίδια. Μπορεί όπως πας σε ένα τελικό κυπέλλου και όφη ήταν από τον Μπάουκ 30 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Το πήρε όμως. Γιατί είναι ένα μάτς. Σε ένα μάτς όλα μπορεί να συμβούν. Σε ένα μάτς μπορεί να είσαι καλός, μπορεί να είσαι ενδεχομένος, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο και μπορεί να το πάρεις, έτσι. Εντάξει, και εγώ δεν θέλω να μπω στη λογική αυτά που μου λέει τώρα ότι έφαγε κάτι μαχαιρίς από τη διετσία πάνω. Εντάξει, οκ, αλλά δεν είναι αυτό. Όταν έχεις τόσο ακριβό ρόστερ, όταν έχεις τέτοιους παίχτες, όταν έχεις προπονητή που έχει πάρει τις Ευρωλίγκες και έχεις τεχνογνωσία στους οργανισμούς, εντάξει, πρέπει να βρεις τον τρόπο να το ξεπεράσει και αυτό. Πρέπει να κρύβεσαι πίσω από το χαλιτζητσία συνέχεια, όλη τη χρονιά, όλο γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Άρα λοιπόν, για να είμαι δίκαιος. Σας λέω, 30 φορές να ξαναπαίξει ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ, έτσι όπως έπαιξε η Ρεάλ χωρίς σέντερ, θα το πάρει και τις 30, εύκολα. Το συγκεκριμένο παιχνίδι όμως, έτσι όπως πήγε, το πήρε με πάρα πολύ βοήθεια από τη διετσία. Άποψή μου. Και με αυτή την άποψη συμφωνούν, άμα μπείτε και διαβάσετε, στην κοινότητα του μπάσκετ. Γίνεται μεγάλο γλέντι τις τελευταίες μέρες. Γίνεται πολύ θόρυβος από επώνυμα άρθρα ανθρώπων του μπάσκετ που μιλάνε για τη διετσία. Και δεν είναι δική μου άποψη, δεν με ενδιαφέρει. Να σου πω κάτι. Εγώ τι λέω. Πες εσύ τι λένε οι άλλοι και βγες και πες. Ποιος μιλάει, βγες και πες. Ποιος μιλάει, μωρέ, η Ρεάλ που έχει πάρει τόσα. Πες εσύ ότι αυτό, εκείνο, το άλλο. Πες την άποψή σου, αλλά μην το κρύβεις. Αυτό είναι ένα με ενοχλεί. Ότι το θάβουν το θέμα. Το βλέπουν και αν σηκώνουν το χαλί και το βάζουν από κάτω. Δεν το γράφουν καν. Δεν το προβάλλουν καν. Για να μην στεναχωρήσουν τον υπέροχο λαό του Ολυμπιακού, τον υπέροχο λόγο του Παναθηναϊκού αντίστοιχα, αν και βέβαια στον Παναθηναϊκό οτιδήποτε λέγεται ή γράφεται για τον Γιαννακόπουλο που έχουν γραφτεί άπειρα, τα μύρια όσα τα προβάλλουμε κάτι τίτλους να, δεν το συζητάμε. Αλλά πες αυτό που λένε οι άλλοι και εσύ βρες έναν τρόπο και πάλεψε το. Και πες ό,τι θες. Έχεις το δικαίωμα να πεις ό,τι θες. Να μιλάει ποιος να πεις για τη θέση. Η Ρεάλ, η Τσεσκά, ο Παναθηναϊκός, βάλω ό,τι θες μέσα. Δεν με ενδιαφέρει. Πες την άποψή σου. Και θα συμφωνήσω με την πλειοψηφία, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς λένε τι λένε για τη διετσία, αλλά παραδέχονται και αποδέχονται ότι ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα στη σεζόν. Γιατί αυτό είναι αλήθεια. Ότι αν τη δεις τη σεζόν, όχι ξεχωριστά ένα παιχνίδι μεμονωμένο, σαν σεζόν συνολικά, σαφώς ήταν η καλύτερη ομάδα. Και η πιο σταθερή κτλ. Και επαναλαμβάνω και μέσα στο ρεπερτόριο του, είχε και αυτό που πρέπει να έχουν οι ομάδες που να κυριαρχήσουν. Και ένα σφυριγματάκι την κρίσιμη ώρα. Οκ. Συμβαίνει. Το έχουν και όλοι και άλλοι, δεν είναι μόνο ότι το έχει τώρα ο Ολυμπιακός. Αλλά αυτό είναι το ένα κομμάτι της ιστορίας. Το άλλο είναι στο συγκεκριμένο Final Four του πήγανε όλα μια χαρά. Πρίμα. Όλα μια χαρά. Αυτό που βγήκε εκεί πέρα χθες ο Κουτουλάη, ας πούμε. Κουτουλάη το χόντρινε. Ότι έγινε αυτό που ήθελε η Ευρωλίγκα να δώσει το πρωτάθλημα για κάποιο λόγο το κύπρο στον Ολυμπιακό. Έπρεπε να το πάρει, το έδωσε. Το είπε ξεκάθαρα αυτό το βράδυ. Ο Κουκουλάη το είχε πει βέβαια και νωρίτερα και για τη Φενέρα και τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε time out. Τραγούδι, σύνδεση με Ertnis Radio, επιστρέφουμε μετά για μηνύματα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συναγερμός στο Κουβέιτ, ο στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόνς. Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τα γενικά λύκεια με τα μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό, τρεις συλλήψεις. Βαρύτατες διώξεις στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη, σήμερα η απολογία των 17 στη Βόρεια Ελλάδα. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία, επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις. Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
0: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ακούτε Ερασπορ.
8: Γυρίσαμε και ευχαριστώ πάρα πολύ κόσμο εδώ που έχει στείλει για τους Chicago Bulls. Παιδιά, δεν εννοώ το παιχνίδι. Το Δημήτρη Αδαμόπουλο και τον Κώστα από το Ελκάντε και πόσους άλλους παιδιά, είναι πάρα πολλά, μην τα πιάνω ένα-ένα. Το Δημήτρη το Φουντά που λένε για το παιχνίδι το ιστορικό του Ολυμπιακού το 97-98, πότε ήταν με τους Chicago Bulls του Τζόρνταν στο Παρίσι, όχι δεν μιλάω για αυτό, για το McDonald's Cup, καμία σχέση. Και τελικά ήρθε ο γίγαντας Μπίλι και το βρήκε και το έστειλε. Μπίλι μου ευχαριστώ. Λέει λοιπόν ο φίλος ότι η ομάδα που επισκέφθηκε τη Λιμό τη δεκαετία του 90 ήταν η Atlanta Hawks, όντως αυτή είναι. Μου ήρθε φλάς τώρα και έχει δίκιο. Ήρθαν για να συμμετάσχουν στο τουρνά Λιμός Cup. Αυτός ο αγώνας ήταν ιστορικός, καθώς σηματοδότησε την πρώτη φορά που μια ομάδα του NBA ερχόταν αντιμέτωπη με μια ευρωπαϊκή ομάδα έπειτα από διάστημα 12 ετών. Η Λιμός τους υποδέχτηκε στο Palais des Sports de Beaublanc και κατάφερε να τους νικήσει με σκορ 101-94. Ήμουνα μέσα, το είδα το παιχνίδι. Ναι, δεν ήταν με τον Ολυμπιακό. Ήταν και ο Ολυμπιακός στο τουρνά. Δεν έπαιξε όμως αυτός με τους Atlanta Hawks. Είχε παίξει η Λιμός. Βέβαια τους νίξε γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι, μόλις είχαν μαζευτεί αυτοί και ξεκινάγαν υποτίθεται μια προετοιμασία. Δεν είχαν κάνει καν προετοιμασία. Μπήκαν και απλά και παίξαν. Ενώ οι άλλοι ήταν έτοιμοι να βγουν κανονικά Ευρωλίγκα. Ήταν Σεπτέμβρη μήνα, αν θυμάμαι. Ήμουν έτοιμος να παίξω, αλλά δεν είμαι προτιμής ο προπονητής. Το μυαλό πώς λειτουργεί από αυτό το τουρνουά που είχα πάει. Θυμάμαι 2-3 περιστατικά που έχουν πάρα πολύ γέλιο. Δηλαδή είχε πολύ πλάκα. Και δεν μπορώ να θυμηθώ το προφανές. Δηλαδή, ποια ομάδα του NBA ήταν που είχε έρθει και είχαμε πάθει όλοι κοκομπλόκο. Γιατί είχα ξαναδεί εγώ ποτέ από κοντά ομάδα του NBA. Και παρόλα αυτά δεν θυμούμαι καν το όνομά της. Για να καταλάβεις πόσο μυαλοφυγόδικοι είμαστε. Δεν στα λέω τα περιστατικά. Άλλη φορά. Αλλά πραγματικά 2-3 από αυτά έχουν τεράστια πλάκα. Λοιπόν, ορίστε. Ο Δημήτρης λέει: καλά έκανε ο άνθρωπος, λέει, και έφερε συνεργείο απολύμανσης, γιατί τόσους οργασμούς, λέει, από δεκαετίες κόσμο, λέει, έπρεπε κάτι να γίνει. Σωστό και αυτό. Άμα το δεις και έτσι, δεν είσαι και ένα άδικο εδώ που τα λέμε. Ωραίος χαβαλές, μ' αρέσει, παιδιά. Έτσι, άμα έχετε χαβαλέ και χιμωράκι, μ' αρέσει. Λοιπόν, ο Δημήτρης από την Ακαδημία Πλάτωνα. Αν έχω ξαναδεί όλα τα χρόνια που ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, τη φάση με τα λοιπά λεδοκάρια δεξιά και αριστερά στο χθεσινό αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας. Το έχω δει πολλές φορές. Μάλιστα, μια φορά είχα δει, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πάλι, μην μου πείτε τώρα ποια παιχνίδια. Είχα δει να χτυπάει δεξί δοκάρι οριζόντιο και να σκάει στο αριστερό και να φεύγει. Τρία δοκάρια στην ίδια φάση. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Καραμπόλα. Μην μου πείτε σε ποιο παιχνίδι. Υποθέτω ότι από εσάς τώρα που με ακούτε, κάποιοι θα στείλετε κάποια περιστατικά τέτοια. Ναι, το διπλό δοκάρι το έχω δει πολλές φορές. Το τριπλό το έχω δει σίγουρα μία. Μπορεί και παραπάνω. Αλλά το τριπλό σίγουρα μία. Τώρα πια είναι. Νομίζω ένα παιχνίδι του Ηρακλή. Δεν παίρνω ένα κερκό. Λοιπόν. Ο Δέδες. Γεια σου, Στελάρα μου. Ο Λεδής 7 λέει: τι γίνεται με Χεζόνια και Ολυμπιακό. Κοίτα να δεις. Διάβασα πριν από λίγο. Στο Κουτουρού ότι λένε, λέει, από τον Ολυμπιακό ότι η πλευρά του Χεζόνια τους προσέγγισε ανεπισήμως, τώρα κάπου πήρα δημοσιευματάκι, ένα χτεπηματάκι, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, το βρίσκω λίγο υπερβολικό. Ο Χεζόνια, από όσο ξέρω, έχει συμβόλαιο ενεργό με τους, με την Real Madrid, και πάρα πολύ καλά πληρωμένο. Δεν μπαίνω στη λογική να πω για το συναισθηματικό δέσμο που είχε με τον Παναθηναϊκό, όσο αντίστοιχο είχε και Φουρνιέ με τον Ολυμπιακό πριν ακόμα αγωνιστεί. Για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, ο καθένας είχε μαγευτεί, ο Μεν Χεζόνι από τον Παναθηναϊκό, ο Φουρνιέ από τον Ολυμπιακό, με τον Ολυμπιακό, πριν ακόμα έρθουν εδώ να παίξουν. Δεν το συζητώ αυτό, γιατί οι επαγγελματίες είναι άμα τους δοθεί καλή πρόταση και να μπουν σε μια ομάδα που μπορεί να παίρνει τίτλους και να τους πληρώνει και καλά. Μια χαρά είναι αυτά, τα ξεπερνάνε, εσύ, μην το συζητάτε. Αλλά δεν μου προκύπτει, δεν ξέρω εγώ τουλάχιστον κάτι άλλο. Πέρα από αυτό το δημοσίευμα που ήταν τρεις αράδες ήταν. Ότι λένε από την πλευρά του Ολυμπιακού ότι τους προσέγγισε ο Χεζόνια. Α, τι είναι, τι δεν είναι, δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Ορίστε, λέει ο Βασίλης ο Κούδας, λέει: άμα η ΑΕΚ μπει στο τσουρλού και πάρει μια ισοπαλία, σπάει το ρεκόρ της των 0 βαθμών. Παραλίγο να το σπάσει ο Ολυμπιακός, θυμάσαι. Μια φορά εκεί ήταν και αυτός, γυρόφερνε, αν θυμάσαι. Αλλά και επειδή σε λένε Κούδα, δεν ξέρω αν έχει καμία σχέση με τον Κούδα, αν είσαι δηλαδή και ο παδός του ΠΑΟΚ που θες να τρολάρεις τους ΑΕΚΖΙΔΕΣ. Να σου πω ότι η ομάδα σου δεν έχει πάει, φίλε μου, ούτε μια φορά Champions League. Αυτό είναι κάτι που πρέπει κάποια στιγμή να το φτιάξει, έτσι. Αν είσαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Τώρα θα δουλεύω από το επώνυμο που δεν επιλέγει Κούδα. Λοιπόν, ο Νικόλας. Καταρχάς δεν με λένε Άκη, Νικόλα μου. Χρήστος. Μήπως υπάρχουν. Ο Νικόλας από την Καβάλα λέει. Μόνο ΑΕΚ. Μήπως υπάρχουν νότερα για το Super Cup, πότε θα διεξαχθεί. Εδώ, ρε φίλε μου, δεν έχουν βγει το πρόγραμμα του πρωταθλήματος. Κάτσε, θα έρθει και η ώρα. Κάποια στιγμή θα παίξει. Έχει με τον Όφη. Πρωταθλητής με κυπελούχο. Θα το δούμε. Ο Χαρίλας κάνει τη ζημιά, φίλε. Χαρίλαε. Ο Χαρίλας, ενώ στέλνει αλλεπάλληλα μηνύματα μήνες ολόκληρος με μια καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, ξέρει, τις δύο τελευταίες μέρες έχει πάθει overdose. Χθες έστειλε καλημέρα από φιλιατρά και σήμερα στέλνει καλημέρα, φίλε Χρήστο. Χαρίλαε. Και όλα τα άλλα μηνύματα είναι καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Χαρίλαε. Ωραίος. Ξανοίγεσαι. Βλέπω, αποκτάμε οικειότητα. Ο Δημήτρης, όχι, το είπαμε, Δημήτρη. 18 Οκτωβρίου, λέει, του 1997, έπαιξε με τους Chicago Bulls 104-78. Όχι, δεν μιλάμε για αυτό το παιχνίδι, και είπαμε είναι πάρα πολύ οι φίλοι που το στέλνουν αυτό το παιχνίδι, ενώ άλλο. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο Άγγελος. Μ' αρέσουν οι απόψεις σου και οι κριτικές σου για τις ομάδες. Ξενέζουν πολλές γιατί δεν χαϊδεύεις αυτιά. Εντάξει, παιδιά, εγώ λέω πορθάκω αυτά την άποψή μου. Τώρα μπορεί να συμφωνούμε, μπορεί να διαφωνούμε. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούμε όλοι, καθένας με τον άλλον, αλλά εγώ αυτό που πιστεύω, αυτό λέω. Δεν... Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Να μιλάμε, ξέρω εγώ, με παιδιά απ' έξω εδώ στο διάδρομο, πριν μπούμε μέσα, και να λέω, ας πω, τι offside έδωσε, την γκολ δεν μέτρησε. Και να και μπαίνουμε μέσα και στο να ανοίγει το μικρόφωνο, εγώ δεν ασχολούμαι με διαιτησία και ό,τι που είναι διαιτητές και. Τα μεγάλα, με τρελαίνεις. Άλλα έλεγες έξω. Τώρα γιατί μου το φορά στο προσωπείο του αντικειμενικού, μην πούμε κάτι και στεναχωρήσουμε τον υπέροχο λαό της μίας ή της άλλης ομάδας. Με τσαντίζει αυτό το πράγμα. Αυτό που βλέπεις, πες το ρε. Μπα σε λάθος, δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι σωστός. Αν τουλάχιστον αυτό που βλέπεις και εσύ θεωρείς στο μυαλό σου ότι το έχεις δει έτσι με αυτόν τον τρόπο, το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Ότι ένα εκατομμύριο άνθρωποι μπορούν να δούμε τη διαφάση και να έχουμε 100 διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο καθένας τη λέει με το δικό του μάτι. Είναι άλλο πράγμα τι βλέπεις και άλλο πράγμα τι αντιλαμβάνεσαι. Αν όλοι καταλαβαίναμε και βλέπαμε τα ίδια, δεν θα είχε πλάκα. Κάτι διαφορετικό. Ο γιος Τσακάλης και αυτό και ο Γιώργος Λαζάρου. Όλοι μου λένε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Chicago Bulls, αλλά ήρθε ο Μπίλι, γεια σου ρε Μπίλαρε, και απεκατέστησε την τάξη. Ήταν ένα παιχνίδι της Λιμός με παρουσία και του Ολυμπιακού στο τουρνουά κόντρα στο Atlanta Hawks. Ο Παναγιώτης Κορυφίδης θέλει μια φωτογραφία του από τον αγώνα επιβίωσης που κάνει, βγάζοντας το μεροκάματο, γεια σου Παναγιώτη μου, εορδαϊκός και μόνο κτλ. Πρέπει να το 94 στο φιλικό του Ολυμπιακού στο Λιμός με τους Golden State Warriors. Όχι. Όχι, δεν είχε παίξει, φίλε μου Κωνσταντίνε. Νομίζω ότι αυτό που λέει ο Μπίλι είναι αυτό. Πάρα πολλά μηνύματα και ο Θανάσης ο Τσούκος και ο Δημήτρης ο Μπουρός. Όχι, δεν είναι για το φιλικό, παραλαμβάνω. Ο Δημήτρης ο Φλέσσας λέει όλη η Ευρώπη λέει για τη διαιτησία που έσπρωχνε έτσι ο κατανόμωστος. Γιατί δεν το σχολιάζεις, εμείς από το ξυλόκαστρο. Απλά ανέφερα τι γράφουν οι άλλοι. Δεν σημαίνει ότι μπορώ να συμφωνώ ή να διαφωνώ. Εγώ απλά αναφέρω ότι λέει, ανέφερα και είπα κάποια στιγμή για την προσωπική μου άποψη, έτσι, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Που σας είπα, μπορώ να το αντιλαμβάνομαι σωστά, μπορώ να το αντιλαμβάνομαι λάθος, δεν έχει σημασία. Αλλά το σωστό είναι να πεις τι λένε οι άλλοι, που έχει γίνει πραγματικά πολύ μεγάλος ντόρος στα φόρα των οπαδών, των δημοσιογράφων, των παιχτών κτλ. Για τη διαιτησία του Final Four. Και ο καθένας μετά μπορεί να τοποθετηθεί με την άποψη. Πες το και κρίνε το. Αλλά μην το θάβεις. Μην προσποιήσεις ότι δεν υπάρχει. Αυτό εμένα με τσαντίζει πάρα πολύ. Ο Τσέλιγκας. Τι λέει ο Τσέλιγκας. Γεια σου ρε Τσέλιγκας. Στέλνει τη φωτογραφία του. Με τα ακουστικά που ακούει την ώρα την εκπομπή. Γεια σου παιχταρά μου. Το ξέρουμε ότι σε πόνισε πάρα πολύ. Λέει ο φίλος ο Νεκτάριος. Προχώρα μπροστά. Πόσο μέχρι. Τι να με έχει τσούξει. Ρε Νεκτάριε. Όταν πάνε να ακούσει το τέταρτο, η κόρη μου δεν έχει πάει καν παιδικό σταθμό. Μπουσούλαγε, 2 χρονών ήταν. Και τώρα τελειώνει το πανεπιστήμιο. Με δουλεύει. Τι να με πονέσει. Δεν υπάρχει κάτι να με πονέσει. Δηλαδή, αν με πόνεσε εμένα το τέταρτο του Παπα-Νικολάου πρόπερ στο 7ο, τι έπρεπε να κάνει, να πηδήξει από το. Να ανέβει πάνω στον 5ο και να βουτήξει με το κεφάλι κάτω. Το 4 με το 7 έχει μια σημαντική διαφορά. Παρά ένα double score είναι. Χαραώστε λιγάκι, μην τρελαίνεστε. Το κλέψιμο στο Βεσέκοφ στο 88-82 δεν ήταν φάουλ. Τι να σου πω ρε φίλε μου. Σου είπα, ο καθένας μπορεί να βρει φάση και να πει. Υπάρχουν πάρα πολλές φάσεις, δηλαδή αυτός ο αναλυτής διαιτησίας ο Γουόρνικ τσανέλησε μία-μία, θεώρησε ότι πήγαν 20 λάθη συντριπτικά τα περισσότερα υπέρ του Ολυμπιακού, κατά άποψή του. Μονίκε συμφώνησε. Και ανέφερε όλες αυτές τις φάσεις που κατά άποψη των παικτών, γιατί είπε τα συζητάμε τις ομαδικές και καταλήξαμε σε αυτό. Αυτό όμως είναι απόψεις. Και εμένα επίσης με ενόχλησε πάρα πολύ, γιατί άποψή μου είναι ότι έγινε ξεκάθαρο φάουλ σε ένα σου τριών ποντών και ζώνια στο τελευταίο λεπτό από τη γωνία προς τον πάγκο του Ολυμπιακού και δεν το έδειξε ποτέ τηλεόραση επανάληψη. Ποτέ, ούτε μία φορά. Ο άλλος τώρα, ο Κώστας λέει, Κωνσταντίνο από τον Αλίαρτο. Καλά όλα αυτά που λες, παίζουμε αντικειμενικά για το κόψιμο του Βράκοβιτς στο τελικό με την Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι φιλαράκο. Επειδή πρέπει να πάψετε να μιλάτε για την καραμέλα. Η φάση αυτή με την Μπαρτσελόνα, το έχουμε πει όταν βγήκε και ζήτησε η Ευρωλίγα συγγνώμη. Η Ευρωλίγα ζήτησε συγγνώμη για ένα απλό λόγο. Ότι όταν γίνεται το φάουλ στο Γιαννάκη με το οποίο ανακτά κατοχή η Μπαρτσελόνα και βγαίνει στον εκβιασμό, σταματάει το χρονόμετρο. Ο κανονισμός είναι απολύτως ξεκάθαρος. Με το που σταματάει το χρονόμετρο, κολλάει, σταματάει η φάση. Δεν υπάρχει συνέχεια. Δηλαδή, αν, ακόμα και αν δεν έκοβε ο Βράνκοβιτς, πάντα κανονικά γιατί μπαλά χτύπησε στο ταμπλό. Οριακά, αλλά χτύπησε. Η φάση είναι ως μη γενόμενη. Απλά έπρεπε να δοθεί η μπάλα στην Μπαρτσελόνα με μια επίθεση 6 δευτερόλεπτων. Αν στα 6 δευτερόλεπτα κατάφερε να σκοράρει, μπορεί να το έπαιρνε. Μπορεί και να στοχούσε. Ήταν χαμηλό σκορ. Συνήθως ήταν η αναλογία 1 στα 3 στον πυκνό, το 1 έμπαινε. Είχε δηλαδή πάντως μια τελευταία ευκαιρία. Το μόνο λάθος που έγινε εκεί είναι ότι κόλλησε το χρονόμετρο και οι διαιτητές άφησαν τη φάση να συνεχιστεί. Η φάση μπασκετικά με βάση του κανονισμού είναι ως μη γενόμενη. Από τη στιγμή που σταματάει το χρονόμετρο, δείτε, άμα μπες κουγκλάρε μέσα και δες πώς ξαφνικά στα 6 δευτερόλεπτα σταματάει το χρονόμετρο και μπαίνει στη σέντρα. Είναι την ώρα που περνάει ο άλλος πάνω από τον κόρφα που κάνει βουτιά, μέσα για την πιάση. Εκεί κολλάει το χρονόμετρο. Ο ορισμός των κανονισμών είναι ξεκάθαρος. Σταματάει το παιχνίδι, τέλος. Δεν πανάσαι στο πέναλτι, δεν πανάσαι μόνο σου, δεν πανάσαι τετατέτ, εκεί σταματάει το παιχνίδι. Και δίνει την μπάλα απ' έξω. Σε αυτόν που είχε την κατοχή. Στον χρόνο που υπολείπεται. Από την ώρα που κόλλησε το παιχνίδι. Απλά πράγματα. Μη μου λες για τη σειρά της Μακάμπη τώρα, γιατί στην ίδια φάση στο παιχνίδι που έχασε ο Παναθηναϊκός πάνω εκεί, τρεις φορές η μπάλα βγήκε έξω μπροστά των διαιτητών και λέγανε παίζετε. Μη μου λέτε τώρα για τη σειρά με τη Μακάμπη και τρελαθούμε κιόλας. Στο ποδόσφαιρο λέει ο Γιάννης, θα τα πάρουν όλα μου φαίνεται οι Εγγλέζοι. Στην Εκυβολή έχουμε δοκιμές για στελέχωση της ΚΑΠΑ 19, ενώ τα έργα συνεχίζονται. Και έχει και ένα σκιτσάκι που δείχνει ένα τύπο σε ένα μαγαζί πολυτελείας με μια ωραία κοπέλτσα δίπλα και της ψιθρής αυτή θέλω να με κάνεις να τρέμω ολόκληρος. Μόλις μπήκε λέει μέσα στο μαγαζί η γυναίκα σου μαζί με την πεθερά σου. Ωραίο. Χαβαλεδιάρικο. 27-22 τελειώσαν οι βολές, λέει ο Παναγιώτης. Νομίζω ήταν στο συν 9, δεν ήταν 27-22. Συν 9 ήταν οι τελικές βολές. Με 4 στο τέλος να τις δίνει η Ρεάλ. Διάβασε τα άρθρα μας. Διάβασε μας τα άρθρα, κύριε Κοντέ. Όταν μας έσφαζαν η Φενέρ το 15 και η Ρεάλ το 17, όλα καλά. Δεν με ενδιαφέρει, φίλε. Εγώ σου είπα, πες ό,τι θες. Δεν διαφωνώ. Πες εσύ ό,τι θες. Εγώ το ακούω, δεν έχω κανένα θέμα. Το 96 τον Παναθηναϊκό λέει και το 2000 με τις βολές. Λοιπόν, πες ό,τι θες, δεν με απασχολεί. Αυτό είναι ο καθένας όπως το βλέπει. Αλλά μην κρύβεις τα άρθρα. Άμα σου διαβάσω τα άρθρα που έχω στείλει στον Παπα-Νικολάου, θα ξεκινήσω τώρα και θα γιώσω αύριο. Από τα θάρσα. Στείλτε του μηνύματα να τον ρωτήσετε πόσα του στείλα. Από τη Σερβία, από την Τουρκία, από την Ισπανία, από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από παντού, από όπου θέλετε. Από την Κροατία. Και σκληρά άρθρα, όχι τις πλάκες τώρα, σκληρές τοποθετήσεις, έτσι.

Καταλαβαίνεις, λέει, την αντικειμενικότητά σου, λέει ο φίλος ο Κόλλη, από τη στιγμή που λες ότι έπρεπε να χάσεις το κειμένο παιχνίδι. Απόψη μου είναι αυτή. Πιθανόν, λέω, ότι αν δεν είχε, πιθανόν και αν το χάνε. Σε ένα μάτσο όλοι μπορεί να κερδίσουν. Η Παναθηναϊκή, λέει, και η Ρεάλ κλαίνε μαζί για τη θυσία, λέει. Κανείς άλλος, ο υγιής κόσμος του αθλήματος καταλαβαίνει, βλέπει και κρίνει την ανωτερότητα του Ολυμπιακού. Καλά, εντάξει, άμα μπεις μέσα και διαβάσεις τη γράφει ο αγνός κόσμος του μπάσκετ, θα σου πέσουν τα μαλλιά, φίλε μου. Έτσι, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, είπαμε, είναι κάτι διαφορετικό. Άλλο ένα παιχνίδι, άλλο σεζόν. Σε βάθος σεζόν, ναι, ο Ολυμπιακός τάξε. Ασχολήσουμε με την ομάδα σου αρκετά, τραβάμε το πρόβλημα με την αντικειμενικότητά σου. Ο πρώτος που λέει ότι δεν υπάρχει αντικειμενική άποψη είμαι εγώ. Η άποψη είναι υποκειμενική. Ο καθένας λέει την άποψή του. Δεν υπάρχει αντικειμενική άποψη. Τώρα, με μια άποψη μπορεί να συμφωνούν πολλοί, μπορεί να διαφωνούν κάποιοι λίγοι. Αυτό μπορεί με κάποιο τρόπο να πεις ότι α, είναι αντικειμενικό γιατί συμφωνούν περισσότεροι. Αμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Όλο την άποψή μου δεν με ενδιαφέρει ούτε τι θες να ακούσεις εσύ, ούτε τι θέλω να πούνε. Δεν με νοιάζει. Στα παλιά μου τα παπούτσια. Και δεν με ενδιαφέρει να έχει. Δεν έχω ποτέ τη λογική ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Δεν με ενδιαφέρει να ικανοποιήσω τον πελάτη, να του δώσω αυτό που θέλει να ακούσει. Θα πω αυτό που θέλω εγώ. Σωστό ή λάθος, δεν είμαι πάντα σωστός. Κάπου μπορεί να είμαι σωστός, κάπου μπορεί να είμαι λάθος. Θα πω αυτό που βλέπω εγώ. Μπορεί να το αντιλαμβάνομαι λάθος. Δεν έχει σημασία, αυτό θα πω. Δεν θα είμαι τζουκμπούκ. Να πω, α, ποιοι με ακούνε σήμερα, μη στεναχωρήσουμε τους Ολυμπιακούς, μη στεναχωρήσουμε τους Παναθηναϊκούς, μην πούμε κάτι για τον Γιαννακόπουλο, μην πούμε κάτι για τον Αλαφούζο, μην πούμε κάτι για τον οποιοδήποτε. Ό,τι βλέπω, αυτό λέω. Και δόξα τω Θεώ, έχει ακούσει ο Παναθηναϊκός από εδώ πέρα τα μύρια όσα από μένα. Ξέρεις, λέει, ποιον προπονητή θα πάρει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, έχουμε κάποια νέα, λέει ο Σπύρος. Σπύρο μου, τι να σου πω, δεν έχω ιδέα. Διαβάζω, ακούω φήμες πολλές που λένε ότι πάρει δεν πάρει ο Αταμάν το πρωτάθλημα, θα φύγει και ίσως έρθει ο Ζότς. Λένε κάποιοι, ποιά σου πω, δεν ξέρω. Δεν είμαι ρεπορτερ μπάσκετ, δεν γνωρίζω, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο Γιαννακόπουλος μπορεί να μην ξέρει. Ο οποίος ο Γιαννακόπουλος είπε κάποια στιγμή μια ανάρτηση, το προφανές. Ότι μην ξεχνάτε. Γιατί αν με κάποιο τρόπο ο Παναθηναϊκός πάει στην έδρα του πλεονέκτημα του Ολυμπιακού και πάρει το πρωτάθλημα, σε 3 χρόνια που θα είναι εδώ ο Αταμάν, θα έχει πάρει 2 κύπελα, 2 πρωταθλήματα, θα έχει πάει σε 2 φαναθρόφια και θα έχει πάρει και 1 κούπα. Μια χαρά. Βλέποντας συνολικά τον απολογισμό σε 1 τριετία, εάν καταφέρει και λες, τι έχει πάει λάθος. Ειδικά αν σκεφτείς ότι ο Παναθηναϊκός είχε να πάει και σε Final Four εδώ και 12 χρόνια πόσο είχε. Αλλά αυτά είναι θέματα, παιδιά, τι έχει πάει λάθος. Ειδικά αν σκεφτείς ότι ο Παναθηναϊκός είχε να πάει και σε Final Four εδώ και 12 χρόνια πόσο είχε.

Είναι πολύ προσεκτικό στον τρόπο που εκφράζεται δημόσια. Καταλαβαίνω ότι το πάθος του, το βλέπω. Ούτε με να μ' άρεσε, ας πούμε, το σκηνικό με το Μαρινάκι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι πέρα από το ότι έχουν πάρα πολλά λεφτά. Και δεν πρέπει να έχουν την ανθρωπία, επειδή έχουν πάρα πολλά λεφτά, μπορούν να κάνουν ό,τι κουστάρουν. Και λογαριασμό να μην δουν σε κανέναν. Ναι. Πρέπει να μάθουν να σέβονται τον απλό τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ απλό. Η προσέγγιση είναι πάρα πολύ απλή. Μην κάνει αυτό που δεν θε να σου κάνουν. Αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία. Ό,τι δεν γουστάρει να σου κάνουν, μην το κάνει στου άλλου. Οπότε μου θεωρώ ότι πολλέ φορέ έχει υπερβεί τα όρια ο Γιανακόπουλο. Καταλαβαίνω ότι έχει μια ωραία τρέλα κάποιε φορέ και κάποιε άλλε όμω δεν είναι ωραία η τρέλα του. Είναι τοξική. Και πρέπει. Εντάξει, μ' αρέσει που βγαίνει καμιά φορά και κάνει το μία κούλπα, αναγνωρίζει τα λάθη, κάνει με το σπανούλι και ζητεί συγγνώμη. Οκ, ωραία, αλλά μην το ξανακάνει, δε φίλε. Όταν ζητά μια συγγνώμη, να το εννοεί. Μην το ξανακάνει. Αυτό σημαίνει συγγνώμη. Δεν έκανα λάθος, το κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το ξανακάνω. Αυτό είναι το σωστό. Ή το κάνω μία σε 100, όχι κάθε μέρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε πει, παιδιά, χιλιάδες φορές ότι τα πολλά λεφτά δεν φέρνουν πάντα την ευτυχία. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα πανάκριβο ρόστερ. Είπε ο Γιανακόπουλος σε μία ανάρτηση ότι εγώ αυτό που έπρεπε να κάνω, να βάλω παραπάνω λεφτά, το έκανα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Βλέπετε ότι πρέπει με κάποιο τρόπο αυτό να το μετουσιώσεις σε μια ομαδικότητα. Κάτι, ένα στοιχείο το οποίο το έχει στον υπερθετικό βαθμό Ολυμπιακός και δεν το έχει καθόλου Παναθηναϊκός. Ο Άγγελος λέει διπλό δοκάρι και ο Ρέτσα σε πέναλτι. Δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Πραγματικά λέει τα πιστεύεις αυτά που λες. Πάρε φάση και πες μου που έβγαινε. Με φίλε μου, Μιχάλη, μην τα λες σε μένα. Βγαίνετε, μπες μέσα, διάβασε το σχόλιο, γράψε Μονέ και σχόλιο για διαιτησία στο Final Four. Διάβασε όλες τις φάσεις που αναφέρει ο Μονέκη. Όλες, μία-μία τις αναφέρει. Και στείλ του μήνυμα και πες δεν είναι έτσι. Και είναι κάτι διαφορετικό. Στείλε μήνυμα σε όλους αυτούς που έχουν γράψει όλα αυτές τις τοποθετήσεις που έχουν κάνει. Στείλ τους εκεί και απάντησέ τους. Εγώ δεν είμαι διαφορετικό στο θέμα είναι. Δεν απασχολεί. Εγώ απλά σου μεταφέρω ότι αυτή τη στιγμή στην μπασκετική Ευρώπη η 99-0-91 είναι ότι η διαιτησία στον Ολυμπιακό καθόρισε αποτέλεσμα. Τα κάνουμε. Αυτά λένε. Άμα διαφωνείς, στείλ τους και κάνεις παράπονα. Μην τα λες εμένα. Εγώ σου είπα από την αρχή ότι σε βάθος χρόνου, επειδή η σεζόν δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι, βέβαια ένα παιχνίδι μπορεί να κρίνει τον τίτλο γιατί πολλές φορές έχει πάει καλύτερη ομάδα και το έχει χάσει. Γι' αυτό το λόγο και η πρώτη σε όλη την αγωνιστική περίοδο δεν έχει. Πρώτη φορά που το πήρε. Το τρόπαιο, όλες τις άλλες φορές το είχανε με κάποιο τρόπο, γιατί ένα παιχνίδι πάντα ένα παιχνίδι, κάτι ξεχωριστό. Αυτή είναι και η φιλοσοφία του συστήματος και του αθλήματος. Αλλά σαν γενική εικόνα σε όλη τη σεζόν, ναι, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα, πιστεύω ομάδα. Το συζητάω. Όποιος πει το ανάποδο είναι τρελός. Και εγώ τρελός δεν είμαι. Πες λέει στη φωτοτυπία που δεν έχει δει σε Ντόνι ούτε στη Λαϊκή ότι έχει φύγει από το Champions League αίτητη με εξοπαλίες και αντιπάλους σαν τη Ρεάλ. Λέει ο Γιάννης από τη Θήβα, σωστό και αυτό. Κοντέ, άσε να λέει στην κορυφή, έχει πολύ κρύο λέει. Εφτάστερη είμαστε λέει ο Φάνης 13. Το 78 η Μακάμπι Τελαβίβ έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που νίκησε στο NBA. Ομάδα του NBA επικρατώντας τον Washington Bullets με 98-97, ένα ωραίο ιστορικό στοιχείο που μας δίνει ο φίλος Πέκλης. Ομολογώ ότι δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Ο Τάσος λένε, λέει, για σπρώξιμο του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ για τα τελευταία λεπτά. Στα άλλα τρία που την έχει κρατήσει το παιχνίδι, δεν το λέμε. Ή το φάουλ του Γόκα στον Καμπάτσο που απλώνει τα πόδια. Αυτή είναι η άποψη του φίλου του Τάσου. Ποιος μονέκερε εσύ. Έχεις ακούσει τη λέω όλη τη σεζόν. Αναπαράγεις την άποψη του Μονέκη, η άποψή του είναι. Γιατί άμα εσύ διαφωνείς, διαφώνησε. Απαγορεύεται. Πολλές φορές έχει εκφραστεί ο Μονέκη ευνοϊκά υπέρ του Ολυμπιακού. Τώρα σε χάλασε. Δεν είσαι λέει για πρωινές εκπομπές. Λέει ο φίλος ο Γιώργος από τις Σε συμπαθώ πολύ, αλλά δεν είσαι για πρώτες εκπομπές. Ποιες ομάδες έχουν κάνει back to back στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός σίγουρα είναι μία. Τώρα δεν θυμάμαι. Δεν είμαι και σίγουρος. Να σου πω γιατί σου λέω από μυαλό. Χειμώνα, καλοκαίρι. Καλά, φίλε, επειδή εσύ, για να σε δω στη φάτσα, είσαι μικρός. Φίλε Πέτρο. Θα σου πω για τον Βασιλακόπουλο, αλλά λέω ώρα που θα έχουμε.

0: Αύριο θυμίσου και στείλε μου το μήνυμα να σου πω για την εποχή Βασιλακόπουλου, να σε γλεντήσω λιγάκι. Και σένα και όποιον άλλο θέλει. Αύριο το πρωί. Θυμήθηκε και στείλε μου, τώρα δεν προλαβαίνουμε. Πάμε για το φινάλε της εκπομπής. Αύριο λοιπόν κάποιος να με τσιγκλίσει να θυμηθούμε λίγο την εποχή του Βασιλακόπουλου στο ελληνικό μπάσκετ και τι πήρε ο Παναθηναϊκός και τι πήρε ο Ολυμπιακός σε αυτή την εποχή. Λοιπόν, επειδή δεν προκαμνούμε, εδώ έχουμε αδιάβαστα πάνω από 80 μηνύματα. Την αγάπη μου, φιλιά πολλά. Πάμε σε time out. Αύριο το πρωί, σε όλο καπική και πάλι, θα τα ξαναπούμε. Φιλιά πολλά. Τσάω για μπα.
1: Μα δεν παλίτσα εδώ στον Άρχοντα.
2: Μέγας είσαι, κύριε. Άνθρωπος ήρθε, μοτοσυκλέτα έφυγε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάσος Σελεμέζης. Η Crystal Palace κατέκτησε τον τίτλο του Conference League μετά την νίκη της επί της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 στο τελικό της Λειψίας με γκολ του Μαριετά. Με ψήφους 7-7 δεν πέρασε η πρόταση των 5 ΠΑΕ για να διάρθρωση του πρωταθλήματος στη Super League. Ο Ολυμπιακός ψήφισε λευκό, ενώ κατά της αναδιάρθρωσης τοποθετήθηκαν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Κηφισιά και Όφη. Με το 30χρονο Βάσκο Μέσο Ουνάι Λόπεθ διαπραγματεύεται ο Ολυμπιακός που χθες αγωνίστηκε με τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό του Conference League. Σήμερα αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της πρωταθλήτριας ΑΕΚ για τη νέα σεζόν. Προς πώληση από χθες μετοχές της ΠΑΕΑΕΛ, ο μεγαλομέτοχος Αχιλλέας Δαβέλης δήλωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει και θα περιμένει προτάσεις ενδιαφέροντος έως 17 Ιουνίου. Ο ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσει και φέτος στην Ολλανδία το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν από 29 Ιουνίου έως 12 Ιουλίου. Σε παρηγυρικό κλίμα θα γίνει απόψε στις 8 και 4 το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά της Greek Basket League με το λάβαρο κατάκτησης της Ευρωλίγκας στην οροφή του ΣΕΦ. Σήμερα αρχίζει η δεύτερη ημιτελική σειρά Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, τζάμπολ του αγώνα στις 6 το απόγευμα, κάλυψη από την ΕΡΑ Σπορ και την ΕΡΤ2 Σπορ. Έως το καλοκαίρι του 27 επισημοποιήθηκε η παραμονή της Ελέν Ερντέμ στην τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας του Παναθηναϊκού. Μέχρι το 28 ανανέωσε ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ το συμβόλαιό του με τον Άρη. Με την υπόσχεση ότι θα τετραπλασιαστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του χάρη στη συνδρομή και του Γιάννη Αντιτοκούμπο, η ΚΑΕ Άρης προσπαθεί να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας για την ερχόμενη διετία. Φιλικό παιχνίδι με τους επίδοξους πρωταθλητές του NBA New York Knicks στο ΣΕΦ ή στο Madison Square Garden θα δώσουν πιθανότητα οι Ερυθρόλευκοι, όπως ανέφερε εκ των μεγάλων χορηγών της Πειραϊκής ΚΑΕ ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος. Ο Ολυμπιακός βουλιαγμένος 15-13 στην παράταση στον πρώτο τελικό της Water Polo League των γυναικών, ενώ στους άνδρες πάω Κιδραϊκός 16-17 μετά από πέναλτι για τις θέσεις 5-8 και Απόλλων Σμύρνης βουλιαγμένη 14-13 για τη διεκδίκηση της τρίτης θέσης. Απόψε στις 9 στο Σεράφιο και με κάλυψη από τα κανάλια Air Sports και την Era Sport ραδιοφωνικά, ο δεύτερος τελικός των ανδρών μεταξύ Αιωνίων Παναθηναϊκού Ολυμπιακού με τους Ερυθρόλευκους να προηγούνται με 1-0 των Πρασίνων. Στο βόλεϊ και μάλιστα στον Παναθηναϊκό, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος ανανέωσε τη συνεργασία του και θα συμπληρώσει 13 χρόνια παραμονή στον πάγκο της ανδρικής ομάδας των Πρασίνων. Ο Χάρσι Φλίκ άναψε πράσινο φως στη διοίκηση της Μπαρτσελώνα για την απόκτηση του 25χρονου διεθνή Άγγλου μεσοεπιθετικού από τη Νιου Κάστλ, Άντωνι Γκόρντον, με προσφορά 70 εκατομμύριων ευρώ συν 10 ως μπόνους. Ο Αλέξης Καλογυρόπουλος, στο συμβόλαιο του οποίου με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται τον Ιούνιο, βρίσκεται πολύ κοντά για την μεταγραφή του στη Μόντσα που ανέβηκε στη Σιριά. Η Μονακό νίκησε στην έδρα της στην Μπουρκ με 114-103 και προκλήθηκε στα ημιτελικά της Γαλλικής Λίγκας. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί η εκπομπή Γκολ από τα αποδυτήρια με τον Ηλία Δρυμώνα και τον Δημήτρη Λιαργόβα.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Να τον ακούτε τον Λιαργόβα. Είπε ότι η διοργάνωση αυτή είναι λονδρέζικη.
1: Δεν πάει να υποστηρίζαμε και οι δύο Ράγιο Βαγεκάνο. Ξέρω θα το πάρει και στα λεπτά.
2: Έλα, London Link πρέπει να το πούμε.
1: London Link.

0: Και δεν βάζουμε τυχαία κλάσ σήμερα, Δημήτρη μου, διότι σαν σήμερα, το 1983, έγινε, θα στο πω όπως το λένε οι Αμερικάνοι, το Super Bowl της μουσικής.
1: Ω, μάλιστα.
0: Το Super Bowl της μουσικής, δηλαδή, η διοργάνωση λεγόταν US Festival, ξεκίνησε το 82 και έγινε άλλη μία εκδοχή το 83, παραπάνω δεν πήγε. Το 1983... Λοιπόν, μαζεύτηκαν εκεί στο Κολοράντο 670.000 θεατές.
1: Αυτό θα σε ρώταγα τώρα πόσο κόσμος πήγε, αλλά σε περίμενα κάτι εντυπωσιακό.
0: Σε τέσσερις μέρες. Η πρώτη μέρα, σαν ημέρα, ήταν η New Wave. Η New Wave μέσα είχε INXS, είχε Flock of Seagulls, είχε Stray Cats, είχε Men at Work, είχε και Clash. Ήταν το New Wave τότε στο ξεκίνημά του.
1: Μάλιστα.
0: Η δεύτερη μέρα, η 29η Μαΐου, ήταν η Heavy Metal. Είχε μέσα Judas Priest, είχε Ozzy Osbourne, είχε Van Halen, είχε Scorpions.
1: Τη δεύτερη μέρα θα πήγαινα εγώ. Ξεκάθαρα.
0: Όχι, εγώ, πρόσεξε, ως παιδί 18 χρονών, θα πήγαινα καταρχάς την πρώτη μέρα. Ήταν το New Wave, ήταν το καινούριο ρεύμα μουσικής. Εντάξει, τα άλλα συγκροτήματα που ανέφερα τις επόμενες μέρες ήταν θρυλικά ήδη. Την επόμενη μέρα ήταν Rock Day, όπου την παράσταση έκλεψε ένα συγκρότημα που οι Αμερικανοί δεν το ξέρανε και λεγόταν U2.
1: Okay.
0: Μόλις είχαν ήδη γίνει γνωστοί στην Ευρώπη, αλλά οι Αμερικανοί δεν τους ήξεραν. Ναι. Είχε μέσα Pretenders, είχε Stevie Nicks, είχε David Bowie. Έκπληξη τότε μεγάλη στο κοινό. Και την τέταρτη μέρα ήταν country. Και επαναλαμβάνω, 670.000 θεατές λένε ότι στα χρονικά των Ηνωμένων Πολιτειών δεν εξάγεται το γεγονός. Και ίσως επειδή ήταν κορυφαίο, είπαν μην ξαναδοκιμάσουμε τρίτη χρονιά. Ας τα αφήσουμε εδώ.
1: Judas Priest μ' αρέσουν πάρα πολύ πάντως και δεν πρέπει να έχουμε παίξει. Το Before the Done το έχεις, βέβαια είναι εντάξει, είναι πολύ αργό κομμάτι, έτσι, ναι. Καταληπτικό στα
0: αργά,
1: όρια.
0: Και αργά μπορούμε να βάλουμε.
1: Είναι πραγματικά πολύ ωραίο κομμάτι, το λατρεύω.
0: Δεν πρόλαβα να μάθω χθες το βράδυ, ξεχάστηκα δηλαδή στην ακρίβεια, ποιος είναι από τους διάσημους καλλιτέχνες ή πολιτικούς ή επιστήμονες ο παδός της Crystal Palace. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Ξέρεις κανένα διάσημο παδό της Crystal Palace?
1: Όχι, νομίζω όχι. Φρόντισαν να μάθουμε ότι της Aston Villa ήταν ο πρίγκιπας.
0: Ναι.
1: Της Crystal Palace όχι.
0: Και εγώ δεν πρόλαβα να μάθω, αλλά θα μας προκύψει όπου να είναι με τόσα τρόπια μαζεμένα.
1: Ναι, αυτοί 118 χρόνια δεν είχαν σηκώσει ούτε κούπα καφέ και πήρανε φόρα.
0: Τρία μαζεμένα.
1: Παπ.
0: Και φεύγει δηλαδή περήφανος ο Γκλάσνερ από το Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Ωραία ήταν η βουτιά που έκανε στο χορτάρι, ε.
1: Που αυτός τώρα έχει πάρει και Europa και Conference. Κάνει δύο ευρωπαϊκά. Το είχε πάρει το Europa League, για όποιον δεν το γνωρίζει, ο προπονητής της Crystal Palace, ως τεχνικός της Eintracht Frankfurt το 2022, επικρατώντας γερμανική ομάδα των Rangers στο τελικό.
0: Πάντως δεν μ' άρεσε το μάτς. Δεν με γέμισε.
1: Όχι, ναι, ήταν σούπα. Ειδικά το πρώτο μισάωρο ήταν. Δηλαδή, όποιος κατάφερε να μην κοιμηθεί στο πρώτο μισάωρο.
0: Λεβηθό σούπα ήταν λίγο το μάτς.
1: Ναι.
0: Που δεν την τρώω.
1: Πολλά
0: δηλαδή.
1: Μπράβο.
0: Τρώω όλες σχεδόν τις σούπες, αλλά τη λεβηθό σούπα. Όχι.
1: Μία ψευτοφάση εκεί στο 36 για τη Ράγιο Βαγεκάνο. Μάλιστα με τον Ουναϊ Λόπες, ο οποίος αποτελεί στόχο του Ολυμπιακού. Να σου πω περισσότερο. Προκειμένου να βρω ένα κίνητρο να κρατηθώ ύψος. Προκειμένου να βρω ένα κίνητρο να κρατηθώ ξύπνιος και να μην με πάρει ο ύπνος, ειδικά από όσα δεν παρακολουθούσαμε στο πρώτο μέρος, λέω θα επικεντρωθώ σε αυτόν, να δω πώς κινείται, να του κάνω έτσι αναφορά scouting.
0: Εντάξει. Έγινε και αυτό. Συνέβη και αυτό. Αλλά να τον ακούτε, Λιαργόδη, γιατί στην ουσία σας οδήγησε χθες, πέραν της προτίμησης που είχαμε και οι δύο για την Ράγιο, σας οδήγησε με τον τρόπο του προς την Crystal Palace. Και ήταν και από αυτά τα μάτς που ξέρεις ότι στην ουσία αντερίζουν κιόλας. Ε?
1: Ναι. Μα όλοι, αν εξαιρέσεις το Chelsea, Betis, το αναφέραμε επίσης χθες, ότι που γνωρίζαμε ουσιαστικά από το ξεκίνημα της σεζόν ότι η Chelsea παίζει μόνη της και όντως μετατράπηκε σε περίπατο η πορεία της η Ευρωπαϊκή, όλη η υπόλοιπη τελική του Conference League ήταν κλειστή, δηλαδή 1-0 η Ρώμα, 2-1 με γκολ στο 90 η West Ham, 0-0 στα 90 λεπτά Ολυμπιακός, 1-0 στην παράταση και 1-0 χθες.
0: Φαντάζομαι το που είπες Chelsea, να δεις τώρα τι μου προέκυψε χθες μέσα στα μούτρα στο διαδίκτυο, ξαφνικά εμφανίζεται το βίντεο της πιο μεγάλης ανατροπής στην ιστορία της Premier League, που ήταν το πρωτάθλημα που πήρε η Arsenal μέσα στην έδρα της Liverpool το 89, που χρειαζόταν νίκη με 2 γκολ, και ο Alan Smith με τον Thomas, την τελευταία στην φάση του αγώνα, κέρδισε με 2-0 και τους βούτυξε τον τίτλο. Εκείνη τη χρονιά το 89, ξέρεις ποιες ομάδες τερμάτισαν πρώτες στη δεύτερη κατηγορία, όπως λεγόταν τότε, να τρελαθείς?
1: Καμιά Manchester City.
0: Μπράβο σε Δημήτρη, μπράβο. Πρώτη η Chelsea και δεύτερη η Manchester City.
1: Κοίτα να δεις.
0: Ο Χριστός και ο Πόστος. Με το που είδα, μπήκα σε σελίδα που λέει English Football 1988-1989.
1: Ναι.
0: Οπότε έχει όλες τις κατηγορίες.
1: Ναι.
0: Και με το που βλέπω τη δεύτερη κατηγορία, Chelsea νούμερο 1, Manchester City νούμερο 2, έπεσα από το πλέον από τα σύννεφα. Ήταν τότε, λέω, και οι δύο μαζί στη δεύτερη κατηγορία. Πώς αλλάξανε και οι δύο.
1: Το 2005. Ναι. Να το πω, υποθέτω θα ακούνε, συγγνώμη μαμά, συγγνώμη μπαμπά. Έχω χάσει εξεταστική, λοιπόν, προσπαθώντας να πάρω δεύτερη σερή χρονιά ευρωπαϊκό στο μάνατζερ.
0: Α,
1: ναι.
0: Λέω και εγώ, τι background.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί είχα ξεκινήσει το 5 και ήμουνα 2021-22. Λοιπόν, και είχε φτιάξει μια ομαδάρα τώρα που σάρωνε τα πάντα η Manchester City, και ήμουν το 2005 και έλεγα, τι λέει το παιχνίδι ρε φίλε, τι Manchester City τώρα θα με τρελάνει, παίζω εγώ που, okay, εγώ είμαι εγώ ο προπονηταράς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, η Real Madrid και η Manchester City, και φαινόταν από τότε, είχε το manager, ναι,
0: το σου βέζε,
1: ότι
0: μέλλον,
1: η Manchester City, ναι,
0: θα φτάσει τόσο ψηλά.
1: Σε εκείνα τα χρόνια θα σαρώνε.
0: Βέβαια ότι η Crystal Palace θα πάει στο επόμενο Champions League, στη League Phase, ενώ δεν στάθηκε καθόλου καλά στο αγγλικό πρωτάθλημα, είναι ένα θεματάκι. Με βάζει σε σκέψη αυτό το πράγμα, αν είναι σωστό ή όχι, ο κάτοχος να πηγαίνει στο επόμενο.
1: Ναι.
0: Μια ομάδα που τερμάτισε στην 15η θέση, αν θυμάμαι καλά, της Premier League.
1: Πολύ. Ναι, γιατί από ένα σημείο και μετά, εντάξει, αν και ήταν κοντή η βαθμολογία στην Premier League,
0: ήταν κοντή,
1: το παράτησε νομίζω, γιατί σου λέει, έλα, ναι, μπορούμε να τα δώσουμε όλα. Ξέρε, στην Ευρώπη.
0: Δεν μου κάθε πλέον καλά αυτή η αυτόματη πρόκριση. Απ' τη μία είναι ωραίο, Δέλερ, πολύ ωραίο.
1: Θα συμφωνούσα να είναι αυτόματη πρόκριση στον θεσμό που κατακτάς.
0: Σωστό.
1: Ναι. Να υπερασπιστεί σου, λέει, κάτσε. Φίλε, τον τίτλο σου, ναι, τα σκύπτρα. Να τα διατηρήσει.
0: Αλλά να είσαι 15ο και να παίρνει τη θέση κάποιον άλλον, τέλο πάντων. Ναι,
1: κάνει λίγο και μπασκετικό αυτό που άμα κερδίσει το EuroCup, πα σε Ευρωλίγκα.
0: Καλά, ναι.
1: Στο EuroCup με το μεταξύ το 26-27 θα γίνει
0: χαλασμό.
1: Περιμένω δηλαδή, και μάλιστα χαλασμό πάω κάρι τώρα, και όποιο το πάρει πάει η EuroLeague. Άντε, μπράβο.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ξεκίνησε η εκπομπή των δύο φλίαρων εδώ στην Era Sport. Δημήτρης Λιαγκόβας και Ηλίας Δρυμώνας στο μικρόφωνα για τον γκολ από τα αποδυτήρια. Χθες ένα χρειάστηκε, δεν ήταν τα αποδυτήρια. Ωραίο πλάνο, ωραίο replay έδειξαν αργότερα από τη Λειψία τους πανηγυρισμούς των παικτών της Crystal Palace με επικεφαλής τον Μακέντε. Σε slow motion στο σημειάκι του corner. Ήταν σαν να φτιαγμένο από fantasy.
1: Αυτό ήταν βγαλεμένο από FIFA. Στη γωνία. Λέω, αμάν, λέω τι γίνεται. Και μου θύμισε και λίγο.
0: Εγώ νόμιζα ότι ήταν AI την στιγμή. αυτό το super slow motion που έπαιξε.
1: Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν.
0: Όπου πετάγονται και όλοι στον αέρα και κλωτσάει με το πόδι ο σκόρε το σημειάκι. Μου φάνηκε ότι ήταν ψεύτικο πλάνο, ειλικρινά σου μιλάω.
1: Ήταν λίγο, ναι, και θύμισε και λίγο αιτήλα, ξέρεις, τα ποδοσφαιράκια με το 50 δραχμού που παίζαμε, που βάζανε γκολ και φεύγαν όλοι στη γωνία, όπως ήταν τρενάκι.
0: Ο Τάσος Ελεμέζης είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή της εκπομπής, και θα πάμε παρέα μέχρι τις 9 μαζί σας φυσικά. Κάποιοι μας προλαβαίνετε, θέλετε μηνύματα πριν αρχίσουμε τις συστάσεις, και καλά κάνετε. Θυμίζω ότι μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber, εκεί θα πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor και θα μπείτε στην παρέα μας. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε στο κινητό σας SMS. Θα γράψετε πρώτα τη λέξη Sport, θα αφήσετε ένα κενό, θα προσθέσετε το μήνυμά σας και θα το στείλετε στο 54160. Από εκεί και πέρα μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση eraspor@papakira.gr, και καθίστε τώρα, θα επιχειρήσω να θυμηθώ και τα δύο πρόσωπα του Δημήτρη.
1: Οπα,
0: στο
1: για να
0: διαδίκτυο.
1: Δούμε.
0: Λοιπόν, στο Instagram είναι Ντέμε.
1: Σωστός.
0: Παύλα.
1: Κάτω Παύλα.
0: Κάτω Παύλα.
1: Ναι, δεν πειράζει, το δίνω.
0: Το είχα. Κάτω Παύλα. Εδώ, έλα.
1: Εντάξει, μετά το επίθετο δεν.
0: Αργόβας, ναι. Το άλλο στο Messenger είναι. Κάτσε τώρα, ξέχασα.
1: Έκανε το δύσκολο. Τι έγινε, μπλόκαρε το εύκολο.
0: Έλα.
1: Ονοματεπώνυμο.
0: Δημήτριος είναι.
1: Αλλά Δημήτριος, ναι.
0: Δημήτριος, ναι. Λιαργόβας με GK, να το προσέχετε αυτό πάντα. Και από εκεί και πέρα το δικό μου είναι πάρα πολύ απλό. Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Τι ήθελα να πω τώρα από τη Λειψία. Σου μείνε κάτι άλλο το μάτς αυτό?
1: Κοίτα, ήταν ένα 15 λεπτό φωτιά.
0: Δεν σου είπα, είχα κοινό για τηλεόραση χθες στο σπίτι.
1: Ω, μεγιά.
0: Και λέω 55. Και λέω θα κάνω πρεμιέρα με τελικό Conference League. Εν όψε δηλαδή παγκοσμίου κυπέλου. Για να δω. Δεν μπορούσα να βρω κάτι να μου μείνει σε αυτή την πρεμιέρα. Θα περιμένω την
1: Ελλάδα. Το Σάββατο.
0: Θα περιμένω το Σαββατιάτικο.
1: Ναι. Το Σάββατο ελπίζω
0: αν
1: να.
0: Αν και ξέρω ποιο θα είναι ο νικητή το Σάββατο, αλλά τέλος πάντων.
1: Κοίτα, αν δεν είναι η Paris Saint-Germain θα είναι μεγάλη έκπληξη, αλλά θα έχει πολύ. Όχι πλάκα.
0: Και
1: αστείο over. Δεν είναι.
0: Και over.
1: Ναι, φαντάζει να σαρώσουν οι Άγγλοι να τα πάρουν όλα. Και τις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που λέγαμε μέχρι πριν από λίγα χρόνια και ίσχυε σε μεγάλο ποσοστό ότι οι Άγγλοι σνομπάρουν τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπροστά στην προοπτική να πρωταγωνιστήσουν και να πετύχουν κάτι σπουδαίο στο εγχώριο, στις ερχόριες διοργανώσεις.
0: Να. Τι να σου πω, καλά, τι έπαθε το κινητό μου.
1: Μην κάνει τα λάθη και φας κανένα μπλοκάρισμα. Εντάξει, ξανά. Δεύτερη προσπάθεια. Δεν είναι κάτι. Θα το ξεπεράσουμε, νομίζω.
0: Συνέχισε εσύ να μιλάς, γιατί κάτι.
1: Λοιπόν, ναι, στο δεύτερο ημίχρονο, λοιπόν, είχαμε ένα καυτό πρώτο τέταρτο όπου η Crystal Palace μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Έκανε το.
0: Μπορεί να έχω δύο κινητά. Πρέπει να πήρα το γιο μου μαζί.
1: Πολύ καλό.
0: Γι' αυτό δεν
1: μπλόκαρε ευτυχώς. Που δεν έκανες παραπάνω προσπάθειες από ό,τι χρειαζόταν.
0: Το πιστεύω. Είναι αφηρημένος τελευταίες μέρες.
1: Απλά με νομίζω ότι το κλέψανε το παιδί ή το χάσε. Ναι, ενημερωθεί. Λοιπόν, εντάξει. Δεν όλα στο πρόγραμμα είναι. Και αυτό που θα πω εγώ είναι εύχομαι να είσαι αφηρημένος για πολύ όμορφο λόγο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Τα ενίκο μη ενδύμω.
1: Σωστό. Δεν σηκώνει συζήτηση αυτό έτσι και σχολιασμό. Το πρώτο τέταρτο λοιπόν του χθεσινού δεύτερου ημιχρόνου ήταν καυτό. Η Crystal Palace έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Βάζει τον γκολ, έχει και νέα φάση για να διπλασιάσει τα τέρματά της. Μετά το 60 νομίζω ότι σιγά σιγά, που μου έκανε εντύπωση αυτό για αγγλική ομάδα, σαν να περιορίστηκαν τα αποθέματα ενέργειας. Έμεινε και λίγο πίσω, είχε και λίγο τακτική ότι μένουμε πίσω να διαφυλάξουμε το προβάδισμα και να χτυπήσουμε στην κόντρα. Αλλά απογοητεύτηκα και από τη Ράγιο γιατί μου φάνηκε πολύ φτωχή όσον αφορά τις ιδέες, ο τρόπος σκέψης για το πώς μπορεί να διασπάσει μία άμυνα ή να ψάξει αντίδραση.
0: Τώρα, ας πούμε, καταλαβαίνω τον Νίκο που στέλνει μήνυμα και λέει: βλέποντας χθεσινό τελικό, σκέφτηκα πόσο πολύ θα μπορούσε η ΑΕΚΑΡΑ, μας γράφει ο Νίκος, να σηκώσει αυτό το conference.
1: Ισχύει, λέει. Δεν είχε να ζηλέψει κάτι. Ισχύει, ναι. Η ΑΕΚ από τις ομάδες που παρουσιάστηκαν χθες.
0: Δεν ήταν χειρότερη σε αγωνιστικό επίπεδο από τη Ράγιο. Απλώς έπεσε στη λακκούβα εκείνη τη μεγάλη του πρώτου αγώνα. Ναι.
1: Στις λεπτομέρειες αποκλείστηκε πραγματικά. Το φάουλ, το απευθείας που πήγε δοκάρι, το είδες.
0: Ναι, ναι.
1: Τη Κρυσταλ Πάλας. Συγγνώμη,
0: γιατί μου στέλνει ο Τάκης ότι δεν πάει στο επόμενο Champions League η Κρυσταλ Πάλας. Γιατί?
1: Δεν πάει στο Champions League γιατί πήρε το conference, πάει στο Europa.
0: Α, στο Europa, ναι. Εγώ έκανα λάθος. Ναι, στο Europa, ναι. Ναι, συγγνώμη, Τάκη. Καλά έκανες και στρες, με μπερδεύτηκα.
1: Και εγώ δεν το πιάσα ότι ανέφερες Champions League, ναι. 9 ομάδες οι Άγγλοι. Σχεδόν η μισή Premier League
0: του
1: στην Ευρώπη.
0: Παιδιά, θυμάμαι που κατηγορούσαν εδώ στην Ελλάδα οι ποδοσφαιρικοί συντάκτες εμάς τους μπασκετικούς, τότε που ανήκα σε αυτήν την κατηγορία, επειδή στέλναμε πολλές ομάδες στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, τότε οι ευρωπαϊκές χώρες δίναν 4-5 σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στο μπάσκετ η χώρα μας είχε φτάσει στο 8 σίγουρα. Δεν θυμάμαι αν πήγε ποτέ στο 9. Στο 8 είχε πάει σίγουρα. Και μας κοροϊδεύαν οι ποδοσφαιρικοί. Τι είναι αυτό ρε, το ρημάδι, το άθλημα παίζουν όλοι στην Ευρώπη.
1: Καταπληκτικά χρόνια.
0: Θυμάμαι τώρα η αλλαγή του νομίσματος.
1: Ναι. Μάχες Πανιόνιος ΠΑΟΚ και με Ηρακλή μέσα για την τρίτη θέση εκεί που οδηγούσε στη EuroLeague. Σπουδαία παιχνίδια.
0: Μας λέει ομορφόπεδα ο Κώστα από τη Μήλο και θα το πάρουμε, Κώστα. Ειδικά ο Δημήτρης θα το πάρει, γιατί έχει ένα look.
1: Ευχαριστούμε
0: που
1: πολύ.
0: Θα έλεγαν και η Ροξέτ. Έχει ένα look.
1: Με κάνεις και κοκκινίζω.
0: Σιγά καλέ. Λοιπόν, θα σας πω ένα ωραίο, γιατί ακούσατε χθες τον Νίκο Μποζιονέλο να μιλάει για το βιβλίο του, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, και πήγα στην παρουσίαση.
1: Α,
0: στα
1: γραφεία
0: της ΕΣΥΑ. Ναι. Λοιπόν, θα σας πω τώρα μία λεπτομέρεια, θα τρελαθείτε. Την είπε συνάδελφος ο Γιάννης Χατζής. Με μεγάλο παρελθόν στη δημοσιογραφία, μας άφησε όλους κόκαλο. Λοιπόν, μας εξήγησε γιατί έριξε ο Ζιντάν κουτουλιά στο στήθος του Ματεράτσι. Αντί να του δώσει μια μπουνιά, ένα χαστούκι, να το χτυπήσει το κεφάλι. Γιατί έκανε αυτή την κίνηση.
1: Του έβρισε την αδερφή, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό έχει.
0: Γιατί τον χτύπησε έτσι.
1: Α, γιατί επέλεξε τον συγκεκριμένο τρόπο.
0: Γιατί κουτουλιά στο στήθος.
1: Ναι. Όχι τι προκάλεσε, λοιπόν, το ξέσπασμά του.
0: Το έμαθε από τους περίφημους παντογνώστες ταξιτζίδες.
1: Έλα.
0: Έπεσε σε αλγερινό ταξιτζί.
1: Ναι.
0: Αλγερινό στην καταγωγή, θυμίζω, είναι και ο Ζιντάν.
1: Ναι, ισχύει, σωστά.
0: Και εξήγησε ο ταξιτζής αυτός στο συνάδελφό μας ότι οι πρόγονοι του Ζιντάν, η συγκεκριμένη φυλή Βεδουίνων στην Αλγερία, την εποχή της γαλλικής κατοχής, προκειμένου να μην κινούνται και να μην προκαλούν υποψίες στις αρχές τις γαλλικές με τον τρόπο που κυκλοφορούσαν στους δρόμους, αλλά να θέλουν να κάνουν και τη δουλειά τους, το σαμποτάζ δηλαδή, όταν πλησίαζαν σε στρατιώτη Γάλλο, έσκυβαν το κεφάλι να δείξουν υποταγή, αλλά αν ήθελαν να το επιτεθούν, έτσι όπως είχαν σκύψει το κεφάλι, το πρώτο κτύπημα με το κεφάλι το έδιναν στο στήθος του στρατιώτη και μετά με τους υπόλοιπους τρόπους τον εξουδετέρωναν. Και ο Ζιντάν, λέει, είναι μαθημένος από τους προγόνους του ότι το πρώτο χτύπημα είναι κουτουλιά στο στήθος.
1: Μάλιστα, εντυπωσιακό.
0: Άφωνος μας έδωσε όλους την έρευνα στην Ασία. Ναι, δεν το είχαμε σκεφτεί. Κανείς δεν το είχε εξετάσει τότε. Γιατί τέτοιο χτύπημα? Ήταν ένα χτύπημα έξω από τα συνηθισμένα. Κουτουλιά στο στήθος. Κουτουλιά στο κεφάλι, ναι, το ξέρουμε. Παντού. Αλλά στο στήθος. Και μετά μας είπε και την άλλη λεπτομέρεια. Κάθε φορά που σήκωνε ο Ζιντάν τη φανέλα του να πανηγυρίσει, έβλεπες από μέσα ένα τρίγωνο με τρία χρώματα. Το καφέ, το γαλάζιο, το καφέ ήταν το σύμβολο της ερήμου, είναι αλγερινή δηλαδή, αλγερινός σχηματισμός, το γαλάζιο ήταν της Μεσογείου, και το κίτρινο ήταν της ερήμου. Ναι, το καφέ ήταν το χρώμα της γης, το κίτρινο το χρώμα της ερήμου. Δηλαδή η εικόνα της Αλγερίας. Ούτε αυτό το είχαμε προσέξει ποτέ. Γιατί είχε αυτό το τρίγωνο από μέσα η φανέλα του Ζιντάν.
1: Ξεκλειδώνεις νέες φωλίδες στον εγκέφαλο, Ηλία Δρυμώνα.
0: Ναι. Έχει ο αθλητισμός τρομερές, κρυφές ιστορίες. Και το θέμα είναι αν θα μπορέσεις να εστιάσεις πάνω σε αυτές, να μην μείνεις δηλαδή στα προφανή. Αν ψάξεις τη λεπτομέρεια, μπορεί να σου ξετυλιχθεί από εκεί ένας μύτος Αριάδης, όπως μας δίδαξε η μυθολογία, τρομερός. Λοιπόν, βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα. Δημήτρης, σου λέει ο Τάκης, εάν το απόλυτο είναι οι αγγλικές ομάδες, μια φορά λέει ακόμα και από ομάδες της ίδιας χώρας, το 89 λέει 90 από Ιταλία πήγαν, αλλά ένα σωρό, ναι. Αν τότε που τη στέθηκε πρωταθλήτρια η Μίλαν και έστειλε με την Μπενφίκα. Και η Πελούχων πήρε Σαμπτόρια 3-0 την Άντερ και η UEFA το πήρε η Γιούβε από τη Φιωρεντίνα. Καλέ, είχαν κάνει τέτοια τριάδα Ιταλοί.
1: Αμέ. Ήταν εντάξει, ειδικά τέλη 80s ήτανε, και 90s το καμπιονάτο
0: ήταν. Ήταν νούμερο 1.
1: Ναι.
0: Είχε μαζέψει του καλύτερου παίκτε. Λοιπόν, κάνουμε εμεί ένα time out και πάμε σε τίτλου πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολεμική κλιμάκωση στον Περσικό. Ηνωμένες Πολιτείες τύπουν βάση στο Ιράν. Τα στενά του ορμού στο επίκεντρο της έντασης. Ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Συναγερμό στο Κουβέιτ. Ο στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόουνς. Τα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Τρεις συλλήψεις. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Πανικό σε πτήση στην Κολομβία, επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεως, 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιώργ!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
10: Ακούτε, Έρα σπορ.

0: σας, σεβασμός στις κυρίες μας. Καλωσορίζουμε τη Μαρία Παπακυρή στην κονσόλα των ήχων. Ακούμε INXS, διότι αναφερθήκαμε νωρίτερα στο US Festival του 1983, που είπαμε ότι ήταν τότε στην πρώτη μέρα, σαν σήμερα, 28 Μαΐου του 1983. Ήταν σε εκείνη την περίφημη γιορτή της μουσικής που συγκέντρωσε 670.000 κόσμο. Αλλά θέλω να αλλάξουμε τώρα θέμα συζήτησης, γιατί μεταφέρθηκε, εννοείται ότι μεταφέρθηκε αφού συζητήθηκε σε όλη την Ιφίλιο, ο τσακωμός. Τι τσακωμός, μάλλον. Τα μαλλιοτραβήγματα, θα το λέγαμε, τα κυρίες. Το ξύλο που έπεσε στο ΆΚΑ, τέλος πάντων, το βράδυ της Κυριακής, ανάμεσα σε Βαγγέλη Μαρινάκη και Δημήτρη Γρηγοριάδη.
1: Το είχε και η Γκατζέτα Τελοσπόρ πρώτο θέμα.
0: Πρώτο το είχε, Γκατζέτα, ναι.
1: Έγραφε ο πρόεδρος της Νότιγχαμ, βέβαια. Έτσι.
0: Η αλήθεια είναι, έτσι, για να είμαστε τώρα απολύτως ειλικρινείς, έπεσε σε δεύτερη μοίρα τελικώς από την Κυριακή και μετά. Ειδικά από Δευτέρα και μετά όλοι συζητούν το άλλο θέμα και μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και μάλιστα χθες δόθηκε και μια άλλη διάσταση, μιας και υπέβαλε μήνυση ο Μαρινάκης σε βάρος του Δημητριάδη. Δημητριάδης έκανε ανάρτηση ότι προσπαθεί ο Μαρινάκης να κάνει τη χώρα μας Κολομβία, κάτι το οποίο συζητιέται στον ευρύτερο κοινωνικό κύκλο εδώ και χρόνια, ότι έχουμε γίνει Κολομβία της Ευρώπης. Και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή έναν από τους τωρινούς βουλευτές, τον κύριο Νίκο Βρετό, να μας απαντήσει καταρχάς το ρύθμα, επειδή ασχολήθηκε και αυτός με αυτό το θέμα δημοσίως. Κινδυνεύουμε να γίνουμε Κολομβία, κύριε Βρετέ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ή είμαστε ήδη Κολομβία και δεν το ξέρουμε.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ναι, ασχοληθήκατε πολύ με αυτό το θέμα αυτές τις μέρες.
2: Ασχολήθηκα γιατί νομίζω ένας πολιτικός θα πρέπει να στυλιτεύει τον κατήφορο που έχει πάρει η πολιτική ζωή του τόπου. Γιατί το πώς ένας επιχειρηματικός μπορεί να χρησιμοποιεί το πλούτο του σαν κομμαθημένο παιδί για να δημιουργεί, να κάνει το χόμπι του, την ομάδα του, να την αναδεικνύει, να κάνει και ένα στρατό με πολιτικά ή επιχειρηματικά, έτσι, στο μυαλό του θελήματα ή επιτεύγματα, όπως και να το πάρει κανείς, είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει. Αλλά να βλέπεις έναν θεσμικό άνθρωπο, ο οποίος έχει περάσει από το πιο ευαίσθητο τομέα, να είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει τα δεδομένα της ΕΕΠ και τα διαβιβάζει στον Πρωθυπουργό μέχρι τη στιγμή που έφυγε από τη θέση ευθύνης αυτή, και έχουν τους λόγους, λόγω της εκτεθαμένης διαφθορά όσον αφορά τις παρακολουθήσεις.
0: Άρα στα δικά σας μάτια, όπως και στα μάτια των περισσότερων, το ξύλο αυτό έπεσε για αυτό το θέμα.
2: Εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Και
2: αλλά
0: γιατί όμως στο ΆΚΑ.
2: Δεν επιτρέπεται ποτέ ένας άνθρωπος που έχει χειριστεί τόσο ευαίσθητα πράγματα να λειτουργεί σε δημόσια θέα κατά τέτοιο τρόπο. Γιατί παίρνοντας τη δήλωση την πρόσφατη του κυρίου Δημητριάδη, ότι δεν θα καταδείξει τη χώρα ως Κολομβία. Αλήθεια, μετά το επεισόδιο κατάλαβε ότι προσπαθεί κάποιος επιχειρηματίας να καταδείξει τη χώρα Κολομβία. Τέτοια ισχύ έχει κάποιος επιχειρηματίας? Όταν συζήταγε μαζί του στο αυτοί ο ένας με τον άλλον, δεν ήταν ο ίδιος επιχειρηματίας που φαινόταν ότι γνωριζόνται πάρα πολύ καλά.
0: Καλά, δηλαδή, αφού υπάρχει κάποιος και συγγενική σχέση, μην το ξεχνάμε.
2: Κουμπαριές. Ναι, εγώ αρνούμαι να τα πω αυτά, γιατί είναι οι γελοιότητες. Εδώ αυτή τη στιγμή ο κόσμος υποφέρει, η ακρίβεια καταδυναστεύεται και βλέπεις δύο τύπους, ας πούμε, οι οποίοι γνωρίζονται, που να μην εκφράζουν ούτε την αφρόκρεμα της επιχειρηματικότητας, τουλάχιστον με τη συμπεριφορά και τη στήση, όσο μάλλον της πολιτικής σοβαρότητας. Και αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, κάθονται μετά και μηνύονται, μια και της μόδας ο ένας με τον άλλο, και θα πρέπει εμείς να γνωρίζουμε για ποιο λόγο μαλώσαν τα φιλαράκια και αρχίζουν και μηνύονται, ενώ πριν συζητάνε σαν να είναι κολλητοί δεκαετίες και κουμπάρι, όπως αναφέρατε, και μόλις παρεξηγηθεί ένας με τον άλλο, δεν ξέρω τι έχουν να μοιράσουν.
0: Θυμίζω για να είμαι σαφής, ότι ο κ. Μενέκης είναι κουμπάρος της Ντόρας Μπακογιάννη.
2: Εντάξει, και ο ένας ανοιχτός του άλλου, μπερδευόμαστε τώρα, δεν κάτσουμε να ασχοληθούμε με το
0: κοινωνικό. Οι κουμπαριές είναι πολλές στην Ελλάδα, Και οι κουμπουριές γίνε πολλές επίσης.
1: Εντάξει, και ο όποιος διάλογος υπήρξε που έχει στην κάμερα αποτυπώνεται ότι λένε κάποια λόγια πριν προβούν σε πράξεις. Λοιπόν, ουσιαστικά ο διάλογος αυτός είναι που πυροδότησε στη συνέχεια τη χειροδικία.
2: Ναι, ήταν διάλογος μεταξύ φίλων, γνωστών. Δεν μπορεί να βγαίνει και να λες να καταντήσει σήμερα δήλωση μετά τις μηνύσεις τη χώρα Κορδία. Δηλαδή, μετά
0: αλλά
2: τη
0: αυτό ο κόσμος, κύριε Βρετέ, το συζητάει εδώ και χρόνια, ξέρετε, βλέποντας
2: ναι,
0: διάφορα πράγματα.
2: Αν το συζητάει το χρόνο.
0: Αυτοβαφτιστήκαμε Κολομβία της Ευρώπης, το ξέρετε αυτό. Ανοίγετε ναι, το διαδίκτυο
2: προφανώς,
0: και το βλέπετε εδώ και χρόνια. Ναι.
2: Προφανώς, αλλά όταν αυτό το ξέρει ο κόσμος, τη λύση του πάνω καμπάκι, πώς πας εσύ και καταδέχεσαι να συνομιλήσεις με έναν άνθρωπο. Δεν έγινε τώρα αυτό, το ίδιο συμφωνώ απόλυτα με εσάς. Αυτές οι διαρροές και αυτά τα μυστικά που δεν είναι πλέον μυστικά συζητιόνται ας πούμε παντού. Εσείς είστε θεσμικός, εκπροσωπείς και πέντε ότι μέχρι και πρόσφατα είστε θεσμικός γιατί και στις ίδιες δηλώσεις αναφερόταν ότι δεν θα επιτρέψουμε. Ποια ιδιότητα ένας ιδιώτης δεν θα επιτρέψει να γίνει η χώρα Κολομβία εκτός αν έχει θεσμική ιδιότητα
0: ναι,
2: ή ότι θα βάλεις κάποιο καλάμι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ήταν δύο φιλαράκια. Πρώην ο μεν, ο άλλος δεν είναι επιχειρηματίας. Ακούγονται τα πάντα, τα συζητάμε και στα πρωταθλήματα, στις συμπεριφορές τους, διαιτητές, πώς γίνονται τα παιχνίδια. Και εσύ συζητάς τώρα τον πιέζει 100 χρόνια. Και μόλις τραβώνει λίγο και πέφτουν καμιά σφαλιάρα σε δημόσια θέα, ούτε αυτό δεν μπορούν να κρατηθούν. Οπότε δίνει και το επίπεδο των ανδρών. Ναι. Αλλά ο ένας είναι επιχειρηματίας, ο άλλος έχει. Ήταν ο σωματοφύλακας, ο λιμενοβραχίωνας, είναι η προστασία του Πρωθυπουργού, δεν είναι αρχείο πρόσωπο.
0: Κύριε Βρετέ, γιατί έγινε στο ΑΚ αυτό πιστεύετε? Ήταν τυχαίο δηλαδή κατά την κρίση σας?
2: Κοιτάξτε, με αυτές τις συμπεριφορές.
0: Τι συζητιέται και στο κοινοβούλιο θέλω να, με την ευκαιρία να μας πείτε δηλαδή αυτές τις μέρες.
2: Κοιτάξτε, είναι η εκτροπή και ο χιδαϊσμός του πολιτικού μας τρόπου. Λειτουργίας, έτσι. Αυτό γιατί βλέπουμε τώρα και μέσα στη Βουλή ο κύριος Γεωργιάδης μηνύει τον κύριο Αζουλάκη, ο Αζουλάκης τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Ωραία, περνάτε εκεί στο κοινοβούλιο,
1: σίγουρα δεν βαριώνται. Δεν υπάρχει μέρα που να πεις τι να κάνω σήμερα.
2: Ούτε περνάμε ωραία, γιατί αυτό είναι χιδαϊσμός, το ξαναλέω, της πολιτικής του τόπου. Δεν μπορώ να αισθάνομαι εγώ ότι επειδή ακόμα έχω δραστηριότητα επαγγελματική, είμαι ένας μικρός έμπορος. Με μια οικογενειακή επιχείρηση, βλέπω ότι η αγορά έχει πεθάνει. Και βλέπω τύπους προνομιούχους, οι οποίοι έχουν αρκετά χρήματα, που τα έχουν βγάλει μέσα από τον πλουτισμό. Ένας νοικιάζει στο δημόσιο, ο άλλος ζει στο δημόσιο. Τα κόμματα χρωστάνε ένα δις και δεν τους πειράζει κανείς από τις τράπεζες. Οι τράπεζες παίρνουν τα σπίτια. Όχι, δεν είναι ωραίο. Αν είναι αποτροπιαστικό. Γιατί αυτό δείχνει ότι η μεταπολίτευση έφτασε στον πάτο της. Δεν είναι δυνατόν πολιτική. Που ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της κοινωνίας και τα γεωπολιτικά θέματα, να συμπεριφέρονται ας πούμε σαν το γυμνάσιο, ας πούμε τα κολυτηρίκια, ότι κάθε μέρα βριζόμαστε μεταξύ μας και την άλλη μέρα δεν είχαμε ποιο να μιλήσουμε, πηγαίναμε και κάναμε τις ίδιες βλακίες. Έχουν καταλάβει αυτοί οι άνθρωποι ότι υποφέρει ο κόσμος. Έχουν καταλάβει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ανάξιοι να έχουν την υπευθυνότητα σε τέτοιους θεσμούς.
0: Στέλνει ένας ακροατής μήνυμα, κύριε Βρετέ, αυτή τη στιγμή και λέει τι σχέση έχει ένα αθλητικό ραδιόφωνο με ένα θέμα καθαρά πολιτικό. Συμφωνείτε εσείς ότι αυτό το θέμα είναι καθαρά πολιτικό και δεν ακουμπάει στον αθλητισμό? Γιατί εγώ διαφωνώ πλήρως με τον ακροατή. Όχι μόνο λόγω της ανάμειξης του κυρίου Μαρινάκη στο επεισόδιο.
2: Καταρχήν οι ομάδες χρησιμοποιούνται ως ομάδες συμφερόντων που ασκούν πολιτική πίεση. Άρα έχει ποδοσφαιροποιηθεί η πολιτική. Και οικοποιηθεί το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός. Γιατί αντί σήμερα μιλάμε για την επιτυχία μιας ομάδας που την αγαπάει πάρα πολύ στον κόσμο λόγω της ιστορικότητάς της και των χαρών που έχει δώσει οι ανθρώπους που έχουν το δικαίωμα να συμπαθούν και να τους αρέσει πίσω από μια δικιά τους ιδέα που είναι η ομάδα τους. Αντί να χαιρόμαστε με τη χαρά του αθλητισμού για τους διάφορους λόγους της Κολομβίας, της ξέρω εγώ, οποιασδήποτε άλλη παρακμιακή παράλληλη αναφορά, κόσμο και υποφέρει και ο αθλητή, αυτό που είναι αθλητή και όχι ο παδό, αισθάνεται ας πούμε ότι τελικά και το ποδόσφαιρο έχει σε κακά χέρια, αλλά κυρίως η πολιτική. Γιατί και τα κακά χέρια στο ποδόσφαιρο.
0: Και η δημοσιογραφία, θα έλεγα εγώ, κύριε Βρετέ. Νομίζω το γνωρίζετε καλά αυτό το θέμα.
2: Ναι,
0: αλλά. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι παντού.
2: Ναι, αλλά επειδή οι πολιτικοί ερχόμαστε εδώ για να λύσουμε τα προβλήματα και τις κακοδαιμονίες, δεν θα αρέσει ποτέ να ρίχνω τις ευθύνες σε άλλους κλάδους. Αν και είμαι μόνο 3 χρόνια βουλευτής και δεν είχα καμία προηγούμενη εμπειρία πέρα από την τοπική μου αυτοδιοίκηση, θεωρώ ότι τη συνυπευθυνότητα την έχουν όλοι. Γιατί μόνο αν δεις ότι φταίς, θα μπορείς ίσως να εισφέρεις και να προβάλλεις κάποιες διαφορετικές θέσεις. Το πρόβλημα είναι ότι η πολιτική είναι υπεύθυνη με ήττα και με όμικρο γιώτα. Η πολιτική είναι η κύρια υπεύθυνη για αυτό το κατάτημα στο ποδόσφαιρο, στη δημοσιογραφία, στη φυγή των νέων που πάνε από τα καλύτερα πανεπιστήμια τα ελληνικά να καλύψουν τις καλύτερες θέσεις στο εξωτερικό, και μένουν οτιδήποτε μας προσβάλλει, μας συκοφαντεί και μας εκθέτει δημόσια, μιας και αναφερθήκατε στο δημοσίευμα της Γκαζέτα.
1: Κύριε Βρετέ, μιας και σας έχουμε μαζί μας, αν δεν απατώμε, εσείς έχετε κάνει και μία επερώτηση στη Βουλή, αφού έχουμε την ευκαιρία να σας έχουμε κοντά μας. Δράτω με τις ευκαιρίες να σας ρωτήσω για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σωστά, δεν κάνω κάποιο λάθος?
0: Για τους ανθρώπους, για τους οδηγούς που δεν πήραν
1: την επιδότηση
0: που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση. Έχουν πάρει το ηλεκτρικό τους αυτοκίνητο από το 2024 πολύ, και ακόμα είσαστε ο μόνος που το μετέφερε στη Βουλή.
1: Άρα αυτό γνωρίζει και ο Ηλίας, ναι. Άρα δεν κάνω λάθος.
2: Θα σας το ευχαριστώ καταρχήν για τα στοιχεία, τα στατιστικά, έτσι ώστε να γνωρίσετε ένα θέμα που για μένα είναι σημαντικό. Εγώ, πρωτού μπω στην πολιτική, είχα μια άποψη ως μηχανολόγος σχετικά με το πόσο σημαντικό είναι η ηλεκτροκίνηση όσον αφορά στο να προστατευτεί το περιβάλλον και να μας δώσει έτσι ένα μέσο το οποίο να εξυπηρετεί τον πολίτη. Είχα τις επιβλάξεις. Και ο καλύτερος τρόπος για να έρθει τις επιβλάξεις, που ξέραμε από τα ειδικά μας χρόνια, είναι η παρατήρηση και η διαπίστωση. Και γι' αυτό, όταν μας δόθηκε η ευκαιρία να έχουμε αυτοκίνητο, ως βουλευτής της πόλης, της Αθήνας, ζήτησα να ενταχθώ στο πρόγραμμα Leasing με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και τότε απομυθοποίησα ακριβώς ποια είναι η έννοια του ηλεκτρικού αυτοκίνητου με όλα τα προβλήματα, που είναι πολύ χρήσιμο, ωφέλιμο και εξυπηρετικό όταν είσαι βουλευτής Αθήνας ή κινείσαι μέσα στην Αθήνα. Όμως, τα αυτοκίνητα αυτά δεν είναι για να ασχολούνται μόνο στο κέντρο της Αθήνας. Θα πρέπει να έχουν 100% τις δυνατότητες χρήσης όπως κάθε αυτοκίνητο. Και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Αρχίζουν τα προβλήματα πρώτον, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές. Δεύτερον, οι υποδομές φόρτισης που υπάρχουν με υπερφορτιστές είναι γιαλαντζή υπερφορτιστές, δηλαδή δεν μπορούν να σου δώσουν τη δυνατότητα παροχής ρεύματος που υπόσχονται. Και προφανώς έρχεται και μεγάλη κοροϊδία, που εκεί πήρα θέση, απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι, πιστεύοντας ακριβώς στα καλά ωφέλη, ας πούμε, πρέπει να έχει η προστασία του περιβάλλοντος για την κοινωνική μας ζωή και την προσωπική μας ζωή, πίστεψαν την κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση τους κοροϊδεύσε. Και τους κοροϊδεύσε με έναν τρόπο απίθανο, δηλαδή, εντάσσοντας και απεντάσσοντας από το πρόγραμμα ανθρώπους οι οποίοι θέλησαν να μπουν, κατηγορώντας εταιρείες, δηλαδή δίνοντας και ανευθυνότητα ο πολιτικός κ. Κυρανάκης, ένα συγκεκριμένα που έκανε δημόσιες δηλώσεις, μα τελικά η πολιτεία δίνει να εφαρμόσει με μία συνέπεια ένα πρόγραμμα προβολής ενό νέου μέσου. Δεν είναι εκεί για να προστατεύσει τους δικαιούχους από τις συμπεριφορές κακών εμπόρων. Είναι εκεί να κάνει δημόσιες σχέσεις και να παρέχει, ας πούμε, ακριβά ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε προνομιούχους όπως είμαστε οι βουλευτές. Και δεν φτάνει μόνο εκεί. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο για τους απλούς πολίτες που δεν έχουν στον ηλιομοίρα, επειδή θέλησαν πραγματικά να πιστεύει την κυβέρνηση και να ενταχθούν σε μια νέα οικολογική τεχνολογία. Το θέμα είναι ότι και εμείς σαν βουλευτές, που σαν κίνητρο μας έδωσε η Βουλή τη δυνατότητα σε σχέση με άλλους βουλευτές που έχουν τα κλασικά αυτοκίνητα, είτε πετρέλαιο είτε βενζίνα, και όλη τη επαρχία, να ξέρετε, κανείς τους δεν έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, γιατί είναι σκέτη ταλαιπωρία, δεν μπορούν να πάνε στις περιφερίες τους, δεν μπορούν να φορτιστούν, δεν βρίσκουν πάντα τη δυνατότητα φόρτισης και όλα τα γνωστά προβλήματα που ίσως θα ήταν μια ολόκληρη εκπομπή για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η ίδια η Βουλή έχει από τους...
0: Η Έρασπορ, να ξέρετε, κύριε Βρετέ, με το αυτοκίνητο έχει διαρκή ενασχόληση, χάρη και στον Πάρη Ποντίκα που μας βοηθάει σε αυτά τα θέματα.
2: Το ξέρω, το είπα αυτό για να με ξανακαλέσετε. Ας μου επιτραπεί να είμαι έτοιμος πολιτικός. Για το πρόβλημα της πολιτικής είναι ότι δεν έχω καμία σχέση, ας πούμε, και όλα τα μαθαίνουν. Εγώ τα προκαλώ γιατί κατά αυτόν τον τρόπο ότι θα πρέπει να μάθουν ο κόσμος ότι οι πολιτικοί θα πρέπει να εκπροσωπούν τα αιτήματα των ανθρώπων που ήταν στη Βουλή, ποιο είναι να κοιτάνε τον εαυτό του. Αυτό ας το κάνει ο κ. Δημητριάδης και ο κ. Μαρινάκης, άλλωστε.
0: Λένε κάποιοι ακροατές που σας άκουσαν ότι. Προσέξτε, άλλοι λένε ότι εξισώνεται.
2: Αυτό ας το κάνει ο κ. Δημητριάδης και ο κ. Μαρινάκης, άλλωστε.
0: Λένε κάποιοι ακροατές που σας άκουσαν ότι. Προσέξτε, άλλοι λένε ότι εξισώνεται.

0: Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν υπεύθυνος για να κάνει τα διαβαστικά στον Πρωθυπουργό σχετικά με τις παρακολουθήσεις και την ευθύνη του, την πολιτική τουλάχιστον, όπως ο ίδιος είπε, ότι θυσιάστηκε για το κόμμα και για το κράτος και παραιτήθηκε, δεν αμφισβητεί ότι το σκάνδαλο του Predator είναι το πιο συγκλονιστικό κατ' εμέ σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, αλλά παραιτήθηκε. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να φέρεται με τέτοιο τρόπο χωρίς να, να μπορεί να συγκεντρωθεί. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιος φταίει ή δεν φταίει. Με ενδιαφέρει ότι ένας άνθρωπος που διαχειριστεί τις ζωές τόσων ανθρώπων και μάλιστα ανθρώπων οι οποίοι έχουν υπεύθυνη θέση υπουργών, έτσι, του ΓΕΘΑ, στρατιωτικών, πολιτικών αντιπάλων, δεν μπορεί να φαίνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή είναι προκλητική η παρουσία του, είναι προκλητική ο τρόπος που συζήταγε σαν φιλαράκι με έναν άνθρωπο που το χαρακτηρίζει Κολομβιάνο. Δεν με ενδιαφέρει εγώ να αποδώσω στο επεισόδιο δικαιοσύνη. Δεν είναι η δουλειά μου. Η δουλειά μου εμένα είναι ότι αυτός που εκπροσωπεί το κράτος στην πιο υψηλή θέση φέρεται σαν να είναι, ας πούμε, σε ένα χώρο τρούμπας. Στην τρούμπα στην κακιά της πλευρά και όχι στην πλευρά που πολλές φορές γνωρίζουμε.
1: Για να καταλάβετε τι περνάμε εδώ όταν κάνουμε εκπομπές, όση ώρα μιλάτε εσείς, ο κάθε ακροατής ακούει διαφορετικά αυτά που λέτε εσείς.
0: Αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας. Δηλαδή εμείς ας πούμε αυτό που θέλουμε, γιατί όταν φεύγει μια κουβέντα από το στόμα μας, από το μυαλό μας, ανήκει στην ερμηνεία του κάθε πολίτη. Γιατί αυτό είναι το δικαίωμα της δημοκρατίας. Φανταστείτε.
1: Πότε θα έχουμε εκλογές, κύριε Βρετέ? Πότε βλέπετε?
0: Επειδή ο Πρωθυπουργός λέει.
1: Γιατί όλος ο κόσμος αυτό αναρωτιέται.
0: Επειδή ο Πρωθυπουργός λέει στο τέλος της θητείας, όλη η αντιπολίτευση λέει τον Οκτώβριο, εγώ ως έμπορος επαιδείω πάντα στο απρόβλεπτο. Και το απρόβλεπτο είναι να γίνει πριν το καλοκαίρι.
1: Πριν το καλοκαίρι?
0: Ναι. Πριν αρχίσει το καλοκαίρι να μπαίνει στη σεζόν. Τα κόμματα είναι έτοιμα, πιθανόν. Γιατί τότε πραγματικά θα διασφαλίσει ο Πρωθυπουργός το δικαίωμα του εφηνδιασμού.
1: Εφηνδιασμού, κατάλαβα. Εσείς που είστε ανεξάρτητος, προς ποια συζητάτε με κόμματα, έχετε κάποια.
0: Κοιτάξτε, απλώς παρατηρώ.
1: Προτίμηση.
0: Ναι. Παρατηρώ. Η προτίμηση είναι να μπορώ να είμαι χρήσιμος, να πιστεύουν ότι μπορώ να συμβάλλω σε αυτά τα τρία χρόνια της πολιτικής μου εμπειρίας, χωρίς να είχα προηγούμενη ασχόληση. Είχα την ευλογία, την τιμή να είμαι στην Εξεταστική Επιτροπή των ΤΕΠΟΝ, να με βάλει το πρώην κόμμα μου στην Επιτροπή του ΠΚΠ, να με διώξουν αμέσως. Δεν έπληξα εκεί πολιτικά, γιατί πάντα θέλω να υπηρετώ Χριστό και πατρίδα. Για μένα αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά και θέλω, επειδή έχω αξιωθεί τη σύζυγό μου να έχουν 4 παιδιά, να τους δώσω μια καλύτερη Ελλάδα με τη νέα της προοπτικής της αξιοκρατίας. Και όχι να καθόμαστε να λέμε και να διαπιστώνουμε ότι είμαστε Κολομβία. Την Κολομβία κάποιοι την κάνανε και σίγουρα όχι οι επιχειρηματίες. Οι πολιτικοί την κάνανε.
1: Εδώ διαφωνώ. Εδώ διαφωνώ μαζί σας.
0: Γιατί θα με ενδιαφέρε αν δεν φταίει το χρόνο.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι η χώρα κυβερνάται από πολιτικούς και όχι από επιχειρηματίες.
0: Είναι χώρις των πολιτικών όμως.
1: Μάλιστα,
0: γιατί εμείς όταν, όπως με ρωτάσετε τώρα, πώς σκέφτεστε, παίζεις με ένα αναξιακό κώδικα και ζητάς την υποστήριξη των ψηφοφόρων. Για ποιο λόγο? Για να έρθεις να λύσεις τα κακώς κείμενα. Δεν μπορεί, εφόσον έχω αυτά τα ωφέλη που μου προσφέρει η πολιτεία, έχω αυτή την εμπιστοσύνη και την νομιμοποίηση που μου δίνουν οι πολίτες, να έρχομαι μετά και να επιστρέφω και να λέει φταίει ο κακός επιχειρηματίας. Ο κακός επιχειρηματίας είναι για να κάνει ό,τι θέλει, αλλά ο νόμος, το κράτος είναι πιο ισχυρό από το κάθε επιχειρηματία. Εκτός αν ο πολιτικός, σαν αδύναμος κρίκος, έχει δεχτεί την υποστήριξη και κάποια στιγμή μετά για κάποιους λόγους που θα μας εξηγήσουν οι δύο πρωταγωνιστές, για ποιο λόγο χαλάσανε. Γιατί ότι είναι γνωστοί οι φίλοι κουπάροι υποστηριχτές, τα γνωρίζουμε. Έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Χάσαν τη θέση τους επειδή πήγαν να χαιρετήσουν δύο υπουργοί εξ απορρίτων, ο κ. Μπρατάκος και ο κ. Παπασταύρου. Χάσαν τη θέση τους γιατί πήγαν να χαιρετήσουν τον κύριο Μαρινάκη στο σπίτι του. Δηλαδή δεν είναι πράγματα αυτά. Ένας πολιτικός πρέπει να στέκεται ακέραιος απέναντι στον επιχειρηματία, γιατί τους κανόνες τις βάζει ο πολιτικός που νομοθετεί. Και την νομοθεσία την υποστηρίζει η εκτελεστική εξουσία, έχοντας τη

0: συνδρομητές δικαστικής. Αυτές είναι οι τρεις μορφές εξουσίας και εγώ δεν θα απεμπολίσω ποτέ το δικαίωμα να είμαι κάτω από οποιοδήποτε επιχειρηματία. Είμαστε εκεί για να δώσουμε μια καλύτερη Ελλάδα για τα παιδιά μας.
1: Σας ευχαριστούμε κύριε Βρετέ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Για την πρόσκλησή σας καλημέρα.
1: Να, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Νίκος Βρετός, γιατί κάποιοι ακροατές, αν και είπα πολλές φορές το επώνυμό του, ήθελα να μάθουν ποιος είναι. Τώρα και εγώ θα καταλήξω τα συμπεράσματα δικά σας, παιδιά. Δηλαδή βλέπω ότι ο καθένας αλλιώς αντιλαμβάνεται αυτά που άκουσε το σύνορα.
2: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Και για τον ορισμό θήτη και θύμα στη συγκεκριμένη περίπτωση, που εκ πρώτης όψεως, να το πούμε με βάση το βίντεο, ο θήτης είναι ο Μαρινάκης, αφού χτυπάει πρώτος εννοώ τον Δημητριάδη, και ο άλλος εμφανίζεται ως θύμα, αλλά...
2: Και δεν θεωρώ ότι τα λένε προσωπικά τώρα ότι σαν φιλαράκια, δηλαδή υπάρχει ένας διάλογος ο οποίος οδηγεί εκεί, κάτι εμπριστικό
1: και
2: υπόθηκε.
1: Και δεν το γνωρίζουμε. Και δεν
2: από
1: το γνωρίζουμε,
2: τη μία την άλλη πλευρά έχουν διαρρεύσει κάποιοι διάλογοι, αλλά ως εκεί. Από την άλλη...
1: Στείλατε πολύ μήνυμα για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, γιατί χάσατε και στην επιδότηση. Είχα τώρα από ακροατή που έχασε 9.000, διεκδικεί ακόμα από το κράτος.
2: Ναι. Λοιπόν, από την άλλη, εντάξει, νομίζω ότι έχει να κάνει και το πώς αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα και... Μεγάλη κουβέντα, τέλος πάντων.
1: Πάντως, εγώ διαφώνησα με τον κύριο Βρετό ανοιχτά για το ποιος κάνει κομμάτι σε αυτή τη χώρα, έτσι.
2: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να λέω. Και δεν είναι μόνο αυτή η χώρα, και άλλες χώρες. Εντάξει. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι επιχειρηματίες, τραπεζικοί έχουν γίνει αρχηγοί κρατών πλέον, έτσι, ναι.
2: Καλά, ναι. Πρώτος διδάξεως ο Μπερλουσκόνη, ας πούμε, στην Ιταλία.
1: Και ήρθαν πολλοί μετά από πίσω. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε για σήμερα, αλλά αύριο είναι ο Λαδόπουλος.
2: Ναι.
1: Αύριο ο Λαδόπουλος, σόλο, καριέρα, εδώ στον Κόλλα τα Αποδυτήρια. Να είστε μαζί το αύριο στις 8. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.

0: σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 9. Στη ρύθμιση των ήχων η Μαρία Κυρίτση. Γιορτή στο ΣΕΦ για τους πρωταθλητές Ευρώπης κόντρα στην επικίνδυνη Ένωση. Σε πανηγυρικό κλίμα θα γίνει απόψε στις 8 και 4 το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά της Greek Basket League με το λάβαρο κατάκτησης της Ευρωλίγκας στην οροφή του ΣΕΦ. Στις 6 ώρα στο Telecom Center Athens θα διεξαχθεί ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, κάλυψη και των δύο αγώνων από την Era Sport και την R2 Sport. Η Crystal Palace κατέκτησε τον τίτλο του Conference League μετά την νίκη της επί της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 στο τελικό της Λειψίας με γκολ του Ματετά. Με ψήφους 7-7 δεν πέρασε η πρόταση των 5 ΠΑΕ για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος στη Super League. Ο Ολυμπιακός ψήφισε λευκό ενώ κατά της αναδιάρθρωσης τοποθετήθηκαν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Κηφισιά και Όφη. Με το 30χρονο Βάσκο Μέσο, Ουνάι Λόπεζ διαπραγματεύεται ο Ολυμπιακός που χθες αγωνίστηκε με τη Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό του Conference League. Σήμερα αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της πρωταθλήτριας ΑΕΚ για τη νέα σεζόν. Προσπόληση από χθες συμμετοχές της ΠΑΕΑΕΛ. Ο μεγαλομέτοχος Αχιλλέας Νταβέλης δήλωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει και θα περιμένει προτάσεις ενδιαφέροντος έως τις 17 Ιουνίου. Ο ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσει και φέτος στην Ολλανδία το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν από 29 Ιουνίου έως 12 Ιουλίου. Έως το καλοκαίρι του 27 επισημοποιήθηκε η παραμονή της Ελέν Ερντέμ στην τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας του Παναθηναϊκού. Μέχρι το 28 ανανέωσε ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ το συμβόλαιό του με τον Άρη. Με την υπόσχεση ότι θα τετραπλασιαστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του χάρη στη συνδρομή και του Γιάννη Αντετοκούμπο, η ΚΑΕ Άρης προσπαθεί να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας για την ερχόμενη διετία. Φιλικό παιχνίδι με τους επίδοξους πρωταθλητές του NBA, New York Knicks στο ΣΕΦ ή στο Madison Square Garden, θα δώσουν πιθανότατα οι ερυθρόλευκοι, όπως ανέφερε των μεγάλων χορηγών της πυραϊκής ΚΑΕ εφοπλιστής Νίκος Τσάκος. Ο Ολυμπιακός βουλιαγμένη 15-13 στην παράταση στον πρώτο τελικό στη Water Polo League των γυναικών, ενώ στους άνδρες ΠΑΟ Κιδραϊκός 16-17 μετά από πέναλτι για τις θέσεις 5-8 και Απόλλων Σμύρνης βουλιαγμένη 14-13 για τη διεκδίκηση της τρίτης θέσης. Απόψε στις 9 το βράδυ στο Σεράφιο και με κάλυψη από τα κανάλια Air Sports και την Era Sport φυσικά, ο δεύτερος τελικός των ανδρών μεταξύ αιωνίων Παναθηναϊκού Ολυμπιακού με τους ερυθρόλευκους να προηγούνται με 1-0 των πρασίνων. Στο βόλεϊ για πάντα στον Παναθηναϊκό, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του και θα συμπληρώσει 13 χρόνια παραμονή στον πάγκο της ανδρικής ομάδας των πρασίνων. Ο Χάνσι Φλικ άναψε πράσινο στη διοίκηση της Μπαρσελόνα για την απόκτηση του 25χρονου διεθνή Άγγλου μέσω επιθετικού από τη Νιούκαστ Άντονι Γκόρντον με προσφορά 70 εκατομμυρίων ευρώ συν 10 ως μπόνους. Ο Αλέξης Καλογυρόπουλος, το συμβόλαιο του οποίου με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται τον Ιούνιο, βρίσκεται πολύ κοντά για τη μεταγραφή του στη Μόντσα που ανέβηκε στη Σιρία. Η Μονακό νίκησε στην έδρα της στην Μπουργκ με 114-103 και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Γαλλικής Λίγκας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 9. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή Σύστημα 352 με τον Γιάννη Σαντοριναίο.
1: Era Sport 101,8.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τυρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΑΣΠΟΡ.
9: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
10: Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ.

καλημέρα σας. Let's dance. 11 λεπτά μετά τις 9. Πάμε παρέα μέχρι τις 10. Είμαστε η εκπομπή που παίζει με σύστημα 3-5-2. Μαρία Παπακυρίτση είναι στην ρύθμιση των ήχων. Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιάννης Αντωρινέος για την επόμενη ώρα.

0: Διαβάζω μια αλήθεια πολλά άρθρα γύρω από την στάση που έχει κρατήσει ο τραγενός Δέλλας. Υποθέτω ότι όσοι τα έχουν γράψει είναι οι τυχεροί, γιατί δεν πέρασαν ποτέ από αυτή την κόλαση. Αφήστε τον άνθρωπο να πενθήσει. Αφήστε τον άνθρωπο που δεν ήθελε να γίνει κάποιος ήρωας. Στάθηκε δίπλα στη ψυχή με την οποία ήθελε να μοιραστεί τη ζωή του. Στάθηκε δίπλα στην αγάπη του. Όπως στέκονται πάρα πολλά ερωτευμένα ζευγάρια όταν βρεθούν σε αυτή την δίνη. Μην κάνετε σαν να ανακαλύπτετε την Αμερική. Μην μειώνετε όλο αυτό που έχει περάσει μέσα από τον σιωπηλό δρόμο ο Τραγιανός Δέλλας, που πενθεί το χαμό της αγάπης του. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι δίπλα μας και γύρω μας που έχουν ακολουθήσει ακριβώς με τέτοια στοικότητα αυτή την στάση ζωής. Κάντε μια βολτά από το Μεταξά. Δείτε τα παιδιά πώς παλεύουν. Και επειδή πράγματι το πένθος προκύπτει μέσα από μια τραγωδία, καλό είναι τουλάχιστον να δώσουμε αυτό το χώρο σε αυτούς τους ανθρώπους που, όπως είπε και ο Δέλλας, ήθελαν να αγαπηθούν περισσότερο, να αφήσουμε την οικογένειά του να πενθήσει με τον τρόπο που αρμόζει. Έτσι το βλέπω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος. Τα συλληπιτήριά μου για άλλη μια φορά στην οικογένεια του Τραγιανού Δέλλα. Πάμε λοιπόν στα ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχουμε κοντά μας το συνεταιράκι, τον Μπάμπη Παπάζογλου. Γεια σου Μπάμπη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Κοίτα τώρα, έβλεπα το τελικό Crystal Palace Ράγιο. Ξέρεις,
1: και στα social. Δεν σε πειράζει πολύ.
0: Εζορίστηκα τώρα, εντάξει.
1: Όχι, δεν είναι τόσο κακό. Έβλεπα σχόλια στα social.
0: Τελικός είναι. Ο τελικός δεν περιμένεις να είναι. Ναι. Κρίνεται ένα τρόπο, έτσι. Και πώς κρίθηκε. Ουσιαστικά με ένα λάθος. Δηλαδή, μια επέμβαση που κρατά την μπάλα μέσα στην περιοχή. Πήγε στον επιθετικό αντί για τον αμυντικό. Μπήκε η μπάλα μέσα. Αυτό τον γκολ έκρινε το παιχνίδι. Αλλά εχθές έβλεπες και λίγο παραπάνω τον Ουνάι Λόπεθ.
1: Τον έβλεπες γιατί ακριβώς. Είναι ίσως πιθανόν μάλλον, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, και επειδή οι ομάδες που έχουν μπει σε ένα συνειδητοποίηση σχεδιασμού για τη νέα περίοδο, αυτή την περίοδο είναι πιο εύκολο να κλείσουν παίκτες που είναι ελεύθεροι, μπορεί να έχουν κάνει και μια σχετική προεργασία, από ότι να κάνουν τη μεταγραφή που λέμε, και ειδικά αν το κόστος είναι και μεγάλο. Ο Ναΐ Λόπεθ είναι μια τέτοια περίπτωση, το ξέραμε ότι είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Είχε έρθει και κάποια στιγμή, θυμάσαι να συζητούσαμε για τη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είχε έρθει και ο Νιάκη Μπάνιεθ, ο μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ, που είναι και μάνατζερ του Λόπεθ. Και στην πορεία καταλάβαμε ότι είχε γίνει συζήτηση για τον μέσο της Ράγιο Βαγεκάνο που μένει ελεύθερος. Η λογική εξέλιξη των πραγμάτων είναι να αποτελέσει τη δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού, γιατί μην ξεχνάμε ότι η πρώτη έχει κλειδώσει εδώ και καιρό και είναι η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Ο Λόπεθ είναι ένα παιδί που τον είχαμε δει, γιατί ξέρεις, όσοι δεν βλέπουν πολύ Λα Λίγκα και τώρα κάτσε να δεις Ράγιο, δεν είναι και το πιο σύνηθες να κάνεις. Τον είχαμε δει πολύ περισσότερο στα παιχνίδια της ΑΕΚ με τη Ράγιο φέτος στο Conference League. Είναι ένας παίκτης που τον έχει ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ. Και επαναλαμβάνω ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι θα αποτελέσει τη δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Πάντα βέβαια, σε μια μεταγραφική περίοδο που όλα γίνονται συζητήσεις για διάφορους παίχτες, μπορεί να προκύψει άλλη συμφωνία πολύ πιο γρήγορα. Αλλά νομίζω ότι δύσκολα θα συμβεί αυτό. Περιμένουμε πλέον να προχωρήσει, γιατί έχει γίνει, επαναλαμβάνω, η σχετική προεργασία και ήταν μια στόχευση του Ολυμπιακού. Το λέγαμε ότι μια από τις κινήσεις που χρειαζόταν σίγουρα για τη νέα σεζόν είναι η ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Και μπορεί να υπάρξει κι άλλος παίχτης. Είναι πολύ πιθανό να υπάρξει κι άλλος παίχτης. Ο Ουνάι Λόπεθ είναι 30. Εντάξει, τον Οκτώβριο κλείνει τα 31. Πολύ έμπειρος. Είναι ένας παίχτης που παίζει, το συζητούσαμε και εκτός αέρα, τον είχες δει εσύ και από κοντά στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ, που μπορεί να περνάει και την μπάλα στα μεσοδιαστήματα να παίξει λίγο περισσότερο κάθε είναι ένα στοιχείο που το θέλει ο Ολυμπιακός, προφανώς το χρειάζονταν και φέτος.
0: Εγώ καταλαβαίνω γιατί τον έχει κυκλώσει ο Μεντιλίμπαρ. Πρώτα απ' όλα είναι αντιστάρ. Του αρέσουν οι αντιστάρ του Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι,
0: παρά κάποιε εξεζητημένε επιλογέ. Ναι.
1: Ναι.
0: Και ήταν αυτή η αδυναμία που τη συζητούσαμε και μαζί. Δηλαδή το κάθε το παιχνίδι, το πώ πρέπει να περάσει μπάλα σωστά στα μεσοδιαστήματα και με ποιο τρόπο μπορεί να αποκτήσει περισσότερε επιλογέ στο επιθετικό τρίτο ανάπτυξη. Με αυτή τη δυνατότητα που σου δίνει.
1: Ο Νάι Λόπεθ δηλαδή. Ναι. Και αριστερά με την ΑΕΚ, αλλά και στο χθεσινό. Την ευκαιρία που έχει χάσει, ότι είναι ένα χαφ που πατάει η περιοχή. Δηλαδή ότι ανεβαίνει για να κάνει και ο ίδιος κάποιος ούτε να τελειώσει η φάση. Επίσης σημαντικό, γιατί δεν βάζουν πολλά γκολ οι χαφ του Ολυμπιακού. Γενικότερα δεν έπαιρναν αυτό το κρυσαφί να ανεβαίνουν τόσο ψηλά και να βοηθούν. Εγώ ξέρω να λέω, έχω πολύ μικρή εικόνα έτσι, για να είμαι ξεκάθαρο. Δεν έχω ξεκάθαρη αυτό που λέμε, τον έχω δει σε πάρα πολλά παιχνίδια να έχω ολοκληρωμένη άποψη. Αλλά από αυτό το λίγο και χωρίς να παρεξηγηθώ, γιατί δεν. Ξέρεις, κάθε παίκτης είναι πολύ διαφορετικός. Πιο πολύ στο στυλ μου έχετε λίγο στον Νόρτα, να σου πω την αλήθεια. Με ποια έννοια, δεν είναι εξής αυτό που λέμε ο κλασικός κόφτης. Δεν υπάρχει πλέον. Για μένα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτά έχουν σταματήσει εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Εγώ επιμένω, δεν υπάρχει κόφτης και εξάρι και οχτάρι. Πρέπει να είσαι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, τα χάψου πρέπει να τα κάνουν όλα. Να τρέχουν, να είναι δυνατοί στις μονομαχίες και να μπορούν να πασάρουν. Και να έχουν σωστή μεταβίβαση. Αυτό το λένε οι Ισπανοί πάνω από 15 χρόνια.
0: Στην Εράγιο, ναι. Αυτό το ρόλο τον έχει ο ΣΥΣ.
1: Ναι, εντάξει, εκεί παίζουν πιο καθαρά. Mm. Που χθες τον έβαλε στόπερ, νομίζω, τον έχει για ένα ημίχρονο. Και το έχει κάνει αρκετές φορές. Αλλά θέλω να πω ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πρέπει οι χάφοι να τα κάνουν όλα. Να μπορούν να ανταποκριθούν σε όλους τους ρόλους. Δεν μπορεί να μείνει καλό με την μπάλα στα πόδια. Δεν γίνεται στο σύγχρονο. Αλλά και δεν μπορεί να είσαι και απόν στη διεκδίκηση. Πρέπει να τα έχει όλα. Γι' αυτό λέω ότι επειδή ανεβαίνει αρκετά ψηλά και τον έχω δει σε φάσεις και είτε να επιχειρεί ο ίδιος σουτ, είτε να τελειώνει και φάση μέσα στην περιοχή, νομίζω ότι περισσότερο σε αυτό το στυλ πάει. Σίγουρα συμφωνώ και μαζί σου και σε αυτό που είπες, ότι στο μυαλό του με τη Λίμπαρ είναι παίκτες πάντα που υπηρετούν το σύνολο. Αυτό που παίζει, αυτό που θέλει. Δεν τον ενδιαφέρει αν θα είναι το πρώτο όνομα, γιατί στα χάφη της Ράγιο, αυτό που μας έκανε πάντα εντύπωση και από το παιχνίδι με την Άγια είναι ο Ίση. Έτσι,
0: Ο Παλαθόν.
1: Ναι, ο Παλαθόν αλλά,
0: ο Παλαθόν είναι μεγαλούτσικος, είναι σύμβολο για τη Ράγιο. Ναι.
1: Είναι εξαιρετικός. Η αλήθεια είναι ότι για τον Ουναή Λόπεθ, επειδή είναι βάσκος και εκεί πέρασε την Μπιλμπάο και παίξει ένα μεταγραφικό σενάριο στην Ισπανία για την Μπιλμπάο. Αλλά επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι έχει υποχωρήσει αρκετά ο Ολυμπιακός και πιθανότατα, επαναλαμβάνω, θα είναι η δεύτερη μεταγραφή των Ερυθρόλεπων. Δοσιάζει τώρα επιστρέφουν. Ισπανία, λίγες μέρες άδεια και θα έχουμε τις εξελίξεις για να τελειώσει αυτή η μεταγραφή, να μπει ένα παίκτη. Και βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός, εκτός ότι πάει να καλύψει κενά που είναι και αναγκαία, π.χ. ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton, να θεωρούμε ότι θα γίνει, εκεί θα χρειαστεί παίκτη. Πάει να καταλαβαίνουμε ότι έχει ρίξει και ένα βάρος αυτό που λέμε στον άξονα. Δηλαδή, για μένα ένα σημαντικό πρόβλημα του Ολυμπιακού φέτος, παρότι τελείωσε σεζόν με την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα, ήταν ότι δεν υπήρχε ο τρίτος βασικός στο rotation στην άμυνα. Δηλαδή, μετά το Ρέτσο και τον Πιρόλα, έβλεπες ότι υπήρχε απόσταση σε σχέση με πρόπερση, μάλλον με πέρσι, που ήταν και ο Κάρμο. Γιατί τότε είχε ξεκινήσει στην περσινή σεζόν βασικός ο Κάρμο με τον Ρέτσο, αλλά πολύ γρήγορα ο Πιρόλα έφαγε τη θέση του Κάρμο και έγινε εκείνος βασικός. Αλλά υπήρχαν τρεις παίκτες που ανά πάσα στιγμή ήταν βασική και που ήταν στο ίδιο, κοντά τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο ο ένας με τον άλλον. Φέτος υπήρχε αυτή η απουσία και γι' αυτό νομίζω ότι έχουν γίνει κινήσεις και για απόκριση στόπερ. Ξέχωρα από τις άλλες περιπτώσεις έτσι, που τρέχουν, όπως ας πούμε αυτή του δεξιού μπακ. Και έχει νόημα για μένα αυτό. Δηλαδή θα είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό να έχει κλείσει βασικές θέσεις, αν όχι. Να έχει πάρει τους παίκτες που θέλει τέλος Ιουνίου, δεν συμβαίνει όταν ξεκινήσει η προετοιμασία, δεν συμβαίνει σε καμία ομάδα αυτό, να κλείσουν όλες τις μεταγραφές ή τουλάχιστον είναι σπάνιο, αλλά τουλάχιστον να κλείσει αρκετούς από αυτούς που θα είναι βασικά εργαλεία του Μεντιλίμπερ, πολύ απλά για να τους δουλέψει. Πολύ απλά επίσης, γιατί ο Ολυμπιακός φέτος έχει προκληματικά, τουλάχιστον γλίτωσε τον ένα γύρο, πάει στον τρίτο προκληματικό που σημαίνει αρχές Αυγούστου, ένα τσέ και 15-20 μέρες τουλάχιστον αρκετούς παίκτες να συμπροετοιμαστεί και στα φιλικά που θα γίνονται. για να παρουσιαστεί όσο γίνεται πιο έτοιμο στα προκριματικά του Champions League. Γιατί στόχο είναι να πάει στα playoff και εκεί θα έχει δύσκολο έργο με Λιόν ή Μπόντο Κλιμπ, αλλά να είναι εκεί να το διεκδικήσει. Το λέω αυτό γιατί, Γιάννη, στις μεταγραφές του Ολυμπιακού υπάρχουν ανάγκες που λέμε για παίκτες στο βασικό rotation. Εγώ είπα, το λέω. Δεν είναι ότι θα πάει σε ένα παίκτη και σίγουρα θα είναι ο βασικό σου, αλλά θα είναι στο βασικό rotation. Και το δεύτερο είναι και ανάγκες που έρχονται στις εναλλακτικές λύσεις, γιατί δεν έχεις εναλλακτικές λύσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη θέση του goalkeeper, από τη στιγμή που δεν ανανεώνει το συμβόλαιο του Πασκαλά και του Μπότη, ο Ολυμπιακός χρειάζεται δύο goalkeeper πίσω από το Τζολάκι. Δεν το συζητάμε ότι αν του προκύψει μια πολύ μεγάλη πρόταση για το Τζολάκι και τεθεί θέμα παραχώρησής του, που εννοείται ότι ο Ολυμπιακός θέλει να το αποφύγει αυτό, θα χρειάζεται τον goalkeeper. Τουλάχιστον χρειάζεται δύο αναπληρωματικούς. Δεν είναι τόσο απλό όσο το σκεφτόμαστε. Είναι σημαντικές και αυτές οι κινήσεις για παίκτες που θα έρθουν να συμπληρώσουν κενά και να είναι εναλλακτικές λύσεις στο ξεκίνημα της σεζόν. Βέβαια, ο δεύτερος goalkeeper πλέον στις ομάδες πάντα έχει αρκετά παιχνίδια, τουλάχιστον παίρνει το κύπελο με τον Ολυμπιακό του με τη Λίμπαρ. Η αλήθεια είναι ότι ο βασικός παίζει και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Δεν δίνει άλλοι προπονητές σου λένε, ξέρω εγώ, ο βασικός θα πάει το πρωτάθλημα και ο αναπληρωματικός θα πάει το κύπελο, μπορεί να παίξει και στην Ευρώπη. Με την Λίμπαρ είναι ξεκαθαρό. Αυτό βάζει το βασικό στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Όποια και αν είναι αυτή η διοργάνωση, είτε είναι Champions League, είτε είναι Europa League. Το λέω γιατί στο Conference League είχε αναλάβει την ομάδα όταν είχε πια φτάσει στο Conference, δηλαδή από το Europa League. Δεν ήταν από την αρχή τη σεζόν για να δούμε πώς αυτό πήγαινε. Αλλά στο Europa League και στο Champions League δεν είναι Ζιουλάκι. Βασικό και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Και γι' αυτό λέω ότι κάποιες τέτοιες κινήσεις έχουν επίσης σημασία. Όπως επίσης, το έχω πει εδώ και καιρό, για την επίθεση θα παίξει ρόλο το τι θα γίνει τελικά με Γιάρεμτσουκ. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ναι μεν η Λιόν δεν μπορεί να τον αγοράσει, υπάρχει το σενάριο να κάνει μια προσέγγιση να τον πάρει με άλλα χρήματα, με άλλο ποσό. Ο Γιάρεμτσουκ έχω πει ότι το έχει δείξει κιόλας, δεν έχει πρόβλημα να είναι στον Ολυμπιακό, αλλά δεν θέλει να είναι τρίτος. Και λογικό είναι, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Είναι ένα σπουδαίο σπόρο, είναι ένα παιδί εθνική Ουκρανίας. Δεν μπορεί να είναι σε μια ομάδα τρίτος φορ. Θέλει να παίζει περισσότερο. Αυτό θα μπορούσε να γίνει στον Ολυμπιακό.
0: Είναι και δύσκολο να έχεις τρεις ενδεκαδάτους, γιατί και ο Γιάννης είναι ενδεκαδάτος, είναι. Ενώ δεν παίζει σύστημα με δύο φορ.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν το έκανα με τη Λίμπαρ, με τα Ρέμι και LKB, έτσι, okay. Αλλά το έκανε ψάχνοντας κάτι διαφορετικό, που το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, τον Κοστούλα στο 10.
1: Ναι, πέρα από αυτό που λες, ο Μεντιλίπαρ θα τον ήθελε. Γιατί όπως είπες, το είχε κάνει και με τον Ελκάμπη και τον Γιάρεμτσουκ και το έχει κάνει γενικά. Αλλά ο Γιάρεμτσουκ, κάθε Γιάρεμτσουκ, θέλει να αισθάνεται πολύ πιο σημαντικός. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει πρόταση για τον Ταρέμι. Δηλαδή υπάρχει και εκεί ένα ντόμινο. Γι' αυτό δεν βλέπουμε πολύ πράγμα για την επίθεση.
0: Οπότε
1: ακόμη
0: όλα αυτά τα παρακολουθούμε. Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, όλο το καλοκαίρι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη, και στους ακροατές μας.
0: Πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ωραίο καμπανάκι μου χτύπησε ο φίλος ο Δημήτρης. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, είχαμε χθες την πρώτη ανακοίνωση για τα εισιτήρια διαρκείας. Σήμερα θα ακολουθήσει με περισσότερες λεπτομέρειες. Η διαδικασία για τους περσινούς κατόχους ξεκινάει από σήμερα 4 ώρα το απόγευμα. Ήδη έχουν σταλεί email που εξηγούν τα βήματα της διαδικασίας ανανέωσης των καρτών διαρκείας. Τελικά, παρά τις συζητήσεις, τις συσκέψεις, τις εισηγήσεις, δεν βγήκε ενιαίο εισιτήριο, αλλά βγήκε εισιτήριο διαρκείας για τα ελληνικά παιχνίδια, δηλαδή για τα παιχνίδια πρωταθλήματος και κυπέλου, στις ίδιες τιμές με πέρσι. Δεν θέλησε η διοίκηση της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, να δεσμεύσει από τώρα τους οπαδούς με μια ενιαία κάρτα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά μάτς, αλλά δίνει τη δυνατότητα επιλογής. Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όσοι ανανεώσουν το διαρκείας, όσοι πάρουν γενικά διαρκείας, θα έχουν προτεραιότητα για το εισιτήριό τους. Δεν αποκλείω, όταν η ΑΕΚ μπει σε League Phase, ανάλογα που θα είναι τώρα, Champions League ή Europa League, να γίνει κάτι αντίστοιχο με πέρσι. Δηλαδή, αν θυμάστε, όταν η ΑΕΚ μπήκε στην League Phase του Conference, βγήκε ένα πακέτο εκτοτικό για αυτά τα τρία παιχνίδια. Δεν αποκλείω, όταν πια επικυρωθεί σε ποια League Phase θα είναι η ΑΕΚ, στο Champions League ή στο Europa League, να γίνει κάτι ανάλογο. Δηλαδή να βγει πάλι ένα πακέτο εκπτωτικό για τα τέσσερα εντός έδρας παιχνίδια. Θα το δούμε αυτό. Προς το παρόν κρατάμε αυτά που έχει ανακοινώσει η ΑΕΚ. Από σήμερα 4 η ώρα προτεραιότητα έχουν οι περσινοί κάτοχοι για την ανανέωση. Θα δοθούν σήμερα οι σχετικές ημερομηνίες. Τιμές ίδιες με πέρσι σε όλες τις θύρες, άρα έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα. Και το διαρκές, επαναλαμβάνω, αφορά τα μάτσα πρωταθλήματος και κυπέλου. Τώρα, επειδή βλέπω τις ερωτήσεις σας σε σχέση με τις μεταγραφικές ανάγκες, αναζητήσεις, είμαστε Μάιος, 28 Μαΐου. Υπάρχει Μουντιάλ μπροστά. Η ΑΕΚ το πρώτο παιχνίδι που μπορεί να δώσει και να μην έχει χαρακτήρα φιλικού αγώνα ενδέχεται να είναι 12 Αυγούστου το Super Cup με τον Όφι και μετά να ακολουθήσουν τα παιχνίδια 17-18 Αυγούστου και 24-25 Αυγούστου για τα play-off του Champions League. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύς χρόνος. Η προεργασία έχει γίνει από τον Χαβιέρι Μπάλτα και τον Μάρκο Νίκολιτς. Οι ανάγκες, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, έχουν πει και ο προπονητής της ομάδας και ο τεχνικός διευθυντής ποιες είναι και με ποιο τρόπο θα καλυφθούν. Μιλάμε για 3-4 ενδεκαδάτους παίκτες ή να βρίσκονται στο στενό rotation ως minimum μεταγραφικές επιλογές. Η ΑΕΚ κινήθηκε γρήγορα σε ό,τι αφορούσε τα συμβόλαια που τελειώνουν αυτό το καλοκαίρι. Σταδιακά θα πιάσει την διαδικασία επέκτασης συνεργασίας με αυτούς των οποίων τα συμβόλαια τελειώνουν το καλοκαίρι του 2027. Ο Ριμπάλτα έχει δώσει μια προτεραιότητα, γιατί ο Ριμπάλτα έχει μιλήσει για Νίκολιτς και Γιώβιτς. Του Πινέδα η υπόθεση πάει μετά το Μουντιάλ. Είναι όπως σας τα έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό, άρα είναι μια υπόθεση που πάει μετά το Μουντιάλ. Αυτές είναι οι βασικότερες έτσι, ανάγκες και προτεραιότητες που θα τις δούμε να γίνονται και να εξελίσσονται. Τώρα, τα ονόματα που ακούτε δεν έχουν καμία βάση. Το λέγαμε και χθες και του Μεκβαμπισβίλη. Δεν είναι ο game changer που θέλει ο Νίκολιτς για τη μεσαία γραμμή. Ούτε η ΑΕΚ εξετάζει, τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, επιθετικό όπως αναφέρθηκε για τον Μάρβιν Ντούξ. Έχει πει και ο Νίκολιτς, Ζίνι, Γιώβιτς, Βάργκα και αν χρειαστεί και η Κοκοϊτά. Είναι και ο Ζώης ο Καραργύρης που θα είναι με την πρώτη ομάδα. Μόνο αν προκύψει κάποια απρόσμενη αποχώρηση λόγω μεγάλης πρότασης. Λοιπόν, πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και συνεχίζουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Με επιχειρησιακές αλλαγές επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Πολύ σύντομα η νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις κυρίας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές. Πολεμική κλιμάκωση των Περσικών Ηνωμένων Πολιτείων τυπούν βάση στο Ιράν τα στενατουρμού στο επίκεντρο της έντασης, ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Συναγερμός στο Κουβέιτ, ο στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόουν. Τα στενατουρμού θα είναι ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα $96 το βαρέλι το Brent. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κυφισό, τρεις συλλήψεις. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Τέσσερις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωση μεταναστών τα ξημερώματα νότια της Κρήτου και της Γάβδου διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Ακούτε Ερασπορ

0: Εδώ είμαστε στην Era Sport. Βλέπω ότι με ρωτάτε για τον Πινέδα, αν βρίσκεται με την εθνική ομάδα του Μεξικού. Ο Πινέδα έχει ενσωματωθεί στην αποστολή της εθνικής του ομάδας. Είναι η προεπιλογή από τον Χαβιέρ Αγκίρε. Οι Μεξικανοί γράφουν ότι τόσο αυτός όσο και ο Σάντσες του ΠΑΟΚ θα συμπεριληφθούν στη τελική αποστολή, γιατί έχουν αρκετές συμμετοχές με τον Χαβιέρ Αγκίρε. Ο Πινέδα δεν έπαιξε στο παιχνίδι το προηγούμενο φιλικό με την Γκάνα. Υπάρχουν άλλα δύο φιλικά με την Αυστραλία 30 Μαΐου και με τη Σερβία 4 Ιουνίου. Αλλά επαναλαμβάνω, έχει ενσωματωθεί στην αποστολή της εθνικής του ομάδας για το Μουντιάλ που διοργανώνει και το Μεξικό. Συνδιοργανωτής δηλαδή μαζί με τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά είναι η προεπιλογή, έτσι, τελική 26άδα. Από ό,τι είδα δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αλλά ο Ορμπελίν θεωρείται από τους αναλυτές σίγουρος ότι θα είναι μέσα στην αποστολή. Θα το δούμε αυτό, παιδιά. Προς το παρόν πάντως είναι με την εθνική του ομάδα, έτσι. Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Άρη Γάτα να είναι κοντά μας. Άρη, καλημέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους αγρότες. Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, όλα καλά. Νέος προπονητής πια στον Παναθηναϊκό. Δημιουργούνται ανάγκες, θα αρχίσει να παίζει και το όνομα του Παναθηναϊκού πολύ πιο έντονα σε μεταγραφικά σενάρια.
1: Νομίζω, πέρα από αυτό, το πιο σημαντικό θέμα της ημέρας, όπως διαμορφώνεται για τον Παναθηναϊκό, που αποκαλύψαμε και χθες το απόγευμα στους Game Changers, έχει να κάνει με την ορατή πια ημερομηνία ο Παναθηναϊκός να μπει στο νέο του γήπεδο. Και το λέω γιατί μετά τις χθεσινές εξελίξεις με την ανάδοχο εταιρεία η οποία πήρε το πράσινο φως για να ξεκινήσει πλέον τα έργα στο βοτανικό της δημιουργίας των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη, με βάση το προεδρικό διάταγμα όπως τουλάχιστον έχει διαμορφωθεί, ο Παναθηναϊκός για να παραλάβει τυπικά το ποδοσφαιρικό του γήπεδο θα πρέπει να ολοκληρωθούν και τα έργα του Εραστέχνη. Κάτι τέτοιο επρόκειται να συμβεί με βάση την ανάθεση στην ανάδοχη εταιρεία. Ήταν οι πρώτες πληροφορίες ότι θα γινόταν γύρω στα μέσα Ιουλίου. Βάζεις και τον Αύγουστο τη μέση που είναι ένας μήνας δραστώνης σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα. Οπότε υπήρχε ένας κίνδυνος να ξεκινήσουν τα έργα ουσιαστικά του Σεπτέμβρη. Αυτό θα έφερνε πίσω την παράδοση του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, του ποδοσφαιρικού, γιατί όπως είπα πριν είναι προαπαιτούμενο όταν θα τελειώσουν οι εργασίες στο ποδοσφαιρικό γήπεδο να ολοκληρωθούν και του Εραστέχνη για να παραδοθεί το γήπεδο προς χρήση στον Παναθηναϊκό. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι αρχίζει και ξεκαθαρίζει πολύ το τοπίο σχετικά με την ημερομηνία που θα πάρει ο Παναθηναϊκός προς χρήση το νέο του γήπεδο. Είναι μια ημερομηνία η οποία Γιάννη καθορίζεται πλέον προς τον Οκτώβριο του 2027. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός τον Οκτώβριο του 2027, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά με τα τωρινά δεδομένα όπως αυτή τη στιγμή έχουν διαμορφωθεί, θα παίζει στο βοτανικό στο νέο του γήπεδο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί πέρα από τις εργασίες που γίνονται κατασκευής του γήπεδου, πέρα από βλέπει σε καθημερινή βάση ότι αλλάζει όψη και μορφή το γήπεδο στο βοτανικό, είναι και τα γραφειοκρατικά ζητήματα που εξίσου παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Και άρα λοιπόν αυτή η εξέλιξη δείχνει ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει ένα όνειρο πάρα πολλών ετών και Κυριακή κοντή γιορτή, σε περίπου ένα χρόνο και κάτι μήνες από τώρα, ο Παναθηναϊκός θα μπει στο νέο του σπίτι.
0: Με πολύ σημαντική εξέλιξη όπως την ανέφερες, εξ αρχής δηλαδή λόγω της συμφωνίας, το να φροντίζει ο Παναθηναϊκός και για τον Εραστέχνη, έτσι.
1: Ναι, ήταν στο πλαίσιο της διπλής
0: ανάπλασης. Είναι διπλό το κέρδος δηλαδή, βέβαια.
1: Ήταν στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης. Μιλάμε για ένα ποσό περίπου ποσό το οποίο θα φτάσει 40 εκατομμύρια ευρώ στην κατασκευή. Θα δημιουργηθούν χώροι για όλα τα τμήματα του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Και ουσιαστικά εκεί θα μετακομίσουν όλα τα τμήματα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ή σε κάποια άλλα σημεία διάσπαρτα. Εντάξει, είναι μια σημαντική εξέλιξη. Εγώ επιμένω πάντα στο χρονοδιάγραμμα.
0: Καλά κάνεις, βέβαια.
1: Πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Εσύ το ξέρεις καλά και από το ρεπορτάζ και από το γήπεδο της ΑΕΚ, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις αρκεί, ξέρεις, μια λεπτομέρεια να αλλάξει mm-hmm. και να καθυστερήσει τον όποιο προγραμματισμό έχει γίνει από την αρχή.
0: Αλλά βλέπουμε εργασίες τρέχουν και καλά κάνεις. Θα πρέπει δηλαδή όλο το επόμενο διάστημα το θέμα του γηπέδου που βάζει τον Παναθηναϊκό στη νέα εποχή να είναι το κορυφαίο στην ατζέντα. Είναι το πιο σημαντικό.
1: Ακριβώς. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, όπως είπε στην αρχή, ήρθε νέος προπονητής. Αυτό θα σημάνει εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την επόμενη μέρα. Ήδη αρχίσαν τα πρώτα ονόματα και παίζουν σχετικά με τους παίκτες που ο Παναθηναϊκός θα πάρει. Έλεγα και χθες ότι θα κάνει σχεδόν 10 μεταγραφές. Θα προχωρήσουμε πρώτα στο θέμα που αφορά τις αποδεσμεύσεις, Γιάννη, των παιχτών. Και από εκεί και μετά, σταδιακά, ο Παναθηναϊκός θα αρχίζει και θα χτίζει την ενδεκάδα του.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε για σίγουρους στα ζητήματα των αποδεσμεύσεων ή στα ζητήματα σχηματισμού κορμού από το τωρινό ρόστερ?
1: Κοίταξε τώρα. Ο Λαφόν είναι ένας, βέβαιος, ο οποίος δεν θα ανανεώσει με τον Παναθηναϊκό, δεν θα γίνει χρήση. Mm-hmm. Και θα συμβεί και με τον Ερνάντετ.
0: Κοίτα, να πάμε στο τέρμα. Έχουμε Λαφόν, άρα λέμε ότι θα ψάξει ο Παναθηναϊκός γκολκίπερ. Ο Τσάβες μένει?
1: Εδώ είναι ένα ερωτηματικό, γιατί ο Τσάβες είναι ένας τερματοφύλακας που είναι καλός με τα πόδια. Θέλει κάτι τέτοιο ο Νίστρου, γιατί ο Νίστρου παίζει build-up από πίσω, οπότε θέλει τον τερματοφύλακα να είναι καλός με τα πόδια. Δεν είμαι σίγουρος 100% mm-hmm. ότι θα συμβεί το ίδιο.
0: Και υπάρχει και ο Κότσαρης, έτσι.
1: Ίσως δύο γκολκίπερ ο Παναθηναϊκός να πάει να πάρει.
0: Ναι, πρώτο δεύτερο
1: να
0: δηλαδή.
1: Να πάρει σίγουρα ο Παναθηναϊκός δεξί μπακ, γιατί προφανώς δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιο του Γιάννη του Κότσιρα. Θα υπάρξει αποχώρηση τουλάχιστον δύο κεντρικών αμυντικών. Σίγουρος είναι ο Γετβάη. Και σε αυτό το πλαίσιο ίσως είναι και ο Πάλμερ Μπράουν, γιατί είχε πάρα πολλά ζητήματα με τους τραυματισμούς του Πάλμερ Μπράουν. Οπότε δεν ξέρω αν και αυτός θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Ερνάντες είναι σίγουρος, άρα λοιπόν μιλάμε για 5 τον αριθμό. Αποχωρήσεις πρόκειται να γίνουν και στη μεσαία γραμμή, εκεί όπου υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές, αλλά δεν φαίνεται ότι κάποιοι από αυτούς θα απολαύσουν τις εμπιστοσύνες του Νίστρουπ στην αρχή. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα πάει να κάνει δύο μεταγραφές στα χαφ, στο 6 και στο 8. Αν θα κάνει δύο μεταγραφές στο 6 και το 8, με παρουσία και του Σιώπη και του Τσιριβέγια
0: και του Τσέρι
1: και του νεαρού του Κοντούρη, ο οποίος αποκτήθηκε πρόσφατα, σύν τους δύο που πρόκειται να πάρει ο Παναθηναϊκός, κάποιοι θα αποχωρήσουν.
0: Ναι, μαζεύεται πολλοί κόσμος.
1: Μαζεύεται πολλοί αρνητικούς παιχτών, οπότε δεν μπορεί να πεις ότι κάποιος δεν θα φύγει. Τώρα στη θέση του φορ, ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός είναι ένα φορ εκεί στη στιγμή, τον Τετέ, και λέω γιατί το λέω ουσιαστικά ένα φορ, γιατί βάζοντας τη συνθήκη των 4, αλλά χωρίς να ξέρεις πώς θα γυρίσει, γιατί είναι ένα χρόνο εκτός. Απομένουν ο Σφιντέρσκι και ο Πάντοβιτς. Ο Πάντοβιτς θα αναζητηθεί να δοθεί κάπου δανεικός. Ο Σφιντέρσκι, ο Παναθηναϊκός θα ψάξει μια πρόταση να δει για να δώσει το Σφιντέρσκι. Άρα λοιπόν, από τους 4 που έχει ο Παναθηναϊκός, εν δυνάμει υπάρχει ένας εκεί. Ο Παναθηναϊκός θα αναζητήσει σίγουρα σεντερφόρ για βασική επιλογή. Ίσως να πάει και σε δεύτερη λύση, να δει ανάλογα πώς τι θα συμβεί με τον Τέσσερ. Σε τι κατάσταση δηλαδή θα είναι όταν θα κάνει προετοιμασία και θα επιστρέψει στις υποχρεώσεις, γιατί παραλαμβάνω το παιδί αυτό έχει μείνει σχεδόν ένα χρόνο εκτός τώρα με τους τραυματισμούς.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα υπάρχουν εξελίξεις.
0: Και στους playmaker θα έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή Ρενάτο Σάντσες. Ρενάτο Σάντσες δεν μένει έτσι.
1: Ποιος είναι εκτός? Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος και αυτός δεν νομίζω θα πληρωθεί η ρήτρα. Ίσως υπάρξει κάποια πώληση Πελίστρη, γιατί θα έχει συμμετοχή και στο παγκόσμιο γήπεδο και μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάρει από εκεί κάποιες προτάσεις. Υπάρχουν οι γνωστοί που ήταν εκτός, ο Βιλένα, ο οποίος το παιδί αυτό ξέμεινε ουσιαστικά στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Είναι τώρα 1,5 χρόνο εκτός. Είναι, μαζεύονται αρκετοί παίχτες. Δηλαδή βλέπεις ότι αυτό που είπε ο Ράφα Μπενίτης, ότι ζήτησε 10 ποδοσφαιριστές, 10-12 ποδοσφαιριστές μεταγραφές, το Παναθηναϊκός θα το κάνει ουσιαστικά, αλλά Δεν ξέρω αν θα πάει στη διαδικασία να πάρει 12 πρωτοκλασσά τους ενδεκαδάτους, δηλαδή.
0: Θα το δούμε, θα δούμε ανάλογα και με τις επιθυμίες του Νίστρουπ. Ωραία, Άρη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Ναι, Γιάννη. Καλημέρα.

0: Πρωτού συνεχίσουμε και με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Είναι εντυπωσιακή η κυριαρχία του αγγλικού ποδοσφαίρου, η κυριαρχία της Premier League. Αν σκεφτείτε ότι αυτό το καλοκαίρι, το προηγούμενο καλοκαίρι δηλαδή, το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων στην διευρυμένη εκδοχή του κατακτήθηκε από την Chelsea. Το Conference League κατακτήθηκε από την Crystal Palace, τρίτη αγγλική ομάδα που παίρνει το Conference. Το Europa League κατακτήθηκε από την Aston Villa. Και η Arsenal το Σάββατο παίζει τελικό Champions League με την Paris Saint-Germain, που είναι η κάτοχος του τροπαίου και φιναλίστ στο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων που έχασε από την άλλη Λονδρέζα, την Chelsea. Εάν τα καταφέρει η Arsenal, θα έχουμε ένα καρέ αγγλικών ομάδων στα κορυφαία διεθνή τρόπαια. Βάλτε μετά βεβαίως με πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Arsenal, αγγλικό θα είναι και το UEFA Super Cup που θα ακολουθήσει μεταξύ της Aston Villa και του πρωταθλητή Ευρώπης. Και αν καταφέρει και η εθνική ομάδα της Αγγλίας, που το ψάχνει από το 1966 και είμαστε στο 2026, να πάρει και το Μουντιάλ και το Παγκόσμιο Κύπελο, όλος ο πλανήτης θα είναι με τον Άγιο Γιώργη. Φοβερή η ισχύ της Premier League, ακόμη και απέναντι στους άλλους μεγάλους, στους Γερμανούς, στους Ιταλούς, στους Γάλλους, στους Ισπανούς. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, γιατί και εδώ υπάρχει πολλή δουλειά. Απλά δεν βλέπουμε να ησυχάζει ο διεθνής τύπος, πότε από τη Τουρκία, πότε από τη Ρουμανία. Είτε ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει προπονητή, είχαν αναφερθεί στο Παουνόβιτς. Είτε ο Λουτσέσκου, επειδή είναι ένας πετυχημένος προπονητής στην Ελλάδα, προκαλεί το ενδιαφέρον ξανά πάλι η σύνδεση με την Μπεσίκτας. Υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά. Τάσο Σταμπούλη, Τάσο Σταμπούλη είναι κοντά μας. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα. Από όλα αυτά που είπες για την Αγγλία, το πιο απίθανο να πάρει το Μουντιάλ, πάντως, έτσι να ξέρεις.
0: Εντάξει, κοίτα.
1: Γιατί στην Premier League έχουν συγκεντρώσει όλους τους καλύτερους όλων των άλλων χωρών.
0: Σύμφωνοι. Αλλά αν δεις την Arsenal να παίρνει το Champions League απέναντι σε αυτή την ποδοσφαιρική μηχανή που έχει φτιάξει ο Λουίς Ενρίκε, δεν είναι τίποτα για την φιναλίστ των δύο προηγούμενων Euro να κάνει το θαύμα.
1: Θαυμάτο. Α, καλά, ναι. Δεν είμαι ότι είναι και απίθανο. Απλώς είναι το πιο δύσκολο από όλα.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ πάντως. Έχεις δίκιο, λένε. Εμείς οι Άγγλοι έχουμε πιει όλα τα πικρά ποτήρια. Ό,τι θέλετε, βάλτε μέσα.
1: Ναι. Στο θέμα Λουτσέσκου, την απάντηση την έδωσε ο ίδιος προχθές σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή στη Ρουμανία. Εδώ τα ρωτήθηκε γιατί.
0: Ότι έχω άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, έτσι.
1: Ναι, αυτό. Ότι δεν προκύπτει κάτι, δεν μου έχουν πει κάτι, δεν έχω πει κάτι. Συνεχίζουμε κανονικά. Δηλαδή δεν το κόψε. Και μάλιστα το είπε και κάπως έτσι, ότι να βάλουμε μια τελεία σε όλο αυτό. Τώρα, γιατί οι Τούρκοι εξακολουθούν και γράφουν διάφορα.
0: Ανέφεραν και τη ρήτρα οι Τούρκοι, έτσι, 4 εκατομμυρίων ευρώ λένε.
1: Είναι καλά, αυτό το παθαίνουν εύκολα, δεν είναι. Μα. Και ένα τηλέφωνο, ένα δημοσιογράφο Τούρκο, έναν Έλληνα να κάνω.
0: Καλά, εννοείται. Εννοείται.
1: Απλώς το θέμα είναι ότι οι Τούρκοι και τα προηγούμενα χρόνια σε διάφορα μεταγραφικά σενάρια, είτε για παίκτες είτε για προπονητές με ελληνικές ομάδες, που μας ενδιέφεραν και έτσι ασχοληθήκαμε, δεν πέσανε και πολύ μέσα, ξέρεις. Δηλαδή σε πολλές φορές.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Αποδείχθηκε ναι. Ότι ναι, είναι λίγο. Τώρα το ότι μπορεί να συζητήθηκε το όνομά του ή να συζητήθηκε οτιδήποτε στα ενδότερα της ομάδας, δηλαδή, και έτσι να προκύπτουν όλα αυτά, αυτό είναι τερονικάτερον. Δεν είναι ένα θέμα που μπορεί να απασχολεί τον ΠΑΟΚ ιδιαίτερα. Και κάνει εντύπωση αυτό που λες, ότι προφανώς μπορεί να ρίχνουν και άδεια για να πιάσουν γεμάτα με κάποιον τρόπο, δηλαδή διοχετεύοντας τις πληροφορίες στην ΟΗ ομάδα του ρεπόρτερ. Για το ότι υπάρχει αυτή η ρήτρα και ότι ναι, το μας αρέσει, αλλά θα θέλαμε να δώσουμε λιγότερα για να τον πάρουμε, ας πούμε. Όλα αυτά είναι και λίγο θέμα πολιτικής και το πώς ελύσεται η τουρκική ομάδα. Δεν προκύπτει από κάπου, τουλάχιστον ενώ εντός Ελλάδας και εντός ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει τέτοιο θέμα. Και ένας λόγος που είναι πολύ δύσκολο να προκύψει πλέον, γιατί φτάσαμε τέλη Μαΐου, είναι ότι βρισκόμαστε ένα μήνα πριν την έναρξη της προετοιμασίας. Τι ένα μήνα, λιγότερο, γιατί έγινε γνωστό χθες, για να πάμε και σε αυτό, ότι στις 29 Ιουνίου είναι η μέρα που θα φτάσει ο ΠΑΟΚ στο Ζαλτμπόμελ, στην Ολλανδία. Είναι το κέντρο το αθλητικό που έκανε και πέρυσι προετοιμασία και κρίθηκε επαρκέστατο, άρεσε πολύ στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, κυρίως το τεχνικό team δηλαδή που έχει και την εποπτεία. της προετοιμασίας και γι' αυτό επιλέχθηκε και φέτος από νωρίς. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τις ημερομηνίες του με το που τελείωσε το μάτι του λεωφόρου την επόμενη μέρα το πρωί. Είχε κάνει μια προκράτηση, γιατί πάνω κάτω ίδιες θα ήταν οι ημερομηνίες, και οριστικοποιήθηκε ότι θα πάει εκεί μέχρι τις 12 Ιουνίου, συγγνώμη, Ιουλίου, γιατί στις 23, 10 μέρες μετά, υπάρχει αυτό το πρώτο παιχνίδι στα πραγματικά του Europa League. Άρα ο ΠΑΟΚ θα πάει εκεί γνωρίζοντας και με ποιον έχει να παίξει, γιατί 17 Ιουνίου θυμίζω γίνεται η κλήρωση στο Europa League. Και αυτό σημαίνει ότι η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, οι πρώτες προπονήσεις, εργομετρικά, ιατρικά, όλα αυτά, θα γίνουν μετά τις 20 Ιουνίου, στο διάστημα δηλαδή 20-29 που θα φύγει η ομάδα 29 στην Ολλανδία.
0: Ναι. Με τις προσταφαιρέσεις, πού βρισκόμαστε? Δηλαδή, με τους παίκτες που είναι τώρα στο ρόστερ, ποιοι δεν συνεχίζουν? Τις θέσεις λίγο πολύ τις έχουμε κουβεντιάσει και τις έχουμε συζητήσει που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ ενίσχυση. Στην ανανέωση τώρα, ναι.
1: Ναι, υπάρχουν τρεις κατηγορίες παικτών στον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν αυτοί που το συμβόλαιό τους ολοκληρωνόταν, αλλά έχουν κερδίσει με το σπαθί τους και με τις συμμετοχές τους το συνένα. Έτσι είναι ο Κεντζιόρα και ο Μεϊτέ, γιατί αυτό προβλεπόταν στο συμβόλαιό τους και ο Μπάμπα. Αυτοί οι τρεις είναι παίκτες που συνεχίζουν χωρίς να γίνει διαπραγμάτευση με την ΠΑΕ, γιατί στο συμβόλαιο του προβλεφθεί όχι μόνο ότι θα συνεχίσουν αν συμπληρώσουν έναν αριθμό συμμετοχών, αλλά και ότι είχε προβληθεί και το ποσό που θα πάρουν. Άρα δεν θα γίνει κάποια διαπραγμάτευση. Συνεχίζει όπως έχει το συμβόλαιό τους. Υπάρχουν παίκτες που σίγουρα φεύγουν. Για παράδειγμα, ο Σάστρε και ο Λόβρεν, των οποίων τα συμβόλαια τέλειωσαν, δεν θα συνεχίσουν. Είναι ολοφάνερο αυτό, για διαφορετικούς λόγους και οι δύο. Η δανεική είναι ένα κομμάτι επίσης πολύ δύσκολο, γιατί στην πραγματικότητα ο Γιακουμάκης είναι αυτός που ενδιαφέρει, και εννοώ τον δανεισμό του από την Cruz Azul, τη Μεξικάνικη. Η λογική και η τάση αυτή τη στιγμή είναι ο ΠΑΟΚ να πάει σε μια προσπάθεια να τον δανειστεί με τους ίδιους όρους και για του χρόνου. Θυμίζω ότι έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο με τους Μεξικανούς. Η ρήτρα είναι 5 εκατομμύρια ευρώ, είναι ένα ποσό που δεν μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ. Και το θεωρεί πολύ ψηλό αυτή τη στιγμή και τα δεδομένα της ομάδας και της εποχής να δώσει τόσα χρήματα. Άρα λοιπόν, γιατί είναι υψηλό το συμβόλαιο και ακόμα και του ίδιου, άρα λοιπόν θα προσπαθήσει να πάει σε έναν δανεισμό να δώσει τόσα χρήματα. Άρα λοιπόν, γιατί είναι υψηλό το συμβόλαιο και ακόμα και του ίδιου, άρα λοιπόν θα προσπαθήσει

0: θέλει να τους κρατήσει με τους δικούς του όρους, και είναι ο Οσντόεφ και ο Τάισον. Και όταν λέω τους δικούς του όρους, εννοώ ότι στον Οσντόεφ, που γίνεται ήδη μια διαπραγμάτευση, και ενώ στα οικονομικά πάνω κάτω τα βρίσκουν οι δύο πλευρές, ως τώρα έχει προκύψει ένα σημείο διαφωνίας στη διάρκεια του συμβολέου. Ο Οσντόεφ θέλει διετές, ο ΠΑΟΚ θέλει ένα χρόνο συμβόλαιο. Θυμίζω ότι ο Οσντόεφ είναι 33 στα 34 ηλικιακά. Και ο Τάισον, που τον ερχόμενο Ιανουάριο θα κλείσει τα 40, ο ΠΑΟΚ δεν θα έλεγε όχι να μείνει, αλλά σε έναν πιο λιγότερο ενεργό ρόλο από φέτος και από πέρσι. Ενώ,
1: πιο συμπληρωματικό δηλαδή.
0: Ναι, ο βασικός αριστερός εξτρέμ να είναι ένας παίκτης που θα έρχεται από τον πάγκο ενδεχομένως και με την ταχύτητα και με την εμπειρία της θα δίνει πράγματα στον ΠΑΟΚ. Αρκεί να το δεχτεί και ο ίδιος αυτό, γιατί ο Τάισον γνωστόν θέλει να παίζει βασικός κόμμα και τα φιλικά.
1: Όλοι. Υπάρχει παίκτη που δεν θέλει να παίζει.
0: Ο Τάισον ένα παραπάνω.
1: Εντάξει, ναι, έχει και την καριέρα που έχει, προφανώς.
0: Εντάξει, βέβαια και ο ίδιος θα αντιληφθεί, αντιλαμβάνεται κάποια στιγμή ότι όσο και να θέλει και σαν προσωπικότητα και σαν άνθρωπος να το κάνει αυτό, ότι είναι πολύ δύσκολο πια. Γιατί φάνηκε και στο πρωτάθλημα φέτος πως όταν υπήρξε εκείνη η επιδημία τραυματισμών, κάποια στιγμή ο Τάισον έφτασε σημείο να μπορεί να περπατήσει από την κούραση και από την επιβάρυνση. Και μάλιστα δεν είχε παίξει σε ένα-δύο μάτια για αυτόν τον λόγο. Δεν μπορούσε όχι να προπονηθεί, δεν μπορούσε να περπατήσει καλά-καλά. Είχε επιβαρυνθεί τόσο πολύ που ήταν σε κατάσταση πάρα πολύ κακή. Άρα λοιπόν όλα αυτά πρέπει να προσμετρηθούν που λέμε.
1: Πολύ δουλειά περιμένει τον ΠΑΟΚ. Τάσο, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε τον Τάσο Σταμπουλή. Μένουμε Θεσσαλονίκη και μένουμε και σε Τάσο. Τον Τάσο Πακλατζή, γιατί πολλή δουλειά περιμένει και τον Άρη. Εκεί πάλι προς αφαιρέσεις. Ποιοι θα μείνουν να φτιάξουν έναν πυρήνα κορμού, ποιοι θα αποχωρήσουν, ποιοι θα έρθουν. Είναι πολλά. Τάσο Πακλατζή κοντά μας. Γεια σου, Τάσο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και σε όλους. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Και προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζονται οι άνθρωποι του Άρη σχετικά με το ποια θα είναι η μαγιά για την επόμενη χρονιά. Γιατί ξέρουμε ότι ο Άρης σε αυτό το κομμάτι δεν έχει και τις καλύτερες εμπειρίες από τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα την τελευταία χρονιά όπου έγιναν λάθος επιλογές. Θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να αλλάξει, δηλαδή οι επιλογές που θα γίνουν να είναι επιλογές σε βάθος 2-3 ετών με γνώμονα πάντα τη δημιουργία ενός βασικού κορμού. Το ζητούμενο είναι ότι ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση και μάλιστα ενίσχυση σε κέραιες θέσεις, γιατί υπάρχουν και πολλά ενεργά συμβόλαια, πρέπει να πούμε, αυτή τη στιγμή στην ομάδα του Άρη, με παίκτες οι οποίοι δεν ικανοποίησαν. Άρα, με τον ΑΒ τρόπο θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα προκειμένου να αλλάξει αυτό, δηλαδή να κρατήσει τους ποδοσφαιριστές που ο Γρηγορίου σε αυτό το χρονικό κομμάτι που ήταν αρκετά μεγάλο. Και πρέπει να πούμε, πέρα από τα όσα λέγονται ή οτιδήποτε υπάρχει ως περιβαίνουσα ατμόσφαιρα, ότι ο Έλληνας προπονητής δούλεψε πάνω στην ομάδα και έδειξε κάποια καλά στοιχεία, γι' αυτό πήρε και το χρήσμα για να είναι προπονητής και την ερχόμενη περίοδο. Αυτό δεν είναι εύκολο, από την άποψη ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή, να το πω έτσι, προσπάθεια ώστε οι ποδοσφαιριστές που θα έρθουν, σύν αυτούς που έχουν αποδώσει πράγματα και έχουν αποδείξει πράγματα, να αποτελέσουν τον βασικό κορμό για την ερχόμενη χρονιά. Έχει χρόνο ο Άρης, και το έχει χρόνο το λέμε από την άποψη ότι δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και δεν τον κυνηγάει, δεν πιέζεται χρονικά για να δημιουργήσει μια ομάδα άμεσα. Άρα θα έχει ένα διάστημα τουλάχιστον 3-4 εβδομάδων μεγαλύτερο από ότι τις προηγούμενες χρονιές για να μπορέσει να φέρει αυτούς τους παίκτες που χρειάζεται στην ομάδα. Ήδη κυκλοφορούν κάποια ονόματα, για παράδειγμα το ταξιάρχη Φούντα με ένα χρόνο καθυστέρηση. Θα συζητούσαμε πέρσι την ίδια εποχή και μάλιστα ο 30χρονος επιθετικός έκανε μια εξαιρετική χρονιά στον Όφη. Ο Άρης θέλει να κάνει μια στροφή σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν και ποιότητα αλλά είναι και οικονομικά προσεγγίσιμοι, δηλαδή δεν θα μπει πολύ βαθιά το χέρι στο ταμείο για να μπορέσει ο Άρης να πάρει ποδοσφαιριστές, αυτό που λέμε value for money. Για την ώρα πάντως φαίνεται ότι γίνεται ένα ξεκαθάρισμα σε εισαγωγικά, το οποίο το έχει στο μυαλό του ο Γρηγορίου πάντα σε άμεση επαφή με τον ιδιοκτήτη της ομάδας και τον τεχνικό διευθυντή, τον Λούμπε Ρέγγες, για τον οποίο πρέπει να πούμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να δώσει και μια συνέντευξη τύπου

0: να μας πει το τι πήγε στραβά φέτος, να γίνει ένας απολογισμός.
1: Και τι σκοπεύει να κάνει και ο ίδιος για να διορθώσει τα όποια λάθη μπορεί να επισημανθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία, έτσι.
0: Ναι, όχι να απολογηθεί, γιατί το βάρος πέφτει κυρίως αυτόν με βάση...
1: Δεν είναι απολογία να πεις θέλαμε να κάνουμε αυτό, αλλά συνέβη αυτό και αυτή η απόκληση προήλθε από ένα, δύο, τρία... τρεις κακές εκτιμήσεις π.χ. έτσι. Είναι μια πραγματικότητα, ναι.
0: Είναι μια πραγματικότητα. Ο Άρης είχε και πολλές ατυχίες φέτος, για να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος. Αλλά κατά γενική ομολογία δεν ήταν ο καλύτερος συγχρονισμός στον προγραμματισμό. Δηλαδή πήγε να παίξει παιχνίδια.
1: Τάσο, η αποτυχία είναι μεγάλη. Ο Άρης είναι εκτός Ευρώπης. Ο Άρης είναι εκτός Ευρώπης. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή. Φταίνε και η διοίκηση, φταίει και ο Ρέγιας, φταίει και οι προπονητές που ανέλαβαν τον Άρη. Φταίνε. Όλοι έχουν ένα μερίδιο ευθύνης.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Τώρα πρέπει να πούνε, να μιλήσουν στο... Ναι, πρέπει να πούνε στον κόσμο. Θέλαμε να κάνουμε αυτό, δεν το κάναμε, αβγάμα λόγο, το ξέρουμε, δεν θα το κάνουμε του χρόνου. Θα συνεχίσει ο Ρέγιας πρώτα απ' όλα, είναι και αυτό βέβαια.
0: Είναι και αυτό ένα ερώτημα, το αφήνουμε λίγο στην άκρη και το αφήνουμε να εωρείται, δεν είναι 100% βέβαιο, να δούμε και ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του Θόδωρου Καρυπίδη, ο οποίος δείχνει αυτή τη στιγμή και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει το μετοχικό πακέτο, είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας, κάνει τον προγραμματισμό κράτηση.
1: Και πρέπει να πάρει τις αποφάσεις, βέβαια.
0: Ταυτόχρονα όμως γίνονται και προσπάθειες για να μπορέσει ο Άρης να βρει, εφόσον οι συνθήκες οριμάσουν και να οριμάσουν άμεσα, γιατί έχει γίνει ήδη μια προεργασία και έχει γίνει και η αναζήτηση ενός ή πολλών ανθρώπων μιας εταιρείας, για παράδειγμα, για να μπορέσει να μπει στη διαδικασία.
1: Γρήγορα, Τάσο, για να κλείσουμε, ναι. Για τη διπλή ανάπλαση, λες, έτσι.
0: Για το διπλησιακό καταστέτος. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει κλείσει ακόμα. Έχει παγώσει.
1: Για πιθανές αλλαγές ή συμπαίκτες ή οτιδήποτε. Ναι,
0: okay. Έχει γίνει ήδη μια έρευνα, υπάρχει ένας φάκελος. Γενικότερα οι άνθρωποι του Άρη κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί πολλά πράγματα να μην βγαίνουν προς τα έξω. Αλλά
1: κάτι ξεκάθαρο δεν υπάρχει, να πούμε έτσι.
0: Ξεκάθαρο δεν υπάρχει. Mm-hmm. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. Τώρα πού θα καταλήξει και αν καταλήξει.
1: Εδώ θα είμαστε να το πούμε. Ναι.
0: Θα είμαστε εδώ. Πάντως, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο του Άρη αυτή τη στιγμή και έχει στρέψει την προσοχή είναι περισσότερο το μπασκετικό κομμάτι. Έτσι,
1: εντάξει.
0: Με την υπόθεση του Βασίλη Σπανούλη, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα. Τάσο μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Νέοι, αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Στη ρύθμιση των ήχων η Μαρία Κυρίτσι. Γιορτή στο ΣΕΦ για τους πρωταθλητές Ευρώπης κόντρα στην επικίνδυνη Ένωση. Σε πανηγυρικό κλίμα θα γίνει απόψε στις 8 και 4 το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά της Greek Basket League με το λάβαρο κατάκτησης της Ευρωλίγκα στην οροφή του ΣΕΦ. Στις 6 ώρα στο Telecom Center Athens θα διεξαχθεί ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Κάλυψη και των δύο αγώνων από την Era Sport και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Η Crystal Palace κατέκτησε τον τίτλο του Conference League μετά την νίκη της επί της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 στον τελικό της Λειψίας με γκολ του Ματετά. Με ψήφους 7-7 δεν πέρασε η πρόταση των 5 ΠΑΕ για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος στη Super League. Ο Ολυμπιακός ψήφισε λευκό, ενώ κατά της αναδιάρθρωσης τοποθετήθηκαν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Κηφισιά και Όφη. Με το 30χρονο Βάσκο μέσο Ουνάι Λόπεθ διαπραγματεύεται ο Ολυμπιακός που χθες αγωνίστηκε με τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό του Conference League. Σήμερα αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της πρωταθλήτριας ΑΕΚ για τη νέα σεζόν. Προς πώληση από χθες συμμετοχές της ΠΑΕΑΕΛ. Ο μεγαλομέτοχος Αχιλλέας Νταβέλης δήλωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει και θα περιμένει προτάσεις ενδιαφέροντος έως τις 17 Ιουνίου. Ο ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσει και φέτος στην Ολλανδία το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν από 29 Ιουνίου έως 12 Ιουλίου. Η Εθνική Ελπίδων κάτω των 21 ιτήθηκε με 2-1 από την κάτω των 23 του Κατάρ σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στην Κροατία. Έως το καλοκαίρι του 27 επισημοποιήθηκε η παραμονή της Ελένε Ρντέμ στην τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας Παναθηναϊκού. Μέχρι το 28 ανανέωσε ο Ελλάζα Μήτρου Λόγκ το συμβόλαιό του με τον Άρη. Με την υπόσχεση ότι θα διτραπλασιαστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του, χάρη στη συνδρομή και του Γιάννη Αντετοκούμπο, η ΚΑΕ Άρης προσπαθεί να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας για την ερχόμενη διετία. Φιλικό παιχνίδι με τους επίδοξους πρωταθλητές του NBA, New York Knicks στο ΣΕΦ ή στο Madison Square Garden, θα δώσουν πιθανότατα οι ερυθρόλευκοι, όπως ανέφερε εκ των μεγάλων χορηγών της πειραϊκής ΚΑΕ, εφοπλιστής Νίκος Τσάκος. Ο Ολυμπιακός βουλιαγμένοι 15-13 στην παράταση στον πρώτο τελικό στην Water Polo League των γυναικών, ενώ στους άνδρες ΠΑΟΚ Ιδραϊκός 16-17 μετά από πέναλτι για τις θέσεις 5-8 και Απόλλωνος Σμύρνης βουλιαγμένοι 14-13 για τη διεκδίκηση της τρίτης θέσης. Απόψε στις 9 η ώρα στο Σεράφιο και με κάλυψη από τα κανάλια Air Sports και την Era Sport, ο δεύτερος τελικός των ανδρών μεταξύ Αιωνίων Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, με τους ερυθρόλευκους να προηγούνται με 1-0 των πρασίνων. Στο βόλεϊ για πάντα στο Παναθηναϊκό ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του και θα συμπληρώσει 13 χρόνια παραμονή στον πάγκο της ανδρικής ομάδας των πρασίνων. Ο Χάνσι Φλικ ανάψε πράσινο φως στην διοίκηση της Μπαρσελόνα για την απόκτηση του 25χρονου διεθνή Άγγλου μεσοεπιθετικού από την Newcastle, Άντονι Γκόρντον, με προσφορά 70 εκατομμυρίων ευρώ συν 10 εκατομμύρια ως μπόνους. Ο Αλέξης Καλογερόπουλος, το συμβόλαιο του οποίου με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται τον Ιούνιο, βρίσκεται πολύ κοντά για τη μεταγραφή του στη Μόντσα που ανέβηκε στη Σιρία. Η Μονακό νίξε στην έδρα της στη Μπουρκ με 114-103 και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Γαλλικής Λίγκας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10, επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί η εκπομπή Φανέλα με το 10 με τους Μαυρογιαννίδη Παπα-Νικολάου.
0: Era Sport 101,8.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Ακούτε Era Sport.

0: ανάψει θα αναργά.
1: Να ανοίξω τον αέρα να ακουστούν οι διαπραγματεύσεις στον αέρα, ναι, 6.90, ναι, 5.735 με την πρώτη. Να είσαι καλά φίλε, ευχαριστούμε.
2: Άργησες, αλλά...
1: Αλλά εντάξει.
2: Καλό πράγμα αργεί να γίνει.
1: Ναι. Δεν είπες τίποτα χοντρό όμως, φίλε, να γελάσουμε.
2: Τι.
1: Είχα ανοίξει τον αέρα όταν κάνατε τις διαπραγματεύσεις που πλήρωνες.
2: Διαπραγματεύσεις.
1: 6.90, ξέρω, ναι, τα παζάρια.
2: Ξέρω.
1: Τα παζάρια.
2: Ξέρω. Τι να κάνεις.
1: Τι νέα.
2: Ανάσες. Πάρε ανάσες.
1: Γιατί.
2: Να πάρω ανάσες. Ε?
1: Γιατί.
2: Πώς το κάνουν αυτό εσύ, όταν θέλουν να ηρεμήσουν. Ναι, εγώ ξέρω τι κάνω, κύριε Παπακύρη.
1: Πιο κοντά στο μικρό, δεν νοιάζουν τη Μαρία οι ανάσες.
2: Θα τον μπουκώσω.
1: Θα το φας.
2: Θα τον μπουκώσω. Μη μου λες εμένα για τέτοιο, για μικρόφωνο. Γιατί. Όταν πρώτο είχα έρθει, είχαμε εδώ πέρα, δεν έβγαινε μικρόφωνο, δεν πάνε να χτυπιώσουνα. Δηλαδή δεν πάνε να έχεις υπουργό το...
1: Φίλο υπουργό, ξέρω εγώ θες να πεις.
2: Γιαννόπουλο, ας πούμε τότε. Γιατί ήταν νομίζω το 88 που είχα έρθει εγώ, Πασόκ δεν ήταν.
1: Τενεκέδες.
2: Γιαννόπουλο. Γιατί ήταν πριν ρε φίλε, πριν να κάτσεις στο μικρόφωνο, παίρναγες από, πώς το πω, εκπαίδευση. Ποιος την έκανε την εκπαίδευση.
1: Ποιος.
2: Αθηνά Ανίση, δεν θα ξεχάσω ποτέ.
1: Αθηνά Ανίση.
2: Ναι. Ήταν εκφωνήτρια. Ήταν τότε εκφωνήτρια. Και όλους αυτούς οι οποίοι, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή θα πιάναν λίγο μικρόφωνο, σου ναι. Έκανα από εκπαίδευση.
1: Ναι.
2: Έτσι. Το οποίο εκπαίδευση δεν ήταν μια μέρα. Ήταν, ξέρω εγώ, δίμηνο.
1: Σόπαρε.
2: Ναι. Αμέ. Κάθε μέρα δηλαδή πήγαινε σε ένα στούντιο από τα εφεδρικά, ξέρω εγώ, ναι. Και έκανε αυτά που έπρεπε ναι. Να κάνει. Ορθοφωνίες ναι. Και τέτοια. Ποιο ήταν το αποκορύφωμα. Πώς έπαιρνε
1: το αποκορύφωμα. Okay. Ήταν ότι πέρασε εσύ.
2: Πώς έπαιρνε το OK. Όλα αυτά καταστράφηκαν, ξέρεις, στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ξέρετε πότε καταστράφηκαν.
1: Πότε.
2: Όταν πήρε το τέτοιο μικρόφωνο Κακαουνάκης. Κακαουνάκης.
1: Ναι, ξέρεις,
2: σου λέει κάτι έτσι. Σου λέει, okay. Ο οποίος είχε αρχίσει να βγει.
1: Ναι.
2: Και τα λοιπά. Και το,
1: μην πιέζετε και θα πω και ονόματα. Ναι. Θα πω και ονόματα.
2: Κατά τα άλλα, ναι. Δηλαδή το μικρόφωνο ήταν ιερό πράγμα. Και ήσουν έτοιμος, φίλε, πότε.
1: Πότε.
2: Όταν σου έβαζε το κερί, είχε μείνει θρυλικό αυτό το κερί.
1: Α, ναι.
2: Αναμένο κερί, εκφωνούσε, σου δίνει ένα τέτοιο να εκφωνήσει ένα χαρτί, ας πούμε.
1: Και δεν κουνιόταν το κερί,
2: και όχι το κερί να
1: μην κουνιόταν. Φλόγα, μωρέ.
2: Μίλαγες από απόσταση 5 εκατοστών, 10 εκατοστών.
1: Όχι, με το δάχτυλο έβαζες έτσι κάτι.
2: Όχι το
1: το μικρό δαχτυλάκι στο μικρόφωνο και το αντίχειρα στο στόμα.
2: Και δεν κουνιόταν η φλόγα καθόλου. Που σήμαινε ότι δεν έβγαζες από τα πνευμόνια αέρα καθόλου.
1: Ναι.
2: Καθόλου.
1: Τώρα,
2: έπαμε,
1: τώρα έτσι, μετά από κάνα παϊδάκι και κάνεις
2: Νίκο, έφερες καφέδες τώρα.
1: Και κάνεις και του έτσι, με κάνα παϊδάκι άμα φας χθες, στο μικρόφωνο. Αν δεν έχεις χρησιμοποιήσει κάτι άλλο το κλειφίνα το βράδυ.
2: Ναι. Εντάξει ρε παιδί μου, κάποια πράγματα.
1: Κοίτα να σου πω κάτι, αυτά ήταν και λίγο υπερβολές όμως, άκου να δεις τώρα.
2: Όχι,
1: θα σου πω γιατί.
2: Έτσι ήταν τα πράγματα.
1: Έτσι ήταν τα πράγματα, ναι. Γιατί σήμερα ημέρα αυτά τότε θεωρούνται υπερβολές, διότι πια και τα μικρόφωνα είναι πιο σύγχρονα, είναι πιο okay.
2: Είναι πιο ευαίσθητα. Αυτό σημαίνει
1: ναι, ότι χρειάζονται
2: μεγαλύτερη προσοχή.
1: Καθαρίζουν και λίγο.
2: Τι έτσι, καθαρίζουν, Μαρία.
1: Δεν πηγαίνουν και λίγο πιο καμπανιζές σε σχέση με τα παλιά. Παλιά είναι αυτά τα μικρόφωνα που είχε ο Πανταζής με το καλώδιο.
2: Όχι, ρε Πέτρο.
1: Έλα,
2: όσο,
1: τώρα.
2: Όσο λέω εγώ τώρα με απλοϊκή, τελείως λογική. Ότι όσο πιο ψηφιακά γίνονται.
1: Ωραία, και αφού έμαθε να μην κουνιέται φλόγα, ρε φίλε.
2: Μωρέ.
1: Αφού έμαθε να μην κουνιέται φλόγα, τώρα γιατί κουνιέται.
2: Περίμενε. Έχει δει καμιά φλόγα.
1: Δεν έχω φέρει ένα κερί.
2: Γιατί τώρα πια δεν προσέχουμε καθόλου. Τώρα πια δεν προσέχουμε. Αφού σου λέει έτσι πήγε το πράγμα, έτσι προ τα εκεί πήγε.
1: Παιδί μου, τώρα κοίταξε η Μάρια.
2: Α, βήχουμε, κάνουμε. Ράνουμε.
1: Καλά, δεν βήχουμε κιόλα στο μικρόφωνο, ούτε άλλα
2: όχι,
1: πράγματα.
2: Γιατί άμα σου έρθει να βήξει, τι κάνει, κλείνει. Εντάξει. Έχω ακούσει.
1: Ωραία, τώρα θα έχουμε το νου μα να μην βήξουμε. Αυτή τη δουλειά δεν γίνει.
2: Βήξε.
1: Θα βήξω. Να σου πω τώρα.
2: Γιατί θεωρείσαι πιο οικείο.
1: Ακριβώ.
2: Όχι, αυτό είναι
1: ακριβώ. Γενικώ εγώ το λέω αυτό πράγμα. Πρέπει να θεωρήσει λίγο πιο οικείο. Δεν είναι πια πατενταρισμένα τα ράδια.
2: Άκου κάτι. Αυτό το έχουμε γιώσει τελείως κατά τη γνώμη μου.
1: Εντάξει, το έχουμε παρατραβήξει, συμφωνώ.
2: Το έχουμε παρατραβήξει. Το να ακούγεσαι οικείο σημαίνει ότι δεν δείχνει και σεβασμό απέναντι. Όχι εσύ. Εγώ.
1: Ναι, κατάλαβα. Γενικώς. Ναι,
2: εμείς όλοι. Ότι δεν δείχνουμε σεβασμό απέναντι σε αυτό εδώ που έχουμε απέναντί μας και το οποίο είναι μεγάλη δύναμη. Το μικρόφωνο. Αυτή τη στιγμή, παιδί μου, μας ακούνε, ξέρω, 5.000 άνθρωποι. 10.000 άνθρωποι. Ξέρω, πόσοι.
1: Ποιος μετράει, ναι.
2: Ποιος μετράει. Αλλά, πώς το πω, αυτό το να δείχνει έλλειψη, μια μικρή έλλειψη σεβασμού, δεν. Όχι.
1: Εγώ, φίλε, πιστεύω πραγματικά ότι πλέον και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο αυτό το σούπερ πατενταρισμένο, το ακούνι, το ρόμποκοπ με το γιακά.
2: Γιατί πα τα δύο άκρα.
1: Ατσαλάκωτο κτλ. Όχι,
2: πα τα δύο άκρα.
1: Όχι, έχει φύγει. Όταν, αλλά είναι μέχρι ένα σημείο η οικειότητα, α πούμε. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια απόσταση γενικότερα, αν με ρωτά.
2: Αλλά έτσι, τώρα συνεννοούμαστε.
1: Ναι, αυτό όμως, ρε παιδί μου, νομίζω ότι έχει να κάνει πιο πολύ με τον άνθρωπο που είναι πίσω από το μικρόφωνο και όχι τόσο. Δεν είναι κανόνας δηλαδή. Είναι στυλ που λέμε, κατάλαβες. Εσύ δεν είχες πει παλιά, σου τα έχω πει ότι τα θυμάμαι όλα τα παλιά που έχεις πει.
2: Πώς έτσι όμως.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Γιατί είσαι ένα δάσκαλος. Μέντορας.
2: Ακόμα είναι.
1: Μέντορας Βασίλης, ναι. Εντάξει, απλά τώρα έχεις πει παλιά, αν θυμάσαι. Και μάλιστα είχα κάνει παρέμβαση, ήμουνα στην Εθνική κτλ. Ότι όπως έρχεσαι ντυμένος στο στούντιο. Αναλόγως σου βγαίνει βεβαίως. Και το στυλ τη τέτοια.
2: Βεβαίως, ακριβώς. Δηλαδή και το πιστεύω αυτό.
1: Λέγε να μαθαίνουμε. Το μαθαίνει ο κόσμος, αυτό... δηλαδή, γιατί εγώ τα μάθα.
2: Όχι, φίλε, και εμένα μου τα είπαν αυτά. Και εμένα μου τα είπαν. Απλώς το θέμα είναι μερικά πράγματα. Όλοι έχουμε ένα φίλτρο μέσα μας.
1: Σωστά.
2: Και οι ακροατές, αυτά που ακούνε, δηλαδή, από αυτά που θα πούμε, ρε παιδί μου, θα συγκρατήσουν πέντε πράγματα.
1: Εντάξει, για ένα
2: το δικό
1: τους
2: φίλτρο. Ο καθένας μας έχει ένα φίλτρο. Mm. Εμένα μου είχε μείνει αυτό που μου είχαν πει. Όπως πας ντυμένος, θα δεις ότι θέλεις δεν θέλεις, έτσι θα μιλάς. Ότι αυτό είναι το, αυτό θα είναι, έτσι θα βγαίνει η φωνή σου, έτσι θα βγαίνει.
1: Ξέρω
2: η λέξη.
1: Ανάλογα, ρε παιδί μου, ναι.
2: Η λέξη, ο οργανισμός, το μυαλό διαλέγει τις λέξεις ανάλογα με το πώς είσαι ντυμένος.
1: Ναι.
2: Εάν είσαι δηλαδή, ξέρω εγώ, τι να σου πω.
1: Αν έρθεις δηλαδή με τη βερμούδα.
2: Με το μακό το ασιδέρωτο και το τζιν, ξέρω εγώ, το έτσι και τα λοιπά και
1: το
2: ό,τι βρήκες μπροστά σου, φόρεσες και πήγες στη δουλειά, έτσι θα μιλήσεις.
1: Θα πεις ματσάκι. Αν έρθεις με το κοστούμι, θα πεις αναμέτρηση.
2: Κουστούμι, δεν θα έρθει κανένα κουστούμι.
1: Λίγο εάν, πιο γιακά, γιακά.
2: Εάν έρθει πουκάμισο, ξέρω εγώ έτσι και τα λοιπά, λίγο πιο καλό παπούτσι και τα λοιπά.
1: Εσύ πουκαμισάκι φορά σήμερα, για να δω πώ θα τα πει. Για να δω πώ θα τα πει όμω. Κάτσε να δω πώ θα τα πει.
2: Δεν
1: κάτσε,
2: τα φορά
1: πάρα πολύ ωραία. Σήμερα ειδικά είσαι ένα σερί, συνεχίζει. Και καλά κάνει.
2: Αυτό είναι ένα κομμάτι. Ναι. Και αυτό ισχύει 100% κατά τη γνώμη μου.
1: Άμα κάνει κάποιο με το σόβρακο, τι γίνεται.
2: Θα κάνει με το σόβρακο. Τι θα κάνει, ρε Πέτρο.
1: Τι μπορεί να ζεσταθεί. Μπορεί να χαλάσει τα εργοντήσια.
2: Να σου πω για ένα άλλο.
1: Δίκιο,
2: εάν είπα αυτό, πάρα πει ότι κάποια στιγμή άλλη θα θυμάσαι ότι είπα για κάτι άλλο.
1: Για λέγε.
2: Ότι είναι διαφορετικά το πώς, με τι γράφεις. Όπως ισχύει, μιλάς όπως είσαι ντυμένος.
1: Τι στυλό υπολογιστή και τέτοια, αυτό εννοείς.
2: Μπράβο. Mm. Δηλαδή, είναι διαφορετικά.
1: Μαρία, κάνε ίδια... κάτι με τα τραγουδάκια, αγάπη μου, σε παρακαλώ, please. Βάλε χαλοτράγουδα, γιατί αυτά είναι λες, κάτι πατάτες τηγανιτές που τηγανίζονται προτηγανισμένες όμως. Που κάνουν τσιρ. Κατάλαβες. Λέγε τώρα.
2: Εάν το ίδιο πράγμα το γράψεις με μολύβι, στυλό, γραφομηχανή από τις παλιές.
1: Τράκα.
2: Ή κομπιούτερ, το γράφεις τελείως διαφορετικά. Το ίδιο πράγμα. Ο ίδιος άνθρωπος.
1: Πιο καλά με τι είναι να γράψεις.
2: Το ιδανικό είναι να γράψεις με μολύβι.
1: Σόπαρε.
2: Βέβαια. Γιατί εκεί βγαίνει όλος ο ψυχισμός.
1: Με το μολύβι,
2: Με το μολύβι. Εάν θέλεις να βγάλεις ψυχισμό, αναλόγως. Εάν θέλεις να κάνεις ένα επαγγελματικό κείμενο, θα γράψεις στο λάπτοπ. Θα γράψεις, ξέρω εγώ, στο PC.
1: Ναι.
2: Έτσι. Εάν ξέρω εγώ θέλεις να γράψεις κάτι της πλάκας ή οτιδήποτε, θα γράψεις με στυλό.
1: Ναι, μωρέ, αυτά δεν ισχύουν όμως πια, νομίζω.
2: Κοίτα, εγώ δεν σου λέω ότι ισχύουν.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι αλλάξαν τα χρόνια, κατάλαβες.
2: Αλλάξανε,
1: δηλαδή,
2: δεν είπε κανείς, παιδί
1: μου,
2: όχι.
1: Άμα θες να γράψεις ένα email.
2: Ένα email.
1: Θα το γράψεις με μολύβι και μετά θα το αντιγράψεις.
2: Σε ποιον θα γράψεις email. Σε ποιον θα το στείλεις.
1: Θα στείλω ένα στον πρωθυπουργό.
2: Πρόσεξε να δεις τώρα. Ναι. Εάν γράψεις, παιδί μου, σε μια κοπέλα και θες να τη συγκινήσεις.
1: Στην κοπέλα θα στείλω mail, δεν θα κάνω
2: emojis. Δηλαδή, εάν. Όπα η κυρία Παπαγκυρίση τώρα.
1: Έφτιαξε τα γυαλιά για να ακούει καλύτερα.
2: Μας έδωσε όλη η
1: προσοχή. Έτσι γίνεται. Φτιάξε τα γυαλιά για να ακούει καλύτερα.
2: Εάν θες να γράψεις, ξέρω εγώ, κάτι σε μια κοπέλα και σου πει, παιδί μου, έχεις τρεις τρόπους επικοινωνίας. Έτσι.
1: Τρεις
2: ναι. τρόπους επικοινωνίας. Ναι. Δηλαδή, θα της γράψεις γράμμα.
1: Γράμμα.
2: Ή θα της στείλεις mail, ή θα της στείλεις fax, ξέρω εγώ τι.
1: Fax.
2: Οτιδήποτε. Τι πιθανότητες λες εσύ ότι. Ποιες είναι οι καλύτερες πιθανότητες να βρεις στόχο.
1: Το γράμμα είναι. Το γράμμα. Ραβασάκι.
2: Γιατί έτσι. Έτσι είναι. Αλλά γιατί. Είναι πιο προσωπικό.
1: Είναι πιο προσωπικό, ναι.
2: Το μολύβι είναι πιο προσωπικό από εκεί που βγαίνει ο αυτόματος διορθωτής.
1: Πάμε να τα πεις πιο παλιά αυτά, Βασιλάρα.
2: Να σου πω τώρα παντρεύτηκες.
1: Αυτό λέω, πρέπει να τα πεις πιο παλιά.
2: Θα κάνω τώρα σεμινάρια, θα κάνω και.
1: Τα έκανες. Αφού βλέπεις. Ό,τι λες, τα ακούω, δεν τα ακούω, δεν τα κρατάω, δεν τα βαστάω μέσα μου. Και τα θυμάμαι που και πού.
2: Έχει κλείσει αυτό, αλλά.
1: Ναι. Ο Χρήστος στέλνει μήνυμα και λέει φαξ και ερωτηματικά. Φαξ, σαν να λέει τι είναι αυτό.
2: Εγώ όπως λέω και εγώ, μπιφ, τι είναι αυτό.
1: Ναι. Μπιφ. Έτσι λέει, είναι ο Λέιντουραλάβ. Δεν υπάρχει. Το είπα κάτι άλλο, λέγαμε όμως τώρα για τα μικρόφωνα. Ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι τώρα λίγο και λίγο εσύ άμα ξεφεύγει από το μικρόφωνο. Εντάξει, αυτό το μικρόφωνο έχουμε πει ότι είναι σημαδεμένο.
2: Εδώ τώρα, παιδιά, είναι χάλια το μικρόφωνο.
1: Κάτι γίνεται, ναι, κάτι γίνεται.
2: Μην μου λες τώρα, κυρία συνάδελφο, ότι φταίω εγώ για το μικρόφωνο.
1: Σε ρυθμίζει, Μαρία, άμα χρειαστεί. Κατάλαβε. Δηλαδή, άμα λίγο απομακρύνει και τα λοιπά, τα ανεβάζει το κατεβάζει.
2: Άκου να δει γιατί είναι χάλια το μικρόφωνο.
1: Ναι.
2: Έχουμε ένα τραπέζι που είναι τηλεοπτικό. Δηλαδή, κοιτάμε εσένα. Όμως εγώ κάνω εκπομπή με τον Πέτρο. Πρέπει να κοιτάω τον Πέτρο εδώ,
1: ναι,
2: που μιλάει.
1: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι το μικρόφωνο έχει λάθος θέση. Τι γίνεται, ξέρω να είναι εδώ το μικρόφωνο, σαν να είναι, πώς είναι, τραπέζι τηλεόρασης. Εγώ δηλαδή να μου μιλάει ο Πέτρος και εγώ να κοιτάω μπροστά. Μην τον κοιτάω.
1: Αν όμως είναι ένας μόνος του, ρε φίλε, θα κοιτάει τη Μαρία. Κατάλαβες. Άρα τη πρέπει να κάθεται στην ευθεία.
2: Μα δεν κάνουν πια εκπομπές μόνοι τους. Μόνο τα
1: άσε μωρέ, αφού γυρνοβολάει
2: και αυτό. Ο κοντός μιλάει μόνο.
1: Γυρνοβολάει και αυτό. Πάει έτσι, πάει έτσι, πάει πάνω, πάει κάτω. Εντάξει, μπορεί να το φέρει λίγο. Έτσι,
2: παιδί,
1: μπορεί να πάει και να σε στρίψω.
2: Αυτό επίση. Δεν πρέπει να ακουμπά το μικρόφωνο ποτέ.
1: Δεν πρέπει, ναι,
2: δεν πρέπει να το ακουμπά. Α, ορίστε τότε. Δεν μπορεί να το ακουμπά. Τι είναι το
1: μικρόφωνο. Καμιά φορά που έχει κανένα χνούδι πάνω, κάνω λίγο έτσι για να φύγει το χνούδι από πάνω. Το τραβάω εδώ να φύγει το χνούδι. Τέλο πάντων, φίλε, ναι, εντάξει, αυτά φτιάχνονται όμω, διορθώνονται. Είμαστε εντάξει. Σημασία έχει αυτά που λέμε. Δεν έχει σημασία. Αυτά που λέμε είναι τα κρίσιμα.
2: Μεγάλη κουβέντα πας να ανοίξεις. Άστο, δεν την κλείνεις.
1: Όχι, εντάξει, ναι, την κλείνω, ναι.
2: Κλείστε.
1: Γιατί είμαι έτοιμος να κηρύξω τον πόλεμο κατά της Crystal Palace, τη UEFA, του Ιφαντίνο, του Θεοδωρίδη, όλους μέσα. Το παιχνίδι αυτό τελείωσε χθες μόνο 1-0, να πούμε. Κηρύξω τον πόλεμο κατά του Ιφαντίνο, τη UEFA και τα δοκάρια.
2: Εγώ είπα 1-1, αλλά δεν ήμουν καν κοντά.
1: Τι φορούσε ο θεματοφύλακας στην Crystal Palace, δεν το είδαμε καθόλου. Τη στολή του, ρε παιδί μου, να τη δούμε. Πώς είναι, είναι μπλε, ξέρω εγώ τι είναι και τέτοια. Μπράβο στην Crystal Palace. Ράγιο Βαγεκάνο τώρα και τρεις κατσάρες πήγαν εκεί να παίξουν τα μπούρια για να βάλουν γκολ. Είχαμε διπλά δοκάρια εμείς η Crystal Palace, είχαμε ένα σωρό πράγματα.
2: Έχω σημαντικότερα θέματα.
1: Επίτηδες δεν το βάρανε μέσα.
2: Κάτι πρέπει να γίνει με τον καφέ, φίλε.
1: Ναι, είναι πρόβλημα. Θέλω να ανοίξουμε εμείς ένα δοκάτο.
2: Μη λες τώρα, μη δίνεις τίποτα περισσότερο. Μέχρι εκεί, μέχρι εκεί. Τελεία. Τελεία. Παράγραφος.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Έχω μια λίστα στην πω. Μετά. Ναι. Έχω.
2: Δεν χρειάζεται καν να την πεις. Κάντη.
1: Ναι, κατευθείαν. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να απαντήσεις σε μερικά πράγματα. Φίλοι. Εντάξει.
2: Θέλω να δω κάτι ένα ωραίο. Κάτι ωραίες σημειώσεις τώρα που έχουν γραφτεί για αυτό το παγκόσμιο κείμενο. Το οποίο,
1: ναι,
2: είναι το πιο ρηπογόνο,
1: λέγε, ρε,
2: παγκόσμιο κείμενο που έχει γίνει ποτέ. Ever.
1: Τι πετάμε τέτοιο.
2: Διοξείδιο του άνθρακα.
1: Από
2: γίνεται
1: τι?
2: Ο χαμός.
1: Από τα αεροπλάνα.
2: Όχι από τα αεροπλάνα. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή η μετακίνηση θα το. Θα το βρω, πες κάτι άλλο στο μεταξύ να το βρω γιατί δεν είχαν ανοίξει τα κομπιούτερ.
1: Πήγαμε αμέσως.
2: Μίλα λίγο μόνος. Να το πω πώς είναι όταν μιλάς μόνος. Να σου πω κάτι. Εργένες έχεις κάνει ποτέ.
1: Εσύ τι λες.
2: Πού να ξέρω εγώ σε ρωτάω. Εσύ μου απαντάς με ερώτηση.
1: Προφανώς.
2: Έχεις μείνει μόνος σου.
1: Ναι.
2: Okay. Μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
2: Πώς το μεγάλο χρονικό διάστημα έχεις.
1: Εργένης όταν λες να είσαι μόνος σε ένα σπίτι ή να μην έχεις δεσμό με ζήτα.
2: Όχι, δεν είσαι εργένης όταν, ρε παιδί μου, συζείς, ξέρω εγώ, μια κοπέλα.
1: Α, αυτό πώς δεν είναι, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάποια στιγμή και με τον αδερφό μου μαζί, με ένα μαζί κτλ.
2: Αυτό δεν είναι εργένης, Πέτρο, όταν μένεις με τον αδερφό σου. Μένεις με τον αδερφό.
1: Γι' αυτό σε ρωτώ αν το πας με το αίσθημα ή αν το πας με κάποιον.
2: Εργένης είναι μένω μόνος με ένα σπίτι, ξέρω εγώ.
1: Κάνα χρόνο τέσσερα... ενάμεση μέχρι να έρθει ο Μίτσος, πόσο
2: αυτό έκανε. Αυτό δεν έχει. Δηλαδή δεν πέρασες, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε εκείνα τα. Τα άδυτα. Να μιλάς μόνος σου. Να είσαι μόνος σου, να πηγαίνεις στην κουζίνα. Ανοίγεις το.
1: Όχι.
2: Δεν έχεις μιλήσει ποτέ μόνος έτσι.
1: Να μιλήσω μόνος μου.
2: Ναι. Ποτέ.
1: Τι λέει, όχι και μπράβο μου που δεν είχα μιλήσει μόνος μου, πιστεύω.
2: Δώσε συγχαρητήρια στον εαυτό σου.
1: Ναι, πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
2: Okay.
1: Γιατί όμως.
2: Γιατί σου είπα να μιλήσει λίγο μόνο σου και δεν το έχει καθόλου γι' αυτό.
1: Δεν μιλάω μόνο μου, ρε φίλε. Έχει τόσο κόσμο ακούει, κάνει ράνι. Απευθύνομαι σε κάποιους.
2: Τρία χρόνια εκπομπές και ήμουν μόνο μου.
1: Απευθυνόταν σε κάποιους, δηλαδή.
2: Σε ποιους απευθυνόμουν.
1: Στους ακροατές. Δεν μιλήσει σπίτι μου.
2: Εσύ απευθύνω σε ακροατές.
1: Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Μπορώ να τα πω και παραπάνω. Αλλά εργένης να έχει κάνει, τι σχέση γι' αυτό τώρα, φίλε.
2: Γιατί άμα δεν έχει κάνει εργένης, αποκλείεται, ξέρω, να μονολογεί. Να στο σπίτι, ξέρω, για άλλες.
1: Ωραία. Λέγε λοιπόν τι έκανες εσύ και πώς.
2: Ναι, δηλαδή ανοίξω ψυγείο και λες, εσύ πάλι δεν πήρα τυρί. Αφού το είχα στο μυαλό μου ότι στο σούπερ μάρκετ θα πάρω τυρί.
1: Αυτό το κάνει.
2: Πεις, ξέρω εγώ, ρε,
1: σι... Αυτό για... το έχω κάνει, αλλά στην πραγματικότητα εκείνη την ώρα μιλάς με το ψυγείο. Ή με το τυρί που δεν πήρες. Οπότε εντάξει.
2: Εντάξει, okay.
1: Ναι. Σήμερα σε βλέπω που καμισάκι όμως, Έλλη, παιδιά, αυτού. Πολύ ωραίο.
2: Δεν είναι έτσι.
1: Μπράβο, Βασιλάρα. Φτού, να μην σε ματιάσω να.
2: Όχι, ρε, σιγά. Δεν είναι έτσι.
1: Που λοιπόν... που καμισάκι και ήρθε να.
2: Πες ποιοι είμαστε, εδώ τα παιδιά δεν παίξατε εμείς τώρα.
1: Ψάχνεις να βρεις γιατί είναι πιο ρυπογονό. Να το most polluting
2: world cup. Ναι, αυτό, γιατί πήγα και τυχαία, έτσι μου ήρθε.
1: Για λέγε.
2: Θέλεις, χωρίς να κάνουμε συστάσεις, θες να τα πούμε τώρα.
1: Ναι, ναι, θέλω, είναι σημαντικό.
2: Λοιπόν.
1: Αεροπορικά ταξίδια, προφανώς.
2: Αεροπορικά ταξίδια.
1: Εντάξει, μίλια, αυτό και τα λοιπά, θα κάψουμε
2: να παρακολουθήσουν την ομάδα σε ένα παγκόσμιο κύπελο, ταξίδι μιας ζωής. Το 2026 θα σημαίνει την έναρξη μερικών από τα μεγαλύτερα, πιο απαιτητικά σε άνθρακα ταξίδια που έχουν γίνει ποτέ σε μεγάλο τουρνουά. Mm-hmm. Η απόφαση της FIFA να φιλοξενήσει το παγκόσμιο κύπελο σε μια ολόκληρη Ήπειρο, mm-hmm, και να την επεκτείνει σε 48 ομάδες, mm-hmm, θα φέρει κάποιους οπαδούς αντιμέτωπους με χιλιάδες μίλια αεροπορικών ταξιδιών.
1: Μάλιστα.
2: Με τις εκπομπές να ανέρχονται σε τόνους διοξιδίου του άνθρακα ανά οπαδό, σε πολλούς τόνους τέλος πάντων θέλει, ναι, να πει, διοξιδίου του άνθρακα ανά οπαδό.
1: Ναι.
2: Ένας οπαδός που πετάει από Λονδίνο και παρακολουθεί την ομάδα σε κάθε αγώνα στην Αμερική, σε περίπτωση που φτάσει στον τελικό, θα μπορούσε να ισοδυναμεί με ένα αποτύπωμα, αυτό λέγεται αποτύπωμα, ρε παιδί μου,
1: ναι,
2: δηλαδή
1: ναι, ναι,
2: τέτοιο αποτύπωμα, περίπου 3,5 τόνων διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό ισοδυναμεί το αποτύπωμα ενός θεατή,
1: ναι, ναι, ναι,
2: που πάει να δει την εθνική ομάδα της Αγγλίας, ας πούμε. Αυτό ισοδυναμεί με τη θέρμανση, με ό,τι αποτύπωμα αφήνει η θέρμανση ενός μέσου σπιτιού στην Αγγλία για 19 μήνες.
1: Κοντά 2 χρόνια, ε. 1,5 χρόνο τέλος πάντων και. Εντάξει, εγώ τα θεωρώ λίγο υπερβολικά αυτά, να ξέρεις. Δηλαδή το γεγονός,
2: ας πούμε, ότι είναι γίνεται... η εύκολη απάντηση τώρα. Περίμενε, δηλαδή, θεωρώ λίγο υπερβολικά. Δηλαδή,
1: όταν έγινε στη Ρωσία το Μουντιάλ που πήγανε, ξέρω εγώ, Μόσχα, Σότσι και δεν ξέρω ποιες άλλες πόλεις ήταν και τέτοια.
2: Δεν είπε κανείς κάτι άλλο. Ότι εκεί δεν ήταν.
1: Και εκεί ήταν.
2: Ναι.
1: Και μάλιστα τότε λέγανε ότι βομβαρδίζαμε και τα σύννεφα.
2: Τι πληρώνει τώρα η Ευρώπη, παράδειγμα, που έχει το Μάιο μήνα 33,5 βαθμούς
1: Κελσίου. Ναι, αυτά τα πράγματα.
2: Δηλαδή όταν λέμε τα θεωρώ λίγο υπερβολικά.
1: Τα θεωρώ υπερβολικά, θέλω να πω με την έννοια πια ότι πάντα γινόσαντε αυτά. Και. Κοίταξε.
2: Εκτός αν είμαστε κοσμοθεωρία.
1: Ειδήσει, Τραμπ. Ειδήσει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Με επιχειρησιακές αλλαγές επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Πολύ σύντομα η νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές και η αμοιβή ενός εργαζόμενου δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Πολεμική κλιμάκωση στον Περσικό. Ηνωμένες Πολιτείες τυπούν βάση στο Ιράν τα στενά του ορμού στο επίκεντρο της έντασης. Ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Συναγερμός στο Κουβέιτ. Ο στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόουν. Στα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Για πρώτη φορά, είπε, λειτουργεί γραμμή 1550 για 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη από τους ψυχολόγους και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώς, ως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Era Sport 101,8.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Μίλα τώρα γιατί δεν αφήσω.
1: Όχι, ρε παιδί, να σου πω κάτι. Ναι. Μην φανούμε και αυτό. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχει απόλυτη και πάρα πολύ μεγάλη μετακίνηση, ας πούμε, οπαδών με τα αεροπλάνα στο Μουντιάλ, νομίζω είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κάθε χρόνο. Απλώς φέτος είναι πιο πολλές οι ομάδες, άρα θα είναι πιο πολλοί οπαδοί. Ενδεχομένως είναι και λίγο πιο μεγάλα τα γήπεδα από αυτά που έχουν στα προηγούμενα χρόνια.
0: Μην τα λες.
1: Με αυτή την έννοια
0: τώρα. Όχι. Μην τα λες ούτε με αυτή την έννοια,
1: εντάξει,
0: ούτε με άλλη έννοια.
1: Δεν υπήρχαν.
0: Έννοια. Είναι η διπλάσια ρηπογόνο. Το φετινό Μουντιάλ σε σχέση με τα τρία προηγούμενα.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με τα τρία προηγούμενα Μουντιάλ. Δηλαδή βάζεις και τα τρία προηγούμενα, ούτε που θυμάμαι που έγιναν, αλλά βάζεις και τα τρία προηγούμενα Μουντιάλ και λένε ότι το φετινό θα είναι. Εάν ενδιαφέρει, ρε παιδί μου, μπορεί αυτό το πράγμα το τον άλλο, δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Εντάξει, okay. Ναι. Δεν έγινε.
1: Κλείναμε 32 το προηγούμενο που είχε γίνει στο Κατάρ και τώρα γίνεται με 48.
0: Δεν ξέρω, ίσως επειδή ήταν το Κατάρ και ενώ τώρα γίνεται σχεδόν σε όλη τη Βόρεια Αμερική, φίλε, σε όλη τη τέτοια.
1: Και Μέξικο.
0: Και αυτό.
1: Μεξικό, Αμερική, Καναδά. Είναι γι' αυτό λέει όλη την, σχεδόν είναι, όλη την Ήπειρο, ας πούμε.
0: Είναι μεγάλες οι αποστάσεις. 4.000, κάτσε να το βρω αυτό, το διάβασα. 4.800 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Η μεγαλύτερη απόσταση μιας πόλης που θα γίνει δηλαδή αγώνας από μια άλλη.
1: Και κάποιες χώρες θα πάνε εθνικές δηλαδή να παίξουν από το ένα στο άλλο. Ναι, ναι.
0: Δηλαδή σχεδόν 5.000 χιλιόμετρα.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ.
0: Τρεις διαφορετικές ζώνες ώρας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι καμία σχέση δηλαδή με τα προηγούμενα Μουντιάλ.
1: Μα σκέψει ότι τα παιχνίδια που είχαν παίξει στο προηγούμενο Μουντιάλ ήταν 64 και τώρα είναι πάνω από 100. Ναι. Είναι εντάξει, αδιανόητο. Είναι πάρα πολύ, πολύ μεγαλύτερο. Εννοείται.
0: Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα δεν ξέρω. Okay. Θα μου πεις τώρα, κάθεται η FIFA τώρα. Αλλά κάποιοι άλλοι κάθονται.
1: 16 πόλεις κτλ. Είναι πιο πολλές. Ναι, δεν το συζητάμε. Εννοείται. Απλά ναι, προφανώς. Εντάξει, αυτά ισχύουν όταν έχει τόσο μεγάλες μετακινήσεις. Γίνεται ιστορία.
0: Κοίταξε, εντάξει, δεν θα κάτσουμε κι εμείς να κλαίμε από πάνω. Δηλαδή, άλλοι είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι καθοδηγούν τα πράγματα κτλ. Εμείς και αν θέλαμε να κάνουμε κάτι δεν μπορούμε. Οπότε, ξέρω εγώ, καθόμαστε στην άκρη και καθόμαστε και βλέπουμε.
1: Ναι, okay. Ναι.
0: Απλώς το να το. Καμιά φορά το να το λέμε και να μένει έτσι λίγο στο μυαλό, σε μια άκρη του μυαλού, δεν κάνει και κακό.
1: Όχι.
0: Δεν κάνει και κακό. Σε εκείνος που λέει μόνο να βλέπω μπάλα
1: να
0: πάνω στο χορτάρι κτλ.
1: Δεν
0: κάνει και κακό. Γι' αυτό φορέσα που κάμισο σήμερα για να σας πω για μου
1: για
0: πολλούς και για την κλιματική αλλαγή.
1: Ναι. Αύριο θα έρθεις με τη βερμούδα, θα δούμε τι θα πεις.
0: Δεν έχω έρθει ποτέ στη δουλειά με βερμούδα.
1: Κακός.
0: Εγώ λέω καλός, αλλά δεν μπορώ με βερμούδα να έρθω στη δουλειά με βερμούδα. Όχι.
1: Με τα κοντοβράκια που λένε και μερικοί. Είδες Μαυργανίδη, με τα κοντοβράκια έρθες πάλι. Να με κάνει να τα κόψω.
0: 5 εκατομμύρια οπαδοί από όλο τον κόσμο θα παρακολουθήσουν το τουρνουά.
1: Τόσα είναι τα εστία που κόπηκαν, ναι, 5 εκατομμύρια.
0: 5 εκατομμύρια, αναμένεται. Τώρα, αν είναι τόσα που κόπηκαν, δεν ξέρω. Τι άλλο θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον. Έλα, όλο οι Αγγλίες. Βλέπουμε, αυτοί κοιτάζουν.
1: Ναι, το σπίτι του, ρε φίλε.
0: Okay. Τέλος πάντων, εντάξει, παιδιά, δεν θα σας ζαλίσουμε περισσότερο με όλα αυτά. Απλώς υπάρχει. Υπάρχει ένας που λέει ότι τέτοια επίπεδα εκπομπών από τις αεροπορικές μεταφορές ο κόσμος επιταχύνει την υπέρβαση της συμφωνίας του Παρισιού για τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε 1,5 βαθμό Κελσίου.
1: 1,5 πάνω θα πάμε.
0: Δηλαδή τι να σου πω τώρα. Μπορεί μερικά πράγματα από αυτά να είναι και λίγο υπερβολικά, αλλά δεν μπορούμε εμείς να κρίνουμε τι είναι υπερβολικό και τι όχι. Μπορεί να βγουν άλλοι επιστήμονες και να πούνε ότι παιδιά, αυτό που λέτε είναι υπερβολικά. Και ότι
1: βοηθάει,
0: έχει δίκιο ο Τραμπ, ο οποίος λέει ότι η τέτοια, το κλίμα στον πλανήτη κάνει κύκλους και πότε έχουμε παγετώνες και πότε έχουμε αυτό και πότε έχουμε ζέστη και πότε έχουμε κρύο.
1: Σωστά.
0: Έτσι, να σου πω.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη. Κύριο Γιάννη Θεοδωρακόπουλο, έστειλε μήνυμα ότι λέει συμφωνεί μαζί σου ότι είναι τεράστιο το θέμα για το Μουντιάλ και το
0: Μουντιάλ. Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη για μένα, γιατί δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά ηλικία.
1: Εντάξει. Ναι, εντάξει, βεβαίω. Και μάλιστα σε αυτό τώρα που λέει σχετικά, λέει ότι και λόγω του πολέμου και στενά ορμούζ και διάφορα τέτοια είναι και αδιανόητα τσιμπημένε οι τιμέ των εισιτηρίων. Μάλιστα λέγανε ότι μπορεί να περιοριστούν και δρομολόγια επειδή δεν έχουν καύσιμα τα αεροπλάνα να βρίσκουν τόσο εύκολα. Γενικώ είναι πολύ ακριβό το σπορ, φιλαράκι, πολύ ακριβό το σπορ. Γι' αυτό μετά εμείς, αντί να κοιτάξουμε αυτό, κοιτάζουμε αν τα καλαμάκια είναι χάρτινα ή αν τα καλαμάκια είναι πλαστικά. Κατάλαβες? Τέλος πάντων.
0: Η Νότια Αφρική έχει πάει. Είναι στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Έχει πάει.
1: Ναι, ναι. Μπαφάνα, λοιπόν, μπαφάνα, δεν είναι αυτή, βεβαίως.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. στην περίπτωση για τους οπαδούς τώρα, ας πούμε, τους φίλους, τους Νοτιοαφρικάνους, ας πούμε, που θέλουν να πάνε να δουν Μουντιάλ.
1: South Africa, ναι.
0: Την εθνική ομάδα της χώρας. Mm. Σίγουρα θα πρέπει να ταξιδέψουν για τη φάση των ομίλων 21.000 μίλια. Εάν προκριθεί από τον όμιλο, θα πρέπει να ταξιδέψουν 22.764 μίλια.
1: 43 πήγαμε.
0: Και αν φτάσουν μέχρι τον τελικό, ο καθένας πρέπει να κάνει 26.834 μίλια.
1: Ποιος θα πάει μόνο να δει ώρα τα
0: μάτια. Λέμε στην απίθανη περίπτωση. Λοιπόν.
1: Μπορεί να είναι κάποιος άπλος.
0: Παίρνουν εξαίρεση ομάδες, οι οποίες, παιδί μου, η μέση αναμενόμενη ετήσια εκπομπή, καλά μην μπούμε τώρα και τα...
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Και έχουν η έκθεση SGR του 2025 εκτίμησε ότι το συνολικό αποτύπωμα του παγκοσμίου κυπέλου θα μπορούσε να φτάσει τα 9 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό είναι τρομερός. Εμάς δεν μας λέει τίποτα τώρα αυτό. Εμείς πιο πολύ μας λένε τα γκολ του, ξέρω, του Κριστιανό,
1: ναι.
0: Παρά ξέρω εγώ αυτά.
1: Μας λέει τα γκολ του Κριστιανό, ναι, μας λένε. Βεβαίως.
0: Εντάξει, αυτά.
1: Μην ξαναβάλεις που κάμισε τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
1: Θα έρχεσαι εγώ και το μανικάκι.
0: Ωραία, θα έρχομαι το ίδιο. Για αρχίζω μετά όταν αρχίζω εγώ και τραγουδάω, παίρνω θέση.
1: Ναι, ναι, κάνε καλά τέτοια καλύτερα. Κάνε καλά τέτοια.
0: Το ένα δεν σας αρέσει, το άλλο δεν σας αρέσει.
1: Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Στεναχωριέμαι λίγο όταν ακούω ότι. Γιατί δεν ανανεώνουμε το συμβόλαιο του Καλογερόπουλου στον Ολυμπιακό. Άσχετο τώρα πολύ, αλλά επειδή βλέπω ότι πάει μπότσα και δεν ξέρω τι. Για ποιο λόγο, ρε παιδί μου. Καλούλη είναι ο άνθρωπο, έχει βοηθήσει πολύ κλπ. Δεν ξέρω γιατί. Δεν τον θέλουμε, δεν μας γεμίζει το μάτι εμάς τον Μέντι. Αυτός ο ίδιος θέλει να πάει κάπου πιο έξω. Τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Δεν τον θέλαμε τον παίχτη, δεν τον θέλαμε.
0: Κοίταξε, φαίνεται μια τίμια αλλαγή. Ένα τίμιο αναπληρωματικό που κάποια στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να σου φανεί χρήσιμο κτλ. Ναι. Κατά τα άλλα. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αυτά είναι τώρα πιο προπονητικά. Και
1: είναι
0: πιο...
1: προπονητικό, πιστεύεις.
0: Δεν είναι, τι είναι.
1: Όχι, λέω μήπως είναι και το ίδιο το παιδί, ας πούμε, να πει, ρε παιδί μου, ότι μπορεί και εγώ πάω έξω, ξέρω.
0: Μπορεί και το ίδιο.
1: Αλλά χωρίς έτσι πολλές συμμετοχές και παιχνίδια. Τώρα, αρχηγός εθνικής ελπίδων και τέτοια άνθρωπος, ας πούμε. Δηλαδή, απορώ. Και Έλληνας κιόλας, έτσι, που είναι απαραίτητη. Τέλος πάντων, ναι, μου έκανε εντύπωση.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Προφανώς όμως ο Ολυμπιακός πρέπει να κοιτάξει πολύ καλύτερα, αφού το πήγε τώρα εκεί, πρέπει να κοιτάξει πολύ καλύτερα το θέμα, δηλαδή, της ισορροπίας στο ρόστερ.
1: Να ελληνοποιήσει
0: δηλαδή,
1: λίγο.
0: Ε?
1: Να ελληνοποιήσει λίγο.
0: Να ελληνοποιήσει λίγο. Μα και να μην ελληνοποιήσει, να μην γίνεται αυτό το χάλι που γινόταν φέτος. Δηλαδή, που να μην οι ξένοι να.
1: Να αφήνει... χρειάζεται να κόβει.
0: Ναι, ναι, να χρειάζεται ναι, ναι. να κόβει.
1: Ναι, ναι, με τα διαβατήρια.
0: Δηλαδή, πάρε κοινοτικούς. Ναι, ναι. Πάρε δηλαδή διαβατήρια που να μπορούν να παίξουν. Να έχει ο προπονητής τους πάντες διαθέσιμους και να διαλέγει αυτούς ή τους καλύτερους που είναι πιο φορμαρισμένους, όσοι είναι τραυματίες και
1: τα λοιπά. Είναι κανένας από τους ξένους τώρα που θα φύγουν. Από αυτούς τους 7 που είναι. Είναι κανένας για φευγάλα. Οι δύο καινούργια.
0: Δεν θα είναι. Ξέρω εγώ, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, παράδειγμα, με όνειμα έτσι, ξέρω εγώ, και Ορτέγκα που γινόταν φέτος. Δηλαδή, ο ένας να μένε εκτός αποστολής. Γιατί δεν χώραγαν.
1: Ναι, πιο πολύ την πλήρωνε βέβαια ο άλλος. Οι δύο καινούργιοι φουκαράδες που ήρθαν, ας πούμε, που δεν παίξανε και πολύ. Αυτοί μπορεί να είναι και καλοί παίχτες του μέχρι και δεν τους έχουμε παρακολουθήσει καθόλου.
0: Για ποιους.
1: Τους δύο που πήραμε τώρα από την Πορτογαλία, ρε, το Γενάρη. Αντρέ Λουίς, πώς λέγονται τώρα, τους ξέχασα.
0: Α, ναι. Αντρέ Λουίς και ο άλλος. Ο, ναι. Μπροστά.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω, εντάξει. Αυτή, όταν, Πέτρο, όταν δεν κάνεις προετοιμασία με μια ομάδα, δηλαδή έχεις και με μεντιλίμπαρ στον πάγκο, είναι δύσκολο εκεί ξαφνικά να μπεις, ξέρω εγώ.
1: Να χωθείς,
0: Να χωθείς. Ναι. Για τον Αντρέ Λουίς, θυμόμαστε ότι ο μεντιλίμπαρ τον χρησιμοποίησε από την αρχή. Σχεδόν την πρώτη Κυριακή
1: σχεδόν, που είχε. Ναι, με τη μία.
0: Τώρα δεν ξέρω για ποιους λόγους το χρησιμοποίησε. Αν μετά απογοητεύτηκε από κάποια πράγματα, αν είδε κάποια πράγματα ή αν μετά επέστρεψαν οι κανονικοί που είχε στο μυαλό του και τον έβαλε τον Αντρέ Λουίς στον πάγκο.
1: Κλέιτον
0: είναι ο άλλος. Τι να σου πω τώρα. Απλώς χρειάζεται, ρε παιδί μου, όλοι χρειάζονται. Ό,τι χρειάζεται. Mm. Και ο Αντρέ Λουίς σαφώς και μπορεί να δώσει πράγματα στον Ολυμπιακό. Έχει δείξει δηλαδή ότι και ταλεντάκι έχει και το αριστερό το πάει μια χαρά και σου δυνατό έχει. Το θέμα είναι να πηγαίνει και εντός εστίας καμιά
1: φορά. Αριστερό ποδάρι είμαστε.
0: Ναι.
1: Ναι. Α, εντάξει, καλό.
0: Ο Αντρέ Λουίς, ναι. Ξεκινάει από τα δεξιά. Παίζει δηλαδή από τα δεξιά και πάντα, ναι, και με ανάποδο πόδι, πάντα συγκλίνει, πάντα κάνει. Ναι.
1: Α, ωραίο αυτό. Γιατί αριστερό ποδάρι δεν έχουμε και πάρα πολλούς εμείς, αν εξαιρέσει τους δύο μπακ δηλαδή.
0: Ναι, όχι, δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε και πολλούς.
0: Δεν έχουμε. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει και ένα εκτελεστή φάουλ. Τώρα γυρνάει ο Φορτούνης βεβαίως.
1: Ναι, μην να συζητήσουμε αν θα παίζει, αν θα παίζει, θα δούμε, ναι.
0: Ένα εκτελεστή, μπορεί δηλαδή, έφτασε σημείο Ολυμπιακός, θα πάτε δηλαδή εκτελέσεις. Να τα κάνει ο Ροντινέη. Κάτσε, ρε φίλε. Δηλαδή.
1: Καλά ήταν όμως, δεν ήταν άσχημα. Καλά τα παρούσε.
0: Άλλο αυτό.
1: Βραζιλιάνος,
0: άλλο, άλλο δεν είναι άσχημο. Δηλαδή, μιλάς τώρα για κορυφαίες ομάδες. Το ίδιο για τον Ολυμπιακό, το ίδιο για τους άλλους. Ξέρω, οι άλλοι δεν ξέρω ποιους έχουν τώρα, επειδή κοπεδιάζουμε για Ολυμπιακό. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή ο πιο σπεσιαλίστας αυτή τη στιγμή στις εκτελέσεις να είναι ο Ροντινέη.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται αυτό. Πάντως, το δεξί μπακ. Δεν γίνεται.
1: Όσοι έχουν παίξει μπακ γενικά, υπάρχουν πολλοί δηλαδή που την έχουν την εκτέλεση. Στον Παναθηναϊκό ο Μπακασέτας θα χτυπούσε, ας πούμε, για παράδειγμα, που είχε καλά στη μένα.
0: Okay, ναι. Στην ΑΕΚ ο Μάριν, πολύ καλό. Εξαιρετικό. Νούμερο ένα. Ο νούμερο ένα δηλαδή από όλου. Από όλο το ελληνικό πρωτάθλημα, ο Μάριν έχει το καλύτερο φάουλ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, στον ΠΑΟΚ
1: είχε
0: Ζίφκοβιτς.
1: Ναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει.
1: Δεν λέμε για τα απευθείας τώρα. Με τις
0: και για απευθείας. Να μπορεί να. Τι να κάνεις, τη σέντρα μόνο.
1: Ναι, για τη σέντρα.
0: Όχι, ρε φίλε. Το φάουλ, δηλαδή, μπορεί να είναι ή απευθείας ή καλή σέντρα ή ξέρω, να σου κόβει κάτι, κάτι να δεις, κάτι κάπως να περάσει την μπάλα.
1: Εντάξει, γενικά οι
0: φαουλάκιδες δηλαδή, σημαίνει έχουν φύγει ποδοσφαιρική ευστρόφεια.
1: Έχουν φύγει φαουλάκιδες, δεν έχουμε και πολλούς τώρα.
0: Δεν έχουμε γιατί δεν έχουμε, εντάξει. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο Ολυμπιακός να έχει το δεξί μπακ. Εγώ θυμάμαι μπακ, δηλαδή να χτυπάει φάουλα την εποχή του Γεωργάτου ήταν. Ο Γεωργάτος χτυπάει φάουλα.
1: Ναι, ναι. Τρομερές σέντρες, ας πούμε, όντως, ας πούμε. Πολύ. Κοίτα, ο λόγος για τον οποίο.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Κατά τη γνώμη μου, ο λόγος για τον οποίο δεν βάζουμε τόσα πολλά φάουλ γενικά, κυρίως οφείλεται. Τώρα, εκτός κι αν είσαι Declan Rice, ας πούμε, εντάξει. Οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι έχουν εκπαιδευτεί πολύ καλά οι τερματοφύλακες με το τείχος και τέτοια. Νομίζω δηλαδή ότι πιο πολύ οφείλεται εκεί παρά στο γεγονός ότι έχουμε κακούς εκτελεστές. Δηλαδή, ο Μπακασέτας φάουλ με τον Παναθηναϊκό μπορεί να έχει βάλει, αλλά σουτ και έξω από την περιοχή έχει βάλει κάμποσα και με την Ελλάδα και με τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει το καλό φάουλ.
1: Ναι, αλλά για απευθείας εκτέλεση το... σε ρωτάω.
0: Ε?
1: Για απευθείας εκτέλεση.
0: Μα και για τα δυο. Όταν η μπάλα, παράδειγμα, είναι ξέρω εγώ, στα 15 μέτρα ή 20 μέτρα εκτός περιοχής.
1: Όχι, αυτό άλλη... είναι πολλά.
0: Μια στιγμή.
1: Ναι.
0: Μια στιγμή. Κάτσε να πω αυτό που θέλω. Ένας παίκτης θα πάει εκεί και το 70%, 80% των περιπτώσεων να κάνει σέντρα.
1: Ναι.
0: Ή να κάνει πάσα ή οτιδήποτε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Υπάρχουν όμως και μερικοί οι οποίοι θα κάνουν κάτι άλλο. Αυτό είναι η ευστροφία. Mm. Είναι ευστροφία. Όταν πάει ο Ροντινέη, δεν θα κάνει σουτ. Θα κάνει σέντρα.
1: Ναι, ναι.
0: Προσαρμόζεται η άμυνα.
1: Με τη μία. Και θα κάνει σέντρα. Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή η άμυνα ξέρει ότι θα πάει για σέντρα.
1: Ναι, ναι.
0: Προσαρμόζεται η άμυνα. Εάν πάει όμως ένας παίκτης αλλά Φορτούνης, επειδή λες, μήπως αυτός ξέρω μου κάνει κάτι άλλο.
1: Απευθείας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα έχει τον νου σου.
0: Δημιουργεί αμφιβολίες στην αμυντική προσέγγιση του αλλού.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, απλά εγώ νομίζω σου λέω
0: ο Μπακασέτας επίσης δεν μπορεί να κάνει σέντρα. Δεν θα κάνει. Άμα ο Μπακασέτας θα κερδίσει φάουλο Παναθηναϊκός, αυτό που θα φυλαχθεί από τον Μπακασέτα είναι το απευθείας.
1: Ναι.
0: Στο φάουλ.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν είναι, ξέρω εγώ,
1: κοντά στον άξονα, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: σε σημείο νορμάλ.
1: Ναι.
0: Άμα είναι, ξέρω εγώ, κάπου για σέντρα που φαίνεται.
1: Ναι.
0: Όμως τον Μπακασέτα θα φυλαχθεί και για φάουλ, το οποίο μπορεί να είναι απευθείας.
1: Ναι.
0: Ενώ με τον Ολυμπιακό, με τον Ροντινέη, δεν θα φυλαχθεί για απευθείας.
1: Όχι, όχι, μάλλον όχι.
0: Βλέπεις.
1: Μάλλον όχι. Εντάξει, εγώ σου λέω όμως πάντως ότι.
0: Το Μάριν, τέλος πάντων. Ο Μάριν θα φυλαχτεί και για απευθείας. Ενώ με το Ζίφκοβιτς ο Μπάοκ δεν θα φυλαχτεί για απευθείας.
1: Ναι, ναι. Μάλλον όχι δηλαδή. Ναι, ναι, μάλλον όχι.
0: Πώς θα κάνουμε.
1: Εντάξει, αν και εγώ σου ξαναλέω, νομίζω ότι τα απευθείας φάουλ πια δεν μπαίνουν επειδή είμαστε πάρα πολύ καλά οι τερματοφύλακες. Βάζουμε σωστά το τείχος. Έχουμε κάνει καλή προπόνηση και πιο πολύ νομίζω ότι είναι εκεί. Εκτός
0: ξαναλέω.
1: Και αν είσαι Ντέκλαν Ράις, μπαίνουν. Αλλά δεν έχει περιοριστεί λίγο. Δεν έχει περιοριστεί λίγο.
0: Έχουν περιοριστεί λίγο, εντάξει.
1: Έχουν περιοριστεί λίγο. Αλλάξει και τον τρόπο που σουτάρουν. Δεν φαλτσάρουν τόσο πολύ, α πούμε, σουτάρουν με περισσότερη δύναμη.
0: Και είναι, για παράδειγμα, βάλε πόσα γκολ έχει πάρει η Arsenal από στημένες φάσεις και ειδικά από κόρνερ.
1: Από κόρνερ κατά βάση, ναι.
0: Okay. Γιατί είναι στημένη φάση και αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί κάποιο εκτελεί. Και το φοβερό με την Arsenal, για εκείνου που δεν το είχαν προσέξει, είναι ότι η Arsenal έχει 8-9 διαφορετικού εκτελεστέ κόρνερ. Δεν έχει έναν, δεν έχει δύο. Κάθε κόρνερ το εκτελεί διαφορετικός ποδοσφαιριστής.
1: Ναι,
0: που τι σημαίνει αυτό.
1: Θέλει να τη στείλει, ναι.
0: Που τι σημαίνει αυτό. Ότι όλοι οι παίχτες ξέρουν ότι αν πάει ο Πέτρος θα γίνει αυτό το σύστημα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εάν πάει ο Παπα-Νικολάου θα γίνει αυτό το σύστημα. Δηλαδή δεν είναι αυτομάτως το μυαλό προσαρμόζεται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αν πάει ο Πέτρος από δεξιά, επειδή, και λοιπόν, αν πάει ο άλλος
0: επειδή
1: από
0: λοιπόν αυτό δεν μπορούμε να το φτάσουμε εμείς. Δεν το έχει δοκιμάσει κανένας εδώ.
1: Τώρα
0: το είδανε.
1: Το κράζουμε λίγο.
0: Όχι, δεν το κράζουμε. Τι να κράξουμε λίγο. Δεν το ξέραμε.
1: Όχι, που λέει για την
0: Φέτος το παρατηρήσανε από τον Αρτέτα.
1: Ποιος είναι, ήταν μέχρι πρώτον στο πριν ένα μήνα, μην κάνω τώρα λάθος και έχει αλλάξει αυτό, αλλά πάνω κάτω εκεί είναι. Ο τρίτος σκόρερ της Arsenal. Φέτος.
0: Δεν ξέρω, πες το.
1: Τα αυτογκολ. Φοβερό. Με 16, αν θυμάμαι καλά, είχε μετρηθεί τότε.
0: Δηλαδή, αυτό. Γιατί το λέμε, για το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο οι στημένες φάσεις. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Παίζουν, τώρα... παίζουν. Ρε, παίζουν. Ναι, από παλιά παίζουν, αλλά τώρα πολύ περισσότερο. Τώρα έχει γίνει λίγο πιο επιστήμη. Έχει γίνει τώρα.
0: Βέβαια έχει γίνει επιστήμη. Βέβαια έχει γίνει επιστήμη.
1: Ναι, πιο επιστήμη. Πιο επιστήμη. Ποιο ήταν ο τελευταίο ρε
0: φίλε. Δηλαδή το να βάλει σε οργανωμένη άμυνα, φίλε, δύσκολα βάζει και στον Αστέρα Τρίπολη και στον Πανσεραϊκό που λέει ο λόγο. Όταν η άμυνα είναι οργανωμένη. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Επειδή θυμάμαι, θα σου πω κάτι τώρα, θα το θυμάσαι πιο, καλιά, πιο καλά, σαν πιο παλιό, α πούμε. Ναι. Όταν κέρδιζε μια ομάδα corner, ο center forward τη ομάδα που έκανε άμυνα, καμιά φορά δεν στεκόταν πέρα, ας πούμε, μπροστά. Τώρα βλέπει ότι γυρίζουν και γίνεται πίσω.
0: Όχι τόσο center forward. Ο ψηλό τώρα να πάει.
1: Τώρα του γυρίζουν πίσω για να κάνουν άμυνα.
0: Πάντα έμενε, ξέρω εγώ, κανένα κοντό που δεν μπορεί να βοηθήσει, έμενε πιο μπροστά, ξέρω, ή έξω από την περιοχή, ξέρω,
1: ναι,
0: πιο
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: προ το
1: ναι,
0: κέντρο.
1: Τώρα το βλέπει ότι είναι μέσα και αυτό χωμένο, γιατί σου λέει καλό
0: ναι, κάπου θα βοηθήσει
1: κι αυτό. Θα τη διώξει κάπου, ναι, κάπου θα γίνει δουλειά. Ναι, σωστά.
0: Και τώρα πια έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και το transition. Γιατί κάποτε έκαναν την απόκρουση και έτρεχε ένα.
1: Ναι.
0: Έτρεχε ένα. Τώρα τρέχουν όλοι.
1: 20 προ τα πίσω. Ναι, κύμα πραγματικά. Ναι, σωστά.
0: Ποιος θα προλάβει, ναι.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, έτσι, κάθε φορά εμφανίζεται κάτι καινούργιο στο ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι, αλλά όχι πολύ. Δηλαδή, ψηλό από τη μοίρα ξύγκη βγάζουμε. Δηλαδή, εμφανίστηκε ο Γκουαρδιόλα και έκανε τον Stones από στο Περάρα, ακούνητο κτλ. Αυτό το υβρίδιο, λίγο αμυντικό χαφ, λίγο box to box, λίγο να βοηθάει πίσω κτλ. Δηλαδή, βρίσκουν τρίκ.
0: Τα περισσότερα τρίκ τα έχει βρει τώρα το συμπαθεί, δεν το συμπαθεί. Κανείς νομίζω ότι οι περισσότεροι το συμπαθούν, τα έχει βρει ο Πεπ.
1: Ναι,
0: τα περισσότερα τρίκ. Ο Πεπ ήταν αυτός ο οποίος έκανε, είπε ότι είναι ανώφελο να ξοδεύω ένα half για playmaker, αυτό που λένε για χαμηλό playmaker, δηλαδή εξαροχτάρι. Mm. Γιατί δεν μπορώ να έχω παράδειγμα δύο center back να κάτω και να τεμπελιάζουν. Ένας από τα δύο center back θα κάνει αυτή τη δουλειά, ώστε να απελευθερώσω μια θέση. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, του Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι αυτός ο οποίος. Γενικά ο Γκουαρδιόλα έχει πολεμήσει πολύ την τεμπελιά στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν αυτός ο οποίος κάνει το back center four. Αυτός το έκανε. Δηλαδή, όταν γίνεται η επίθεση από τα αριστερά μιας ομάδας, τη City, για παράδειγμα που το βλέπαμε αυτό, ή ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι στην Bayern Μονάχου, αλλά μετά στη City που το παρατηρούσαμε πιο πολύ. Όταν γίνεται η επίθεση από τα αριστερά, το δεξί back δεν μπορεί να κάθεται εκεί πέρα και να τεμπελιάζει στα δεξιά, αφού η μπάλα παίζεται από τα αριστερά. Έκανε τις κούρσες και γινότανε δεύτερο φορ.
1: Από το πλάι.
0: Από το πλάι. Δηλαδή έμενε από την άλλη πλευρά,
1: ναι,
0: και βοηθούσε.
1: Ναι,
0: περιφερειακός επιθετικός.
1: Ναι,
0: πίσω από το φορ.
1: Ναι.
0: Περιφερειακός επιθετικός. Να μαζέψει σκουπίδι στην αντίπαλη περιοχή.
1: Ναι.
0: Το ίδιο γινόταν με το αριστερό μπακ όταν έκανε επίσης από τα δεξιά. Δηλαδή με τον Γκουαρδιόλα δεν τεμπελιάζει κανείς στο γήπεδο.
1: Νομίζω ότι όχι μόνο με τον Γκουαρδιόλα, γενικότερα.
0: Εντάξει, μετά το έκαναν όλοι. Επίσης από τα δεξιά. Δηλαδή με τον Γκουαρδιόλα δεν τεμπελιάζει κανείς στο γήπεδο.
1: Νομίζω ότι όχι μόνο με τον Γκουαρδιόλα, γενικότερα.
0: Εντάξει, μετά.

0: Και εκεί. Αλλάζουν μπάσκετ. Μερικά πράγματα, δεν μπορούν να βγουν τόσα πολλά καινούργια συστήματα.
1: Ναι, ναι, γιατί στο μπάσκετ, πώς μάλιστα, φίλε, όταν σταμάτησαν τόσο έντονα αυτή την τριγωνική επίθεση και όλα αυτά και τέτοια, τι κάνανε, βάλανε ψηλούς, κοντούς. Αυτό σου τρίποντο, τρίποντο, τρίποντο, τρίποντο, τρίποντο.
0: Και γιατί τρίποντο. Το λέμε παράδειγμα και γιατί βγήκε τον Μπατζόκα στάιλ και τα λοιπά, γιατί κανένας δεν κάνει τρίπλα πια ή αποφεύγονται οι τρίπλες, τίποτα. Παίρνεις την μπάλα, τη δίνεις. Ούτε τη χτυπάς κάτω. Ναι. Ούτε τίποτα.
1: Δηλαδή, από τους κορυφαίους σέντερ στην ιστορία του NBA που θα τους ξέρεις και εσύ είναι ο Λάζον, ο Σακίλ Ονίλ, ξέρω διάφοροι τέτοιοι. Κάνας από αυτούς δεν είχε τρίποτα. Δεν βάζουν τρυποντάκια. Κάνας από αυτούς. Και έχουν γράψει ιστορία και έχουν μείνει για το.
0: Τέλος πάντων, απλώς συμφωνούμε όλοι ότι έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ τα πράγματα που δεν μπορείς καινούργια πράγματα πια. Δεν υπάρχει παρθενογένεση πια.
1: Ναι. Είναι πολύ δύσκολο με τόσα παιχνίδια, τόσοι προπονητές, τόσοι παίχτες θα επανεμφανιστεί ξαφνικά κάτι πολύ πολύ καινούργιο, ας πούμε. Είναι. Αδιανόητο. Ρε Βασιλάρα, δεν μπορώ να περπατήσω σήμερα. Τι πράγμα είναι αυτό?
0: Τι έπαθε?
1: Έκανα αυτό το μέρφ, δεν σου είπα.
0: Τι έκανες?
1: Το μέρφ.
0: Αυτό που πάτε οι μπαμπάδες
1: και. Όχι, αυτό είναι αύριο. Παιδιά, αύριο έχουμε τελικό, τρομερή αναμέτρηση αύριο. Βεβαίως, κύριε Κοκόρια, περάσει καλά αύριο. Μη στεναχωριέσαι. Βλέπω εδώ μου ότι πες κάτι αύριο για τον αυριανό τελικό. Περάσει καλά, κύριε Γιώργο, αύριο. Μη στεναχωριέσαι. Ακούει ο Θανάσης, ακούνε όλοι οι συμπαίχτες μου. Θα γίνει. Άστο, τέλος πάντων. Θα σου πω τι είναι το μέρφ για να το κάνει κι εσύ.
0: Όχι, μάλλον. Καμιά βλακία θα είναι σαν το μπιφ, ξέρω.
1: Βλακία σαν το μπιφ. Κάτσε να δω πόσοι από τους ακροατές μας το ξέρουν, να μου στείλει κανένας μήνυμα να το ξέρει.
0: Λοιπόν, δεν μου λες, έχει γίνει κλήρωση για το. Έχει γίνει, ε.
1: Για ποιο μωρέ?
0: Για το Μουντιάλ.
1: Με δουλεύεις, ε.
0: Έχει γίνει.
1: Προφανώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, πρώτος όμιλος.
1: Τι, θα φάνε προγνωστικά?
0: Μεξικό, Νότια Κορέα. Νότια Κορέα, ναι. Νότια Αφρική και Τσεχία. Δεν παίζει, όχι, δεν βαριέμαι τώρα τα πολλά.
1: Πού να τα παίζεις
0: όλες τις ομάδες? Ο Σον,
1: ναι,
0: τέταρτο παγκόσμιο κύπελο. Στο δεύτερο γκρουπ, Βοσνία Ζεγοβίνη. Ο Τζέκο, 40 χρονών, θα παίζει.
1: Βεβαίως.
0: Στον ίδιο όμιλο η Ελβετία.
1: Μάλλον, έτσι, ναι, ναι.
0: Ο Τσάκα, τέταρτο.
1: Τσάκα, ναι.
0: Τσάκα. Θα παίζει και αυτός. Τέταρτο παγκόσμιο κύπελο. Άκου, Τσάκα, τέταρτο παγκόσμιο κύπελο.
1: Είδες, φίλε.
0: Στο τέτοιο, στο. Η Βραζιλία, στο τρίτο γκρουπ. Ο Νεϊμάρ θα είναι μέσα.
1: Όχι ο Βλάσης Τσάκας, έτσι. Ο Τσάκα, ναι.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Νεϊμάρ?
1: Τρία πόσο είναι άνοιξε. Στα μυαλά είναι 15, αλλά.
0: Επίσης, αυτό είναι δυνατό, ε. Είναι δυνατό γκρουπ. Βραζιλία, Μαρόκο, ο Χακίμι.
1: Σκωτία και άλλοι είναι η Αϊτή, μωρέ.
0: Παρά το γεγονός ότι ο Χακίμι της Παρίς Σεν-Ζερμέν είναι τραυματίας, έχει συμπεριληφθεί, η Αϊτή είναι η άλλη και η Σκωτία. Λοιπόν, τι άλλο, United States, τώρα σιγά.
1: Νόιερ, ρε φίλε.
0: Ο Νόιερ, στο πέμπτο γκρουπ εδώ, η Γερμανία, 40 χρονών, first choice,
1: yes.
0: Keeper.
1: Είναι, ποιος θα είναι το, εντάξει.
0: Και παίζει με, η Γερμανία παίζει με Κουρακάο, Ivory Coast και Ecuador. Τίποτα, δεν έχουμε να πούμε τίποτα.
1: Δεν έχουμε.
0: Στην Ολλανδία, καλά. Η Σουηδία, Ίζακ και Γιόκερες,
1: ναι, ναι.
0: Κανονικά στην ομάδα. Την Ισία, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Ο Λουκάκου τι είναι? Παίζει Λουκάκου.
1: Το κάλεσε, ναι, ναι. Απλά επειδή κάλεσε, είναι, δεν είναι, είναι εκτός φόρμας γενικά, δεν είναι καλός, ας πούμε. Και τους έκανε λίγο εντύπωση, αλλά από την άλλη δεν μπορείς να μην τους.
0: Στην Ισπανία, ο Λαμίν Γιαμάλ κανονικά στην ομάδα, παρά το γεγονός ότι είναι τραυματίας.
1: Αυτό δεν είναι το κορυφαίο, είναι ότι δεν έχει ούτε να παίξει τη Ρεάλ Μαδρίτη η εθνική ομάδα της Ισπανίας.
0: Δεν είχε Ισπανούς καθόλου.
1: Φίλε, είδες, φοβερό δεν είναι? Φοβερό δεν είναι? Απίστευτο.
0: Απίστευτο είναι, ναι, πραγματικά. Εντάξει, παίζει με το Κάπο Βέρντε που λένε ότι έχει.
1: Με τον Δόνι παίζει, αν θυμάμαι καλά.
0: Τους ωραιότερους άντρες και γυναίκες στον κόσμο.
1: Σοπαρέ.
0: Ναι. Το Κάπο Βέρντε. Το πράσινο ακροτήρι. Λένε. Αλλά
1: από Κάπο Βέρντε δεν ήμασταν εμείς ο Μπατίστα, ρε φίλε?
0: Δεν ξέρω.
1: Για να το ψάξω λίγο.
0: Γαλλία, Εμπαπέ και Ντεμπελέ κανονικά. Ηγούνται τις προσπάθειες της Γαλλίας. Στη Σενεγάλη, ο Μανέ. Κανονικά στη Σενεγάλη. Νορβηγία, Χάλαντ και Όντεγκαρτ κανονικά.
1: Βεβαίως. Κάπο Βέρντε ο Ντανιέλ Μπατίστα. Γι' αυτό είδα πεταρά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έτσι λένε, ρε φίλε, ότι τα. Η ωραιότερη φυλή, λέει, ανθρώπινη φυλή στον κόσμο είναι το Κάπο Βέρντε.
1: Μπράβο.
0: Τι να σου πω. Πορτογαλία, ποιος?
1: Κριστιανό Ρονάλντο.
0: Έτσι, ε.
1: Μία συμμετοχή θα κάνουμε. Ποιο παγκόσμιο κύπελλο για τον Κριστιανό, δεν το λες? Έκτο. 4 ή 6, 24 χρόνια Μουντιάλ παίζουμε.
0: Τι μου λες, ο Πάλμερ.

0: Τι έπαθες πάλι, μωρέ.
1: Ναι. Να σου πω, αυτή η φαίη, ας πούμε, που δίνεται, παιδί μου, ωραία. Εντάξει.
0: Δίνεται ωραία.
1: Δεν παίζει ρόλο και πώς θα δίνεται, τι θα λέει στην τηλεόραση. Ή ότι και να βάλουν τα ίδια πράγματα θα πούμε.
0: Εννοείται. Άμα βάζει μπουργκα δηλαδή θα βρεις άλλα.
1: Τι θα βρεις.
0: Λοιπόν, στην Αγγλία, Φόντεν, Πάλμερ.
1: Έξω.
0: Αλεξάνδερ Άρνολντ.
1: Καλά, αυτός έξω. Σιγά ποιος Αλεξάνδερ Άρνολντ. Τώρα από τη χρονιά που έκανε στη Ρεάλ, μάπα.
0: Μόντριτς.
1: Ναι, δεν απειλεί για Κροατία, φίλε. Μέσα. Για Λούκα, γίγαντα.
0: Αυτή είναι πάνω κάτω, δηλαδή. Εντάξει, οκ.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Ωραίο, εντάξει.
1: Είναι γιορτή, είναι ωραίο. Εντάξει, θα έχει το ενδιαφέρον του. Θα το ευχαριστηθούμε και θα το παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Αφού πήγε 59 και 53, τι να κάνουμε κι εμείς.
1: Πάμε να διακόψουμε για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και γυρίζουμε να τα πούμε μετά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Σε εορταστικό κλίμα θα γίνει απόψε στο ΣΕΦ στις 8 και 4 το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά της Greek Basket League με το λάβαρο κατάκτησης της Ευρωλίγκας να ανεβαίνει στην οροφή του ΣΕΦ. Στις 6 στο Telecom Center Athens θα διεξαχθεί ο πρώτος χρονικά ημιτελικός μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Κάλυψη και των δύο αγώνων από την ΕΡΑ Σπορ και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Η Crystal Palace κατέκτησε τον τίτλο του Conference League μετά την νίκη της επί της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 στο τελικό της Λειψίας, με γκολ του Ματετά. Με ψήφους 7-7 δεν πέρασε η πρόταση των 5 ΠΑΕ για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος στη Super League. Ο Ολυμπιακός ψήφισε λευκό, ενώ κατά της αναδιάρθρωσης τοποθετήθηκαν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος και Φυσιά και Όφη. Με τον 30χρονο Βάσκο μέσω Ουνάι Λόπεθ διαπραγματεύεται ο Ολυμπιακός που χθες αγωνίστηκε με τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό του Conference League. Σήμερα αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της πρωταθλήτριας ΑΕΚ για τη νέα σεζόν. Προσπόλησε από χθες οι μετοχές της ΠΑΕΑΕΛ. Ο μεγαλομέτοχος Αχιλλέας Νταβέλης δήλωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει και θα περιμένει προτάσεις ενδιαφέροντος έως στις 17 Ιουνίου. Ο ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσει και φέτος στην Ολλανδία το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν από 29 Ιουνίου έως 12 Ιουλίου. Η Εθνική Ελπίδων κάτω των 21 ιτήθηκε 2-1 από την K23 του Κατάρ σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στην Κροατία. Έως το καλοκαίρι του 2027 επισημοποιήθηκε η παραμονή της Ελέν Ερντέμ στην τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Μέχρι το 2028 ανανέωσε ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ το συμβόλαιό του με τον Άρη. Με την υπόσχεση ότι θα τετραπλασιαστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του χάρη στη συνδρομή και του Γιάννη Αντετοκούμπο, η ΚΑΕ Άρης προσπαθεί να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας για την ερχόμενη διετία. Φιλικό παιχνίδι με τους επίδοξους πρωταθλητές του NBA New York Knicks στο ΣΕΦ ή στο Madison Square Garden θα δώσουν πιθανότατα οι ερυθρόλευκοι, όπως ανέφερε εκ των μεγάλων χορηγών της Πειραϊκής ΚΑΕ ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος. Ο Ολυμπιακός βουλιαγμένη 15-13 στην παράταση στον πρώτο τελικό της Water Polo League των γυναικών, ενώ στους άντρες ΠΑΟ Κεντραϊκός 16-17 μετά από πέναλτι για τις θέσεις 5-8 και Απόλλων Σμύρνης βουλιαγμένη 14-13 για τη διεκδίκηση της τρίτης θέσης. Απόψε στις 9 στο Σεράφιο και με κάλυψη από τα κανάλια Earth Sports και την Era Sport, ο δεύτερος τελικός των ανδρών, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, με τους ερυθρόλευκους να προηγούνται με 1-0 στη σειρά των Πρασίνων. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο, ο οποίος συνεχίζει στον πάγκο της ανδρικής ομάδας Βόλο των Πρασίνων για 13η χρονιά. Ο Χάνσι Φλίκ άναψε πράσινο στην διοίκηση της Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του 25χρονου διεθνή Άγγλου μέσω επιθετικού από τη Newcastle Άντονι Γκόρτον με προσφορά 70 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Αλέξ Καλογερόπουλος, του οποίου το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται τον Ιούνιο, βρίσκεται πολύ κοντά για τη μεταγραφή του στη Μόντζα που ανέβηκε στη Σέρια. Τέλος, η Μονακό νίκησε στην έδρα της στη Μπουργκ με 114-103 και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Γαλλικής Λίγκας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 12.

0: Hera Sport 101,8.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη η τυρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
5: Χορηγός επικοινωνίας Hera Sport.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ακούτε Hera Sport.

0: Ωραίο τραγουδάκι έμεινε. Πάρα πολύ καλό, γι' αυτό και έπαιξε και τόσο, τέλος πάντων. Αλλά ακούγεται βροχή όταν ξεκινάει και ενδιάμεσα.
1: Θα πείτε τη βροχή βροχούλα.
0: Θα την πούμε, ναι. Τώρα έβρεξε, λέει, έχουμε. Γεμίσανε, λέει, τα δεξαμένες.
1: Ο θόλος από πάνω, πώς το λέτε. Ο θερμικός θόλος.
0: Και αυτό τι κάνει?
1: Δεν πήρε είδηση.
0: Όχι, δεν τον είδα.
1: Έχει πάει τη θερμοκρασία 34 βαθμούς το Μάη, εκεί στην τέτοια. Γερμανίες, Αγγλίες.
0: Ναι.
1: Όλοι θα έρχονται για δροσιά στην Ελλάδα.
0: Αυτό, άντε να έρχονται για δροσιά, δεν είναι να μην έρχονται και καθόλου να εισχάσουμε.
1: Θα πηγαίνουμε,
0: από τα αυτού, θα πηγαίνουμε,
1: θα πηγαίνουμε για μπάνιο στην Αγγλία.
0: Όχι που θέλουν 6 δις στο δωμάτιο τη νύχτα. Τι να κάνουμε τώρα. Κοιτά, έτσι. Δεν έχει παραπονό. Αριστερά, αριστερά που κοιτά.
1: Κοίτα λίγο δεξιά.
0: Τι να το λιάγκα.
1: Το χειρε.
0: Εκεί σου λέω, αριστερά.
1: Σ' αρέσει αυτός ο κότσος?
0: Όχι, δεν βλέπω τον κότσο. Δεν βλέπω τον κότσο. Α, και ο κότσος, εντάξει, μια χαρά είναι ο κότσος. Δεν μπορώ να πω ότι είναι άσχημος. Αυτό δεν έχει σταματήσει ακόμα, ε. Που βάζουμε μια κοπέλα live και τη βάφουμε, τη χτενίζουμε, την τίνουμε και τέτοια. Ό,τι τίνουμε, τη βάφουμε, τη χτενίζουμε και τέτοια. Ε. Ωραίο, εντάξει.
1: Ωραίο ήταν.
0: Ναι, ναι. Ναι, απλώς αυτή η απορία μου ήταν πάντα, ρε παιδί μου, ότι...
1: Ωραίο είναι πιο ακριβώς. Νομίζεις ότι υπάρχει άντρας που να κοιτάει τα μαλλιά του?
0: Αυτό λέω, ναι, εντάξει, αυτή η εκπομπή δεν είναι. Πιο πολύ βλέπουν οι γυναίκες, ρε παιδί μου, αλλά αυτό το section, τέλος πάντων, το συγκεκριμένο κομμάτι. Από την άλλη, πήγαινε ένας, ας πούμε, και λέει, σήμερα θα μαγειρέψουμε κολοκύθια με ρίγανη. Εντάξει. Δηλαδή, είναι κουκυράκι μου τώρα...
1: Ο κοντός βλέπει τα ζώδια.
0: Τα ζώδια και εγώ τα βλέπω, ναι. Δεν καταλαβαίνω βέβαια και πολλά πράγματα που λένε. Κάτι με τον Ερμή.
1: Και βλέπει ζώδια. Και δεν καταλαβαίνει.
0: Κάτι αυτό είναι. Σαν το Φλιτζάνι.
1: Τόσο ανώτερο επίπεδο είναι.
0: Σαν το Φλιτζάνι, δεν έχει ακούσει το Φλιτζάνι. Σε τρία πάνω κάτι ακούς και χαίρεσαι. Εντάξει, αυτά.
1: Τι?
0: Σε τρία πάνω κάτι ακούς και χαίρεσαι.
1: Δεν το έχω.
0: Παίρνει, ρε παιδί μου, Φλιτζανού τον ελληνικό. Αφού έχουμε ανακατέψει λίγο τον Ταλαβέρι και το γυρίζουμε ανάποδα να κάτσει πέντε λεπτά. Εντάξει. Και μετά το παίρνουμε και το διαβάζουμε το Φλιτζάνι.
1: Διαβάζει που χρησιμοποιεί και πρώτο πληθυντικό.
0: Ναι. Το διαβάζουμε. Τέλο πάντων δεν καταλαβαίνω. Οπότε βρίσκει κάτι σημαντικό και λέει: βρίσκει κάποια στιγμή ένα τρία μέσα.
1: Τρία.
0: Ναι. Το τρία όμως αυτό είναι ωραίο. Δεν είναι μουτζουρωμένο, είναι καθαρό τρία. Ναι. Κάπως έτσι, εντάξει. Okay. Και σου λέει: σε τρία πάνω κάτι ακούς και χαίρεσαι. Τι θα πει αυτό, ξέρεις?
1: Όχι.
0: Σε τρεις ώρες, σε τρεις μέρες, σε τρεις εβδομάδες, σε τρεις μήνες, σε τρία χρόνια. Και κάποια στιγμή θα βγει να πω και θα πει: α, μου το πει το Φλιτζάνι εμένα η κυρία Ειρήνη. Κατάλαβε. Mm. Και έγινε η δουλίτσα έτσι όμορφα.
1: Αυτό το άλλο που θυμάμαι εγώ από το, να λένε με το Φλιτζάνι είναι δρόμο, βλέπω.
0: Μεγάλο δρόμο θα κάνει, ναι.
1: Μεγάλο δρόμο.
0: Ναι.
1: Θα διαβάσει. Μεγάλο δρόμο.
0: Ε?
1: Είναι μεγάλο δρόμο.
0: Κοίτα, παλιά α πούμε ήταν και. Ο άλλο ο δρόμο. Που δεν έχει γυρίσμο, ξέρει.
1: Α, εγώ νομίζω ότι θα πεις από την Πτολεμαϊδα μέχρι την Κοζάνη.
0: Έλα, τι είναι αυτό τώρα, ένα τέταρτο και εσύ σιγά. Δεν είναι και πολύ μεγάλος δρόμος αυτός. Εγώ σου λέω για τον άλλον. Μου πας και...
1: Δεν μου λες η πιο πολιτισμένη πόλη εκεί, ναι, κοντά στο χωριό σου εκεί πέρα.
0: Καλά, καλά, λέγε.
1: Ποια είναι, δηλαδή.
0: Θα πας, θα ανοίξεις τη φριτέζα και δεν θα δουλεύει. Και θα λες γιατί, Μανώλη.
1: Εμάς, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Εμάς η πιο πολιτισμένη πόλη, ας πούμε.
0: Πρώτα απ' όλα, πώς είστε, φίλε, στην Άρτα? Είστε, ξέρω εγώ, 20.000.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Η ποσότητα δεν έχει σημασία, μόνο η ποιότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν τα Γιάννενα, ας πούμε. Έλεγες, πάω στα Γιάννενα για λίγο πολιτισμό. Εσείς για να ψωνίσετε λίγο πολιτισμό, πού πηγαίνετε?
0: Άλλο το λες έτσι όπως το λες τώρα και προσπερνά όλα τα υπονοούμενα. Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, σιγά. Η Βέρεια δεν είναι πιο κοντά?
0: Εντάξει, η Βέρεια, ρε φίλε, είναι σαν την Πτολεμαϊδα.
1: Σιγά ρε, είναι η Βέρεια σαν την Πτολεμαϊδα.
0: Τι έχει, ένα Ρεβανί.
1: Βασίλισσα του,
0: και εμείς τι έχουμε.
1: Η Βασίλισσα, και η Έδεσσα είναι.
0: Βορρά. Ναι. Ωραία η Έδεσσα. Ωραία. Πέρασε, πάρω μια
1: μέρα. Άκου τώρα η Πτολεμαϊδα σαν τη Βέρεια.
0: Ναι, ναι.
1: Θα σκοθούν τώρα να ρίχνουν παντοφλές
0: εδώ. Θέλω να σου
1: εδώ
0: πω, ρε φίλε, ότι δεν έχει κάτι μεγαλύτερο που λείπει από την Πτολεμαϊδα, ή η Πτολεμαϊδα να έχει κάτι που λείπει από τη Βέρεια, εκτός από τα εργοστάσια.
1: Έχει κάτι η Πτολεμαϊδα.
0: Τα εργοστάσια.
1: Τα εργοστάσια.
0: Της ΔΕΗΣ.
1: Ναι.
0: Ναι, τι. Λέγε,
1: μου...
0: Θα πάρει ανάψει το θερμοσύμφωνα και δεν θα έχει τέτοιο. Θα λες τι γίνεται, θα φοράει τραπλικούς. Λες,
1: η Πτολεμαϊδα, ας πούμε, είναι, ξέρω εγώ, σαν το... Θα μπορούσε να είναι η Bayer Leverkusen, ας πούμε.
0: Και ποια είναι η Bayer, είναι κανονική?
1: Η Bayern είναι τέτοιο, είναι φαρμακοβιομηχανία, ρε φίλε. Bayern.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι Μονάχου.
0: Α, ότι είμαστε, ας πούμε, βιομηχανική περιοχή.
1: Ότι είσαι βιομηχανική περιοχή και τα λοιπά. Γιατί δεν κάνατε κι εσείς εκεί να πάνε να τους πείτε ότι ξέρεις κάτι, θέλεις εδώ να βγάλεις ρεύμα, θέλεις λιγνίτη, ναι, θέλεις έτσι, ναι, θα μας κάνετε την ομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Τι βεβαίως, βεβαίως.
0: Το είχαμε παλιά, βεβαίως.
1: Μέχρι γάμα εθνική έχει τα
0: ανέβη. Μέχρι και ανθρακορίχου και πείτε, έχουμε πάει.
1: Μέχρι γάμα εθνική έχει τα ανέβη. Τι Bayer Leverkusen γίνεται?
0: Έχουμε πει ότι όλα αυτά θα αλλάξουν όταν γίνω δήμαρχος. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Τώρα
0: έχουμε πει αυτά.
1: Τώρα έχουμε ανεμογεννήτρες. Δεν θέλουμε λιγνίτη.
0: Θα βάλω ανεμογεννήτρες.
1: Πού στην Πτωλεμαϊδα. Παντού έχει ανεμογεννήτες.
0: Θα σε θα γίνει
1: τα νησιά εκεί.
0: Και θα σε βάλω από κάτω να φυσά. Κανόνε την πορεία σου. Αυτή θα είναι η δουλειά σου μετά τη σύνταξη, Βασιλάρα μου. Να φυσά τι ανεμογεννήτρε τη Πτωλεμαϊδα. Φου και φου, κάτι θα προκύψει.
1: Καλά, τι να του πείτε ότι εμεί έχουμε εδώ πέρα εργατικό δυναμικό. Έχουμε. Έτσι, τούτο και τ' άλλο. Πρέπει να ενισχύσετε, να δείξετε τη φροντίδα σα για την πόλη. Φτιάξτε την ομάδα. Κάντε μα Μπάγερ Λεβερκούζεν τη Ελλάδα.
0: Κάτι τέτοια βλέπω και σου λέω θα γίνω δήμαρχο. Κατάλαβε.
1: Όχι, μα δεν τα έχει σκεφτεί. Περιμένει σε μένα από την άλλη.
0: Όχι, τα έχω μελετήσει. Μη στραμματίσει. Ναι. Δεν είναι δυνατόν. Ομάδα κλπ. Γενικώ τώρα, άμα το σκεφτεί καλά.
1: Ναι.
0: Από Θεσσαλονίκη πρέπει να φτάσουμε για ένα. Για να εμφανιστεί η ομάδα που να παίζει λίγο μπαλίτσα. Ούτε Βέρεια έχουμε, ούτε Καστοριά έχουμε.
1: Είχαμε όμως.
0: Είχαμε. Ούτε τις δικές μας έχουμε, ούτε Κοζάνη έχουμε, τίποτα δεν έχουμε.
1: Πώς τη λένε τη δική σου την ομάδα και την
0: ομάδα. Εορταϊκός, εωρολέο και τέτοια πράγματα.
1: Εωρο.
0: Ναι, εωρ. Τι είναι, εωρδέας.
1: Τραγωδία.
0: Αλήθεια. Άσε εκεί πέρα που κάνατε άρτα, Καραϊσκάκης, αναγέννηση. Πώς το λένε το άλλο που λέει εδώ ο φίλος που εκείνη τα παιχνίδια που το λένε 6-5 ποια ήταν, πώς τη λέγανε εκείνη την ομάδα. Να πει κάτι μια
1: δεν ξέρω, ούτε εγώ την
0: δύσκολη. Φαντάσου κατάσταση. Τέτοια πράγματα. Αλλά αυτά θα διαμορφωθούν αναλόγως όταν έρθουμε στην
1: με
0: εξουσία.
1: Με την ψήφο.
0: Αν,
1: αν ο κόσμος ψηφίσει σωστά και βγάλει Πέτρο Μαυρογιάννηδη, ας πούμε.
0: Θα ψηφίσει σωστά, είναι δεδομένο αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Λοιπόν, για να δούμε τι λέτε εσείς. Ορίστε, ψηφίζω από το Λεμαϊδα, όχι Βέρεια. Κόστα αφρόνημα. Μην
1: γιατί, όχι, γιατί δεν τα.
0: Ψηφίζει την Πτωλεμαϊδα, λέει ο άνθρωπο. Μια χαρά. Τότε, λέω, μην τότε ανοίξουμε πίφη με του φίλου μα που κάνουν και ωραίο ρεβανί εκεί πέρα και τρώμε. Έχει φάει ρεβανί από την Βέρεια.
1: Πώ δεν έχω φάει.
0: Α, πότε.
1: Τελευταία φορά έχουν 10 χρόνια. Έχουν 10. Και μάλιστα μου είχαν πει και είχα πάει σε εργαστήριο. Όχι από τα
0: άλλα. Ιστορία, ναι, ναι, και πήγε κάπου και το βρήκε και
1: ήταν. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Πολύ δυνατό, ναι.
1: Πολύ δυνατό.
0: Ο Πιζοζό Σαμπουτζάκη Γιώργα στη γενέθλιά τη παρέα με φίλου. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Έκλεισε τα 93.
0: Τα 93, ε. Έλα ρε φίλε. Μπράβο. Μπράβο. Okay. Την έχουν κατσιάσει την κοπέλα εκεί.
1: Δεν μας παρατάς και εσύ με τη face.
0: Να, τώρα, τώρα, κοίτα τώρα. Βλέπεις, στα λέω. Στα λέω. Έτσι.
1: Δεν σε ακούσε η γυναίκα σου.
0: Δεν έκανα και τίποτα, ρε φίλε. Απλώς είπα κάτι. Παντού υπάρχει νόμος, στο μάτι όχι όμως.
1: Ξέρεις ότι και αυτό θεωρείται απιστία.
0: Λέγε ρε,
1: ναι.
0: Εκεί φτάσαμε τώρα.
1: Εκεί φτάσαμε.
0: Ναι. Σόπα ρε.
1: Ναι. Και αυτό θεωρείται απιστία.
0: Άντρε. Πήγαινε, άλλαξε
1: γιατί
0: εδώ
1: είναι,
0: και βάλε
1: National Geographic. Εσύ το βάζεις εδώ με το
0: άλλαξε το,
1: με
0: βάλε
1: το περχόμαστε, βάζεις σε Μέγκα αμέσως να δεις.
0: Βάλε άλλο έργο.
1: Να βλέπεις Φέι.
0: Ρε τι γίνεται, άλλαξε εδώ και βάλε μπάλα. Βάλε κάτι άλλο. Βάλε, αύριο έχει επέτειο Ολυμπιακός. Ξέρεις αυτό.
1: Τι επέτειο.
0: Αυτό το conference που δεν το έβλεπες καν χθες το παιχνίδι γιατί έλα μωρέ σιγά.
1: Όχι, ρε, ποιος με δεν
0: μετά σου στείλω φίλε εδώ μήνυμα, ξέρεις μου τα στέλνανε μετά οι φίλοι στα τι? Social media, Instagram και τέτοια. Ναι, ναι. Μου λέγανε Παπα-Νικολάου, λέει που του είπαν ότι το conference το έχει πάρει και ο Ολυμπιακός. Τελικά είπε, μήπως το δει το παιχνίδι το βράδυ.
1: Γιατί πόσες φορές πέντε έχει γίνει conference,
0: ναι, ναι,
1: τρεις διαβάζω φορές το πήραν αγγλικές ομάδες, μία Ολυμπιακός και την άλλη ποιος.
0: Ξέρω εγώ. Διαβάζω η χρυσή βίβλος του conference. Βίβλος. Και λες Παναγία μου, θα ανοίξω κανένα τόμο, κανένα βιβλίο. Και είναι ομάδα που θα
1: έχει σημασία. Όσο λιγότερο, τόσο καλύτερο.
0: Ότι δεν έχει, δεν έχει. Αλήθεια είναι αυτή. Mm. Η χρυσή βίβλος, στο λέει. Ποια ήταν η άλλη, φίλε, πλάκα-πλάκα. Κρυσταλ Πάλας και λοιπά. Να το. Η χρυσή βίβλος. Α, η Ρώμα, ρε φίλε. Ρε, Ζωζέ Μουρίνιο, ρε.
1: Ρώμα.
0: Είναι δυνατόν το πρώτο.
1: Τρεις Άγγλοι, ένας Ιταλός και ο Ολυμπιακός.
0: Σαν ανέκδοτο ρε αυτό. Ποιος κερδίζει το τέλος.
1: Ο Ολυμπιακός.
0: Να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Έχει γίνει κανένα. Υπάρχει καμιά είδηση, τίποτα.
0: Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Φλόριαν Βίγκελ, ένας τερματοφύλακας που παίζει στη Βικτόρια Πλιζέν. Εδώ τώρα διαβάζω, παιδιά. Ο υποβιβασμός της Βόλφσμπουργκ φέρνει τον Κουλιεράκη πιο κοντά στη Λίβερπουλ. Δηλαδή, άμα θέλαμε εμείς λοιπόν να τον πάρουμε, τόσο ψωμόλυσης είμαστε, πέρα να πέσει δηλαδή ο παίχτης για να τον πάρουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Εκτός κι αν είχε καμιά ρήτρα τύπου, άμα πέσουμε και τα λοιπά. Δεν πιστεύω. Μακάρι να πάει το παιδί, γιατί καλός παίχτης είναι. Δεν είμαστε καλά στόπερ. West Ham, Μαυροπάνος, πέσαμε. Κουλιεράκης, Βόλφσμπουργκ, πέσαμε. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Επίσης, κύριε Βασίλη, γι' αυτό σου είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι πρέπει να απαντήσει. Καλά, πάλι θα προλάβουμε τα μηνύματα. Υγεία. Λοιπόν.
1: Άμα αρχίσει τώρα.
0: Θα τρέξω. Δεν έχεις δώσει απαντήσεις εδώ πέρα σε διάφορα. Δεν τσιγκλάς μόνο εσύ για την πατρίδα, τσιγκλήσω κι εγώ. Που η Ρεάλ φώναζε, η Φέντερ φωνάζει αυτό και τα λοιπά, για τις Ευρωλίγκες, για τις διετσίες, τέτοια πράγματα. Τι γίνεται, για να δώσει μια λύση.
1: Να φωνάζει ο κόσμος. Να φωνάζω.
0: Καλό είναι
1: να φωνάζει η Ρεάλ που πήρε από τον Ολυμπιακό με τα βήματα του Γιούλ που πήρε ευρωπαϊκό.
0: Non-call, ναι, ναι.
1: Non-call. Εκεί τα βήματα είναι.
0: Όχι, έτσι το ενέρφυλε. Ναι, δεν είπα ότι
1: φωνάζουν,
0: δεν
1: είναι. Πάνε να φωνάζουν καταρχήν. Φωνάζει ο Ταβάρες. Ποιος ο Ταβάρες. Φωνάζει ο Ταβάρες. Δηλαδή η ομάδα που έχασε, λέει, ξέρω. Φωνάζουν οι Τούρκοι που χάσαμε 18 πόντους. Α, φωνάζουν και οι Τούρκοι.
0: Ναι, φωνάζουν γιατί δεν είχαμε τους οπαδούς μας μέσα. Για να μας βοηθήσουν.
1: Άμα δεν ήταν 18, θα χάναν με 16. Οκ, εντάξει, ναι.
0: Και μέσα σε αυτά είχαμε καινούργια τοποθέτηση DPG. Αναδημοσίευσε δηλώσει Σέρτζιο Σκαριόλο. Έτσι. Και λέει.
1: Τώρα να σου πω κάτι. Οι Παναθηναϊκοί γιατί πάνε εκεί και κολλάνε δίπλα σε όλου αυτού που φωνάζουν.
0: Τι
1: του κόφτει,
0: να απαντήσω σοβαρά.
1: Ναι, να απαντήσω σοβαρά. Ωραία. Τι του κόφτει.
0: Όχι, θα σου πω γιατί του κόφτει που λε και εσύ. Γιατί σου λέει ότι όλο αυτό το πράγμα για την κρίνια και την ιτσία, εμεί την έχουμε ξεκινήσει και μα βάζετε πρόστιμα, κάνετε ράντε και τώρα έρχεστε ένα σε αυτά που λέγαμε εμεί παραπέντε. Και μα τα λέτε εσεί τώρα και πέντε που φωνάζετε και διαμαρτύρεστε. Γι' αυτό.
1: Α, τα έχει με τους άλλους. Τα έχει με τους της Φενέρ και της Ρεάλ.
0: Δεν τα έχει μαζί τους, λέει τώρα το δημιουργείτε που εμείς τα λέμε με τους κέντρα και τα λοιπά.
1: Όπως μου το λες, έτσι καταλαβαίνω.
0: Γιατί δεν βάλετε...
1: Δηλαδή πήρε ένα ευρωπαϊκό, η ομάδα πάει κάθε χρόνο στο Final Four. Και πήρε ένα ευρωπαϊκό. Δηλαδή η διαιτησία πέρυσι ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Ή έγινε φέτος η διαιτησία υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Πέρυσι για βοηθά.
1: Τι να βοηθήσει.
0: Το πήρε Φενέρ. Δεν θυμάμαι τι θες να πεις.
1: Πέρασε η Μονακό, πέρασε τον Ολυμπιακό που τον απέκλεισε, ξέρω και τα λοιπά. Δηλαδή πηγαίνει ο Ολυμπιακός με τη διαιτησία. Την είχε πέρυσι τη διαιτησία ο Ολυμπιακός. Την είχε πρόπερση. Άμα την είχε, είναι δυνατόν να έχει τη διαιτησία στο μπάσκετ και καλή ομάδα. Για να μην πάρει ένα.
0: Ναι, γιατί σ' αφήνει. Σ' αφήνει στο Final Four.
1: Σ' αφήνει.
0: Σε σκουντάει μέχρι την κανονική περίοδο. Έτσι λένε οι
1: Να τη βράσω την κανονική περίοδο. Να τη βράσω. Άμα θε να με βοηθήσει.
0: Βοηθά το Final Four. Πρέπει να
1: το δει.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο.
1: Άσε ρε τα παραμύθια τώρα. Βγήκαν όλοι οι παραμυθάδε.
0: Μερικοί χάνονται μετά. Οι
1: παραμυθάδε τώρα. Είχε Ολυμπιακό στη διαιτησία. Δηλαδή. Και... Τι άλλο σου πάνε.
0: Το χειρότερο Final Four τη ιστορία.
1: Καλά κάνουν, μωρέ.
0: Έτσι διαβάζω, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Υποστήκαμε μια αδικία εντυπωσιακή σε όλη η Ευρώπη.
1: Στο πιο έγκυρο site, ξέρω που έχει βγει ποτέ.
0: Όχι, τα λένε.
1: Τι, ποιο ήταν.
0: Το ότι το είπε ο Σκαριόλο, το είπε στι δηλώσει που έκανε στο μάτι τέτοιο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Με την Πασκόνια κλπ.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Αχ, λοιπόν.
1: Κάνει τέτοιε πάσε. Εδώ τρομάξαμε. Τρομάξαμε να το ξεφορτωθούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή τη τοξικότητα που λέει, ξέρω.
0: Όχι, όχι. Τώρα θα επανέλθει. Περίμενε.
1: Δηλαδή τρομάξαμε.
0: Θα παίξουν ανάμεταξύ του
1: μέχρι
0: πέντε μάτς.
1: Και Σκαριόλο τώρα και τι είπε. Και Σκαριόλο κύριο ήταν. Δηλαδή όταν έκανε τι δηλώσει, εγώ τώρα μετά από πέντε μέρε. Άμα έχει θέματα εκεί στη Ρεάλ.
0: Μέτρησε μέχρι το 1000. Μέχρι το 1000 και τελείωσε προθέσει. Τι θε να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Λοιπόν, γεια σου πάνω. Ο Βασίλη Κόπμα έκρυψε το Αγρίνιο.
1: Τι?
0: Σκόπιμα έκρυψε το Αγρίνιο.
1: Έκρυψα.
0: Ναι, που είπε Γιάννενα. Πιο κοντά όμω είναι τα Γιάννενα, ρε παιδιά, από το Αγρίνιο τώρα.
1: Όχι, παιδιά, τώρα κάτι σοβαρευτείτε τώρα. Τι σχέση έχει τώρα δηλαδή τα Γιάννενα με το Αγρίνιο.
0: Επίσης, τι σχέση
1: είναι
0: έχει
1: μεγάλη
0: το
1: πόλη το Αγρίνιο. Ναι, ναι. Δεν έχει καμιά σχέση τώρα το Αγρίνιο τώρα με τα Γιάννενα.
0: Ναι, ναι.
1: Με τη λίμνη, με την Παμβότητα, με τα έτσι, με τον Ισάκη. Τι σχέση με τα πανεπιστήμια. Παιδιά, τώρα σοβαρευτείτε κι εσεί οι Αγρινιώτε, όπω σοβαρευτήκαμε κι εμεί οι Αρτινοί.
0: Έτσι. Ο Μπιλ Μπατάξ λέει ότι το 1970 ταλαιπωρηθήκαμε οι ποδοσφαιρόφιλοι στο Μεξικό, στο Παγκόσμιο, με τις ώρες φαντάζομαι θέλει να πει. Ήταν δύο τα ξημερώματα κτλ. Λέει, αλλά να σου πω κάτι. Και στο Μουντιάλ της Αμερικής, που εντάξει, εγώ αυτό θυμάμαι, επειδή έπαιζε η Ελλάδα τώρα, μπορεί αλλιώς να μην το θυμόμουν, πάλι ήταν, είχε χαράματα. Τώρα όμως αυτό το Μουντιάλ τις έχουν ταιριάξει πολύ ευρωπαϊκά τις ώρες, ας πούμε. Να είναι σε καλές ώρες για την Ευρώπη δηλαδή.
1: Έχει, τώρα βάλανε κάτω και κοιτάζουν ποιες πόλεις εκεί θα έχουν περισσότερη δροσιά. Και ποιες πόλεις έχουν πολύ υγρασία, θα έχει πολύ ζέστη και όλα αυτά. Κάθε ομάδα κάνει το σχεδιασμό της ανάλογα και το που θα παίξει. Και ναι, πώς ναι. θα είναι δηλαδή η διαμόρφωση μετά. Δηλαδή παίζω σε αυτή την πόλη, αν προκριθώ θα πάω εκεί. Αλλάζουν οι συνθήκες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή γίνεται ένας χαμός.
0: Αυτό που λέμε ότι γίνει λίγο επιστήμη την μπάλα. Σου λέει τώρα
1: είναι
0: θα δώσουμε...
1: θέμα επιστήμης.
0: Όχι,
1: είναι
0: πρόσεξε.
1: Είναι λίγο...
0: Σου λέει το πιο απλό είναι αυτό που έκανε η Παραγουάη, παιδί μου, που είπε θα παίξουμε με την Ελλάδα ένα φιλικό, γιατί στο Μουντιάλ θα παίξουμε με τις ΗΠΑ που κατά τη γνώμη μου είπε ο προπονητής μοιάζουν λίγο τα δύο στυλ παιχνιδιού.
1: Εμείς μοιάζουμε με τις ΗΠΑ.
0: Έτσι είπε αυτό ο Παραγουάη. Και μας κερδίσανε κιόλας με μισή φάση τέλος πάντων. Το έχουν πάει λίγο εκεί τώρα το έργο. Σου λέει ποιον θα αντιμετωπίσουμε, λίγο συνθήκες εργασίας, τέλος πάντων. Δουλειάς δηλαδή. Ο Γιώργος λέει στο ραδιόφωνο πιστεύω είναι σημαντικό να ακολουθείς αυστηρούς κανόνες και είναι σημαντικό να μπορείς να ακούγεις και πιο χύμα. Ανάλογα την περίπτωση. Όμως αυτός που ξέρει τους αυστηρούς κανόνες μπορεί να είναι χύμα αν θέλει. Το ανάποδο δεν γίνεται. Επίσης όλοι λέει οι normal άνθρωποι μιλάμε μόνοι μας, εσείς έχετε το πρόβλημα.
1: Για σένα.
0: Ναι, για μένα. Ναι. Σωστά.
1: Εγώ έχω πει τα πάντα μόνος μου.
0: Ναι.
1: Ω, τα πάντα.
0: Εντάξει, και εγώ μπορεί να έχω πει επειδή είμαι στον εαυτό μου. Αλλά
1: ξέρω όχι, όχι, εγώ σου μιλάω τώρα.
0: Ναι. Κανονικά.
1: Ερωταπαντήσεις. Όπως πολλοί κόσμος.
0: Ρωτάς και απαντάς,
1: Όπως πολλοί κόσμος. Μερικές φορές οι ερωτήσεις όμως γίνονται από την εσωτερική φωνή. Και οι απαντήσεις από τη
0: έξω.
1: Κανονικά.
0: Τι λες,
1: να ακούγονται.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα σε ακούσει κάποιο για πρώτη φορά στην Ερασπόρη και θα πει φάζονται τι λες, ρε Φαρχούρη. Εγώ με τον Βασίλη ποτέ. Όχι άλλο που κάμε, σου λέει ο Γιάννης ο Μαρκετάκης.
1: Καταλαβαίνω.
0: Τον έσκασε τον άνθρωπο. Είπε. Ωραίο. Χάβερτς για πρώτο σκόρερ.
1: Ποιο?
0: Ο Χάβερτς. Ο Κάιλ Χάβερτς. Θα βάλει πολλά γκολ με κουραστά. Τότε θα ξεκινάει βασικό στη Γερμανία αυτό.
1: Εγώ όταν έπαιζα football manager, το Χάβερτς τον έπαιρνα πάντα.
0: Ήταν
1: δυνατός. Πάντα.
0: Prospect.
1: Όχι prospect. Ήταν από την αρχή πολύ ακριβώς.
0: Άντρε.
1: Πάρα πολύ ακριβώς από την αρχή. Δηλαδή από ταλέντο η τιμή του ήταν πολύ ψηλά.
0: Ένας φίλος εδώ, ο Μιχάλης, ο φίλος μας από την Κρήτη, στέλνει τον Καρέρα, τον Χιούσεν, τον Καρβαχάλ, τον Φραν Γκαρθιά, τον Ασένσιο, τον Σεμπάγιο. Και όλος ποιος είναι, και ο Γκονζάλο.
1: Ισπανί, ποτέ...
0: Ναι, ποιος τα πάει από αυτούς ρε Μάικ στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, ξέρω εγώ. Καλημέρα, οικολόγος πράσινος ο Βασίλης, λέει. Ο φίλος ο Τσίπου λέει: είσαι οικολόγος πράσινος.
1: Όχι.
0: Εδώ Βέρεια λέει:
1: ούτε οικολόγος ούτε πράσινος, ειδικά το δεύτερο.
0: Ακούς, αν και από Βέρεια λέει ο φίλος ο Τσίπου, έχει ένα δίκιο Πέτρος, έχουν πέσει τα πράγματα.
1: Τι έχουν πέσει?
0: Στη Βέρεια. Γιατί είναι από εκεί ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, εγώ δεν είπα. Σκέψου πόσο έχουν πέσει την Πτολεμαϊδα.
0: Ναι, και να σου πες το Βασίλη, πες το Πέτρο λέει, να σου δείξει φωτογραφία από το προφίλ του στο Insta να κάνει ποδαράκια στο γήπεδο της Βέρειας. Να είχα πάει εκεί, φίλε, τι ιστορία κι αυτή. Με 45 βαθμούς
1: Κελσίου. Τι εννοεί ποδαράκια?
0: Ε?
1: Τι εννοεί αυτό?
0: Πώς τα λέτε εσείς εδώ οι Αθηναίοι, γκελάκια τα λέτε? Όταν χτυπάς την μπάλα με το τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Εμείς τα λέμε ποδαράκια, εσείς πώς τα λέτε? Γκελάκια. Γκελάκια. Τι βόρειο Ελλαδίτης είσαι και εσύ, την τύφλα σου τη μαύρη, είσαι δυτικό
1: Ελλαδίτης. Εγώ δεν είμαι βόρειο Ελλαδίτης.
0: Δυτικό Ελλαδίτης.
1: Εμείς είμαστε δυτική Ελλάδα. Βόρειο-δυτική Ελλάδα. Εμείς είμαστε πιο κοντά στην Ιταλία. Είναι πρώτα τα Ιόνια νησιά και μετά οι ιδέες, οι ιταλικές, η κουλτούρα.
0: Έχει μεγαλώσει με μοτσαρέλα και με προσούτο.
1: Τι θα είμαστε, φέτα και βλαχοτήρι και τα λοιπά. Μοτσαρέλα.
0: Βλαχοτήρι υπάρχει. Ή το παίρνει με το γαλοτήρι. Οπ, πατρίδα, γεια σου Λευτεράκη. Λέει, μη συγχύζεσαι. Εντάξει, δίκαιο το πήρε ο Ολυμπιακός σε όλη τη χρονιά. Πρώτος ήταν. Στον ποδοσφαιρικό πάγκο έρχονται αλλαγές που θα κάνουν μπαμ μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Αγωνιστικά λέει, κρατάμε έναν κορμό γύρω στο 60% και θα προσθεθούμε τα γραφές ουσίας. Οι τρεις πρώτες κλείδωσαν ήδη. Γεια σου Λευτεράκη. Νόμιζα Λευτέρη έστειλες επειδή άκουσε εδώ για την πατρίδα να λέμε τέτοια πράγματα. Αλλά καλές και πληροφορίες για τον ΠΑΟΚ.
1: Οι τρεις πρώτες έχουν κλείσει.
0: Μπαμ, μπαμ. Δεν μας λέει όμως, ναι. Και στείλε έτσι ένα off the record. Off the record.
1: Αυτά είναι γενικά. Εντάξει. Τρεις μεταγράφες που θα πάρουμε. Ναι. Αυτά θα είναι δεκαδάτια.
0: Ο Λευτέρης που τρώγαμε στο Βόλο είναι το κρατάσι. Αν μιλάς με τον εαυτό σου, δεν είσαι τρελός, λέει ο Φόντας. Τρελός είσαι αν μιλάς με τον εαυτό σου και παίρνεις απάντηση. Βασίλη ήθελε να πει, αλλά δεν το είπα.
1: Για κάτσε. Δηλαδή θα μιλάς με τον εαυτό σου και θα κάνεις μονόλογο και το εαυτό σου, ο άλλος, ας πούμε, δεν θα απαντάει τίποτα. Τι θα κάνετε.
0: Δεν θα απαντάει, Βασίλη, πώς θα γίνει τώρα.
1: Κάτσε, ρε φίλε. Ξέρεις πότε απαντάει ο εαυτό σου. Όταν αυτό που λες δεν είναι 100%.
0: Α.
1: Που λες που κάνεις επιχειρηματολογείς.
0: Ναι.
1: Όταν επιχειρηματολογείς, ο άλλος μπορεί. Μην μου κοιτάς μια για τη ΦΕΗ και τέτοια. Ναι, ναι.
0: Όταν επιχειρηματολογείς.
1: Έχεις πάρει κανένα αυτόγραφο από τη ΦΕΗ?
0: Όχι μόνο, τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: όχι.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Έχεις 20 δευτερόλεπτα, έλα,
1: λέγε. Δεν μπορώ. Πάω σε βάλω σε εσωτερικές αναζητήσεις και μου λες.
0: Δεν θα ξαναβάλεις πουκάμισο, φίλε. Ενώ εγώ φοράω μπλουζάκι, βλέπεις τα. Εσύ μπορείς με την πουκαμισιά, τέλος πάντων. Τάσο, πάμε στη δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Αλλά μετά θέλουμε και λίγο μουσικούλα από κάτω, γιατί κρυώνουμε κι ας έχει τέτοιο. Εντάξει, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η απόφαση της Εύρω να συμμετάσχει σε μια ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογόνων ανθράκων, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% της παραχώρησης από την Chevron με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Ένταση στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν βάση στο Ιράν, τα στενά του ορμού στο επίκεντρο της έντασης, ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Η διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Με επιχειρησιακές αλλαγές επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Πολύ σύντομα, είπε, η νομοθετική ρύθμιση για τη σύνταξη κυρίας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές και η αμοιβή ενός εργαζόμενου δεν θα ορίζεται από το φύλο. Σε μισή ώρα στον Άριο Πάγο θα μεταβεί ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεως, 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στον αστερισμό του Champions League με το Γιάννη Ράνιο.
8: Πρόκειται για έναν πασίγνωστο ύμνο που έχει ταυτιστεί με το Champions League. Ωστόσο, πίσω από αυτές τις μελωδίες που προκαλούν έντονα συναισθήματα στο άκουσμά τους, κρύβεται μια όμορφη ιστορία. Ο ύμνος δημιουργήθηκε το 1992 και η επιρροή του ξαφνιάζει ακόμα και τον δημιουργό του. Ο Τόνι Μπρίτεν εμπνεύστηκε από ένα κομμάτι του 18ου αιώνα που έχει τίτλο «Ζάντοκ ο Πάπας». Έναν από τους 4 ύμνους που είχαν γραφτεί για την ενθρόνηση του Άγγλου βασιλιά Γεωργίου του Β' το 1727, ενός βασιλιά γνωστού για τις πολλές εξωσυζυγικές του σχέσεις και τον οξύθυμο χαρακτήρα του. Ο Μπρίτεν πήρε την εισαγωγή του παλιού ύμνου και άρχισε να δουλεύει προσθέτοντας τους στίχους που σύμφωνα με τις προσταγές της UEFA θα ψάλλονταν από χοροδία. Ο ύμνος έπρεπε να γραφτεί σε 3 γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο με τη συμμετοχή της Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας και έκανε τον ντεμπούτο του στην έναρξη της σεζόν 1992-93. Ο ύμνος αυτός δεν είναι και κανένα μνημείο τέχνης, παραδέχεται ο δημιουργός του και λέει απενοχοποιημένα: «Δεν ήθελα να κάνω τέχνη. Απλά ήθελα να δημιουργήσω ένα κομμάτι κατάλληλο για τη δουλειά που προοριζόταν να κάνει».

0: Ακούτε Ερασπορ. It's sometimes. Ωραίο.
1: Ωραία,
0: όλα ωραία, έτσι.
1: Θα μου επιτρέψεις πρώτα να απαντήσω στο πρώτο μήνυμα, γιατί είναι επιπροσωπικού.
0: Βεβαίως. Τι λέει?
1: Λοιπόν,
0: SMS εννοείς?
1: Κοίτα να δεις ότι ο τύπος λέει: καλημέρα αγόρια, λέει.
0: Α, ναι.
1: Κώστα λέει, Κώστα, εμένα λέει, ναι. Κώστα λέει, ο φίλος ο Χρήστος,
0: Πρασίνων
1: αποχρώσεων, λίγο σιτεμένο συνάδελφό σου, κοντό σιτεμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Το πρωί έλεγε ότι χτες σου έστελνε με καταιγιστικό ρυθμό διάφορα δημοσιεύματα που αλίευσε, ο κοντός αλίευσε, από τον τύπο από πολλές χώρες που λέγανε ότι η Ρεάλ αδικήθηκε σφόδρα. Και μάλιστα εσύ δεν προλάβαινες να απαντήσεις κάτι. Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο?
0: Μπορώ να απαντήσω εγώ.
1: Δημήτρης Ολυμπιακός, Γιάννηνα, την καλημέρα μου.
0: Μπορώ να απαντήσω εγώ.
1: Απάντησες.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ο Βασίλης υπέπεσε όντως σε ένα λάθος που είπε ότι δεν έχουν γράψει ξένοι έτσι και έτσι κτλ.
1: Εγώ δεν διάβασα τίποτα σοβαρό.
0: Έτσι μας το είπανε, έτσι σας το λέμε.
1: Κανένα σοβαρό.
0: Πράγματι, ο κοντός, λοιπόν, ακούγοντας την εκπομπή, φόρτωσε προγράμματα και έστελνε όλα τα δημοσιεύματα από Ισραήλ, Τουρκία, Αυστραλία, ξέρω εγώ.
1: Τον κάθε πονεμένο από κάθε site. Ξέρω, σε κάτι χωριά, κάτι τέτοια.
0: Και το σχόλιο
1: Σύλλογος οπαδών Ρεάλ Μαδρίτης
0: Μποτσουάνας. Ναι. Και αυτό που η απάντηση του Βασίλη ήταν ότι δεν διάβαζε τα μηνύματα και τα έσβηλε.
1: Περίμενε, πες το καλά.
0: Ότι δεν διάβαζε τα
1: μηνύματα. Δεν τα περιγράφεις καλά. Ερχόταν κάθε μήνυμα του κοντού που ερχόταν, διαγραφή. Μπαπ, διαγραφή. Μπαπ, έβλεπα όμως από το λόγο
0: του. Την αρχή.
1: Έβλεπα, ναι, ότι έγραφε μεγάλα, δεν καθότανε, παιδιά. Καθόταν το άτομο και τα έγραφε, έκανε, ξαναέγραφε, δεν μου έστελνε φωτογραφία ή τέτοια. Ξαναέγραφε από την αρχή.
0: Έτσι.
1: Εγώ διαγραφή. Μετά λοιπόν, του γράφω το εξής, του απαντάω το εξής. Επειδή είδα ότι μου έστελνες μηνύματα και τα διέγραφα εγώ, του λέω, μήπως έγινε κάτι σοβαρό. Και πέφτει ο άνθρωπος και έπεσε κάτω να πεθάνει. Να κάθεσαι να γράφεις, να γράφεις. Και ο άλλος, ξέρω, να πηγαίνει να σε στέλνει στον κάδο απορριμμάτων.
0: Αυτό είναι το σχόλιο που γράφεις, έτσι.
1: Ναι, αυτό. Βεβαίως. Στον κάδο απορριμμάτων με τη μία.
0: Βεβαίως.
1: Εκεί πήγαιναν τα μηνύματα, τον πόνεσε. Τι να κάνω τώρα.
0: Λοιπόν, Βασίλειο Πας Πρέβεζα ανέβηκε φέτος γάμα εθνική και ανέλαβε ο Βαζέχα. Το ήξερες αυτό ότι ο Χρήστος Βαζέχα πήγαινε? Ναι, το διαβάσαμε κι εμείς. Χθες για να δεις το τελικό του conference έπρεπε να έχεις γαϊδρουνή υπομονή. Νομίζω μετά που σταμάτησε να
1: κατεβαίνει. Σας το είπα από χθες, εδώ τα λέγαμε στην εκπομπή.
0: Ότι έχει πέσει το επίπεδο, ναι.
1: Καθίσατε εσείς να δείτε. Καθίσατε.
0: Ναι. Και λέει χθες ότι στο T-Center τελικά ξαναγυρίστηκε η ταινία Το Έμνης του Τσάκωνα, η μεγάλη απόφραξη. Σε ρόλο Τσάκωνα κτλ. Ναι. Το είδες αυτό τι έγινε?
1: Είδα.
0: Απολύμαρση, Λέει απολύμαρση τα πάντα.
1: Για να δούμε, θα έχει απολυμαρθεί κανονικά όταν θα πάνε να ξανακάτσουν, τι θα νιώθουν.
0: Ναι. Περιμένω να κάνει το γήπεδο Παναθηναϊκός να πάει τελικό η Θρυλάδα να πάρει κούπα.
1: Έτσι.
0: Λέει ο Παναγιώτης. Χαίρομαι κάθε φορά όταν ακούω Μη Σκούμπρια, γιατί ξέρω πως από πίσω θα είναι ο Πετράν. Καλημέρα σας. Και στο φίλο δίπλα, σύζυγος, που μπορεί να λύσει, λέει, το μεγαλύτερο πρόβλημα της γης, αλλά μπορεί να μην ξέρει το πιο απλό πράγμα. Παραδείγματος χάρη, τον όρο ορφανά γεμιστά και άλλα που έχει πει κατά καιρούς. Λέει, φίλε, δεν τα θυμάμαι μόνο εγώ, τα θυμάται και ο λαός. Στη Θεσσαλία, στη Λάρισα, στο Βόλο, εδώ και τρεις μέρες. Έλα, ρε παιδιά. Ρε Σιτάσο, πες σε παρακαλώ. Αυτό το 107,1 είναι. Πες λίγο στον κεντρικό έλεγχο ότι δεν μας ακούνε τώρα. Please. Κάθε μέρα το στέλνουν τα παιδιά και έχουν δίκιο. Το 107,1 πρέπει να είναι. Λάρισα, Θεσσαλία, Βόλο κλπ. Κρίμα είναι. Γι' αυτό ο κοντός λέει ότι να είναι. Είναι ντυμένος όπως να είναι. Σημειώνει εδώ ο φίλος ο Παντελής. Δημήτρης από Αθήνα, Παναθηναϊκός. Και αυτό έχει τη σημασία ότι λέει για το παρακάτω. Τρελαίνομαι για Παπα-Νικολάου, έχω πάθει εξάρτηση κάθε πρωί. Ο Δημήτρης θα λέει αυτά.
1: Ο
0: Δημήτρης. Και εδώ ο φιλαράκος με ένα ωραίο σκυλάκι που έχει.
1: Ωραίο σκυλάκι. Πώς το λένε αυτό το σκυλάκι, ρε Δημήτρη? Όχι, ρε, πώς το λένε το όνομά του. Τι.
0: Επανιέλ Μπρετών. Επανιέλ Μπρετών.
1: Επανιέλ.
0: Επανιέλ.
1: Επανιέλ.
0: Ναι. Στην τύχη το είπα, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι τέτοιο, αλλά μπορεί και να
1: μην. Βλακία είπε.
0: Ναι, μπορεί. Καλημέρα, παιδιά. Βασίλεια, μα στείλει η κοπέλα fax. Θα σου πει fax you. Και θα σε διάλογο στείλει, ο Χάρη από τα Γιάννενα. Σωστά. Τηλεομοιότυπο, ρε. Καλημέρα, κύριε Θόδωρε. Τηλεομοιότυπο το λέγανε το fax. Τηλεομοιότυπο, Έχω στείλει fax κι εγώ. Ήμουν Εργένης 3 χρόνια. Χαχαχα, Βασίλη. Ολόκληρη συζήτηση στον καθρέφτη, λέει ο Γιάννης.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Μπράβο, Γιάννη. Μπράβο. Να κάνετε ένα γκρουπ, ένα σωματείο. Όταν είσαι παντρεμένος, μιλάς πιο πολύ μόνος σου. Όσοι είναι παντρεμένοι, ξέρουν, λέει ο Γιώργος.
1: Όχι, παιδιά, εγώ το πάθαινα αυτό και πριν παντρευτώ νωρίτερα, δηλαδή. Γιατί γενικότερα Δεν ήμουν ρε παιδί μου ούτε σπιτωμένος ούτε έτσι ξέρω και τα λοιπά. Ναι. Μ' άρεσε αυτό το όλο το εργένικο γύρω αυτά. Οπότε πάρα πολλές ώρες την ημέρα. Δηλαδή μπορεί να καθόμουν μέσα στο σπίτι ξέρω, και τα λοιπά. Και μούγκα δεν είναι και έτσι. Με κάποιο πρέπει να
0: το 107,1 δηλαδή ήταν, ναι.
1: Το φτιάξαμε.
0: Θα το φτιάξουμε τώρα.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης θέλει ένα πάρα πολύ ρομήνυμα. Εγώ τυχαίνει να το γνωρίζω από διάφορες εμπειρίες που μου έχουν τύχει κυρίως στη βραδινή ζωή. Λες, δε τι λέει. Να ξέρετε, ρε παγάσεις, πόσο σημαντική είστε για κάποιους που ασκούν μοναχικά επαγγέλματα. Όσο για σένα, Πέτρο, λέει, που με ανέφερε στο Βασίλειο φίλο του λόγω ηλικίας, έχουμε μόλις 15 χρόνια διαφορά. Ούτε γιος μου δεν θα μπορούσε να ήσουν, αν και θα ήμουν περήφανος, την αγάπη μου και στους δύο. Ωραίο μήνυμα, τάκι τον κύριο Δημήτρη.
1: Ναι, αλλά κάτι δεν κατάλαβα και δεν θέλω να το προσπεράσω έτσι.
0: Είπα ότι είστε φίλοι επειδή.
1: Ποιον, με ποιον?
0: Με τον κύριο Δημήτρη εδώ πέρα. Και καλά λόγω ηλικίας, ρε παιδί μου. Αλλά λέει ότι έχετε 15 χρόνια διαφορά ηλικίας. Άρα 62 εσύ, είπαμε.
1: Ούτε καν. Θα είχα βγει στη σύνταξη. Θα είχα κουνήσει με αντίλια. Αν ήμουν 62, δεν είμαι ακόμα, αλλά τέλος πάντων.
0: Α, τότε εκτός και αν λέει ότι έχουμε 15 διαφορά με μένα. Άρα είσαι 60, ρε κύριε Δημήτρη, είσαι κοντά με τον Βασίλη. Κάπως έτσι, αν το λέω σωστά. Ευχαριστούμε πάντως για το μήνυμά σας. Είναι πολύ ωραίο, ναι. Βλέποντας τους τελικούς UEFA κάθε χρόνο, αντιλαμβάνομαι ότι η κατάκτηση του 2004-2024 τελικά ήταν έπος, λέει ο Γιώργος. Σοβαρά.
1: Παιδιά, να δούμε πότε θα το ξανασηκώσει ομάδα εκτός του Big Five, των χωρών του Big Five. Δηλαδή Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία. Ολυμπιακός ήταν μέχρι τώρα. Να δούμε πότε θα το ξανασηκώσει.
0: Λοιπόν,
1: όλα πια έχουν γίνει μονοπόλιο. Τα παίρνουν αυτοί όλα.
0: Ναι,
1: όλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν αφήνουν τίποτα.
0: Ναι. Να πω ότι υπάρχει προγραμματισμένη συντήρηση στους πομπούς, τους συγκεκριμένους. Έχουμε άμεση ενημέρωση. Μέχρι τις 2 το μεσημέρι, μετά θα αποκατασταθεί η βλάβη, ελπίζουμε. Έτσι, αλλιώς θα τα ακούσετε. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν φταίνουν τα ταξίδια των φιλάθλων για την επιβάρυνση στο περιβάλλον, αλλά οι έρμες οι αγελάδες αυτές φταίνε.
1: Ναι, που τέτοιο που κάνουν πουφ.
0: Α, να το λέει και ο Ηλίας εδώ, άλλος. Το ίδιο πράγμα λέει. Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλλον είναι ειρωνικά το λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί λέει μεθάνιο είναι αυτό το πράγμα, σοπαρέ.
1: Διοξείδιο του άνθρακα διαβάζαμε, παιδιά.
0: Και εμείς εδώ καθόμαστε λέει, και ασχολούμαστε με τα καλαμάκια στο καφέ. Καλά, λέει ο Σταύρος. Το είπα και εγώ, βεβαίως.
1: Το μεθάνιο είναι διοξείδιο του άνθρακα. Εσύ που ήσουν καλό στη χημεία.
0: Β' ίσον MPJ, φυσική ήταν αυτό. Το μεθάνιο. Όχι, άλλο είναι. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι άλλο και το μεθάνιο είναι άλλο.
1: Εσύ που τα ξέρεις, λοιπόν.
0: Όχι, άλλο, το ένα, άλλο, το άλλο. Το πρόβλημα του λιπογόνου είναι κυρίως το συσσωρευτικό του θέματος, ότι δηλαδή αθρίζονται οι ρήποι χωρίς να μπορούν πια να φύγουν λόγω του ότι δεν υπάρχουν πια όσα δέντρα και φυτά υπήρχαν πιο παλιά. Καλά, λέει ο κ. Δημήτρης. Δηλαδή, σου λέει, ναι, μεν πάνε πολύ, αλλά αν υπήρχε κανένα δεντράκι, κάτι θα γινόταν, ξέρω εγώ. Πετάξτε τα μπουκάλια ελεύθερα στους δρόμους, δεν θα σώσουμε εμείς τον πλανήτη. Από τη στιγμή που οι άλλοι κομικοί πετάνε βόμβες και είναι όλα καλά, λέει ο Χριστός. Όχι, παιδιά,
1: έτσι πάει.
0: Και εγώ με την ανακύκλωση είμαι πολύ δυνατός γενικά και μου τρώει και χρόνο και χρήμα, λίγο μπορώ να πω, η αλήθεια είναι. Αλλά το κάνεις. Τώρα, αν αυτοί τα παίρνουν.
1: Δηλαδή, σου τέτοια, πάει. Σου πάει να...
0: Δεν μου πάει, ρε παιδί μου, είναι αυτό. Δεν
1: το
0: μου
1: θέμα
0: πάει.
1: Είναι, σου πάει να πετάξει το μπουκάλι, ρε παιδί μου. Κάποτε, ναι. Θα σου πω κάτι. Κάποτε πετούσαμε. Μην λέμε τώρα ψέματα. Και από το αυτοκίνητο και τα λοιπά, πετούσαμε. Τώρα όμως, δηλαδή έχουμε εκπαιδευτεί, έχουμε γυρίσει.
0: Ναι, μας λέγε, μας έχει μείνει. Ναι, ναι.
1: Δεν σου πάει, ρε παιδί μου, να πετάξεις το σκουπίδι απ' έξω.
0: Ναι. Ο Βαγγέλης από την Βρεσταίνη, ο φίλος μου, ο γειτονάς, λέει: συγχαρητήρια που το είπατε και μπράβο που το σχολιάσετε για το κλίμα. Πρέπει κάτι να γίνει για τις επόμενες γενιές. Εγώ τα έχω φάει τα ψωμιά, λέει: ξυπνήστε τους. Σωστά, Βαγγέλη. Γιώργος από Τρίκαλα. Κύριε Παπα-Νικολάου, πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να είστε πιλότος αντί για δημοσιογράφος? Καλή εκπομπή.
1: Πιλότος?
0: Ναι.
1: Με την καμία.
0: Μα γιατί? Έλα, μωρέ.
1: Πιλότος τι, εμπορική ή τέτοια? Γιατί ξεκινάνε όλοι από
0: πολεμική αεροπορία. Και μετά πάνε στα άλλα. Ναι, ναι.
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Μακάρι να μπορούσα. Δεν νομίζω.
0: Εγώ αυτό είχα σκοπό να κάνω κάτι, μου άρεσε.
1: Εντάξει, πρέπει όμως, φίλε, και να το. Ξέρεις, άλλο να το ονειρεύεσαι και άλλο μετά να βλέπεις, ξέρω ότι θα μπορούσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα, ότι γυρνάνε τα αεροπλάνα, δηλαδή η γη, αυτό το vertigo, ξέρω εδώ και τα λοιπά. Δεν ξέρω, εγώ πλέον θα έλεγα, άστο να πάει που πάει τώρα.
0: Κοίτα να σου
1: πω κάτι. Άντε, γεια σας. Έχετε για βρυσούλες λόγια.
0: Μιας και είπα,
1: αχούλες,
0: μιας
1: δηλαδή,
0: και είπα το Β'
1: ίσον. Δεν έχω αρκετή ψυχραιμία, πώς το πω.
0: Μιας και είπα το Β' ίσον MPJ. Αυτό ξέρεις τι είναι, το βάρος ενός ανθρώπου, το βρίσκεις, ας πούμε, με τη μάζα, επί το τζε. Το τζε ξέρεις τι είναι, νομίζω είναι 9,14, τώρα αν δεν τον μπερδεύω. Όσο αλλάζει το υψόμετρο στο οποίο βρίσκεσαι, αυτό το τζε διαφοροποιείται. Δεν λέμε τώρα από το ισόγειο να ανέβει στο πέμπτο, λέμε τώρα αν πηγαίνει πάρα πολύ ψηλά. Το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ορίσει. Τώρα, αν παιδιά δεν το λέω επακριβώς, sorry, αλλά κάπως έτσι είναι. Λοιπόν, είχα ένα φίλο ο οποίος ήθελε πάρα πολύ να περάσει Κάρον, μαθητάρα κτλ. Δηλαδή θα μπορούσε να περάσει οτιδήποτε, αλλά ήθελε να περάσει αυτό. Πέρασε. Πάει εκεί, εκπαίδευση στον Αντάλλο κτλ. Εντάξει. Και κάποια στιγμή όταν ξεκινάει να μπαίνει στο αεροπλάνο, επειδή όταν πήγε ψηλά, άλλαξε αυτό το τζέ που σου λέω, το ξέρουν όλοι οι πιλότοι αυτό το πράγμα, δεν μπορούσε να το διαχειριστεί πια γιατί τζαλιζόταν. Ήταν κάτι που είχε ο οργανισμός του τέλος πάντων και δεν μπορείς να το μάθεις παρά μόνο όταν μπει στη διαδικασία. Τέλος πάντων, έκανε 8 ώρες πτήσεις στο παιδί, ας πούμε. Έφυγε από την Ικάρον και πήγε σε ένα άλλο, εντάξει, πολύ κορυφαίο πανεπιστήμιο πάλι κτλ. Δηλαδή, αυτό που λες εσύ ότι δεν μπορείς να το παλέψεις.
1: Είναι, υποθέτω.
0: Ναι, είναι άλλο φόβος, αυτό θέλω να πω.
1: Όχι, δεν είναι φόβος.
0: Που μάλλον ξεπερνιέται. Όχι, και άλλο το φόβος. Αν είναι κάτι
1: επίσης,
0: συστημικό
1: δηλαδή,
0: που λέμε.
1: Αυτό που λένε δεν θα μπορούσα να κάνω, ξέρω και αυτό. Δηλαδή, είναι να με δείτης. Και να πέφτεις, ξέρω εγώ σε σκοτεινά.
0: Λόγω φόβου, ναι. Δεν θα το κάνω.
1: Όχι, δεν είναι φόβο, δηλαδή θα με φάει ο καρχάριας.
0: Όχι, ναι, η σκοταδούρα γύρω, το δείξεις τι γίνεται.
1: Δηλαδή, ναι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι, ξέρω, κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Ναι. Γι' αυτό λένε ότι είναι άθλημα πολύ δυνατό κιόλας. Και πρέπει να είσαι και γυμνασμένος, καλή φυσική κατάσταση κτλ. Έτσι χρειάζεται αυτό το πράγμα. Κοίτα, στη θάλασσα, ό,τι σαχλαμάρα υπάρχει, να πηδήξει από βράχια, αυτά, τα έχω κάνει όλα. Αλλά αυτό που λες δεν θα το κάνω ποτέ. Όχι. Και εγώ δεν. Όχι. Δεν με τραβάει. Λοιπόν, ο Σπύρος το ψάχνει λίγο παραπάνω και λέει. Αυτές οι τιμές διοξιδίου του άνθρακα είναι για αερίου διοξιδίου ή υγροποιημένου διοξιδίου του άνθρακα. Τι ο ΑΕΟ. Δεν ξέρω. Τι είναι.
1: Διοξιδίου του άνθρακα είναι. Τώρα δεν ξέρω. Τώρα το πας πολύ ειδικά. Ποιος θα σου απαντήσει τώρα.
0: Ο κ. Κοντός το πρωί σε έκραζε, κύριε Παπα-Νικολάου, που έλεγε αυτό για τα άρθρα κτλ. Έτσι. Μας το λέει και ο Νεκτάριος.
1: Με έκραζε και καθόταν ο Χάζος. Έστελνε και εγώ θα διέγραφε και με έκραζε. Είναι δυνατόν να το ανοίξω ποτέ. Έχω το κύπελο. Τι να ανοίξω στον Κοντό. Έχω το κύπελο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Να κάθεσαι εδώ τώρα να ακούω τη Μύρλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τον επιστήμονα της Μύρλας. Γιατί να χαλάσω τη Ζαχαρία μου, πες.
0: Ο Θανάσης λέει: ναι, Καλογερόπουλος δεν κάνει, ο Αθανασίου δεν κάνει, αλλά κάνει ο Γκαρσία. Πάρε με τον Τάνι, τα έχουμε πειραμένα αυτό. Και ας έφυγες και πήγες κάποιον άτο, εμείς θα σε αγαπάμε, Γρηγόρη Γεωργάτο. Το θυμάσαι αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Φαξ.
1: Δεν ήθελε να πάει, ρε. Δεν ήθελε τη δεύτερη φορά, δεν ήθελε να πάει.
0: Φάνηκε ότι πήγε Ζόρμπα. Ναι. Εγώ φέτος ούτε σοβαρό κόρνερ δεν είναι από τον Ολυμπιακό, λέει. Έλεος, λέει. Στους 50 πόντους όλα ή στα περιστέρια. Στους 50 πόντους όλα ή στα περιστέρια. Ναι, χαμηλά εννοεί εκτελεσμένα. Μπράβο, ρε Βασίλη, πέστα. Άκουρο την είσαι στημένα, λέει ο Βασίλης. Σήμερα δεν παίζεσαι, λέει. Όσο για το κερί που λέγατε πριν, έχετε ακούσει αυτούς που σας κάνουν τα ρεπό. Ποιος μας κάνει τα ρεπό.
1: Δεν ξέρω.
0: Το πρόγραμμα του CrossFit εννοείς Πετρά. Ναι, ρε Αντουάν, βεβαίως. Μπράβο. Αυτό εννοώ. Το έκανα χθες. Γι' αυτό δεν μπορώ να μαζέψω τα χέρια μου σήμερα. Λοιπόν, ο Πέπε έψαξε πολύ, λέει, για να καταστρέψει την ομορφιά. Δεν άφησε τον Τεμπέλη να κάνει τα μαγικά του. Θυμηθείτε τεμπέληδες παιχταράδες που έκαναν τη διαφορά στις εθνικές τους. Εντάξει, κατά πολλούς και ο Μέση Τεμπέλης είναι στο γήπεδο. Δεν κάνει πράγματα, δηλαδή.
1: Όμως την καλύπτει την τεμπελιά του.
0: Με την ποιότητά του δεν το συζητάμε.
1: Ναι. Μερικά πράγματα δεν δένουν μία λέξη με την άλλη. Τεμπέλης και Μέση. Αυτά δεν δένουν. Δηλαδή,
0: τακτικά, ρε Βασίλη.
1: Δεν γίνεται.
0: Τακτικά, αφού το
1: όχι,
0: λένε.
1: Θα πεις κάτι άλλο.
0: Τι να πω, Ράθυμος.
1: Θα πει ότι. Όχι Ράθυμος, ούτε Ράθυμος. Θα πεις ότι είναι υπερβολικά οικονόμος, κάνει οικονομία.
0: Εντάξει, αυτό εκεί, δηλαδή, εκεί το ρίχνανε.
1: Είναι
0: μέση,
1: ρε φίλε. Δεν μπορείς να κολλήσεις, ξέρω εγώ, τη λέξη τεμπελιά δίπλα στο μέση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Κριστιάνο δηλαδή θα τον λέγεις πρώτα τεμπέλη. Όχι, γιατί είναι άλλη κλάση.
0: Ναι, είναι άλλο σχέδιο αυτό. Κοιτάξτε, αυτό όμως δεν είναι και τεμπέλης από την αποθεραπεία που κάνει. Από το...
1: Δηλαδή μια Μαζεράτη θα την πεις επικίνδυνο αμάξι. Που μπορεί να είναι. Αν θα την πεις ποτέ επικίνδυνη. Μια Φεράρι θα την πεις ποτέ επικίνδυνη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό είναι επικίνδυνο αμάξι. Δεν θα πεις αυτό. Θα πεις ναι, είναι Φεράρι.
0: Αλλά,
1: είναι, αλλά μπορεί να κρύβει και κινδύνους κτλ. Ναι. Δεν θα χαρακτηρίσει ποτέ ένα αμάξι. Αυτό είναι και με το Μέση και με το Ρονάλντο.
0: Λοιπόν, δεν σας ακούμε καθόλου στην καρδίτσα. Είπαμε, παιδιά, θα φτιαχθεί, έτσι, Γιάννη μου. Επίσης, η αριθμή Βασίλη. Εσείς η αριθμή Βασίλη μπορεί. Εμείς οι Περβεζιάννη ποτέ Γιάννενα. Έχουμε μπιφ. Γιάννενα Περβεζά.
1: Όχι, ρε. Έλα, ρε, Πρέβεζα.
0: Έτσι λέει ο Γκοτ.
1: Απλώ πήγανε οι Αγιώτες εκεί, αγόραζαν όλη την Πρέβεζα και όλα τα παραθαλάσσια κτλ. Το έκαναν εξοχικό εκεί πέρα. Αλλά η Πρέβεζα πού πήγαινε, για μεγάλη πόλη η Πρέβεζα, πήγαινε στην Άρτα.
0: Ναι. Α, είναι Γιάννενα Άρτα Πρέβεζα, αυτή είναι η σειρά. Μεγάλο, μεσαίο,
1: ναι,
0: μικρό.
1: Εσύ, όταν το χειμώνα μιλάμε. Για το καλοκαίρι, το Πρέβεζα δεν παίζεται.
0: Α, που έχει θαλασσικά. Ενώ το χειμώνα τα Γιάννενα έχουν
1: πιο μικρή. Το χειμώνα η Πρέβεζα είναι πιο μικρή πόλη, α πούμε, και τα λοιπά. Άμα θες ένα κατάστημα πιο μεγάλο, ξέρω και τα λοιπά, ο Πρεβεζάνος από ό,τι ήξερα. Δεν θα πάει και Άρτα να πάρει. Δεν θα φτάσει μέχρι τα Γιάννα.
0: Κύριε Μανώλη, όπως βλέπετε, εμείς τουλάχιστον ενδιαφερόμαστε και στον αέρα κιόλας, αν και δεν θα έπρεπε. Είπαμε ότι υπάρχει μια συντήρηση στον Μπομπό εκεί, στην περιοχή Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλο και τέτοια. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα φτιάξει. Αν δεν φτιάξει, πάλι θα μας το πείτε και θα το τακτοποιήσουμε.
1: Θα έρθουμε να το φτιάξουμε μόνο μας.
0: Θα έρθουμε να το φτιάξουμε μόνο μας. Πετρά να μας ενημερώσει έγκαιρα να μεταφέρουμε τα εκλογικά μας δικαιώματα στην Τολεμαϊδά. Εννοείται, μελέτη. Πολλοί κόσμοι θα το κάνει αυτό, να ξέρεις. Τυχεροί φίλοι του ιστορικού περίπου 40 που βρέθηκαν χθες στο τελικό με τους φίλους της Crystal Palace στην Κιανέρεθρη Λειψία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο γνωστό πρόεδρο με την αμφέρη κίνηση να στείλει την μπάλα από το Europa League στο Conference, λέει ο Παναγιώτης. Α, που βγάλανε και ένα πανό στο.
1: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ποιο γελάει τώρα.
1: Ποιο γελάει τώρα.
0: Γέλασε η Crystal Palace με το αφεντικό, παιδιά. Πανό σίγουρα. Ναι, σωστά, σωστά. Και ο Γιάννης από Αγρίνιο το λέει. Από το γεφύρι τη Σάρτα πέρασε ο ελληνικό στρατό και απελευθέρωσε τα Γιάννενα. Και λίγοι ήταν αυτοί που χάρηκαν για την απελευθέρωση, λέει ο Σάκη. Το λέει αστειευόμενο. Περίμενε εκεί στον πίφτη των περιοχών που υπάρχει, ξέρει. Παπ, όλε οι ομάδε που παίζουν με θρύλο φωνάζουν Πέτρα. Τυχαίο δεν νομίζω. Τι Πέτρα. Πετράν, Πέτρο, τι. Δεν ξέρω, κύριε Κώστα.
1: Είναι αναλόγω τι διαβάζει, κύριε Κώστα.
0: Τοξικότητα είναι ότι θεωρείται κάζο. Πως ελληνική ομάδα έκανε μια επιτυχία σε ελληνικό γήπεδο, όχι μόνο η γκρίνια του ηττημένου, λέει Φυσιομπίλ από τη Δράμα. Φυσιομπίλ, καλό Βασίλη. Φυσιομπίλ. Πιο αγρίνιο ρε παιδιά, λέει. Οι μισοί κατέβηκαν, λέει, από το Θέρμο και οι άλλοι από τα Φραγκουλέικα. Το καλοκαίρι.
2: Τα Φραγκουλέικα δεν είναι μεγάλα, μωρέ. Τι κατέβηκαν από τα Φραγκουλέικα.
0: Γι' αυτό δεν είναι τώρα μεγάλα. Επειδή κατέβηκαν όλοι και το αγρίνιο. Το καλοκαίρι, λέει, έχει 88 βαθμού Κελσίου και για βάλει που λέει, σε γούρνε. Μια χαρά είναι και γούρνα. Άσχημα είναι. Να κάνετε τελικούς μπάσκετ τώρα που έρχονται, λέει, κουμπί με τον κοντό, εσύ, λέει ο Φόντας. Μην γελιόμαστε τώρα, σε ποιο άθλημα παίζει καθαρά ο Ολυμπιακός, λέει ο Χριστόφορος.
1: Αχ, γελάσαμε.
0: Τι πολιτισμό να έχει το Λεμαϊδα, λέει. Μόνο μαμούθ πέρναγαν από εκεί για να πάνε στα Γρέβενα.
1: Καλώς, καλώς.
0: Μόνο Τζουμέρκα, λέει, φιλιά. Γιάννη Σάκη, Γιάννη. Θα σε θυμηθώ όταν έρθω στη Βασιλεία μου και σένα. Θα σε γράψω εδώ.
1: Ο Δήμαρχος με τα μαμούθ.
0: Ναι, ναι, ο Δήμαρχος με τα μαμούθ. Θα επαναφέρω και τα μαμούθ.
1: Αυτό θα είναι το σήμα του προεκλογικού
0: καμπάνια. Θα επαναφέρω και τα μαμούθ.
1: Στου άλλου να έχουν λιγνίτη τι έχουν
0: εκεί.
1: Τη ΔΕΗ, ας πούμε. Ναι.
0: Καλημέρα από Πάτρα. Εντάξει τώρα. Στημένο να το πάρει ο Ολυμπιακός και τα λοιπά. Εντάξει. Πέτρο και Βασίλη, καλημέρα. Πέστε και Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Τι γίνεται, θα έρθει ο Δανός προπονητής. Ήρθε, ρε, κύριε Πλουταρχή. Ανακοινώθηκε κιόλας ο άνθρωπος μέχρι το 28 και τα λοιπά και τα λοιπά. Μια χαρά.
1: Η προηγούμενη εκπομπή τα λέγε αυτά, ρε παιδιά.
0: Σε ποιον τελικό, ρε, η Ηλία. Ο Γάτος, ο Κοντός, ο Σαντορίνος, ο Μπακόπουλος, αν θα παίξουν μαζί στο τελικό αύριο. Έχει γούστο να λέει στο τελικό που λέω εγώ ότι θα παίξουμε με τους μπαμπάδες. Όχι, ρε παιδιά. Χρήστος, καλημέρα μυρωδιάδες. Χρήστος από Μαβακό, Εκάρα Κάργα. Μπιλ, μόνος σου έχεις μιλήσει με τον Κοντό και αν ναι, δεν πιστεύω να τον έριξες και κανένα δεξί κροσέ.
1: Τι?
0: Μόνος σου έχεις μιλήσει με τον Κοντό, δεν πιστεύω να τον έριξες. Τον βάρεσε τον Κοντό ποτέ, όχι. Καλημέρα στην παρέα. Εδώ στο Βασιλικό τα λέμε μιλάκια τα αγγελάκια. Α, τα λένε και μιλάκια λοιπόν. Μαθαίνεις, άκου να μαθαίνεις.
1: Okay.
0: Το κακό δεν είναι να μιλάς με τον εαυτό σου, το κακό είναι να του φέρνεις αντίρρηση, λέει ο Δημήτρης. Παπα-Νικολάου, σε βάζει το παλιό παιδό Πέτρο να μιλήσει αθλητικά. Δεν απέσπασε.
1: Λίγο, δε, δε, Πέτρο, να τα λες πολύ γρήγορα. Λίγο πια.
0: Λέει.
1: Φέι.
0: Παπα-Νικολάου, όχι. Σε βάζει το παλιό παιδό Πέτρο να μιλήσει αθλητικά. Δεν αποσπάσε σε κανένα πολιτικό γραφείο ή υπουργείο. Το έχει ξανακάνει. Είμαστε γι' αυτό και τα λοιπά. Εντάξει. Ο Τόλης από το Αίγιο, τα γνωστά. Πώς ξυπνάς, πώς κοιμάσαι, τι γίνεται. Ρε παιδιά, όταν βάζετε τέτοιες τραγουδάρες όπως το Pride του YouTube, μην το κόβετε τόσο άγαρμα, λες και είναι καψουροτράγωδο του Τερλέγκα. Καλημέρα, λέει ο κ. Βάσελης.
1: Ποιο βάλαμε?
0: Το Pride των YouTube. Όχι, πολύ ωραία που έπαιξε αυτό. Pride in the name of love, αυτό.
1: Εντάξει, μωρέ, περιμένεις να ακούσεις τώρα το In the name of love τώρα από μια αθλητική εκπομπή και εσύ. Εντάξει, όχι, έχει ένα δίκιο. Εντάξει, αλλά.
0: Γιατί ρε, Πέτρο έκτο Μουντιάλ Κριστιανό, 20 χρόνια, όχι 24.
1: Εντάξει, όχι, έχει ένα δίκιο. Εντάξει, αλλά.
0: Γιατί ρε, Πέτρο έκτο Μουντιάλ Κριστιανό, 20 χρόνια, όχι 24.

0: για το χρηστικό. Οπα. Σκληρό. Τι έγινε, ρε, κύριε Παναγιώτη, τι πάθατε? Ο Μιχάλης λέει: ο άνθρωπος είναι ό,τι πιο χρηστικό υπάρχει, δεν δέχεται να πει άλλη άποψη κτλ.
1: Εγώ.
0: Όχι, ο Χρήστος. Καλημέρα από τα Πετρανά, Κοζάνης, Πέτρο και Βασίλη Λάδη για κεράσια κορόμιλα. Ωραία.
1: Για κορόμιλα, για τζανεργά. Τα ξέρεις τζανεργά.
0: Τζανεργά τι είναι?
1: Τι προτιμάς, τζανεργά ή κορόμιλα?
0: Επειδή δεν ξέρω τι είναι τα τζανεργά, θα πω κορόμιλα.
1: Το ίδιο
0: είναι. Α, ναι. Τι είναι πιο βαρύ, ένα κιλό λαμβάκι ή ένα κιλό σιδερό? Ωραία, με τσάκωσες, εντάξει. Γεια σου, Νικόλα μου. Χαιρετισμού στην Ανέζα, στο φίλο του Γιώργου. Ωραίος. Η συντήρηση του παππού στο πύλιο είναι δάκτυλος κοντού. Σταμάτησε μόλις άρχισε η εκπομπή σας. Τυχαίο, καλό μεσημέρι, λέει ο Σωτήρης. Μια ερώτηση λέει προς τον Βασίλη. Πώς σου φαίνεται ότι ο Γκαρθία θα μείνει στον Ολυμπιακό? Φαντάζεσαι να ξεκινάει και ενδεκάδα?
1: Είναι σαν την Πεθαρά, ρε φίλε. Δηλαδή,
0: Ντάνια Λάνη για πάντα στο λιμάνι, ρε παιδιά. Τα έχουν
1: δει αυτά. Λάνη για,
0: τι για να πάντα στο
1: λιμάνι. Είναι σαν να έχει, ρε παιδί μου, ξέρω ότι η Πεθαρά, η οποία δεν έχει τίποτα εναντίον, δηλαδή μπορεί να είναι και καλή, αλλά λες είναι εδώ, ρε παιδί μου, τώρα δεν μπορεί να πάει και κάπου αλλού, ξέρω να μείνει.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το πράγμα. Δεν σου έχει κάνει τίποτα η γυναίκα, δηλαδή ίσα κτλ. Όμως δεν μπορεί να κυκλοφορήσει με τον μπόξερ, δεν μπορεί τέτοιο, δεν μπορεί να πετάξει και ρούχο, ξέρω λέμε.
0: Οι δρόμοι αριστερά-δεξιά είναι απίστευτο πόσα σκουπίδια έχουν. Δυστυχώς λειτουργούμε σαν ηθαγενείς, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Ναι, έχουν και πάρει κανένα φωτιά μετά και βοηθάνε και αυτά στις φωτιές. Παιδιά, τώρα τελευταία το σήμα έρχεται με πολλά παράστρα. Παιδιά, ό,τι λέτε μέσα θα το φτιάξουμε, έτσι. Σαν σήμερα 28 Μαΐου 1986, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 4-0.
1: 86.
0: Ρε, κύριε Κώστα, από μακριά το πιέσες. Τι γίνεται? Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς αν δεν ξέρεις καλά κάτι. Το τζι είναι η επιτάχυση της βαρύτητας με τιμή περίπου 9,78. Πω, ρε μπαμπι, εντάξει, ρε μπαμπι. Το είπα κιόλα.
1: Ρε παιδιά, τόσο αυστηρό. Και είπε ο άνθρωπος.
0: Το είπα κιόλα, αν δεν το λέω σωστά.
1: Και άμα είναι σωστά, κοντά ήταν.
0: Εντάξει, δεν είναι και τόσο διαφορά. Είπα 9,14, τον πέρδεψα με το πι. Το 3,14 πια. 9,81, μία ένα σεκ ή στο τετράγωνο επιτάχυση της βαρύτητας μας το στέλνει και ο Λυκούργος.
1: Θα σου βάλω μια άσκηση εσένα. Και δεν θα ξέρεις από πού αστρίψεις, θα βγεις από τα παράθυρα.
0: Ναι, έλα εδώ να κάνεις normalize τον ήχο, ρε.
1: Θα σου βάλω μια άσκηση μαθηματικά να δεις.
0: Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδιά? Δεν σας ακούμε και στη Γερμανία, γυρίστε λίγο την κεραία, λέει. Κανένα αυτοκίνητο δεν είναι επικίνδυνο. Ο οδηγός του μόνο μπορεί να είναι επικίνδυνος, λέει ο Δημήτρης. Τι άλλο είπες, Μιχάλη, και το διάβασα? Τι να πούμε για τον Κοντό, ρε παιδιά? Ο άνθρωπος είναι ό,τι πιο χρηστικό υπάρχει.
1: Έλα, ρε, σταμάτα. Όχι, μην τα διαβάζεις αυτά τώρα.
0: Αλλά ξέρω, λέει, ότι εκτός αθλητικών είναι πολύ ωραίος τύπος. Οπότε, επειδή με χαλάει στα αθλητικά, τον βγάζω. Μπύρες τα έπαιρνα όμως μαζί του, αλλά να μην πούμε για αθλητικά.
1: Μπύρες δεν πίνει ο Κοντός, μόνο τρώει. Ποιοι μπύρες ο Κοντός? Ναι. Όχι, εκεί δηλαδή, όταν βαριέται να τρώει, να τρώει, με πίνει και καμιά μπύρα. Λέει και εμένα μία. Εγώ από την άλλη, δεν μπορώ να ξεχάσω να φάω, δηλαδή να είμαι σε τραπέζι. Δηλαδή με το ζόρι τρώω, επειδή και περισσότερο είναι μηχανική κίνηση, επειδή βλέπω τους άλλους να τρώνε. Αν μου αρέσει το κρασί δηλαδή και τα λοιπά. Ναι. Εγώ κάνα μεζέ θέλω, λίγο.
0: Εντάξει, για, για να μην σε πιάνει και το κρασί, μωρέ. Ξέρω αυτά τα τσίπουρα, τα κρασιά, για να μην σε πιάνουν. Δεν πρέπει να τρώσει και κάτι.
1: Ναι, θέλω να σου πω όμως, παιδί μου, λες ότι ξέρω εγώ στην ταβέρνα, παράδειγμα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έχει καλό κρασί, αν πάω στη ταβέρνα. Να έχει καλό κρασί και καλό μεζέ. Λίγο μεζέ θέλω. Δεν θέλω δηλαδή.
0: Λίγο μόνο.
1: Δεν θέλω. Δηλαδή,
0: εγώ είμαι τον άποδο.
1: Όχι μόνο δεν με ενδιαφέρει, αλλά ίσα ίσα θα σου λέγα ότι μαποθούν τα πολλά πιάτα πάνω στο τραπέζι. Μαποθεί αυτό το πράγμα.
0: Το τσιμπητό,
1: δηλαδή,
0: εσύ, τσιμπητό.
1: Δηλαδή εκεί που μαζευόμαστε πολλές φορές και λες εδώ άστο αυτό. Να κάνω χώρο να βάλεις και αυτό και τούτο και τα άλλα. Αυτό είναι αποθητικό.
0: Είσαι στο τσιμπητό πιο πολύ. Λίγο, λίγο, λίγο. Ναι.
1: Και δεν μπορώ εκείνους που τελειώνουν το φαΐ πάρα πολύ νωρίς.
0: Εγώ με τα
1: δηλαδή, θέλω
0: φαΐ
1: να
0: μόνο
1: υπάρχει
0: και
1: συνεχώς πάνω στο τραπέζι.
0: Είναι δυνατόν, λέει ο Ολυμπιακός, να πάρει παίχτη από τη Ραγιό? Εκείνοι δεν έλεγαν ότι είναι μια ομάδα καφενείο? Χαχαχα.
1: Χαχαχα. Χαχαχα.
0: Σου απάντησε, αρχοντά. Λοιπόν, για να πάω λίγο στη μηνυματιέρα. Πετάνω στο μύτη καταλοκαρνανίας, ποια είναι η συχνότητα? Που να ξέρω τώρα, μωρέ, απ' έξω. Γκούγκλαρε λίγο. Γιάννη, εκτός κι αν τρελάρεις. Παίζουν ποιο Καλαματιανός ποδοσφαιριστής επιθετικός έχει βγει δύο φορές πρώτο σκόρ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τη σεζόν 2-3 με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
1: Ο Λιμπερόπουλος.
0: Ναι,
1: ο οποίος δραστηριοποιείται καιρό. Από ό,τι έχω μαθαίνω στην Καλαμάτα, ξέρω και επιχειρηματικά. Και μπράβο στα παιδιά δηλαδή που γυρνάνε τα. Βγάζουν λεφτά, παιδί μου, κάποια λεφτά τέλος πάντων, τι βγάζει ο καθένας και γυρνάνε ξέρω και στον τόπο τους.
0: Ναι.
1: Και κάνουν κάτι στον τόπο. Δεν κάνουν στην Αθήνα.
0: Και πολύ καλά κάνουν.
1: Στη Ρόδο, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στα
0: Μύκονος. Λοιπόν, τελειώσαμε, φίλε.
1: Δεν τελειώσαμε και 59 και 30. Τι άλλο να πούμε.
0: Πολύ καλά. Αύριο είσαι με Λέω.
1: Είμαι.
0: Είσαι.
1: Είμαι.

0: Ναι, κατανομίζω.
1: Όλοι στην οκτάδα των ξένων, ο Οσμάν εκτός ο Φαρίντ στο Παναθηναϊκό. Επειδή ξεκινάνε σήμερα τα μπάσκετ, ε.
0: Τι ξεκινάει.
1: Χαμπάρι δεν έχει φαρεί. Άντε να πω. Σήμερα έχει 6 ώρα Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και 8 και 4 Ολυμπιακό ΑΕΚ.
2: Α, γι' αυτό είναι Βοντζάκη εδώ.
1: Τα ημιτελικά.
2: Βοντζάκη, ναι. Γι' αυτό είστε τέτοια ώρα εδώ. Ετοιμάζει τα μπάσκετ, τα απογευματινά. Pre-game και τέτοια.
1: Ο Ποράνιος έχει έρθει με πουκαμισάκι κι αυτό. Πάλι σοβαρά θα πει. Mm. Θα πει κι αυτό για τη μόλυνση του περιβάλλοντος.
2: Okay.
1: Και με γυαλί τσίλικο.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Σε πανηγυρικό κλίμα θα γίνει απόψε στις 8 και 4 το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά της Greek Basket League, καθώς θα ανέβει στην οροφή του σεφ το Λάβαρο κατάκτησης της Ευρωλίγκας. Ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος, ο οποίος είναι εκ των μεγάλων χορηγών στην πυραϊκή ΚΑΕ, ανέφερε πως υπάρχει ενδεχόμενο οι Ερυθρόλευκοι να δώσουν φιλικό παιχνίδι με τους επίδοξους πρωταθλητές του NBA New York Knicks στο σεφ ή στο Madison Square Garden. Στο κενό έπεσε η πρόταση των 5 ΠΑΕ για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος με αύξηση κατά 2 των ομάδων της Super League, καθώς δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διοργανώτριας. Στην ψηφοφορία οι ψήφοι μοιράστηκαν 7-7, με τον Ολυμπιακό να ψηφίζει λευκό, ενώ κατά της αναδιάρθρωσης τοποθετήθηκαν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος και Φυσιά και Όφη. Προσπόληση από χθες συμμετοχές της ΠΑΕ ΑΕΛ, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η διοίκηση της ομάδας. Ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας, Αχιλλέας Νταβέλης, αποφάσισε αμετάκλητα να αποχωρήσει, δηλώνοντας ότι θα περιμένει προτάσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές έως τις 17 Ιουνίου. Ο ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσει και φέτος στην Ολλανδία το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η αποστολή του δικεφάλου θα αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη στις 29 Ιουνίου, ενώ στις 12 Ιουλίου θα γίνει ο επαναπατρισμός της. Ο Ουνάι Λόπεθ βρίσκεται πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, καθώς το σχετικό ρεπορτάζ θέλει τους Ερυθρόλευκους να τα έχουν ευρύσει όλα με τον 30χρονο Βάσκο Μέσο. Ο Λόπεθ αγωνίστηκε χθες με την Ράγιο Βαγεκάνο κόντρα στην Crystal Palace, στον τελικό του Conference League, αγώνας που ήταν ο τελευταίος του με την Ισπανική ομάδα. Σήμερα αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της πρωταθλήτριας ΑΕΚ για τη νέα σεζόν, την ώρα που οι αντίστοιχες ανανεώσεις στον Ολυμπιακό έχουν ξεπεράσει τις 7.000. Ξανά στον μπάσκετ, καθώς σήμερα αρχίζει και η δεύτερη ημιτελική σειρά Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Τζάμπολ του αγώνα στις 6, με κάλυψη από την ΕΡΑΣΠΟΡ και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Ως το καλοκαίρι του 2027 επισημοποιήθηκε η παραμονή της Σελένα Ερντέμ στην τεχνική ηγεσία της γενικής ομάδας του Παναθηναϊκού, ενώ μέχρι το 2028 ανανέωσε ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ το συμβόλαιό του με τον Άρη. Μένουμε στον Άρη με την υπόσχεση ότι θα τετραπλασιαστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του χάρη στη συνδρομή και του Γιάννη Αντετοκούμπο. Η μακεδονική ΚΑΕ προσπαθεί να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη να κάτσει στον πάγκο της για την ερχόμενη διετία. Ο Ολυμπιακός βουλιαχμένη 15-13 στην παράταση στον πρώτο τελικό στην Water Polo League των γυναικών, ενώ στους άνδρες ΠΑΟ Κεδραϊκός 16-17 μετά από πέναλτι για τις θέσεις 5-8 και Απόλλων Σμύρνης βουλιαχμένη 14-13 για τη διεκδίκηση της τρίτης θέσης. Απόψε στις 9 στο Σεράφιο και με κάλυψη από τα κανάλια Earth Sports και Era Sport, ο δεύτερος τελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους να προηγούνται με 1-0 των Πρασίνων. Στο Βόλιο τώρα ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό. Έτσι θα συμπληρώσει 13 χρόνια παραμονή στον πάγκο της αντρικής ομάδας των Πρασίνων. Η Crystal Palace κατέκτησε στη Λειψία το Conference League μετά την νίκη της επί της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0. Ο Χάνσι Φλίκ άναψε πράσινο στη διοίκηση της Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Άντωνι Γκόρτον και εκείνη είναι έτοιμη να προσφέρει 70 εκατομμύρια συν 10 ως μπόνους για να αποκτήσει τον 25χρονο διεθνή Άγγλο μέσο επιθετικό από την Νιουκάστλ. Με νέα απέκτηση Μονακό στον δεύτερο προημιτελικό του γαλλικού πρωταθλήματος με την Μπουρ, καθώς ο Μάικ Τζέιμς έκανε πράξη την απειλή του να μην αγωνιστεί. Τέλος, ο Αλέξης Καλογερόπουλος, το συμβόλαιο του οποίου με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται τον Ιούνιο, βρίσκεται πολύ κοντά στο επόμενο βήμα της καριέρας του, καθώς σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα έχει έρθει σε συμφωνία με τη Μόντζα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στη μία.
0: Era Sport 101,8.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Ακούτε Era Sport.

Φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ είμαστε 9 λεπτά λίγο μετά τις 12 και θα είμαστε μέχρι τη μία σε μια εκπομπή γνωστή και μη εξαιρετέα αυτή την ώρα, αυτές τις ημέρες, μπάλα κι άλλα. Με μια παρέα έτοιμη να σας ξεναγήσει στο μαγικό κόσμο των μεταγραφών. Πριν καν προλάβω, προφανώς κάποιοι θυμάστε την υπόσχεση που σας έδωσα από την Τρίτη και γι' αυτό μου γράφει εδώ ο φίλος μου ο Τάσος. Γιάννη, καλημέρα. Μεταγραφές. Το τρίπτυχο που θέλουμε για σήμερα. Και όχι σήμερα μόνο, θα έλεγα. Εδώ θα είμαστε λοιπόν παρέα με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην παραγωγή, τον Τάσο Σολεμέζη στους ήχους, όλους εσάς με τα δικά σας μηνύματα. Στο 54960 γράφετε sport, αφήνω και ένα και το μήνυμά σας με οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε, να παρατηρήσετε. Μέσω email erasport@papakier.gr και βεβαίως μέσω Viber που είναι και ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας εδώ μαζί μας τους τελευταίους μήνες και το κάνει και γρήγορο και το κάνει επίσης και με τη μορφή αρχείου, γιατί βλέπουμε και τα προηγούμενα μηνύματά σας. Δεν το λέω με την έννοια του κατασκόπου, έτσι, του υποπαρακολούθηση ακροατή, αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια σειρά και μια αρμονία σε αυτά τα οποία ρωτάτε κατά εκπομπή και ανά εκπομπή και βεβαίως όλα αυτά τα οποία θέλετε να αναλύσουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε γκάλοπ, παύλα δημοσκόπηση, παύλα τη δική σας άποψη. Κατά πόσο πιστεύετε ότι τα νούμερα τα οποία ακούτε, διαβάζετε στις μεταγραφές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα? Θα ήθελα τη δική σας άποψη, να βγάλουμε έτσι το δικό σας συμπέρασμα, γιατί είναι η αλήθεια ότι το συζητούσαμε και τις προάλλες με κάποιους συναδελφούς, το κατά πόσο κάποια πράγματα, αυτά που διαραίουν οι ομάδες, οι ίδιοι παίχτες, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα από τα χρήματα τα οποία καταθέτουν. Και δεν το λέω με την έννοια ότι κάποιοι κρύβουν λεφτά, αλλά με την έννοια ότι κάποιοι θέλουν να ανεβάσουν λίγο παραπάνω το κασέ τους ή κάποιες ομάδες θέλουν να δείξουν ότι χάλασαν περισσότερα χρήματα, ενώ στην ουσία τα χρήματα που έχουν δώσει είναι λιγότερα. Βέβαια, στην εποχή της ταχύτητας και της διασταύρωσης τέτοιων πληροφοριών που έστω και με μια μικρή καθυστέρηση τίποτα δεν κρύβεται, εγώ θα έλεγα ότι κάπου στη μέση είναι η αλήθεια, αλλά θα ήθελα τη δική σας άποψη με όλο αυτό τον πακτολό χρημάτων που τζιράρεται γύρω από όλα αυτά τα νόματα παγκοσμίως. Κατά πόσο πιστεύετε ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα?

Εδώ είμαστε λοιπόν για να δούμε κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να σχολιάσουμε με επίκεντρο τι άλλο τα πάρα πολλά ονόματα τα οποία ακούγονται και για τις ελληνικές ομάδες, και βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε ορισμένα από αυτά. Πριν από όλα αυτά όμως, θέλω να σταθώ σε ένα γεγονός το οποίο μπορεί να μην έχει να κάνει με ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, που τουλάχιστον λίγο πολύ μπορούμε να το καταλάβουμε λίγο περισσότερο αυτό, αλλά έχει να κάνει με μια δήλωση της Μαρία Σάκαρη χθες, μιλώντας μετά τον αγώνα της. Ο τρόπος με τον οποίο μίλησε σε ερώτηση δημοσιογράφου, και συγκινήθηκε, είναι η αλήθεια, όταν έγινε αναφορά για την μητέρα της. Πραγματικά μια ιδιαίτερη στιγμή αυτή, η οποία έχει παίξει σε αρκετές ιστοσελίδες και έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει, πέρα από την ιδιοσυγκρασία, τον χαρακτήρα, όλο αυτό το οποίο κουβαλάει κάθε άνθρωπος, κάθε αθλητής στη ζωή του, τι σημαίνει πατέρας, τι σημαίνει μητέρα, και ο τρόπος με τον οποίο κάποιες ερωτήσεις από πλευράς δημοσιογράφων θα πρέπει να ξεφεύγουν από τα στεγανά, αλλά πάντοτε με σεβασμό, να προσπαθούν να εκμεύσουν την είδηση, τη συγκίνηση και το κάτι διαφορετικό που μας έχουν συνηθίσει οι αθλητές από την στήρα κριτική ενός αγώνα ή την αποτύπωση ενός αποτελέσματος. Γι' αυτό και θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο περισσότερο, λίγο διαφορετικά όλη αυτή την κατάσταση, με όλα αυτά τα οποία είδαμε από την Μαρία Σάκαρη χθες και διαβάσαμε, αλλά αξίζει να το δείτε και σε διάφορα βίντεο για να καταλάβετε καλύτερα όλο αυτό το κομμάτι το οποίο είχε να κάνει με τις δηλώσεις της Ελληνίδας πρωταθλήτριας. Και μάλιστα υπήρχε και ένας δημοσιογράφος ο οποίος ευγενέστατα της πρόσφερε ένα μαντιλάκι να σκουπίσει τα δάκρυά της. Και όπως επίσης υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει από χθες και έχει να κάνει με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος πάντοτε έχει να δώσει και να δείξει πράγματα και μιλώντας στην ψυχή, στην καρδιά των νέων παιδιών, άλλωστε ο ίδιος έχοντας ξεκινήσει πάρα πολύ δύσκολα. Όσοι έχετε δει το ντοκιμαντέρ παίρνετε μια ιδέα, μια γεύση, ότι τίποτα δεν του χαρίστηκε. Ρωτήθηκε λοιπόν σε ένα podcast στο όρθιο, εγώ θα έλεγα, από έναν YouTuber. Μπορεί να είναι και δημοσιογράφος το παιδί, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω, αλλά ήταν με σεβασμό, μίλησε στον Γιάννη Αντετοκούμπο και με ωραίες ερωτήσεις, που τον ρωτούν εάν ήταν ποτέ φτωχός. Είναι ένα κανάλι στο Instagram. Σταματάει ο Γιάννης Αντετοκούμπο, χωρίς δεύτερη σκέψη, λέει ναι, όλη μου τη ζωή πουλούσα πράγματα στον δρόμο. Αλλά και για να εξηγήσει και ο ίδιος πώς άλλαξε τα δεδομένα και ότι έγινε εκατομμυριούχος στα 20. Τον ρώτησε επίσης ο δημοσιογράφος, πάντοτε με σεβασμό επαναλαμβάνω, γιατί καμιά φορά δεν είναι τι λες, είναι και πώς το λες, πώς το ρωτάς, εάν υπήρξε μια χρονιά που έβγαλε πάρα πολλά εκατομμύρια. Ήταν λίγο διστακτικός ο Γιάννης, αλλά είπε ναι, έχω περάσει μια χρονιά που έβγαλε 120 εκατομμύρια δολάρια. Και κάπου εκεί ήρθε η ερώτηση, του λέει: ποια είναι η συμβουλή του Γιάννη Αντετοκούμπο προς νεότερους αθλητές που θέλουν να φτάσουν ψηλά? Και είπε με μια εύθυμη νότα, αλλά που κρύβει πάρα πολλά πράγματα, ότι ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντης σου να μην γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν. Πρέπει να μάθεις να προστατεύεις τον εαυτό σου και σίγουρα να στηρίζεσαι στην οικογένειά σου. Και βεβαίως είπε ότι κατά τη γνώμη του 6 στους 10 αθλητές πτωχεύουν από τα πρώτα κιόλας χρόνια μετά το τέλος καριέρας του. Γιατί συμβαίνει αυτό? Επειδή επικεντρώνονται στις χρυσές αλυσίδες, στα αυτοκίνητα, και το να είσαι πλούσιος είναι αυτό που βλέπεις. Ο πλούτος όμως δεν είναι αυτό που βλέπεις, ο ακραίος πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις. Αλλά και αυτά όταν δεν έχεις να ξοδέψεις και συνεχίζεις να επενδύεις. Νομίζω τα μηνύματα τα οποία πέρασε ο Γιάννης στην προκειμένη περίπτωση ήταν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι από όπου και αν ξεκίνησες, από όπου και αν φτάσεις, να μην χάσεις την ανθρωπιά σου, να μην χάσεις την καθαρότητα του μυαλού σου, να μην ξεφύγεις, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, και ειδικά για ανθρώπους που περιστοιχίζονται από συνανθρώπους και του χώρου και όχι, που πάντοτε κάτι
θέλουν να πούν και κάτι θέλουν να πάρουν από σένα. Νομίζω ότι είναι δύο πράγματα τα οποία αξίζει να τα προβάλλουμε και εμείς από την πλευρά μας, και για τη Μαρία Σάκαρη και για τον Γιάννη Αντετοκούμπο.

και ενώ θα μιλήσουμε για μεταγραφές σήμερα, θα το πάμε αρκετά. Βέβαια, θα ρίξουμε λίγο παραπάνω το βάρος μας και στον Ολυμπιακό, γιατί τουλάχιστον εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο οικεία, εγώ θα έλεγα. Με όλα αυτά τα οποία περιμένουμε να δούμε και με τον Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος είναι στην τελική ευθεία και περιμένουμε τι νεότερο θα προκύψει και από την περίπτωση που από χθες, αν θυμάστε, το είχαμε αναφέρει το πρωί για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Και βεβαίως με περιπτώσεις όπως και του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος έρχεται με ένα συμβόλαιο 2+1 από ό,τι φαίνεται στον Ολυμπιακό. Καλογερόπουλος είναι μια ανάσα από την ιταλική Μόντσα. Είναι η αλήθεια ότι τον είχε βολιδιοσκοπήσει και ο Όφη, ούτως ή άλλως ο πρώην στόπερ του Ολυμπιακού. Βέβαια, πρέπει να βγει ο Ιούνιος για να πούμε πρώην, ακόμα υπάρχει σε ενέργεια το συμβόλαιο. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι επιλέγει εξωτερικό, πηγαίνει προς τη Μόντσα. Μου θυμίζει λίγο την περίπτωση του Νικολάου, ένας παίχτης που είναι αλήθεια ότι πέρασε πολύ χαμηλά στα ραντάρ της επικαιρότητας, αλλά με σύνεση, με συνέπεια, δούλεψε και εξακολουθεί να δουλεύει. Έκανε πολύ καλές μεταγραφικές κινήσεις, με σημαντικά χρήματα τα οποία δαπάνησαν οι ομάδες. Και βέβαια και ο Ολυμπιακός είχε βάλει ένα ποσό κοντά στα 4-5 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, στο ταμείο του. Αλλά για ένα άλλο Ελληνόπουλο που προσωπική άποψη θα καταθέσω, νομίζω θα μπορούσε να έχει θέση στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Όσες φορές χρειάστηκε ήταν εκεί και μάλιστα ακόμα και όταν ερχόταν. Ακόμα και όταν ερχόταν από απραξία. Ξέρουμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο ένας παίκτης που δεν έχει ροή στο παιχνίδι του να μπορέσει να είναι τιμοπόλεμος, αλλά έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες αυτές που κάνουν πρωταθλητισμό. Αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην Μόντσα και παλεύει και καλά κάνει ο άνθρωπος, ο οποίος έχει περάσει από αρκετές ομάδες και από τον Πανσεραϊκό και από τον Βόλο και είχε δώσει τα διαπιστευτήρια του Super League να βρει και να αναζητήσει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχή σε μια ιταλική ομάδα η οποία. Η Μόντσα θυμίζω ότι πλέον λειτουργεί και ως μια δεξαμενή ταλαντούχων παικτών με τη μεταπολιτική τους αξία να αυξάνεται κατακόρυφα. Τώρα για την περίπτωση του Ροντινέη που όπου σταθεί και όπου βρεθεί κάνει έκκληση στον Αντζελότη να τον καλέσει στην Εθνική Βραζιλίας, είτε γιατί κάνει κάποια βιντεάκια ο ίδιος, είτε γιατί πάει στην συναυλία αγαπημένου του συγκροτήματος και λέει τι ωραία που περνάμε εδώ, hashtag Αντζελότης, Αντζελότη, με συγχωρείτε, δείχνοντας με έναν έμεσο τρόπο που το παίζει πολύ ωραία με τα social, είναι αλήθεια, ο Ροντινέη, ξέρει να το χειρίζεται και να αυξάνει τη δεξαμενή των ακολούθων του. Και κάπου εκεί έρχεται και το θέμα με την Ατλέτικο Παρανάενση. Δεν ξέρω κατά πόσο βολεύει και τον ίδιο την πλευρά του ατζέντη του να συντηρείται αυτό το θέμα, γιατί η Ατλέτικο Παρανάενσε είναι διατεθειμένη να προσφέρει ένα τριετές συμβόλαιο με τις ίδιες απολαβές που θα έχει στον Ολυμπιακό, δίνοντας ένα ποσό που είναι η αλήθεια ότι η πληροφόρησή μου λέει ότι είναι περίπου στα 3-4 εκατομμύρια, ίσως να είναι και λίγο περισσότερο. Δεν το έχω διασταυρώσει το επιπλέον. Για να τον κάνει δικό της. Τώρα θα μου πείτε γιατί να θέλει ο Ροντινέη κάτι τέτοιο. Ο Ροντινέη και κάθε πλευρά του ατζέντη, γιατί πλέον επειδή θα μιλήσουμε για μεταγραφές, είναι το κέρδος. Είναι το ποσοστό που κερδίζει ο κάθε ατζέντης. Το συμβόλαιο του παίχτη του τελειώνει, μιλάω του ατζέντη του Ροντινέη, το καλοκαίρι που μας έρχεται, σε ένα χρόνο. Για σκεφτείτε να πάει στην Παρανάενσε, να έχει εγγυημένο συμβόλαιο με τα ίδια χρήματα για τα επόμενα 3 χρόνια. Και βεβαίως και να καρποθεί και ο Ολυμπιακός σε ένα ποσό το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το συζητούν οι Ερυθρόλευκοι. Και βεβαίως ο Μεντιλίμπερ, ο οποίος στηρίζεται στον εξτρέμ Ροντινέη. Ο Ροντινέη από την άλλη πλευρά δεν τον χαλάει να γίνεται ντόρος γύρω από το όνομά του. Και βεβαίως έμεσα να πιέζει και τον Ολυμπιακό για μια προώρη ανανέωση. Αυτά έτσι για να καταλάβουμε λίγο πώς κινείται το όλο πράγμα στο μαγικό κόσμο των μεταγραφών. Μου λέει εδώ ένας φίλος, ήταν η συναυλία του Bad Bunny, έχεις απόλυτο δίκιο, που βρέθηκε στη Λισαβόνα και έψαχνε τον Αντζελότη σε αυτή την ανάρτηση στο Instagram. Αλλά όποιος παρακολουθήσει, καμιά φορά ξέρεις, μπορεί να βγάλεις και ειδησούλες και για το που βρίσκεται ένας παίχτης, το πώς κινείται, περίπτωση Κωστίνια για παράδειγμα. Το λέω αυτό γιατί επειδή είναι ένας παίχτης που ανεβάζει σε real time το που βρίσκεται, αν και οι καλά γνωρίζοντας λένε ότι δεν είναι σωστό να το κάνεις αυτό,
πας σήμερα μια εκδρομή, ας το ανεβάσεις αύριο το πώς πέρασε. Δεν είναι ανάγκη εκείνη τη στιγμή να λες τι ωραία που περνάω σε αυτό το μαγικό μέρος. Είχε φύγει, πήγε Αγγλία, συζήτησε, γύρισε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη χώρα μας και πλέον είναι με την κοπέλα του, συμβία του, δεν ξέρω τι κοπέλα, τι ακριβώς τη σχέση έχουν, και απολαμβάνει και καλά κάνει τις διακοπές του στα παράλια της Ισπανίας. Αυτό το λέω γιατί είναι ακόμα μια δρομολογημένη κίνηση που έχει να κάνει με τον Κωστίνια και για την Brighton, με ένα ποσό κοντά στα 11 εκατομμύρια τα οποία θα βάλει στο ταμείο του. Διατηρώντας ένα ποσοστό μεταπόλησης ιδιαίτερα σημαντικό, έτσι όπως αυτό φαίνεται, αλλά και ένα ποσό το οποίο θα πάει και στην Rio Ave, που είναι και συγκοινωνούν τα δοχεία με τους ερυθρόλευκους, για να δούμε λίγο πώς είχε γίνει τότε το deal και τι ακριβώς γινόταν στον τρόπο με τον οποίο ήθελε να γίνει αυτή η μετακίνηση. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε δαπανίσει περίπου στα 3 εκατομμύρια για αυτή τη μεταγραφή, τώρα θα βάλει στο ταμείο του 11+, και το λέω αυτό γιατί δεν ξέρεις αργότερα πώς θα βγει από την μεταπόληση που λέμε του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Οπότε ο Ολυμπιακός σε αυτή τη διαφαινόμενη μεταγραφή θα πάρει περίπου στα 11 εκατομμύρια ευρώ, κρατάει ένα ποσοστό μεταπόλησης 20%. Σε περίπτωση που τον δώσει η Brighton, θα υπογράψει συμβόλαιο 5-1, και με τα χρήματα που θα πάρει βεβαίως η Rio Ave από τα 11 εκατομμύρια αντιστοιχούν στο 30%. Άρα όλοι κερδισμένοι, όλοι ικανοποιημένοι από αυτή την κίνηση. Εννοείται ότι δέχομαι ερωτήσεις, αν το γνωρίζω. Τουλάχιστον για τον Ολυμπιακό, νομίζω είμαστε σε θέση να απαντήσουμε. Τώρα για τις υπόλοιπες ομάδες τις οποίες αναφέρουμε, το τι ακριβώς κυκλοφορεί και τυκλοφορεί, πιστεύω ότι θα μπορώ να είμαι μέσα στις απαντήσεις σας που θέλετε. Λοιπόν, έλεγα λίγο νωρίτερα και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπως με ρωτάει εδώ ένας φίλος, τι γίνεται με τον Γκαρθία. Είναι ξεκάθαρο ότι τον θέλει με τη Λίμπαρ για τους λόγους που ξέρει ο ίδιος. Το να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να κρίνουμε πριν καν ξεκινήσει μεταγραφική περίοδος, όχι αυτό, όχι το άλλο, και δεν αναφέρομαι στους φίλους του Ολυμπιακού, γενικότερα το παρατηρώ, και μάλιστα κάτω από ρεπορτάζ συναδέλφων που υπάρχει δυνατότητα να σχολιάσει κάποιος, δεν είναι και το ότι καλύτερο. Ας περιμένουμε να τελειώσει ο Αύγουστος, να δούμε τα πρώτα δείγματα γραφής ομάδων εκεί μέσα στο Σεπτέμβριο. Ας μην γινόμαστε μάντης αμέσως αρνητικών κακών με όλη αυτή την τοξικότητα η οποία αναπαραγάγεται και ανακυκλώνεται. Και για να κλείσω λίγο μετά του Ολυμπιακού, θα δούμε τι γίνεται και με τον Τσάπρα, ο οποίος φαίνεται ότι μεταξύ άλλων είναι και στο ραντάρ άλλων ομάδων από το εξωτερικό, και του Βίχου και του Σάλιακα, Σανκ Πάολι, Σάλιακας πλέον επί κάτι διαφορετικό. Ομάδες που πέφτουν συνήθως προσελκύουν ομάδες που θεωρούν ότι επειδή θα φύγουν παίχτες μπορούν να τους πάρουν σε καλύτερη τιμή. Ομάδες που ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή, δεν μιλάω από την Ελλάδα μόνο, μπορεί να είναι η Τζιρόνα, μπορεί να είναι η Wolfsburg, μπορεί να είναι η Σαν Πάολη. Οπότε όταν υποβάζεται μια ομάδα, φεύγουν συνήθως οι παίχτες και με μια πιο προσιτή τιμή από ό,τι θα ήταν αν ήταν στην πρώτη κατηγορία. Αυτά έτσι λίγο και για το πώς κινείται η κατάσταση. Και επειδή με ρωτάει εδώ και ένας φίλος εάν μείνει ή όχι ο Γιάρεμτσουκ, με σιγουριά δεν μπορεί να απαντήσει κανείς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Λιόν δεν μπορεί να δώσει τα 5 εκατομμύρια της ρήτρας. Προσπαθεί να δώσει ένα πολύ χαμηλότερο ποσό, κοντά στα 2 με 2,5 εκατομμύρια. Πάντως είναι η αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός πήρε περίπου 1,5 εκατομμύριο ως ενίκιο για αυτό το δανεισμό που είχε. Δεν είναι και λίγα τα χρήματα, έτσι, επειδή μιλάμε για εκατομμύρια, ας το δούμε λίγο στην πραγματικότητα πώς ακριβώς λειτουργεί. Και από εκεί και πέρα, επειδή τον θέλει με τη Λίμπαρ, φαίνεται ότι έχει σημαντικές πιθανότητες να μείνει. Πολλά θα εξαρτηθούν και από τον Ταρέμι, όπου έχω την αίσθηση από κάποιες κρούσεις που έχουν γίνει ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής μάλλον δεν θα είναι στον Ολυμπιακό, αν και θα ήθελε να μείνει, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά υπάρχει ο νόμος αγοράς και της ζήτησης, και επειδή όλοι έχουν την τιμή τους και οι ομάδες αξιολογούν όλα αυτά τα στοιχεία, βεβαίως βλέπουν πώς ακριβώς κινείται η αγορά και αξιολογούν ποιον δίνουν ή ποιον αγοράζουν.

Και κλείνοντας, ένα από τα νέα ονόματα τα οποία έχουν βγει στο πάρε του Ολυμπιακού, όχι στο δώσε, είναι ο Τιέν Καμαρά, ανασταλτικός μέσος, αμυντικός χαφ. Την περίπτωση του οποίου ο Ολυμπιακός την εξετάζει εδώ και πολύ καιρό, ανεξάρτητα αν διέρευσε από χθες το βράδυ ουσιαστικά. Και από εκεί και πέρα, ο Καμαρά, ο οποίος έπαιξε και τον περασμένο Γενάρη για τον Παναθηναϊκό. Είναι από τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνει στα θέλω του με τη Λίμπαρ, δηλαδή ένας υψηλός όμως αμυντικός χαφ που θα θυμίζει λίγο από Ιμπόρα, έτσι για να το πω λίγο και για τους φίλους του Ολυμπιακού για να καταλάβουν τι ακριβώς θα συμβεί. Είναι μια ποιοτική κίνηση εάν γίνει, και βεβαίως σε συνδυασμό με τον Ουνάι Λόπεθ, εάν ανακοινωθεί και αυτός, νομίζω ότι τα πρώτα δείγματα κινήσεων του Ολυμπιακού δείχνουν να είναι σε μια κατεύθυνση σωστή αναδόμησης, διόρθωσης και πολλών άλλων πραγμάτων, ξεκινώντας από τη μεσαία γραμμή. Γενικότερα στον Ολυμπιακό θα υπάρχουν αρκετές αλλαγές παντού, στους αμυντικούς, στους στόπερ, στους μπακ, στον τερματοφύλακα, στους τερματοφύλακες μάλλον, στους μεσοεπιθετικούς, ακόμα και στη σειρά των επιθετικών που αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 4 φορ. Και βεβαίως θα προσπαθήσει να γίνει μια κίνηση έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των ξένων. Και κρατήστε κάτι για το Ροντινέι που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Γίνεται τώρα μια τριετής προσπάθεια που μπαίνει στην τελική ευθεία να πάρει πορτογαλικό διαβατήριο. Αν γίνει αυτό, διαχειρίζεται διαφορετικά τους ξένους ο Μεντιλίμπαρ και κατ' επέκταση ο Ολυμπιακός. Αυτά για τους ερυθρόλευκους. Εννοείται ότι περιμένω τα δικά σας μηνύματα με αφορμή αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα. Αν πιστεύετε τα νούμερα τα οποία ακούτε ή διαβάζετε για αυτούς τους παίχτες. Και βεβαίως στο δεύτερο ημίωρο θα διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα και θα μιλήσουμε και για τις υπόλοιπες ομάδες με τα γραφικά πάντοτε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τουρισμός, ψηφιακό κράτος και διάσωση τοπικών διαλέκτων είναι στο επίκεντρο της συνεργασίας Ελλάδας με την 11 Labs, κολοσσό της τεχνητής νοημοσύνης. Μας ενδιαφέρει πολύ να χτίσουμε ένα προσβάσιμο, ανθρωποκεντρικό ψηφιακό κράτος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τα τελευταία χρόνια υλοποιούμε τον πιο φιλόδοξο ψηφιακό μετασχηματισμό σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, παρέχοντας περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες μας. Η Ελλάδα αποτελεί μεγάλο μέρος αυτής της προσπάθειας. Από την αρχή έχουμε έναν Έλληνα που ηγείται των προσπαθειών ανάπτυξης, ανέφερε από την πλευρά του ο Μάτι Στανιζεύσκι, διευθύνων σύμβουλος της 11 Labs. Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μία σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογόνων ανθράκων, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% της παραχώρησης από τη Εύρων με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Στον Αρειοπάγο, Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό νοσοκομείο, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής, αναφέρει ανακοίνωση του νοσοκομείου. Ένταση στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τυπούν βάση στο Ιράν, τα στενά του ορμού στο επίκεντρο της έντασης, ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
8: Ακούτε. Ερασπορ.
9: Oceans wide, we cross in time to melodies.
10: Ενώ καλωσορίζουμε τη Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων, το τελευταίο τρέιλερ το οποίο ακούσαμε είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για όλους μας, από όποια πλευρά και αν το βλέπουμε. Με την ελευθερία και την ανεξαρτησία του τύπου, πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει εισβάλει για τα καλά στην καθημερινότητά μας. και μας κάνει να αμφιβάλλουμε για πράγματα τα οποία αποτυπώνονται είτε σε μια φωτογραφία ή ακόμα και σε ένα βίντεο. Και μάλιστα σήμερα το πρωί ήταν ένας φίλος που μου έστειλε την φωτογραφία με την απολύμανση της ΚΑΕ στο T-Center μετά το Final Four, με τους ανθρώπους εκεί με τις ολόσωμες λευκές φόρμες, και με ρωτούσαν αν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και ακόμα νομίζω δεν έχουμε δει τίποτα. Δεν δαιμονοποιούμε αλίμονο, προσπαθούμε να είμαστε πλάι, το ένα να βοηθά και να υποστηρίζει το άλλο, μια αλληλένδετη κίνηση, αλλά πλέον επειδή αρχίζει και παίρνει ανεξέλεγκτη τροπή, και ωραίο είναι να βλέπεις κάποια βιντεάκια που έχουν τη μορφή πλάκας, αστείσμου ή οτιδήποτε άλλο, όταν όμως τα πράγματα γίνονται σοβαρά και είναι πηγή άντλησης ενημέρωσης, καταλαβαίνετε ότι υποθέτω ότι τα πράγματα πάρα πολύ σύντομα θα έχουν πάρει μια τέτοια τροπή που θα πρέπει να γίνεται μια διάκριση κυρίως από το κοινό, αναγνώστες, ακροατές, τηλεθεατές. Δεν το εξετάζω όλο αυτό και θα μου πείτε τι σχέση έχουν οι ακροατές, και βέβαια γιατί ο δημοσιογράφος μεταφέρει κάποια πράγματα έστω και μέσω ήχου που δεν ξέρει αν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, όπου θα πρέπει να εμπιστεύεστε εκεί ξεκάθαρα το μέσο ή τον δημοσιογράφο από τον οποίο ενημερώνεστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα δικά σας μηνύματα, γιατί είναι η αλήθεια ότι τα αφήσαμε στο πρώτο ημίωρο. Τους χαιρετισμούς μου στον Γιώργο, του άρεσε ο Hans Zimmer. Κάπως έτσι θα ξεκινάμε, έτσι λίγο διαφορετικά. Έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία με όλα αυτά τα intro τα οποία έχει και τις μουσικές επενδύσεις σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Ο Μιχάλης, αυτό για το οποίο ρωτάει, για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού που δεν φτιάχτηκε να παίζει μπάσκετ, πάρα πολλά άλλα πράγματα. Είπαμε ότι εδώ η θεματολογία μας είναι λίγο διαφορετικά σχετικά με το μπάτζετ στο ποδόσφαιρο, κατά πόσο πιστεύετε ότι τα νούμερα τα οποία ακούτε, διαβάζετε ή βλέπετε ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο Χρήστος από τα Χανιά, κατηγορηματικός, επουδενή δεν ισχύουν αυτά τα χρήματα που δηλώνονται. Νίκος, φίλος του ΠΑΟΚ από τα Πετράλωνα, από τότε λέει που μπήκε το cost control, συμπληρώνω εγώ πρώην financial fair play, έχει μαζευτεί το θέμα με ποσά μεταγραφών. Σωστή αυτή η διατύπωση, μια άποψη που έχει βάση. Καλό απόγευμα, λέει ο Σπύρος, τα υπέρογκα ποσά για τις μεταγραφές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο Χρήστος εδώ λέει: Γιάννη, καλησπέρα και καλή ακρόαση σε όλους. Αξία υπάρχει, υπεραξία και αυτή. Εγώ όμως δεν μπορώ, λέει, να ακούω ότι εμείς κάναμε με τους Γερμανούς μάνατζερ την πώληση του τάδε παίχτη κτλ. Να θυμίσω στην υπομονή σας ότι ήταν ο Ολυμπιακός που ήθελε να αγοράσει το υπόλοιπο ποσοστό του Μπελούτσι. Πω, μιλάς πολλά χρόνια πίσω. Παρεπτόντως, ο Μπελούτσι έχει γίνει τρομερός YouTuber. Αν το δείτε, θα πάθετε πλάκα. Και στην Ισπανία πληρώνεις πάρα πολλά στην εφορία, λέει εδώ ο φίλος. Και αν έχεις άστρο. Και λέγεται σε Ντίμα Σέλουκ, εκεί πάει αλλού η συζήτηση. Ωραίες απόψεις, μου αρέσουν έτσι όταν μπαίνει με σύνεση, με σκέψη και με ιρμό όλα αυτά τα οποία γράφεται. Ο Αθανάσος καταθέτει μια άλλη άποψη. Γιάννη λέει: Δεν με ενδιαφέρουν τα ποσά των μεταγραφών, δεν με ενδιαφέρει η προέλευσή τους, με ενδιαφέρει η ομάδα μου, άκνη ο φίλος, να μην χρεοκοπήσει ξανά. Πολύ σωστό. Ας κάνουν πρώτα το γήπεδο, οι περισσότερες ομάδες, προσιτά σε υγιείς φιλάθλους, οπαδούς, ώστε να έχουμε και υγιές πρωτάθλημα. Καλή συνέχεια. Θανάση, έχουμε ετοιμάσει ένα θεματάκι και είμαι στη φάση που αλλιεύω στοιχεία, γιατί πραγματικά αυτό το οποίο είδα και πρόσφατα στο Final Four με φίλους που έπρεπε να δώσουν ένα σκασμό χρήματα, και μιλάω ακόμα και για φίλους του Παναθηναϊκού, πριν γνωρίζουν τι γίνεται. Και αυτό το οποίο γίνεται στο Μουντιάλ ξεπερνάει κάθε φαντασία, τα χρήματα τα οποία πρέπει να δώσει κάποιος για να πάει να διασκεδάσει. Και για να δεις ένα Μουντιάλ θα πρέπει να δώσεις μίνιμου για έναν αγώνα 150 με 200 ευρώ. Και σε δεσμίδες τριών αγώνων, σε δεσμεύουν εννοώ, τα εισιτήρια αυτά λιγότερα δεν γίνεται. Πλέον έχει ξεφύγει και η κατάσταση με τα εισιτήρια. Και ποιος την πληρώνει? Ο φίλαθος. Όσο που αγαπά την ομάδα του και καλείται να πληρώσει την υποστήριξη, ότι ναι, κάθε χρόνο εγώ σε υποστηρίζω, το εισιτήριο, την πανάκριβη φανέλα, το πανάκριβο ταξίδι, να ακολουθήσει την ομάδα και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Αν όχι την επόμενη, ίσως μεθεπόμενη εβδομάδα θα είμαστε έτοιμοι να το βρούμε και αυτό. Κατερίνα εδώ μου λέει ότι ακούω όλα τα μεταγραφικά ενδεχόμενα, αλλά εγώ ζω, λέει, για τη στιγμή που εμείς στο Καραϊσκάκη να ακούω εν χορό το όνομα του Κώστα Φορτούνη. Ο κύριος Τάκης εδώ στην παρέα μας. Τον ευχαριστώ για αυτό το βιογράφη. Ήταν στην εξαιρετική εκδήλωση χθες, λέει, του Πανιωνίου. Με ένα ωραίο και άκρως διδακτικό βίντεο. Χθες ο Πανιώνιος, να πούμε, στο Βόλεϊ παρουσίασε διάφορα πραγματάκια και είχε μια ωραία διάδραση, κόσμος, επίσημοι χορηγοί, αθλητές, αθλήτριες, ειδήσεις και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Τα είχαμε πει και χθες. Και μου παρατηρεί εδώ ο κύριος Στάκης ότι υπήρχαν τυχεροί φίλοι του ιστορικού, του Πανιωνίου, που ήταν με την Crystal Palace. Θυμίζω Crystal Palace και Πανιώνιος, υπάρχει έτσι αδελφοποίηση, μια και η Palace χθες ήταν στον τελικό. Όχι Κώστα, δεν έχω κάποια ενημέρωση αυτό για το οποίο μου γράφεις, οπότε το βλέπουμε. Είναι εξωαγωνιστικό βέβαια, αλλά θα το δούμε αν έχει σχέση και με τον ΠΑΟΚ. Και ο Χάρης μου λέει, Γιάννη, τα ποσά που παίρνουν, εκείνο που πιστεύω είναι αυτά που παίρνω εγώ και δεν πιστεύω από εκεί και πέρα. Χθες, λέει, ήταν ότι έπρεπε το ματσάκι για κάρτες. Κρίμα που δεν έπαιξα τίποτα, Γιάννης 13. Εγώ θα σας έλεγα, παιδιά, πλέον ότι ανεξάρτητα αν εμείς εδώ θα είμαστε, γιατί ξέρετε ότι δεν λέμε για να λέμε και να πουλάμε σημεία. Πλέον το στοίχημα να το δούμε καλό Σεπτέμβρη και βλέπουμε, γιατί το Μουντιάλ είναι ένας πάρα πάρα πολύ ωραίος τρόπος, όπως και το Euro, να χάσεις γρήγορα πολλά λεφτά. Θα το δείτε και φέτος και θα με θυμηθείτε. Άποψή μου, μην ασχοληθείτε. Ξέρω ότι ίσως ακούγεται κάπως σε κάποιους. Γι' αυτό σας λέω, δεν είμαστε εδώ για να πουλάμε σημεία και να σας βάζουμε σε μια διαρκή κίνηση. Εδώ το βλέπουμε ως διασκέδαση και όταν υπάρχει λόγος. Η βάση δεδομένων δεν είναι επαρκής πλέον και με τόσες ομάδες, τόσα πολλά παιχνίδια σε σύντομη χρονική απόσταση, με πολλές αλλαγές, κάνουν πολύ πιο θολό το τοπίο. Τώρα, εάν είσαι από αυτούς που λες, όπως κάνω ο Τζόκερ, λότο πρώτο, όπως θα λένε όλα αυτά τα τυχερά, καζίνο και δεν συμμαζεύεται, θα ρίξω ένα ευρώ που λέει ο λόγος σε ένα γεγονός και αν βγήκε, αυτό είναι άλλο θέμα. Αν θέλετε να το δείτε λίγο πιο σοβαρά, λίγο πιο επαγγελματικά, άποψή μου, μακριά το Μουντιάλ, και ειδικά έτσι όπως είναι η δομή του, τόσο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που θα επιφέρει και πάρα πολλές εκπλήξεις. Λοιπόν, για Παναθηναϊκό εποχή Νίστρουπ πλέον, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα διαφοροποιούνται, άλλος ο σχεδιασμός με Μπενίτε, θα ανεξαρτάται αν έλεγε ο ίδιος ότι δεν είχε ο ίδιος επιλογή στους πάρα πολλούς παίκτες που ήρθαν το Γενάρη. Και εκεί είναι το ερώτημα τώρα. Ο Νίστρουπ, αξιολογώντας όσο μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα το ήδη υπάρχον υλικό, και να εντοπίσει αυτές τις αδυναμίες. Εκεί έρχεται ο ρόλος των υπόλοιπων ανθρώπων που τον πλαισιώνουν, να του δώσουν τις κατάλληλες συντεταγμένες να κινηθεί. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι θα πάει για τερματοφύλακα, θα πάει και για αμυντικούς, θα πάει και για χαφ. Ο Παναθηναϊκός, μεταξύ άλλων, είναι οι προτεραιότητες εδώ για την ομάδα των Πρασίνων. Νίστρουπ, μια σοβαρή κίνηση, εγώ θα έλεγα, κάνοντας πρωταθλητισμό στην Κοπεχάγη 2 χρόνια, να τη βγάζει και με νταμπλούχο και με μια σοβαρή πορεία στην Ευρώπη και στο Champions League. Νομίζω ότι είναι μια καλή κίνηση. Εγώ πάντοτε αυτές οι προοπτικές προπονητών νομίζω ταιριάζουν καλύτερα στις ελληνικές ομάδες. Για τον κάθε Μπενίτεθ, λέω το στάτους του Μπενίτεθ, δεν νομίζω ότι ταιριάζει για τις ελληνικές ομάδες που θέλουν να επενδύσουν σε κάτι νέο, φρέσκο, απέναντι σε προπονητές που έχουν κάνει τον κύκλο τους. Καταξιωμένους, δεν τους συζητάω, αλλά πλέον δείτε το και εσείς βιολογικά τι κουράγια, τι δυνατότητες θα είχατε αν ήσασταν στα 65 σας να πάτε να χτίσετε κάτι καινούριο σε ένα πρωτάθλημα που δεν είναι η Αγγλία, δεν είναι η Ιταλία, δεν είναι η Ισπανία. Οπότε νομίζω ότι στυλ Νίστρουπ, τέτοιοι προπονητές ταιριάζουν καλύτερα στη φιλοσοφία μιας ομάδας. Δεν ξέρω βέβαια μέχρι που μπορεί να φτάσει και το τι θα κάνει. Και βεβαίως θα δούμε πώς θα χτίσει την άμυνά του, τον τερματοφυλακά του. Ήδη ακούγεται έντονα το όνομα του Φλόριαν Βίγκελε της Βικτόρια Πλιζέν, τον οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά ο νέος προπονητής. Και βεβαίως περιμένοντας λίγο περισσότερο να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Τώρα για την ΑΕΚ, που και εδώ υπάρχει ένα project προπονητή που ταιριάζει, όπως είναι αυτό του Νίκολιτς, θα δούμε κατά πόσο βγαίνει αυτό και μέσα από τα σέρβικα μέσα που αναφέρεται για νέο συμβόλαιο επέκτασης μέχρι το 2028. Γιατί όχι, επενδύεις τουλάχιστον μια τριετία για να δεις τι μπορεί να κάνει ένας προπονητής. Νομίζω αυτό είναι το εύλογο χρονικό διάστημα. Μην κοιτάτε την Arsenal του Αρτέτα, αλλά και πάλι θέλει υπομονή, μια υπομονή που την έχουν λίγο περισσότερο πλέον οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, αλλά συνολικά είτε σε χαμηλά βαθμολογία, είτε μια μικρομεσαία κατάσταση ή ενδιάμεση ή πρωταθλητισμό, κανένας προπονητής, εφόσον τον πιστεύεις, δεν μπορεί να σου δείξει τίποτα στο πρώτο εξάμεινο. Τώρα υπάρχουν και άλλα ντεσού τα οποία συνδέουν ένα διαζύγιο ή ένα γάμο με μια ομάδα. Και εδώ θα υπάρξουν κινήσεις. Να δούμε τι γίνεται εκεί με την περίπτωση του Μουκουντή, τι θα γίνει με την άμυνα. Γενικά κρατήστε το, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα ξεκινήσουν με μεταγραφικές κινήσεις από την άμυνα. Εγώ αν ήθελα έτσι να βάλω ένα, να οριοθετήσω λίγο το μεταγραφικό πλαίσιο όλων αυτών των ομάδων, θα έλεγα ότι οι μεταγραφές που θα κάνουν θα είναι 6+. Τώρα μιλάμε για ενδεκαδάτους παίχτες, μιλάμε για παίχτες που προορίζονται αναπληρωματικούς. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια ιδιαίτερα έντονα κινητική μεταγραφική περίοδος αυτή που έρχεται. Όμως επίσης και μια περίπτωση αυτή του Ντουξ όσον αφορά για την ΑΕΚ, ακούτε εδώ και από τους ρεπόρτερ που δίνουν και αυτή τη δική τους μαχή για να διασταυρώσουν, γιατί πιστέψτε με, καθημερινά φτάνουν στα αυτιά μας, στα κινητά μας πάρα πολλοί παίχτες που ενδιαφέρουν μια ομάδα ή ενδιαφέρονται για μια ομάδα, και κάπου εκεί πρέπει να μπει λίγο το φρένο, το φίλτρο, να δεις τελικά που παίζει ένας ατζέντης απλά και μόνο για να γίνει ντόρος με τον παίχτη του, τον πελάτη του, ή πραγματικά ενδιαφέρεται μια ομάδα. Μιλάμε για έναν Γερμανό επιθετικό που εμπλέκεται μέσα και η Augsburg και η Hertha και η Real Sociedad. Και επειδή με ρωτάει εδώ ένας φίλος, δεν έχω προσωπική άποψη, θα σου πω αναλυτικά το ότι έχει τύχει να δεις κάποια αποσπάσματα του παίχτη ή κάποια νούμερα, δεν μου λέει κάτι, δεν έχω άποψη. Προφανώς εάν ισχύει κάτι τέτοιο για τον Marvin Dukes, οι άνθρωποι της ΑΕΚ θα ξέρουν και το έχουν αξιολογήσει πάρα πολύ καλά. Άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος των επιτελείων που έχουν με τους σκάουτερ και τους ανιχνευτές όλων αυτών των παιχτών που ανά θέση και ανά χώρα ενδιαφέρουν μια ομάδα. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι και το παγκόσμιο κύπελλο σας φέρει λίγο πιο πίσω την προετοιμασία κάποιων διεθνών. Το λέω αυτό με αφορμή, για παράδειγμα, τον Ελκαμπή που ξέχασα να αναφέρω νωρίτερα. Ότι σκεφτείτε, η προετοιμασία του Ολυμπιακού ξεκινάει 29 Ιουνίου και αν πάει και με τα 3 παιχνίδια με το Μαρόκο, θα τελειώσει καλές 25-26 Ιουνίου ο Ελκαμπή. Δεν θα χρειαστεί 10-12 μέρες να ξεκουραστεί τουλάχιστον. Άρα, χάνει ένα σημαντικό κομμάτι της βασικής προετοιμασίας. Βλέπετε λίγο πώς έρχεται μια ανακατοσούρα, μια αναδιάρθρωση κάποιων πραγμάτων ως προς τα ρόστερ των ομάδων, και δεν αναφέρομαι μόνο στις ελληνικές, μιλάω και για το εξωτερικό. Όπως σε περίπτωση και για την ΑΕΚ μιλάγαμε για τον Πινέδα, γιατί είναι ξεκάθαρο εδώ ότι τα μεταγραφικά εδώ θα παίξουν αρκετά δυνατά, και βεβαίως σε κρούσεις που έχουν γίνει σε διάφορους παίχτες. Τώρα στον ΠΑΟΚ και εκεί περιμένουν λίγο περισσότερο τα ρεπορτάζ που ακούω για πάρα πολλούς παίχτες και στην άμυνα και στη μεσαία γραμμή. Νομίζω το τι μελιγενέστε με Μεϊτέ και ο Σντόεφ, τα πράγματα είναι πολύ κομβικά εκεί σε μια μεσαία γραμμή νευραλγική για τον Λουτσέσκου. Και μιας και μιλάμε για Λουτσέσκου, τα δημοσιεύματα εδώ δίνουν και παίρνουν για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, εγώ θα έλεγα, ότι υπάρχει φλερτ με άλλες ομάδες, ότι ο ίδιος ενδεχομένως θα άφηνε ανοιχτό ένα παράθυρο, αν και το διαψεύδει επίσημα. Δημοσιεύματα που φέρνουν επαφές της Μπεσίκτας με τον τεχνικό του ΠΑΟΚ, πράγματα τα οποία τα αποσαφηνίζουν και τα διευκρινίζουν και εδώ οι ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ, για το πού είναι η πραγματικότητα και πού υπάρχει μία ρογμή ή μία ακτίνα φωτός που μπορεί να φέρουν αλλαγές ακόμα και στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟ, γιατί ήδη αρχίζουν και ακούγονται πολλά και διάφορα ονόματα. Αλλά και ο ΠΑΟΚ, μην νομίζετε, και με τον Λουτσέσκου. Εγώ υπολογίζω ότι αν μείνει στην ομάδα, πάλι θα πάει για αλλαγές, θα πάει για διαφορετικές κινήσεις, κυρίως μέσω αμυντικά, για να δει τι ακριβώς θα συμβεί. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι στην Πολωνία και ο Σφιντέρσκι και ο Κετζιόρα κλήθηκαν κανονικά όπως αναμενόταν. Now Αλλά κυρίως μιλάω για τα φιλικά του Ιουνίου, που είναι πολύ διαφορετικό από το τι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελλο. Σε αυτό το κάδρο ομάδων εγώ θα βάλω και τον Άρη, που θα κάνει κινήσεις. Θα δούμε τι γίνεται με την περίπτωση του Φούντα. Είναι περίπου στα 350.000 ευρώ τα χρήματα τα οποία έπαιρνε, με μια καλύτερη πρόταση που έχει από τον Άρη, αν και η περίπτωση εξωτερικού δεν είναι παράλογη για τον ταξιάρχη Φούντα, που ήταν και το πιο βαρύ συμβόλαιο του Όφη και ένας παίκτης που βοήθησε σημαντικά. Εάν θα μπορέσει με τον Άρη, που και εκεί θα γίνουν αλλαγές, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να παραμένει στον πάγκο και βεβαίως να επενδύει περισσότερο στην ελληνική αγορά, και κάπου εκεί εντάσσεται, εν πάση περιπτώσει, και η περίπτωση του ταξιάρχη Φούντα. Και όσον αφορά και για τον Όφη, και εκεί τα πράγματα θα είναι λιγάκι διαφορετικά. Ήδη αποδεσμεύθηκε ο Σάββα Τσαμπούρης, ένας άνθρωπος από τους αφανείς ήρωες του Όφη. Ήταν επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, οδεύει προς τον Αστέρα Τρίπολης. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει στα μεταγραφικά, γιατί και εκεί κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Και μάλιστα ρίχνει ματιές όχι σε έναν αλλά και σε δύο παίχτες του Πανετολικού Όφη. Ας το κρατήσουμε και αυτό. Γενικότερα υπάρχει πάρα πολύ έντονη κινητικότητα σε όλα αυτά τα παιδιά. Και για τον φίλο που με ρωτάει, τον Στέφανο εδώ, φίλος του Ατρόμητου, εγώ θα σου πω ότι έχει κάνει καλύτερη του μεταγραφή ο Ατρόμητος με τον Κέρκες από τον περασμένο Γενάρη, πότε ήταν, Φεβρουάριο, όταν ήρθε. Από εκεί και πέρα θα κρατήσει αρκετά από τα βασικά στελέχη και νομίζω ότι θα είναι μια ανταγωνιστική ομάδα, πολύ καλύτερη. Άλλωστε το έδειξε και προς το τέλος. Ένας προπονητής που ήρθε, αυτό που σας έλεγα λίγο νωρίτερα για τις υπόλοιπες ομάδες, χωρίς μεγάλες περγαμινές, αλλά θέλοντας και ο ίδιος να ανεβάσει το δικό του κασέ μέσα από εμπειρίες, μέσα από επιτυχίες και μαζί με την ομάδα να προοδεύσει και να δείξει έργο. Λοιπόν, κανένα νεότερο σχετικά με την έδρα του Ολυμπιακού όσο θα ανακοινίζεται το ΣΕΦ. Ακούγονται πολλά και διάφορα τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο, και για Ηράκλειο και για Κύπρο και για Βελιγράδι. Οπότε περιμένουμε έτσι και τα επίσημα. Γεια σου Χρήστο, με τα ωραία σου μηνύματα. Καταλαβαίνει και ο ίδιος αυτό το οποίο έγραψε. Τώρα ο Αντώνης εδώ μου γράφει κάτι άλλο. Ασχέτα από το είδος δουλειάς του, να φέρεις ένα δανό εργαζόμενο στην ελληνική πραγματικότητα είναι σοκ. Ο μόνος τρόπος να πετύχει είναι να αλλάξουν την πραγματικότητά τους λειτουργία σκανδιναβικής επιχείρησης. Νομίζω στον αθλητισμό είναι λίγο διαφορετικά και δεν σας κρύβω ότι οι περισσότεροι Σκανδιναβοί, αν κάτσετε και δείτε, κυρίως για παίχτες, συνήθως βγαίνουν λίρα 100 Πολωνοί και Σκανδιναβοί. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν, λέμε τώρα σε ένα παράλληλο σύμπαν, τεχνικός διευθυντής, σύμβουλος σε μια ομάδα, θα δοκίμαζα παίχτες από Ουγγαρία, Πολωνία και Σκανδιναβία. Είναι πιο αξιόπιστη, πιο σταθερή σε αυτό το οποίο παίρνει. Μπορεί να μην έχει τη super wow απόδοση ή μεταπολιτική αξία, αλλά ξέρει ότι εκεί παίρνει ένα παίχτη. Είναι πιο αξιόπιστη, πιο σταθερή σε αυτό το οποίο παίρνει. Μπορεί να μην έχει τη super wow απόδοση ή μεταπολιτική αξία, αλλά ξέρει ότι εκεί.

ότι επειδή σου βγαίνει μία φορά σου βγει κι άλλη, αν δεν σου βγει, το καταλαβαίνετε αυτό. Όπως επίσης λες, αυτή η ομάδα έχει αυτό τον μάνατζερ που συνεργάζεται. Κάθε περίπτωση είναι πολύ διαφορετική. Κάθε παίκτης πώς κουμπώνει, πώς ταιριάζει στην φιλοσοφία και στην ιδιοσυγκρασία μιας ομάδας. Και χαίρομαι με όλα αυτά τα μηνύματα πραγματικά που μου έχετε στείλει και δείχνετε κι εσείς με τον τρόπο σας ότι το πάτε σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Εγώ θα σας πω τη δική μου άποψη, γιατί όσο δύσκολο είναι να διασταυρώσεις μια πληροφορία για έναν παίχτη αν αποκτηθεί από μια ομάδα, άλλο τόσο δύσκολο είναι να αναπαράξεις και να μιλήσεις για τα ποσά τα οποία ακούγονται. Εγώ θα έλεγα από τη δική σας πλευρά ως φίλαθλη οποιασδήποτε ομάδας, να μην σας ενδιαφέρουν τα ποσά τα οποία δίνει μια ομάδα, να σας ενδιαφέρει ανεξάρτητα αν έρθουν πολύ λίγοι, αν έρθουν Έλληνες ξένοι, αν και είμαι φαν το να βρίσκεις περισσότερο Έλληνες και να επενδύεις αυτούς, έτσι. Να έχετε μια καλή ομάδα, να έχετε μια ανταγωνιστική ομάδα, να έχετε πίστη στο πλάνο της ομάδας. Υπάρχουν άνθρωποι που νυχθημερών βρίσκονται πάνω από παίχτες, αξιολογήσεις. Εννοείται ότι θέλουν το καλύτερο, γιατί είναι το ψωμί τους. Λέτε να θέλουν το χειρότερο, και από εκεί πέρα βεβαίως να γίνεται πάντοτε η επικοδομητική κριτική, αλλά μην βιάζεστε. Το λέω γιατί το βλέπω κάτω από σχόλια ιστοσελίδων, που είναι ένα ρεπορτάζ, κάτω από σχόλια ρεπορτάζ μέσα από το YouTube. Μην βιάζεστε. Γιατί αν κάτσουμε και δούμε τα μηνύματα τα οποία γράφονται τώρα και τα φιλτράρουμε 7-8 μήνες μετά, θα δείτε ότι 9 στα 10 μηνύματα, για τέτοια συχνότητα μιλάμε, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τώρα, εκτός αν μιλάμε για τρόλ που θέλουν να διαδραματίσουν έναν άλλο ρόλο. Εγώ αυτό θα σας έλεγα για τις μεταγραφές. Από 1η Ιουνίου μπαίνουμε σε μια πολύ ωραία περίοδο. Έτσι, το αλισβερί, το οποίο γίνεται, εμένα μου αρέσει. Κόσμο πάει, κόσμο έρχεται, προσπαθεί να βρει σαν το σουντόκου ποιο ταιριάζει πού κτλ. Να το απολαύσετε αυτό για τι ομάδε σα. Μην βιάζεστε ακόμα να βρείτε και να δείτε. Σίγουρα να έχετε πίστη στο ότι όλοι προσπαθούν για το καλύτερο, δεν μπορούν όλοι να το πετύχουν και γι' αυτό αξιολογούνται όλοι και σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλου και σε όλε και κυρίω για τα μηνύματά σα. Κλείνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Εμείς τα λέμε καθημερινά, πέρα από το τακτικό κομμάτι μπάλα και άλλα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη στις 2 και βεβαίως κάθε Σάββατο και Κυριακή στη 1. Στοιχηματικά θα το πάμε μέχρι και το τέλος του Μουντιάλ, αλλά μην νομίζετε ότι είμαι πολύ φαν και γι' αυτό θα είμαστε με πολύ μεγάλη φιδό σε αυτά τα οποία θα μιλάμε, θα λέμε, θα αναλύουμε και γι' αυτό θα πάμε και σε λίγο πιο εξειδικευμένα ζητήματα, ίσως σε κάρτες, ίσως σε σουτ και σε κάποια στατιστικά παιχτών. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες για την ακρόαση. Συνεχίζετε εδώ, που αλλού, στην αγαπημένη μας και σας συχνότητα στην Ερασπορ, με το αθλητικό δελτίο του σταθμού, με την Βίκη Σπύρου και μετέπειτα την εκπομπή του Βαγγελιών. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και να προσέχετε στους δρόμους, ειδικά εσείς που κινείστε με μοτοσυκλέτες.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπυρού. Σε εορταστικό κλίμα θα γίνει απόψε στο ΣΕΦ στις 8 και 4 το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά της Greek Basket League, με το Λάβαρο κατάκτησης της Ευρωλίγκας να ανεβαίνει στην οροφή του ΣΕΦ. Στις 6 στο Telecom Center Athens θα διεξαχθεί ο πρώτος χρονικά ημιτελικός μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, κάλυψη και των δύο αγώνων από την ΕΡΑ Σπορ και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Η Crystal Palace κατέκτησε τον τίτλο του Conference League μετά την νίκη της επί της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 στο τελικό της Λειψίας με γκολ του Ματετά. Με ψήφους 7-7 δεν πέρασε η πρόταση των 5 ΠΑΕ για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος στην Super League. Ο Ολυμπιακός ψήφισε λευκό, ενώ κατά της αναδιάρθρωσης τοποθετήθηκαν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Κηφισιά και Όφη. Με τον 30χρονο Βάσκο μέσω Ουνάι Λόπεθ διαπραγματεύεται ο Ολυμπιακός, που χθες αγωνίστηκε με τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό του Conference League. Σήμερα αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της πρωταθλήτριας ΑΕΚ για τη νέα σεζόν. Η σερβική ιστοσελίδα Max Bet Sport αναφέρει σε δημοσίευμά της ότι η ΑΕΚ είναι έτοιμη να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς με σκοπό να τον διατηρήσει στη Νέα Φιλαδέλφια έως και το καλοκαίρι του 2028. Προσπόληση από σήμερα οι μετοχές της ΠΑΕΑΕΛ. Ο μεγαλομέτοχος Αχιλλέας Νταβέλης δήλωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει και θα περιμένει προτάσεις ενδιαφέροντος έως τις 17 Ιουνίου. Ο ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσει και φέτος στην Ολλανδία το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν από 29 Ιουνίου έως 12 Ιουλίου. Η Εθνική Ελπίδων K21 ιτήθηκε 2-1 από την K23 του Κατάρ σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στην Κροατία. Ως το καλοκαίρι του 2027 επισημοποιήθηκε η παραμονή της Ελένη Ερντέμ στην τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας του Παναθηναϊκού. Μέχρι το 2028 ανανέωσε ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ το συμβόλαιό του με τον Άρη. Με την υπόσχεση ότι θα τετραπλασιαστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του χάρη στη συνδρομή και του Γιάννη Αντετοκούμπο, η Καϊάρης προσπαθεί να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας για την ερχόμενη διετία. Φιλικό παιχνίδι με τους επίδοξους πρωταθλητές του NBA New York Knicks στο ΣΕΦ ή στο Madison Square Garden θα δώσουν πιθανότητα οι ερυθρόλευκοι, όπως ανέφερε εκ των μεγάλων χορηγών της πειραϊκής ΚΑΕ ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος. Ολυμπιακός βουλιαχμένη 15-13 στην παράταση στον πρώτο τελικό της Water Polo League των γυναικών, ενώ στους άνδρες πάω κεντραϊκός 16-17 μετά από πέναλτι για τις θέσεις 5-8 και Απόλλων Σμύρνης βουλιαχμένη 14-13 για την διεκδίκηση της τρίτης θέσης. Απόψε στις 9 στο Σεράφιο και με κάλυψη από τα κανάλια Earth Sports και την Era Sport, ο δεύτερος τελικός των ανδρών, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, με τους ερυθρόλευκους να προηγούνται 1-0 στη σειρά των Πρασίνων. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο, ο οποίος συνεχίζει στον πάγκο της ανδρικής ομάδας Βόλεϊ των Πρασίνων για 13η σεζόν. Ο Χάνσι Φλικ άναψε πράσινο στη διοίκηση της Μπαρτσελώνα για την απόκτηση του 25χρονου διεθνή Άγγλου μέσω επιθετικού από τη Newcastle Άντονι Γκόρτον με προσφορά 70 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Αλέξης Καλογερόπουλος, του οποίου το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται τον Ιούνιο, βρίσκεται πολύ κοντά για τη μεταγραφή του στη Μόντσα που ανέβηκε στην Σέρια. Τέλος, η Μονακό νίκησε στην έδρα της στη Μπουρκ με 114-103 και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Γαλλικής Λίγκας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.
5: Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Έρα Σπορ. Έρα Σπορ. Τα καλύτερα έρχονται.

0: μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Θα ξεκινήσουμε με τα μπασκετικά, γιατί αρχίζουν σήμερα τα ημιτελικά στην Στοίχημαν GBL, και επειδή γίνεται ένας πραγματικός χαμός με το αν θα πάει ο Σπανούλης στον Άρη. Βεβαίως υπάρχουν και ποδοσφαιρικές εξελίξεις. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε μαζί με Λεωνίδα Κασνέτη στο στούντιο. Έλα, Λεωνίδα.
1: Καλησπέρα.
0: Θα μου πεις τους τίτλους της αθλητικής ποδοσφαιρικής επικαιρότητας, αφού πω ότι στους ήχους είναι η Μαρία Παπακυρίτση. Στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής η Βιβί Νικολοπούλου. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης. Είναι και κάποιο άλλο παιδί που δεν βλέπω? Οι δυο σας. Ωραία. Ο Νίκος Μπιντέλας θα μας πει τα μπασκετικά, και θα ξεκινήσω, Λεωνίδα, αν μου επιτρέπεις, από το θέμα Σπανούλη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Και αν μπορούμε να έχουμε κάποιον από τους ρεπόρτερ του Άρη, Βιβί, αν είναι ο Γιώργος Οτότσικας ή κάποιο άλλο παιδί σήμερα να μας πει από τους μπασκετικούς στη Θεσσαλονίκη τι κλίμα πιάνει, διότι χθες στους Game Changers, Νίκο, επειδή το έχουμε ξεκινήσει το θέμα εδώ και καμιά δεκαριά μέρες με το ασφυκτικό pressing του Άρη στο Σπανούλη, ότι πλέον είναι 50-50. Εσύ τι λες στο να αποφασίσει και να πει ναι ο Σπανούλης?
2: Θα συμφωνήσω. Οι πιθανότητες έχουν ανέβει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα σε σχέση με το τι θα μπορούσαμε να πούμε πριν από λίγο καιρό. Ο Άρης έχει καταφέρει να φέρει την κατάσταση σε ένα καλό σημείο για την ομάδα. Θέλει πάρα πολύ τον Σπανούλη. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση όμως, Βαγγέλη, και νομίζω ότι θα κριθεί από το τι εγγυήσεις θα πάρει ο Βασίλης Σπανούλης για την επόμενη μέρα του Άρη.
0: Τι εγγυήσεις να πάρει δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
2: Σχετικά με το πόσο θα είναι το budget της ομάδας και γενικότερα το αγωνιστικό πλάνο για την επόμενη μέρα. Γιατί στην αρχή νομίζω, Βαγγέλη, λέγαμε πριν από κάποιους μήνες ότι ο Άρης θα πάει σε ένα budget περίπου στα 5 εκατομμύρια την νέα σεζόν. Τώρα αρχίζει να ανεβαίνει αυτό το ποσό. Δηλαδή αν πάει κάπου στα 10, αν αποφασίσει δηλαδή η διοίκηση του Ρίτσαρντ Σιάο να κάνει μια τέτοια επένδυση στην ομάδα τη νέα σεζόν, τότε θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ καλές πιθανότητες να συμφωνήσει με τον Βασίλη Σπανούλη.
0: Λεωνίδα, εσύ πώς θα ακούσω όλα αυτά?
1: Για να πάει εκεί ο Βασίλης Σπανούλης, πιστεύω ότι όντως πρέπει να του δώσουν και ένα μπάτζετ μεγάλο, έτσι, με πολλά εκατομμύρια.
0: Λένε για να είναι για πάνω από 10 εκατομμύρια.
1: Νομίζω δεν μπορεί να πάει με κάτω από 10. Πού να πάει?
0: Ναι.
1: Να κάνει τι στο EuroCup, α πούμε.
0: Ναι. Και την ώρα που ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι θα έχει ένα μπάτζετ ανάμεσα.
1: Μα ένα
0: τραβάει
1: τον άλλο, νομίζω.
0: Ανάμεσα στα 10 και στα 15 εκατομμύρια. Άρα είναι λογικό να το ζητάει αυτό, να το σκέφτεται. Ωστόσο, φαίνεται πως μέσα στο Σαββατοκύριακο κάτι περιμένει. Νίκο, είναι ο Ερυθρός Αστεράς.
1: Εγώ από σένα άλλο έχω ακούσει, ναι. Για ομάδα EuroLeague μου έχεις πει.
0: Για Ερυθρό Αστέρα όμως ή για Μπαρσελόνα? Γιατί τις άλλες περιπτώσεις.
2: Είναι και οι δύο, νομίζω, στο παιχνίδι.
0: Τις άλλες περιπτώσεις τις έχει αποκλείσει.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι αυτές οι δύο στο παιχνίδι για τον Βασίλη Σπανούλη. Οι υπόλοιπες ομάδες σιγά σιγά έχουν κλείσει, νομίζω, όλες το θέμα του προπόνητη σχεδόν. Μόνο αυτές οι δύο έχουν μείνει. Γιατί νομίζω και η ΕΦΕΣ κάπου έχει καταλήξει. Η Ντουμπάι φαίνεται ότι έχει καταλήξει τον Πασκουάλ, ο οποίος φεύγει από την Μπαρτσελώνα. Άρα δηλαδή μόνο Μπαρτσελώνα και Ερυθρός Αστέρας έχουν μείνει σαν επιλογές για τον Βασίλη Σπανούλη. Σίγουρα είναι καλές επιλογές. Και ειδικά νομίζω στον Ερυθρό Αστέρα θα τέριαζε πάρα πολύ ο Βασίλης Σπανούλης.
0: Γιατί το λες? Πώς το λες ότι θα τέριαζε, δηλαδή, από ποιο πράγμα κρίνεις?
2: Κοίταξε, σαν φιλοσοφία νομίζω ότι του Βασίλη Σπανούλη ταιριάζει με τον Ερυθρό Αστέρα, που τα τελευταία χρόνια έχει ανεβάσει το μπάτζε του, κυνηγάει μια διάκριση στην Ευρωλίγκα που δεν έχει έρθει, γιατί ούτε στα play-off δεν έχει μπει, μόνο στα play-in έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια με τον Σφερόπουλο και τον Ομπράντοβιτς από τη δέκατη θέση. Και υπάρχει και ο κόσμος από πίσω που στηρίζει πάρα πολύ την ομάδα, δηλαδή είναι κάτι το οποίο η Μπαρτσελόνα, ας πούμε, δεν το έχει, και σίγουρα είναι μια συνθήκη που τον βοηθάει πάρα πολύ τον Σπανούλη σε αυτό το πράγμα, όπως θα τον βοηθήσει αντίστοιχα και στον Άρη αν καταλήξει στον Άρη. Στα δικά μου μάτια φαντάζομαι μια καλή επιλογή ο Ερυθρός Αστέρας.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά πλέον νομίζω όμως ότι ο Άρης έχει πάρα πολύ καλές πιθανότητες. Δηλαδή παλεύει στα ίσια με τις ομάδες του, της EuroLeague, για να υπογράψει τον Βασίλη Σπανούλη.
0: Πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Σήμερα Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Ναι, λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό, τον πρωταθλητή Ευρώπης, που υποδέχεται την ΑΕΚ 8 και 4 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ένα παιχνίδι που θα έχει και, να το πω έτσι, μια γιορτή, ένα χαρακτήρα φιέστας για το τέταρτο ευρωπαϊκό της ομάδας, διότι θα βρίσκεται το τρόπαιο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στον ουρανό του ΣΕΦ ανέβηκε και το σχετικό λάβαρο για την φετινή κατάκτηση της EuroLeague. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός ετοιμάζει και διάφορες δράσεις για τους φιλάθλους και η σημερινή fan zone στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα έχει και σκακιστές. Νομίζω είναι μια κίνηση, Ευαγγέλη, με νόημα από την ΚΑΕ.
0: Συμβολική. Περίμενε, βάλε μια ανωτελία. Ναι. Γιώργος Τότσικας από τη Θεσσαλονίκη, για το θέμα Σπανούλη που ξεκινήσαμε να συζητάμε. Έλα, Γιώργο, και όχι για την ΠΑΕ Άρης, για την ΚΑΕ Άρης.
3: Γιατί δεν κατάλαβα, κάνεις διακρίσεις.
0: Όχι, όχι.
3: Τα παιδιά της οικογένειας.
0: Θέλω να πω ότι δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τι γίνεται στο ποδόσφαιρο του Άρη. Θα τα μάθουμε σιγά-σιγά. Εντάξει, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Αλλά στο μπάσκετ βλέπω έναν αναβρασμό.
3: Είναι the talk of the town, the talk of the country, όχι,
0: ναι,
3: the town.
0: Ναι,
3: εντάξει,
0: ναι.
3: Δεν είναι μικρό πράγμα.
0: Καθόλου μικρό.
3: Το έλεγα λίγο χαριτολογώντας αυτή την αργό παράφραση του τραγουδιού που έλεγε η Εφηθόδη «Τουκού του Πιτρού».
0: Ναι.
3: Έτσι, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε μέρες, ώρες που είναι πιο κοντά από ποτέ το ενδεχόμενο να λάβει τον Άρη Βασίλη Σπανούλης.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί το λέω αυτό? Δεν είμαι στο μυαλό του Σπανούλη. Εσύ ενδεχομένως έχεις καλύτερο ρεπορτάζ από την πλευρά του προπονητή,
0: ναι,
3: του εθνικού μας προπονητή μέχρι πρόσφατα.
0: Θέλει να περιμένει κάτι μέχρι το Σαββατοκύριακο.
3: Το Γκίλ Μπιλ, ναι, μου φαίνεται.
0: Θέλει να περιμένει κάτι το Σαββατοκύριακο.
3: Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης αυτό που υπόθηκε από κορυφαία στελέχη και κάποια στιγμή υπόθηκε στο χρυσινό γεύμα που έγινε το επιχειρητήριο, ό,τι ήταν να κάνει το έκανε. Budget, χρήματα, περιβάλλον, brand name. Δεν θα επικαλωστούμε, γιατί στον επαγγελματισμό δεν υπάρχει το συνέστημα ότι μικρό παιδί ήταν Άρης ο Σπανούλης. Okay, τα χρόνια περνούν. Δεν θα επικαλεστούμε τα γνωστά υπέρ που υπάρχει, η οικογένειά του, η σύζυγός του, η Θεσσαλονίκη. Η κουμπαριά του με τον Νίκο Ζήση. Όταν μιλάμε για νούμερα, για επαγγελματίες, ανθρώπους του αθλητισμού, έτσι, αλλά είναι κάποια σύν. Υπάρχει το γνωστό, το οποίο βέβαια και χθες κάναμε κάποιες έτσι επαφές όσο μπορούμε με τις μικρές μας δυνάμεις και με τη Σερβία κτλ. Δεν προκύπτει αυτή καθεαυτή η πρόταση του Ερυθρού Αστέρα σε τέτοιο επίπεδο που να μπορεί να το δελεάσει. Λέγεται ότι είναι ένα αντίπαλο δέος, να το πω έτσι. Βέβαια μιλάμε για Ερυθρού Αστέρα με Ευρωλίγες, ναι. Με 18.000 κόσμο στο γήπεδο, μεγάλη ατμόσφαιρα, δεν χρειάζεται να θυμίσουμε εμείς τα ντέρμπι Ερυθρού Αστέρα, Παρτίζαν και πάει λέγοντας. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Άρης έκανε την υπέρβασή του, ανέβασε το μπάτζετ του σε ένα επίπεδο που μπορεί θεωρητικά πάντα να του δώσει το δικαίωμα να πει ότι μπορώ να χτυπήσω το EuroCup, στην πράξη και όχι στα λόγια. Τι σημαίνει αυτό Ευρωλίγκα, αλλά σε μια, γιατί βλέπουμε τι έγινε πρόσφατα και με την Βούρκη και πάει λέγοντας, αλλά σε μια βάση πιο γρήγορης,
0: ναι,
3: ταχύρυθμης εφαρμογής ένα πενταετούς πλάνο που δεν χρειάζεται να φτάσουμε στα πέντε χρόνια, μπορούμε να το κάνουμε τώρα εφόσον έρθει ο Σπανούλης. Υπάρχει plan B.
0: Ναι.
3: Έτσι, για προπονητή από το εξωτερικό με παραστάσεις EuroLeague. Αλλά αυτό που είμαι σίγουρος, αυτό που εσύ είπες Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι το ίδιο πράγμα λέμε με άλλα λόγια,
0: ναι,
3: δεν νομίζω ότι θα μπούμε σε ένα σύριαλ που θα τραβήξει σε μάκρος, έτσι. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει σύντομα.
0: Ναι, γιατί ο Άρης από Τετάρτη θέλει να κάνει το σχεδιασμό του οριστικά.
3: Να κάνει, να υπάρξει συνέντευξη τύπου από εβδομάδα εκεί που νομίζω δεν χρειάζεται να υπάρχει ίσως φυσική παρουσία του προπονητή, αλλά νομίζω ότι θα ανακοινώσει τον προπονητή και επίσημα. Μπορεί να υπάρχει φυσική παρουσία ενδεχομένως. Αλλά δεν πάμε σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό σύριαλ. Πάμε όμως σε κάτι μεγάλο που θα κλείσει Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, που λένε ότι είναι και το Αγίου Πνεύματος Αργία, δεν ξέρω στις παραλίες. Αλλά κλείνω με αυτό με τον παρονομαστή, ότι ο Άρης έδωσε αυτά που μπορούσε.
0: Θα λέγαμε γη και είδο. Γη και είδο.
3: Έτσι, έδωσε την πάσα. Το θέμα είναι θα πάρει την μπάλα να σκοράρει ο Σπανούλης στο Παλέντε Σπορτινγκ Καλλιθέα ή δικαίωμά του. Φυσικά κανείς δεν μπορεί να το πει κάτι, θα αποφασίσει διαφορετικά. Κρίσιμες ώρες και όπως λέγανε και παλιά, οι επόμενες 3-4 μέρες είναι
0: κρίσιμες. Αυτά είναι. Θαυμάσια. Τώρα, για να σε κλείσουμε γρήγορα, ξέρω ότι έχεις και άλλες δουλειές. Καμιά μεταγραφή μεγάλη στο ποδόσφαιρο?
3: Οι άλλες δουλειές είναι περιμένουμε να βγεις στην εκπομπή Κόσμος στο Σπορ. Βλέπω εδώ είσαι κάποια στιγμή γύρω στις 4.
0: Βγαίνω. Θα τα εξηγήσουμε ωραία. Όπως τα εξήγησες ωραία τώρα και εσύ για τον Σπανούλη. Ευχαριστώ, Γιώργο.
3: Στο ποδόσφαιρο πάντως
0: έχεις κάτι. Έχεις κάτι. Σχεδιασμός. Φούντας,
3: Φούντας έγινε ένα ραντεβού χθες.
0: Κότσιρας
3: είναι στόχος, ναι.
0: Φίλος μου, να ξέρεις.
3: Το θεωρώ δύσκολο.
0: Σιώπης δύσκολο, ναι.
3: Πιστεύω ότι ο Σιώπης θα κλείσει έτσι να τα να γραφούν στα κοιτάδια. Ο Σιώπης θα κλείσει καριέρα στον Άρη, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει στο φέτος.
0: Ναι.
3: Να έρθει στον Άρη.
0: Τον Κότσιρα τον ήθελε και ο Ηρακλής. Θα τον ήθελε. Αλλά και ο Αστέρας Τρίπολης.
3: Είναι και ο Αθανασιάδης από τον Ηρακλείο.
0: Σωστά.
3: Και να δώσουμε την είδηση ότι είναι ήδη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη ο Άγγελος Βασινάς, αφού πάμε πήραμε και στον Ηρακλή.
0: Από την Κηφισιά στον Ηρακλή. Ναι, βέβαια. Μαζί με Στολτίδη,
1: Και Αμανατίδη.
0: Και Αμανατίδη, ναι.
3: Ναι, αλλά επειδή είχαμε μια πληροφορία, ο οποίο θα βρούσε ένα πολύ μεγάλο Βασινά στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
3: Και αν βάζαμε ένα τίτλο ημισορροπώσιμο στο Μανίκη και ίσω έχουμε για τον Ηρακλή. Τις επόμενες 2-3 μέρες τις ανακοινώσεις και Αθανασιάδη και πάει λέει.
0: Ωραία. Ευχαριστώ Γιώργο, θα τα πούμε μετά.
3: Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
0: Γιώργος Τότσικας και συνεχίζουμε με Νίκο Μπιντέλα και Λεωνίδα Κασνέτση. Νίκο που είχαμε μείνει στις προετοιμασίες. Σκακιστές στο ΣΕΦ, έλα πάμε. Ναι.
2: Ναι, είναι μια συμβολική κίνηση και έτσι οι fan zone σήμερα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 2 ώρες περίπου πριν από το τζάμπολ του αγώνα με την ΑΕΚ. Θα έχει σκακέρες και θα μπορούν οι φίλοι του Ολυμπιακού να πάρουν μέρος σε κάποια παιχνίδια. Είναι μια δράση που ετοίμασε ΚΑΕ Ολυμπιακός μαζί με την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία και τα σκακιστικά σωματεία του Πειραιά. Έτσι, συμβολική κίνηση.
0: Οπότε πρέπει να μου βρεις ένα σκακιστή. Ναι, πρέπει να μου βρεις ένα σκακιστή για το pregame που θα βγει στους
1: Εσύ δεν είχες βγάλει πέρσι πρόπερσι ένα σκακιστή στην Πάτρα που ήσουν?
0: Ναι, έχω σκακιστή κολλητό.
1: Θυμάσαι που είχες βγάλει σε έναν αγώνα του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα, νομίζω.
0: Βέβαια. Και με το σκάκι του που είχε έρθει και του είχε υπογράψει ο Μπαρτζόκας. Θα προσπαθήσω να τον έχω και σήμερα, αν δεν έχει αγώνες σκακιού πουθενά. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δήλωσε τον Όσμαν αντί του Φαρίντ, έτσι, στη λίστα των ξένων.
2: Ναι, αλλά μπορεί να ξανακάνει αλλαγή, Ευαγγέλη.
0: Έχουν δύο αλλαγές οι ομάδες. Τώρα έκανε τη μία ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός.
2: Γιατί τώρα έχει μείνει μόνο με ένα καθαρό πεντάρι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, και μάλλον έτσι θα πάει, εκτός αν αλλάζει κάτι στην πορεία.
2: Ναι, κοίταξε. Άμα όμως πάει στους τελικούς και γίνει κάτι με το Λεσόρ, θα μείνει χωρίς καθαρό πεντάρι.
0: Εκεί
2: δεν το ξέρω.
0: Θα κάνει την αλλαγή. Θα κρατήσει την τελευταία αλλαγή.
2: Αυτό.
0: Ή για να παίξει με ασφάλεια, ή για να βάλει και δεύτερο σέντερ.
2: Ναι, γιατί περιμέναμε να μπει ο Όρμαν, αλλά δεν λέγαμε ότι ίσως βγει ο Γκριγκόνης.
0: Άρα, ποιοι είναι οι έξι?
2: Οι έξι.
0: Ναι, αυτή είναι η οκτάδα. Όσμαν, Χέις, Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γκριγκόνης, Ναγκόμεθ και Σότς είναι η οκτάδα. Οι έξι ποιοι είναι?
2: Κοίταξε, για σήμερα δεν ξέρω τι μπορεί να επιλέξει ο Άταμαν, γιατί είναι διαφορετική η μη τελική από τους τελικούς. Η αλήθεια είναι ότι μια κουβέντα που κάναμε εμείς στη δουλειά, ότι ποιο είναι το σχέδιο εν ώψη των τελικών, συζητούσαμε ότι μπορεί να βάλει, ότι σίγουρα θα βάλει τον Όσμαν, αλλά θα βγάλει τον Γκριγκόνης, και ότι σίγουρα στους τελικούς θα επέλεγε να αφήσει έξω τον Φαρίντ και λογικά τον Σόρτς.
0: Κάτσε. Με ποιους θα πάει λοιπόν? Γιατί εγώ νομίζω ότι ο Σόρτ θα είναι έξω με τον Γκριγκόνης. Δύο. Λέω εγώ τώρα, μπορεί να κάνω και λάθος.
2: Ναι.
0: Όταν θα ξανακάνει την αλλαγή, θα βγάλει Γκριγκόνης και Σόρτ. Λέω εγώ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, Όσμαν, Χέις, Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, έναν κόμμα.
2: Κουάντσο. Ναι, ακριβώς. Αυτή.
0: Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Αυτή.
2: Ναι.
0: Όσμαν έναν, Χέις, Ντέιβις δύο, Γκραντ τρεις, Ναν τέσσερις, Λεσόρ. Πέντε, Ερναγκόμεθ έξι. Άρα Γκριγκόνης και Σόρτς είναι έξω.
2: Ναι, έτσι τα βλέπουμε τα πράγματα.
0: Και αν μπει μέσα ο Σόρτς, ποιος βγαίνει έξω? Πέρα από τον Γκριγκόνης. Ποιος βγαίνει έξω μετά? Ποιος μπορεί να μείνει έξω? Θα μείνει και ο Φαρίντ έξω.
2: Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, Βαγγέλη. Εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα, δεν είμαστε στο μυαλό του προπονητή, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να δούμε μια διαφορετική εξάδα από αυτή που αναλύσαμε πριν.
0: Επί της ουσίας θα κρατάει για ασφάλεια το Φαρίντ, την αλλαγή του Φαρίντ, και θα παίζει με ένα σέντερ, λέμε, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Μα εσύ τι πιστεύεις, Λεωνίδα, τα παρακολουθείς καθόλου αυτά ή όχι, ή δεν έχεις άποψη?
1: Πιστεύω εσένα.
0: Ναι, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι, δηλαδή, να σκεφτώ κάτι άλλο.
0: Ο Γκραντ μπορεί να μείνει έξω.
1: Ποτέ.
0: Ένας. Ο Ναν μπορεί να μείνει έξω.
1: Ποτέ.
0: Δύο. Ο Όσμαν μπορεί να μείνει
1: ποτέ.
0: Έξω. Τρεις. Ο Χέις Ντέιβις μπορεί να μείνει έξω. Τέσσερις. Ο Λεσόρ μπορεί να μείνει έξω.
1: Ποτέ.
0: Πέντε. Οπότε έχει να αποφασίσει. Γκριγκόνης, Ερναγκόμεθ.
2: Ούτε ο Χουάντσο νομίζω μπορεί να βγει έξω.
0: Περίμενε, εσύ το λες. Γκριγκόνης, Ερναγκόμεθ, Σόρτς και Φαρίντ. Από τους τέσσερις πρέπει να βάλει έναν. Και τώρα σας ακούω.
1: Χουάντσο.
0: Ο Νίκος είπε και εσύ το επιβεβαιώνεις. Ερναγκόμεθ. Άρα Γκριγκόνης, Σόρτς και Φαρίντ έξω. Από την Εξάδα λέω, έτσι. Από την Εξάδα.
1: Ναι.
0: Και στον Ολυμπιακό ποιοι είναι, Νίκο?
2: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν έχει δηλωμένο στο πρωτάθλημα του Τζόζεφ και Μακίσικ. Δύο παίχτες που ήταν στη δωδεκάδα και στα δύο παιχνίδια του Final Four.
0: Ναι.
2: Και αντίθετα έχει στη λίστα του δηλωμένο Νίλη Κίνα και Μόρις, οι οποίοι ήταν εκτός δωδεκάδας και στον ημιτελικό και στον τελικό. Δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε αλλαγή ο Ολυμπιακός εν όψη των ημιτελικών με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Άρα δηλαδή.
1: Μέχρι πότε μπορεί να το κάνει αυτό?
0: Έχει δικαίωμα.
1: Μέχρι πριν τον αγώνα.
0: Μέχρι πριν από τους τελικούς.
1: Όχι,
0: από τους
1: για σήμερα, για σήμερα.
2: Υπάρχει αλλαγή να κάνει πριν από τους τελικούς, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για σήμερα στους ημιτελικούς τι περιθώριο έχει?
0: Ό,τι θέλει. Όποια στιγμή θέλει.
1: Oh.
0: Για πάμε.
2: Ναι, προς το παρόν δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, δεν καίγεται για σήμερα, γιατί και η ΑΕΚ έχει απουσίες. Ο Φίζελ είναι η τελευταία απουσία της, έτσι.
2: Ακριβώς, ναι, ναι. Άρα δηλαδή ο Ολυμπιακός θα πορευτεί με αυτή τη σύνθεση των ξένων στα ημιτελικά.
0: Μάλιστα.
2: Και περιμένουμε να δούμε ποιον θα αποφασίσει να βάλει ο Γιώργος Μπαρτζόκας για τους τελικούς.
0: Ναι.
2: Μου φαίνεται δύσκολο δηλαδή να αφήσει στη λίστα του μόνο δύο playmaker,
0: ναι,
2: στη λίστα των ξένων.
0: Ναι.
2: Σίγουρα θα έχει τρεις.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή έχει και Walkup και Νιλικίνα και Μόρις. Ίσως να βγει ο Μόρις, να μπει ο Τζόζεφ. Αλλά δύσκολα δηλαδή να δούμε αλλαγή, να βγει κάποιος από τους playmaker και να μπει ο Μακίσικ. Αυτό πιστεύω εγώ, γιατί δεν νομίζω ότι θα ρισκάρει ο Μπαρτζόκας, μήπως τυχόν συμβεί κάτι με τους playmaker και μετά να έχει θέμα.
0: Και πάμε. Ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει χωρίς Ντίμψα.
2: Ναι, έχει ενοχλήσεις. Στη Φτέρνα έχει ένα τραυματισμό. Σήμερα δεν θα αγωνιστεί, αν και ήρθε στην Αθήνα,
0: ναι,
2: ο Λιθουανός Άσος.
0: Ναι.
2: Περιμένουμε να δούμε αν θα μπορέσει να είναι διαθέσιμος στο μεθαυριανό μάτς. Θυμίζω ότι το δεύτερο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό θα γίνει στην Πηλαία το Σάββατο 3 παρα 10.
0: Και θα ακολουθήσει ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό.
2: 5 και 4 θα είναι το μάτς στα Ανολιώσια.
0: Στις δύο νίκες, γιατί μπερδεύονται πολλοί με το παλιό σύστημα που ξέρανε ότι και τα ημιτελικά πηγαίνουν στις τρεις νίκες, στις δύο νίκες και δεν υπάρχει 3-4. Μετά τελική στις τρεις νίκες.
2: Ναι, αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι στα ημιτελικά θα γίνει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, πρώτη του μηνός. Και μετά οι τελικοί έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν Τετάρτη 3 Ιουνίου.
0: Σωστά. 3, 5, 8 τα τρία από
2: ναι,
0: τα
2: ναι, παιχνίδια. Λογικά δεν θα αλλάξει το πρόγραμμα, ακόμη και αν δούμε και τρίτο μάτς σε κάποια σειρά.
0: Ωραία. Έχεις κάτι άλλο, Νίκο?
1: Έχω εγώ.
0: Ο Λεωνίδας.
1: Μοντέρο έβαλε στα social media story που κάνει ζέσταμα από το T-Center.
0: Μάλιστα.
1: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Βιντεάκι που κάνει προπόνηση εκεί, προθέρμανση.
0: Λέει ότι πήγε καλά στο Final Four. Ή ότι πήγε καλά με τον Παναθηναϊκό, επειδή του χρόνου θα παίζει τον Ολυμπιακό. Τι πιστεύεις?
1: Πιστεύω ότι είναι ένα μήνυμα.
0: Ότι έρχομαι Ελλάδα.
1: Μπορεί.
0: Μάλιστα.
1: Για ποιον όμως δεν ξέρω.
0: Τι για ποιον, αφού έχει κλείσει τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει.
0: Μοντέρο, Μακιντάρη έχουν κλείσει. Πάμε να μάθουμε τι θα γίνει στη θέση 4. Σιγά σιγά. Και ο Παναθηναϊκός κάνει μεταγραφές όμως. Δηλαδή δημιουργεί τις λίστες του και μιλάει με παίκτες. Αυτό εννοώ. Αλλά στον Παναθηναϊκό, Νίκο, είναι ανοιχτό το θέμα του προπονητή πάντα, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Περιμένουμε να τελειώσει το πρωτάθλημα πρώτα, τι κατάληξη θα έχει αυτό. Και μετά θα δούμε τα περισσότερα Μάλιστα. ζητήματα για τον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία. Νίκο, ευχαριστώ. Θα τα πούμε και το βράδυ. Θα σε δω στο γήπεδο. Ο Λεωνίδας μένει. Εμείς, αν προλάβουμε, να έχουμε τώρα την Έλενα Μπουζαλά, γιατί μετά θα συζητήσουμε ποδοσφαιρικά. Οπότε να ανάψει σε λίγο τον αθλητικό της προβολέα. Τι άλλο είχε επικαιρότητα, τι γράψατε στο airsports.gr, Λεωνίδα?
1: Για τις κινήσεις Παναθηναϊκού που θέλει τερματοφύλακα.
0: Στο
1: ναι, στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Θέλει τερματοφύλακα, εξετάζει τον Κοτάρσκι, ο οποίος ήταν στην Κοπεχάγη πρώην του ΠΑΟΚ, τον ξέρουμε, εντάξει.
0: Ναι. Με τον Βλαχοδήμο τι έγινε?
1: Νομίζω δεν γυρνάει φέτος.
0: Όχι,
1: Παίρνει παράταση η επιστροφή του στο Παναθηναϊκό.
0: Με το Μανδά, τώρα που μου το λες, έχει γίνει κάτι?
1: Ο
0: Μανδάς θα μείνει εκεί που είναι, θα μείνει ελεύθερος, θα γίνει?
1: Δεν νομίζω, είναι πολύ. Έχει πληρώσει λεφτά για να τον πάρει η Μπόρμουθ. Θα τον αφήσει ελεύθερο, είναι επένδυση, ξέρω εγώ. Φαντάζομαι κανένα δανεισμό, αν θέλει να τον αφήσει τώρα, και βλέπουμε με καμιά ρήτρα. Βίγκελε και Κοτάρσκι εξετάζει ο Παναθηναϊκός. Ο Βίγκελε είναι της Πλιζέν που τον έπαιξε στο Europa League. Ο Άρης Γάτας είπε στο 3-5-2 τον Οκτώβριο του 27 ο Παναθηναϊκός μπαίνει στο νότιο γήπεδο.
0: Το είχε πει και χθες στους Game Changers. Αλλά εγώ περίμενα ότι θα μπει το Μάιο του 27.
1: Πάει πιο πίσω.
0: Τι, πιο αργά. Όχι,
1: πιο αργά.
0: Εγώ περίμενα Μάιο του 27 ότι θα μπει.
1: Εντάξει, νομίζω ότι δεν πρέπει να πάει μαζί με τις εγκαταστάσεις τώρα στη τέχνη.
0: Ναι,
1: πρέπει αυτά να παραδοθούν μαζί. Οπότε, άμα το ένα πάει πιο αργά.
0: Μάμα ήταν έτοιμο το γήπεδο. Τώρα, αφού πάει εκεί, πάει για μετά τις εκλογές.
1: Από σήμερα στις 4 ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Από τη Σερβία βγήκε δημοσίευμα ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος θέλει να επεκτείνει το συμβόλαιο του Μαρκο Νίκολης μέχρι το 28.
0: Ναι, και ο Σάβα Τσαμπούρης, νέος αθλητικός διευθυντής του Αστέρα.
1: Στο Αστέρα Τρίπολης, εντάξει.
0: Ο Αστέρας με ποιον πάει προπονητή, ξέρουμε ή όχι ακόμα?
1: Όχι.
0: Δεν θα πάει με τον ίδιο, φαντάζομαι.
1: Γιατί όχι.
0: Ε?
1: Γιατί όχι. Νεαρός είναι, έκανε πολύ καλό έργο στον Αστέρα Β. Τον έβγαλε άνετα playoff.
0: Ναι.
1: Όλοι τον είχαν για φούντο. Τον έβγαλε άνετα playoff. Μετά του δώσαν ένα καράβι να το σώσει, το σώσε, που δεν το είχε ξανακάνει ποτέ, πρωτάρης.
0: Ναι.
1: Και τα πήγε εξαιρετικά. Είναι ένα παιδί εκεί του συλλόγου, γιατί να μην το κάνει.
0: Λοιπόν, ποιες ομάδες της Ευρωλίγκας ψάχνουν προπονητή? Είναι 3-4. Άρα 3-4 είναι και οι προπονητές που είναι ελεύθεροι του πρώτου επίπεδου.
1: Φορτούνης και Ουνάι Λόπεθ από τον Ολυμπιακό.
0: Ο Μπράντοβιτς, Πανούλης, Λάσο και Σφερόπουλος παίζουν για όλους τους πάγκους που είναι ελεύθεροι. Και ο Φορτούνης, τι δεν το ξέραμε αυτό.
1: Ο Φορτούνης και ο Ουνάι Λόπεθ της Ράγιο που έπαιξε χθες τελικό με την Crystal Palace.
0: Τι έκανε ο Ουνάι?
1: Δεν ήταν πολύ καλός ο Ουνάι Λόπεθ.
0: Ναι, ναι.
1: 0 σε όλα, 5,7 πήρε βαθμολογία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο καλός, βγήκε και αλλαγή.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, δεν είναι ένα μάτς κριτήριο μόνο.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, είναι 13:29 και 7 δευτερόλεπτα. Σιγά σιγά δεν προλάβουμε τώρα, Έλληνα Μπουζαλά. Μετά. Θα πάμε να συνδεθούμε με το Earth News Radio για τους τίτλους του πολιτικού δελτίου ειδήσεων. Πες μας, υπάρχει κάτι άλλο που περιμένουμε από το ποδόσφαιρο έτσι?
1: Την άλλη εβδομάδα Εθνική Ελλάδος με Σουηδία και Ιταλία.
0: Και το Σάββατο που περιμένουμε τον τελικό του Champions League, σωστά?
1: Ακριβώς. Arsenal Paris. Ο Αρτέτα λέει θα το σηκώσουμε.
0: Λέει.
1: Εσύ United όμως. Δεν θες να το
0: United,
1: σηκώσει.
0: Τι με ενδιαφέρει.
1: Δεν θες να το σηκώσει Arsenal.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει.
1: Αν το πάρει Arsenal, όλες οι αγγλικές ομάδες θα πάρουν τους ευρωπαϊκούς τίτλους.
0: Αν ήταν Liverpool, θα σου έλεγα με ενδιαφέρει. Να μην το πάρει.
1: Τώρα δεν σε νοιάζει καθόλου.
0: Καθόλου. Ή αν ήταν η City, θα σου έλεγα να χάσει.
1: Άκου τι θα γίνει.
0: Και 5-0.
1: Άστον Βίλα το Europa League, Crystal Palace το Conference και Arsenal το Champions League. Τρεις αγγλικές.
0: Δεν έχει πολλές πιθανότητες η Arsenal. Πάμε για Παρί. Ευχαριστώ, Λεωνίδα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στη δουλειά. Μαρία Παπακίνηση, συνδέσου με Earth News Radio και τίτλους πολιτικού δελτίου ειδήσεων και επιστρέφουμε για το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 2.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες πολιτισμό και τουρισμό. Στον Άριο Πάγο κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και εξετάζει νέα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επανέλαβε ότι το πακέτο στήριξης νοικοκυριών και συνταξιούχων φτάνει τα 830 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στον σιδηροδρομικό σταθμό του Winterthur κοντά στη Ζυρίχη. Συνελήφθη ο δράστης, ένας 31 ετών Ελβετός, ενώ ερευνώνται τα κίνητρα. Τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά από το απόγευμα στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά για τον Γιώργο Μίνο, γιατί τα είπαμε για τον Άρη με τον Γιώργο Τότσικα. Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι γίνεται?
1: Καλό μεσημέρι, τα εξής είναι καλά. Και στη Βίνο Νικολοπούλου είναι νούμερο ένα και μόλις η παραγωγή πει σας θέλει ο Βαγγέλης.
0: Τελειώσαμε. Μία την έχουμε και... τη Γιώργο μου, μία. Μία την έχουμε.
1: Μία, Βιβλία Νικολοπούλου.
0: Έτσι, για πες μας τώρα.
1: Ο Γιώργος ανέβησε τα του Άρη, αλλά χθες περίμενα κάτι για το κούμπο. Κάποιος πέταξε ο Παυλής, αλλά δεν το είπαμε κατευθείαν.
0: Τι να πούμε για Αντετοκούμπο? Τι, θα παίξει τον Άρη ο Αντετοκούμπο?
1: Όχι,
0: παίζει ο Κώστας.
1: Σπανούλη Αντετοκούμπο.
0: Είναι φίλος του Σιάου και του Σπανούλη, πιέζει. Όλοι πιέζουν. Έτσι, τους χαιρετισμούς μας. Επίσης να πω ότι πρόλαβα σήμερα και ήρθα στην ώρα μου, διότι ένας καλός φίλος μπασκετικός, αθλητικός γενικότερα, προπονητής κολύμβησης κτλ. Γυμναστής, με βλέπει που ήμουν στο δρόμο καθοδόν, λέει μπες μέσα σε πάω εγώ. Ο Γιώργος, ο φίλος μας, τα Ταυρηλίσια, τα φιλιά μας. Λοιπόν.
1: Έπαιρνε το ΤΕΦΑ, ποιο?
0: Όχι, Αθήνα αυτός. Αθήνα.
1: Α, ναι, γιατί το ΤΕΦΑ Μακεδονία σε Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι. Γιώργο, διοικητικές περαιτέρω εξελίξεις. Διοικητικές περαιτέρω εξελίξεις.
1: Ναι, όλα αυτά μετά το Άγιο Πνεύμα.
0: Ναι, θα τους φωτίσει ο Θεός.
1: Όχι, ο Θεός φωτίζει.
0: Ναι, λέω, περιμένουν και το Άγιο Πνεύμα. Τη θεία φώτιση.
1: Την πίπτη δηλαδή, τώρα είναι ηρεμία, κάνουν διακοπές οι παίκτες, γίνεται προεργασία.
0: Κοίτα, είχε τους... ένα τρεξιματάκι μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος και την απώλεια της δεύτερης θέσης. Ήταν αγριεμένος ο ιδιοκτήτης και τους είχε βάλει η πίεση, πάγο.
1: Δηλαδή ο Μαρινάκης, άμα δεν έβγαινε και το τελευταίο λεπτό έκανε την ευκαιρία, ο ΠΑΟ,
0: δεν ξέρω.
1: Χειρότερα θα έκανε, χειρότερα.
0: Μπορεί.
1: Απλά έπεσε από το λευκό, έπεσε από την Ακρόπολη και βγήκε πορτοφόλι. Αυτό έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα την πληρώνει ο ΠΑΟ, γιατί θα παίξει ο ΠΑΟ στη θέση του Ολυμπιακού.
0: Τώρα μένει ο Λουτσέσκου. Έτσι είναι. Μένει ο Λουτσέσκου. Και χτες τα λέγαμε. Και τα λέγαμε στους Game Changers με τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Θυμάσαι ότι σου λέγαμε ότι ο Ζίβκοβιτς είχε ένα περίεργο τραυματισμό από το πουθενά.
1: Αυτό τα είχαμε πει, Βαγγέλη. Από όταν είχε παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Είχα βγει και είχα πει ότι έπαιζε ένα παιχνίδι ποδοβόλεϊ και βάζει ένα σκηνάκι από τη μία πλευρά σε μια καρέκλα και από την άλλη πλευρά σε ένα άλλο σημείο που συμπίπτει να είναι και το τζάμι. Και η μπάλα χτύπησε εκεί, έσπασε το τζάμι.
0: Και έκανε γκέλ το τζάμι και του έκοψε το πόδι. Και έμεινε 2,5 μήνες έξω.
1: Και στην αποστολή ήρθε κανονικά, έβαλε ένα τσιρότο για να σταματήσει το αίμα και ότι εντάξει. Να όμως που όταν πήγε να κάνει προθέρμανση πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, εκεί άνοιξε η πληγή και τότε καταλάβανε. Ναι. Γι' αυτό μας έγινε αλλαγή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε μεταγραφικά που μας αρέσουν.
1: Μπάμπα και η Τέ με Μπάμπα και η
0: Κεϊτά.
1: Με η Τέ.
0: Ο Κεϊτά είναι άλλος. Ναι. Και ο Κοϊτά επίσης είναι άλλος.
1: Ανεργάθηκαν βάσει των συμμετοχών που έχουν. Από εκεί και μετά. Λόβρεν, Σάστρε, Ιβανούσε, Βολιάκο και κάνουν δύο ακόμη παίκτες, δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία, οπότε θα αποχαιρετήσουν. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει 8 με 11 μεταγραφές, παραλαμβάνω, 8 με 11, 5 πρωτοκλασσάτους και οι υπόλοιποι να δευτεράντες. Αυτό λέει το ρεπορτάζ, αλλά περιμένουμε αυτά που με είπε, αυτά που έχει πονηθεί από το σχέδιο με τον κύριο Παπαμίκο, ο οποίος όταν λέει κάτι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τα βγάλει το μυαλό του, είναι σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη και περιμένουμε να δούμε.
0: Ερώτηση, Τσάπρας, σε ποια ομάδα θα πάει? Χτες μας λέγανε
1: αλλά
0: για Ιταλία.
1: Ο Μίκος ξέρει και όταν έρθει η ώρα.
0: Τσάπρας. Τριαντάφυλλος Τσάπρας.
1: Θα τρακουνηθούν πάρα πολύ.
0: Τριαντάφυλλος Τσάπρας.
1: Είπα, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, αυτοί οι δύο.
0: Δηλαδή θα καταθέσουν προτάσεις και θα κερδίσει η καλύτερη πρόταση?
1: Έχουν μιλήσει και οι δύο ομάδες και με τον μεγαλομέτωχο και με τον παίκτη αρκετές φορές.
0: Το σενάριο το ιταλικό δίνεις βάση σε αυτό
1: το
0: εσύ?
1: Το σενάριο ιταλικό την άχαμε να λέγαμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έχεις κάτι άλλο?
1: Στην Ιταλία έχει ωραία μακαρόνια, ωραία τορτελίνια.
0: Μάλιστα.
1: Την άχαμε να λέγαμε.
0: Και στην Πολώνια ωραία μπολονέζ.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Δύο ομάδες από την Ελλάδα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αυτές οι δύο ομάδες. Όπως και ο Γιαννούρης, ο οποίος θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Αυτό εκτιμώ εγώ.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
1: Όπως και ο Γιαννούρης, εκτιμώ ότι
0: τα άκουσα. Τα άκουσα. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ πάω σε τραγουδάκι με τη βοήθεια της Μαρίας Παπακυρίτση.

Λοιπόν, μετά θέλω ή τα Άιλα, Water ή Harry Styles. Το Αντόριου, όποιο βρει. Μετά, στο κλείσιμο. Λοιπόν, να δώσω μία ακόμα είδηση από το μπάσκετ. Πέρα από τις συζητήσεις που κάνουν οι ομάδες για τις εσωτερικές μεταγραφές, για τις μεταγραφές ξένων και ούτω καθεξής, είναι απευθείας επαφές η Ομοσπονδία διαρκώς για τον Αντρέη Στογιάκοβιτς και με τον πατέρα του και τη μητέρα του και τον ίδιο. Θυμίζω ότι είχαμε αποκαλύψει το ταξίδι του Νίκου Ζήση και του Βαγγέλη Λιόλου στην Αμερική το Μάρτιο όταν συνάντησαν το παιδί. Ο Στογιάκοβιτς, ο Αντρέη Στογιάκοβιτς, ο γιος του Πέτζα, που απέσυρε τη συμμετοχή του από το NBA Draft, από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν θέλει φέτος να πάρει απόφαση Σερβία ή Ελλάδα. Το πιο πιθανό είναι να παίξει Ελλάδα, αλλά του χρόνου τέτοια εποχή αναμένεται να ενταχθεί στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Όχι φέτος, οπότε στο παράθυρο του Ιουλίου 2-5 που έχουμε δύο αγώνες, υπεύθυνοι της Εθνικής Ομάδας, ο Βασίλης Πανούλης, ο Νίκος Ζήσης, θα μιλήσουν με όλα τα παιδιά και των ομάδων της Ευρωλίγκας, θα δούνε την επιθυμία των περισσότερων, θα καταλάβουν αν κάποιοι θέλουν να ξεκουράσουν το κορμί τους από την καταπώνηση και τους τραυματισμούς, και θα πάνε με τους υπάρχοντες, με τους ήδη γνωστούς και κυρίως με τους υπόλοιπους που παίζουν στα κολέγια και που έχουν ξαναπαίξει στην Εθνική Ομάδα, δηλαδή 100% Αβδάλα, Λιωτόπουλο, Ζούγρι κτλ. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Έχουμε πολλές πιθανότητες να έχουμε τον Στογιάκοβιτς στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών, αλλά από την επόμενη χρονιά. Δηλαδή εν ώψη παγκοσμίου στην Ντόχα, στο Κατάρ. Του χρόνου τέτοια εποχή. Χωρίς να σημαίνει ότι θα είναι και στη δωδεκάδα. Στη δωδεκάδα θα είναι εφόσον αποδείξει ότι αξίζει να είναι στη δωδεκάδα. Αλλά τέλος πάντων περιμένουμε, αυτή είναι η είδηση, ότι θα ενταχθεί σε εμάς, στη δική μας εθνική ομάδα, διότι έχει το ελληνικό διαβατήριο, η μητέρα του είναι η Αλέκα Καμιλά, και από ό,τι καταλαβαίνω βλέπει ότι είναι πιο πιθανό να διακριθεί με την εθνική ομάδα της Ελλάδας και να πάρει και χρόνο συμμετοχής όσο θα μεγαλώνει και να γίνει και βασικός ενδεχομένως, από ό,τι εάν αποφασίσει να πάει στη Σερβία, εκεί που για ένα ακόμα καλοκαίρι δηλώνει διαθέσιμος ο σπουδαίος Νίκολα Γιόκιτς.

0: ρωτάτε αν έχω νέα για ο Μπράντοβιτς, όχι, όσα νέα είχα σας τα είπα. Ο Ζότς το σκέφτεται, το που θα συνεχίσει την καριέρα του. Έχει πει αρχές Ιουνίου, τουλάχιστον τις πρώτες δύο εβδομάδες, ότι θα συζητήσει και με την οικογένειά του, θα εξετάσει και με τον εκπρόσωπό του όλες τις προτάσεις και θα αποφασίσει για το καλύτερο και για τον ίδιο, αλλά και για τη νέα του ομάδα. Το θέμα είναι να ταιριάζουν οι φιλοσοφίες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να υπάρχει όραμα και βεβαίως όλες οι προϋποθέσεις για να χτίσει μια νέα αυτοκρατορία. Λοιπόν, όπου πάει, όπου πάει, όπου πάει. Λοιπόν, Ολυμπιακός, ποδόσφαιρο, Ολυμπιακός. Μπάμπης Παπάζογλου, έλα Μπάμπη.
1: Τι γίνεται?
0: Τσάπρας, Τσάπρας, Φορτούνης, ναι. Ουναΐ, ναι. Πώς τον λένε τον καινούριο παίκτη, Ουναΐ, Λόπεθ, Ουναΐ ή Ουναΐ Λόπεθ.
1: Ουναΐ Λόπεθ.
0: Ουναΐ, όχι Ουναΐ, Ουναΐ ήταν αυτός που έπαιζε τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ουνάι Λόπεθ. Τι έκανε αυτός εχθές? Μου λέει ο Κασνέτσι
1: έπαιξε...
0: ότι δεν έκανε και ιδιαίτερα πράγματα, το μέσο όρο πήρε.
1: Γενικώς, ναι, και γενικώς τη Ράγιο δεν τη βγήκε, αλλά είχε την πιο επικίνδυνη φάση για τη Ράγιο, ναι, στο πρώτο ημίχρονο.
0: Την πέρασε τη βάση δηλαδή, την πέρασε.
1: Κοίταξε, είναι ένας παίχτης.
0: Πολύ καλός. Πέρα την πλάκα που κάνω εγώ. Πολύ καλός.
1: Όχι, όχι, όχι. Νομίζω ότι ξέρεις, πρέπει να βλέπουμε και πίσω από κάποια πράγματα τι θέλουν οι προπονητές.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το βασικό. Είναι ένας παίχτης που μπορεί να παίξει αυτό που λέμε στα μεσοδιαστήματα, λίγο κάθετα, πατάει και λίγο περιοχή, δεν το έχουν πολλοί παίχτες του Ολυμπιακού. Τι μας είχε βάλει, ας πούμε, γκολ με την ΑΕΚ στο 3-0 της Ράγιο.
0: Βέβαια.
1: Την Ισπανία.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή αυτά τα χρειάζεσαι. Είναι περισσότερο παίχτης προπονητή που λέμε, που κάνει πράγματα που ξέρεις, μπορεί να το δεις ένα μάτσο, να μην εντυπωσιαστείς, να μην κάνεις κτλ. Αλλά καταλαβαίνεις. Δηλαδή, πέρσι, εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, θυμάσαι που είχε γίνει ο χαμός με το Μίγια.
0: Ναι.
1: Και έλεγα μάλιστα το προηγούμενο διάστημα ότι ναι, μεν λένε Ισπανία, αλλά μένα δεν μου προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός έχει ξανασχοληθεί, γιατί πάει το παιδί, δεν ξέρω αν πήγε κιόλας στον Κριστιανό, στην Αραβία. Πολλά λεφτά. Λοιπόν, τον είχα δει ξαφνικά Σεπτέμβρη. Ένα μάτι συγκετάφε. Λέω, κάτσε να το χαζέψω. Καταλάβαινα τι μπορούσε να κάνει στον Ολυμπιακό. Και έλεγα ότι όντως αυτός ο παίκτης θα έκανε τη διαφορά. Δηλαδή, καταλάβαινες. Δηλαδή, πρέπει να βλέπεις τα χαρακτηριστικά παικτών και πώς μπορούν να κάνουν αυτό που θέλει ο προπονητής μιας ομάδας. Ο Λόπεθ δεν είναι αυτό που λέμε αυτά τα παιχνίδια που έχω δει να συντυπωσιάζει, να πει αυτό κτλ. Αλλά είναι παίχτης που κάνει αυτά που θέλει ένας προπονητής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Mm-hmm. Παράδες για παράδα υπάρχουν. Παράδες υπάρχουν. Παράδα υπάρχει.
1: Ναι. Έχει βγει από την ΑΣ ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που θέλει ένα αριστερό μπακ, έτσι, τις Αλαβές, μαζί με Θέλτα, Σπάρτακ κτλ. Δεν το ξέρω, είναι πολύ πρόσφατο. Αλλά ότι ο Ολυμπιακός θέλει αριστερό μπακ το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να έχει πάλι, Βαγγέλη, δύο ξένους μη κοινοτικούς μπακ. Δεν γίνεται. Αριστερούς μπακ να πιάνουν και θέση.
0: Ναι.
1: Εκεί γενικώς για τα μπακ, να έχουμε την υπόψη μας, μπορεί να γίνει ένα ντόμινο. Υπάρχουν πολλές εξελίξεις. Δηλαδή, πρώτον, να τελειώσει το Κωστίνια στην Brighton, δεξιά μιλάμε.
0: Ναι.
1: Ο Ροντινά είπε εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Να πω όσο έρχεται και ο Τσάπρας που λες.
0: Ναι.
1: Ότι μπορεί να πάρει Ολυμπιακός δύο μπακ.
0: Ναι.
1: Αριστερά είναι ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο. Δεν θα μείνουν και οι δύο. Δεν θα μείνει τουλάχιστον ο ένας από τους δύο, να το πω διαφορετικά. Και ο Ολυμπιακός έχει και τον Αθανασίου Δανικό στον Όφη. Δηλαδή μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Αλλά θα πάρει, πιστεύω, και βασικό και αριστερό και δεξιμπάκ ο Ολυμπιακός, ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Όπως επίσης έχω πει ότι υπάρχουν κάποιες θέσεις, Βαγγέλη, που δεν τις πολύ βλέπει ο κόσμος. Γιατί, ας πούμε, παράδειγμα, ο goalkeeper είναι ο Τζολάκης. Οκ, okay, είσαι. Ναι, αλλά ο Πασχαλάκης και ο Μπότης φεύγουν. Ο οποίος εδώ καιρό ότι ο Ολυμπιακός πάει για δύο goalkeeper. Και γι' αυτό το λόγο γίνεται και μια σκέψη ο τρίτος να είναι ένα δικό του παιδί που παίζει αλλού, με την έννοια να μπει στους γηγενείς στην ευρωπαϊκή λίστα. Π.χ.
0: Ναι.
1: Παπαδούδης, λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, ναι,
1: που είναι
0: ναι.
1: Στην Πάφο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν το παιδί, έχει αυτή τη δυνατότητα. Ο Χουτεσιώτης νομίζω δεν την έχει αυτή τη δυνατότητα. Παρότι ήταν στους μικρούς. Νομίζω δεν μπαίνει στην ευρωπαϊκή λίστα σε αυτό. Σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή πρέπει να κάνει και τέτοιες κινήσεις βλέποντας και άλλα πράγματα. Πέρα από έναν δεύτερο goalkeeper που πρέπει να είναι εν δυνάμει βασικός, έτσι γίνεται σε όλες τις ομάδες, πρέπει να έχει έναν τρίτο.
0: Mm-hmm.
1: Που αν μπορείς να τον βάζεις και στους γηγενείς, να γλιτώνεις μια θέση στην ευρωπαϊκή λίστα. Γι' αυτό λένε πολλά πράγματα. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα πάρει, συγγνώμη, θα πάρει κεντρικό αμυντικό. Αυτό που λέγαμε ότι ήταν λάθος πέρσι, που δεν πήρε ένα κεντρικό αμυντικό στο ίδιο επίπεδο με Πιρόλα και Ρέτσο. Αυτό που είχε δηλαδή πρόπερση με τον Κάρμο. Κακά τα ψέματα, δεν μπορούσε να τον παίξει αυτόν τον ρόλο ο Μπιανκόν. Στο βαθμό που θα έπρεπε να το κάνει ένα κεντρικό αμυντικό, να σου πάει σε μια σιγουριά όπως. Γιατί και ο Ρέτσο έχει κάνει λάθη και ο Πιρόλα έχει κάνει λάθη. Αλλά σου βγάζω μια μεγαλύτερη σιγουριά οπωσδήποτε και μεγαλύτερες δυνατότητες. Ένα τέτοιο παίχτη πρέπει να το βρει ο Ολυμπιακός και βλέπεις ότι υπάρχουν και πάλι στόχοι από την Ισπανία. Γενικώς αυτό το διάστημα θα έχουμε απόλυτα φυσιολογικό πολύ Ισπανία. Πολύ, λόγω με τη Λίπαρο, έτσι, ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε και μια μακρά περίοδο μεταγραφική.
0: Ο Πιρόλα είναι όντως στόχο της Κόμο.
1: Ναι, ο Πιρόλα είναι 100% βέβαιο ότι έχει απασχολήσει και τις μεγάλες ιταλικές ομάδες. Δεν ξέρω αν είναι και η Γιουβέντους και η Μίλαν, για παράδειγμα.
0: Αυτός έχει μέχρι το 2030 συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
1: Έχει συμβόλαιο, δεν είναι και το θέμα. Άλλο είναι το θέμα.
0: Πού είναι το
1: θέμα. Γιατί νομίζω ότι περισσότερο, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, αν το ξέρω καλά, είναι πιο σίγουρο ότι τον έχει κοιτάξει η Γιουβέντους. Αλλά το έχω δει πολλές φορές. Μην νομίζουμε να ακούμε Μίλαν, Γιουβέντους και θα έρθουν να δώσουν ένα πακτολό χρημάτων. Δεν πέσουν τα χρήματα τόσο εύκολα. Τα πολλά χρήματα εύκολα δίνονται στην Αγγλία. Τιμή σου πέρσι Κοστούλα. Και ο Ολυμπιακός δεν πουλάει στην Αγγλία. Δηλαδή, αν το συζητούσε για 10 εκατομμύρια, λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι η Μίλαν ή η Γιουβέντους θα έρθει να πει στον Ολυμπιακό πάρτι 25 για τον Πιρόλα. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Για να μην σου πω ότι δεν το πιστεύω, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Οπότε και το ενδιαφέρον της Κόμο είναι πόσα μπορεί να δώσει. Δεν τον δώσει ο Ολυμπιακός. Για κάποιους παίκτες ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός πουλάει πάρα πολύ ακριβά. Κοστούλας, Πιρόλα.
0: Ο Κωστίνια, πόσο κόστησε στην Brighton.
1: Ο Κωστίνια είναι τρομερό κέρδος. Οι Άγγλοι λένε ότι έχει κλείσει στα 12. Χοντρικά, 12 και κάτι με την ισοτιμία. Αλλά κάτσε να τελειώσει και όλα και να έχουμε και τα πιο οριστικά. Είναι πολλά λεφτά για τον Κωστίνια.
0: Αλλά είναι τόσα βέβαια.
1: Να ξέρει ο κόσμος ότι πέρσι το Γενάρη, που ήταν στην πρώτη του χρονιά στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός είχε πρόταση γύρω στα 11, αν θυμάμαι καλά, από Ρωσία. Από Ζενίτ. Και δεν τον πούλησε. Για κάποιους λόγους, επειδή έχει φοβερά ποσόντα, έχει πολύ δυνατή φυσικές δυνάμεις, μπαίνει και στην αντίπαλη περιοχή στα στιγμένα και βάζει γκολ. Αυτά τα μετράμε και σου λέει: εγώ θα τον βελτιώσω σε άλλα κομμάτια που υστερεί. Γιατί η αλήθεια δεν έχει κάνει καλή σεζόν ο Κωστίνα. Δεν είναι να πει ότι έχει βοηθήσει φέτος τον Ολυμπιακό, αλλά και κάνει άλλα πράγματα που σου λέει: εγώ θα τον βελτιώσω. Και εγώ θεωρώ ότι είναι μια καλή κίνηση. Οπότε εδώ συζητάμε. Ναι, αν είναι εκεί το ποσό, που εκεί είναι, δηλαδή, όπως γίνεται και από την Αγγλία, είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Γενικά είναι σε εξέλιξη όλα τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Κάποιοι παίκτες θα κλείνουν πιο εύκολα ή λογικά οι ελεύθεροι. Π.χ. Φορτούνης. Ακαλά, ο Φορτούνης είναι ειδική περίπτωση, αλλά ήταν και ελεύθερος. Όταν αποφάσισε το παιδί να φύγει και να επιστρέψει, ήταν εύκολο. Mm. Ο Ουναή Λόπεθ είναι ελεύθερος. Μπορεί να πάρει να τον κλείσει και τα λοιπά. Και μάλιστα και τον Ουναή Λόπεθ είχαμε την πληροφορία ότι όταν είχε έρθει. Θυμάσαι που είχε έρθει ο μάνατζερ του με τη Λίμπα. Εκεί που θα γινόταν η συνάντηση με το Μαρινάκι και τα λοιπά. Ξέραμε ότι, καταλαβαίναμε ότι θα κάνει και μια κουβέντα για τον Γκαρθία. Γιατί ενώ το θεωρούσαμε τελειωμένο, ο Μεντιλίμπα είναι θετικό. Θα τον ήθελε και την επόμενη χρονιά. Ναι. Είναι μάνατζερ και του Ουναή Λόπεθ. Και εκεί έγινε κουβέντα. Θεωρείται ότι είναι στο τελικό στάδιο ότι θα κλείσει.
0: Ναι.
1: Θεωρείται έτσι. Αλλά πάντα στι μεταγραφέ τι λέμε, Βαγγέλη, τι λέμε στι μεταγραφέ.
0: Αν δεν μπει υπογραφή, δεν είμαστε σίγουροι για τίποτα.
1: Καλά, έχει μπει και υπογραφή και δεν έχει γίνει μεταγραφή, αλλά μπα στο.
0: Εντάξει, πολλές φορές αλλάζουν.
1: Αν δεν το δεις, την προετοιμασία. Καλά, έχουν φύγει και παίξει από την προετοιμασία, αλλά λέμε τώρα. Μπα στο, είναι στην ομάδα πια. Ναι.
0: Ναι. Εδώ άλλοι παίκτες έχουν φορέσει και τη φανέλα, όπως τα λες, έχουν κάνει προετοιμασία και στο Ρέντι για
1: να. Φωτογραφίσεις και
0: και μετά έχουν εξαφανιστεί όλα, ναι.
1: Ναι, όχι, δεν βγήκαν ποτέ στην επιφάνεια οι φωτογραφίες. Ήταν όλα έτοιμα, ξαφνικά στην τελική συζήτηση. Αντέδυσα, θέλω και αυτό, θέλω και εκείνο και τα λοιπά. Έχουν γίνει τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Το ξέρει ο κόσμος, έχουν γίνει.
0: Ναι, τι άλλο έχουμε.
1: Πόσα άλλα θες. Πες μου τι άλλο θες να σου πω. Σου είπα για, για την άμυνα, σου είπα για τα μπακ, σου είπα για το. Πώς το λένε, για τη μεσαία γραμμή. Α, για τα εξτρέμ. Κοίταξε, εκεί μπορεί να γίνει μια πολύ πιο προσεκτική λύση, γιατί μάλλον ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις συγκεκριμένες. Δηλαδή, να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Φορτούνης που επιστρέφει, ο Μεντιλίμπαρ τον έβαζε στα άκρα. Το έχω πει πολλές φορές. Ένα μόνο ματς επί Μεντιλίμπαρ έπαιξε πίσω από τον επιθετικό, στα play-off με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τότε εκείνη τη σεζόν. Ένα μόνο. Δεν έπαιξε ποτέ με Μεντιλίμπαρ πίσω από τον επιθετικό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο Μάρτινς. Σωστά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να υπολογίζουμε πόσοι παίκτες είναι σε κάθε θέση. Ο Ντένς, έχω πει ότι μάλλον δεν. Ναι. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο Αντρέ Λουίς. Τι θα δούμε και για τον Αντρέ Λουίς. Γιατί ο Αντρέ Λουίς είχε τρομερές προτάσεις το χειμώνα και εγώ νομίζω θα γίνει και τώρα. Θα υπάρξει μεγάλη πρόταση για τον Αντρέ Λουίς.
0: Ναι.
1: Εκεί προφανώς μπαίνει και για αυτό σου είπα παράδειγμα Χιλ.
0: Ναι.
1: Που δεν ήθελε και πέρσι ο Μεντιλίμπαρ, αλλά πήγε Τζιρόνα, υποβάστηκε Τζιρόνα. Και πρέπει να δεις όμως και τι άλλες προτάσεις. Το πρόβλημα όταν πηγαίνει στην Ισπανία είναι το εξής. Ότι επειδή είναι παίκτες που έχουν και πέρασει, αν έχουν κάνει καλή σεζόν, έχουν και άλλες προτάσεις. Το Δέλεαρ του Ολυμπιακού, πέρα από το να τους ικανοποιήσει οικονομικά, αυτό είναι το βασικό, είναι τι τους δίνει. Αν είναι, ας πούμε, όμως να πας σε μια ομάδα που μπορεί να παίξει Champions League Ισπανία, Θα πας, θα μείνεις στην Ισπανία, εννοείται. Δεν θα έρθεις στην Ελλάδα. Αν όμως δεν έχεις μια τέτοια προοπτική, μπορείς να έρθεις. Εκεί είναι το ένα μυστικό. Σύντομα ότι κάποιοι παίκτες σου λένε Ελλάδα, θα περιμένουμε. Παιδιά, περιμένετε. Ιούλιο, Αύγουστο, δεν μπορεί να περιμένεις. Δεν μπορεί να κάνεις. Mm-hmm. Για βασική μεταγραφή, δεν μπορεί να περιμένεις τόσο πολύ. Γιατί υπάρχουν πάντα και εναλλακτικές. Και στην επίθεση, εγώ περιμένω να δω τι θα γίνει με το Γιάρεμι και τον Ταρέμι.
0: Ναι.
1: Για μένα το έχω ξεκαθαρίσει, είναι κομβικό αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν αποκλείω δηλαδή και πρόταση για τον Ταρέμι και δεν αποκλείω και επιστροφή του Γιάρεμι. Ο Γιάρεμι μια χαρά ήταν στον Ολυμπιακό και τον θέλει ο Μεντιλίπ. Το παιδί δεν θέλει να είναι τρίτο φόρο. Απόλυτα φυσιολογικό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Άλλη ερώτηση.
0: Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα καλυφθούν τα κενά στους θεματοφύλακες. Πώς θα καλυφθούν τα κενά.
1: Είναι σε εξέλιξη τα μεταγραφικά.
0: Ναι.
1: Απλά καταλαβαίνεις ότι είναι πιο εύκολο να είναι δεύτερη μεταγραφή ο Ναή Λόπεθ. Με την έννοια ότι αν κλείσει οριστικά γιατί έχει γίνει προεργασία, επειδή είναι ελεύθερο. Δεν πα να μιλήσει με ομάδε και δεν είναι πιο εύκολο. Αλλά ξέρει, οι μεταγραφέ έχουν και δυναμική. Ναι. Σήμερα είναι αυτό, σου προκύπτει κάτι άλλο που μπορεί να το τελειώσει πιο γρήγορα. Θα πα, κατάλαβε, θα αποχωρήσει.
0: Ναι,
1: πάει και back, θα πάει και goalkeeper, όπω λέει, στο δεύτερο. Θα κάνει τέτοιε κινήσει. Και κακά τα ψέματα θα παίξει ρόλο και τι προτάσει θα έχει ο Ολυμπιακό για δικού του παίκτε. Επαναλαμβάνω, τα μεγέθη είναι, οι απαιτήσει του επίση του Ολυμπιακού είναι πολύ ψηλά. Αυτό δεν ευνοεί πολλέ πωλήσει. Και από την άλλη, δεν θέλει και ο Ολυμπιακός να δώσει δύο και τρεις βασικούς, δεν το έχει κάνει ποτέ σε διαμεταγραφική περίοδο. Θυμάστε, πέρσι εδώ στον Πορτογάλο, γεια σας.
0: Τέλος.
1: Δεν θα δώσω και το μουζάκι.
0: Λοιπόν,
1: με ό,τι αυτό είχε ρίσκο ενδεχομένως οικονομικά, κατάλαβες και όλα αυτά.
0: Με το Καραϊσκάκι με ρωτάει ένας καμιά εξέλιξη.
1: Τέλος. Δεν θα δώσω και το μουζάκι.
0: Λοιπόν,
1: με ό,τι αυτό είχε ρίσκο ενδεχομένως οικονομικά, κατάλαβες και όλα αυτά.
0: Με το Καραϊσκάκι με

0: Καραϊσκάκης. Για το Καραϊσκάκη. Από τη στιγμή που βγήκαν τα διαρκέ για το Καραϊσκάκη, δεν αλλάζει κάτι. Για
1: θα παίζει εκεί, θα παίζει εκεί,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Προφανώς θα γίνει, αποχωρήσουν τα λεφτά για να γίνει του χρόνου.
1: Για να γίνει του χρόνου, ναι, και να ξεμπλοκάρει το και το σχέδιο, θέμα του Ολυμπιακού Σταδίου.
0: Το σχέδιο είναι. Ναι, το θέμα του Ολυμπιακού Σταδίου. Βέβαια, ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει με νομικές διαδικασίες.
1: Αλλά πού να μπλέκεις τώρα, πότε θα βγει η απόφαση και πού θα παίζει το μεσοδιάστημα.
0: Αλλά κυρίως νομίζω ότι υπήρχαν άλλα και άλλα θέματα που πρέπει να ξεπεραστούν και δεν ήταν τόσο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Αλλά το σχέδιο, από όσο ήξερα εγώ και από όσο δηλώσει νομίζω ήξερες και εσύ, είναι ότι είναι έτοιμο.
1: Είναι έτοιμο.
0: Δεν είναι.
1: Θα είσαι το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Λάβαρο.
0: Όχι, θα σε βλέπω.
1: Έχεις δουλειά. Θα μας ακούσεις. Θα μας δεις και θα μας ακούσεις.
0: Θα σε βλέπω.
1: Και πολλοί σκακιστές στο γήπεδο, τ' άκουσες. Σκακιέρες και σκακιστές. Η μία κερκίδα θα γεμίσει με σκακιέρες και σκακιστές.
0: Ναι. Προς τιμή του Γιώργου.
1: Προς τιμή του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ναι, που θα γίνει ισόβιος προπονητής στον Ολυμπιακό.
0: Δεν τα πάμε. Δεν τα πάμε. Εσύ μου τα έχεις πει πριν τους αγώνες.
1: Έτσι σε θέλω.
0: Με έχεις οδηγήσει, με έχεις πάρει το χεράκι.
1: Μπράβο.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι εννοείται ότι είναι και για τους Αγγελόπουλους, εννοείται ότι είναι για όλο τον οργανισμό. Εννοείται ότι είναι για τον κόσμο, για τους παίχτες.
1: Αλλά.
0: Είχαμε ακούσει. Αλλά και μπράβο στους Αγγελόπουλους που δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν ήρθε η κούπα το 23 που ήταν ο Ολυμπιακός πολύ καλύτερος από όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας. Εγώ το πιστεύω είναι.
1: Ή το 24 ή το 25.
0: Το 24 δεν ήταν τόσο.
1: Δεν ήταν, όχι.
0: Το 24 ήταν δύσκολη σεζόν. Δεν είχαν
1: τις μεταγραφές. Το 25 όμως, αν δεν είχε τους τραυματίες, έπρεπε να το πάρει.
0: Ναι,
1: όπως και το 23.
0: Και το 25, ναι, αλλά το 23 ήταν γερός. Ναι. Δεν είχε προβλήματα και πραγματικά το έβλεπε. Επειδή είχα δει την Ευρωλίγκα και είχα δει πάρα πολλές ομάδες. Έλεγα ότι ο Ολυμπιακός είναι τουλάχιστον μια κλάση καλύτερος. Ήταν η περίφημη δήλωση του Νικέλη στον βοηθό του, σαν τη Βραζιλία του 70 παίζουν.
1: Αυτό πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
0: Ήταν εξωπραγματικός εκείνος ο Ολυμπιακός, αλλά έτσι είναι το.
1: Αυτή είναι η ομάδα της εξηλαίωσης πάντως, η περίφημη Redeem Team.
0: Και μπράβο τους και στους Αγγελόπουλους που αυτό που λέμε έβλεπαν το πλάνο, έβλεπαν πώς πάει η ομάδα και δεν υποχώρησαν αλλαγές κτλ.
1: Και φέτος έκαναν και all-in.
0: Και ο Λίνκι, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι καταλαβαίνω, εσύ θα ξέρεις καλύτερα να μας τα πεις.
1: Ακόμη μεγαλύτερες κινήσεις για τον χρόνο.
0: Και θα φτιαχτεί και το σεφ. Και,
1: η τρίτη μεταγραφή που θα γίνει θα είναι πολύ μεγάλη.
0: Κάτσε, οι δύο πρώτες είναι ο Μακιντάρ και ο Μοντέρο.
1: Ναι.
0: Είναι από τα έχουμε δεδομένα αυτά.
1: Ναι.
0: Θα πάμε, τα συμφωνήσαμε πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Και η τρίτη θα είναι.
1: Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Τεσάρι.
0: Δεν θα είναι ο Χεράς δηλαδή, με λευκά.
1: Μη βιάζει. Μη βιάζει. 13 και 58 και 22 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ τον Πάπη Παπάζογλου. Τη Μαρία Παπακυρίτση.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Τη Μαρία Παπακυρίτση. Τη Βιβή Νικολοπούλου. Τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Για να βάλουμε το ωραίο τραγουδάκι. Μπράβο, το έχει ετοιμάσει. Και να έρθει ο Τιτάνας Κώστας Κουκουλάς για τις επόμενες 2 ώρες. Έτσι. Κώστας Κουκουλάς έρχεται. Για τις επόμενες 2 ώρες εμείς ολοκληρώσαμε το βράδυ το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ και με το Λάβαρο στην Οροφή και με το κύπελο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Νωρίτερα παίζει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Είναι τα πρώτα παιχνίδια για την ημιτελική φάση των play-off. Τα παιχνίδια βεβαίως απευθείας τηλεοπτικά από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ, ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ ΣΠΟΡ. Και μην ξεχνάτε, έχουμε και την ωραία τηλεοπτική εκπομπή, τους Game Changers με τον Άρη Γάτα. Θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας εν ώψη της απόψινής γιορτής. Ο Τεό στέλνει τα μηνύματά του, τον παρακολουθώ πάντα. Τον παρακολουθώ πάντα τον Τεό στο Viber. Στο Viber τον ευχαριστούμε όπως και όλους τους φίλους. Νομίζω απαντήσαμε στα περισσότερα. Δεν υπάρχει οριστική εξέλιξη με Σπανούλη. Θα περιμένουμε το Σαββατοκύριακο. Αν γίνει κάτι αύριο, εννοείται, εδώ είμαστε. Ανά πάσα στιγμή είμαστε εδώ. 13 και 59 και 36 με το αντόργιο του Harry Styles σας αφήνουμε. Για και χαρά τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τη μία και πάντα μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Ακούτε, Era Sport.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασμό. Είναι 2 και 5 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασμό. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Βιβή Νικολοπούλου και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπορ, μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ.

5η 28 Μαΐου σήμερα και ξεκινούν οι ημιτελικοί της Basket League. Στις 6 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, στις 8 και 4 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ. Σε έτσι εορταστικό κλίμα, καθώς το ΣΕΦ θα είναι και η κούπα της EuroLeague, αλλά θα ανέβει και στην οροφή το ΣΕΦ το Λάβρο με την κατάξυση της 4ης EuroLeague.

τρέχουν οι εξελίξεις των Παναθηναϊκών. Ο Νίστρο Πνέος προπονητής, τα δικά του θέλω πλέον, θα κληθεί να ικανοποιήσει η διοίκηση του Τριφυλιού. Συνεχίζει ο Ρασβάν Λουτσέσκο να βρίσκεται στα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου σχετικά με το ενδιαφέρον της Μπεσικτάς.

Ο Ολυμπιακός είναι κοντά στην απόκριση του Άι Λόπεθ. Ο Ισπανός παίκτης αγωνίστηκε χθες για 63 λεπτά στον τελικό του Conference League ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και στη Ράγιο Βαγεκάνο. Η ομάδα του πάντως ιτήθηκε από τους Λονδρέζους, οι οποίοι επέστρεφουν στη βάση τους με το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας τους.

Δεύτερος τελικός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για την Α1 Πόλο των Ανδρών στις 9 στο Σεράφιο, μετάδοση από τα κανάλια της Art Sports και την Eraspor. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0. Στη μάχη του δεύτερου γύρου στο Ρόλαν Γκαρός μπαίνουν σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς που αντιμετωπίζει μετά τις 5.30 τον Ιταλό Αρνάλντι, νούμερο 104 στον κόσμο. Τσιτσιπάς έχει υποχωρήσει στο νούμερο 79, ενώ και η Μαρία Σάκαρη θα παίξει σήμερα. Η αναμέτρησή της της Ελληνίδας τενίστριας είναι προγραμματισμένη για μετά τις 4 αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα Λιού.

Πολιτήριο στην Λάρισα έβαλε ίνιν διοίκηση και οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι τις 17 του Ιούνιου να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Λοιπόν, για όλα αυτά θα μιλήσουμε στη σημερινή μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της Ερασμόρου.

0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα ρεπορτάζ των ομάδων, θα ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ, καθώς ακούσατε και νωρίτερα, τα όσα αναφέρουν στη Σερβία, ότι η Ένωση θα προτείνει επέκταση εμβολίου στον Νίκολης μέχρι το 2028. Νομίζω δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα το σερβικό δημοσίευμα, απλά αυτό που δεν γνωρίζουμε το πότε θα γίνει η συγκεκριμένη κίνηση. Ο Γιάννης Αντορινέος είναι μαζί μας. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
0: Δεν νομίζω να λένε ψέματα οι Σέρβοι, όχι έτσι. Αυτή είναι η πρόθεση της ΑΕΚ, φαντάζομαι, Γιάννη.
1: Κοίταξε τώρα, επειδή πρέπει να προσέχουμε όσο γίνεται καλύτερα το τι λένε δημοσίως ο προπονητής, ο Μάρκο Νίκολιτς, και ο ποδοσφαιρικός διευθυντής Χαβιέρη Μπάλτα. Όλο αυτό που γίνεται και το είχαμε αναφέρει και το είχε προετοιμάσει και ο Ριμπάλτα. Όταν μίλησε σε σερβικό μέσο ενημέρωσης, ο Καταλανός Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ είχε αναφερθεί συγκεκριμένα σε δύο πρόσωπα σε ό,τι αφορά την προτεραιότητα για την επέκταση συνεργασίας. Τον Μάρκο Νίκολιτς και τον Λούκα Γιώβιτς. Για τον Νίκολιτς έχουμε πει αρκετές φορές ότι είναι θετικός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Βλέπει πολύ διαφορετικά τα πράγματα μετά την πρώτη του χρονιά στην ΑΕΚ. Και για την οικογένειά του είναι πολύ καλύτερα. Και ο ίδιος, πέρα από την επιτυχία που είχε με το πρωτάθλημα, πλέον βλέπει μια ομάδα στην οποία μπορεί να, ας πω, να ριζώσει, δηλαδή να μείνει περισσότερο από όσο αρχικά ίσως να υπολόγιζε, σε σχέση με τις συνήθειες που είχε κατά το παρελθόν, ψάχνοντας συνεχώς κάτι καλύτερο για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το όνομά του και το βιογραφικό του. Είχαμε τονίσει ότι πραγματικά δείχνει διάθεση να δεσμευτεί με τον Σύλλογο και λέγαμε για παραπάνω από 2 χρόνια από αυτά που αναφέρεται στο συμβόλαιό του. Ναι, οπότε δεν κάνει εντύπωση ότι η ΑΕΚ θα θέλει να του κάνει επέκταση συνεργασίας. Άλλωστε, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν τα πάει καλά μόνο με τον Ριμπάλτα, τα πάει καλά και με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Ανέφερε ότι είναι ο καλύτερος πρόεδρος που είχα ποτέ. Έτσι. Κάνανε μαζί τον γύρο θριάμβου. Όταν η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Είναι η επιλογή του Μάριου Λιόπουλου που το είπε ξεκάθαρα και το βράδυ στο γλέντι που ακολούθησε. Ότι πήγα και μίλησα μαζί του 5,5 ώρες στο Βελιγράδι. Και έχει αποκαλύψει και ο Ριμπάλτο ότι στην επιστροφή ο Μάριος Λιόπουλος έλεγε αυτόν θέλω. Όταν λοιπόν και από την πρώτη χρονιά φέρνει αυτή την επιτυχία και το σχέδιο που επιμελούνται ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς φέρνει τόσο άμεσα αποτελέσματα και περιμένουμε την ολοκλήρωσή του αυτό το καλοκαίρι, είναι πολύ λογικό και επόμενο να έρθει και αυτή η κίνηση από την πλευρά του κλαμπ. Και θεωρώ ότι είναι μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ το να φέρει έναν προπονητή 46χρονο, ο οποίος όλη του την καριέρα σχεδόν σε καμία ομάδα δεν έμενε πάνω από 2 χρόνια, δηλαδή είχε 2 επιστροφές με τη Βίντι. Πάντα όμως είχε 2 επιστροφές με την Παρτιζάν, πάντα σε διάστημα διετίας. Έμεινε και 120 παιχνίδια με τη Βίντι, που είναι και τα περισσότερα σερί, την ομάδα δηλαδή από την Ουγγαρία. Αλλά πάντα έδειχνε με συνεργασίες με 1 χρόνο, με 2 χρόνια, ότι έψαχναν το επόμενο βήμα να κάνει καριέρα. Και μάλιστα και όταν ήρθε και στην ΑΕΚ, οι πρώτες σκέψεις ήταν αυτές, ότι έρχεται ένας φιλόδοξος προπονητής, το συμβόλαιο ήταν μόνο 2 χρόνια. Και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πλέον είναι μεγάλη επιτυχία του οργανισμού της ΑΕΚ ότι ο Νίκολιτς πλέον βλέπει το μέλλον του να συμβαδίζει με το μέλλον του κλαμπ. Έτσι. Πέρα από την επιτυχία που είχε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οπότε, ναι, είναι λογικό και επόμενο να περιμένουμε εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Για το Γιώβιτς που είπες, Γιάννη, στην αρχή είπες Νίκολιτς και κάτι για Γιώβιτς. Εδώ τι μπορούμε να περιμένουμε?
1: Ναι, αναφέρθηκα στο γεγονός ότι ο Χαβιέρη Μπάλτα, για παράδειγμα.
0: Ναι, είναι οι δύο που αναφέρθηκε.
1: Στη συνέντευξη που έδωσε δεν είπε πουθενά το όνομα του Πινέδα. Παράδειγμα, λέω έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ίσως επειδή μίλησε σε σερβικό μέσο ενημέρωσης. Αλλά έθεσε τις προτεραιότητες. Είπε Μάρκο Νίκολιτς και Λούκα Γιώβιτς. Και ο Χαβιέρη Μπάλτα δεν μιλάει ποτέ τυχαία. Όπως και ο Νίκολιτς δεν μιλάει ποτέ τυχαία. Με τον Γιώβιτς, θυμίζω ότι αποκάλυψε ότι του είπε το παιδί του. Θα μπορούσα να μην το πει ο Γιώβιτς, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, ότι μπαμπά θέλω να κλείσει την καριέρα στην ΑΕΚ.
1: Μπράβο.
0: Ναι,
1: ένα αυτό. Είπε και ο ίδιος ότι θέλω να μείνω σίγουρα ακόμη μια χρονιά, να κάνω προετοιμασία, να τα πάω καλύτερα. Και αυτός είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα της ΑΕΚ. Σίγουρα είναι ένας ποδοσφαιριστής υψηλού επίπεδου. Σίγουρα το είδε και εγωιστικά, ήθελε να κάνει αυτή την επανεκκίνηση της καριέρας. αλλά αισθάνεται και μια ευγνωμοσύνη ότι η ΑΕΚ του έδωσε αυτή την ευκαιρία και μίλησε και ο Γιώβιτς για τον Νίκολιτς, πόσο στενά πια όχι απλά συνεργάζονται, αλλά ακουμπάνε και εκτός γηπέδου. Δηλαδή έχουν στενές σχέσεις και σε προσωπικό επίπεδο, όχι μόνο σε επαγγελματικό. Είναι φίλοι, να το πούμε απλά. Ναι. Δηλαδή, πέρα από το γεγονός και τη σχέση προπονητή ποδοσφαιριστή, το έχει πει ο Γιώβιτς δηλαδή. Οπότε ναι, και εδώ υπάρχουν οι προδιαγραφές και οι βλέψεις να μπορέσει η ΑΕΚ να κάνει μια επέκταση συνεργασίας με τον Λούκα Γιώβιτς. Και εκεί θα είναι μεγάλη επιτυχία του κλαμπ αυτός ο παικταράς να μείνει στην Ελλάδα και να συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ΑΕΚ.
0: Με Πινέδα, Γιάννη, θα απαντήσει μετά στο Μουντιάλ για την αναπροσαρμογή, πιστεύεις, ή θα κλείσει
1: πριν. Κοίταξε τώρα, με Πινέδα πάει ούτως ή άλλως μετά το Μουντιάλ. Έτσι περιμένουμε, είναι στην προεπιλογή της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού. Δεν έχουν γίνει από τον Χαβιέρ Αγκίρε οι τελικές επιλογές. Αλλά ναι, εφόσον συμπεριληφθεί στην αποστολή, οι συζητήσεις, οι κουβέντες θα πάνε για μετά το Μουντιάλ στη βάση που έχουμε θέσει. Εδώ όμως μου δίνεις την ευκαιρία από κάτι και είναι σημαντικό γιατί είναι στοιχείο του ρεπορτάζ. Η ΑΕΚ δεν θα ανακατέψει τα αποδυτήρια, δεν θα πάρει ακραίες αποφάσεις. Για παράδειγμα, και ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα, αλλά και ο διοικητικός ηγέτης ο Μάριος Ηλιόπουλος έχουν συμφωνήσει ότι και τη χημεία των αποδυτηρίων θέλουν να διατηρήσουν, αλλά και σε ό,τι αφορά τα οικονομικά προνόμια μέσα από αναπροσαρμογές, επεκτάσεις ή ανανεώσεις συμβολέων, δεν θα προκαλέσουν αναστάτωση μέσα στα αποδυτήρια. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή οικονομικές απολαύες ακραίες που θα αυξήσουν το χάσμα μεταξύ του πιο ακριβού πληρωμένου με τον ποδοσφαιριστή που έχει τις χαμηλότερες απολαύες. Το προσέχουν πάρα πολύ αυτό. Οπότε αυτό ας το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας.
0: Μια τελευταία ερώτηση, Γιάννη, γιατί σήμερα στις 4 νομίζω εκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας για την νέα αγωνιστική περίοδο, τις ίδιες τιμές με πέρσι.
1: Ναι, είναι μόνο για τα ελληνικά παιχνίδια, για τα παιχνίδια δηλαδή πρωταθλήματος και κυπέλου. Αυτή τη στιγμή, ενώ περιμένουμε και ανακοίνωση και από την ΠΑΕΑΚ με περισσότερες λεπτομέρειες, από τις 4 ώρα και μετά θα υπάρχει δυνατότητα στους παλαιούς κατόχους εισιτηρίων διαρκείας να προχωρήσουν στην ανανέωσή τους, όπως είπες, με τις ίδιες τιμές με πέρσι. Και όποιος είτε ανανεώσει είτε αποκτήσει εισιτήριο διαρκείας θα έχει προτεραιότητα για να επιλέξει εισιτήριο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια στην θέση του. Έτσι θα έχει αυτή την προτεραιότητα επιλογής. Να αναφέρουμε εδώ ότι έβγαλε ανακοίνωση και η ερασιτεχνική ΑΕΚ ότι είναι πλέον έτοιμη για την κάρτα φίλου ΑΕΚ που αποτελεί προϋπόθεση για το εισιτήριο διαρκείας, η οποία και αυτή μένει στην ίδια τιμή με πέρσι στα 50 ευρώ.
0: Ωραία. Έγινε, Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για ό,τι νεότερο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και Γιάννης Αντωνίου με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Συνεχίζουμε. Θα πάμε και σε Παναθηναϊκό.

0: Λοιπόν, και από την ΑΕΚ θα πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Εδώ βέβαια όλα κινούνται στους ρυθμούς του νέου προπονητή της ομάδας, τον οποίο τον αναμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα νομίζω στην Αθήνα. Λοιπόν, για να δούμε πάντως ποιες οι διεξελίξεις που θα δρομολογηθούν με την έλευση του Δάνου Τεχνικού, του Νίστροπ. Τι ζητάει, ποιοι παίχτες θα μείνουν, ποιοι παίχτες θα φύγουν και τι παίχτες θέλει για τον δικό του Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ο Χρήστος Κοντός είναι μαζί μας. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι στους φίλους μας. Κοίταξε, τώρα το να βγαίνουμε και να λέμε το ένα και το άλλο είναι αυθαίρετα δικά μας συμπεράσματα. Με βάση αυτά που έχουμε δει εμείς και θεωρούμε ότι.
0: Με βάση ναι, αυτά που έχει κάνει, ίσως και αυτά που έχει κάνει όταν ήταν στην Κοπενχάγη, έτσι.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να φύγει ο άνθρωπος να μιλήσει, να τα βάλει κάτω, να δει τι σκέφτεται ο αθλητικός διευθυντής ο Κοτσόλης, τι σκέφτεται ο τεχνικός διευθυντής ο Κορώνα, να μιλήσει με τον πρόεδρο για τον μπάτζετ που θα χρειαστεί, να δει τι προφίλ παιχτών θα αναζητήσει ο Παναθηναϊκός. Θα πάει σε μια λογική έμπειρων παιχτών παρτοκαθμισμένων που ξέρουν από προγραμματισμό, θα μπει σε μια λογική να κάνει κάτι στα πρότυπα του Γενάρη που πήρε κυρίως παίχτες 22, 23, 25 χρονών, το πολύ. Θα πάει κάπου ενδιάμεσα, δεν ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο αυθαίρετο να εκτιμήσουμε το τι πραγματικά έχει στο μυαλό του. Ο Νίστροπ είναι ένας προπονητής που πρώτη φορά έρχεται να εργαστεί στην Ελλάδα. Δεν μας ξέρει, δεν το ξέρουμε. Θα χρειαστεί χρόνο να μας μάθει. Προφανέστατα όλο αυτό το διάστημα έχει δει το Παναθηναϊκό σε αρκετά παιχνίδια για να έχει μια εικόνα. Έχει στο μυαλό του κάποια πράγματα. Πιθανότητα έχει εντοπίσει αδυναμίες, αρετές, πράγματα που ίδιος εκτιμά ότι πρέπει να διατηρήσει, πράγματα που πρέπει να διορθώσει, να βελτιώσει. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό να βλέπεις μια ομάδα μέσα στο γήπεδο, στην προπόνηση, στα φιλικά, στα παιχνίδια, τα επίσημα, και διαφορετικό να τη βλέπεις τα χέρια ενός άλλου προπονητή μέσα από την τηλεόραση, από το τηλεοπτικό φάκο. Γι' αυτό λοιπόν εγώ λέω να αφήσουμε τον άνθρωπο, ο οποίος όχι απλά έρχεται πρώτη φορά στην Ελλάδα να δουλέψει και να μας πρώτη φορά βγαίνει τα σύνορα τη χώρα του. Είναι και αυτό μια συνθήκη ιδιαίτερη, γιατί είναι ένα παιδί.
0: Και για τον ίδιο βέβαια. Ναι.
1: Βέβαια δεν είναι εύκολο, δεν ξέρουμε πώς μπορεί να προσαρμοστεί. Μπορεί με τη γλώσσα του, στο βασίλειό του, να νιώθει βασιλιάς. Εκτός να χρειαστεί να φορήσει το σύμβιο για να κολυμπήσει. Δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να έχει άγνοια κινδύνου να μπει και από την πρώτη στιγμή να τα σαρώσει όλα. Δεν ξέρεις. Πραγματικά άγνωστα νερά, χαρτογράφητα. Δεν έχουμε δει πώς αντέδρασε μέσα σε προηγούμενες ομάδες που πήγε. Π.χ. αν είχε πάει εκτός Δανίας να δούμε. Α, αργεί να πάρει προς. Α, παίρνει προς με τη μία. Προσαρμόζεται γρήγορα. Δεν ξέρουμε αυτά. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι σε επίπεδο δανέζικου πρωταθλήματος απέναντι σε μια ομάδα, ίσως τη μόνη ομάδα των τελευταίων χρόνων που είναι οργανωμένη σε 100% επαγγελματικά πρότυπα.
0: Στη Δανία, ναι.
1: Δανία, η Κοπεχάγη δηλαδή σε αυτό το κομμάτι ξεφεύγει από τον ανταγωνισμό, γιατί και η Μίτλαντ έχει κάνει βήματα πολλά μπροστά και η Μπρόντ είναι σταθερά μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά νομίζω ότι σε επίπεδο επαγγελματισμού, ομάδα δηλαδή που να εξοδεύει εκατομμύρια, να αγοράζει παίχτες με τα πουλά, να κάνει ό,τι κάνουν τα κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ, μόνο η Κοπεχάγη το έχει κάνει στο 100% στη Δανία. Αυτό το project το χειρίστηκε υπέροχα. Πήγε εκεί 35 χρονών, ούτε 35, 34 χρονών, δηλαδή σε ηλικία που άλλοι παίζουν και μεσουρανούν.
0: Ακόμα παίζουν ποδόσφαιρο κάποιοι.
1: Και ποδοσφαιριστές, δηλαδή κανονικοί. Δηλαδή πιθανότητα να έχει παίχτες στην ομάδα του μικρότερους, μεγαλύτερους σε ηλικία από αυτό.
0: Πολύ πιθανό.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ πιθανό να είχε τέτοια περίπτωση μπροστά του. Και εκεί τα πήγε περίφημα, γιατί σε μια διαδρομή 3,5 χρόνια πήρε 2 ντάμπλ. Έκανε μια εξαιρετική πορεία στο Champions League, νίξε Manchester United, πέρασε την ομάδα στους 16, νίξε Galatasaray. Γενικά έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση, κυριάρχησε στη χώρα του. Η φετινή χρονιά βέβαια ήταν μια κακή χρονιά και για τον ίδιο και για την Κοπεχάγη. Δηλαδή θύμισε λίγο πολύ τον Αλμέιδα που έκανε ένα-δύο πολύ δυνατές χρονιές στην ΑΕΚ, αλλά στην τρίτη πνίγηκε και είχε μια πολύ φανερή καθοδική πορεία η ομάδα στις τελευταίες μέρες του, και αυτό πλήρωσε άλλωστε, και αυτό απομακρύνθηκε Μάρτι μήνα, αρκετά πριν από το τέλος ενός μακρόπνου συμβολίου που είχε υπογράψει μέχρι το 2029. Και αυτό γιατί η Κοπεχάγη, θυμίζω, εκεί που ήταν μια ομάδα μαθημένη να παίζει στα πλήρωση και αδικητική πρωτάθλημα,
0: τη θεσμική. Βρέθηκε να παίξει για την παραμονή της. Ναι.
1: Έπαιζε για την παραμονή της, έτσι. Και αυτό το χρεώθηκε ο ίδιος, όπως πιστώνει τις επιτυχίες με τα δύο τάσματα.
0: Πιστώνεται και την αποτυχία.
1: Και τώρα χρεώνεται την αποτυχία και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, κανείς δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με την επιτυχία. Υπάρχουν καλές χρονιές, κακές χρονιές, χημεία που βγαίνει, που δεν βγαίνει. Αλλά για να έχουμε ένα πιο καθαρό πρόσωπο και μια πιο καθαρή εικόνα μπροστά μας και να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε, καλό είναι να διαβάζουμε τι έχει κάνει τις ομάδες, τι χαρακτηρίζουν τις πρώην ομάδες του, αν πιέζει ψηλά, αν κάνει build-up, αν είναι προπονητής που κυκλοφορεί την μπάλα, θέλει και έχει ποδόσφαιρο, αν παίζει την κόντρα. Όλα αυτά καλά είναι, αλλά αφορούν έναν άλλο κόσμο. Δεν ξέρει κανείς αν δει το υλικό που έχει πάνω από
0: αυτά. Μπορεί να επιλέξει και άλλο τρόπο παιχνιδιού σε σχέση με αυτό που έχει στην Κοπενχάγη.
1: Ακριβώς, πώς θα το χειριστεί. Γι' αυτό λοιπόν εγώ λέω ότι καλύτερα να αφήσουμε τον άνθρωπο να μιλήσει με τις πράξεις του, να δούμε πώς θα συνεννοηθεί με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, τι άξονες θα τους δείξει για να κινηθούν μεταγραφικά, πώς θα δουλέψει την ομάδα στην προετοιμασία, τι εικόνα θα δούμε στα πρώτα φιλικά, τι μοντέλο ποδοσφαίρου θα θελήσει να επιβάλλει, τι θα έχουν μεταγραφές, θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί διαβάζω διάφορα σχόλια, αυτούς θέλει να πάρει, δηλαδή είναι πολύ αυθαίρετα όλα αυτά. Ωραία τα σκεφτόμαστε, αλλά πιο πολύ νομίζω με αυτά τα άρθρα σκεφτόμαστε αυτό που εμείς νομίζουμε ότι πρέπει
0: ότι μπορεί, ναι, ότι εμείς νομίζουμε ότι θα κάνει με βάση αυτό που είχε κάνει στην Κοπενχάγη. Ναι.
1: Τι έχει ο άνθρωπος στο μυαλό του, ποιος θα το ξέρει. Θα περιμένουμε να το δούμε. Αυτό είναι ένα
0: πάντως, Χρήστο, θα είναι δύσκολο μεταγραφικό καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό. Γιατί έρχεται ένας προπονητής, άρα θα έχει κάποια συγκεκριμένα θέλω. Δηλαδή, ενώ ότι θα γίνουν αρκετές κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι. Έτσι.
1: Κοιτάξτε να δεις. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να πάει με μια καλή ομάδα στο Βοτανικό. Δηλαδή, δεν μπορεί να μπει σε μια λογική να τερματίσει πάλι τέτοια.
0: Εντάξει, πριν πάει στο Βοτανικό, όμως δεν θέλει να πάει με μια καλή ομάδα στα προκριματικά του Conference, γιατί εδώ δεν υπάρχει μαξιλάρι, Χρήστο.
1: Τόσο εξηγώ. Δηλαδή, πρέπει να φτιάξει αυτή τη χρονιά μια καλή χρονιά. Ναι. Μια καλή ομάδα. Η καλή ομάδα δεν φτιάχνεται με τα λόγια για τα ευχολόγια. Φτιάχνεται με καλές επιλογές. Δεν απαραίτητο να είναι ακριβές επιλογές. Πρέπει να είναι καλές επιλογές. Έχουμε δει πολλούς παίχτες που έχουν έρθει με πάρα πολλά λεφτά να πνίγονται και άλλους που δεν τους έχει πάρει χαμπάρι κανείς να μεσουρανούν. Το θέμα είναι να βρεθεί τρόπος να επιλεγούν παίχτες που να μπορούν να φτιάξουν ένα Παναθηναϊκό ανταγωνιστικό, ισχυρό, που όχι απλά να διεκδικεί αλλά και να παίρνει τίτλους. Είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να πει, αν τα καταφέρει ως πρωταθλητής στο Βοτανικό, να πει με άλλη αύρα. Να μην περιμένει να πάει στο καινούργιο γήπεδο για να γίνει εκεί πρωταθλητής. Θα επιδιώξει να το κάνει από τώρα. Τι λεφτά θα του δώσει ο Λαφούζος? Δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να πιστεύουν ότι τα χάλασε ο Λαφούζος με τον Πενίδη, διότι ο Πενίδη μπορεί να του ζήταγε 100 εκατομμύρια μεταγραφές. Γι' αυτό παίζει ο Πενίδη. Μίλησε ανοιχτά. Όχι,
0: απλά ξέρω εγώ το ανέφερα, Χρήστο, αυτό γιατί όσο και να μην είναι οι ίδιοι προπονητές, αλλά νομίζω ότι ο νέος αριθμός του Παναθηναϊκού είναι στην ίδια θέση που βρισκόταν πέρσι τέτοια εποχή ο Μάρκο Νίκολιτς, δηλαδή είχε μπροστά του μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή να βάλει την ομάδα του στον όμιλο του Conference League. Άρα, μήπως στην αρχή ο στόχος δεν θα είναι το πολύ καλό ποδόσφαιρο ή το θέαμα, αλλά να πετύχει τον πρώτο στόχο, να είναι στον όμιλο του Conference League. Γιατί αλλάζει και όλη η χρονιά αν ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του παιχνίδια έτσι, στην Ευρώπη μέχρι το Γενάρη.
1: Πραγματικότητα δεν αλλάζει τίποτα στην Ελλάδα. Και θα σου φέρω το περσινό παράδειγμα του Παναθηναϊκού, όπου μετά από τρεις δύσκολες πραγματικές διασταυρώσεις με Ρέιτζερ, Σαχτάρ και την Σάμψον Σπορ, τρεις ακριβές ομάδες έτσι, και καλές ομάδες, ο Βιτόρια απολύθηκε στο δεύτερο αποτυχημένο του πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Δηλαδή ενώ πήγε την ομάδα στον ρεαλιστικό της στόχο, ο μεγάλος ήταν να μπει Champions League. Το ξέραμε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνει τρεις τέτοιου είδους προκρίσεις ο Παναθηναϊκός για να μπει Champions League. Γιατί ήταν μια ομάδα άμαθη τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είχε δρόμο μπροστά της. Έκανε τη δεύτερη επιτυχία να μπει Europa League. Πιο πολλά χρόνια να παίξει Europa League ο Παναθηναϊκός. Μπήκε και είδε ότι στην πρώτη σοπαλία με το Λεβαδιακό στο 89 έτρεξε καρέκλα του. Στο δεύτερο παιχνίδι, μια ήττα με ένα γκολ στο 94 από την Τουρκία, απολύθηκε. Θέλω να πω δηλαδή ότι στην Ελλάδα δεν πάει να κάνει καλά προκριματικά. Άμα ξεκινήσει το προβάδισμα και κάνει 2-3 μαζεμένες αποτυχίες, θυμάστε ο Σάντος απολύθηκε 3 διαγωνιστικές στον Παναθηναϊκό. Ποιο ο Σάντος? Ένα βαρύ όνομα. Ο Νίκολης.
0: Πώ, θυμάμαι στο παιχνίδι με την Προεθνική είχαν ανέβει στον πάγκο πάνω και χοροπηδούσαν στον πάγκο οι παιδί του Παναθηναϊκού.
1: Με τις Λόβεξ, χοροπηδάγανε πάνω για να μπουκάρουνε μέσα. Πέρσι ο Παναθηναϊκός ενώ είχε κερδίσει εκτός έδρας με ένα γκολ του Βαζέκα στην παράταση, στη λεωφόρο. Λοιπόν, δεν έχει υπομονή ο κόσμος. Ούτε ο κόσμος σκέφτεται μακροπρόθεσμα και μακρόπνοα και. Ο άλλος λέει εδώ και τώρα. Θέλω τώρα αποτέλεσμα. Είναι και 16 χρόνια ο Παναθηναϊκός προηγούμενο πρωτάθλημα και είναι το δέρμα τσιτωμένο, το μάτι γυαλίζει. Πολλοί κόσμοι σου δεν έχει υπομονή. Γι' αυτό σου λέω ότι ο προπονητής ο συγκεκριμένος πρώτη φορά θα εργαστεί στην Ελλάδα και εκτός χώρας. Ο Νίκολης είχε δοκιμάσει την τύχη του σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό στην Σερβία και ερχόταν από ένα άλλο πρωτάθλημα. Είχε
0: δουλέψει εκτός συνόρων, όπως λέμε.
1: Ακριβώς. Είχε δοκιμαστεί, είχε κερδίσει τίτλους με διαφορετικές ομάδες. Κάθε χρονιά κάτι έπαιρνε. Και αυτός βέβαια σχετικά νεαρός σε ηλικία, έτσι, δηλαδή Φέρελπης, έχει πολύ δρόμο μπροστά τον Νίκολιτς να ανέβει και άλλα σκαλιά προπονητικά και να γίνει ένα ακόμα πιο καλό όνομα στον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Σίγουρα και το παιδί παίζει το κεφάλι του, δηλαδή θέλει να πετύχει, από το ξεκάθαρο. Βλέπει ότι ο Παναθηναϊκός εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει αφήσει κανένα προπονητή τον ολόκληρο συμβόλαιο. Όλοι απολύονται. Ο Πογιάτος που ήταν λίγο μεγαλύτερος από αυτό στα 41 του, απολύθηκε στα 3-4. Ο Βιτόρια φέτος στο δεύτερο αγώνα του πρωταθλήματος. Ο Τερίμ σε 5 μήνες. Ο Μπενίτεθ σε 7. Ο Γιωβάνοβιτς πριν κλείσει Δεκέμβρη. Ο Αλόνσο πριν κλείσει Οκτώβρη. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά να διαχειριστούν. Είναι δυστυχώς ένα ανθρωποφαγικό περιβάλλον. Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, όποιος και να είναι αυτός, ακόμα και αν έχει μεγάλο όνομα ποσό, ο Μπενίτεθ, και πρέπει να βρει τρόπο να επιβιώσει. Τώρα, επειδή θα με ρωτήσεις στο πολύ λίγο χρονικό διάστημα που έχουμε, αν ισχύει το θέμα του Βίγκελε, ισχύει το θέμα του Βίγκελε. Θυμάστε το πανύψηλο κράτη 2-5 Αυστριακό, συγγνώμη, τερματοφύλακα Βικτόρια Πλεζέν, είχε πει στο Μάτι Παναθηναϊκού από τα τρομερά παιχνίδια που κάνει μεταξύ του, τρία μάτια που δώσανε, του άρεσε πάρα πολύ. Και είναι πραγματικότητα ότι υπάρχει μια επικοινωνία για να τον αγοράσει σε μια αρκετά τσοφτερή τιμή για τον τερματοφύλακα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει νούμερο ένα γκολκίπερ και είναι διαθεσιμός να το κάνει.
0: Ωραία. Χρήστο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Σκοτός με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Άνω τελεία. Σε λίγο ξανά μαζί.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, μεσημβρινή ραδιοφωνία στην Ερα Σπορ. Η Μαρία Παπακερίτσι στη ρύθμιση των ήχων, Βιβίνη Κολοπούλου και Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκούλας στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4. Θα πάμε Θεσσαλονίκη αρχικά για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μπορεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου με συνέντευξή του τις προηγούμενες μέρες να ξεκαθάρισε ότι έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, άρα δεν υπάρχει θέμα αποχώρησης από τον δικέφαλο. Στην Τουρκία πάντως επιμένουν ότι η Μπεσικτάς τον έχει βάλει στο στόχαστρο μετά τον Ζιντάν. Δηλαδή, αν δεν προχωρήσει τον Ζιντάν, γράφουν σήμερα οι Τούρκοι, τότε θα στραφεί στον Λουτσέσκου. Δεν βάζουν τελεία στη προπονητολογία. Δεν ξέρω τι λέει. Ακούσαμε τι λέει ο Λουτσέσκου. Δεν ξέρουμε τι λέει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αυτό το διάστημα ΠΑΟΚ επίσημα ή ανεπίσημα δεν έχει τοποθετηθεί. Λοιπόν, ο Τάσος θα πουλήσει μαζί μας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Κώστα, καλησπέρα. Κοίταξε, αν έβγαινε ο ΠΑΟΚ κάθε φορά που γραφόταν κάτι στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι, για
1: το Λουτσέσκου. Στη Σαουδική Αραβία, στην Τουρκία και στην Ιταλία και στη Ρουμανία για τον Λουτσέσκου, τότε μέρα παραμέρα τέτοιο καιρό εννοώ, όχι όλη τη χρονιά.
0: Ναι, θα είχαμε.
1: Θα είχαμε, ναι, διαπτεύσει κτλ. Όχι, ο ΠΑΟΚ δεν ασχολείται. Όπως δεν ασχολείται μάλλον ιδιαίτερα και ο Λουτσέσκου, γιατί αν υπήρχε το παραμικρό περιθώριο σκέψης ή διαπραγμάτευση για να φύγει από τον ΠΑΟΚ, αυτό που είπε προχθές στην Ρουμανία δεν θα το έλεγε. Το ότι πρέπει να το κλείσουμε αυτό, έχω ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, είμαι στον ΠΑΟΚ και όλα αυτά. Και δεν προκύπτει από πουθενά, να σου πω την αλήθεια, θέμα. Τώρα οι Τούρκοι, το τι λένε μεταξύ τους, το τι γράφουν κάθε μέρα. Γράφουν για τον Λουτσέσκου, γράφουν για τον Ζιντάν, προχθές γράφουν για κάποιον άλλον.
0: Ναι.
1: Εντάξει, okay, είναι παράσιμο για τον ΠΑΟΚ το ότι ενδιαφέρονται όλες αυτές οι ομάδες για τον Λουτσέσκου, έτσι, κάθε χρόνο. Κάτι δείχνει αυτό. Και δεν είναι και τόσο απλό, για να έρθουμε και στο μείζον του ΠΑΟΚ θέμα, δεν είναι τόσο απλό να αλλάξεις έναν προπονητή που έχεις για 7η χρονιά ολοκληρώσει σεζόν μαζί του και για 5 συνεχόμενες. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Ναι, ενώ και ξέρεις, Τάσο, το έχουμε συζητήσει και μαζί νομίζω και με τα άλλα παιδιά που κάνουν τώρα πριν να σου πάω, ότι νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια ο Λουτσέσκου είναι κάτι παραπάνω από προπονητής στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή κάποια στιγμή είχε αναλάβει και το επικοινωνιακό κομμάτι. Δηλαδή έλεγε διάφορα που θα μπορούσε να τα λέει η ΠΑΕ ή κάποιος άλλος από την ΠΑΕ, αλλά
1: ναι,
0: τα έλεγε ο Λουτσέσκου. Κατάλαβες.
1: Ναι, πέρα από αυτό, όλα ορίζονται όσον αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα δηλαδή. Όλα πια ορίζονται από τον
0: Λουτσέσκου
1: και τους συνεργάτες του. Θέλω να πω, ο τρόπος που είναι δομημένο το τμήμα, τα χαρακτηριστικά της ομάδας και των παικτών, ο τρόπος που λειτουργεί καθημερινά, το μεταγραφικό, όλη η προεργασία δηλαδή γίνεται με μια και μοναδική αρχή του Λουτσέσκου αυτή τη στιγμή, εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι τόσο απλό να πάει σε κάτι άλλο, ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το θέμα. Όπως δεν είναι απλό γενικώς να αλλάξει προπονητή, σκέψου τώρα πόσο μάλλον ο ΠΑΟΚ που έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια να λειτουργεί υπό τον Λουτσέσκου στο ποδοσφαιρικό. Θέλω να πω ότι έχω την εντύπωση ότι αν ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή το αποφασίσει, μαζί με τον Λουτσέσκου φυσικά, ότι ξέρεις, μετά από αυτή τη χρονιά τέρμα, επειδή μου τελειώνουμε. Οι δρόμοι μας χωρίζουν. Θα το αποφασίζουν νωρίς. Αυτό είναι και το καλό, αν θέλουν, το καλό της ομάδας. Θέλω να πω ότι έχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Αν λοιπόν κάποια στιγμή στη χρονιά, στη διάρκεια της χρονιάς, όσο πιο νωρίς γίνεται, αποφασίσουν ότι αυτή είναι η τελευταία μας χρονιά, λέω παράδειγμα, έτσι δεν λέω ότι είναι, θα πρέπει να το αποφασίσουν νωρίς, ώστε να γίνει μια πολύ σοβαρή προεργασία για να είναι έτοιμος ο προπονητής που θα έρθει και θα τον διαδεχτεί στο τέλος της σεζόν, όταν πια θα φτάνει στο τέλος το γάμος του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου. Αυτό λέω. Γιατί κάποια στιγμή ο χρόνος είναι αμήλικτος, κάποια στιγμή θα συμβεί αυτό. Δεν είναι ότι θα είναι για πάντα. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Τώρα μην πάμε στην κουβέντα του πόσο βαρύ θα είναι το
0: έργο του διαδόχου. Ναι, αυτό είναι πολύ.
1: Θα είναι όντως πάρα πολύ.
0: Θα είναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μας αφορά. Αυτό που μας αφορά, νομίζω, Τάσο, είναι το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα. Δηλαδή, okay, είναι το ένα είναι το κομμάτι των μεταγραφών και το άλλο είναι αυτές οι αλλαγές που γίνονται στο οργανόγραμμα του ΠΑΟΚ. Διαβάζω και για τεχνικό διευθυντή ότι μπορεί να έρθει.
1: Ναι, είναι όλα στο τραπέζι. Νομίζω ότι αυτό δεν επηρεάζει βασικά τον Λουτσέσκου και τους συνεργάτες του. Έχει να κάνει με το οργανόγραμμα λειτουργίας της ΠΑΕ και σε διοικητικό επίπεδο και σε ένα πιο τεχνοκρατικό, κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έρθει τεχνικός διευθυντής, μπορεί να υπάρχουν αλλαγές, μπορεί να εμφανιστούν και νέα πρόσωπα. Είχε έρθει αυτός ο Κοσέλεφ κάποια στιγμή στην Τούμπα. Δεν βλέπω να προχωράει το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, δείχνει όμως κάτι ότι ψάχνεται ο ΠΑΟΚ στην αγορά, την ευρωπαϊκή, γιατί συνήθως εκεί πηγαίνει για τεχνοκρατικά στελέχη, στην εκτός Ελλάδας αγορά. Και είναι κάτι που θέλει να το διευρύνει φέτος και με την παρουσία του Ανδρέα Παπαμιμίκου, που δεν αποκλείει να δώσει μια συνέντευξη τύπου τώρα που τελείωσε η χρονιά, αφού γίνουν βέβαια κάποιες πρώτες αλλαγές, γιατί δεν θα έχει νόημα να τις προαναγγείλει απλά. Αν γίνουν, μπορεί να εξηγηθεί ή να αναλυθεί το πού πηγαίνει ως κλαμπ ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι.
0: Στα μεταγραφικά, Τάσο, τι περιμένουμε? Διαβάζω για 5-2 κινήσεις, αλλά υπέρχεται τον Ταγκάθι με τον Γιακουμάκη. Γιατί τον θέλει, φαντάζομαι, ο ΠΑΟΚ, όχι υπό τις συνθήκες όμως που θέλει η Κρουζαζούλ, έτσι, δηλαδή αυτά τα
1: πόσα. Όχι, έχει ρήτρα 5 εκατομμύρια ευρώ, είναι πάρα πολλά για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο Γιακουμάκης είναι και στα 31, έτσι, δεν είναι σε μικρή ηλικία. Άρα τόσα χρήματα να δοθούν είναι δύσκολο. Αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ, το συμφωνεί και ο παίκτης βέβαια, είναι να τον δανειστεί εκ νέου σε μια προσπάθεια να γλιτώσει τα 5 εκατομμύρια της αγοράς και να επιμοριστεί ως έναν βαθμό για το βάρος του συμβολέου του. Mm. Για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ θα προτιμούσε να πει στην Κρουζαζούλ ότι, ξέρεις, έχει 2,5 εκατομμύρια ο Γιακουμάκης, εγώ του δίνω το 1,5 που προορίζω για το βασικό μου σεντερφόρ, δώσε και εσύ το 1 γιατί θα γλιτώσει το 1,5. Και βλέπουμε του χρόνου, ναι, κατάλαβες, δηλαδή είναι μια τέτοια λογική. Αλλά αυτό θα θέλει χρόνο, γιατί είναι και σε ένα διαφορετικό επίπεδο το πρωτάθλημα στο Μεξικό, ενώ χρονικά ενόψει και του Μουντιάλ, παίζει και εθνική τους, είναι λίγο τα πράγματα διαφορετικά από εδώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ειδικά για τη θέση του σέντερφορ, τουλάχιστον για τα πρώτα παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ έχει εναλλακτικές, δηλαδή είναι και ο Γερεμέγε που έχει συμβόλαιο, είναι και ο Μύθου που έκανε πρώτη καλή χρονιά φέτος με τα 7 γκολ που πέτυχε. Ειδικρινά και ο Τσάλο θα φανταστεί από το δανεισμό, ενώ τα παιχνίδια του Ιουλίου τώρα, έτσι, τα πρώτα. Ναι. Δεν έχει πρόβλημα στο να μην έχει κανέναν εκεί στη θέση. Άρα αυτό του δίνει, ας το πούμε έτσι, ένα χρονικό περιθώριο να διαπραγματευτεί με μεγαλύτερη άνεση. Ωραία. Από ό,τι θα είχε αν δεν είχε κανέναν που να βασιστεί. Αυτό εννοώ.
0: Ναι. Δεν τον πιέζει ο χρόνος, okay, για να το διαπραγματευτεί, ναι, με το Γιακουμάκη.
1: Απλά για τις άλλες θέσεις πρέπει να πούμε ότι είναι δεδομένο ότι υπάρχει προεργασία με την έγκριση μάλιστα του Λουτσέσκου για 3-4 κινήσεις κομβικές, όπως για, ας πούμε, για το αριστερό μπακ που ψάχνει ο ΠΑΟ, για τον αριστερό εξτρέμ που ψάχνει. Γενικά ψάχνει να καλυφθεί αριστερά και μπροστά και πίσω. Ο ΠΑΟ για στόπερ σίγουρα. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει προεργασία, υπάρχουν συγκεκριμένοι παίκτες που ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να τους κλείσει. Μην απορρίσουμε δηλαδή αν κάποια στιγμή εκεί που φαινομενικά υπάρχει ηρεμία να δούμε κάποιες
0: συνεχόμενες ανακοινώσεις. Ωραία, συνεχόμενες ανακοινώσεις, Τάσο, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Έγινε, Τάσο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ μας καλή κοινότητα, να σας καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Εδώ πολλά τα ονόματα τα οποία κάνουν παρέλαση στο ερυθρόλευκο ρεπορτάζ. Του Νάι Λόπεθ είναι ένα από αυτά. Τον είδαμε χθες για 63 περίπου λεπτά στον τελικό του Conference League με τη φανέλα της Ράγια Βαγεκάνο. Τελευταίο του παιχνίδι με την Ισπανική ομάδα. Όλα δείχνουν ότι ο επόμενος προορισμός του θα είναι η ερυθρόλευκη. Ενώ στην Ιταλία υπάρχουν δημοσίευματα που λένε ότι κόμμα εξετάζει την περίπτωση του Πιρόλα. Λοιπόν, για να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Πάμε στο βάζο μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, είναι πολλά τα μέτωπα που κινείται ο Ολυμπιακός. Καταρχάς, με τα γραφικά για την ενίσχυσή του, βλέπουμε ότι κινείται πολύ η Ισπανία και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Επιλογές με τη Λίμπαρ. Το ίδιο έχει γίνει στο αρχικό στάδιο και πέρσι, αλλά τότε δεν ήταν εφικτό να γίνουν κάποιες μεταγραφές λόγω κόστους και άλλων παραγόντων, γιατί υπάρχουν και παίκτες στην Λα Λίγκα που σου λέει προτιμώ να παίζω στην Ισπανία, έστω και σε ένα σύλλογο που δεν μπορεί να παίξει στην Ευρώπη, παρά να πάω σε ένα χειρότερο ποτάμι, όπως είναι, ενώ σε σχέση με τη Λα Λίγκα, το ελληνικό. Η περίπτωση του Νάι Λόπεθ είναι στο προσκήνιο, τελείωσε και τις υποχρεώσεις του με την Ράγιο Βαγιακάνο στο τελικό του conference. Είναι ελεύθερος, έχει γίνει προεργασία, έχουν γίνει συζητήσεις. Η λογική λέει ότι πιθανόν θα είναι ο δεύτερος μετά το Φορτούνι, την επιστροφή του Φορτούνι. Από εκεί και πέρα βγαίνουν πολλές περιπτώσεις. Mm. Και παραλαμβάνω, είναι περιπτώσεις που έχει εξετάσει ο Ολυμπιακός, τις έχει υπόψη το Μεντιλίμπαρ, από την Ισπανία. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι με το Χιλ. Είναι μια περίπτωση που πέρσι την είχε κυνηγήσει μας ο Ολυμπιακός. Προτίμησε να πάει στην Τζιρόνα. Τώρα η Τζιρόνα έπεσε. Ο Χιλ, βέβαια, δεν είναι απλή περίπτωση, δεν είναι εύκολη υπόθεση, γιατί και πέρσι ήταν αρνητικός στην αρχή. Στη συνέχεια, κάποια στιγμή επέστρεψε, αλλά τότε πια είχαν κλείσει η θέση των μεσοεπιθετικών, των εξτρέμων, να το πούμε καλύτερα έτσι. Και γι' αυτό δεν είχε προχωρήσει. Να δούμε τώρα αν θα μπορέσει να γίνει κάτι διαφορετικό. Υπάρχει η περίπτωση του, όχι από την Ισπανία, η περίπτωση του Βίκτορ Παράδα, που είναι ο αριστερός μπακ της Αραβές. Ο Ολυμπιακός έχουμε πει ότι θα πάρει αριστερό μπακ. Δεν θα πρόκειται να συνεχίσει με δύο μη κοινοτικούς αριστερούς μπακ. Δεν έχει νόημα να πιάνουν και θέσεις δηλαδή κοινοτικού, μη κοινοτικού παίχτη. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί από το τι ποτάς θα έχει. Κυρίως μην κρυβόμαστε από τον Ορτέγκα, που θα μπορούσε να πουληθεί πιο εύκολα. Για να έχει κάποιο κέρδος και να πάρει μπακ. Είναι μια περίπτωση που πρέπει να την παρακολουθήσουμε. Και δεν είναι και μοναδική, επαναλαμβάνω, την Ισπανία. Έχουν εξεταστεί και άλλες λύσεις και για στόπερ. Υπάρχει ένα σενάριο για επιστροφή του Κάρμο. Τώρα, πώς θα δεις, ο Κάρμο δεν ήθελε να γυρίσει πέρσι, το θυμάσαι.
0: Ναι.
2: Και προτίμησε να πάει στην Ισπανία. Δεν του βγήκε ως επιλογή. Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα στο πώς το βλέπει ο Κάρμο για να γυρίσει στον Ολυμπιακό. Γιατί θεωρητικά είναι εύκολη περίπτωση, με την έννοια ότι ανήκει στην Νότιχαμ. Και μπορεί να δανειστεί και να τον κρατήσει. Ό,τι και αυτό το ξέρουμε. Αλλά μπορεί να θέλει να συνεχίσει να προσπαθεί να είναι σε ένα πιο μεγάλο πρωτάθλημα. Γιατί το πρόβλημα του Κάρμο, μόνο οι στόχες του Κάρμο, ήταν πάντα να πάει σε καλύτερο πρωτάθλημα.
0: Μπάμπη, από την ελληνική αγορά δεν υπάρχουν στόχοι.
2: Πώς δεν υπάρχουν. Καταρχάς, ο Ολυμπιακός έχει και δανεικούς που πρέπει να δει τι θα κάνει. Το έχουμε πει Αθανασίου, π.χ. ο Κοστούλας, ο κεντρικός αμυντικός του Όφη που έχει δυνατότητα επαναγοράς. Και υπάρχει περίπτωση του Τσάπρα. Δεν έχω κάτι περισσότερο αυτές τις μέρες. Υπάρχουν παίχτες, βεβαίως. Και ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες, και από το εξωτερικό. Αν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να επιστρέψει ένας διεθνής, να το σκέφτεται να επιστρέψει και όλα αυτά, γιατί να μην ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός. Εννοείται.
0: Φωτογραφίζεις κάτι, Μπάμπη, εδώ που γνωρίζεις και δεν μπορείς να πεις παραπάνω.
2: Όχι.
0: Εντάξει, οκ.
2: Κοίταξε, για να τα πω συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, έχει γίνει πόσες φορές για τον Τζιμίκα. Θυμάστε, σου λέγα πάντα για τον Τζιμίκα, ότι ξέρω το παιδί. Θέλει να μείνει σε μεγάλο ποτάμι στο εξωτερικό. Είδες ότι πήγε και στη Ρώμα. Αυτός είναι ο στόχος του. Εάν τώρα δεν βρει ομάδα, ο Ολυμπιακός έχει θέσει καινούριο αριστερό μπακ, προφανώς μπορεί να υπάρξει θέμα. Για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει τον Γιαννούλη. Αν ο Γιαννούλης δεν πήγαινε στον ΠΑΟΚ, γιατί να μην τον κοίταγε ο Ολυμπιακός. Για παράδειγμα, ο Μαυροπάνος. Ένας κεντρικός αμυντικός. Αλλά αυτά τα παιδιά, παραλαμβάνω, ειδικά για τη Μίκα και τον Μαυροπάνο, καταλαβαίναμε όλα τα παιδιά και είναι φυσιολογικό, το λέω γιατί έπεσε η West Ham. Ότι θα κοιτάξουν να παίξουν σε μεγάλο πρωτάθλημα. Τι να κάνουν, Premier League είναι Premier League. Ακόμη και μικρομεσαία ομάδα είναι μια χαρά για αυτούς τους παίχτες. Είναι θέμα δηλαδή στόχευσης των ίδιων. Αν θέλουν να επιστρέψουν, προφανώς ο Ολυμπιακός και έχει καινή θέση, δεν έχει πάρει άλλο αριστερό back ή δεν έχει κλείσει το θέση των στόπερ, γιατί να μην το σκητούσε.
0: Ναι.
2: Και Έλληνες παίχτες και μια χαρά και σε τότε επίπεδο, βέβαια, εννοείται. Αλλά λέω για τις υπαρκτές αυτή τη στιγμή που καταλαβαίνουμε. Ότι κάτι γίνεται άμεσα. Οι μεταγραφές έχουν μια δυναμική. Αλλάζουν τα πράγματα. Και έχουμε μπροστά μας ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Μην νομίζουμε ότι ο Ολυμπιακός τέλος Ιουνίου που θα ξεκινήσει η προετοιμασία θα έχει κλείσει μεταγραφές. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Και σε καμία ομάδα. Αλλά τουλάχιστον να έχει κλείσει κάποια βασικά κομμάτια του παζλ. Και επίσης μην ξεχνάς, σου έχω πει ότι το θέμα των πωλήσεων. Επειδή βγήκε η Κόμμα ότι θέλει, κοιτάζει τον Πιρόλα. Έχω πει πολλές φορές. Ο Ολυμπιακός πουλάει πολύ ακριβά. Δεν νομίζω καμιά Κόμμα να μπορεί να δώσει στον Ολυμπιακό τα λεφτά που θέλει. Δεν νομίζω, έτσι. Μπορεί να το κάνει. Δεν νομίζω η Ιουβέντους.
0: Εντάξει, είναι διαφορετικά δεδομένα στην Κόμμα τώρα λόγω και παρουσίας της στο Champions League. Πάπη,
2: ναι, αλλά όταν ο Ολυμπιακός ξεκινάει πάνω από 20, δεν είναι απλά.
0: Ναι,
2: στην Ιουβέντους, το έλεγα και να είδα στο Βαγγέλη Ιωάννου, ότι από όσο ξέρω είναι υπαρκτότατο της Ιουβέντους για τον Πιρόλα. Δεν νομίζω ότι είναι η Ιουβέντους. Θα έρθει ξαφνικά και απίσω στον Ολυμπιακό 25 εκατομμύρια παιδιά. Δεν είναι τόσο απλά όπως τα έχουμε σε μια. Άλλο η Αγγλία. Άλλο οι άλλες χώρες. Είναι μια πραγματικότητα. Μπορεί να γίνει, αλλά είμαι επιφυλακτικός στο αν τελικά θα συμβεί. Και σου έχω πει ότι για τις πωλήσεις να μην έχουμε το μυαλό μας μόνο στους προφανείς, δηλαδή στόχους, που είναι ο Μουζακίτης, είναι ο Πιρόλα, είναι ο Τζολάκης, είναι ο ΕΣΕ. Και το ξέρουμε ότι είναι στο στόχο των ομάδων. Μπορεί να σου είχα πει να υπάρξει και μια έκπληξη. Θυμάστε που σου είχα πει κάποια στιγμή. Προημερών βγήκε ένα σενάριο για τον Αντρέ Λουίζ και την Γούλς, αν δεν κάνω λάθος. Μια τέτοια περίπτωση μπορούσε να είναι ο Αντρέ Λουίζ. Ναι, μια τέτοια περίπτωση. Γιατί το λέω. Γιατί το παιδί είχε τρομερές προτάσεις στο Γενάρη. Αν είναι να μην υπολογίσετε στο βασικό πλάνο και έρθει μια τέτοια πρόταση, μπορεί να υπάρξει μια τέτοια έκπληξη. Κατάλαβε.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Για μένα δεν είναι, που ήξερα και πώς τις ομάδες ήταν, αλλά δεν θα το σκεφτόταν κάποιος ότι μπορεί να έρθει μια τεράστια πρόταση για τον Ανδρέ Λουίς. Δεν το σκεφτόταν κανένας. Γι' αυτό το λέω υπό τη μορφή έκπληξης. Μπορεί να γίνει.
0: Ωραία.
2: Έχουμε πολλά να δούμε.
0: Έγινε, πάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, ξαναπάμε Θεσσαλονίκη. Θα καλησπερίσουμε τον Τάσο Πακλατζή να μας βάλει λίγο στους εκεί στα τι γίνεται στο κλίμα για το ρεπορτάζ του Άρη. Σε πρώτο φόντο νομίζω ταξιάρχης Φούντας και μάλιστα είναι πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία. Κάνω λάθος? Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καταρχάς πολύ ωραία ο Χαλή, έτσι, μουσικό.
0: Ναι, πολύ.
1: Στο μουσικό επιμελητή. Λοιπόν, με ρώτησες αν ο ταξιάρχης Φούντας...
0: Είναι κοντά, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον.
1: Ναι, και το ότι υπάρχουν δημοσιεύματα δεν σημαίνει ότι έχει κλείσει.
0: Όχι, έχει κλείσει, όχι, ναι.
1: Ναι, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, όντως. Είναι μια περίπτωση που την εξετάζει ο Άρης, όπως εξετάζει και άλλες περιπτώσεις. Δεν υπάρχει κάτι τετελεσμένο αυτή τη στιγμή, κάτι που να έχει τελειώσει δηλαδή. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, και ενώ η ομάδα βρίσκεται σε διακοπές, η πρώτη συνάντηση θα γίνει στο πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη. Αλλά αυτός ο μήνας είναι σημαντικός, γιατί ο Άρης θα μπει στη διαδικασία να προγραμματίσει την ομάδα και να πάει στις κινήσεις που θα πρέπει να κάνει για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε σε δύο σφαίρες. Η μία έχει να κάνει με το έψυχο δυναμικό που θα έρθει, δηλαδή αυτό το νούμερο θα είναι, όπως φαίνεται πάλι, πάνω, θα είναι διψήφιο, πάνω από 10. Αλλά το κυριότερο θέμα αυτή τη στιγμή είναι οι αποδεσμεύσεις. Γιατί ναι μεν ο Άρης θέλει να φέρει παίκτες που θα του δώσουν περισσότερη δυναμική και ποιότητα για την ερχόμενη περίοδο. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να αποδεσμεύσει και αρκετούς, θα πω εγώ, οι οποίοι φέτος δεν ανταπεξήρθαν. Άρα εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα στο πώς θα βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ των δύο πλευρών για να γίνει κοινή λύση συνεργασίας ή λύση συνεργασίας με τους παίκτες που ο Άρης δεν θέλει. Ναι, τώρα, όπως η περίπτωση Φούντα, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις για τις οποίες κινείται ο Άρης. Θα μπούμε σε μια διαδικασία το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί κυκλοφορούν πολλά ονόματα και αυτό ξέρεις ότι συμβαίνει κάθε χρονιά σε όλες τις ομάδες, καθώς η μεταγραφική περίοδος είναι αυτή που εξητάρει τον φύλαθλο κόσμο. Εμείς θα είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που μεταδίδουμε, γιατί ναι μεν έχουν γραφτεί και το όνομα του Φούντα έχει γραφτεί, που όντως υπάρχει ενδιαφέρον εκεί. Υπάρχουν και άλλα ονόματα τα οποία βγαίνουν από διάφορες πηγές ή μανατζερικές ή πηγές από την πλευρά των ποδοσφαιριστών ή των ατζέντιδών τους, οι οποίες ναι μεν ανταποκρίνονται, άλλο όμως να προταθεί κάποιος ποδοσφαιριστής και άλλο να υπάρχει ενδιαφέρον και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αυτό πρέπει να το διαχωρίσουμε. Ναι. Γι' αυτό θα είμαστε λίγο προσεκτικοί στην ονοματολογία, καθώς επαναλαμβάνω, αυτό το χρονικό διάστημα θα είναι πολύ έντονο, όπως είναι φυσιολογικό, κάθε Ιούνιο να υπάρχουν αρκετά ονόματα τα οποία γράφονται και λέγονται. Τώρα, αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια αυτό το χρονικό διάστημα, άσχετα με το τι κινείται ή δεν κινείται στο ιδιοκτησιακό, στο άλλο μέτωπο δηλαδή της ομάδας, εκεί που για την ώρα δεν διαφαίνεται κάτι ουσιαστικό, αλλά πάντα παραμένει ανοιχτό, γι' αυτό το υπογραμμίζω. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό το χρονικό διάστημα γίνονται και συζητήσεις και σκέψεις και από τον ίδιο τον προπονητή του Άρη ο ίδιος έχει μια σφαιρική εικόνα για το έμψυχο δυναμικό, έχει καταλήξει σε ποιους παίκτες θέλει να κρατήσει και το ποιους παίκτες προτείνει στη διοίκηση να γίνει διακοπή της συνεργασίας ή εν πάση περιπτώσει ότι δεν τους υπολογίζει και πάρα πολύ. Άρα την δεδομένη χρονική περίοδο θα παίξει και μεγάλο ρόλο σχετικά με την έλευση των ποδοσφαιριστών και το τι θα γίνει με τις θέσεις που πρέπει να βιάσουν. Γιατί ο Άρης χρειάζεται winger, αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, χρειάζεται αμυντικούς μέσους και αυτό το γνωρίζουμε και θέλει και ενίσχυση σχεδόν σε όλες τις θέσεις, έτσι, και στη θέση του τερματοφύλακα. Αλλά υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες οι οποίες μπαίνουν. Στο μυαλό του προπονητή του Άρη υπάρχουν όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε. Γίνονται επαφές του τερματοφύλακα, αλλά υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες οι οποίες μπαίνουν. Στο μυαλό του προπονητή του Άρη υπάρχουν όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε.

0: του προγραμματισμού, με την μεγνώμονα πάντα το να μην γίνουν τα λάθη που έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έχει διαρρεύσει αυτό το Χούντα. Ναι, είναι μια περίπτωση που είναι πολύ πιθανό να κλείσει. Μέχρι στιγμής όμως δεν μπορούμε να το δώσουμε ούτε πιστό, ούτε να πούμε ότι οι πιθανότητες είναι στο 90% ή στο 95%. Υπάρχει διάθεση από την πλευρά του Άρη. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει διάθεση από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Το θέμα είναι και το οικονομικό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα και επίσης να δούμε και πώς θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση στην κορυφή της επίθεσης του Άρη. Γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει και τον Καντεβέρ, έχει και τον Μωρόν που είχε συμβόλαιο ακόμα μέχρι το 27. Να δούμε πώς θα αδειάσουν οι θέσεις.
1: Αν έρθει πάντως, νομίζω. Φτάσω χωρίς να ξέρω 100% το ρεπορτάζ. Ότι αν έρθει πρόταση για τον Μωρόν, μάλλον μετά την όχι και τόσο καλή σεζόν που είχε φέτος, πολύ πιθανό να παραχωρηθεί ο Ισπανός. Έτσι, αν η πρόταση ικανοποιεί βέβαια τον Άρη.
0: Ναι. Αν έρθει μια πρόταση για τον Μωρόν, θα παραχωρηθεί. Αυτό είναι. Μπορώ να σου πω, Κώστα, ότι είναι δεδομένο ότι θα παραχωρηθεί. Ναι. Γιατί έχει κλείσει ο κύκλος του πλέον. Πέρσι λέγαμε ότι είναι μια περίπτωση ενός ποδοσφαιριστή που έχει κάνει δύο εξαιρετικές χρονιές. Η φετινή του, παρά το γνωστό ότι έβαλε 8 γκολ, δεν έπαιξε όλα τα παιχνίδια, κάτι που το έκανε τις προηγούμενες χρονιές, έχασε ελάχιστα. Αλλά πλέον ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο κύκλος του έκλεισε, έχει μέχρι το 27 συμβόλαιο. Αλλά ο Άρης σίγουρα βλέπει πολύ θετικά μια τέτοια περίπτωση και θα είναι, νομίζω ότι θα την δεχτεί και με πολύ ικανοποίηση η διοίκηση του Άρη, εφόσον έρθει μια τέτοια πρόταση για την παραχώρηση του Λορέν Μωρόν. Είχε κλείσει ο κύκλος του πλέον στην Θεσσαλονίκη και καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι θέλει να κάνει ένα τελευταίο συμβόλαιο, φαντάζομαι, το οποίο θα του προφέρει κάποια χρήματα, γιατί σιγά σιγά και τα χρόνια περνάνε, μην το ξεχνάμε.
1: Ωραία. Έγινε, Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για την Ότερο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ήταν και ο Τάσο Πακλατζής με το ρεπορτάζ του Άρη. Είμαστε ένα λεπτάκι πριν από τις 3. Θα πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Πάρετε μηνύματα και σε λίγο ξανά μαζί σας στο δεύτερο σκέλος πλέον της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας της Ερασπόρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς.

0: Οικοδομή προηγείται πάντα. Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Ακούτε Ερασπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο στη σημερινή μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ. Ο Γαβρίλ Ρεμούντος Πυρετής Κιτάλης, στη ρύθμιση των ήχων από τη Μαρία Παπακυρίτση, Βίβη Νικολοπούλου και Άγγελος Ζαραϊδόνης, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, μαζί σας μέχρι τις 4, πάντα με την πολύτιμη σύνδρομη των ρεπόρτερ της Ερασπορ.

0: Να θυμίσω στις 6 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ξεκινάει η σειρά των ημιτελικών στα play-offs της Basket League, μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΑ Sport και τα δύο παιχνίδια. Στο Πόλο, δεύτερο παιχνίδι στη σειρά των τελικών στην Α1 των Ανδρών, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9, οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0. Στο τένις, για μετά τις 5.30 είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον Ιταλό Αρνάλντι για τον δεύτερο γύρο του Λοράν Γκαρός. Όσον αφορά στις γυναίκες, το παιχνίδι της Μαρία Σάκαρη με την Αμερικανίδα Λιού είναι προγραμματισμένο για μετά τις 4 και 4. Πάμε Κρήτη, θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Γαλιτάκη για το ρεπορτάζ του Όφη, ο οποίος είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες προχωράει σε αλλαγές στο οργανόγραμμα μετά την αποχώρηση του Σάβα Τσαμπούρη, ο οποίος συνεχίζει στο ίδιο πόστο στον Αστέρα Τρίπολης. Έχουμε πλέον και μεταγραφικά σενάρια στο προσκήνιο με δύο ονόματα, περισσότερα βέβαια από τον Γιώργο Γαλιτάκη. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα και σε σένα και στις φίλες και φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ. Έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές ότι το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα θερμό για τον Όφη και από μεταγραφικής πλευράς. Εσκάρτως προέκυψε και θέμα αοργανωτικής πλευράς μετά την αποχώρηση του Σάβα Τσαμπούρη, του Χρήστου Παπαντονόπουλου και του Δημήτρη Μάρκου. Άρα λοιπόν ο Καναμέτε να οργανωθεί και στο επίπεδο αυτό. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά ονόματα. Ένα όνομα που ακούς για τη θέση του Σάβα Τσαμπούρη είναι, είναι του Κώστα Γιαννούλη, πρώην ποδοσφαιριστή του Όφη. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει όμως κάτι θετικό και προς αυτή την κατεύθυνση. Όφη κοιτάζει προς άλλες περιπτώσεις, μια και δεν έχει προκύψει από κάπου ότι μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία λόγω κάποιων προσωπικών προβλημάτων που προέκυψαν από τον Κώστα Γιαννούλη. Έτσι λοιπόν Όφη εξετάζει και άλλες περιπτώσεις και για το θέμα του αρχισκάουτερ, αλλά και το θέμα του team manager ή του τεχνικού διευθυντή. Θα δούμε τώρα σε τι μοντέλο θα πάει η Όφη. Τώρα από πλευράς μεταγραφικού σχεδιασμού, αυτός προχωράει κανονικά, ούτως ή άλλως τα κλειδιά είναι στο Χρήστο Κόντι. Έτσι λοιπόν τα δύο πρώτα ονόματα που ακούστηκαν είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ο οποίος ναι μεν δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Πανετολικό, αλλά λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στο Ηράκλειο. Το τεστ στην Όφη γίνεται και πρώτο φαβορή για την απόκτησή του. Από εκεί και πέρα ακούστηκε το όνομα του Χρήστου Σχέλη, επίσης ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι στα μεταγραφικά πλάνα του Όφη, και μένει να δούμε το τι μελιγενέστε με τους παίκτες των οποίων τα συμβόλαια έχουν λήξει και δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε συμφωνία. Δύσκολη, βλέπουμε την παραμονή του Φούντα, του Σεγγέλια και του Σαλσέδο. Αφήνουμε ένα μικρό ποσοστό για τον Μπόρχα Γκονζάλης και για τον Νίκο Αθανασίου, αν ο τελευταίος δεν ακολουθήσει την προετοιμασία του Ολυμπιακού ή αν δεν είναι στα σχέδια του Χωσέ με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Τότε και ο Όφη τον έχει ως πρώτο στόχο να παραμείνει στην ομάδα, αλλά νομίζω και ο Νίκος Αθανασίου δεν θα έλεγε όχι σε μια τέτοια περίπτωση.
0: Στο να συνεχίσει ειδικά στον Όφη, έτσι, Γιώργο.
1: Ναι, ειδικά μετά την παρουσία του από το Γενάρη και μετά που ήρθε στην κριτική ομάδα.
0: Πάντως, ξέρεις, Γιώργο, υπάρχει και ένα ξεχωριστό δελεάρ φέτος για τους παίκτες, ο οποίους ο Όφη χτυπάει την πόρτα του, το γεγονός ότι έχουν εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία, έτσι, ό,τι και να γίνει στα προκριματικά του Europa League. Ο Όφη θα είναι στον όμιλο του Conference, άρα ξέρουν ότι θα παίξουν στην Ευρώπη μέχρι τουλάχιστον το τέλη Δεκεμβρίου, αρχές Γενάρη, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι, χρειάζεται εγρήγορση και μεταγραφική ενίσχυση. Νομίζω Κώστα 27-29 παιχνίδια είναι μέχρι το Δεκέμβρη σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη, και όπως επανειλημμένως έχει τονίσει και ο Χρήστος Κόντης, η ομάδα χρειάζεται και ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση, ειδικά μετά την αποχώρηση και τόσων ποδοσφαιριστών. Κάποιοι έφυγαν, 5 έφυγαν, κάποιοι άλλοι αναμένεται να αποχωρήσουν, ενδεχομένως να έρθει και κάποια πρόταση μεταγραφής για κάποιο ποδοσφαιριστή, άρα η ομάδα αναμένεται, όπως είπα και νωρίτερα, να έχει ένα πολύ πολύ θερμό καλοκαίρι στο κομμάτι αυτό.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση και σε σένα Κώστα.

0: Λοιπόν, για τον Εύ και το Ηράκλειο, ξαναπάμε στη Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Ηράκλειου. Και εδώ αρκετή ονοματολογία όσον αφορά στην ενίσχυση της ομάδας που επέστρεψε μετά από χρόνια στη Super League. Στο στόχαστρο, από ό,τι φαίνεται, είναι ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος φεύγει από τον Άρη. Υπάρχει ένα ακόμα όνομα ξένου παίκτη, όπως όμως έπαιζε και η ψυχιά του Χόρχε Πόμπο. Λοιπόν, περισσότερα από τον Γιώργο Μαυρόπουλο και πόσο ισχύουν, δεν ισχύουν τόσα γράφοντα τη σημεία όσον αφορά στη μεταγραφολογία. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Κοίταξε, ακούγονται πάρα πολλά ονόματα, εκ των οποίων νομίζω τα περισσότερα έχουν βάση. Είναι παίκτες που ενδιαφέρουν. Αυτό το όνομα του Αθανασιάδη δεν το συζητάμε, είναι πρώτο στη λίστα.
0: Μετά είναι τη σεζόν που έχει κάνει και με τον Άρη, γενικά την καριέρα που έχει κάνει, ποιος θα τον ήθελε κάτω από τα δοκάρια τον Αθανασιάδη, έτσι?
1: Κοίταξε, είναι μια διαφορετική περίπτωση ο Αθανασιάδης. Είναι παιδί του Ηρακλή, ναι. Είναι από κιανόλευκη οικογένεια. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της ομάδας πριν πάει στον Πανθρακικό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που η αγαπημένη ομάδα αυτή της καρδιάς του είναι ο Ηρακλής. Οπότε το είχε δηλώσει και πριν από 2-3 χρόνια, όταν άρχισε ο Ηρακλής να επιστρέφει σιγά σιγά, ειδικά με την αύξηση μονοβασιώτη, ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει στην ομάδα της καρδιάς του, και αυτό ήταν κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι ο Άρης του έκανε και μια πρόταση οικονομικά καλύτερη από αυτή του Ηρακλή, αλλά εδώ μιλάνε και άλλα πράγματα, και νομίζω ότι θα είναι και ο παίκτης που θα παίξει και το ρόλο του αρχηγού τη νέα χρονιά, γιατί είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ επαγγελματισμού και συναισθήματος. Ναι. Πάμε στον Πόμπο, που και αυτός από ό,τι ακούω πραγματικά ενδιαφέρει την ομάδα. Ένας παίκτης άλλωστε που με τη φανέλα της Κηφισιάς πέτος έβαλε 10 γκολ, είχε 3 ασίστ, και του Λάρουση πρέπει να είναι πραγματικό το ενδιαφέρον.
0: Δύο όμως παίκτες από την Κηφισιά, Γιώργο, έτσι?
1: Ναι, ναι, βέβαια ο Λάρουση είναι παίκτης της Τρουά ουσιαστικά. Ναι. Έπαιξε φέτος στην Κηφισιά ως δανεικός, και το πιο σημαντικό είναι να έχει σκοπό η ομάδα του από τη Γαλλία να θέλει να τον δώσει δανεικό και φέτος. Γιατί έκανε μια καλή χρονιά. Τώρα θα μου πεις, άλλο το επίπεδο του γαλλικού προβλήματος και άλλο του ελληνικού, δεν το συζητάμε. Αλλά αν θεωρήσουν ότι είναι υποφελής για την ομάδα ο δανεισμός στο ελληνικό πρωτάθλημα, νομίζω ο Ηρακλής θα είναι ένας προορισμός που θα τους ενδιαφέρει και στο ποδοσφαιριστή και στην ομάδα. Τώρα από εκεί πέρα ακούγεται το όνομα του Μπαρτόλο. Σίγουρα ο Μπαρτόλο είναι ένας παίκτης που θα τον διεκδικήσουν πολλές ομάδες, όπως και οι προηγούμενες περιπτώσεις που είπα. Πάλι και ο Πόμπο και ο Λαρουσί είναι παίκτες που σίγουρα θα απασχολήσουν και άλλες ομάδες. Είναι το θέμα προσφοράς και ζήτησης. Τι δίνει κάθε ομάδα, ποια είναι τα πλεονεκτήματα για τον κάθε παίκτη, γιατί να πάει εδώ και όχι εκεί. Αυτά όλα θα συζητηθούν. Άλλωστε, μόλις τελείωσε το πρωτάθλημα και νομίζω ότι οι ομάδες θα βγάλουν καθεμία τα δικά τις όπλα για να διεκδικήσουν τους καλύτερους παίκτες που μπορούν να φέρουν στις ομάδες τους. Το σίγουρο είναι ότι έχει τη διάθεση ο Ηρακλής να βάλει μεγάλο μπάτζετ, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί ξεκινάμε και όλα τα άλλα έρχονται.
0: Εντάξει, αναγκαστικά βάζει μεγάλο μπάτζετ, γιατί έχει φέρει και ένα προπονητή που το έχει ζητήσει αυτό, Γιώργο. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Βέβαια, βλέπω ότι οργανώνεται και εκτός αγωνιστικού χώρου Ηρακλής. Για παράδειγμα, παραμένει σε ρόλο γενικό αρχηγό Ακιστολτίδης. Γίνεται γενικός αρχηγός ο Ακιστολτίδης. Και βλέπω ότι και στο τμήμα μάρκετινγκ έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στον Άρη. Έφυγε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω, από τον Άρη για να έρθει στον Ηρακλή. Έτσι, ο κύριος Σχετάκης, από ό,τι διαβάζω.
1: Ο κύριος Σχετάκης, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια ήταν στην Ίντερ, και ξέρεις, εκεί αρχίζουν και αλλάζουν τα μεγέθη. Δηλαδή έχει εργαστεί σε μια ομάδα η οποία είναι από τις πιο δυνατές σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Δεν μιλάμε μόνο για αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά. Οπότε οι εμπειρίες του είναι μεγάλες, και σίγουρα το να μπορεί να έχει έναν εμπειρικό διευθυντή μια ομάδα η οποία θέλει να φτιάξει ένα ακόμη μεγαλύτερο μπάτζετ είναι το μεγαλύτερο της όπλο, θα έλεγα, γιατί κακά τα ψέματα σήμερα και τις χορηγίες για να τις πάρεις και για να φτιάξεις ένα τέτοιο επιτελείο που θα τις παίρνουν, μόνο εύκολο δεν είναι στην Ελλάδα, και δεν είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο το πιο εμπορικό στο πλανήτη Γη, έτσι. Δεν είναι και εύκολο, αλλά αν υπάρχει τεχνογνωσία έχεις πολύ περισσότερα όπλα στα χέρια σου.
0: Έγινε Γιώργο, σε
1: και
0: ευχαριστώ.
1: Και φυσικά ναι, είναι αυτό που έλεγες, ότι μαζί με αυτό είναι και Μπασινάς, Αμανατίδης, Στολτίδης, μια καλή τριάδα πίσω από τη διοίκηση και τον Ματζάρη, οι οποίοι νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν πολύ στον οργανωτικό και όχι μόνο τομέα.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά Γιώργο μου, καλή συνέχεια. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Λοιπόν, και από Θεσσαλονίκη και Ηρακλή, πάμε στην Τρίπολη. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Κούβαλη, καθώς φαίνεται ότι κλείδωσε το θέμα του προπονητή όσον αφορά στην ομάδα. Και από εκεί και πέρα έχουμε και την επισημοποίηση με τη συνεργασία με τον Σάββα Τσαμπούρη, ο οποίος θα αναλαμβάνει αθλητικός διευθυντής. Περισσότερα από τον Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και στους ακροατές μας. Ναι, υπήρξε αυτή η πληροφορία, όπως είχαμε συζητήσει και προχθές και χθες βέβαια, για τον Σάββα Τσαμπούρη. Είναι και επίσημα διευθυντής ποδοσφαίρου στον Αστέρα Άκτορ, με στρατηγικό ρόλο στο σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων. Έτσι λέει η ανακοίνωση επίσημη της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ. Με τη συνεργασία αυτή βάζει τον πρώτο πυλώνα για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του οργανισμού σε όλα τα επίπεδα. Διαβάζω και αναφέρω αυτά που λέει στην ανακοίνωσή του ο Αστέρας Άκτορ. Ο Τσαμπούρης έχει σπουδαία διαδρομή στο υψηλότερο επίπεδο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως ποδοσφαιρικός τέλεχος, με σημαντικές επιτυχίες όπως η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας με την ομάδα του Όφη. Το 2013 αποτελούσε βασικό μέλος της ομάδας του Αστέρα που έφτασε στον τελικό του κυπέλου. Θυμόμαστε όλοι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, λέω εγώ. Καλωσορίζουμε τον Σάββα στην οικογένεια του Αστέρα Άκτορ. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει. Από το 10 ως το 14 ήταν ποδοσφαιριστής του Αστέρα Τρίπολης, ο Σάββα Τσαμπούρης, θυμίζω εγώ στους ακροατές μας. Και ο ίδιος δήλωσε ότι αποτελεί ο Αστέρας ένα σπουδαίο κομμάτι της επαγγελματικής του διαδρομής ως ποδοσφαιριστής, αλλά αισθάνεται κυρίως ότι αποτελεί ποδοσφαιρική οικογένεια για αυτόν ο Αστέρας, η οποία τον γέμισε με πολύτιμες εμπειρίες και σπουδαία εφόδια. Ευχαριστεί τους ιδιοκτήτες της ομάδας για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία να αποτελέσει και πάλι μέρος ενός σπουδαίου συλλόγου όπως είναι ο Αστέρας. Ο Αστέρας δεν έχει ανάγκη από λόγια αλλά από πράξεις, οι οποίες θα είναι αποτέλεσμα της δουλειάς και των στρατηγικών αποφάσεων που πρέπει να πάρουμε. Χρειάζεται συσπήρωση, στήριξη και επιμονή στο στόχο, που πάντα, όπως καλή ιστορία της ομάδας μας, είναι υψηλός ο στόχος. Καλή δουλειά σε όλους μας, λέει ο Σάββας Τσαμπούρης. Αυτά είναι τα πρώτα λόγια και από τις δύο πλευρές, και από την παρουσίαση της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ, αλλά και από τον ίδιο τον Σάββα Τσαμπούρη. Πλέον μπαίνει το μεταγραφικό πλάνο. Το πλάνο του προπονητή που, όπως είπες, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα συνεχίσει.
0: Ο Γιώργος Κωνσταντονόπουλος παραμένει στον πάγκο, όπως φαίνεται, Βασίλη.
1: Περιμένουμε και εκεί τις συζητήσεις, γιατί έπρεπε να κλείσει ο διευθυντής ποδοσφαίρου για να μπουν στη σειρά τα πράγματα. Μάλλον αυτό ήταν που περιμέναμε όλοι. Και βέβαια να δούμε αν θα έρθουν και συνεργάτες, που το πιθανό είναι ότι θα έρθουν, που είχε στον Όφη ο Σάββας Τσαμπούρης, ο Δημήτρης Μάρκος και ο Χρήστος Παπαντονόπουλος, που ήταν στο τμήμα σκάουτινγκ. Θα ενσωματωθούν λογικά, το περιμένουμε να ανακοινωθεί επίσημα, με τον Σάββα Τσαμπούρη. Άρα αρχίζουν και δρομολογούνται πράγματα, τρέχουν καταστάσεις, μπαίνουν σε μια σειρά και τώρα θα αρχίσει και το μεταγραφικό πλάνο να υλοποιείται με παίκτες αρκετούς από ό,τι ξέρω, γιατί 5 έχουν φύγει ήδη. Κάποιοι άλλοι μένουν ελεύθεροι, ίσως δεν ανανεωθούν τα συμβόλαιά τους, που μάλλον δεν ανανεωθούν και σε άλλους παίκτες. Και βάσει και των συζητήσεων που θα γίνουν μεταξύ διοίκησης, Σάββα Τσαμπούρη, που είναι πλέον ο διευθυντής ποδοσφαίρου και αυτός που θα κινεί τα νήματα και στα μεταγραφικά αλλά και στα οργανωτικά θέματα όσο αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και βέβαια ο προπονητής, για να δουν τις ελλείψεις, τα κενά, τις ανανεώσεις αν χρειαστεί και όλα τα υπόλοιπα. Μπήκε ένα πλάνο, μπήκε μια σειρά πλέον, και θα δούμε τι άλλες αλλαγές θα υπάρξουν στην ομάδα του Αστερά.
0: Να μην είμαι, Βασίλη, για λίγο, να πάμε και στην Καλαμάτα. Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με το συζήτημα?
1: Στην Καλαμάτα δεν υπάρχει εξέλιξη.
0: Εγώ, έτσι, ναι.
1: Είναι παγωμένα τα πράγματα, αλλά βλέπω τώρα ότι ο Βάργκας, ένας Κωσταρικανός που ήταν στα υπόψη της Καλαμάτας, ενεπλάκησε ένα μπαρ εκεί στην περιοχή της Κωσταρίκα. Και έπεσαν και κάποιοι πυροβολισμοί και μάλιστα η Εθνική Κωσταρίκα τον έκοψε από την αποστολή. Ναι, αυτό διαβάζω τώρα. Πρόβλημα δηλαδή, χωρίς ακόμα να γίνει τίποτα. Ευτυχώς δηλαδή που δεν είχε γίνει και κάτι επίσημο για την Καλαμάτα, αλλά και η Καλαμάτα κινείται στα μεταγραφικά, αλλά όχι με ανοιχτά χαρτιά. Θέλει να εμφανίσει το πλάνο με κάποιους παίκτες αρχικά που θα ανακοινώσει, με τον Παναγιώτη Χριστοφυλέα και τους συνεργάτες, το ξαναλέω γιατί το είπαμε και χθες αυτό, να κάνει επαφές χωρίς να βγαίνουν προς τα έξω πράγματα.
0: Έγινε.
1: Αυτό γνωρίζουμε, αυτό αναφέρουμε.
0: Έγινε, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου, να είσαι καλά, καλή
1: Γεια
0: συνέχεια.
1: Γεια σου, Κώστα, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων της Super League. Θα πάμε και στον Πανετολικό. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Μπάμπη Πλάγο. Δεν ξέρω εδώ αν έχει υπάρξει εξέλιξη. Το είχαμε αφήσει ανοιχτό πριν τελειώσει το πρωτάθλημα σχετικά με την παραμονή του Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο της ομάδας Αγρινίου. Φαίνεται ότι δεν έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση, αλλά είναι σε καλό δρόμο. Λοιπόν, Μπάμπη Πλάγο μαζί μας. Μπάμπη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, Κώστα.
0: Τι γίνεται με Αναστασίου, θα μείνει?
1: Για Αναστασίου, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω ακόμη, γιατί δεν έχουν καταρχάς κατασταλάξει οι δύο πλευρές. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, οι οποίες αφορούν, ξέρεις, τις σκέψεις του Γιάννη Αναστασίου και για την φετινή σεζόν να γίνει αυτός ο απολογισμός, αλλά και για την επόμενη σεζόν. Ένας απολογισμός, ένας μάλλον προγραμματισμός για το πώς βλέπει ο Γιάννης Αναστασίου ουσιαστικά το ρόστερ το οποίο υπάρχει. Έχει κάνει κάποιες εισηγήσεις και από εκεί και πέρα θα πρέπει οι δύο πλευρές να κουβεντιάσουν και για τους στόχους της επόμενης χρονιάς για να δουν αν μπορούν να συνεχίσουν τη συνεργασία οι δύο πλευρές. Καταλαβαίνεις ότι αυτές οι πρώτες επαφές δεν είναι επαφές που να έχουν αποκλειστικά και μόνο στόχο την παραμονή ή όχι του Αναστασίου στην ομάδα, είναι γενικότερης θα έλεγα θεματολογίας κουβέντες για τον Πανετολικό.
0: Αν ταιριάξουν τα πλάνα τους για παράδειγμα, δηλαδή τι θέλει ο Αναστασίου και τι μπορεί να δώσει ο Πανετολικός, έτσι.
1: Ακριβώς. Και τι μπορεί να γίνει όσον αφορά τις εισηγήσεις του για τους παίκτες που θα μείνουν, εάν η διοίκηση επίσης μπορεί να μείνει στο πλάνο του Αναστασίου για την επόμενη χρονιά, με το ποιοι παίκτες θα πρέπει να αποκτηθούν, σε ποιες θέσεις και όλα αυτά.
0: Άρα είμαστε πάντα σε αναμονή των εξελίξεων, έτσι.
1: Σε αναμονή εξελίξεων, σε επαφή οι δύο πλευρές. Δεν υπάρχει ακόμη κάτι τελειωμένο να πούμε.
0: Ωραία. Έγινε, Παμπή, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ του Πανετολικού.
1: Πάρα πολλά.
0: Τι?
1: Πάρα πολλά. Λοιπόν, καταρχάς να σου πω ότι έγινε ένα φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων που συμμετείχαν μέσα τρία παιδιά από τον Πανετολικό, ο Νικολάου, ο Σμυρλής και ο Μπρέγκου, οι οποίοι αγωνίστηκαν. Ήταν το φιλικό της Εθνικής Ομάδας με το Κατάρ, το οποίο ιτήθηκε η Εθνική μας Ομάδα. Ένα φιλικό που έγινε στην Κροατία. Αυτά όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι των τριών αυτών παιχτών του Πανετολικού. Υπάρχουν, επίσης πρέπει να το πούμε, ότι υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα τα οποία εμένα δεν μου προκύπτουν, αλλά θα πρέπει να το πω, ότι υπάρχουν επαφές του Πανετολικού και με τον Φερνάντο, τον Χουάν Φερνάντο, τον προπονητή που πριν από λίγες μέρες, μάλλον που είναι γνωστό στο ελληνικό κοινό, από τη θητεία του στο Βόλο. Και επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα και για κάποιους παίκτες του Πανετολικού, οι οποίοι έχουν προτάσεις ή τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα δημοσιεύματα, έχουν προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού. Εμένα μιλάω συγκεκριμένα για τους Μπουχαλάκη, για τον Εσχέλη και για τον Ματσάν.
0: Τους δύο που λέγατε τα ονόματά τους με το ρεπορτάζ του Όφη, Μπαμπή.
1: Σωστά. Και του Ματσάν που είναι με μια τουρκική ομάδα. Αυτό που εμένα μου προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι πάρα πολύ δύσκολα, αν και θα κάνει την καλύτερη πρόταση που μπορεί, θα παραμείνει ο Ματσάν στον Πανετολικό. Είναι ένας παίκτης, όπως λένε, από το πάνω ράφι, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βρει συμβόλαιο στο εξωτερικό, το οποίο να φτάνει κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ τη χρονιά. Είναι χρήματα τα οποία δεν μπορεί να τα
0: με
1: δώσει.
0: Με τίποτα Πανετολικό στο φω. Και όχι μόνο Πανετολικό, φαντάζομαι οποιαδήποτε ομάδα.
1: Οι περισσότερες ομάδες της
0: Super League, έτσι.
1: Ναι, εκτός από τις τέσσερις μεγάλες.
0: Και
1: ήταν ευχής έργων, από ό,τι λένε οι άνθρωποι του Πανετολικού, το ότι κατάφεραν έστω για ένα χρόνο να έχουν αυτό τον παίκτη στις τάξεις τους. Τώρα, ο παίκτης είναι γεγονός ότι έχει προτάσεις από την Τουρκία, έχει προτάσεις επίσης από το Ισραήλ, αλλά και από ασιατικές ομάδες. Και επαναλαμβάνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνει, έως απίθανο, να μείνει και τη νέα χρονιά στον Πανετολικό. Τώρα για τους υπόλοιπους δύο, η άποψη, γιατί ρώτησα τους ανθρώπους του Πανετολικού, είναι ότι ο Μεν Σχέλης λύγει το συμβόλαιό του, άρα μπορεί να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θέλει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι και τελειωμένη κατάσταση για τον Πανετολικό, γιατί βρίσκονται σε επαφή. Μήπως θα βρούνε και συνεχίσει την καριέρα του στο Αγρίνιο ο Σιέλης. Ενώ για τον Μπουχαλάκη, οι άνθρωποι του Πανετολικού αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κάποια. Δεν γνωρίζουν να υπάρχει κάποια κρούση μέχρι τώρα στον Μπουχαλάκη, αλλά έτσι όπως ήταν το συμβόλαιο του Μπουχαλάκη, υπάρχει ρήτρα ότι αν υπάρχει ενδιαφέρον ή με καλή οικονομική πρόταση από άλλες ομάδες, ότι μπορεί να αποχωρήσει από το Αγρίνιο και να συνεχίσει κάπου αλλού την καριέρα του. Άρα είναι δύο παίκτες οι οποίοι ο ένας υπάρχει ρήτρα ότι μπορεί να φύγει και ο άλλος έχει λήξει το συμβόλαιό του. Θα κάνει μεν επαφές για το Σιέλη εννοώ, θα κάνει επαφές, αλλά από εκεί και πέρα είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί όπου αυτός θέλει να συνεχίσει την καριέρα του.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε για το νεότερο. Ήταν και ο Μπάμπης Πλάκος με το ρεπορτάζ του Πανετολικού. Ανατελεία. Σε λίγο ξανά μαζί.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
2: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Τελική ευθεία πλέον στη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα τη Ερασπορ. Ο Γαβρίλ Ρεμούντο είναι στη ρύθμιση των ήχων. Βιβί Νικολοπούλου και Ελένα Φώτη, η δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, μαζί σας μέχρι τις 4, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Θα αλλάξουμε λίγο κλίμα, θα φύγουμε από το ποδόσφαιρο, θα πάμε στο μπάσκετ. Είπαμε και νωρίτερα, ξεκινάει απόψε η σειρά των ημιτελικών της Basket League, στις 6 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ, και τα δύο παιχνίδια με ενδιαφέρον. Πρώτον, γιατί ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί τα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες με την μη παρουσία του στο Final Four της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός από την άλλη καλείται να ξεπεράσει το hangover της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Τροπαίου και να προσπαθήσει να κρατήσει τα σκύπτρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και μέσα σε όλα αυτά έντονο είναι και το ρεπορτάζ στον Μπασκετικό Άρη, καθώς πλέον η πρόταση στον Βασίλη Σπανούλη είναι επίσημη. Ο Κώστας Σωτήρης είναι μαζί μας. Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τόσα χρόνια, να σου πω την αλήθεια, δεν είχα χρησιμοποιήσει ποτέ τη λέξη hangover, αλλά είναι πολύ καλή. Δηλαδή, είναι ένα delirio, ας πούμε, μία μέθη, γιατί το hangover αυτό είναι ουσιαστικά, από την κατάκτηση ενός πάρα πολύ μεγάλου στόχου που κυνηγούσε 5 χρόνια Ολυμπιακός. Δηλαδή, τα προηγούμενα 4 για τον ΑΒ λόγο δεν το είχε πάρει. Και αυτή τη φορά ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης. Επομένως είναι μια τέτοια κατάσταση μέθης και εφορίας. Από την άλλη είναι η διαχείριση, ας πούμε, της απογοήτευσης, παύλα αποτυχίας, και του νέου στόχου που είναι το πρωτάθλημα και για τον Παναθηναϊκό φυσικά και για τον Ολυμπιακό. Επομένως ξεκινάνε σήμερα τα play-off όσον αφορά τα ημιτελικά. Και όπως είπες και εσύ, το πρόγραμμα είναι 6 ώρα το πρώτο μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens, και είναι και 8 και 4 η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο τους ξένους που θα χρησιμοποιήσουν ή τουλάχιστον που έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν οι δύο προπονητές. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πολλές επιλογές, έπρεπε να βγάλει έξω τον Kenneth Farid από την οκτάδα των ξένων και να χρησιμοποιήσει τον Τζέντι Όσμαν που είχε βγει από το ελληνικό ρόστερ εδώ και κάμποσο καιρό. Οι προπονητές φυσικά έχουν δυνατότητα να αποφασίσουν ποιους 6 θα βάλουν στο παιχνίδι, το πρώτο κτλ. Και έχουν δυνατότητα για μία ακόμη αλλαγή πριν τους τελικούς. Δηλαδή, αν προκριθούν, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, γιατί αυτές οι ομάδες έχουν τους πιο πολλούς ξένους, οι προπονητές έχουν δυνατότητα για ακόμη μία αλλαγή. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά άφησε εκτός ελληνικού rotation Κόρι Τζόζεφ, Νιλικίνα, Μακίσικ και Φαλ. Αυτοί είναι οι 4 που έμειναν εκτός, και περιμένουμε να δούμε πώς θα το διαχειριστούν και οι άλλες δύο ομάδες. Δηλαδή μιλάμε πάντα για τους δύο δικεφάλους, για την ΑΕΚ που παίζει με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ που παίζει με τον κυπελούχο Ελλάδος Παναθηναϊκό. Εννοείται ότι είναι δύο πολύ καλές ομάδες, εννοείται ότι απέχουν πάνω από 20 εκατομμύρια από τους Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αλλά από του χρόνου ο ΠΑΟΚ ακούγεται ότι θα έχει ένα budget τουλάχιστον 10 εκατομμύρια, και λέω τουλάχιστον γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες μου γύρω στο 1,5 εκατομμύριο κοστίζει ο Τρινκέρι, που πληρώθηκε υπεραξία για να αφήσει την Ευρωλίγκα και να πάει στο EuroCup. Και εδώ πρέπει να πω ότι ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο ότι θα παίξει στο EuroCup, όπως και ο Άρης, άρα θα έχει μεγάλες μάχες στο EuroCup από τους δύο Θεσσαλονικείς. Και από την άλλη είναι και η ΑΕΚ με τον Μάκη Αγγελόπουλο, που έχει τραβήξει ένα δικό του δρόμο, ας πούμε, μετά το 16 που είχε φλερτάρει άγρια με το EuroCup. Είχαν ασκηθεί τότε απειλές ότι θα κρατήσει τα δελτία ο Βασιλακόπουλος στο γραφείο του, στην Ομοσπονδία, και η ΑΕΚ έκανε αλλαγή πλεύσης και πήγε στο FIBA BCL, όπου και θα συνεχίσει την επόμενη χρονιά μέχρι ότου αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά το ευρωπαϊκό NBA, στο οποίο η ΑΕΚ έχει δείξει πολύ πολύ μεγάλη προτίμηση και θα προσπαθήσει να παίξει στο NBA Europe. Αυτά φυσικά που λέω τα έχω συζητήσει με Ευρωλίγκες, με FIBA, με πολλά και διάφορα, δεν είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Δεν ξέρω αν έχει γραφτεί κάπου, αλλά ξέρω ότι είναι δεδομένη η παρουσία του ΠΑΟΚ στο EuroCup, και μάλιστα με τριετές συμβόλαιο, κάτι που δεν είχε, όπως και ο Άρης με τριετές συμβόλαιο. Για τον Άρη τώρα, δεν ξέρω πού το είδες ή οτιδήποτε. Πες μου λίγο, γιατί είναι πολύ μεγάλη, πολύ έντονη πληροφόρηση και έχει πάρα πολλά site.
0: Όχι, ναι, διαβάζω και εγώ στα site ότι πλέον του έχει χτυπήσει την πόρτα, ότι του έχει κάνει πρόταση.
1: Είναι διακαής και... πόθος, διακαής πόθος. Θα σου πω, θεωρώ ότι ο μεγάλος αντίπαλος του Άρη, χωρίς να έχω μιλήσει με τον Σπανούλη, τον ίδιο απευθείας, είναι ο Ερυθρός Αστέρας.
0: Και, είναι ο Αστέρας, και αυτό βλέπω κι εγώ, ναι.
1: Είναι ο Ερυθρός Αστέρας, διότι είναι ομάδα Ευρωλίγκας, είναι ομάδα που είναι ανταγωνιστική. Έκανε αλλαγή προπονητή πριν από λίγες μέρες, απέλυσε τον Σάσο Μπράντοβιτς μετά τον αποκλεισμό από την Παρτίζαν στην Αδριατική Λίγκα. Και εννοείται ότι, κακά τα ψέματα, τώρα ξέρεις, πάνε και λίγο τα οπαδικά. Είναι και ένα σωματείο, ας πούμε, που έχει μια σύνδεση με τον Ολυμπιακό. Λατρεύουν τον Σπανούλη. Καταλαβαίνεις τώρα πώς το λέω. Και εννοείται ότι και ο Σπανούλης έκανε έργο, άφησε έργο στη Μονακό. Δηλαδή, πέρσι φιναλίστ Ευρωλίγκας από το πουθενά. Φέτος η ομάδα, μπορώ να χρησιμοποιήσω και το ρήμα, διαλύθηκε από τα οικονομικά προβλήματα. Έγινε σάκος του μπόξ στα play-off και νωρίτερα. Επομένως, να δούμε και πώς θα ξεμπερδέψει και Μονακό με το φάσμα της χρεοκοπίας. Είναι μια απόφαση που θα την πάρει ο Σπανούλης. Δεν είναι εύκολη απόφαση. Χωράει πολύ η κουβέντα και η ανάλυση. Είναι ένα μεγάλο δέλεαρ το project του Άρη. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η εικόνα που έχω όσον αφορά τον επόμενο σχεδιασμό του ΠΑΟΚ και του Άρη, φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι αρκετά πιο δυνατός. Δεν το λέω αυτό για να δημιουργήσω έντρικα και να παρεξηγηθούν οι φίλοι του Άρη, αλλά οικονομικά τουλάχιστον φαίνεται πιο αποφασισμένος ο Μιστακίδης και η ομάδα του να ρίξουν πάρα πολλά χρήματα στο τραπέζι για να κάνουν τον ΠΑΟΚ μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί και αύριο μεθαύριο θα παίξει Ευρωλίγκα. Και ο Άρης έχει βλέψεις τέτοιες, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο πήχης είναι λίγο πιο χαμηλά. Μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, αν υπάρχει κάτι έτσι καινούριο, είναι ότι χθες το βράδυ, κάτσε γιατί σήμερα μην τον μπερδέψω κιόλας. Λοιπόν, χθες το βράδυ δεν είχαμε παιχνίδι NBA. Το παιχνίδι του NBA είναι σήμερα. Είναι Πέμπτη προς Παρασκευή, 3.30 ώρα, Σαν Αντώνιο, Οκλαχώμα City. 3-2 προηγούνται οι Οκλαχώμα City Thunder, οι πρωταθλητές. Αν κερδίσουν οι Spurs, πάνε στο 3-3 και πάμε για Game 7. Αν κάνουν διπλό οι Thunder, πάμε στο 4-2 και έχουμε μετά τελικούς με τους New York Knicks. Κάτι άλλο συνταρακτικό, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω αλλίευση αυτή τη στιγμή. Έχει ψωμάκι γενικά μεταγραφικό σε διάφορα σημεία της Ευρώπης. Οπότε έχουμε και την εκπομπή αργότερα, θα είμαστε και στα γήπεδα από νωρίς, από το Telecom Center, 6 ώρα το μάτς, εγώ θα είμαι στο γήπεδο 4.30-5 παρά, οπότε
0: θα έχουμε να πούμε αρκετά
1: να τα ξανασυζητήσουμε.
0: Έγινε, Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλοι μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Κωστοτήρη με το όσο συμβαίνει στον κόσμο του μπάσκετ και επιστρέφουμε για λίγο στο ποδόσφαιρο. Έχουμε μαζί μας τον Βαγγέλη Μητρούσια, καθώς από χθες μπήκε πολιτήριο στην ΠΑΕΛ. Περισσότερα από τον Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης, σε εσένα Κώστα και στους ακροατές, έτσι είναι όπως το είπες, από χτες, μετά και την απόφαση, να το πω έτσι, της Super League, που ήταν σε αναμονή και οι άλλοι, γιατί ήταν μεταξύ των ομάδων που είχαν ζητήσει και ζητούσαν την αναδιάρθρωση. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν προχώρησε, βγήκε η ανακοίνωση, όπως ήταν αναμενόμενο, έτσι και το είχαμε πει τις προηγούμενες ημέρες, ότι αυτό περίμεναν η διοίκηση της ΠΑΕΛ. Η ανακοίνωση λέει ότι το πολιτήριο είναι μέχρι τις 17 Ιουνίου, που σημαίνει ότι όποιος ενδιαφερόμενος ή ενδιαφερόμενοι θέλουν να αγοράσουν το πακέτο των μετοχών, μπορούν να το κάνουν αυτό μέχρι τις 17 Ιουνίου. Από εκεί και πέρα όμως δεν γνωρίζουμε, γιατί αν...
0: Βαγγέλη, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και εγώ, δηλαδή πόσο κοστολογείται αυτή τη στιγμή η ομάδα, δηλαδή πόσο ζητάει ο κύριος Νταβέλης για να φύγει, και το δεύτερο είναι...
2: Ο κύριος Νταβέλης αναφέρει ότι πώς την πήρε ο ίδιος, ότι όταν πήρε την αγόρασε την ομάδα ήταν στο 1 εκατομμύριο, δηλαδή η τιμή της, το μετοχικό της κεφάλαιο, τώρα είναι 3.300, αναφέρει, που σημαίνει ότι αυτό είναι το ποσό που
0: θέλει για να
2: παραχωρήσει το
0: πακέτο. Αν λοιπόν μέχρι τις 17 Ιουνίου δεν υπάρξει κάποιος ενδιαφερόμενος ή υπάρχει κάποιος που δίνει λιγότερα, τι γίνεται μετά?
2: Αυτό που αφήνει να νοηθεί, θα έλεγα, και αυτό που λένε οι πληροφορίες, ότι ο ίδιος, γιατί γράφει ότι η απόφασή τους είναι οριστική και αμετάκλητη, σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να γίνει και παραχώρηση των μετοχών στην Ερασιτεχνική, στο μετρικό σωματείο, εφόσον δεν βρεθεί κάποιος. Ή αν αλλάξει κάτι και τότε συνεχίσει ο ίδιος να είναι στην διοίκηση της ομάδας. Αυτά θα τα δούμε νομίζω έτσι αυτό το διάστημα. Τώρα, πληροφορίες υπάρχουν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι το χειροπιαστό. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Έστω αν επίσημα χτύπησε κάποιος αυτές τις ώρες την πόρτα.
2: Αν επίσημα υπόθηκαν. Αυτό λέω, από το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν κάποια ονόματα που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας και μάλιστα υπήρχε και η δήλωση που είχε κάνει τότε, είχε εμφανιστεί δημόσια ο Ζήσης Δελόπουλος, ένας από τους επιχειρηματίες, είπε ότι υπάρχει μια ομάδα, αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν υπήρχε κάτι το ουσιαστικό και δεν έγινε κάτι το χειροπιαστό. Το ίδιο λέει και ο ίδιος στην ανακοίνωση ο κ. Δαβέλης, ο οποίος λέει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι, ούτε αυτά τα ονόματα που έχουν γραφτεί, δεν ήρθε κανείς να χτυπήσει την πόρτα. Νομίζω ότι αν γίνει, θα γίνει αυτό το διάστημα μέχρι τις 17 Ιουνίου, αν κάποιοι ενδιαφέρονται ή κάποιος, θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Γιατί δίνει τη δυνατότητα τώρα, από τη στιγμή που υπάρχει το πολιτήριο. Έτσι. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει αυτό που λέμε η συζήτηση, και από εκεί πέρα να γίνει και ο απαραίτητος έλεγχος. Γιατί χωρίς τον έλεγχο νομίζω ότι κανένα δεν θα προχωρήσει στην αγορά.
0: Έγινε, Ευαγγέλη, εδώ είμαστε για όποια εξέλιξη υπάρξει. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, φεύγουμε το ποδόσφαιρο, πάμε και στο πόλο, καθώς είναι μέρες με έντονη κινητικότητα, καθώς έχουμε τους τελικούς και στην Α1 των ανδρών και στην Α1 των γυναικών. Θα βάλουμε στην παρέα μας ο Βασίλη Μότση για περισσότερες λεπτομέρειες, τα όσα συνέβησαν χθες και το τι έχουμε μπροστά μας σήμερα. Βασίλη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, στους φίλους του Ακροατές Σερασπορ. Θα ξεκινήσουμε μια είδηση, Κώστα, η οποία ακόμα δεν έχει γίνει ευρέως γνωστή. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της της ΚΟΕ, της ΚΕΔ, της Πολεμικής Ομοσπονδίας, θα ξαναπαιχθεί μέρος του χθεσινού πρώτου μικρού τελικού μεταξύ του Απόλλωνας Σμύρνης και της Βουλιαγμένης, λόγω λάθος που έκανε η γραμματεία. Το μάτσο χθεσινού ολοκληρώθηκε με νίκη του Απόλλωνας Σμύρνης με 14-13. Ωστόσο, τι συνέβη, έκανε ένσταση η Βουλιαγμένη χθες, μετά το τέλος του αγώνα, καθώς στο δεύτερο ημίχρονο, με βάση τα όσα ισχυρίστηκε στην ένσταση και ακολούθησε, υπάρχει και απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, 27 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του ημίχρονου, η Βουλιαγμένη είχε κερδίσει αποβολή. Έκανε λάθος η γραμματεία και στα 17 δευτερόλεπτα σήκωσε σημαία, ούτως ώστε να επιστρέψει παίκτης το Απόλλωνα στην πισίνα, όπως και συνέβη, γιατί κάθε φορά που ολοκληρώνεται ο χρόνος μιας αποβολής που είναι τα 18 δευτερόλεπτα, σηκώνεται η σημαία και επιστρέφει ο αθλητής μέσα για να παίξουν ξανά οι ομάδες στα ίσια. 7 δηλαδή, εναντίον 7. Ωστόσο, έκανε λάθος η γραμματεία και αντί να σηκώσει το χρόνο στα 18 δευτερόλεπτα, το σήκωσε στα 10 δευτερόλεπτα. Βγήκε η άμυνα από πλευράς Απόλλωνα, ο οποίος και στη συνέχεια σκόραρε, έκανε την ένσταση Βουλιαγμένη μετά το τέλος του παιχνιδιού. Και όπως πέρυσι, γιατί ήταν πρωτοφανής η περσινή απόφαση, είχε γίνει ένα αντίστοιχο λάθος είχαν αποβάλει στο τελικό του Πανιωνίου με τον Απόλλωνα τον Κοπελιάδη και είχε δύο ποινές και όχι τρεις όπως είχε δείξει η γραμματεία σε εκείνο το παιχνίδι. Πέρυσι είχαν παιχτεί τα τελευταία 22 δευτερόλεπτα ξανά του παιχνιδιού Πανιώνιος Απόλλωνας, με τον Απόλλωνα να κρατά εν τέλει τη νίκη και να παίρνει την πρόκληση στα ημιτελικά. Φέτος έχουμε το ίδιο πράγμα να συμβαίνει. Είναι ξεκάθαρα ευθύνη της ΚΕΔ και της γραμματείας. Ναι. Είναι λάθη τα οποία δεν επιτρέπονται να γίνονται σε τέτοιο επίπεδο και γίνεται για δεύτερη σερή χρονιά. Έτσι. Αυτό είναι το φοβερό της υπόθεσης. Με αποτέλεσμα να ξαναπαιχτούν τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα, δηλαδή το διάστημα των 10 δευτερολέπτων που πέρασε μέχρι και να σηκωθεί σημαία λογίζεται ως παιχνίδι που έχει παιχτεί, να το πω έτσι. Ναι. Και θα παιχτούν τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου, συν το δεύτερο ημιχρόνο. Στα τελευταία 17 δευτερόλεπτα την επίθεση την έχει Βουλιαγμένη, με 8 δευτερόλεπτα με παίκτη παραπάνω.
0: Άρα θα παιχτούν 17 δευτερόλεπτα και άλλα δύο
1: και άλλα δύο ημιχρόνου. Για άλλα 7 λεπτά. Δύο... Παίχτηκαν χθες. Ναι. Αυτό βέβαια εντάξει να το σημειώσουμε ότι γίνεται για δεύτερη χρονιά, να το ξαναπώ, και σίγουρα αυτοί που την πληρώνουν είναι οι παίκτες, οι οποίοι υδρώνουν στο διπιστήν, άρεσε το κερνί στο νερό. Ακούγεται παράδοξο αυτό που λέω, ενώ κοπιάζουν, αυτό θέλω να πω, εισαγωγικά η λέξη, το υδρώνουν. Και μπαίνουν στη διαδικασία τώρα να ξαναπαίξουν ένα παιχνίδι το οποίο είχε ήδη παιχτεί, λόγω λάθος της γραμματείας. Έτσι, σε ένα μάτς που χθες, οι διαιτητές, να πούμε ότι το έχασαν, η αλήθεια είναι, υπήρχαν 48 συνολικά αποβολές, 24 για κάθε ομάδα, πάρα πολλές ποινές δηλαδή. Επομένως, αυτό η συνέχεια θα παιχτεί αύριο στις 9 στο Σεράφιο το βράδυ, με γηπεδούχο τον Απόλλωνα για το διάστημα που αναφέραμε, τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα των ημιχρόνων και το δεύτερο ημίχρονο. Ενώ ο προγραμματισμένος για το Σάββατο δεύτερος μικρός τελικός μετατέθηκε για την Κυριακή στις 5 ώρα το απόγευμα στο κολυμπητήριο της Βουλιαγμένης. Είναι μια σειρά που κρίνεται στις δύο νίκες, Κώστα. Επομένως δεν μετράει το χθεσινό αποτέλεσμα, απλά
0: η δημοσιογραφία θα παίξουν
1: σχεδόν από την αρχή.
0: Σχεδόν από την αρχή.
1: Προηγείται με 6-4 της Βουλιαγμένης, η οποία θα έχει 8 δευτερόλεπτα να παίξει παραπάνω για να εκδηλώσει την επίθεσή της έτσι και τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα των μηχρών και μετά το παιχνίδι θα παίξει κανονικά.
0: Ωραία, Βασίλη, πάμε εντάχει και στα...
1: Πάμε εντάχει και στα άλλα, ναι. Λοιπόν. Χθες είχαμε ένα συγκλονιστικό πρώτο τελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Βουλιαγμένης στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Η Βουλιαγμένη προηγήθηκε 16, 6 και 25 πριν το τέλος του αγώνα, αλλά η Φωτεινή Τριχά που δεν είχε σκοράρει μέχρι εκείνο το σημείο έτυχε 5 γκολ στο υπολοιπόμενο διάστημα της κανονικής διάρκειας. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε ισόπαλος 11-11 και στα πέναλτι ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη με 15-13 και έκανε έτσι το 1-0 τη σειρά των τελικών των γυναικών. Ο επόμενος αγώνας αύριο στις 5 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΙΟ Σπορ, ραδιοφωνική από την ΕΡΑ Σπορ. Απόψε στις 9 το βράδυ έχουμε τον δεύτερο τελικό μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο Σεράφικο Λυμητήριο, επίσης τηλεοπτική μετάδοση από την R2 Sport και ραδιοφωνική από την Era Sport, 1-0 προηγείται στις νίκες ο Ολυμπιακός. Χθες, να πω επίσης σήμερα 6.30 ώρα, θα παίξουν ο Εθνικός με την Γλυφάδα στον δεύτερο ο μικρό τελικό στις γυναίκες για τις θέσεις 3-4 για το χάλκινο μετάλλιο, 1-0 προηγείται στις νίκες στην Γλυφάδα. Ενώ χθες είχαμε και τη νίκη του Ιδραϊκού επί του ΠΑΟΚ στα πέναλτι στο Ποσειδόνιο Λυμητήριο. Έτσι ο Ιδραϊκός
0: πήρε ευρωπαϊκό εισιτήριο.
1: Πήρε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ήταν ένα match derby. Η σειρά κρίθηκε με δύο νίκες υπέρ του Ιδραϊκού και μία υπέρ του ΠΑΟΚ. Και ο Ιδραϊκός πήρε λοιπόν το ευρωπαϊκό εισιτήριο μαζί με τον Πανιόνιο που είχε προκριθεί επίσης για τη θέση 5-6. Και θα παίξει έναν αγώνα για τη θέση 5-6, το οποίο ομάδα θα καταλάβει την πέμπτη θέση. Αλλά η σημασία το αυτό
0: είναι η Ευρώπη, Βασίλη.
1: Ναι, μπράβο, την πήρε το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Έγινε, Βασίλη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή μετάδοση το βράδυ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό Σανιέρα. Μετάδοση από την R2 Sport και την Era Sport. Φεύγουμε τα δικά μας. Πάμε στον Νίκο Καραγιάννη, καθώς χθες είχαμε τον τελικό του Conference League. Ο Crystal Palace κατέκτησε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της, κρατώντας με ένα 1-0 της Ράγιο Βαϊκάνο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Ναι, η Crystal Palace ήταν η ομάδα η οποία κατέκτησε τον τρόπο στο Conference League. Λέγαμε και χθες ότι είναι η ομάδα η οποία κατά ψέματα είναι και φαβορή από το ζευγάρι, αλλά ήταν και φαβορή από το ξεκίνημα της διοργάνωσης. Και πώς να μην είναι άλλωστε, όταν τα budget τα οποία υπάρχουν ανάμεσα στις αγγλικές ομάδες και στις υπόλοιπες είναι.
0: Εντάξει, το είχα κοιτάξει, Νίκο. Χθες η Crystal Palace στοιχίζει στο Transfer Market πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ είναι η αξία της. Η Ράγιο Βαγεκάνο είναι ελάχιστα, κουμπάει τα 100, κάπου εκεί η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη, έτσι.
2: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι υπάρχει μια διαφορά. Η Crystal Palace πήρε το τρόπαιο και έχει εξασφαλίσει και τη συμμετοχή της στο Europa League. Να πούμε εδώ ότι δεν θα αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα που είχε και φέτος, καθώς η Lyon βρίσκεται στα προκριματικά του Champions League, αλλά ακόμα και να αποκλειστεί. Έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες από τον όμιλο των οποίων
0: ανήκουν οι δύο ομάδες, έτσι.
2: Ή ανήκαν οι δύο ομάδες για να μπορέσουν να αγωνίζονται του χρόνου στην ίδια διοργάνωση. Υπενθυμίζω ότι η Λεόν αυτή τη στιγμή είναι στα προκριματικά του Champions League, αλλά και να αποκλειστεί δεν θα έχει κανένα πρόβλημα η Crystal Palace σχετικά με το Europa League. Να αφήσουμε αυτά για να πάμε.
0: Ένα λεπτό, θα ήθελα να σε ρωτήσω εδώ κάτι, Νίκο Τάχη. Όλιβερ Γκλάσνερ την πήρε την Crystal Palace χωρίς τίτλο, της έδωσε ένα κύπελο και ένα ευρωπαϊκό τρόπο. 120 χρόνια ιστορίας δεν είχε πάρει τίποτα η Crystal Palace. Μένει. Τι θα γίνει?
2: Αυτό είναι ακόμα, η αλήθεια είναι θολό. Δεν έχει βγει ακόμα αν θα μείνει όχι ο Όλιβερ Γκλάσνερ στην Crystal Palace. Είναι πολλές και οι ομάδες οι οποίες τον κοιτάνε. Η αλήθεια είναι τον τεχνικό της Palace. Διαφορετικά πρέπει να διαπραγματευτούν και διαφορετικά και το συμβολό του. Έχουν αλλάξει αρκετοί προπονητές στην Αγγλία. Βλέπουμε ότι και ο Ιράολα φεύγει από την Bournemouth στη θέση του πάει ο Μάρκο Ρόζε. Φαντάζομαι όμως ότι τις επόμενες ημέρες, και αυτό εκτιμούν και τα ξένα μέσα, θα είναι και περισσότερο σαφές το τι θα συμβεί στο σύλλογο της Crystal Palace.
0: Και
2: με
0: οποίος
2: εκτιμούν και τα ξένα μέσα. Θα είναι και περισσότερο σαφές το τι θα συμβεί στο σύλλογο της Crystal Palace.

0: vote ουσιαστικά για τον Σύλλογο. Μέσα σε, μεταξύ άλλων ανέφερε 50% μείωση για όλα τα μέλη της Real Madrid, της συνδρομή της, μέχρι η Real Madrid να ξανακατακτήσει το Champions League. Ενώ μετά είχαμε αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες ότι είχε μιλήσει, είχε πει ότι έχει κλείσει δύο πρωτοκλασσά τα ονόματα ποδοσφαιριστών. Ανέφερε και χθες ότι έχει ήδη συμφωνήσει με προπονητή για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Με κάποιες γλώσσες από την Ισπανία αναφέρουν ότι το όνομα αυτό είναι του Γιούργεν Κλοπ.
1: Ωραία. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε σένα. Λοιπόν, και με τον Νίκο Καραγιάννη και τόσα συνέβησαν χθες στον τελικό του κόνφερες. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μεσημερινής ραδιοεφημερίδας της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος και η Μαρία Παπακυρίτσα στη ρύθμιση των ήχων. Βιβί Νικολοπούλου, Άγγελος Ραϊδόνης και Ελένα Φώτη στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Κώστας Κοκουλάς στα μικρόφωνα. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ευχαριστούμε που ήσασταν τις δύο ώρες μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην παρέα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακολουθεί τρίτο μάτι με Λευτέρη Σαραβάκο. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα,

0: Και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 4 με 5.
8: Ξαναγύρισε,
7: μη λείψει κανείς.

Εδώ είμαστε, μεθυσμένη πολιτεία είναι ακόμα στον Ολυμπιακό, όπως λέει η Ανούλα Βύση, η οποία είναι Παναθηναϊκών φρονημάτων, αθλητικών φρονημάτων, έτσι μην παρεξηγηθώ. Αλλά αυτό το τραγούδι που ήταν ένα παλιό σύριαλ της δεκαετίας του 80 και ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία τότε που ήταν ακόμα φαντάρος ο Γαβρίλ Ρεμούνδος που είναι στη ρύθμιση των ήχων, αυτό το τραγούδι ακούγεται πολύ συχνά τώρα στο λιμάνι, αφού είναι μεθυσμένη πολιτεία μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ, του τέταρτου που έβαλε στην φαρέτρα του η ομάδα του Πειραιά. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Το τρίτο μάτι είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Παρέα σας μέχρι τις 5 με Λένη Φώτη στην εμβέλεια της εκπομπής. Γαβρίλ Ρεμούνδος στην ρύθμιση των ήχων. Λευτέρης Αρλάκος μόνο σε διπλό γραφείο. Όχι μέχρι τις 2, μέχρι τις 5. Μια ημέρα σήμερα που σε σχέση με τον μπάσκετ και τον Ολυμπιακό που είπαμε έχει ενδιαφέρον, αφού έχουμε μπάσκετ GPL, Greek Basketball League. Παίζουνε σε 2 ώρες ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Φανταστείτε αυτά τα παιχνίδια να ήταν στο ποδόσφαιρο, έτσι. Τι ενδιαφέρον θα υπήρχε, τι ντέρμπι θα εγίνονται, τι ματσάρες θα βλέπαμε. Τώρα όμως μπορεί να έχει και ενδιαφέρον, δεν ξέρει κανείς, δεν λέει. Γιατί από τη μια πλευρά ο Παναθηναϊκός, ξέρεις, λίγο πληγωμένος που δεν βρέθηκε στο Final Four, που μέσα στο σπίτι του το πήρε ο Ολυμπιακός, που εντάξει, ίσως και λίγο η αγωνιστική απραγία, ίσως η πίκρα από τον αποκλεισμό, όλα αυτά μπορεί να κάνουν τον ΠΑΟΚ που έχει καλή ψυχολογία, γιατί έχει νέο ιδιοκτήτη στην ΚΑΕ, έχει μεγαλοπίβολα σχέδια. Όχι ότι είναι καλύτερο από τον Παναθηναϊκό, αλίμονο, έτσι. Αλλά κανείς δεν ξέρει αν θα γίνει τελικά λίγο μάχη ή αν θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός με μεγάλη διαφορά, παίρνοντας και εγωιστικά ότι αφού έχουμε τον τελευταίο μας στόχο το πρωτάθλημα θα τα δώσουμε όλα. Θα φανεί λοιπόν τι θα γίνει στις 6 ώρα που θα γίνει αυτό το παιχνίδι τζάμπολ στις 6 ώρα που θες μετά από την Έρα Σπορ. Είναι ο πρώτος από τους δύο, από τους ημιτελικούς, στις δύο νίκες θέλω να πω. Αν γίνει δηλαδή το διπλό στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στον τελικό. Αν κερδίσει ένα από τα δύο μάτσο ΠΑΟΚ, τότε θα υπάρχει και τρίτο παιχνίδι. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και αγώνα στις 8 και 4 που παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, όπου έχουμε στον Ολυμπιακό θα γίνουν η φιέστα, θα γίνει το κύπελο, θα υπάρχει το κύπελο του Πρωταθλητή Ευρώπης στο ΣΕΒ. Πριν από τον αγώνα, επειδή το μπάσκετ έχει και σκακιστικό νόημα όπως λένε εκεί στο λιμάνι, θα υπάρχουν και σκακιστικές επιδείξεις, πολλά σκάκια για να μπορεί να παίξουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, happening show, τραγουδιστές. Ένας χαμός θα γίνει, τα εισιτήρια είναι ανάπαστα, νομίζω έχουν εξαντληθεί όλα για αυτό το παιχνίδι, όπου εκεί το ζητούμενο δεν είναι αν θα κερδίσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ ή πώς θα την κερδίσει. Το θέμα είναι τι ενέργεια θα βγάλει ο παίκτης του Ολυμπιακού, η παίκτες του Ολυμπιακού, πόσοι από αυτούς που δεν έπαιξαν στο τελικό θα αγωνιστούν. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι Κυριακή βράδυ μέχρι τη Δευτέρα το πρωί ξενύχτη. Δευτέρα βράδυ κλαμπ, μπουζούκια, ξέρω εγώ, Τρίτη φαγητό, κάνανε τελικά κάποια προπόνηση. Άντε, να κάνανε χτες με μια προπόνηση. Η ΑΕΚ παραμονεύει. Η ΑΕΚ μπορεί να μην έχει την έγκλη του ποδοσφαίρου σαν ομάδα δηλαδή που διεκδικεί τίτλο στο μπάσκετ, αλλά είναι μια μεγάλη ομάδα. Γι' αυτό λοιπόν θέλει και αυτό το παιχνίδι προσοχή. Θεωρώ ότι και τα δύο παιχνίδια δεν θα είναι εύκολα όσο φαίνονται σε σχέση με τις δυναμικότητες των ομάδων για τους λόγους που προανέφερα. Απευθείας μετάδοση αγώνες από την Ερασπόρ, όπως επίσης έχουμε και πόλο play-offs όπου έχουμε εθνικό γλυφάδα στις 6.30 και να δούμε αν σήμερα είναι η ιστορική μέρα, κύριε Γαβρίλ Ρεμούνδο, που λέει θα φοράω κι εγώ σκουφάκι πόλο του Παναθηναϊκού. Παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 το βράδυ με το σερί να γράφει 0 Παναθηναϊκός 61 Ολυμπιακός. Θα γίνει το μπαμ σήμερα, θα γίνει το σπάσιμο, όχι της έδρας, δηλαδή το σπάσιμο του σερί. 61-0 είναι το σερί. Θα γίνει σήμερα. Εγώ θεωρώ ότι αν δεν γίνει σήμερα, γιατί είδα λίγο τον πρώτο τελικό, ο Ολυμπιακός στο τέλος κατάφερε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό στο πόλο. Εάν δεν γίνει σήμερα το σπάσιμο των νικών, εννοώ του σερί του Ολυμπιακού, δεν θα γίνει ποτέ. 9 η ώρα η σέντρα σε αυτό το παιχνίδι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεύτερος τελικός για τα play-offs στην Α1 κατηγορία πόλο των ανδρών, με τον Ολυμπιακό να προηγείται 1-0, αλλά για πρώτη φορά φέτος
ο Παναθηναϊκός να είναι πολύ πολύ ανταγωνιστικός. Και για να κλείσουμε για το μπάσκετ, σήμερα το πρωί υπήρχε τηλεφωνική συνάντηση του Μπαρτζόκα με τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας και ο Αγγελόπουλος συμφώνησαν για ακόμα ένα συμβόλαιο μακρής διάρκειας, αφού οι επιτυχίες αυτές φέρνουν το ειδήλιο και το ότι είναι ερυθρόλευκης απόχρωσης οπαδικά ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας. Φέρνουν το ειδήλιο, φέρνουν συνέχεια στο γάμο που υπάρχει, γιατί αυτά τα λόγια που του είπαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι είναι αυτά που βγήκανε από το στόμα τους και μπήκαν στην ψυχή του Γιώργου Μπαρτζόκα. Χωρίς εσένα λοιπόν δεν υπάρχω, Αγγελόπουλοι προς τον Μπαρτζόκα.

Έτσι ακριβώς. Και αν θέλεις το υπογράφω, λένε Γιώργο Μπαρτσόκα, πως μια ζωή θα σ' αγαπώ. Καλά, δεν με πιάνουν τα κλάματα που λένε και Αγγελόπουλοι, που λέει ο Πάριος. Αλλά σίγουρα αυτό το δέσμο, αυτή η αγάπη Μπαρτσόκα με τους αδερφούς Αγγελόπουλοι και τον Ολυμπιακό, είναι το διαβατήριο για τη συνέχεια, για μια πετυχημένη πορεία και για κατακτήσεις ακόμα περισσότερων τίτλων.

Και το θέμα είναι τι γίνεται με το Σπανούλη τώρα, έτσι. Αγγελόπουλη, Μπαρτζόκα, συμβόλαιο αγάπης. Ο Σπανούλης που περίμενε, έκανε διατάσεις για να έρθει στο Ολυμπιακό, έβγαινε από τη Μονακό. Τι θα γίνει, μήπως θα αρχίσει να τρώει ρύζι με ξυλάκια, μήπως πάει τελικά στον Άρη. Ακούγεται όλο και περισσότερο, εκστασιασμός υπάρχει στους φίλους του Άρη, βλέπουν ότι ο Τσιάο δεν λέγεται Γαβρίλο, ο ιδιοκτήτης του Άρη, ετοιμάζεται να κάνει την υπέρβαση και αν πάρει το Σπανούλι και κάποιον από τα αδέρφια δεν το κούμπο, τότε θα πάει και ο Άρης του χρόνου για πολλά πράγματα.

Αυτό λοιπόν, αν θέλει το υπογράφω, όπως μια ζωή θα σ' αγαπώ, λένε οι αδερφοί Αγγελόπουλοι προς τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Βέβαια τα έχουμε δει αυτά τα ειδήλια, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Μιλάω γενικά, είτε στην Μαγούλα, είτε στη Σάντερλαντ, είτε στην Μπράιτον, είτε στην Κρίσταλ Πάλας. Οι αγάπες και τα ειδήλια, όταν μιλάμε για αθλητισμό, έχουν σχέση με αποτελέσματα. Αν πάει καλά η ομάδα, οι αγάπες και τα ειδήλια και τα λουλούδια μένουν για πάντα. Αν κάτι στραβώσει, αν δεν πάει καλά, τότε υπάρχει γκρίνια και πολλές φορές οι αγάπες και τα ειδήλια είναι ένα χαρτί που σκίζεται και πάμε για άλλα. Και μια και μιλήσαμε για Crystal Palace, τα είδατε χθες. Έτσι και ο Γαβρίλη Λεμούντος περίμενε περισσότερα γκολ για να δεις αυτό το παιχνίδι. Τελικά δεν τα είδε, μόλις ένα γκολ μπήκε. Η Crystal Palace όμως ήταν καλύτερη. Γαβρίλη, δεν ήταν καλύτερη η Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Κέρδισε, αλλά ήταν ένας τελικός που εμένα μου θύμισε Σασουόλο Τωρίνο. Ξέρω εγώ, Φράιμπουργκ με μια Χάιντα Χάιμ, ας πούμε. Δηλαδή δεν είχε την έγκλη ενός τελικού όπως ήταν πέρυσι, ρε παιδί μου. Έβλεπες πέρυσι Chelsea Betis 4-1. Γέμιζε το στόμα σου. Έβλεπες ομαδάρες, παιχταράδες, 5 γκολ, ματσάρες. Αυτό που έγινε είναι ποιες. Αυτή τη στιγμή ήταν ο πέμπτος τελικός. Δηλαδή ποιος θα το βρει. Εδώ βάλουμε κουιζάκι. 5 τελικοί έχουν γίνει, 3 αγγλικές ομάδες. West Ham, η οποία παρεμπιπτόντως έπεσε στην Championship στην Αγγλία, Chelsea πέρυσι, Crystal Palace φέτος. Ποιες είναι οι άλλες δύο ομάδες που έχουν κατακτήσει το Conference League? Για στείλτε μηνύματα. Σε μια μέρα όπου σήμερα νιώθουμε το καλοκαίρι, έτσι, η θερμοκρασία είναι 30 βαθμοί, η θερμοκρασία σε όλη την Ελλάδα σχεδόν σε όλη την Ελλάδα είναι αυτό που λέμε τελειώνουμε τη δουλειά και πάμε για μπάνιο. Συνήθως λέγαμε του Αγίου Πνεύματος κάνουμε το πρώτο μπάνιο, εμείς οι κάπως μεγαλύτεροι, και ο Γαβρίλ Μούδος το έζησε αυτό, έτσι δεν είναι? Πρώτη του Αγίου Πνεύματος έκανε το πρώτο του μπάνιο συνήθως ο Γαβρίλ και όλοι οι φίλοι. Σήμερα λοιπόν όμως η μέρα είναι για μπάνιο. Πολλοί φίλοι έβλεπα και στον δρόμο που ερχόμουν στη Μεσογείο με τα μπανιερά τους, φεύγουν, και μην ξεχνάτε ότι όλοι και κάποιος την Παρασκευή θα δηλώσει άδεια, ασθένεια ή και τα λοιπά. Είναι και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αργία, οπότε μας βλέπω, όχι μας, εδώ θα είμαστε εμείς, βλέπω πολύ κόσμο να φεύγει από το Κλινονάστη για παραλίες και να το κάνει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Τετραήμερο λουκούμι με θερμοκρασίες από 28 έως 30-32 βαθμούς, και για να σας προειδεάσω, αυτό το τραγούδι σίγουρα θα σας δώσει το έναυσμα.

Αυτό λοιπόν είναι ένα υπέροχο τραγούδι καλοκαιρινό. Παρότι ο Φιλιππιάδας μου χαλάει τη διάθεση, λέει γιατί φρέει καταρακτοδός στη Φιλιππιάδα. Θέλω να μου στείλει μήνυμα η Δέσποινα στην Πρέβεζα. Τα λέει ο Φιλιππιάδας, λέω. Ο μαφίας από την Φιλιππιάδα. Ή τα βλέπει το βίντεο που κάνει ένα άλλο και ξέρει, μπερδεύτηκε. Τέλος πάντων, λέει ενώ λέω 30, 30 διάρια, στη Ρόδο 35 γίνεται χαμός. Στη Φιλιππιάδα λέει βρέχει καταρακτοδός. Εν πάση περιπτώσει, ξέρω ότι ήταν εύκολο το κουιζάκι, έχει κατακλειστεί ο πίνακας. Απλά το βάλα έτσι για να δω αν είστε σε εγρήγορση και στέλνετε τα μηνυματάκια σας όπως και είστε. Πανεύκολο είναι. Έτσι. Η Ρώμα με Μουρίνιο που έκλαψε ο Μουρίνιο γιατί κατάλαβε ότι πήρε Ευρωπαϊκή Κούπα. Ο Ελκαμπή και ο Μαρινάκης και ο Ολυμπιακός παραπάνω μαζί με το Μεντιλίμπαρ το δεύτερο και τα άλλα τρία. Τα έχουν πάρει οι αγγλικές ομάδες που παρεμπιπτόντως κύριε Γαβρίλε Μούνδο να ξέρεις ότι εάν η Arsenal κάνει από την έκπληξη ή από ό,τι μπορεί να συμβεί και πάρει την κούπα θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων που τρεις ομάδες από την ίδια χώρα παίρνουν κούπα. Arsenal αν την πάρει, Aston Villa το Europa και χθες η Crystal Palace. Εδώ στη δισογραφία λοιπόν, σήμερα μια ακόμα είδηση που υπάρχει είναι η επιθυμία της ΑΕΚ να δέσει τον Νίκολιτς μέχρι το 2028. Και πώς να μην είναι επιθυμία, αφού ο Νίκολιτς με την πρώτη του και παρότι αμφισβητήθηκε από πολύ κόσμο τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα, μετά όμως όλοι ήταν μαζί του, όλοι καταλάβανε πόσο καλός προπονητής είναι, έδεσε την ΑΕΚ, της έδωσε αυτοπεποίθηση, την έδωσε σιγουριά, της έδωσε πάθος, της έδωσε όραμα, της έδωσε τελικά τον τίτλο και από συγκυρία θα έλεγα, από την κακιά στιγμή, στιγμιαίο λάθος, αποκλείστηκε από αυτή τη Ράγιο Βαγεκάνο που την είδαμε, που δεν βγήκε καν Ευρώπη αφού έχασε χθες από την Crystal Palace και θα μπορούσε η ΑΕΚ να παίξει ακόμα και στον τελικό του Conference League. Σήμερα λοιπόν πήρε τηλέφωνο ο Μάριος Ηλιόπουλος στον Νίκολιτς, τον βρήκε και τι του είπε.

Καλά, ποτέ μακριά μου φύγεις, το λέει ο Βαλάντης. Έτσι, ο Μάριος Ηλιόπουλος σίγουρα θα του πει: ποτέ μακριά μου φύγεις, άμα δεν παίρνεις τίτλους. Άμα παίρνεις τίτλους, εννοείται δεν θα φύγεις μακριά μου. Εδώ να μείνεις λοιπόν, ζητάνε ο Μάριος Ηλιόπουλος και οι φίλοι της ΑΕΚ για τον Νίκολης που όντως με το καλημέρα έδωσε τα διαπιστευτήριά του και οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αλλά εντάξει, εντάξει, το πάει. Το λέει πολύ αισθησιακά ο Μάριος τώρα. Σε παρακαλώ τώρα, μου λέει ο Γαβρίλος, το λέει πολύ αισθησιακά. Εντάξει, το παίρνω πίσω λοιπόν. Η ουσία είναι το κουπλέ του τραγουδιού, είναι αυτό που θέλουν οι φίλοι της ΑΕΚ, που θέλει ο Μάριος Ηλιόπουλος, ιδιοκτήτης της Ένωσης. Εδώ να μείνεις Νίκολιτς, ακούγονται διάφορες σιρήνες. Εδώ να μείνεις, το θέμα είναι τι λένε οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Το λένε το εδώ να μείνεις. Υπάρχει μια τάση που λέει μακριά μας να φύγεις. Το λένε το εδώ να μείνεις. Οι Τούρκοι, αλλά δεν φημίζονται για την αξιοπιστία τους, λένε Μπεσίκτας. Εάν δεν πάρει το Ζιντάν. Ποιο Ζιντάν, παιδιά? Ζιντάν είναι το καλοκαίρι μετά το Μουντιάλ, αναλαμβάνει την Εθνική Γαλλίας. Πού κολλάει Ζιντάν, λέει και Λουτσέσκου. Εάν λοιπόν ο Ζιντάν, που δεν θα πάει ο Ζιντάν, το πρώτο φαβορί για να λάβει τους αετούς της Κωνσταντινούπολης είναι την Μπεσίκτας, ο Λουτσέσκου. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ τι λένε? Εδώ να μείνεις ή μακριά μου να φύγεις. Έχεις να δώσεις κάτι παραπάνω ή ο κύκλος σου στον ΠΑΟΚ τελείωσε? Θα φανεί τις επόμενες μέρες ή μήνες. Λοιπόν, η ώρα είναι 4:29 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Στη συνέχεια έχω πάρα πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω. Θα μιλήσουμε για Λάρισα, θα μιλήσουμε για αναδιάρθρωση, θα μιλήσουμε για δικαστήρια, θα μιλήσουμε για τα πάντα όλα. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. 14 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσβολ. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις υπογραφές υποστήριξης. Δύο συλλήψεις στον Άγιο Παντελεήμονα για διακίνηση ναρκωτικών κατασχέθηκαν σχεδόν 9 κιλά κάναβης. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικός θα πραγματοποιείται στο εξής υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Ιδρομαρίν.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Στον αστερισμό του Champions League με το Γιάννη Ράνιο.
8: Αναμφίβολα έχουν δημιουργηθεί και καταρριφθεί ούκο λίγα ρεκόρ όλα αυτά τα χρόνια στο Champions League. Ωστόσο υπάρχει μια αγωνιστική η οποία από μόνη της αποτελεί σημείο αναφοράς. Την 3η 21 Οκτωβρίου του 2014 καταγράφηκαν συνολικά 20 ρεκόρ. Εντυπωσιακότερο όλων ήταν τα 40 γκολ που σημειώθηκαν στους 8 αγώνες, ενώ ο Λουίς Αντριάνο έγινε ο δεύτερος παίκτης μετά τον Μέση που σκόραρε 5 γκολ σε ένα μάτς και ο πρώτος που πέτυχε 4 τέρματα σε ένα ημίχρονο. Η Μπάγερν νίκησε στο Ολύμπικο τη Ρώμα με 7-1 και ο Ρούντι Γκαρσιά για δεύτερη φορά στην καριέρα του ως προπονητής διασύρθηκε από τους Βαβαρούς. Η πρώτη ήταν με τη Λίλ όταν και γνώρισε τη συντριβή με 6-1 δύο χρόνια νωρίτερα. Έστω και έτσι, το γκολ που σημείωσε ο Ζερβίνιο για τη Ρώμα έβαλε τέλος ο ρεκόρ των 813 λεπτών στα οποία δεν είχε δεχτεί τέρμα η Μπάγερν. Η Σαχτάρ, με την νίκη 7-0 επί της Μπάτε Μπορίσοφ, ισοφάρισε το ρεκόρ εκτός έδρας νίκης που είχε η Μαρσέγα από τον Νοέμβριο του 2010, όταν είχε επικρατήσει τη Ζήλινα με το ίδιο σκορ. Εκείνη τη βραδιά, ο Κλάς Γιάν Χούντελαρ της Σάλκε σκόραρε για 7ο συνεχόμενο ευρωπαϊκό μάτς, όταν η Τσέλσι συνέχιζε να σκοράρει για 21ο ευρωπαϊκό παιχνίδι στο Στάμφορντ Μπριτζ. Ενώ η Manchester City συμπλήρωσε 10 σερί αγώνες, βλέποντας την αιστεία της να παραβιάζεται.
9: Ακούτε Era Sport.

Πολύτε, λοιπόν, όπως είναι επιπλωμένο, αφιερωμένο είναι μια δήλωση μουσική που έκανε η οικογένεια Νταβέλη, ο πρόεδρος της Λάρισας. Πολύτε, έβγαλε το πολιτήριο. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, πολύτε, όπως είναι επιπλωμένη η ΑΕΛ, με το στολίδι της στο γήπεδό της, με τον υπέροχο κόσμο της, με το γήπεδο να είναι γεμάτο, με την ομάδα όμως στην Super League 2 κατηγορία, αφού δεν πέρασε αναδιάρθρωση, και έτσι η ΑΕΛ θα παίζει του χρόνου στη Β' Εθνική.

Καλά, δεν ξέρουμε αν το δίνει όσο και όσο. Κάποια τιμή θα έχει σίγουρα ο κ. Νταβέλης που την αγόρασε από τον συγχωρημένο τον Αλέξη τον Κούγια. Απολύτω όπως είναι διπλωμένη, αλλά είναι βιτρίνα, μια ομάδα. Αν ήταν νύφη, θα ήταν μια Champions League νύφη, έτσι η ΑΕΛ. Το παρομοιάζω τώρα, έτσι μην παρεξηγηθεί κανείς. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια ομάδα brand name, μια ομάδα που μπορεί τώρα να πέσει στη Super League 2 κατηγορία, αλλά με ομάδα με γήπεδο, με κόσμο, με ιστορία, με πρωταθλήματα, με κύπελα. Είναι οπωσδήποτε μια περιζήτητη εντός εισαγωγικών ομάδα για κάθε ενδιαφερόμενο. Το θέμα είναι να βρεθεί γρήγορα αγοραστής και αν δεν βρεθεί, ίσως αλλάξει γνώμη ο κ. Νταβέλης, όπως είχε αλλάξει κατά περιόδους και ο Φώτης ο Κοστούλας στον Πανετολικό και ο Γιώργος Σπανός στον Ατρόμητο, που έχουν πει ότι πολλούνται αυτές οι ομάδες. Δεν βρέθηκαν όμως οι κατάλληλοι ενδιαφερόμενοι ώστε να οδηγήσουν τις ομάδες αυτές στις επιτυχίες και γι' αυτό παρέμειναν και παραμένουν μέχρι τώρα και ο Κοστούλας στον Πανετολικό και ο Σπανός στον Ατρόμητο. Τι θα γίνει με τη Λάρισα, τι θα γίνει με την οικογένεια Νταβέλη, με τον κ. Νταβέλη που λέει ότι πολίτε όπως είναι επιπλωμένοι, θα φανεί τις επόμενες μέρες. Αφήνουμε και την ΑΕΛ, μακάρι να βρει το δρόμο της, μακάρι να βρει την επιτυχία και πάλι και να ανέβει στη Super League κατηγορία, γιατί η Super League κατηγορία χρειάζεται μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η ΑΕΛ. Και πάμε στα δικά σας μηνύματα που είναι πάρα πολλά, αφού πω βέβαια ότι όντως οι ακροατές μας έχουν το αμέσως ό,τι λέμε, και αν γίνει κάποιο λάθος ή αν είναι κάτι διφορούμενο, αμέσως έχουν αυτό το κριτήριο που, και το ένστικτο που ψάχνουν να βρούνε τι ακριβώς έχει γίνει και ποια είναι ακριβώς η αλήθεια. Σε αυτό που είπαμε ότι θα είναι η αγγλική ομάδα, είναι οι αγγλικές ομάδες και το αγγλικό ποδόσφαιρο, ότι θα είναι στην πρώτη γραμμή και ότι για πρώτη φορά θα είναι τρεις ομάδες που θα κατακτούν τα ευρωπαϊκά κύπελα. Αυτό έχει γίνει όταν το ιταλικό ποδόσφαιρο ήταν παντοδύναμο, την περίοδο 1989-90 και την περίοδο 1992-93. Γιατί τώρα δεν υπάρχει ιταλικό ποδόσφαιρο, έτσι. Όταν βλέπεις μια Ιταλία να μην μπορεί να βγάλει ένα ποδοσφαιριστή, σοβαρό ποδοσφαιριστή, έτσι, επίπεδου Μπάτζιο, Ντονατόνι, να μην πω πιο πίσω, έτσι, Ντελ Πιέρο, Κόντε, θέλετε, έστω, ακόμα και Κόντε. Όταν δεν μπορεί να βγάλει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή, καταλαβαίνετε, όταν έχει να πάει σε τρία μουντιάλ, όταν η μπάλα που παίζεται είναι λίγο καλύτερη από το ελληνικό ποδόσφαιρο, τι περιμένετε να γίνει και τι περιμένετε να κάνουν οι ιταλικές ομάδες και να πάρουν ευρωπαϊκά κύπελα. 1989-90 λοιπόν, η Μίλαν τότε του Σάκη με τα μεγάλα ολλανδικά θηρία της κέρδισε το Κύπρο Πρωταθλητριών τότε με αντίπαλο την Μπενφίκα, που είχε προπονητή το συγχωρημένο τον Έριξον. Νίκησε 1-0 η Μίλαν με γκολ του Ράικαρτ. Η Σαμπτόρια κέρδισε την Άντερλεκτ στο κύπελο κυπελούχων. Ο Βιάλης μείωσε 2 γκολ στην παράταση και η Σαμπτόρια σήκωσε το τρόπαιο στο Γκέντεμπορ. Και στο κύπελο UEFA ήταν ιταλικός τελικός Γιουβέντους Φιωρεντίνα με την ομάδα του Τζοφ, τότε προπονητή του Γιουβέντους, 3-1 στο Τωρίνο και 0-0 στη Φλωρεντία. Και το 1992-93 πάλι Μίλαν με οδηγό το Φάμπιο Καπέλο κέρδισε την Μαρσέη, η Μαρσέη κέρδισε, αλλά της αφαιρέθηκε ο τίτλος και τον πήρε η Μίλαν λόγω του υποβιβασμού στην β' κατηγορία για στημένα παιχνίδια, τη θυμάστε την ιστορία. Στο κύπελο κυπελούχων η Πάρμα, έτσι, νίκησε στην Αντβέρπ με 3-1 και στο κύπελο UEFA η Γιουβέντους νίκησε την Μπορούσια Ντόρτμουντ τόσο στη Γερμανία με 3-1 με γκολ Ντίνο Μπάτζιο, Ρομπέρτο Μπάτζιο, 2 γκολ, και στο Ντέλε Άλπι με 3-0. Μάλιστα, αυτή λοιπόν είναι και η Ιταλία μαζί με την Αγγλία. Για να πάμε στα δικά σας μηνύματα που είναι πάρα πάρα πολλά. Ξεκινήσουμε πρώτα από το Viber που στέλνετε. Καλησπέρα Λεσά, χαιρετισμούς από Λονδίνο. Μπρέτφορντ, Νικόλα Σαελάρα. Πες τα λεπτά Λεσά, μάδα τους μπαλίτσα σε όλους. Γεια σου Νικόλα από το Μπρέτφορντ, το γιγαντιαίο Μπρέτφορντ στο δυτικό Λονδίνο. Με ποιον θα σε λέει το Σάββατο ο Σταύρος Original. Σταύρο μου, εγώ το Σάββατο για ένα λόγο, πρώτα απ' όλα θέλω να δω γκολ, να μπουν πάνω από τρία. Ένα αυτό. Δεύτερον, προτιμάω να το πάρει Παρί, με ποια έννοια? Ότι θέλω να παραμείνει η Chelsea, the pride of London, η μοναδική ομάδα του Λονδίνου που έχει κατακτήσει Champions League και μάλιστα δύο φορές. Καμία άλλη ομάδα του Λονδίνου δεν έχει κατακτήσει το Champions League. Αυτά μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Λοιπόν, πότε θα ανοίξουν οι γραμμές, λέει ο Αποστόλης ο Καραφλός. Εντάξει, κάποια στιγμή θα ανοίξουν οι γραμμές. Αυτές είναι οι πληροφορίες μου.
Σταύρος, τον 1990 Μίλαν, Σαμπτόρια και Γιουβέντους. Σωστό, Σταύρος. Ο Κάχα Ντιμ λέει, τα εξηγείς πολύ ωραία Λεσά. Ακριβώς, Κάχα μου, να σε καλά. Ο Τάκης Ολυρής. Κουαρτέτο Λεσά, έχει πάρει και η Τσέλη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Μεγάλος πόνος όμως για τους Παναθηναϊκούς στο μπάσκετ, λέει. Εντάξει, μέσα στο σπίτι τους τώρα, σήκωσε Ολυμπιακός Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ευρωπαϊκό Κύπελλο στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, μέσα στην έδρα της ΑΕΚ. Τώρα περιμένουν, λέει, να σηκώσει και το Europa στο Βοτανικό. Για να δούμε. Ο Πέτρος ο Κότσαρης, ποια μεγάλη ομάδα μπάσκετ έχει παίξει στη Β' Εθνική Ανδρών και έχει πάρει και Ευρωλίγκα. Ξέρεις, Γαβρίλ, ποια μεγάλη ομάδα μπάσκετ έχει παίξει Β' Εθνική Ανδρών και έχει και Ευρωλίγκα. Νομίζω Πανελλήνιος, νομίζω. Γεια σου, ρε Κότσαρη, γίγαντα. Τάσος. Γεια σου, Λευτέρη, και στην Τρίπολη βρέχει. Τι γίνεται, λέει. Μας είπες ότι παντού έχει ήλιο και 30 βαθμούς και εμείς εδώ στην Τρίπολη 18. Τάσος, Τρίπολη, Πανάθα. Γεια σου, ρε Τάσο. Μάλιστα. Θάνος. Ψυχραιμία, θα ανέβηκε εκεί. Θάνος, γεια σου, ρε Θάνο, Καλτσόγιανε. Τι μας κάνεις με το καλοκαιράκι, μου θύμισε τα παιδικά μου χρόνια και ας είμαι 27, λέει. Και το κουίζ που έβαλε Ολυμπιακός και Ρώμα, οι ομάδες που κέρδισαν το κόμφεραντ. Σωστό. Στέλιος Τζούμας, Ολυμπιακός και Ρώμα. Στέλιος από Καβάλα, γεια σου, ρε Στελάρα. Ο Πάνος ο Σερεμέτης, έτσι με όνομα βαρύ σαν ιστορία, τραγουδιστής ο Σερεμέτης. Καλησπέρα και στο Σαραλάκο. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιες έχουν πάρει το κόμφεραντ, αλλά θυμάμαι ότι όλες είναι μικρομεσαίες, λέει. Ευχαριστώ πολύ. Μικρομεσαίες, Ρώμα μικρομεσαία, Τσέλσι μικρομεσαία, Ολυμπιακός μικρομεσαία, West Ham μικρομεσαία. Μάλιστα. Τρολάριο Σερεμέτης που του είπα και καλά λόγια γιατί είναι και καλλιτέχνης και τραγουδιστής. Βασιλείου Παύλος, Ρώμα το 22, Ολυμπιακός το 24. Οκ. Okay. Χρήστος, είμαι Ολυμπιακός, είμαι και ΠΑΟΚ. Έχουμε πάρει Ολυμπιακός το ένα κόμφερα, το έχει πάρει και η Ρώμα το άλλο, μακάρι να το πάρει και ο ΠΑΟΚ, λέει. Οκ. Okay. Ο Γιάννης ο Μανάζης το ίδιο. Γεια σου, Τσολιά μου. Τώρα σήμερα κατάλαβα τι ομάδα είσαι, λέει. Σίγουρα είσαι Ολυμπιακός. Γεια σου, ρε Τσολιά. Άχαστε. Άχαστε, Τσολιά. Κωνσταντίνος. Σίγουρα η μία είναι η Ρώμα. Την άλλη δεν τη θυμάμαι, λέει. Δεν τη θυμάμαι ποια είναι. Για θυμίσου λίγο εκεί το 24 που πάλι ακούστηκε το τραγούδι στο δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Για θυμίσου, ρε Κωνσταντίνε. Αντώνης Μακρύς. Χαιρετισμούς από Δράμα. Ρώμα και Θρύλος. Γεια σου, ρε Αντώνη, άρχοντα. Και ο Γιάννης θέλει το μήνυμά του, Ρώμα και Ολυμπιακός λέει. Και ο Πέτρος. Και ο Κώστας ο Γιαλδάσης. Ο άτυχος στην ιστορία τελικά της Ευρωλίγα του Ολυμπιακού είναι ο Σπανούλης. Λέει που περίμενε στη γωνία να αναλάβει. Τώρα λογικά θα πάει στον Άρη. Λογικά. Όπως λένε το ρεπορτάζ, έτσι. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Πολεμικό Ναυτικό. Γεια σου, Δημητράκη, άρχοντα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Σάβας Ναλπάντης. Καλησπέρα. Έτσι. Άρε, Σάβα. Να σε καλά, Λευτέρη μου λέει. Δεν μπορώ να το πω όλο αυτό στον αέρα που λες. Γεια σου, Σάβα μου. Βασίλης Κόντης. Το πήρε το Final Four χωρίς τον Παναθηναϊκό, λέει. Προτιμώ την περσινή νίκη στο μικρό τελικό. Αυτή η αιώνια κόντρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Βασίλης το λέει αυτό. Γιάννης Καραγιαννάκης. Καλησπέρα, Γίγαντα Λεσά. Σήμερα μας πληρώνει πληροφορίες. Γυρίστηκε η μεγάλη ταινία του Κώστα Τσάκωνα. Η μεγάλη απόφραξη, λέει. Ωε, Γίγαντα. Τώρα θέλω να πάρουμε και το πρωτάθλημα με σοβαρότητα και τα μυαλά στο κεφάλι. Εξαρτάται από τον Ολυμπιακό που είναι σαν ομάδα σε καλύτερη κατάσταση από τον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι πόσο άδειος, θα μπορεί να είναι ένας αθλητής άδειος. Γιατί υπάρχει και μια μεσολάβηση των ημιτελικών, δεν παίζει σήμερα με τον Παναθηναϊκό. Γιατί θα ήταν εντελώς διαφορετικό να παίζει σήμερα με τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στο μπάσκετ και άλλο να έχουν μεσολαβήσει τα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Έτσι. Θα είναι εντελώς διαφορετικά. Καλησπέρα, Λεσά. Δεν μπορούμε να συνέλθουμε ακόμα στα Δουνέικα. Βρισκόμαστε. Είμαστε τυχεροί που έχουμε ζήσει αυτές τις στιγμές για το θρύλο, λέει ο φίλος ο Σωτήρης. Γεια σου, ρε Σωτηράκη. Τα Δουνέικα, τα γιγαντιά Δουνέικα. Ανέστης, συγχαρητήρια, λέει. Να είστε καλά. Πάντα τέτοια. Δημήτρης, επίσης μας στέλνει την αγάπη του. Για να δούμε. Ο Παναθηναϊκός στο Βόλιο 22 πρωταθλήματα και όχι 28 που μετράει ο Σπονδία, λέει. Νίκος 7 Πάτρα. Θα ρωτήσω τον Γιάννη, το Ράνιο. Καλό μεσημέρι, καλή επιτυχία στον αδελφό μου το Διονύση, λέει. Στούσνη, στους αγώνες κολύβησης, λέει, στη Βουλιαγμένη το Σαββατοκύριακο, στα Τζελάτια. Με αγάπη, Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη μου. Καλή επιτυχία στον αδελφό σου. Κρίμα για την ΑΕΚ, λέει. Είναι δυνατόν να χάσουν αυτή την κούπα, λέει, και μέσα στην Ισπανία από τη Ρίτα Ριτάκη. Το λέει ο Νότιος αυτό. Ήταν μεγάλη η αποτυχία της ΑΕΚ, όντως. Μέσα στην ΑΕΚ τελικό. Και να χάσει από τη Ρίτα από το Βίλνιους. Ρώμα Ολυμπιακός είναι κουίζ για νήπια, σωστός. Σωστός και ο 058. Δημήτρης Κομνηνός, καλησπέρα Λεσά, καλή εκπομπή. Κοίτα να δεις, αν πάρει Arsenal το Champions League,
είναι η δεύτερη φορά. Εγώ πάντως το έχω παίξει να το πάρει η Arsenal. Παίρνω ένα χιλιάρικο. Μακάρι. Αφού παίρνεις ένα χιλιάρικο μαζί σου. Όσοι θέλουν να ελευθερωθούν από την πικρή δουλειά, οφείλουν να αντιταχθούν και να αρχίσουν πόλεμο. Πικρή δουλειά, υπάρχει πικρή δουλειά. Η δουλειά είναι πάντα δουλειά που σου δίνει να φας. Καλό μεσημέρι, φίλε Λεσά, από τη Φιλιππιάδα βρέχει, λέει. Γιατί δεν πήρε κανένα επιτελικό χαφ στην εθνική ο Ιβάν? Ξεκουράζονται ο Κωνσταντέλιας που έχει τραυματισμούς και ο Καρέτσας. Θα κάνει και κάποιες δοκιμές. Να δούμε. Ο Σπανούλης θα πάει Ερυθρό Αστέρα, λέει ο Νότης, ασφαλής πληροφορία. Ο Βασιλάκης ο Λάτσινος συμφωνεί και περιμένει, λέει, τον Ολυμπιακό να πάρει και το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Ωραίος ο αντίπας, με έφτιαξες, λέει η Νάνση από την Καρδίτσα. Θα μπαίνω συνέχεια στη μύτη του Μαλισιού, λέει, που δεν υπάρχει Νάση στην Καρδίτσα. Και όμως υπάρχει Νάνση από Καρδίτσα. Ο φίλος ο Χρήστος ο Μάχημος, αφιερωμένο, λέει, σε όλους τους Ολυμπιακούς αυτό το τραγούδι. Η Δέσποινα λέει τι θα γίνει, λέει, με τον μπάσκετ. Θα δούμε, ρε Δέσποινα, έχουμε μέλλον. Προς το παρόν να δούμε ποιος θα πάρει το Champions League, λέει. Τι θα γίνει ο Βοσνιάδης, λέει επίσης η Δέσποινα. Μ' αρέσουν πολύ τα μαλλιά του, τα μάτια του, το στυλ του. Οι τίτλοι του δεν σ' αρέσουν, είναι ο Δέσποινα, που παίρνει στέγια πρωταθλήματα. Οδεύει για Καλυθέα και ο Φεράντο για Πανιόνιο, που παίρνει και Μάναλη και τον ένα ποδοσφαιριστή από την Νίκη Βόλου. Πέτας, νομίζω. Λοιπόν, ο Γρηγόρης ο Μητρόπουλος λέει: έχεις δίκιο, Λεσά, δεν ήταν χθες τελικός. Μάπα τελείως. Γιώργος Αναστασάκος, γεια σου, Γιώργη. Έτσι, σωστός ο Γιώργαρος. Δημήτρης από Αγρίνιο. Και Μανολάκης ο Γίγαντας, πάντα κοντά μας. Ο Γιάννης ο Λαζάρος, Τέλης από Περιστέρι. Βασίλης Αλεξόπουλος από Τρίπολη. Τρένο θα πάει φέτος ο Αστέρας Τρίπολης. Πάμε ένα τραγουδάκι τώρα για την αναδιάρθρωση.

Αυτό ήταν, όπως τα λέει ο Σταμάτης Κόκοτας. Ένα όνειρο ήταν αυτό, ένα τρελό και απατηλό, αφού η αναδιάρθρωση δεν προχώρησε, δεν ξεκίνησε καν, απλά 5 ομάδες. Όλα αυτά είχαν ξεκινήσει, αν θυμάστε, την εποχή που πληροφορίες έλεγαν και τα ρεπορτάζ από τον Αστέρα Τρίπολης ότι το ξεκίνησε όταν ήταν εκεί τελευταίος, προτελευταίος, τι ήταν στη βαθμολογία και κινδύνευε άμεσα με υποβιβασμό πριν αρχίσουν μάλιστα τα play-out. Τελικά η πορεία του, δεν ξέρω αν θα το, η πορεία του έδειξε ότι, δεν ξέρω αν έπεφτε ο Αστέρας τι θα μπορούσε να πετύχει, δεν το λέω με αυτήν την έννοια. Η ουσία είναι ότι 5 ομάδες μόνο μαζευτήκανε, 5 ομάδες είπανε ναι στην αναδιάρθρωση, 5 ομάδες ζητήσανε να εξεταστεί αυτό το θέμα, οι υπόλοιπες τίποτα. Και πώς να πούνε ναι, από τη στιγμή που τα είπε ωραία ο Αχιλλέας ο Μπέος, με την έννοια λέει θα καταστραγίσουμε λέει τον gap για να γίνει αναδιάρθρωση. Η πολιτεία ποτέ δεν είπε ναι ή όχι, και καλά έκανε. Θα καταστρατήσουμε λέει τον gap. Gap λέει για να γίνει αναδιάρθρωση θα πρέπει να υπάρχει τη μεθεπόμενη περίοδο. Και αν υπάρξει αναδιάρθρωση, δεν μένουν οι ομάδες που υποβιβάζονται, ανεβαίνουν οι από κάτω. Γι' αυτό σας είπα ότι αυτές που περισσότερο πανηγυρίζανε αν γινόταν αναδιάρθρωση θα ήταν ο Πανιώνιος, θα ήταν η Νίκη Βόλου, θα ήταν αυτός που αυτή την ώρα που γίνεται η εκδίκαση της υπόθεσης Πύργου, Άρη Πετρούπολης, Ζακίνθου κτλ. Ο χαμένος της υπόθεσης, σαν τρίτος δηλαδή, θα ήταν το Κεραμίδι που αυτό βγήκε τρίτο, σου λέει, αφού το λέει ο ΚΑΠ. Γιατί να σωθεί, ξέρω εγώ, το Εγάλεο, λέμε τώρα και η Καβάλα που ήταν να σωθούν. Γιατί να σωθεί ο Πανσεραϊκός Κυλάρης, αφού το λέει ο ΚΑΠ ότι εμείς πρέπει να ανέβουμε. Γιατί ο ένας, γιατί ο άλλος. Θα υπήρχε ένας φαύλος κύκλος, με αυτή την έννοια το λέω έτσι, χωρίς εμπάθεια σε κάποια από αυτές τις ομάδες. Το λέω όπως το λέει το ρεπορτάζ και όπως τα είπε χτες ο Αχιλλέας ο Μπέος στην τηλεδιάσκεψη που έγινε. Και σου λέει ότι ο ΚΑΠ λέει ανεβαίνουν με την αναδιάρθρωση. Δεν παραμένουν αυτές που έπεσαν. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα έκλεισε πριν ξεκινήσει. Το θέμα τελείωσε, οπότε πάμε και του χρόνου με το ίδιο καθεστώς. 14 ομάδες play-off, play-in, play-out. Καλωσόρισε ο συνεταιρισμός στην Καλαμάτα και τον Ηρακλή. Και από εκεί και πέρα η μόνη εκκρεμότητα που υπάρχει πλέον, αφού θα έχουμε 16 ομάδες Super League 2, που θυμηθείτε του χρόνου θα είναι ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, από το βορρά μέχρι τον νότο που λέει και ο Βασίλης ο Χαράς. Και στη ΓΑΜΑ Εθνική η μοναδική εκκρεμότητα που υπάρχει και ελπίζουμε σύντομα να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα, τι θα γίνει από τη δικαστική μάχη που υπάρχει ανάμεσα σε Πύργο, Ζάκυνθο και τον Άρη Πετρούπολης, με τη Ζάκυνθο να παρακολουθεί αφού έχει βγει στην Super League 2 κατηγορία, ενώ έτσι τυπικά είναι το θέμα και νομικά αν βρεθεί κάτι άλλο, αλλά εντάξει πρέπει να γίνουν διάφορα. Το θέμα είναι τι θα γίνει ανάμεσα σε Πύργο και Άρη Πετρούπολης. Όλα αυτά θα είχαν τελειώσει αν είχε μείνει στο 1-1 παραδείγματος χάρη το μάτς στο Άρη Πετρούπολης με τον Πύργο, γιατί τότε θα είχε βγει ο Άρης Πετρούπολης. Τώρα όμως με τον γκολ που δέχτηκε ο Χαντές από το Χαντί, τα πράγματα ανατρέπονται, όλα πάνε δικαστικά και να δούμε τι θα βγει από αυτή την ιστορία. Και άλλα μηνυματάκια, χαμός γίνεται με τα μηνυματάκια. Πριν κλείσουμε, ο Νότης λέει πώς τον είδες τον χθες τον Ουναΐ, λέγεται ο Φορτούνης και ο Ουναΐ. Και άλλα μηνυματάκια, χαμός γίνεται με τα μηνυματάκια. Πριν κλείσουμε, ο Νότης λέει πώς τον είδες τον χθες τον Ουναΐ, λέγεται

που λέει και το τραγούδι. Δευτέρη τελευταία φορά που κέρδισε ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό στο Πόλο, ο Γαβρίλη Λεμούδος ήταν συμβασιούχος, λέει, και είχαμε και δραχμές. Αν χάσουμε σήμερα θα ξαναγυρίσουμε, λες, τη δραχμή. Ιωάννης Καραγιαννάκης, όντως το 2001 ήσουν συμβασιούχος. Ήταν. Γεια σου, Γαβρίλη. Από το 2001 λέει να κερδίσει. Σωστό, στη δραχμή ας γυρίσουμε, στη συμβάση να μην γυρίσουμε. Όχι, Γαβρίλη, εντάξει. Μια χαρά είσαι εδώ. Μπουχαλάκης, πάει στον Όφι. Φεύγω από τον Πανετολικό, πάω στον Όφι, λέει. Είναι έτοιμος ο Μπουχαλάκης να φύγει από τον Πανετολικό, να πάει στον Όφι. Να και ο Αντωνούλης, το παραένα. Γκολ στις καθυστερήσεις. Αντωνούλης, βρήκα την ομάδα που πήρε Ευρωλίγκα και έπαιξε δύο φορές στη Β' Εθνική και όχι μία, λέει. Λέγεται Αναπτυξιακός Ολυμπιακός, όχι Πανελλήνιος. Ναι. Με τη μέθοδο των τριών, νόμιζα Πανελλήνιος, ρε Κώστα. Με τη μέθοδο των τριών, ο Παναθηναϊκός θα έχει 17 Ευρωλίγκες το 2040 και ο Ολυμπιακός 8. Πώς τα βγάζεις αυτά, τι τρίποντα βάζεις. Γεια σου, Λενίτσα μου. Η ενημέρωση που έχω μου λέει πως μετά τις διακοπές του Μαλισιώβα στην Ουρουγουάη θα έχουμε άλλα δύο πρόσωπα, λέει. Για πολύμινες διακοπές, δεν ξέρω. Ξέρεις ότι σαν νομικός σύμβουλος που είμαι, δεν κάνω λάθος. Πάω το κεφάλι μου να δω. Ποιοι είναι, λέει, εσύ θα είσαι ο ένας. Δεν το νομίζω όμως, μέχρι τη Δευτέρα θα ξέρω. Εγώ θα είμαι σε διαρκή διακοπές, ρε φιλαράκι, από το καλοκαίρι και μετά. Αυτά ξέρεις, τα έχουμε πει αυτά. Ο Αποστόλης ο Καραφλός. Γεια σου, Αποστόλη. Ναι. Το διάβασα το μήνυμά σου. Βλέποντας το χθεσινό βραδινό τελικό, όλοι καταλάβαμε πόσο κρίμα ήταν για την ΑΕΚ, το είπα και εγώ, Σάκη, που δεν πέρασε τον τελικό. Θεωρώ ήταν καλύτερη ομάδα και από τη Ράγιο και από την Κρίσταλ Πάλας, συμφωνώ απόλυτα. Νίκος, καλησπέρα Λεσά. Αληθεύει πως απολυμάνθηκε χθες το TV Center. Το TV Center. Απολυμάνθηκε. Τώρα γιατί έγινε αυτό και πήρε τέτοια έκταση. Τέλος πάντων. Λευτέρη, τελευταία φορά που κερδίσει ο Ολυμπιακός, το είπαμε αυτό. Μιχόπουλος, καλησπέρα Λευτέρη. Αν το πάρει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, θα κάνει τρέμπλ, πρωτάθλημα, Ευρωλίγκα, Super Cup. Δημήτρης Εύοσμος. Κλείνουμε. Καλό απόγευμα. Υγεία να έχετε. Θα τα ξαναβούμε. Πολλά φιλιά σε όλους. Γαβρίλη, Ελένη, Λευτέρη Σαραλάκος. Να είστε καλά. Μπάσκετ για τη συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε

0: το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, γεια σας, εδώ είμαστε. Είναι 5 λεπτά μετά τις 5. Όχι, δεν είναι 24 δευτερόλεπτα σήμερα. Είναι μικρόφωνο στα γήπεδα, γιατί είναι μια ακόμα μέρα δράσης για το ελληνικό μπάσκετ. Τονίζω, ελληνικό μπάσκετ αυτή τη φορά. Λοιπόν, μέχρι... καταρχήν έχουμε τον αγώνα τον πρώτο 6 ώρα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Τον περιμένω με ανυπομονησία. Βαγγέλης Ζορμπάς, Νίκος Μπιντέλας μέχρι τις 7. Μετά έπονται άλλοι καλοί συνάδελφοι. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι μαζί μας στην κονσόλα των ήχων. Και η Βιέννη Δουλγεράκη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, περιμένω να δω τη γλώσσα του σώματος των παικτών του Παναθηναϊκού. Να δω αν λιγάκι, ας πούμε, έτσι ταρακουνήθηκε κάποιος από αυτούς από αυτό που έγινε την Κυριακή. Δεν μπορεί κάποιος από αυτούς. Θα τους ξένησε τουλάχιστον το γεγονός.
1: Ναι.
0: Ότι εκεί που αγωνίζονται στον Glass Floor εδώ και 2 χρόνια στην έδρα τους, πήρε ο Ολυμπιακός το Πρωτάθλημα Ευρώπης. Που όλους μας χαροποιεί βέβαια αυτό, αλλά δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά επί Glass Floor, θα τα δούμε αργότερα. Θα είναι Κωστής Σωτηρίου εκεί πέρα για την μετάδοση του αγώνα. Αργότερα, 8 και 4, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ. Θα αναλύσουμε σε λίγο. Θα πούμε τι γίνεται με τις αλλαγές, ποιες αλλαγές έγιναν, γιατί έγινε σήμερα μια αλλαγή από τον Παναθηναϊκό. Ο Σμάν δηλαδή στην θέση του τραυματία Φαρίντ. Ο Ολυμπιακός πάει ως έχει, έτσι δεν είναι, Νίκο?
1: Ναι, ακριβώς, δεν έχει αλλαγή ο Ολυμπιακός.
0: Δεν έχει καμία αλλαγή και νομίζω ότι πριν τους τελικούς θα κάνει ο Ολυμπιακός την αλλαγή.
1: Μπορούσε...
0: τώρα εμείς μιλάμε με δεδομένο ότι θα επικρατήσει λογική, έτσι.
1: Μπορούσε να κάνει πριν από τον ημιτελικό. Ναι. Οι ομάδες δηλαδή μπορούσαν να κάνουν αλλαγή πριν από τους ημιτελικούς και μπορούν να κάνουν και πριν από τους τελικούς.
0: Έχουν 2 αλλαγές. Ο Παναθηναϊκός έκανε τη μία. Είπαμε απόψε θα δούμε Όσμαν στο glass floor του T-Center αντί για τον Φαρίντο, ο οποίος είναι τραυματίας άλλωστε, και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να δώσει και το παρόν, γιατί κοντά στον Ολυμπιακό, είπαμε με δεδομένο, δεν προδικάζουμε τίποτα,
1: ναι.
0: Μην μας παρεξηγήσουν οι φίλοι, αλλά ένας από αυτούς που μας ακούνε δεν νομίζω ότι θα πει ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες είτε ο ΠΑΟΚ είτε η ΑΕΚ να πάνε στον τελικό. Εντάξει.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, λέμε με βάση τη λογική. Ο Φαρίντ δεν ξέρω αν θα μπορέσει να δώσει το παρόν. Και ναι, αυτό θα είναι ντεζαβαντάζ για τον Παναθηναϊκό, γιατί θα παραταχθεί με ένα ψηλό.
1: Κοίταξε,
0: θα δούμε, δεν ξέρω. Μπορεί το παλικάρι να είναι ο Αμερικάνος.
1: Υπό φυσιολογικές συνθήκες, δηλαδή, ναι, και να ήταν καλά ο Φαρίντ και ο Παναθηναϊκός παίρναγε στους τελικούς με τον Ολυμπιακό.
0: Πάλι η frontline του Ολυμπιακού είναι.
1: Όχι,
0: γεμάτη.
1: Θέλω να σου πω ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Φαρίντ θα ήταν ένας από τους 2 που θα έμεναν εκτός οκτάδας. Δηλαδή που θα κοβόταν,
0: ναι,
1: λίγο,
0: ναι,
1: πριν,
0: ναι,
1: τον τάπο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, ποιος θα κοπεί, ο Λεσόρα, ο Χέις Ντέιβις, ο Νάνο, ο Γκραντ, ο Όσμαν.
0: Να τα πάρουμε λοιπόν με την σειρά, με βάση το χρόνο, με τη χρονική έναρξη των αγώνων. 6 ώρα είπαμε Παναθηναϊκό σε λίγο, σε 40 λεπτά περίπου, το Τζάμπολ στο T-Center, που χθες πέρασε από βιολογικό καθαρισμό, με ειδικές μάσκες, από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.
1: Τώρα άμα βλέπουμε, εξής Βαγγέλη, άμα βλέπουμε τώρα μια τέτοια ανάρτηση, φαντάσου τι έχει να γίνει τώρα στους τελικούς πάλι.
0: Τι εννοείς?
1: Εντάξει τώρα
0: έλα μωρέ, συμβολικό είναι αυτό.
1: Τι συμβολικό ήταν τώρα?
0: Συμβολικό ήταν αυτό που έκανε Νίκο μου και ο φίλος μου και η φίλη μου η Αγγελόπουλη.
1: Δεν το ανέβασε κανένας αυτό όμως. Δεν το ανέβασε κανένας αυτό όμως.
0: Ναι, έλα όμως που υπήρχε φωτογραφία. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα, είπαμε για τον Παναθηναϊκό, θέλω να δω ποιους θα κρατήσει ο Άταμαν εκτός εξάδας. Εγώ έχω πει από χθες, το έχω πει.
1: Έμεινε εκτός εξάδας ο TJ Shorts.
0: Α, αυτό.
1: Και...
0: το θεωρούσα δεδομένο, ναι, από χθες το είπα.
1: Και ο Γκριγκόνης έμεινε εκτός εξάδας.
0: Αυτοί οι δύο.
1: Έτσι. Ναι, να πούμε ότι...
0: και ο Ολυμπιακός το βράδυ...
1: Να πούμε ότι επιστρέφει ο Κώστας ο Λούκας, ο οποίος είχε το πρόβλημα τραυματισμού, έτσι που τον άφησε εκτός από τη σειρά με τη Βαλένθια στα play-offs της EuroLeague, που τον οδήγησε στο να περάσει και την πόρτα του χειρουργείου για αρθροσκόπηση στο γόνατο. επιστρέφει σήμερα.
0: Και θα μπορούσε
1: σήμερα
0: να παίξει και στο Final Four, αν είχε προκριθεί ο Παναθηναϊκός, ναι, ήταν σε θέση να παίξει.
1: Και έχουν μείνει εκτός δωδεκάδα σήμερα Νίκος Ρογκαβόπουλος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.
0: Ναι, τραυματισμένοι και
1: οι δύο. Ο Ρογκαβόπουλος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο πέλμα, ναι, στο αριστερό του πόδι. Ο Καλαϊτζάκης έχει διάστρεμα στον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού. Έτσι δηλαδή ο Παναθηναϊκός σήμερα θα έχει επιστροφή Σλούκα, επιστροφή Όσμαν, μπορούμε να πούμε, γιατί τον τελευταίο καιρό δεν έπαιζε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και με ενδεκάδα σήμερα ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ, mm-hmm, στο πρώτο παιχνίδι της σειράς.
0: Αυτά, εγώ περιμένω να δω την αντίδραση λοιπόν του Παναθηναϊκού.
1: Καλά, γενικότερα.
0: Και τη γλώσσα του σώματος του φίλου μου του Αταμάν. Άλλος καλός.
1: Γενικότερα έχει ενδιαφέρον και οι τέσσερις ομάδες σήμερα που θα παρουσιαστούν.
0: Κοίταξε. Για τον Ολυμπιακό, ο οποίος.
1: Και αυτό δεν έχει ενδιαφέρον να δούμε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, πώς θα είναι μετά την Ευρωλίγκα, τα πανηγύρια που ακολούθησαν και αυτά.
0: Την οκτάδα να υπενθυμίσουμε και, και πιθανή εξάδα για το βράδυ.
1: Ο Ολυμπιακός έχει δηλωμένους. Έχει τον Ηλικίνα, έχει τον Μόρις, έχει τον Φουρνιέ, τον Γουόρντ. Τέσσερις, έχει τον Πίτερς, πέντε, και έχει και τους τρεις ψηλούς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.
0: Άρα ποιοι μένουν απ' έξω, είναι ο Μακίσικ.
1: Έξω δηλωμένοι δεν είναι, ναι, ούτως ή άλλως δεν είναι δηλωμένοι.
0: Δηλωμένους, εγώ τους δηλωμένους θέλω που έχουμε.
1: Ο Μακίσικ και ο Τζόζεφ είναι οι δύο παίκτες που δεν είναι δηλωμένοι.
0: Που δεν είναι δηλωμένοι, μπράβο, ακριβώς.
1: Έτσι. Και είναι αυτό που λέγαμε ότι μπορεί να κάνει αλλαγή ο Ολυμπιακός ενώπιση των ημιτελικών, διότι έχει εκτός της λίστας του δύο παίχτες δηλαδή που ήταν στη δωδεκάδα και στα δύο παιχνίδια του Final Four, το Μακίση και τον Τζόζεφ. Ακριβώς. Και έχει μέσα στη λίστα του δύο παίχτες οι οποίοι ήταν εκτός δωδεκάδα στο Final Four, και ο Νιλικίνα και ο Μόρις.
0: Λοιπόν,
1: αλλά δεν κάνει
0: λοιπόν
1: αλλαγή ο Ολυμπιακός.
0: Αυτός που μαθαίνω εγώ τουλάχιστον ότι θα είναι εκτός δωδεκάδα στους τελικούς. Δωδεκάδας λέω, εκτός οκτάδας στους τελικούς.
1: Θα βγει από τη λίστα δηλαδή.
0: Θα είναι ο Μόντε Μόρις. Θα είναι εκτός και θα είναι ο Τζόζεφ μάλλον.
1: Άρα δηλαδή.
0: Εκεί. Άρα μαθαίνω εγώ τώρα, ναι, θα δούμε. Έπεται.
1: Άρα δηλαδή
0: συνέχεια.
1: Αυτή θα είναι
0: κάτσε
1: μόνο.
0: Κάτσε να γίνουν πρώτα οι αγώνες με τον. Ναι. Με τον ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού και με την ΑΕΚ του.
1: Άρα δηλαδή αυτή θα είναι η μοναδική αλλαγή που περιμένουμε,
0: ναι,
1: από τον Ολυμπιακό.
0: Αυτή θα
1: γιατί
0: είναι.
1: Αφού δεν έκανε τώρα στους ημιτελικούς.
0: Ουσιαστικά την έκαψε. Δεν είχε ανάγκη αυτή την αλλαγή, ναι, ο
1: άρα
0: Ολυμπιακός.
1: Άρα δηλαδή πάει να κάνει μία θα κάνει πριν από τους τελικούς, τη μία που έχει.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, και η λογική.
0: Και λογικό είναι αυτό, δεν είναι.
1: Εκτός ότι είναι λογικό το να μπει ο Τζόζεφ στη θέση του Μόρις. Εντάξει, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο ο Ολυμπιακός.
0: Μα
1: με την
0: δεν
1: έννοια
0: χρειαζόταν να κάνει.
1: Όχι,
0: κάτι άλλο.
1: Όχι, ξέρεις, εγώ δεν περίμενα ότι θα μπει και ο Μακίσικ και ο Τζόζεφ, δηλαδή και οι δύο. Γιατί μετά θα υπήρχε ένα θέμα με τους playmaker. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας,
0: ναι,
1: δεν θα,
0: ναι,
1: ρίσκαρε να πήγαινε στους τελικούς έχοντας τη λίστα του μόνο δύο playmaker. Τώρα, γιατί άμα χτύπα ξύλο γίνει κάτι με τον έναν, μετά θα μείνει ξεκρέμαστος λίγο, ασχέτως αν μπορούν κατά κάποιον τρόπο κατά συνθήκη να χρησιμοποιηθούν και άλλοι παίκτες στη θέση 1.
0: Σωστά.
1: Και ο Ολυμπιακός την έχει πληρώσει παλιότερα με το τι είχε γίνει στη θέση 5, έτσι. Mm-hmm. Γιατί ήταν, θυμάμαι, πέρυσι στους τελικούς, δεν ήταν, που είχε κόψει τον Ράιτ και με το που τον έκοψε τραυματίστηκε ο Φαλ. Και έμεινε μόνο με τον Μιλουτίνοφ.
0: Ναι. Αυτά για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
1: Και πρόπερση είχε γίνει, όχι μόνο πέρυσι. Δύο χρονιές είχε θέμα ο πέντε Ολυμπιακός.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν θυμάμαι να έχει προβλήματα.
1: Έχει μόνο ο Ντίμσα θα λείψει.
0: Μόνο
1: τον
0: Ντίμσα, ναι. Και δεν έχει προβλήματα. Άκου τι είπα τώρα. Πριν από λίγο οριστικοποιήθηκε, ναι. Ο Ντίμσα είναι εκτός.
1: Ναι,
0: εντάξει. Είναι απόλυτα είναι ο Ντίμσα για τον ΠΑΟΚ. Σταθερά, καλό παίκτη.
1: Κάποιο ξένο έπρεπε να μείνει έξω για τον ΠΑΟΚ.
0: Κάποιο παίκτη, ναι, αλλά ήταν και τραυματισμένο νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Όσο αφορά την ΑΕΚ, έχει απώλειες.
1: Λείπει ο Φιζέλ.
0: Βέβαια. Λείπει ο βασικό σέντερ.
1: Ναι, τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Άρη τη Δευτέρα.
0: Ο παίκτη που ξεκινάει σαν σέντερ στον. Στην ΑΕΚ σε όλους τους αγώνες φέτος, μετά την φυγή βέβαια
1: του Κρυς Σίλβα.
0: Του Κρυς Σίλβα και τον ερχομό του εδώ. Ευκαιρία βέβαια να τον κλειδίσουν και ο παδί του Ολυμπιακού στο δικό του σπίτι. Την Κούπα θα είναι εκεί.
1: Θα ανέβει και το Λάβαρο.
0: Θα ανέβει το Λάβαρο.
1: Για την τέταρτη Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Κάνει και μια συμβολική κίνηση ο Ολυμπιακός. Φέρνει σήμερα στο γήπεδο σκακιστές.
0: Ναι, εντάξει. Καλά είναι αυτά, θα είναι καλά.
1: Δηλαδή είναι στη fan zone που δύο ώρες περίπου πριν από το τζάμπολ στο ΣΕΦ θα μπορεί εκεί ο κόσμος να πάει και να συμμετάσχει σε κάποια παιχνίδια σκάκι. που διοργανώνει ο Ολυμπιακός σε συνεργασία με την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία και τα σκακιστικά σωματεία του Πειραιά.
0: Ο Μπαρτζόκας θα παίξει σκάκι, ξέρεις σκάκι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν ξέρει.
1: Έχει απαντήσει. Κοίταξε.
0: Αν ξέρει, λέω. Αν παίζει σκάκι. Γιατί εγώ και εγώ παίζω σκάκι, αλλά δεν είμαι σκακιστής.
1: Δεν θυμάμαι να σου απαντήσω ακριβώς. Γιατί είναι δεδομένο. Είναι μια
0: ερώτηση. Καλά, στο παρκέ παίζει.
1: Είναι μια ερώτηση που του έχει γίνει πολλές φορές.
0: Δεν του αρέσει.
1: Ναι.
0: Δεν του αρέσει.
1: Νομίζω έχει να παίξει χρόνια. Ναι, δεν θυμάμαι τι είχε απαντήσει.
0: Δεν του αρέσει. Δεν του αρέσει και πολύ. Δεν του αρέσει γιατί οι σκακιστές τον έχουν βγάλει για το επειδή. Κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιεί με χρονική δέσμευση, θα έλεγα, τους...
1: Είναι και ο τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού πάνω στο παρκέ.
0: Είναι, computerized.
1: Όχι μόνο σκάκι, όμως. Το rotation που κάνει.
0: Ναι. Εντάξει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το μπάσκετ θα μας κρατάει συντροφιά για πολύ καιρό ακόμα.
1: Εντάξει, πολύ...
0: Θέλω να ελπίζω...
1: Πολύ δεν καλώς, το λες.
0: Εντάξει, 13 Γενάρη. Άκου τι είπα. 13 Ιουνίου τελειώνουν όλα.
1: Δύο εβδομάδες, ναι.
0: Αν χρειαστεί και πέμπτος τελικός, δηλαδή. Είναι 13 Ιουνίου τελευταίος. Ναι, ναι.
1: Απλώς και μετά θα έχουμε πολλά πραγματάκια έτσι. Γιατί θα αρχίσουν οι μεταγραφές σιγά-σιγά.
0: Καλά, ναι. Με το μεγάλο πανηγύρι ξεκινάει μετά.
1: Θα έχουμε και τις εργασίες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ναι, θα είναι ένα γεμάτο καλοκαίρι. Θα έχει. Πολύ δεσιογραφία, αν και δεν υπάρχει εθνική ομάδα αυτό το καλοκαίρι. Πέρα από δύο παιχνίδια που έχει διαπραγματευτεί.
0: Δύο, μπράβο, μόνο για τα παράθυρα.
1: Εντάξει, ναι, αυτό δεν είναι τίποτα.
0: Ρωτάει ο φίλος ο Θανάσης, ο Τζόζεφ θα μείνει τελικά. Είναι από τους πολύ λίγους που έχουν κατακτήσει NBA title και EuroLeague. Καλά, EuroLeague δεν είναι τώρα με τον Ολυμπιακό. Ο Τζόζεφ όμως, έχει...
1: δεν είναι και τόσο λίγοι αυτοί που το έχουν κάνει. Δηλαδή, άμα κοιτάξουμε από παλιά, δηλαδή κάποιοι που το είχαν κάνει με ιταλικές ομάδες, που είχαν πάρει ευρωπαϊκό με ιταλικές ομάδες στη δεκαετία του 70. Δηλαδή, είναι. Μπορεί να είναι και καμιά εικοσαριά δηλαδή που το έχουν κάνει.
0: Πολύ μακριά. Λίγο Θεσσαλονίκη να ταξιδέψουμε. Υπάρχει παίκτη. Κώστα το κούμπο, αδελφέ.
1: Σωστά.
0: Έχει πάρει πρωτάθλημα δαχτυλίδι και στο NBA και στην Ευρωλίγκα.
1: Με τον Παναθηναϊκό.
0: Με τον Παναθηναϊκό το 24.
1: Και φέτος άρχισε τη σεζόν με τον Ολυμπιακό δηλαδή.
0: Και ναι, παραλίγο να πάρει και δεύτερη κούπα Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Μην πας μακριά. Ποιοι άλλοι, θυμάσαι άλλους.
1: Το είχε κάνει με τον Ολυμπιακό την προηγούμενη φορά που είχε πάρει Ευρωλίγκα ο Τζος Πάουελ.
0: Mm-hmm.
1: Το είχε κάνει ο Τζινόμπιλι. Το έχει κάνει ο,
0: το έχει κάνει
1: ο Κούκοτς.
0: Mm-hmm.
1: Το έχει κάνει ο Ελάιτζα Μπράιαντ που πήρε με τους Bucks και μετά πήρε και με την Εφές.
0: Ναι, Ελάιτζα που έφυγε. Πήγε για εγχείρηση.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Εκμηδήσεις δηλαδή, είναι, ναι. Γίνονται περίεργα πράγματα.
1: Αλλά το έχουν κάνει και κάποιοι παλιά, τότε που ήταν πολύ ισχυρές ιταλικές ομάδες. Δεκαετία 70 νομίζω.
0: Καλά,
1: είναι ο Μακαντού. Είναι...
0: Λέει για τον Μπομπ Μακαντού, ναι.
1: Ναι, είναι
0: και
1: άλλοι τέτοιοι. Τώρα από εδώ δεν τους ξέρω. Είναι αρκετοί πάντως που το έχουν κάνει.
0: Ο Τζόζεφ θα μείνει τελικά, εκεί είναι το θέμα τώρα.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Είναι από τους παίκτες που θέτουν υποψηφιότητα να μείνουν. Δηλαδή δεν βλέπω να μένει ο Μόντε Μόρις ή ο Νίλ Κίνερ.
1: Νομίζω όχι. Βασικά είναι ο μόνος που μπορούμε να πούμε ότι έχει υποψηφιότητα να μείνει από την περιφέρεια.
0: Ακριβώς. Γιατί.
1: Δηλαδή υπάρχει Walkup, υπάρχει McIntyre Modero.
0: Τελείωσε αυτή η ιστορία. Έχουν εκεί δύο κλήσεις
1: δηλαδή
0: στον Ολυμπιακό.
1: Έχει ο Ολυμπιακός μια πολύ ισχυρή τριάδα.
0: Μπορεί να το λέγαμε πριν πολύ καιρό για τον Μοντέρο και για τον McIntyre. Τώρα είναι δεδομένο πια έτσι.
1: Ναι,
0: έχει τελειώσει η ιστορία όλη.
1: Ναι.
0: Απλά δεν το ανακοινώνει για ευνόητους λόγους ο Ολυμπιακός.
1: Δεν γίνεται.
0: Για τυπικούς λόγους.
1: Παίζουν με τις ομάδες.
0: Ακριβώς. Αλλά έχει τελειώσει η ιστορία όλη. Άρα ο Τζόζεφ νομίζω. Αλλά πού θα χωρέσει, ρε φίλε Νίκο.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
0: Πού θα χωρέσει.
1: Ξέρεις, όχι, σε μία σεζόν μπορεί να χρειαστεί και τέταρτος. Απλώς ποιο είναι το θέμα. Δεν μπορείς να πας με τόσους πολλούς παίχτες από την αρχή της σεζόν. Είναι άλλο το να. Μεσούσεις στη σεζόν να κάνεις και άλλες προσθήκες ανάλογα με την απόδοση κάποιων παιχτών ή τα προβλήματα τραυματισμών που υπάρχουν. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πας με τόσους πολλούς παίκτες σε κάποιες θέσεις από το ξεκίνημα της χρονιάς. Δηλαδή και όλη τη χρονιά κάποιος να είναι μόνιμα στον πάγκο.
0: Εκτός και αν ο Φουρνιέ μετακινηθεί οριστικά στο 3. Που το θεωρώ πολύ δύσκολο.
1: Ναι, είναι δύσκολο.
0: Ο Φουρνιέ είναι πίσω από τον. Όπως ήταν φέτος τα πράγματα, γιατί του χρόνου δεν ξέρω πώς θα είναι. Έτσι. Μάλλον η ίδια σειρά θα υπάρχει. Ιεράρχηση μάλλον των δυνατοτήτων των παικτών. Άρα έχουμε τους τρεις. Γουόκαπ.
1: McIntyre Montero.
0: McIntyre Montero, φοβερή γραμμή στις, στους Άσους. Έτσι. Από εκεί πέρα είναι ο Ντόρσεϊ, ο Φουρνιέ,
1: ναι,
0: στο 2 και τέλος. Τζόζεφ έκτος. Αυτό, γι' αυτό λέω αν χωράει.
1: Είναι δύσκολο, δεν μπορούμε τώρα, να πούμε τώρα. Πρέπει...
0: Και θα δούμε, θα είναι και στο 3. Έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί ναι, μεν του Χεζόνια υπάρχει ενδιαφέρον όντως και από τον ίδιο τον παίκτη, αλλά και από τον Ολυμπιακό, αλλά αν δεν θέλει η Ρεάλ, δεν θα γίνει μετακίνηση. Ναι. Δεν υπάρχει buyout για την Ευρωλίγκα, υπάρχει μόνο για το NBA buyout.
1: Ναι.
0: Και με δεδομένο ότι φεύγει ο Λάιλς από τη Ρεάλ, τι θα μείνει χωρίς παίκτες να έχουν αυτό του, με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ρεάλ είναι.
1: Μα πρέπει ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός να βρει και ένα τριάρι για την επόμενη μέρα του. Γιατί εντάξει, έκανε μια πολύ καλή κίνηση πέρυσι το καλοκαίρι με τον Ward, ο οποίος ήταν πολύ σημαντικός και στα δύο παιχνίδια στους τελικούς, αν και δεν αγωνίστηκε πάρα πολύ. Όταν μπήκε μέσα στο παρχέ ήταν πολύ αποτελεσματικός. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι στα 36 του χρόνια. Τελειώνει το συμβόλαιό του. Λογικά θα πω εγώ θα ανανεωθεί, δεν ξέρουμε για πόσο.
0: Ναι, να εντάξει, δούμε... ο χρόνος συμμετοχής του είναι πια.
1: Ναι. Και υπάρχει και ο 36χρονος Μακίσικ, επίσης το συμβόλαιό του τελειώνει. Είχε ανανεωθεί πέρυσι το καλοκαίρι που είχε κάνει εξαιρετική σειρά στους τελικούς.
0: Λογικά...
1: Άρα δηλαδή ο Ολυμπιακός θέλει μια ανανέωση στη θέση 3.
0: Τώρα από εκεί πέρα στο 4 σίγουρα θα πάρει παίκτη θέση του Πίτερς. Τώρα ποιος είναι αυτός, θέλει με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ο Μπαρτζόκας, δηλαδή ένα αθλητικό δυνατό παίκτη να συμπληρώνει το Βεζένκοφ και να ψιλοβάζει την
1: Εντάξει, να περιμένουμε κιόλας λίγο να ολοκληρωθούν όλα αυτά. Έτσι.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τα λέω όλα. Γιατί ό,τι μαθαίνω το λέω.
1: Γιατί, εντάξει, μπορούμε να έχουμε κλεισμένους και το Μακιντέρ και το Μοντέρο. Ας τελειώσουν να πέσουν υπογραφές κιόλας ή να πέσουν υπογραφές, ξέρω εγώ που λες εσύ, στο θέμα του Πίτερς.
0: Το 4.
1: Γιατί είναι ένα.
0: Ο Πίτερς πιστεύει θα μείνει, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά σίγουρα.
1: Αλλά
0: κοίταξε. Αρμάνι εδώ και καιρό.
1: Ναι. Ναι, αυτό μαθαίνουμε, αλλά ξέρεις, αφήνει και μια χαραμάδα το γεγονός ότι ήταν τόσο επιδραστικός για την ομάδα στο Final Four.
0: Χαραμάδα
1: έτσι.
0: Δεν αφήνει ο Μπαρτζόκας.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή πιστεύουμε, επειδή έχει συγκεκριμένο τρόπο σκέψης ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ναι, και θέλει ένα παίκτη να συμπληρώνει το puzzle σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Θέλει ένα παίκτη δυνατό στο 4, αθλητικό, να μαρκάρει, να κάνει.
1: Εννοείται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί, δηλαδή, σε μια θέση να υπάρχουν παίχτες που αλληλοσυμπληρώνονται.
0: Γιατί μην νομίζεις τώρα οι φίλοι μας ακούνε. Ο Πίτερς μπορεί να βγάλει μάτια. Θα βγάλει μάτια στην Αρμάνη.
1: Εννοείται. Πολύ καλό
0: παίχτης. Είναι παιχτάρα, έτσι.
1: Και άμα τελικά επιβεβαιωθεί ότι θα φύγει από τον Ολυμπιακό, ναι, δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν τον έχουν σε εκτίμηση. Εννοείται. Ή πιστεύουν ότι δεν είναι καλός παίχτης. Και στον Ολυμπιακό πιστεύουν ότι είναι παιχταράς ο Πίτερς. 4 χρόνια τον έχουν στην ομάδα.
0: Απλά είναι άτυχος γιατί είναι στη σκιά του Βεζένκοφ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτή είναι η ατυχία του μεγάλη του Άλεκ Πίτερς. Μόνο αυτή είναι. Και εντάξει, όταν έχεις Βεζένκοφ, τον πρώτο σκόρερ.
1: Τον MVP.
0: Τον MVP, εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να γίνει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, καλά, εντάξει. Δεν φεύγει ο Πίτερς, λέει ο φίλος του Γιώργου. Εντάξει, φίλε Γιώργο, θα δούμε.
1: Είναι μια διαφορετική περίπτωση σε σχέση με του Μιλουτίνοφ πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Δεν είναι.
1: Που και ο Μιλουτίνοφ φαινόταν να πηγαίνει στο Μιλάνο. Δεν είναι οι ίδιες περιπτώσεις.
0: Εντελώς διαφορετική περίπτωση.
1: Ναι, ναι.
0: Εντελώς, γιατί σου Μιλουτίνοφ.
1: Και ως προς τα στοιχεία.
0: Έσκασε και ο τραυματισμός του Φαλ.
1: Ναι, είναι διαφορετική όμως.
0: Δεν γινόταν αν δεν τραυματιζόταν ο Φαλ.
1: Είναι διαφορετικές και ως περιπτώσεις αυτές και ως προς τον Ολυμπιακό και ως προς το Μιλάνο. Mm-hmm. Έτσι, και το τι έχουν συζητηθεί μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών.
0: Ο Νικόλας λέει: θα ήταν καλή περίπτωση ο Λάιλς, λέει, στη θέση του Πίτερς. Ο Λάιλς δεν έχει τα χαρακτηριστικά, πιστεύω, που.
1: Εντάξει, όχι.
0: Δεν παίζει την άμυνα που θέλει ο Μπαρτζόκας.
1: Ναι.
0: Θέλει άλλου είδους παίκτη.
1: Ναι,
0: δεν θέλει ανταγωνιστή του Βεζένκοφ, συμπλήρωμα του Βεζένκοφ και ο Βεζένκοφ να συμπληρώνει τον άλλο τον παίκτη. Αυτό.
1: Ο Λάιλς νομίζω θα ήταν μια εξαιρετική περίπτωση. Αλλά τον Λάιλς δηλαδή θα τον ρωτήσετε αν θα έρθει να είναι πίσω από τον Βεζένκοφ.
0: Μα 4 του είναι το Ντουμπάι.
1: Ένας παίκτης δηλαδή με 9 χρόνια καριέρα γεμάτη στο NBA που ήταν πρωταγωνιστή στη Ρεάλ, θα έρθει στον Ολυμπιακό να είναι πίσω από τον Βεζένκοφ.
0: 4 μοίρια του δίνει η Ντουμπάι και ο Πασκουάλ.
1: Η Ντουμπάι Χάπουελ.
0: Χάπουελ, όχι, όχι ρε, το Λαϊλς.
1: Ναι.
0: Χάπουελ, όχι Ντουμπάι. Στην Ντουμπάι είχα το μυαλό μου για τον Πασκουάλ, Γιατί η είδηση εδώ είναι το εξής. Η εξής. Ότι είχε κλείσει τον Διαλό ο Πασκουάλ για την Μπαρτσελώνα.
1: Ναι. Και πάει να τον πάρει τώρα στο Ντουμπάι.
0: Όχι πάει, τον έχει πάρει. Ήδη στο Ντουμπάι που πήρε. Τον πήρε μαζί του τον Διαλό.
1: Καλά, εδώ παίζει ρόλο, και, παίζει ρόλο και ότι τον έχει ο Ρασνάτοβιτς τον Διαλό, έτσι.
0: Ναι.
1: Ένας ισχυρός ατζέντης που ουσιαστικά καθορίζει πολλά πράγματα στην Ντουμπάι. Δηλαδή, οι περισσότεροι παίκτες δικοί του είναι εκεί πέρα.
0: Γιώργο, δεν έχει σχέση. Λέει, θα τα δώσουν όλοι οι Αγγελόπουλοι για Πίτερς. Δεν έχει σχέση με χρήμα αυτό. Αυτό είναι στο σχεδιασμό του προπονητή. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση. Μπορεί να δώσουν 20 εκατομμύρια.
1: Και το Μιλάνο μπορεί να δώσει πολλά χρήματα.
0: Ναι, επίσης το Μιλάνο. Αλλά δεν είναι θέμα συμβολέου, θέμα ποσού. Είναι. Εγώ νομίζω, δεν είμαι στο μυαλό του Μπαρτζόκα, ούτε μας δίνει λογαριασμό ότι σκέπτεται, ότι για να γίνει πληρέστερη η ομάδα του, θέλει ένα παίκτη με πολύ μεγάλες δυνατότητες, κυρίως αμυντικές, αθλητικές, στο θέμα, στο θέση 4. Αυτό. Γιατί σουτ θα βρει από αλλού. Γιατί πιστεύω ότι και τρία θα πάρει.
1: Ναι, γιατί ενισχύεται πολύ επιθετικά στην περιφέρεια.
0: Ναι. Όταν έχεις Μοντέρο, όταν έχεις Μακιντάιρ, που εντάξει δεν είναι κατεξοχήν μάλλον σουτέρ, αλλά έχει
1: και σουτέρ. Ναι, ο Μακιντάιρ απειλεί περισσότερο από το γόκαπ, από το τρίποντο.
0: Βέβαια. Έχεις Ντόρσεϊ, έχεις Φουρνιέ, έχεις Βεζένκοφ και θα πάρει και ένα τριάρι. Δεν ξέρω ποιο θα είναι. Μπορεί να είναι ο Χεζόνια, μπορεί να μην είναι. Με αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Εντάξει, απλώς δεν θέλεις και τον.
1: Ξέρεις όμως, να δούμε και τι θέλει και ο παίχτης. Γιατί μπορεί να περνάει όμορφα στην Ελλάδα εδώ 4 χρόνια, να έχει χτίσει ωραίες σχέσεις με τον Ολυμπιακό, να έχει ανοίξει και ένα μαγαζί. Όμως, ξέρεις, κάποια στιγμή έρχεται και η ώρα που λέει κάποιος θέλω να παίξω. Να μην είμαι δηλαδή στη συνέχεια στη σκιά κάποιου.
0: Ναι.
1: Μπορεί η Αρμάνι να μην του προσφέρει, ξέρω εγώ, την διεκδίκηση τίτλων που μπορεί να του προσφέρει ο Ολυμπιακός ή κάτι άλλο.
0: Ξέρεις ποιο είναι το σημαντικότερο από όλα? Ότι από τον αποκλεισμό του από τη δωδεκάδα του τελικού έφτασε στο σημείο να είναι, για μένα μπορεί να είναι και ο MVP. MVP σίγουρα του Ολυμπιακού και στους 2 αγώνες του Final Four. Αυτό θέλει ψυχικά αποθέματα. Που εν τέλει απέδειξε ότι τάχει.
1: Ήταν τρομερός, ναι. Εντάξει,
0: σε άλλους αγώνες δεν ήταν.
1: Το ότι πήρε το MVP ο Φουρνιέ, εντάξει, και αυτός και ο Φουρνιέ το άξιζε και νομίζω
0: ο
1: Φουρνιέ ήταν αυτός που άναψε τη σπίθα για την κατάκτηση του τροπέου και ακολούθησε και ο Πίτερς μαζί του. Κοίταξε, είναι κάτι όπως το 2012 που είχε βγει MVP ο Σπανούλης, αλλά είχε κάνει ένα τρομερό Final Four τότε λίγο πριν κλείσει τα 22 του χρόνια ο Κώστας ο Παπανικολάου. Ο οποίος σε εκείνο το Final Four δεν είχε χάσει σουτ. Και το τονίζω, ήταν λίγο πριν κλείσει τα 22 του χρόνια. Και μάλιστα είχε βάλει 18 πόντους τότε στον τελικό και τη μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Τζέσεκα. Αλλά το MVP το πήρε ο Σπανούλης.
0: Ρωτάει ο Νικόλας, θα μπορούσε λέει ο Μπαρτσόκας να μοιράσει το χρόνο σε Σάσα Πίτερς όπως το Final Four για να τον πείσει να μείνει? Καταρχήν δεν δίνει κανένας προπονητής στον πλανήτη, ειδικά στις μεγάλες ομάδες, στα πολύ μεγάλα κλαμπ που πρωταγωνιστούν, που είναι υποχρεωμένα να πρωταγωνιστούν, όπως είναι ο Ολυμπιακός. Ένα από αυτά είναι και ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να δώσει κανένα συμβόλαιο, να έχει καμία συμφωνία με κανένα παίκτη. Καμία συμφωνία. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό.
1: Κοίταξε.
0: Αλλά να πω την αλήθεια ότι ο Βεζένκοφ δεν έκανε και το καλύτερο τουρνουά στο Final Four το φετινό.
1: Όχι.
0: Να λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Ακριβώς γι' αυτό βρήκε την ευκαιρία και πετάχτηκε ο Πίτερς.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό του βγάζουμε το καπέλο.
1: Μπορεί να λέμε όμως ότι μοιράστηκε ο χρόνος στο Final Four, αλλά εκτός από αυτό που λες εσύ, ότι τώρα ο Βεζένκοφ δεν ήταν καλός σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Όχι, δεν ήταν καλός.
1: Ενώ πάντα σε όλη τη σεζόν είναι πολύ καλός. Είναι και το άλλο, ότι μην ξεχνάμε ότι στην τελευταία περίοδο έπαιξαν και 2 μαζί και ο Πίτερς χρησιμοποιήθηκε σαν τριάρι. Άρα δηλαδή το ότι μοιράστηκε ο χρόνος ανάμεσα σε αυτούς τους δύο είναι κάπως σχετικό από τη στιγμή που παίξαν όλη την τελευταία περίοδο μαζί στο παρκέ. Και ίσως αυτό να είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί στον Ολυμπιακό σε σχέση με το μέλλον του Πίτερς. Δηλαδή αν θα μπορούσε ο παίκτης να μετακινηθεί περισσότερο στο 3.
0: Α, να μείνει και να είναι στο 3 δηλαδή.
1: Ναι,
0: αλλά
1: περισσότερο
0: δεν είναι,
1: εκεί.
0: Δεν είναι για 3, μωρέ. Του λείπει ταχύτητα για το 3. Θέλω να πω ότι είναι ιδανικός για 4 ο Πίτερς. Ιδανική του θέση μάλλον είναι αυτή. Λέει ο φίλος, ο Νεκτάριος, συμφωνώ για το θέμα του Πίτερς. Λέει δεν είναι θέμα χρημάτων αλλά χρόνου. Όμως δεν ξέρω, συμφωνείς? Λέει το τελευταίο δίμηνο του έδωσε αρκετό χρόνο να παίζει ο Μπαρτζόκας. Ναι, του έδωσε.
1: Ναι, εννοείται.
0: του έδωσε. Όντως, αυτό είναι αλήθεια.
1: Μα το είπα και πριν. Αν τελικά φύγει ο Πίτερς από τον Ολυμπιακό, δεν σημαίνει ότι δεν τον πιστεύουν στον Ολυμπιακό.
0: Ίσα-ίσα.
1: Δηλαδή, φεύγει το καλοκαίρι ο Πίτερς από τον Ολυμπιακό. Πάω στο Σεπτέμβριο, το ρωτήσω τον Μπαρτζόκα τι γνώμη έχει για τον Πίτερς. Παιχταρά, θα σου πει ότι είναι. 4 χρόνια τον έχει στην ομάδα. Απλώς είναι κάποιες φορές που παίζουν ρόλο κάποια άλλα πράγματα.
0: Ναι. Το τι αυτή τη στιγμή, το τι διαπραγματεύεται ο Μπράντοβιτς, αν διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού, δεν την ξέρω, παιδιά, γιατί μου μιλάνε για Ζότς και Σλούκα και το ένα και το άλλο. Δεν τα ξέρω, άμα τα ήξερα θα σας τα έλεγα. Τώρα τι γράφεται και τι φημολογείται, εμείς εδώ δεν τα υιοθετούμε. Ό,τι ξέρουμε το λέμε. Έτσι. Αυτό.

0: Hera Sport 101,8.
1: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ακούτε Ερασπόρ

0: touch fade. Υπάρχει Ευρωπαίος, ρε φίλε, που έχει πάρει, ρωτάει ο ΓΚ669, που έχει πάρει και τους 5 μεγάλους τίτλους NBA, τους τίτλους NBA, Ευρωλίγκα, Ευρωμπάσκετ, Παγκόσμιο και Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ο Πάου Γκασόλ.
0: Κάτσε.
1: Πρέπει, έχει πάρει NBA Lakers.
0: Ευρωλίγκα δεν έχει πάρει ο Γκασόλ.
1: Δεν έχει πάρει.
0: Με ποιον έχει πάρει, δεν έχει προλάβει να αγωνιστεί.
1: Α, ήταν.
0: Ήταν έξω. Όχι, ναι. Από δεύτερη ομάδα της Α2 Ισπανίας τον είχαν πάρει. Α, όχι, τον Νοβίτσκι ήταν αυτός που τον είχαν πάρει από ομάδες Α2. Και τον Γκασόλ νομίζω. Όχι,
1: δεν πρέπει να ήταν ο Γκασόλ. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Ενώ, σκέφτηκα το 2003 που το πήρε η Μπαρτσελόνα, αλλά δεν πρέπει να είχε.
0: Όχι, δεν πρέπει να έχει αγωνιστεί με την Μπάρτσα. Νομίζω στην επιστροφή του αγωνίστηκε για λίγο, αν θυμάμαι καλά. Αν θυμάμαι
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, ναι. Όχι, ήταν και πριν στην Μπαρτσελόνα, πριν πάει NBA. Αλλά ήταν μέχρι το 2001. Δεν είχε, δεν είχε προλάβει το 2003 την Ευρωλίγκα. Αυτό σκέφτηκα εγώ και είπα ότι είναι ο Γκασόλ.
0: Έτσι.
1: Ναι, αλλά όλα τα άλλα.
0: Μια και το βλέπεις εκεί με τους τίτλους.
1: Όλα τα άλλα. Ο Γκασόλ νομίζω τα έχει όλα τα άλλα τώρα. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Καλά. Ευρωμπάσκετ έχει πάρει σίγουρα. Παγκόσμιο έχει πάρει σίγουρα. Έτσι. Ολυμπιακούς.
1: Λέμε Ολυμπιάδα τώρα χρυσό όμως, ο Ευρωπαίος. Αυτό είναι πολύ παλιό. Δηλαδή.
0: Όχι, ρε, εσύ. Ολυμπιακούς.
1: Ολυμπιακούς αγώνες χρυσό, πότε, ποιος πήρε?
0: Ναι, η Αμερική παίρνει συνήθως.
1: Είχε όχι, α, είχε πάρει Ισπανία το 19. Όχι, ή μήπως
0: εσύ,
1: όχι,
0: αν όχι, ήταν το 19, σίγουρα έχει αγωνιστεί.
1: Μπερδεύομαι παγκόσμιο,
0: θα το
1: παγκόσμιο.
0: Θα το βρούμε, τώρα.
1: Τα έχουμε κάνει λίγο χαμό.
0: Ναι, αλλά και ο φίλος τώρα
1: τι,
0: μας
1: τι θες να σου πω τώρα, τους τίτλους του Γκασόλ.
0: Τους τίτλους, αυτό, ναι.
1: Του Γκασόλ. Έχει δύο πρωταθλήματα στο NBA.
0: Έτσι πάει το NBA, λοιπόν, που ρωτάει ο ΓΚΑ.
1: Με τους Lakers το 9 και το 10.
0: Ευρωλίγκα.
1: Ευρωλίγκα όχι, δεν έχει πάρει.
0: 2004 Αργεντίνα, λέει ο φίλος ο Αντώνης.
1: Ναι, αλλά λέμε για Ευρωπαίο όμως.
0: Ναι, Ευρωπαίο. Για Γκασόλ, αν προκειμένου, ή για Νοβίτσι, ξέρω εγώ. Ποιος άλλος λέμε.
1: Ε?
0: Θα θέλει έρευνα ολόκληρη αυτό. Μια και μιλάμε για τον Γκασόλ, τι έχει πάρει, δύο NBA, έτσι, δύο δαχτυλίδια.
1: Ναι.
0: Ευρωπαϊκά έχει πάρει σίγουρα.
1: Με την Ισπανία λες τώρα, ε.
0: Ναι.
1: Με την Ισπανία έχει πάρει τρία χρυσά σε ευρωμπάσκετ. Δύο ασημένια, δύο χάλκινα.
0: Παγκόσμιο.
1: Παγκόσμιο έχει πάρει ένα χρυσό.
0: Να το πάει και το παγκόσμιο. Και Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ολυμπιακούς Αγώνες έχει δύο ασημένια, ένα χάλκινα.
0: Άρα ναι. Δεν έχει πάρει στους Ολυμπιακούς Αγώνες για τον Γκασόλ.
1: Και Ευρωλίγκα δεν έχει πάρει, ναι.
0: Αυτά. Εντάξει.
1: Και Ευρωλίγκα δεν έχει πάρει.
0: Είδατε γρήγορη ανταπόκριση. Έτσι. Και η απάντηση. Λέει ο Νικολάος ότι αυτή η συζήτηση για τον Πίτερς μου θυμίζει λίγο τις μέρες ανανέωσης του Ολυμπιακού με τον Σλούκα. Πιστεύετε υπάρχει περίπτωση να είναι ίδια και η κατάληξη? Δεν έχει καμία σχέση μία περίπτωση με την άλλη, αφενός μεν. Και αφετέρου θα φύγει με πολύ καλές συνθήκες, νομίζω, ο Πίτερς. Που όλα δείχνουν θα φύγει. Αυτό νομίζω ότι είναι δεδομένο. Έτσι. Λοιπόν.
1: Κοίταξε τώρα, αυτό που μας έστειλε ο φίλος τώρα για τον.
0: Λεσόρ και Χουάντσο. Κάτσε, περίμενε τώρα, μισό λεπτό γιατί τα μπλέξαμε.
1: Ναι.
0: Λεσόρ και Χουάντσο. Ναι, μεν είναι και οι δύο Ευρωπαίοι παίκτες, αλλά δεν έχουν κλείσει την τριετία. Έχουν κλείσει, όχι. Ο Λεσόρ.
1: Ο Λεσόρ, φέτος είναι η τρίτη χρονιά του Λεσόρ.
0: Φέτος, ναι, δεν έχει συμπληρωθεί. Και ο Χουάντσο το ίδιο.
1: Ναι.
0: Ενώ αν θέλεις να. Φίλε Βάς Μακθάμ, αν θέλεις να κάνουμε τη σύγκριση με το Φάλι, είναι ότι έχει κλείσει τα τρία χρόνια στην Ελλάδα. Και είναι. Γάλλος υπήκος. Έχει δικαίωμα. Έτσι. Όταν κλείσουν τα τρία χρόνια και ξέρουν αρκετά καλά ελληνικά και έχουν κάνει και αυτοί φροντιστήριο και έχουν περάσει από
1: εξετάσεις, ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να γίνει.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Όλα λέμε, αυτά είναι.
1: Ουσιαστικά, ναι. Δηλαδή, οι παίχτες που λέει εδώ στο μήνυμά του σε λίγους μήνες συμπληρώνουν τρία χρόνια παραμονή στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Ηλία μου, σε προλάβαμε. Μόλις τα βρήκε ο Νίκος πριν από λίγο. Να είστε καλά όμως. Α, Πάω Γκασόλ.
1: Αλλά λέει όμως, ναι. Κοίτα από πάνω, λέει ότι δεν έχει πάρει κανένας NBA, Ευρωλίγκα, Ευρωμπάσκετ.
0: Εδώ μίλησε το AI, έτσι, ναι. Σίγουρα η απάντηση από το φίλο.
1: Μα κοιτάω Ηλία. Εδώ και τα χρυσά, δηλαδή, γιατί πέρα από την Αργεντινή δεν θυμόμουν να πότε έχει χάσει η Αμερική το χρυσό μετάλλιο. Και δηλαδή από τη στιγμή που έλεγε για Ευρωπαίους, τώρα θα μπορούσε να είναι Σοβιετικός που οι Σοβιετικοί πήραν το 88, το χρυσό στους Ολυμπιακούς, ή Ιουκοσλάβος που το είχαν πάρει το 80.
0: Σωστά.
1: Αλλά...
0: Φίλε, Νότι, ναι, τον μνημονεύσαμε πριν από λίγο τον Κώστα, τον Αντιτοκούμπο. Είναι ο πρώτος Έλληνας όντως που έχει καταρτήσει τόσο το 20 το NBA, όσο και την Ευρωλίγκα το 24. Αυτό είπαμε λίγο πριν. Γιατί να το κάνει αυτό, ρε φίλε Νίκο? Πιστεύετε, λέει, δεν θα ήταν καλύτερο να πατάει να κάνει, μας ρολάρει. Okay, να μην παίξει με σέντερ. Λοιπόν, από εκεί πέρα έχουμε... Κάτσε, ένα άλλο μήνυμα που είχε έρθει πριν και θέλω να το βρω.
1: Αυτό τι λέει?
0: Όχι, αυτό είναι για παλιά ξινά στα φίλια. Έρχονται συνέχεια, αλλά... Λοιπόν, γνώμη μου, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, ότι ο Πίτερς με πρωτοβουλία της δίκης θα πιστεί και θα μείνει ευχαριστώ. Μα δεν είναι θέμα δίκης. Εδώ είναι θέμα αγωνιστικού παζλ του Ολυμπιακού. Αυτό. Αυτό. Τώρα, τι θα κάνει αν ο κρίνει ο ίδιος ο Μπαρτζόκας ότι μπορεί να πορευτεί και φέτος και με τον Πίτερς, θα μείνει, ρε παιδιά. Αλλά η καταρχήν πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα προτιμούσε ένα άλλο παίκτη στη θέση 4. Είναι απλά πράγματα.
1: Δεν νομίζω ότι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιος να πείσει τον Πίτερς για να μείνει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είναι 4 χρόνια στην ομάδα. Ξέρει και αυτός την ομάδα, ξέρει και η ομάδα αυτών. Δηλαδή, ο Πίτερς ξέρει απόλυτα τι συμβαίνει με τον Ολυμπιακό. Το θέμα τώρα είναι πόσο έχει προχωρήσει η κατάσταση με το Μιλάνο. Μην τον μπερδεύουν πολύ με το τι είχε γίνει με τον Σλούκα, γιατί είδα και αυτό το μήνυμα.
0: Καμία σχέση.
1: Δεν καμία
0: το
1: σχέση.
0: Ένα με το άλλο δεν έχει καμία σχέση. Εκεί είχαν διαραγεί οι σχέσεις. Εδώ δεν υπάρχει, γι' αυτό δεν υπάρχει διάρρηξη σχέσεων. Δεν ήταν ευχαριστημένος ο Κώστας Λούκας από την χρησιμοποίησή του.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Και ο Πίτερς μπορεί να μην είναι ευχαριστημένος με τη χρησιμοποίησή του στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, δεν.
1: Αν και υπάρχει ένας Βεζένκοφ μπροστά του, έτσι. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις.
0: Είναι άλλες περιπτώσεις, άλλες. Μην τα μπλέκουμε. Αυτά. Λοιπόν, πω γίνεται χαμός, ρε Ζήνικο. Τι να θίξουμε δύο πραγματάκια. Έχεις τους διαιτητές, γιατί μας ρωτάνε ποιοι είναι οι διαιτητές στους αγώνες.
1: Θα σου πω όμως.
0: Φίλε, πάνω τώρα, κανονικά δεν έπρεπε να μας απασχολούν, δεν στην Ευρωλίγκα, δυστυχώς μας απασχολούν, ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα, δυστυχώς μας απασχολούν. Αλλά τώρα εντάξει.
1: Για Ολυμπιακό, ΑΕΚ δεν έχουν βγει ακόμα.
0: Ναι, είναι λίγες ώρες πριν.
1: Ναι, δηλαδή. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, νομίζω θα ξέρουμε. Σήμερα στο Telecom Center Athens, τώρα αρχίζει 17 λεπτά
0: είναι
1: το παιχνίδι.
0: Είναι και ο Κωστής εκεί, σε λίγο το βάλουμε στην παρέα.
1: Σημεωνίδης, Πιτσίλκας, Χατζιμπαλίδης.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές.
0: Λοιπόν, Κωστή μου, καλησπέρα, φίλε.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Κώστο Δηρίου.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Είμαστε εδώ για τους αγώνες των ημιτελικών.
0: Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, έτσι.
2: Ναι, εντάξει.
0: Πώς είναι το γήπεδο σε σχέση με το βράδυ της Κυριακής?
2: Μέχρι τώρα άδειο.
0: Άδειο, ε.
2: Δηλαδή έχει 2.000 κόσμο, ας πούμε, το πολύ. Το ναι. Πολύ. Και σκέψω ότι τα διαρκεία του Παναθηναϊκού είναι κάποιες χιλιάδες, έτσι. Mm-hmm. Αλλά είναι λογικό ότι είναι και απόγευμα, είναι καθημερινή. Είναι νωρίς. Ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Είναι ξενερωμένος λίγο για δύο λόγους. Και για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού και για την επιτυχία του Ολυμπιακού στο Final Four. Λογικό, νομίζω ότι είναι αυτό και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, αλλά την άλλη είναι.
2: Για τους οπαδούς, έτσι.
0: Ημιτελικός όμως.
2: Για τους οπαδούς. Είπατε νωρίτερα για τους διαιτητές ότι όντως ο Ολυμπιακός ακόμα δεν είναι, για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ δεν έχουν ανακοινωθεί. Εδώ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ είναι Σημειονίδης, Πιτσίλκας και Χατζιμπαλίδης. Οι τρεις διαιτητές. Εντάξει, τώρα με μικρό το ενδιαφέρον για το ποιοι είναι διαιτητές στην ημιτελική σειρά.
0: Συμφωνείς ότι δεν έπρεπε να υπάρχει καθόλου ενδιαφέρον ούτε στους τελικούς, αλλά τώρα καλά λέμε, τώρα αυτά είναι ευχολόγια.
2: Εδώ έχουν γραφτεί χιλιάδες άρθρα για τους διαιτητές του Final Four.
0: Ναι, πάλι σήμερα. Μου έκανε εντύπωση. Πρώτη φορά ο Σκαριόλο άνοιξε χαρτιά του, έτσι.
2: Έπαιζε ελληνική ομάδα τώρα. Τέλος πάντων,
0: ναι.
2: Ο καθένας όπως νομίζει. Λοιπόν, εδώ τα θέματα ποια είναι. Το είπατε νωρίτερα για τον Τίμσα του ΠΑΟΚ, ότι έχει ένα προβληματάκι στη φτέρνα. Και ο Λιθουανός δεν μπορεί να παίξει σήμερα. Είναι σημαντική είδηση ότι ο Λούκας επιστρέφει στη 12η του Παναθηναϊκού έπειτα από αρκετό καιρό. Και μάλιστα είναι δεδομένο και το ξέρουμε, Βαγγέλη, ότι εάν ο Παναθηναϊκός είχε προκριθεί στο Final Four,
0: ο Λούκας θα
2: ήταν στο Final Four, διότι θα έχει ξεκινήσει προπονήσεις 19 Μαΐου και όχι ας πούμε προημερών. Mm-hmm. Εφόσον όμως αποκλείστηκαν οι πράσινοι, έτσι λίγο πήγε πιο πέρα.
0: Για μεγαλύτερη σιγουριά.
2: Ναι. Μαζί με τον Όσμαν, ο οποίος επέστρεψε στο ελληνικό rotation, μαζί με Χέις Ντέιβις, Αμοντούροφ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλο, Χουάντσο και Μίτογλου. Αυτοί είναι οι 2, 4, 6, 8, 10, 11 που έχει ο Παναθηναϊκός στην δεκάδα του και όχι δωδεκάδα. Ενώ ο ΠΑΟΚ έχει Άλεν Μέλβιν, Ταϊρή Κόνιαρη, Σλαπτσάκη Ομορούγη, Ζάρα Περσίδη, Γιατρίδη, Μπέβρελι, Φίλιο και Μουρ. Τώρα, επειδή λέτε για την επόμενη μέρα των ομάδων, να πούμε ότι και ο ΠΑΟΚ θα υποστεί ριζικό lifting.
0: Ναι.
2: Καθώς από τους παίκτες που βλέπω, από τους Έλληνες ζήτημα να μείνει ο Νίκος Περσίδης. Βέβαια έχουν αποκτηθεί ήδη Νίκα Λάθης με 1 εκατομμύριο ετησίως για 2 χρόνια. Και αυτό το είπαμε, θυμάσαι πότε, Βαγγελή, πολλές μέρες πίσω.
0: Πολύ καιρό.
2: Έχει αποκτηθεί
0: το
2: ο Νάσος Μπαζίνας από τον Προμηθέα με ισχυρό buyout και όλας και ακριβό buyout. Αλλά μιλάμε για ένα παίκτη της εθνικής ομάδας που ήταν και στο τελευταίο μεγάλο event. Και είναι και ο Νάς Μητρουλόγκ, οπότε από περιφέρεια είναι σχεδόν κλεισμένος ο ΠΑΟΚ. Με Τρινκέρι που έχει συμφωνήσει να πληρωθεί περισσότερο και από τον Ομπράντο, από τον Μπαρτζόκα και από τον Άταμαν. Δηλαδή είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο το συμβόλαιο του Τρινκέρι. Πλήρωσε ο ΠΑΟΚ μια σχετική υπεραξία για να αποσπάσει την υπογραφή του Ιταλού και γενικώς έχει πολύ ψωμί το ρεπορτάζ, καθώς σήμερα το μεσημέρι είπα έτσι ευθέως και στη ραδιοεφημερίδα, και θα ήθελα να ανοίξω μια μικρή παρένθεση σε λίγα δευτερόλεπτα και να πω κάτι. Mm-hmm. Ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει σίγουρα στο EuroCup.
0: Ναι. EuroCup,
2: με τριετές συμβόλαιο. Θυμάσαι ότι η δικιά μου ήταν η ερώτηση προς τον Τσούς Μπουένο, τον CEO της Ευρωλίγκας, πριν από μερικές μέρες στο Telecom Center, και ουσιαστικά εμέσως πλην σαφώς επιβεβαίωσε ότι και ο Άρης αλλά και ο ΠΑΟΚ θα είναι στο EuroCup και τα budget των δύο ομάδων θα είναι αρκετά υψηλά. Του ΠΑΟΚ μπορεί να φτάσει και τα 15 εκατομμύρια, του Άρη θα είναι λίγο πάνω από 10.
0: Το ερώτημά μου είναι το εξής: η Μπουργκ τι θα κάνει, και αν δεν πάει, που και η Μπουργκ θα είναι στο EuroCup.
1: Δεν νομίζω ότι θα πάει στο Ευρωλίγκα.
0: Όχι, η EuroCup είναι. Ποιος θα πάρει τη θέση της, Κωστή?
1: Κανένας νομίζω.
2: Κανένας.
0: Είναι 20 ομάδες πληρωμένες.
1: Θα πάνε όπως είναι και τώρα.
2: Θα υπάρξει αλλαγή μόνο αν χρεοκοπήσει η Μονακό.
0: Ναι. Καλά, η Μονακό είναι σε τραγική κατάσταση από ό,τι βλέπουμε, έτσι.
2: Εγώ θα σου πω έτσι για πλάκα λίγο, και αλλά είναι σοβαρό μεταξύ Βρακιαστίου, ότι η πιο σίγουρη και από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό πλέον είναι η Βιλερμπάν, η οποία υπέγραψε πρόσφατα
3: επέκταση. ο Τόνι.
2: Αλήθεια είναι.
0: Ναι.
2: Έχει πολλά χρήματα από πίσω της που μπορεί να ξοδέψει, και γι' αυτό το λόγο έχει κάνει και τη πολύ μεγάλη πρόταση στον Σιλβάν Φρανσίσκο, που φτάνει 15 εκατομμύρια για 3 χρόνια, δηλαδή 5 το χρόνο. Είπατε κάτι προηγουμένως και σας είδα λίγο διστακτικούς, γιατί ο κόσμος έχει τις αντιρρήσεις του.
0: Για πες.
2: Ο Άλεκ Πίτερς έχει συμφωνήσει με το Μιλάνο εδώ και καιρό. Αυτά που λέμε στην εκπομπή δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας.
0: Εννοείται.
2: Ούτε το κάνουμε για να αναστατώσουμε μια ομάδα. Δηλαδή το ξέρουμε εμείς και δεν το ξέρει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, παιδιά, σας παρακαλώ. Οι ομάδες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τους παίκτες τους, τις άλλες ομάδες, τους ατζέντιδες. Ξέρουν δηλαδή, και δεν είναι τυχαίο ότι προημερών ο Πίτερς έκανε και μια πολύ απλή ξερή δήλωση. Είμαι επαγγελματίας, είπε χαρακτηριστικά. Και κοιτάζω την ομάδα μου αυτή τη στιγμή που παίζω τον Ολυμπιακό. Δεν είναι θέμα, δεν υπάρχουν σε όλα τα πράγματα στη ζωή ίντρικα. Δεν υπάρχει ίντρικα.
0: Όχι, στο τέλος, να μην το βγάζουν.
2: Είναι επιλογές.
0: Οι μανατζερέοι και το περιβάλλον, έτσι.
2: Και πέρσι.
0: Αν θέλουν να κρατήσουν κάτι μυστικό, θα το κρατήσουν.
2: Το θύμισε
0: αν
2: ο Νίκος.
0: Αν δεν είναι κανένα, το κάνουν. Okay.
2: Απ' έξω. Ότι και πέρσι είχε συμφωνήσει με την Αρμάνι Μιλάνο ο Μιλουτίνοφ. Αλλά όταν χτύπησε ο Φαλ, ο Ολυμπιακός του τα έδωσε όλα. Οπότε χάλασε η προφορική συμφωνία με το Μιλάνο και το παιδί αυτό έμεινε στον Ολυμπιακό.
0: Υπήρχε και σφήνα του Παναθηναϊκού.
2: Δικαιώθηκε και στο 100%.
0: Ναι,
2: πήρε προλήγιο.
1: Εννοείται.
2: Δηλαδή τι να πει ο Μιλουτίνοφ.
1: Και μέλος καλύτερης πεντάδας και πρώτος rebounder.
2: Βέβαια.
0: Για μένα ο καλύτερος σέντερ της σεζόν.
2: απελευθερώθηκε από την απουσία του Φαλ. Γιατί στο μυαλό του Μπαρτζόκα ο Φαλ είναι λίγο πιο ψηλά. Τουλάχιστον όταν και οι δύο ήταν υγιείς. Έτσι. Και είναι υγιείς. Αυτή είναι η εικόνα. Έτσι. Τώρα από εκεί πέρα, Βαγγέλη, νομίζω ότι η χρονική σειρά σε αυτό που είπες για τον Ντιάλο είναι ότι πρώτα χάλασε με την Μπαρτσελόνα και μετά πήγε ο Τσάβη στη Ντουμπάι. Δηλαδή ο Τσάβη στράβωσε που αργούσαν να του δώσουν το συμβόλαιο.
0: Και τον πήρε μαζί του στην Ντουμπάι.
2: Πρώτα πήγε ο Ντιάλο και μετά πήγε ο Τσάβη.
0: Α, ναι, δεν τον πήρε μαζί του, γιατί εγώ το μεσημέρι έμαθα αυτό ακριβώς.
2: Λες ότι τον πήρε μαζί
0: του. Ναι, ότι πριν υπογράψει, δεν είχε υπογράψει στην Μπαρσελόνα.
2: Κοίτα.
0: Ήταν έτοιμος να υπογράψει και τον πήρε μαζί του στην Ντουμπάι μετά. Το μεσημέρι, σου λέω, ήταν.
2: Να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Αρκετοί παίκτες και προπονητές υπογράφουν μεσούς της περιόδου στην επόμενη ομάδα τους, αλλά προσύμφωνο. Απαγορεύεται κανονικό συμβόλαιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι, είναι και ανήφικο, είναι και αντιεπαγγελματικό και παράνομο.
0: Κοίταξε, πληροφορίες μπορεί να υπάρχουν και φήμες. Αλλά η υπογραφή όντως δεν υπάρχει.
2: Όχι, η προσύμφωνο.
0: Δηλαδή, και να έχει πάει ήδη, λέμε, ο Πίτερς τώρα στην Αρμάνη, δεν υπάρχει υπογραφή ακόμα.
2: Ή μπορεί να υπάρχει στο προσύμφωνο.
0: Στο προσύμφωνο, ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός για τα προβλήματά του έχει τον Κένεθ Φαρίντ με το οστικό ίδημα.
0: Εδώ είναι το θέμα. Θεματάκι. Αν πάει, που θα πάει τελικά ο Παναθηναϊκός, έτσι, τελικό μάλλον. Ο Φαρίντ θα είναι έτοιμος. Εκείνο είναι το ερώτημα το μεγάλο. Γιατί είναι ύπουλο.
2: Το οστικό ίδημα είναι ύπουλο.
0: Είναι ύπουλο τραυματισμό. Εκείνο είναι το θέμα.
2: Επίσης είναι έξω ο Ρογκαβόπουλος και Καλαϊτζάκης και εκτός εξάδας ξένων Σόρτς και Γκριγκόνης για το σημερινό ματς. Καθώς, ως γνωστόν, οι προπονητές έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν 6 παίκτες από τους 8 ξένους. Ο Ρογκαβόπουλος έχει ένα θέμα στο πέλμα και ο Καλετζάκης έχει ένα διάστρεμα στον αριστερό αστράγαλο και έμειναν αμφότεροι εκτός. Οπότε, σε 7-8 λεπτά το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι ο πρώτος ημιτελικός της σειράς Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Οτιδήποτε άλλο χρειαστεί θα το συζητήσουμε σε λίγο.
1: Να πούμε, Κώστα, περίμενε λίγο. Επειδή είπαμε λίγο για μεταγραφολογία και τα λοιπά και είπε και ο Βαγγέλης για τους μάνατζερ αναφέρθηκε κάποια στιγμή. Θέλω να πω ότι ο Βεζένκοφ και ο Πίτερς έχουν τον ίδιο μάνατζερ, έχουν τον ίδιο εκπρόσωπο.
0: Ναι.
1: Να το έχουμε στο μυαλό μας και αυτό,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, και να έχουμε στο μυαλό μας ότι και ο Χεζόνια άλλαξε πρόσφατα.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, ποιο είναι το θέμα στο Χεζόνια. Έχει τον ίδιο με τον προπονητή της Ρεάλ.
0: Ναι. Τώρα πια ο δεύτερος.
1: Ο Ραζνάτοβιτς. Έχει και το Χεζόνια και το Σκαριόλο.
0: Τώρα που άλλαξε. Λοιπόν, οκ. Κωστή μου, κάνε. Πέτσε λίγο άμυνα, γιατί σε λίγο θα είσαι μονίμως στην επίθεση. Ναι, έχει δίκιο.
2: Τα λέμε σε λίγο.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, κοίτα τι γίνεται, ρε εσύ, Νίκο. Είπαμε, NBA σε ρόζο και πριν δεν έχουμε. Αύριο είναι.
1: Όχι, δεν
0: το βράδυ, το βράδυ. Σήμερα νομίζω είναι ο.
1: Ναι, ο έκτος αγώνας.
0: Μπράβο. Στο Οκλαχώμα με τους Spurs, έτσι.
1: Περίμενα να σου πω.
0: Να δούμε τι ώρα είναι. Και ήδη στους τελικούς περιμένουν οι Knicks, βέβαια. Που μετά από 59 χρόνια.
1: Πολλά.
0: Μετά από 59 χρόνια. Περιμένουν να πάρουν κούπα οι Knicks. Θα δούμε. Έχει την ώρα του αγώνα μόνο αυτό για να πάμε μελωδικά έτσι μέχρι τις παρά 2 παρά 3 λεπτά. Οπότε θα έχουμε.
1: 3,5 είναι.
0: 3,5,
1: μπράβο. Σαν Αντώνιο Σπέρσο, Κλαχώμα City Thunder. Ναι. Αν κερδίσουν οι Thunder στο Σαν Αντώνιο, περνάνε στους τελικούς.
0: Οι Δάλλος πάνε στην Οκλαχώμα πάλι, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο τελευταίος αγώνας.
1: Ο τελευταίος,
0: ναι, εκεί θα κρυφθούν τα πάντα αν ιτηθεί απόψε, αν ιτηθούν οι Thunder. Λοιπόν, άσμα ασμάτων, διαφημιστικό και μετά πάμε σε δράση. Περνάμε σε δράση με Κώστα Σωτηρίου από τη Center που βλέπω ότι παρουσία εδώ στο monitor που έχουμε στο στούντιο, ότι ξεκίνησε η παρουσίαση.

0: και χορτοκοπτικά στυλ με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων στυλ.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
5: Έφτασε ξανά.
4: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
5: Γκολ στη Βουδαπέστη.
4: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
5: Σκορ στη Λειψία.
4: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
5: Επί δύο.
6: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Eurosport 101,8.
9: Λοιπόν, ακόμα δεν υπάρχει το τζάμπολ στο
10: Θα πάμε σε λίγο, ναι, γιατί έχει και τον εθνικό ύμνο τώρα.
9: Έχει εθνικό ύμνο.
10: Να πω μόνο ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out για τον αποψινό πρώτο ημιτελικό απέναντι στην ΑΕΚ.
9: Λογικό ήταν, ωραία. Δεν υπήρχε, δηλαδή, κανονικά έπρεπε να υπάρχει κόσμος απ' έξω. Έτσι. Δεν είναι σπουδαία, ναι, βραδιά, σημαντικό.
10: Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει βραδιά να γίνει sold out στο πρωτάθλημα σε μάτσε που δεν είναι έτσι ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
9: Ναι, κοστί.
10: Αλλά είναι
9: εθνικό σύνοσα. Πάμε σε, ναι, λίγο στο τη ένταση.
10: Αλλά έχει να κάνει και αυτό με την μόλι τη γιορτή που θα γίνει για το τέταρτο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Και θα δούμε ωραίες στιγμές σήμερα στο Φάληρο.
9: Λοιπόν, αν και θα πει ο Κωστής σε λίγο, οι πεντάδες είναι Όσμαν Γκραντ, Ναν, Λεσόρ και Χουάντσο για το Παναθηναϊκό, Μέλβιν, Ταϊρή, Περσίδης, Μπέβερλι και Μουρ για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Αυτά όσο αφορά τα προκαταρκτικά. Στην κυρίως δράση περνάμε ευθύς αμέσως με Κωστή Σωτηρίου. Έλα, Κωστή μου.
11: Λοιπόν, εδώ είμαστε σιγά σιγά για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι. Είναι η πρώτη αναμέτρηση για την ημιτελική φάση των play-off. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, η πεντάδα για τους πράσινους, Όσμαν Γκραντ, Ναν, Λεσόρ και Χουάντσο. Για τον ΠΑΟΚ, Μέλβιν, Ταϊρή, Περσίδης, Μπέβερλι και Μουρ. Και ο Μουρ θα μείνει του χρόνου, ξέχασα να το πω νωρίτερα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ, αλλά και την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, καθώς βουίζει ο τόπος ότι δεν θα εξαντλήσει το συμβόλαιο του Έργιν Άταμαν. Αλλά αυτό είναι μια απόφαση που θα πάρει η διοίκηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και συγκεκριμένα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Το τζάμπολ το κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος έχει και την πρώτη κατοχή. Προσπαθεί να παίξει βάζοντας το κορμί του μπροστά από το κορμί του Μπεν Μουρ. Ο Λεσόρ και κόβει την μπάλα εκτός παρκέ. Θυμίζω ότι οι διαιτητές είναι οι κύριοι Σημειονίδης Πιτσίλικας και Χατζιμπαλίδης. Σου τριών πόντων, το οποίο όμως είναι άστοχο από τον Μπέβερλι και με την κόρη πάντα από τον Χουάντσο που δίνει στον Γκραντ. Ο Γκραντ επιταχύνει, κάνει μια ραχεία για να περάσει από το Ταϊρή. Πολύ ωραία προσπάθεια, βγάζει μόνο το αμαρκάριστο τον Όσμαν και αυτό σκοράρει. Το πρώτο καλάθι στον πρώτο ημιτελικό της GBL από τον Τζέντι Όσμαν και είναι σου τριών πόντων. Να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ καλή φόρμα, τουλάχιστον ως προς την GBL, διότι μετά, πριν από τις δύο νίκες επί του Περιστερίου και το 2-0 που έκανε στα προημιτελικά, έχει άλλες 6 νίκες με τις οποίες έκλεισε την κανονική περίοδο της GBL, οπότε έχει 8-0 σερί. Βέβαια ο ΠΑΟΚ ένιωσε και αυτός μια μεγάλη απογοήτευση, διότι έχασε το κύπελο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο FIBA Europe Cup από τον Bilbao. Τώρα

0: Ο Δικέφαλος ανοίγει το σκορ με το πρώτο δικό του καλάθι του Μουρ. 3-2. Ένα τρίμπον Ντόσμαν, ένα καλάθι 2 πόντων ο Μουρ και νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ο οποίος έχει και τον Σλούκα στην εντεκάδα του, έχει τα προβληματάκια του, έχει και τον TJ Shorts μαζί με τον Μάριος Γκριγκόνης εκτός εξάδας ξένων. Θα έλεγα ότι πάει με τα βαριά χαρτιά του σήμερα να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και τώρα σημαδεύει σωστά όπως και ο Όσμαν, ο Τζέριαν Γκραντ, και με αυτό το σουτ 3 πόντων δίνει αέρα 4 για τον Παναθηναϊκό. 6-2 ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εννοείται ότι στην ιστορία των play-off η ομάδα που βγήκε δεύτερη έχει τη μερίδα του Λέοντος όσον αφορά τις προκρίσεις. Είναι γύρω στο 80%, 81% για την ακρίβεια, η επιτυχία για τη δεύτερη ομάδα έναντι της τρίτης, και σε αριθμούς αυτό μεταφράζεται ότι από τις 32 σειρές τις 26 προκρίθηκε η ομάδα που είχε βγει δεύτερη στην κανονική περίοδο. Ωραία προσπάθεια από τον Μουρ, αλλά υπάρχει φάουλ που χρεώνεται ο Ματίας Λεσόρ. Γκρινιάζει και ο Γάλλος, γκρινιάζει και ο Άταμαν. Για να δω, κάνει την προσπάθεια ο Μουρ για να περάσει. Πήγε πολύ δυναμικά πάνω του ο Ματίας Λεσόρ και με το κορμί και με τα χέρια έκανε το φάουλ, και το έκανε και σε δύο χρόνους, αλλά χρεώθηκε το φάουλ εκεί στο τέλος της προσπάθειάς του της αμυντικής. Ο Μουρ εκτελεί την πρώτη ελεύθερη βολή και σκοράρει 6-3 στο πρώτο δίλεπτο της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν παίξει 162 μάτς από καταβολής Α' Εθνικής, 118-44 ο Παναθηναϊκός, και στα χρόνια του ΕΣΑΚΙ, ας πούμε από το 92-93 και μετά, είναι 85-19 συνολικά. Η τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ ήταν στο πρωτάθλημα του 22-23, όταν είχε νικήσει στην έδρα του με 81-73. Και βέβαια η τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού στην Αθήνα χρονολογείται το μακρινό 1998, συγκεκριμένα 21 Μαρτίου του 98, πολλά χρόνια πίσω, με εκείνο το καλάθι του αείμνηστου Κόνραντ Μακρέι και το σκόρ έτσι για τους λάτρεις των αριθμών. Ο Νίκος Μπιντέλας θα το θυμάται απ' έξω, 65-66 ήταν εκείνο το μάτς με το συγχωρημένο τον Μακρέι. Ο Νίκος θα θυμάται αυτά, τα έχει αρχείο.
1: Πού να θυμάμαι, ρε Κώστα, τώρα.
0: Καλά, εσύ τα θυμάσαι απ' έξω.
2: Βρήκες κάτι, Κωστή, που δεν θυμάται ο Μπιντέλα.
0: Δεν
2: έχει σημασία. Μπράβο σου.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ποια χρονιά ήταν, ρε
2: Κώστα? Έβγε σου δίνω.
0: Ήταν τη χρονιά 97-98. Τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Επί του Παναθηναϊκού.
1: Νοέμβριο του 98 γεννήθηκα.
0: Ναι, αλλά. Ωραία, και επειδή και
2: έχει διαβάσει αυτό,
0: δεν έχει το αρχείο από το 70 τι έγινε. Το έχει, άρα μην μα κοροϊδεύει.
1: Τόσο παλιά που να τα θυμάμαι, ρε Κώστα. Τα πιο πρόσφατα.
0: Δεν τα έχει ζήσει, δεν τα έχει ζήσει, αλλά τα θυμάσαι. Για να σου πω την αλήθεια, και μαρτυρά αυτό ότι είμαι λίγο μεγαλούτσικο ηλικιακά, το είχα μεταδώσει εκείνο το μάτσο. Το 98. Το 98 το είχα μεταδώσει το μάτσο, βέβαια. 6-4 το σκορ. Όσμαν προσποιείται. Θα φτάσει μέχρι μέσα, είναι άστοχος, θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Τους 6 πόντους με τα τρίποντα του Όσμαν και του Γκραντ για τον Παναθηναϊκό. Τους 4 τους πέτυχε όλους ο Μπεν Μουρ. 4 από τον Αμερικανό. Δεν έχουν γίνει πολλές προσπάθειες. 2-4 τρίποντα ο Παναθηναϊκός, 0-1 ο ΠΑΟΚ. Στα rebound 2-2. Ένα μάτς που ακόμα δεν έχει αποκτήσει ρυθμό, είναι η αλήθεια. Πάνε έτσι σε σετ παιχνίδι και οι δύο ομάδες. Από τη μία ο Παντελής Μπούτσκος, πολλά χρόνια στο δικέφαλο, τους τελευταίους μήνες μετά την απόλυση του Γιούρις Ντόβτς και την πρόσληψη του Ανδρέα Τρικέρη, είναι υπηρεσιακός πρώτος προπονητής, ενώ όλοι παρακολουθούμε τον Τζέντι Όσμαν στη γραμμή και εκτελεί την πρώτη εύστοχα, 7-4.
2: Και λένε ότι θα μείνει κιόλας ο Μπούτσκος με τον Τρινκέρι, αλλά κανείς δεν ξέρει ακόμα, έτσι.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι θα μείνει.
2: Έτσι, δηλαδή αυτό.
0: Είναι σε συνεργασία με τον Ιταλό,
2: έτσι,
0: και σε ανοιχτή γραμμή. Έχει κοουτσάρει την ομάδα του ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup, τους τελικούς κτλ. Πολύ ωραία συνεργασία και καλάθι από τον Μουρ, συνεργάστηκε τέλεια με τον Patrick Beverly, που γράφει τώρα τη δεύτερη ασίστ του. Και ο ΠΑΟΚ μειώνει στους 2, 8-6. Δεν έχει πάρει μπρος ο Παναθηναϊκός, δεν έχει πάρει μπρος ο Ναν. Είναι η αλήθεια. Ο Ναν είχε και ένα θεματάκι στο χέρι, αλλά το ξεπέρασε pick and roll με τον Λεσόρ, ο οποίος αστοχεί. Και ακόμα ο Λεσόρ δεν πατάει καλά, διότι φαίνεται πόσες φορές χάνει την ισορροπία του και πέφτει και στην επίθεση όπως τώρα, αλλά και στην άμυνα κάποιες περιπτώσεις. Ο Περσίδης εκτελεί για τρεις αστοχία, αμυντικό rebound από τον Ναν. Βλέπει τον Όσμαν με την άκρη του ματιού του, αλλά προτιμά να πάει σε καταμέτωπο επίθεση και με το φλότερ αυτό σκοράρει 16 και ανοίγει λογαριασμό. Έχει ενδιαφέρον ότι και αυτό, Βαγγέλη, το συζητούσαμε, ότι από τέσσερις ψηλούς ο Παναθηναϊκός έχει μείνει με το Λεσόρ, ο οποίος γρήγορα έχει δύο φάουλ. Ο Φαρίτ είναι τραυματίας και εκτός ελληνικού ρόστερ, οπότε
2: μην το γλω. Αν θέλει να παίζει,
0: υποτίθεται με κατασυνθήκη. Τώρα σηκώθηκε από τον πάγκο, αλλά θα πει σε λίγο. Δεν έχει άλλον.
2: Με άκουσε ο φίλος μου ο Αταμάν.
0: Μα δεν έχει άλλον.
2: Ο Αταμάν, ο φίλος μου, μ' άκουσε. Από έτσι, μακριά εδώ από την Αγία Παρασκευή.
0: 19 με το τρίποντο του Μπρι Ταϊρή, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. 6 έχει ο Μουρ, 3 ο Ταϊρή, 5 ο Όσμαν, 3 ο Γκραντ και 2 ο Ναν για τον Παναθηναϊκό. Το 16 έγινε 19. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία δεν έχει να χάσει και τίποτα. Είναι λογικό ότι θα παίξει ελεύθερα, θα παίξει όσο δυνατό καλύτερα. Συγγνώμη, διέκοψα λίγο, γιατί ήθελα λίγο να βήξω. Ο Τζέριαν Γκραντ αστόχησε, αλλά ήρθε με φόλο ο Λεσόρ και κάνει το σκορ 12-9. Στα μισά της πρώτης περίοδου το μάτς ακόμη δεν έχει αποκτήσει έτσι γοητεία. Δεν είναι τόσο ελκυστικό, ενώ τώρα πετυχαίνει ένα ωραίο και δύσκολο καλάθι ο Μέλβιν. 12-11, Λεσόρ. Ο Πάτρικ Μπέβερλι κράτησε και λίγο τη φανέλα του Λεσόρ και αυτό μπορώ να πω ότι είναι και αντιαθλητικό φάουλ. Ο Ναν ξεπερνάει το εμπόδιο του Μπέβερλι, αλλά το σούτ είναι κοντό στο μπροστινό μέρος της Στεφάνης και αμέσως μαζεύουν το αμυντικό rebound η Θεσσαλονικής. 12-11, 4-45 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Μέλβιν στον Τζέριαν Γκραντ, καθώς προσπαθούσε ο Αμερικανός να στήσει το screen για να περάσει ο Μπρι Ταϊρή. Έβαλε τον αγώνα του, έσπρωξε τον Τζέριαν Γκραντ και χρεώθηκε το φάουλ. Οπότε με σκορ 12-11 και 4-44 στο ρολόι για την πρώτη περίοδο, πάμε στην Αγία Παρασκευή, διότι υπάρχει εμπορικό time out.
1: Έγινε, Κώστα, λοιπόν.
2: 5 για τον Όσμαν, βλέπω εδώ, Νίκο.
1: Ναι.
2: Με ένα σαν τρίποντα και δύο βολές, έτσι.
1: Έχουν παιχτεί κάτι παραπάνω από 5 λεπτά.
2: 2 στα 4 τρίποντα για τον. Όχι, περίμενε. 2 στα 5 τρίποντα για τον Παναθηναϊκό. 1 στα 3 για τον.
1: Ναι.
2: Για τον ΠΑΟΚ. Και βλέπω περισσότερες προσπάθειες για τρίποντα, ναι, του Παναθηναϊκού. 5 προσπάθειες και λιγότερες για δίποντα. 4.
1: Σε αυτά τα 5,5 λεπτά που έχουμε δει, θα σου ζητήσω το δικό σου
2: χαλαρή,
1: το σχόλιο.
2: Χαλαρός αγώνας.
1: Γιατί ξεκινήσαμε την εκπομπή και είπες ότι περιμένεις να δεις πώς θα έμπαινε, ναι, ο Παναθηναϊκός.
2: Εγώ περίμενα λίγο με το μαχαίρι στα δόντια να μπει περισσότερο ο Παναθηναϊκός. Αυτό. Δηλαδή στην άμυνα τουλάχιστον.
1: Εντάξει.
2: Αυτό. Τώρα εντάξει.
1: Άλλο ημιτελική, άλλο τελική.
2: Ναι, εννοείται.
1: Έτσι, αλλά είναι, παίζει
2: κοίταξε,
1: ρόλο και
2: έχει υποτιμήσει αρκετούς εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός στο σέντερ,
1: ναι,
2: και την έχει πατήσει.
1: Όντως, ισχύει αυτό.
2: Έτσι, όπως υποτίμησε τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, στο Ιβανόφιο. Όπως υποτίμησε τον Κολοσσό.
1: Κολοσσός που κέρδισε στο τη σέντερ, ναι.
2: Κοιτήθηκε από τον Κολοσσό, αυτό λέω. Δηλαδή, το πάθημα είναι νωρίς ακόμα, μην λέμε τίποτα. Εντάξει. Μην λέμε τίποτα, αλλά. Αυτό βλέπω.
1: Αρχίζει όμως και πάλι το παιχνίδι. Πάμε στον Κώστα.
2: Πάμε στον Κωστή.
1: Έλα, Κώστα.
0: Λοιπόν, 12-11 το σκορ και αφού ο Μπρι Ταϊρή έκανε κάποια τσαλίπνια με την μπάλα ως έτσι επίδοξος άσος του ποδοσφαίρου, έκανε αυτά τα μιλάκια που λέμε, καμιά δεκαριά σίγουρα έκανε ο Μπρι Ταϊρή, έδωσε την μπάλα στον Γκραντ για να την επαναφέρει και να ξεκινήσει η επίθεση του Παναθηναϊκού. Το φάουλ γίνεται από τον ψηλό τον Μέλβιν στον Λεσόρ. Ο Λεσόρ συνεχίζει να παίζει, καθώς είναι ο μοναδικός κλασικός σέντερ στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, και αυτό είναι λίγο ανεξήγητο και μπορώ να πω και ανεπίτρεπτο όταν έχεις ένα μπάτζετ 42 εκατομμυρίων μεικτό. Δεν είναι και ότι καλύτερο να ξεμένεις από σέντερ και να έχεις μόνο έναν, το Λεσόρ που έρχεται και από μια 15μηνη απουσία. Βέβαια το τελευταίο διάστημα παίζει και προσπαθεί να βρει το ρυθμό του, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Λεσόρ ακόμα θέλει χρόνο, θέλει μήνες για να γίνει.

0: ο εαυτός του, ο πραγματικός. 14-11 από τις ελεύθερες βολές του Ματίας Λεσόρ. Ο Μπέβερλι πασάρει χαμηλά για να παίξει με πλάτη ο Μέλβιν. Είναι σουτ, δύο πόντων άστοχο, προσπάθεια για το rebound, το κερδίζει ο Χουάντσο, ενώ στο παρκέ είναι και ο Μορούγι. Έχει μπει και ο Άλεν. Οι πράσινοι δεν μπορούν να πετύχουν καλάθι, 3-2 το transition του ΠΑΟΚ. Εδώ υπάρχει κάρφωμα, εντυπωσιακό από τον Ομορούγι, 14-13. Επειδή ρωτήσατε προηγουμένως για το πώς είναι ο Παναθηναϊκός μετά το Final Four, θα έλεγα ότι εννοώ μετά το Final Four της Αθήνας και τον αποκλεισμό του από τη Βαλένθια, όλο το πακέτο εννοώ. Θα έλεγα ότι ακόμα περπατάνε οι πράσινοι, δεν έχουν πιάσει ρυθμό καθόλου. Ο Ναν δεν έχει πατήσει καθόλου γκάζ, δηλαδή είναι ένα επτατάχητο, ας πούμε, μοντέλο, είναι στην τρίτη αυτή τη στιγμή η ταχύτητα του Ναν. Και θα έλεγα ότι βολεύει τον Παναθηναϊκό το ότι μεσολαβεί η ημιτελική φάση με τον ΠΑΟΚ, διότι μέσα από αυτά τα παιχνίδια είναι δύο τα τεινά. Πρώτον, θα διεκδικήσουν την πρόκριση και οι δύο ομάδες. Εμείς στην Era Sport δεν λέμε ότι η τελική θα είναι Sony και Ντε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, άσχετα αν οι πιθανότητες είναι υπέρ των δύο αιωνίων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν και οι δύο δικέφαλοι που θα δώσουν τη μάχη τους και θα προσπαθήσουν για ό,τι καλύτερο. Ωστόσο, βολεύει τον Παναθηναϊκό η ημιτελική σειρά, ότι προηγείται των τελικών και μεσολαβεί, ας πούμε, ανάμεσα στην αποτυχία την ικτρή του αποκλεισμού και στους τελικούς για την διεκδίκηση του πρωταθλήματος.
1: Κώστα, νομίζω ότι και τον Ολυμπιακό τον βολεύει, γιατί μπορεί να έρχεται με φόρα από την κατάκτηση της EuroLeague, αλλά είναι και λίγο σε ένα εορταστικό μουντ Ολυμπιακός και θέλουμε να δούμε και λίγο πώς θα παρουσιαστεί σήμερα πέρα.
0: Να κάνει το άδειασμα, αυτό το συναισθηματικό άδειασμα.
1: Ακριβώς. Γιατί την περάσει. Τελευταία φορά που πήρε EuroLeague Ολυμπιακός έχασε 3-0 στους τελικούς.
0: Δηλαδή ακόμα τα ρούχα των ερυθρόλευκων μυρίζουν σαμπάνια.
1: Πρέπει να
0: ξεθυμάνει σαμπάνια, να ηρεμήσουν και να μπουν σε mood τελικών. Πολύ σωστό είναι αυτό. Ναι, και τους δύο τους βολεύει αυτή η καθυστέρηση, αλλά βέβαια είναι fast track η διαδικασία. Καθώς η ημιτελική του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ θα γίνουν 5η Σάββατο Δευτέρα. Και μάλιστα, για να δούμε τον τρίποντα από τον Τζέντι Όσπαν, είναι άστοχο. Το σκορ 15-13 υπέρ του Παναθηναϊκού στο παρκέ και ο Αντώνης Κόνιαρης. Μάλιστα, προκαλεί έτσι εντύπωση το γεγονός ότι και η πρώτη ημιτελική αλλά και η δεύτερη γίνονται την ίδια μέρα. Θα μπορούσαν δηλαδή στον ΕΣΑΚΕ, επειδή εμείς είμαστε και λίγο ιδιότροποι και κάνουμε κριτική και στη Λίγκα αλλά και στην Ομοσπονδία κατά καιρούς, θα μπορούσαν οι υπεύθυνοι του ΕΣΑΚΕ να βάλουν σήμερα π.χ. Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, αύριο Ολυμπιακό ΑΕΚ, Σαββατοκύριακο αντίστοιχα και όχι μόνο Σάββατο, να στριμώξουν τα μάτς το Σάββατο 3-10, ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό και λίγο αργότερα την ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, ώστε να απλωθεί λίγο το πράγμα και να τα παρακολουθήσουν οι φίλαθλοι λίγο πιο άνετα τα παιχνίδια. Είναι λίγο fast track η διαδικασία, επομένως
2: δεν έχει ούτε εθνικές τίποτα, έτσι, πέρα από τα παράθυρα των 11 Ιουλίου νομίζω και 13 κάτι. Δεν έχει κάτι εθνική για να βγάζει σου πολύ, έτσι.
0: Να σου πω όμως τι κρύβεται πίσω από αυτό. Έχει κάτι διπλό. Το πρώτο είναι ότι
2: συμβόλαια των παιχτών.
0: Όχι. Όποιος παίξει μία μέρα αργότερα θα έχει και μία μέρα λιγότερη ξεκούραση. Ένα το κρατούμενο. Οπότε σου λέω, Εσάκε, γιατί να γκρινιάζουν οι μεν ή οι δε, βάλτους την ίδια μέρα.
2: Σωστό.
0: Και κάτι ακόμα, το οποίο μπορεί να μην το έχετε σκεφτεί, είναι το Σάββατο, είναι ο τελικός του Champions League και θέλουν όλοι να τον δουν. Γι' αυτό και φέραν τα παιχνίδια νωρίς.
2: Ναι.
0: Παρότι, και από όσο γνωρίζω, δεν έχει καμία ευθύνη η δημόσια τηλεόραση, καθώς δεν έχει και τα δικαιώματα του Champions League. Είναι Μέγκα και Κοσμοτέ.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά θέλουν, ας πούμε, να είναι τα παιχνίδια νωρίς, ώστε να μην πέσουν με το Champions League. Να και ο Λούκας στο παρκέ.
2: Ο Λούκας κοστεί, αλλά μπροστά ο ΠΑΟΚ 3 πόντους.
0: 15-18 και ο Κώστας Λούκας βλέπει τον Κέντρικ Νάν να εκτελεί αλλά να αστοχεί. Ο Χουάντσο ζητάει challenge από τον προπονητή του. Για να δω αν ο Άταμαν έχει τη διάθεση να ζητήσει challenge. Έχει ενδιαφέρον αυτή η εικόνα. Ο

0: Ο Χουάντσο ήταν σίγουρος ότι δεν έβγαλε αυτό την μπάλα. Ζήτησε challenge από τον Άταμαν και ο Άταμαν αδιαφόρησε πλήρως. Δηλαδή ούτε γύρισε να το κοιτάξει τον Χουάντσο. Δεν λέω ότι συμβαίνει κάτι μεταξύ τους. Απλά σου λέει ο Άταμαν χάσατε τη διεκδίκηση του rebound και ζητάτε και challenge. Τρίποντο από τον Φίλιο και ο ΠΑΟΚ μπροστά με 6. 15-21. Για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση από τον Παναθηναϊκό. Με Σλούκα, Γκραντ, Μίτογλου τώρα στο 5. Το Λιόπουλο που πέρασε το μάτς και Χουάντσο. Άρα παίζει 4 Χουάντσο, 5 Μίτογλου. Ο Μίτογλου σκοράρει με αριστερό χέρι. Άλλαξε στον αέρα και παίρνει και το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για 2. Για μία ελεύθερη βολή. 15-21 πάντως. Προηγήθηκε ο δικέφαλος. Έχει απλώσει το σκοράρισμα σε πολλούς παίκτες. 2 έχει ο Άλλεν, 2 ο Μέλβιν, 3 ο Ταϊρή, 3 ο Κόνιαρης, 2 ο Μωρούγι, 3 ο Φίλιος και 6 ο Μουρ. Ενώ τώρα βλέπω ότι αποσύρθηκε ο Χουάντσο Ενανγκόμεθ και στη θέση του πέρασε ένας από τους δύο πανάκριβους παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, για να παίξει αυτός στη θέση 4 και τώρα τα συζητάει και με τον Ντίνο Μίτογλου. Βλέπω ότι υπάρχει αλλαγή και για τον ΠΑΟΚ, καθώς το παρκέ πέρασε ο Ιατρίδης για να παίξει μαζί με τον Φίλιο, μαζί με τον Άλεν, τον Ταϊρή και τον Κόνιαρη. Ο Μίτογλου σκοράρει και κάνει το σκορ 18-21. 1,5 λεπτό ακόμη για να τελειώσει πρώτη περίοδος. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον ΠΑΟΚ. Άλεν για τον Κόνιαρη, χέρι με χέρι τον μαρκάρει ο Λιόπουλος. Η μπάλα στα χέρια του Ταϊρή, σου τριών πόντων αυτή τη φορά είναι άστοχο από τον Ιατρίδη που έχει θάρρος και παίρνει την προσπάθεια. Ο Τολιόπουλος εκτελεί από μακριά και σκοράρει. 21-21, ισοφαρίζει ο Βασίλης Τολιόπουλος που γενικά είναι αγαπητός στην Κερκίδα και ο κόσμος του Παναθηναϊκού αισθάνεται ότι ο Τολιόπουλος έχει αδικηθεί κατά κάποιο τρόπο από τον Έργιν Άταμαν. Κυρίως στην Ευρωλίγκα γιατί το πρωτάθλημα παίζει λίγο παραπάνω. Κόνιαρης για τον Ταϊρή. Ντριμπλάρει μπροστά από τον Χέις Ντέιβις. Κάνει κάποιες σταυρωτές. Εκτελεί από το high post. Θα στοχεί αμυντικό rebound από τον Μίτογλου που δίνει στον Σλούκα. Ο Σλούκας περνάει την κεντρική γραμμή. Έχει να παίξει από την τελευταία προπόνηση που τραυματίστηκε πριν τα play-off με τη Βαλένθια για την Ευρωλίγκα. Ο Κώστας Λούκας έχασε δηλαδή και τα 5 μάτς με τους Ισπανούς. Εδώ υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο Βασίλης Τολιόπουλος και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ενώ βλέπω ότι ο Έργιν Άταμαν σηκώνει από τον πάγκο του τον Τζέντι Όσμαν που θα περάσει στη θέση του Τζέριαν Γκραντ. Ένα πράγμα το οποίο, Βαγγέλη και Νίκο, μου κάνει έτσι εντύπωση όσο ο Τολιόπουλος πάει στη γραμμή είναι ότι όλο το Final Four παίχτηκε με αλλαγές στην άμυνα και ο Άταμαν είναι ακόμα ένας από τους λίγους προπονητές πανευρωπαϊκά και το πλήρωσε αυτό σκληρά από τη Βαλένθια που επιλέγει το heads out. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή αυτή η αιμονή του Τούρκου προπονητή. Βλέπεις Μπαρτζόκα αλλαγές.
1: Τα έχεις πει Κώστα στην εκπομπή, τα έχεις πει.
0: Α, καλά. 100 φορές, αλλά άλλο τι λέμε εμείς και άλλο τι λένε οι προπονητές που είναι μέσα στα πράγματα και αποφασίζουν για τις ομάδες τους. Είναι πάντως μια απορία, μπασκετικά δηλαδή το βάζω, όχι τίποτα άλλο. Σου τριών πόντων εύστοχο από τον Ιατρίδη που έμεινε μόνος του και κάνει το σκορ τώρα 23-24. Το Λιόπουλος εκτελεί από τα 8 μέτρα σίδερο και έξω. Άρα λοιπόν τελειώνει η πρώτη περίοδος. Έτσι χλιαρό το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ που δεν έχει να χάσει τίποτα παίζει μια χαρά και σκοράρει ας πούμε μέχρι στιγμής 4 στα 7 τρίποντα. 3 στα 9 έχει ο Παναθηναϊκός. Τέλος πρώτης περίοδου, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 23-24 και τα ξαναλέμε σε λίγο.
2: Era Sport 101,8.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
4: Κι εγώ, ο Δίας.
3: Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
6: ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Eurosport.
7: Ρωτάει η φίλη μου η Δέσποινα, καλή μου φίλη, άρχισε το μάτς, λέει, δε σου έχει μιλήσει η γλώσσα του σώματος. Βέβαια έχει μιλήσει η Δέσποινα, μέχρι τώρα μιλάει η γλώσσα του σώματος. Αυτό που έλεγα χθες, αυτό που έλεγα πριν στην εκπομπή όταν ξεκινάγαμε με τον Νίκο. Δεν τη βλέπετε την γλώσσα του σώματος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτό που έχει κάνει εντύπωση η Νίκο μέχρι τώρα είναι τα 0-4 τρίποντα του Ναν. 0-4.
1: Ναι,
7: μία πέντε προσπάθειες, ένα δίποντο έχει όλο και όλο. Είναι αρνητικός δηλαδή μέχρι τώρα. Έχει δύο rebound και τίποτα άλλο. Και ένα foul. Αυτά. Κωστή, νομίζω δεν έχω άδικο για τον Άνε.
0: Είπαμε ότι είναι με τρίτη ταχύτητα. Είναι σε 7 ταχύτητα.
7: Ναι, αλλά εντάξει. Έχει πάρει μέσα σε 10 λεπτά 4 προσπαθιούλες για τρίποντα.
0: Ναι, ένα φλότερ το έβαλε. Τα τρίποντα άστοχος.
7: Είναι
0: γενικά
7: πεντάδα.
0: Δεν είναι. Αυτή τη στιγμή όχι.
7: Όχι, μπράβο, ναι.
0: Ο Σλούκας θα πάρει σούτ τριών πόντων και θα σκοράρει. Και δίνει αέρα δύο πόντους στον Παναθηναϊκό, 26-24, με το πρώτο δικό του καλάθι. Τώρα ανοίγει λογαριασμό ο Κώστας Λούκας. Παίζει μαζί με τον Λιόπουλο στην περιφέρεια και ο Όσμαν στο 3. Πάει να βγάλει μια καλή άμυνα ο Χέις Ντέιβις. Τα καταφέρνει και ο Μίτογλου να περιορίσει τον Μουρ. Και αμέσως μετά τρανζίσιο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό με τον Σλούκα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ο Σλούκας αστοχεί, παίρνει όμως το επιθετικό rebound και προσπαθεί να βγάλει μια καινούργια επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Η πάσα του είναι λίγο ρυψοκίνδυνη, κόπηκε από ασπρόμαυρο χέρι και ο Παναθηναϊκός θα έχει 10 δευτερόλεπτα δικά του για να εκτελέσει, για να εκδηλώσει την επίθεση. Το Λιόπουλος είναι σημαντική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ παίζει καλό μπάσκετ και βάζει δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, με περπάτημα μόνο και ύφος δεν θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Μπορεί να του την κάνει ο ΠΑΟΚ αν οι πράσινοι δεν αφυπνιστούν. Αλλά τώρα βλέπω ότι και ο Χέις Ντέιβις και ο Σλούκας έχουν μπει μέσα με διάθεση να παίξουν μπάσκετ. 28-24 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Ο Ιατρίδης εκτελεί από μακριά, άστοχος, αλλά επιθετικό rebound από τον Άλεν που κάνει μια πολύ ωραία κίνηση. Ξεφεύγει από τον Όσμαν και σκοράρει 28-26. Είμαστε στη δεύτερη περίοδο, ακούτε πάντα Eurosport, είναι ο πρώτος ημιτελικός της GBL μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ με διαιτητές τους κυρίους Σιμεωνίδη Πιτσίλκα και Χατζή Μπαλίδη. Ποστάρει ο Χέις Ντέιβις, δίνει στο Μίτογλου, ο Μίτογλου για τον Τζέντι Όσμαν από τις 45 μοίρες, άστοχος ο Όσμαν. Τα τρίποντα για τον Παναθηναϊκό 4-11, για τον ΠΑΟΚ 4-7. Ο Κόνιαρης περνάει από τον Σλούκα, αλλά μπροστά του βγαίνει ο Χέις Ντέιβις και βγάζει έξω για τον Πάτρικ Μπέβερλι που δεν έχει κάνει κάτι σπουδαίο. Πλην 2 assist ο Μπέβερλι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έφτασε να διεκδικεί το FIBA Europe Cup και εκεί που πιστέψαμε όλοι ότι μπορεί να το πάρει, βίωσε στενοχώρια, όπως βέβαια και η ΑΕΚ, η οποία από συν 20 σταμάτησε να παίζει και έχασε το BCL. Ο Μπέβερλι σκοράρει, κάνει και μια κίνηση προς τον Σιμεωνίδη, ότι ζήτησε και φάουλ. 28-28. Ισοφαρίζει ο πρώην παίκτης του NBA, αλλά το Λιόπουλος έχει γρήγορη απάντηση. Το Λιόπουλος έχει ενέργεια και νεύρο και θέλει να παίξει. Ο Κόνιαρης πασάρει στον Μπέβερλι, μακρινό τρίποντο αμερικάνικο μέσα από τον Πάτρικ Μπέβερλι, 30-31 μπροστά ο Δικέφαλος, που συνεχίζει, δεν θα πω αρχίζει, συνεχίζει να το πιστεύει ότι μπορεί να κάνει ζημιά στον Παναθηναϊκό, διότι τον έχει πετύχει τον Παναθηναϊκό σε μια περίοδο, ας πούμε, απογοήτευσης αλλά και προβλημάτων. Ο Χέις Ντέιβις θα εκτελέσει. Ο Ντίνος Μίτογλου πήρε το rebound και σκόραρε με κάρφωμα, 32-31. Έχει πλάκα όμως ότι ο Αντώνης Κόνιαρης είχε σηκώσει το χέρι του για φάουλ, αλλά οι διαιτητές άφησαν το μάτς να συνεχιστεί. Είμαι σίγουρος ότι εδώ μπροστά μου που κάθεται ο παρατηρητής διαιτησίας μαζί με τον Κώστα Ρίγα θα το σχολιάσουν αργότερα. 32-31 Ωραία πάσα του Μπέβερλι, αλλά κόβει ο Μίτογλου. Δίνει στον Όσμαν. Ο Όσμαν πάρα πολύ γρήγορος. Φανταστική άμυνα του Μπέβερλι που του κλέβει την μπάλα. Και τώρα ο Άλεν στο transition. Πασάρι. Πολύ ωραία η εκδήλωση ευνηδιασμού από τον δικέφαλο. 32-33. Από το καλάθι του Μουρ. 6-43 για το ημίχρονο. Ο Πάοκ συνεχίζει να βάζει δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Σλούκας. Μαζί του είναι ο Τολιόπουλος, ο Όσμαν, ο Χέις Ντέιβις και ο Μίτογλου. Σλούκας. Τριμπλάρι. Εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο χρεώνεται. Για να δω ποιος. Ο Ιατρίδης. Όχι, ο Κόνιαρης. Και βλέπω και κάποιες αλλαγές από τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Στο παρκέ βλέπω ότι θα περάσει ξανά ο Μπρι Ταϊρή μαζί με τον Μέλβιν. Και αποσύρονται ο Ιατρίδης με τον Κόνιαρη. Σου τριών πόντων, άστοχα από τον Τολιόπουλο. Μάχη για το rebound, το κερδίζει ο Μπέβερλι, που εννοείται ότι είναι ένας παμπόνερος παίκτης, αλλά εδώ πιο πονερός αποδείχτηκε ο Μίτογλου, που πάει μέχρι το lay-up. Θα τον ξαπλώσει το παρκέ ο Μπέβερλι. Δεν άρεσε το Μίτογλου αυτή η άμυνα του Μπέβερλι. Γενικά ο Μπέβερλι είναι έτσι οξύθυμος. Έχει πλακωθεί με το μισό NBA στα παλιά χρόνια. Αλλά ευτυχώς όλα καλά στο κομμάτι αυτό με το Μίτογλου. Θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. 32-33, ακούτε πάντα Air Sport. Είναι ο πρώτος ημιτελικός της GBL. Ο Σλούκας αποσύρεται, ο Ναν επιστρέφει. Για να δούμε τα ποσοστά του που είπε και ο Βαγγέλης. 0 στα 4 τρίποντα στα 8 λεπτά που έχει αγωνιστεί. Είναι εκτός δωδεκάδας σήμερα λόγω επιλογής ξένων, όχι για κάποιο άλλο λόγο φαντάζομαι, ο TJ Shorts. Όχι ότι τον πιστεύει τόσο πολύ ο Άταμαν, άλλο το ένα άλλο το άλλο, αλλά θεωρώ ότι σε κάποια μάτς ο TJ Shorts βοήθησε τον Παναθηναϊκό και με τη Μονακό στο play-in τουρνουά της Ευρωλίγκας, αλλά και στα δύο πρώτα μάτς με τη Βαλένθια. Μετά θαύτηκε ο TJ Shorts, δεν το χρησιμοποίησε σχεδόν καθόλου ο Έργιν Άταμαν. 33-33 ισόπαλο σκορ, 6-10 για να τελειώσει το ημίχρονο. Μακρινό σούτ, άστοχο από τον Ταϊρή, αμυντικό rebound από τον Ναν. Μαζί του είναι ο Τολιόπουλος που κάνουν ντουέτο στην περιφέρεια. Ο Ναν πασάρει για τον Μίτογλου, αυτός γυρίζει, πασάρει στον Όσμαν. Ο Τολιόπουλος βλέπει χώρο, προτιμά τον Χέις Ντέιβις. Θα πάρει το σούτ τριών πόντων, ο Τολιόπουλος πατάει γερά και αστοχή. Γκρίνιαξαν λίγο οι πράσινοι, οι οπαδοί, διότι υπήρξε δυνατότητα για σουτ πολύ νωρίτερα, αλλά δεν είναι κακό πράγμα και ο αλτρουισμός και η έξτρα πάσα. Ο Περσίδης εκτελεί και σκοράρει. 33-36. Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού ήταν ξεχασμένοι κάτω από την μπασκέτα και είχε τρέξει transition ο ΠΑΟΚ και πέτυχε τελικά και τρίποντο με τον Περσίδη, διότι ήταν δύο παίκτες περισσότεροι οι του ΠΑΟΚ σε σχέση με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. 33-35. Όρθιος τώρα και ο Σερέλης, όρθιος και ο Άταμαν. Το φάουλ το κέρδισε ο Ντίνος Μίτογλου. Δεν έχει δίκιο ο Μουρ, έσπρωξε τον διεθνή σέντερ του Παναθηναϊκού. Τρία ομαδικά έχει ο ΠΑΟΚ, τρία ατομικά και ο Μουρ. Από δύο για τον ΠΑΟΚ ο Μωρούγη με τον Μέλβιν και δύο για τον Παναθηναϊκό έχει μόνο ο Ματίας Λεσόρ, που έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα, για να δω πόσα λεπτά, 6,5, και έχει φορτωθεί με δύο φάουλ. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, το ότι παίζει με ένα κλασικό σέντερ, αφού είναι τραυματίας με οστικό είδημα ο Κένεθ Φαρίτ, Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος κάνει το σλάλομ γρήγορος, δίνει στον Χέις Ντέιβις, σούτ τριών πόντων μέσα. Και είναι μάλιστα buzzer beater επίθεσης. 36-35 θέλει να απαντήσει ο Μπέβερλι, αστοχία, η επιθετικό rebound. Νέο τρίποντο, όχι. Ο Μπέβερλι δίνει πάσα στον ξεχασμένο, τελείως ξεχασμένο Μέλβιν κατά το καλάθι. Είχαν εξαφανιστεί και ο Μίτογλου αλλά και ο Χέις Ντέιβις. Και ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά, 36-37. 4-40 για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Τολιόπουλος τριμπλάρει τώρα μπροστά από τον Περσίδη. Του σκρινάρει ο Όσμαν. Ο Τολιόπουλος εκτελεί για δύο. Δεν τα χάνει συνήθως αυτά τα σούτα, αλλά τώρα στόχησε και αμυντικό rebound από τον Μπέβερλι. Πάσα του είναι πάρα πολύ καλή για τον Μέλβιν. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Τζέντι Όσμαν και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο σέντερ του ΠΑΟΚ. Ενώ βλέπω ότι περιμένει καθιστός μπροστά από την γραμματεία ο Μωρούγι και βλέπω και το Χουάντσο να παίρνει τη θέση του Μίτογλου. Και υπάρχει και ένα τηλεοπτικό time out, γιατί ήδη βλέπω ότι κάποιοι παίκτες έχουν πάει προς τα αποδυτήρια. Οπότε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 36-37, 4-25 για να τελειώσει το ημίχρονο. Τα ξαναλέμε σε πολύ λίγο.
7: Πάλι εγώ βλέπω, Νικόλα, εδώ 14 προσπάθειες για τρίποντα ο Παναθηναϊκός, 12 για δίποντα. 5 στα 14 τρίποντα έχει, 6 στα 12 δίποντα. 11 βολές, 9 στις 11, 13 rebound, υπερθερή του ΠΑΟΚ, που, α, όχι, τα ίδια rebound. 13 assist στο ΠΑΟΚ.
1: 5 ο Παναθηναϊκός.
7: 5 ο Παναθηναϊκός, εντάξει. Οκ. Okay. Και από άμυνα, από ό,τι βλέπουμε, έχει δεχθεί εκεί αριστερά, όπως βλέπουμε από τα δημοσιογραφικά, την κάμερα της.
1: Πολλά εύκολα καλάθια έχει βάλει ο ΠΑΟΚ.
7: Ναι. Και μέσα στο σοκραφιστό που λέμε, στη ρακέτα, αλλά και απ' έξω.
1: Ναι.
7: Ο ΠΑΟΚ έχει πόσα τρίποντα, έχει 5 στα 11. 45%. 35% έχει ο Παναθηναϊκός. Αλλά παίζει πιο ορθολογικό μπάσκετ ο ΠΑΟΚ. Έχει 9 στα 16. 16 προσπάθειες για δίποντο ο ΠΑΟΚ. 5 στις 11 προσπάθειες για τρίποντο. Και 4 στα 4 φάουλ. Αυτά. Η πολύ μεγάλη διαφορά είναι σε ασίστ. Αυτό σημαίνει δημιουργία.
1: Ναι.
7: Έτσι, και έλλειψη άμυνας από τον Παναθηναϊκό. Αυτό. Να δούμε λοιπόν, Κωστή.
0: Όπως το είπες, έλλειψη άμυνας παντελώς για τον Παναθηναϊκό.
7: Τα μάτια μείνονται.
0: Μόνο με τα μάτια. 36-37. Η πρώτη ελεύθερη βολή βρήκε σίδερο. Η δεύτερη βολή όμως βρίσκει διχτάκι από το χέρι του Μπεν Μουρ. 36-38. Αντικαθίσταται τώρα ο Μουρ με τον Ομορούγι. Θα παίξει ο Μπούτσκος με τον Μπέβερλι και τον Ταϊρή στην περιφέρεια, με Περσίδη 3, με τον Ομορούγι 5 και με τον Μέλβιν 4. Ο Ναν σκοράρει από κοντά, δεν τα χάνει αυτά τα καλάθια. Ο Κέντρικ Ναν ισοφαρίζει 38-38, 4 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. Οι πράσινοι ισοφαρίζουν με τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος έχει τώρα 4 πόντους με 3 rebound. Μπέβερλι μπροστά από τον Χουάντσο εκτελεί για 3, ευστοχή και είναι σούτ 3 πόντων από τον Πάτρικ Μπέβερλι. Κάνει και την πλάκα του, γενικά κοιτάζει και τον πάκο του Παναθηναϊκού έτσι με το χαμόγελο. Είναι έτσι η περίπτωση ο Πάτρικ Μπέβερλι, χρόνια τώρα. Δεν θα το μάθουμε σήμερα τον Πάτρικ Μπέβερλι. 38-41. Γκραντ μπροστά του είναι ο Περσίδης. Ο Γκραντ βρήκε λίγο χώρο, αλλά μπροστά του είναι ένα δυνατό παιδί όπως είναι ο Νίκος Περσίδης και βελτιωμένος, πάρα πολύ βελτιωμένος τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Χέις Ντέιβις εκτελεί από μακριά, στοχή, επιθετικό rebound από το Χουάντσο. Τζέριαν Γκραντ διστάζει. Χέις Ντέιβις μπροστά του είναι τώρα ο Μέλβιν. Σούτ 3 πόντων από το Χουάντσο, άστοχο. Rebound από ποιον? Rebound από τον Μέλβιν. Και προσπαθεί να παίξει ένα εναντίον ενός. Σκοράρει μπροστά από τον Ναν. Κανείς δεν σήκωσε τα χέρια του. Τα αυτονόητα δηλαδή πράγματα που μαθαίνουν τα πιτσιρίκια στην ΕΣΚΑ. 38-43. 3 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Ζόρικος ο ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Είπαμε ότι έχει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. 28 χρόνια για την ακρίβεια. Σε αυτό εδώ το γήπεδο, έτσι. Στην Αθήνα ο Τζέριαν Γκραντ σκοράρει για 3 και μειώνει στο καλάθι 41-43. Ο Γκραντ έχει πλέον 2 τρίποντα, έχει και 3 ασίστ. Μπέβρελι μαρκάρεται από τον Ναν σε μια φάση βγαλμένη από το NBA. Ο Περσίδης αστόχησε στο σούτ 3 πόντων, αμυντικό rebound από τον Γκραντ. Μαζί του είναι ο Χουάντσο, ο Χέις Ντέιβις, ο Ναν και ο Όσμαν. Ενώ ο ΠΑΟΚ παίζει με Μέλβιν, Ταϊρή, ο Μωρούγι, Περσίδη και Μπέβρελι. Ναν προσπαθεί να βρει χώρο για να εκτελέσει, αλλά μπροστά του μονίμως βγαίνει παίκτης. Αυτό όμως δεν τον πτωεί. Έμεινε μπροστά του και κόλλησε βδέλα ο Ταϊρή. Γύρισε πάρα πολύ ωραία με ένα μακρινό σούτ ο Κέντρικ Ναν και ισοφαρίζει 43 όλα. Στο τελευταίο δίλεπτο του ημιχρόνου ο Ταϊρή πασάρει στην άλλη πλευρά. Θα πάει να βγάλει ένα φοβερό κάρφωμα ο Μέλβιν μπροστά από το Χουάντσο και ο Ισπανός αναγκάζεται να κάνει το φάουλ. Φοβερή φάση πήγε να βγάλει ο Μέλβιν, να κάνει αυτό το in your face κάρφωμα. Για να ξαναδώ τη φάση, αν το αφήσει ο σκηνοθέτης εδώ. Για να δω. Πατάει γερά, πάει να βγάλει τη φάση του μάτς, αλλά το χέρι του Χουάντσο πάει στο χέρι του Μέλβιν. Και έτσι λοιπόν ο Αμερικανός θα έχει δικαίωμα για δύο

0: βολές, με την πρώτη να βρίσκει διχτάκι. 43-44, 1-50 για να τελειώσει το ημίχρονο και τώρα 43-45. Βαγγελή, είναι κλασικό το ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, δηλαδή το 45 δεν το γλιτώνει στα περισσότερα παιχνίδια και στην Ευρωλίγκα. Παίζει με μια ικανή ομάδα τον ΠΑΟΚ και πραγματικά ο δικέφαλος βάζει δύσκολο στον Παναθηναϊκό. Από τα χέρια του Χέις Ντέιβις, που δεν έχει πιάσει καθόλου καλό παιχνίδι σήμερα, η μπάλα θα φύγει εκτός παρκέ για τον ΠΑΟΚ. 43-45 είναι το σκορ. Επέστρεψε ο Άλεν στο glass floor. 1-33 για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος. Διασώζει ο Μπέβερλι προτού κλέψει την μπάλα ο Χέις Ντέιβις και τώρα τριμπλάρει μπροστά από τον Ναν. Πάει να παίξει με καταπληκτική έτσι οξυδέρκεια. Ο Πάτρικ Μπέβερλι πασάρει στον Ομορούγη αντί για τον Μέλβιν, που έκοβαν και οι δύο στο καλάθι. Αυτό είναι ξεκάθαρα δουλεμένο. Ο Ομορούγη κάρφωσε την μπάλα, πήρε και το φάουλ. 43-47 μπροστά ο δικέφαλος και ο Παντελής Μπούτσκος σηκώνει και τον Ιατρίδη να τον χρησιμοποιήσει μετά την ελεύθερη βολή. Αν μπορέσει βέβαια να κάνει και αλλαγή. Η βολή βρίσκει στόχο. 43-48. Να και πάλι συν 5 για το δικέφαλο. Και βλέπω ότι ο Έργιν Άταμαν καλεί το time out. 1-20 για να τελειώσει το ημίχρονο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 43-48. Ξανά στο συν 5 ο δικέφαλος. Και εμείς πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή.
1: Δεν, πάλι τα ίδια συμπτώματα, έτσι. Αυτή την αφέλεια, όπως έχω χαρακτηρίσει μερικές φορές εγώ, που μπαίνει ο Παναθηναϊκός σε κάποιο μάτς. Ίδια αφέλεια, ναι. Αυτή έχει και σήμερα. Εντάξει, τώρα.
2: Να δούμε, γιατί είναι, να δούμε πώς θα συνεχιστεί, γιατί είναι ημιτελικός, έτσι. Και είναι και στις δύο νίκες.
1: Αυτό δεν είναι, δηλαδή.
2: Δηλαδή, άμα γίνει καμιά στραβή για τον Παναθηναϊκό σήμερα και ο ΠΑΟΚ πανηγυρίσει μια τεράστια νίκη στο Telecom Center.
1: Έχει τη δυνατότητα.
2: Μετά στην έδρα του θα παίζει για την πρόκριση στους τελικούς, γιατί είναι στις δύο νίκες.
1: Μπορεί να κάνει την και μέσα στην. Είναι αυτό που έχω πει ανέκαθεν, αλλά τελικά έλεγα από την αρχή δηλαδή ότι έχει τη δυνατότητα ο Παναθηναϊκός προσωπικότητα, αλλά δεν παίζει μπάσκετ. Όλη τη σεζόν φέτος. Κάτι που επαναλαμβάνεται πάλι σήμερα.
2: Είχαν
1: πάλι
2: παίξει
1: σήμερα.
2: Και πριν από λίγα χρόνια στο πρόσφατο παρελθόν ημιτελικούς. Πριν έρθει ο Άταμαν. Είχε περάσει τότε με 3-2, αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός. Με τον Τακιανό στον πάγκο του ΠΑΟΚ.
1: Συνεχίζει 16-6 ασίστ, 16 για τον ΠΑΟΚ, 6 για τον Παναθηναϊκό. Και ίδια
2: όμως,
1: λάθη και κλεψίματα. Ναι. 3 λάθη, 2 κλεψίματα. Λοιπόν,
2: πάμε. Αρχίζει το παιχνίδι, πάμε στον Κώστα.
0: 43-48. Τελευταία φορά που έπαιξαν οι δύο ομάδες στα ημιτελικά ήταν το 18, τότε που ο Παναθηναϊκός είχε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ με 3-0. Ο Χέις Ντέιβις σκοράρει 45-48. Μαζί του είναι ο Νάνο Γκραντ, ο Μίτογλου και ο Όσμαν. Ενώ για το δικέφαλο στην πεντάδα είναι ο Άλεν, ο Μέλβιν, ο Μορούγι, ο Περσίδης και ο Μπέβερλι. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Ο Άλεν κάνει ντουέτο με τον Γκραντ. Ο Άλεν προστατεύει την μπάλα, θέλει να εκτελέσει, είναι άστοχος. Ριμπάντο αμυντικό από τον Μίτογλου που δίνει στον Γκραντ. 35 δευτερόλεπτα για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Παναθηναϊκό. Θα πάρει σου τριών πόντων ο Γκραντ γιατί ήθελε να μείνει χρόνος και για δεύτερη κατοχή. Αστόχησε όμως ο Αμερικανός για αμυντικό rebound από τον Πάτρικ Μπέβερλι. 22 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος του ημιχρόνου. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Μπέβερλι. Κοιτάζει τον Άλεν, ο οποίος σπέβδει προς το μέρος του. Ο Μπέβερλι συνεχίζει να τριπλάρει. Κινείται έξω από το τρίποντο με τον Μίτογλου. Θα πάρει μακρινό σου τον Μπέβερλι, θα αστοχήσει. Αμυντικό rebound από τον Χέις Ντέιβις. Η πάσα του δεν είναι καλή. Δίνει και άλλο τρίποντο. Ή μάλλον όχι, είναι τρομερή η πάσα από τον Μπέβερλι στον Περσίδη. Και αυτό σκοράρει 45-50. Απρόσεκτη η πάσα του Χέις Ντέιβις. Εντελώς έτσι ρυψοκίνδυνη. Έκλεψε την μπάλα ο Μπέβερλι. Ενώ ήταν έτοιμο να εξαπολύσει και άλλο τρίποντο. Έδωσε με χαρακτηριστική έτσι η ευκολία στον Περσίδη και αυτός έκανε το σκορ 45-50 που είναι και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε να δούμε λίγο πόντους για τον δικέφαλο, ο οποίος πραγματικά παίζει πάρα πολύ καλό μπάσκετ σήμερα. Έχει 6 ο Μέλβιν, 3 ο Ταϊρή, 4 ο Περσίδης, 8 ο Μπέβερλι με 5 ασίστ, μπορεί και 6 αν δεν το έχει ανανεώσει το σύστημα με τα στατιστικά. 11 ο Μουρ, 4 ο Άλεν,

0: Τρεις ο Κόνιαρης, πέντε ο Μωρόγι και από τρεις η Ατρίδης και Φίλιος. Ενώ για τον Παναθηναϊκό που ακόμα δεν έχει πιάσει ρυθμούς, από έξι Όσμαν και Γκραντ, αλλά και ο Ναν. Ο Ναν ο οποίος έχει 0 στα 4 τρίποντα. Συνολικά η πράσινη 6 στα 16. Ενώ ο Δικέφαλος στα τρίποντα έχει 6 στα 14. Καλύτερο νούμερο, 42%. Έχει 4 πόντους ο Λεσόρ, αλλά έχει φορτωθεί με 2 φάουλ και έχει παίξει 6,5 λεπτά τα πρώτα. Ο Σλούκας επέστρεψε και έχει σκοράρει ένα τρίποντο στα 6 λεπτά που έχει αγωνιστεί. Για να δω. 7 ο Χέις Ντέιβις, 7 και ο Τολιόπουλος και 6 από τον Ντίνο Μίτογλου. Συνεπώς, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο 45-50. Σε περίπου 13-14 λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Να είσαι καλά Κωστή, σε ευχαριστούμε πολύ για το πρώτο αυτό ημίχρονο. Εντυπώσεις. Φίλε, τι δική σου, τι εικόνα αποκόμισες από το πρώτο αυτό ημίχρονο?
2: Εντάξει, τι να πω τώρα.
1: Σαν να μην έχει άμυνα ο Παναθηναϊκός.
2: Σαν να μην έχει αλλάξει σίγουρα στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι, αυτό.
2: Επειδή αναρωτιόμασταν για το αν θα μπει με το μαχαίρι στα δόντια ο Παναθηναϊκός μετά τα όσα έγιναν στην Ευρωλίγκα, ανέφερες και εσύ, εντάξει, ότι είναι και ακόμη και το ότι δεν ήταν στο Final Four ο Παναθηναϊκός, αλλά το πήρε ο Ολυμπιακός, είναι κάτι για τον Παναθηναϊκό.
1: Έχει κάτι, πολλά είναι, ναι. Αλλά φαίνεται δεν αφορά τους οπαδούς του Παναθηναϊκού μόνο, που μας ακούνε ενδεχομένως αυτή τη στιγμή, δεν αφορά καθόλου τον Αταμάν και, και τα παιδιά του εκεί πέρα.
2: Ναι,
1: τέλος πάντων, εντάξει. Πόντους λίγο έχει ο Όσμαν, έχει 6 πόντους μέχρι τώρα. Έχει παίξει 18 λεπτά, τα περισσότερα από όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα, έτσι. 18, 2 λεπτά δηλαδή δεν έχει αγωνιστεί στο αυτό το πρώτο ημίχρονο. Έχει 6 πόντους, ένα στα 3 τρίποντα, 0-1 δίποντο. Και από εκεί πέρα έχει ένα rebound, μία assist, ένα λάθος. Ο Γκραντ 14 λεπτά έχει αγωνιστεί 6 πόντους, 0-2 δίποντα, 2-2 τρίποντα, 3 assist, 2 rebound. Ο Ναν έχει συνολικά 3-7 προσπάθειες, βελτιώθηκε ελαφρώς, έτσι. Έχει 3 στα 3 δίποντα, 0 στα 4 τρίποντα, σταμάτησε κάποια στιγμή να σουτάρει τρίποντα ο Κέντρικ Ναν. 0 στα 4 τρίποντα, 3 rebound, αυτά. Λεσόρ 4 πόντους, δεν είναι στα καλά το κόμμα ο Λεσόρ, φαίνεται δηλαδή. Ναι. Στα πατήματά του δεν τα έχει βρει. Σιγά σιγά δουλεύει πάρα πολλές προπονήσεις και είναι ο μοναδικός σέντερ, έτσι, αυτή τη στιγμή για τον επίσημο, καθαρό σέντερ. Είναι και ο Μίτογλου που δεν πήγε άσχημα. Ο Μίτογλου έχει 6 πόντους, όχι άσχημα, μια χαρά πήγε. Έχει 6 πόντους μέχρι τώρα, έχει πάρει 3 rebound. Είναι από τους καλύτερους του Παναθηναϊκού, δεν πήγε άσχημα. Έχει αναπληρώσει επάξια το κενό, την απουσία του Φαρίντ. Έχει 6 πόντους, έχει αγωνιστεί καταρχήν 10 λεπτά και 27 δεύτερα. Έχει 6 ποντάκια, έχει 2 στα 2 δίποντα, δεν έχει επιχειρήσει τρίποντο, 2 στις 3 βολές, 3 rebound και ένα κλέψιμο. Τι άλλο να κάνει?
2: Λοιπόν, να σου πω ότι
1: Ντέιβις 7, έτσι γρήγορα,
2: ναι,
1: να πούμε.
2: Για πες.
1: Λεσόρ 4 πόντους με ένα rebound. Ο Χουάντσο 0-1 τρίποντα. Ο Σλούκας 3 πόντους με ένα τρίποντο. 7 ο Χέις Ντέιβις. Το Λιόπουλος 7 πόντους με 2 σε 6 προσπάθειες, 1 στα 2 δίποντα και 1 στα 4 τρίποντα. Και ο Μίτσογλου που είπαμε, έτσι, για τον ΠΑΟΚ, που είναι πολύ καλός. Ο Μούρ είναι ο πρώτος σκόρερ, έχει 11 πόντους. Παίζει ορθολογιστικό, καλό μπάσκετ.
2: Και με τον Μπέβερλι πρωταγωνιστή που έχει Beverly, 8 ναι, ναι. πόντους και 6 assist.
1: Αυτό, η assist είναι.
2: Έχει παίξει 16 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο.
1: Και Beverly. Αναφέρεσαι για assist, έχει 17, συνεχίζει. 10 παραπάνω τον Παναθηναϊκό, 17-7.
2: Το 17 για τον ΠΑΟΚ μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού είναι τρομερή επίδοση assist για ημίχρονο.
1: Γιατί 50 πόντι, 50 πόντι συνολικά που έχει πετύχει στο πρώτο ημίχρονο.
2: 17 assist δηλαδή θα ήταν πολύ καλός αριθμός για τον ΠΑΟΚ ακόμη και σε 40 λεπτά
1: παιχνιδιού. Και στο τέλος του παιχνιδιού, μπράβο. Έχει 5 ο Ταϊρή, ο οποίος έχει μόνο 3 πόντους, ναι, με 1 στα 2 τρίποντα, αλλά έχει μοιράσει 5 assist. Λοιπόν, Μέλβιν 6 πόντους. Όλοι είναι με βολές, 2-2 βολές, έχει και 2 στα 2 δίποντα. Ο Ταϊρή 3 πόντους, 15 λεπτά περίπου έχει αγωνιστεί. Ο Περσίδης 4, 8 Μπέβερλι. Είπαμε, το πες και έχεις δίκιο, έχει 2 στα 5 τρίποντα.

0: κοντά. Ένα στα ένα δίποντα και 6 assist. Αλλά και 2 λάθη. Αυτά. Ο Μουρ 11 πόντους. 4 έχει ο Άλεν. 3 ο Κόνιαρης. 5 έχει ο Μωρούγη. Ο οποίος έχει αγωνιστεί 5 και 60. Δηλαδή ελάχιστα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Έχει βάλει 5 πόντους. Έχει 2 στις 3 προσπάθειες. Ναι, 2 στις 3 και έχει πάρει και 3 rebound. Ο Μωρούγη. Οι Ατρίδες 3 πόντους και 3 ο Φίλιος. Τι έλεγες?
1: Ήθελα να πω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ 8 και 4 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα παραταχθεί χωρίς τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Βαν Φουρνιέ. Αυτοί οι δύο παίχτες έμειναν εκτός εξάδας των ξέρων ύστερα από απόφαση του Γιώργου Μπαρτζόκα να πάρουν ανάσες έτσι μετά το Final Four. Ο βασικός ψηλός της ομάδας και ο MVP του Final Four στην κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπέου από τον Ολυμπιακό. Διαιτητές της αναμέτρησης στο ΣΕΦ θα είναι οι Τσιμπούρης, Τσολάκος και Μαγκλογιάννης. Λοιπόν, και μάλιστα να πάμε και σε κάτι διαφορετικό. Στο εστιατόριο στο ΣΕΦ υπάρχουν και μπέργκερ τα οποία ονομάζονται Evan 94 Burger.
0: Ναι.
1: Προς τιμήν του μεγάλου MVP στην τέταρτη Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού. Είναι και αυτή μια ιδιαίτερη κίνηση.
0: Εγώ δεν κατάλαβα τη δήλωση του Πασκουάλ, φίλε. Πάμε σε άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Ότι φεύγω από την Μπαρτσελόνα, λέει, επειδή υποφέρω. Η σχέση μας βέβαια είναι εξαιρετική, λέει. Η αφοσίωσή μου στην Μπαρτσελόνα και το Λαπόρτα είναι αμύωτη. Τι είπα να πει, υποφέρω. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Δεν ξέρω, μήπως θέλει να πει κάτι για την κατάσταση που επικρατεί στο σύλλογο.
0: Αφού είναι, τα έχει καλά με το σύλλογο όμως.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Γιατί δεν είναι σε καλή κατάσταση στην Μπαρτσελόνα. Έτσι. Ναι. Φεύγει και ο Ναβάρο.
0: Έφυγε ο Ναβάρο.
1: Και από τη θέση του GM. Και πάνε να πάρουν τον αθλητικό διευθυντή της Μπασκόνια.
0: Μπράβο, μπράβο, σωστά. Και φεύγει και ο βοηθός του Ναβάρο. Πάμε, πάμε σε ένα διαφημιστικό, επιστρέφουμε.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
4: Έφτασε ξανά.
3: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
4: Γκολ στη Βουδαπέστη.
3: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
4: Σκορ στη Λειψία.
3: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
4: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
10: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Λοιπόν, έχει κάνει φοβερές δηλώσεις ο Πασκουάλ, έτσι. Νομίζω εξομολόγηση είναι αυτή που έχει κάνει. Πήρε την απόφαση, λέει, να φύγω το Σάββατο 16 Μαΐου και το απόγευμα μιλούσαμε ένα παίχτη για να έρθει στην ομάδα. Ήταν μια κατάσταση εξάντλησης, δεν είμαι το ίδιο άτομο που ήμουν όταν έφυγα. Από τότε έχω βρεθεί σε δύο ομάδες όπου τον μπάσκετ ήταν το μόνο άθλημα που έχω συνηθίσει σε ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργία.

0: από το 8 στο 14 τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου στην Μπαρσελόνα, έτσι.
1: Ναι, και 14, οι δύο ομάδες που ήταν ο Παναθηναϊκός και η Ζενίτ.
0: Ο Παναθηναϊκός, ναι. Αλλά πέρασα πολύ δύσκολα το 14 ως το 16 στο Παναθηναϊκό ήταν.
1: Στο Παναθηναϊκό όχι, ήταν 16,
0: ναι.
1: 16 με 18
0: ήταν στο Παναθηναϊκό. 18, μπράβο. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου τότε ότι θα υπέφερα ξανά. Υποφέρω πολύ, γι' αυτό φεύγω. Υποφέρω τρεις φορές περισσότερο εδώ από οπουδήποτε αλλού. Το Νοέμβριο είχα πολλές εμβολίες για το αν θα έρθω. Να βάρω και όλα πόρτα για μένα προσωπικές δεσμεύσεις. Είχα εμβολίες, αλλά με έπεισαν. Βάλα μια ρήτρα αποχώρησης. Φοβόμουν από το 14 ως το 16. Φοβόμουν, έπρεπε να φύγω και ως οπαδός στην Μπαρσελόνα δεν το έκανα και τώρα φεύγω γιατί υποφέρω πολύ. Φοβερά πράγματα, έτσι. Οι ήττες δεν μου επιτρέπουν να είμαι ευτυχισμένος και πιστεύω ότι δεν είμαι το κατάλληλο πρόσωπο για να ξεκινήσω το νέο εγχείρημα. Πιστεύω ότι αυτή η απόφαση θα κάνει καλό στην Μπαρσελόνα. Όλοι θα βρουν τη θέση τους και όλοι θα βγουν κερδισμένοι από την απόφαση που πήρα. Από τη στιγμή που η Βαλένθια προκρίθηκε στο Final Four, θεώρησα ότι έπρεπε να επιταχύνω την λήψη απόφασης. Δεν συνηθίζεται.
1: Γιατί συνηθίζονται, η Βαλένθια πού κολλάει.
0: Ότι μια ομάδα, ας πούμε,
1: τη Ισπανία που είναι πιο,
0: ναι,
1: πίσω.
0: Που ήταν πιο πίσω, ναι, θεωρητικά σε brand name προφανώς.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτό. Που είναι πιο πίσω σε επίπεδο brand name. Προφανώς αυτό. Σε επίπεδο φανέλας. Αυτά για Σπανούλη είπαμε.
1: Άρα ψάχνει προπονητή η Μπαρσελόνα.
0: Ναι, ψάχνει προπονητή η Μπαρσελόνα.
1: Πασκουάλη δεν ψάχνει ομάδα γιατί θα πάει στο Ντουμπάι.
0: Να σου πω
1: και
0: κάτι.
1: Και θα πάρει και πολλά λεφτά εκεί.
0: Επειδή είχε ακουστεί ο Σπανούλης για την Μπαρσελόνα.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι απόλυτος.
1: Και τον Μπράντοβιτς έχει ακουστεί. Και το όνομα του Μπράντοβιτς έχει παίξει.
0: Καλά, τον Μπράντοβιτς παίζει παντού. Και για τον Παναθηναϊκό, ναι, και για την κάποια στιγμή για τη Χάπελ. Ο τρελός ο Γιαννάη τον
1: ήθελε. Ο φίλος ο Γιαννάη.
0: Ναι. Άλλος φίλος καλός. Θα αντέχει εκεί ο Σπανούλης.
1: Στην Μπαρσελόνα.
0: Γιατί θέλει ελευθερία προπονητικών κινήσεων.
1: Ναι.
0: Εκεί πέρα είναι δύσκολο. Βέβαια, κοίτα, από τη στιγμή που φεύγει ο Ναβάρο, το βαρύ όνομα, ναι, μπορεί να διευκολυνθεί η κατάσταση. Αλλά είναι δύσκολο σύλλογο η Μπαρσελόνα. Πολύ δύσκολο σύλλογο.
1: Ναι, είναι δύσκολο και δεν ξέρω αν θα αντέχει. Αλλά είναι και για έναν προπονητή σαν το Σπανούλη, που εντάξει, στην προπονητική δεν έχει μεγάλη καριέρα, έτσι.
0: Ναι, αλλά
1: είναι μια μεγάλη δοκιμασία το να πάει στην Μπαρσελόνα.
0: Και θα είναι ρίσκο.
1: Γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα η οποία δεν έχει επιτυχίες εδώ και χρόνια.
0: Ναι, σωστά.
1: Η άλλη ομάδα που έχει ακουστεί είναι ο Ερυθρός Αστέρας, έτσι. Αυτή είναι που
0: είναι
1: ψάχνει.
0: Και κοντά και κοίταξε, είναι ο μεγάλος.
1: Αυτή είναι που ψάχνει τέτοιο προπονητή, ο Ερυθρός Αστέρας.
0: Στόχος, ναι. Πάμε λίγο στον Ηλία Μπουτσκό, να ακούσουμε.
1: Παντελή.
2: Να έχουμε υπομονή, θα πρέπει να κάνουμε όλα τα μικρά πράγματα που χρειάζεται για να μείνουμε ανταγωνιστικοί μέχρι το τέλος του αγώνα.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο Παντελής, συγγνώμη. Ναι.
1: Να δούμε και ο Έργιν Άνταμαν τώρα.
0: Να δούμε, θα πει, εδώ θέλουμε να δούμε.
4: Ναι. Any mistake in defense, so 1-on-1 defense is terrible. Every time they beat us in 1-on-1 and after they beat us in 1-on-1 they found the open shot and the spot-up shot. They have 17 assists. We talk now, we need to play aggressive physical game. If not, these guys can score. So we need to change the rhythm of the game. We are very slow on the game.
5: Αυτό που μας είπε ο Εργίνα Δαμάρ είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει όλες τις μονομαχίες ένας-ένας. Με αυτόν τον τρόπο βρήκε πολύ σκορ, στη συνέχεια βρήκε spot-up shoot. Είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να σκοράρουν και γι' αυτό τον λόγο έδωσαν και 17 assist στο πρώτο ημίχρονο. Όπως είπε, το συζήτησαν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και είπαν ότι πρέπει να παίξουν πολύ πιο δυνατή άμυνα, να αποφύγουν τα λάθη και να αλλάξουν το ρυθμό του αγώνα. Γιατί όπως είπε ο Εργίνα Ταμάν, οι σημερινοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού μπορούν να σκοράρουν και γι' αυτό το λόγο πρέπει να διορθώσουν πάρα πολύ την εικόνα τους.
0: Αυτά και από τον Εργίνα Ταμάν. Προφανώς έχει γνώση ο άνθρωπος. Δεν είναι μικρός προπονητής ο Ταμάν.
1: Όχι.
0: Έτσι, τεράστιο μέγεθος είναι. Απλά δεν ξέρω, αλλά. Καλά, υποπροθεσμία είναι στο Παναθηναϊκό. Έχει διαγνώσει το πρόβλημα που υπάρχει στην ομάδα του. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Βλέπουμε εμείς απ' έξω που δεν είμαστε.
1: Να σου πω όμως κάτι, Βαγγέλη, δικιά του είναι και η ομάδα, έτσι.
0: Ναι,
1: αυτό συνέφτιαξε την ομάδα.
0: Μα και τον Τολιόπουλο αυτό φαγώθηκε να τον πάρει και τον Σόρτς. Επιλογή του προφανώς είναι και ο Ντέιβις. Δεν, μπορεί, δεν ναι. μπορεί να μπει τον πύριο Γιαννακόπουλος έτσι για πλάκα. Προφανώς είχε ρωτηθεί. Ο Όσμαν ήταν αδώρο του Δημήτρου Γιαννακόπουλου. Ναι. Αλλά αποκλείεται να μην ήταν σε συνεργασία με τον Εργίνα Ταμάν. Πάμε αμέσως.

0: Ναι, ναι, κάνει λίγο διακοπούλες. Ο Κέντρικ Ναν, ας ευχηθούμε να μην έχουμε θέμα. 47-52. Στο πρώτο λεπτό της τρίτης περίοδου, ένα καλάθι από τον Μπρίτ Αϊρή, ένα από τον Κέντρικ Ναν. Η διαφορά και πάλι στους 5, έλεγα για το ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό, όταν ιδιαίτερα κακό, ειδικά στην άμυνα. Από την άλλη για τον ΠΑΟΚ, γιατί παίζουν δύο στο μπάσκετ, δεν είναι μόνο, δηλαδή παίζει μια ομάδα και τέλος. Παίζει και ο αντίπαλος, ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ καλός. Ο Μπέβερλι τώρα γυρίζει την μπάλα και βγάζει σου τριών πόντων αμαρκάριστο τον Μέλβιν. Ο Μέλβιν εκτελεί, σκοράρει, διαφορά στους 8. 47-55. Οι πράσινοι οπαδοί μέχρι στιγμής έχουν δείξει ανοχή. Άλλες φορές δεν δείχνουν τέτοια ανοχή. Και φωνάζουν και αποδοκιμάζουν. Έχουμε δει δηλαδή περιστατικά εδώ στο γήπεδο να αποδοκιμάζουν τους παίκτες. Ο Λεσόρ κερδίζει αυτή τη μονομαχία, πετυχαίνει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ. Με μικρή καθυστέρηση δόθηκε το φάουλ από το Χατζιμπαλίδη, αλλά νομίζω ότι κανείς δεν φώναξε από το δικέφαλο. Έπεσε πάρα πολύ δυνατά πάνω του Αμορούγη, βέβαια του χτύπησε το χέρι. Έβαλε το καλάθι ο Λεσόρ, θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Είναι εύστοχος και στη γραμμή ο Γάλλος διεθνής σέντερ. 50-55. Η διαφορά από τους 8 μειώθηκε ξανά στους 5 και ο ΠΑΟΚ έχει μια νέα επίθεση με τον Ταϊρή. Ο Μπέβερλι διασώζει, πασάρει, καταπληκτικά κάρφωμα και φάουλ από τον Ομορούγη. Αλλά όλο το παιχνίδι το κάνει ο Μπέβερλι, είναι τρομερός. Μπορεί να μην έχει σκοράρει τόσους πολλούς πόντους, έχει βάλει όμως 8. Αλλά τώρα έχει 8 ασίστ και κάθε το ασίστ είναι φαρμάκι για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Εντάξει, δεν συζητάμε ότι ο άνθρωπος έχει μια μεγάλη καριέρα πίσω του. Ένας σπουδαίος μπασκετμπολίστας, ο Πάτρικ Μπέβερλι. Έχει παίξει πολλά χρόνια στο NBA, αναφισβήτητα. Ένας βετεράνος, ας πούμε, του αθλήματος, ο Πάτρικ Μπέβερλι. 50-58 με τον goal foul αυτό, η διαφορά και πάλι στους 8. Ο Τζέντι Όσμαν θα κερδίσει το φάουλ από τον Ομορούγη. Το φάουλ αυτό είναι το τέταρτο για τον ψηλό. Ο Τζέντι Όσμαν δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο φωνάζει στον διαιτητή εφόσον έχει σφυρίξει το φάουλ. Δεν έκανε κάτι ο άνθρωπος, ο σέντερ του ΠΑΟΚ. Τεχνική ποινή λοιπόν δόθηκε από τον Χατζιμπαλίδη, νομίζω στον Όσμαν ή στον Άταμαν, σε ένα από τους δύο, και πρέπει να εκτελεστεί πρώτα η τεχνική ποινή και μετά να έρθει για δύο ελεύθερες βολές ο Τζέντι Όσμαν. Αυτό λέει ο κανονισμός. Για να δω. Ίσως μπερδεύτηκα και εγώ, αλλά έχει δοθεί τεχνική ποινή. Τώρα οι διαιτητές προσπαθούν να το διαλευκάνουν μεταξύ τους πρωτίστως. Λοιπόν, η τεχνική ποινή σε πρώτο χρόνο κατάλαβα εγώ ότι έχει δοθεί σε παίκτη του Παναθηναϊκού και όχι σε παίκτη του ΠΑΟΚ. Άρα δεν μπορεί να πάει στη γραμμή ο Τζέντι Όσμαν. Κακώς δεν το έχουν καταλάβει στο Telecom Center. Τώρα όμως βλέπω ότι δέχεται τεχνική ποινή και ο Πάτρικ Μπέβερλι. Άρα η σειρά είναι, θα εκτελέσει την ελεύθερη, την τεχνική ποινή ο παίκτης του ΠΑΟΚ ή θα πάει μία και μία. Η σειρά πάντως η χρονική είναι, φάουλ γίνεται στον Όσμαν, δέχεται τεχνική ποινή παίκτης ή πάγκος του Παναθηναϊκού και μετά από λίγο έχουμε τεχνική ποινή στον Μπέβερλι. Συνεπώς οι δύο τεχνικές ποινές εξαλείφονται, ισοσκελίζονται η μία με την άλλη και πάει ο Όσμαν να εκτελέσει δυο βολές. Απλά εξήγησα τι έγινε χρονικά. Δεν μας ξέφυγε η φάση, έτσι έγινε. Απλά επειδή δόθηκε τεχνική ποινή και στον Μπέβερλι που πέταξε την μπάλα έτσι λίγο στο ταμπλό κάπως περίεργα, η μία τεχνική ποινή εξάλειψε την άλλη και ο Τζέντι Όσμαν πάει στη γραμμή για να εκτελέσει τις δύο ελεύθερες βολές από το φάουλ που κέρδισε από τον Ομορούχη, που όπως είπα έχει πλέον 4. Είναι ο μοναδικός φορτωμένος παίκτης στο glass floor του Telecom Center. Η δεύτερη βολή από τον Όσμαν και αυτή μέσα. 52-58 στο πρώτο δίλεπτο. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, την τεχνική ποινή τη δέχτηκε ο Ναν για τον Παναθηναϊκό. Το βλέπω τώρα στο play by play. Δεν φαίνονταν από εδώ ψηλά ποιος δέχτηκε τεχνική ποινή. Μία τεχνική ποινή ο Μπέβερλι, οπότε ισοφαρίζονται και δεν εκτελούν βολές οι παίκτες. Και έκανε τις δύο βολές από το φάουλ που κέρδισε ο Τζέντι Όσμαν. 52-58 και τώρα θα έχει δικαίωμα για δύο δικές του βολές ο Μπρι Ταϊρή. Φώναξαν έτσι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Δεν κατάλαβαν ότι είχε χρεωθεί παίκτη του Παναθηναϊκού με τεχνική ποινή. Φαινόταν όμως, έκανε μπαμ. Μπερδεύτηκαν λίγο Πιτσίλκας με Χατζιμπαλίδη. Μπερδεύτηκαν. Αλλά τώρα το θέμα έληξε και προχωράμε στη ροή του παιχνιδιού με αυτή την παρανόηση. Δύο βολές από τον Μπρι μέσα. 52-60. Η διαφορά στους 8. Ο Πάοκ είναι μπροστά. Ο Πάοκ βάζει δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Και όπως πολύ σωστά είπε και ο Νίκος νωρίτερα, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να αλώσει το Telecom Center, τότε θα τα παίξει όλα για όλα. Θα παίξει τα ρέστα του το Σάββατο μεσημέρι. Ο Ναν άστοχος, αλλά με follow, ο Λεσόρ σκοράρει. 54-60. Είναι προφανές ότι ο Μάτσετσι τώρα θα φουντώσει. Προφανές είναι. Γιατί και ο Μπέβρελι δεν είναι κανένα παιδί του κατηχητικού. Είναι ένα σκληρό παιδί. Με τρομερή, ας πούμε, εμπειρία και ιστορικό τσακωμών. Ο Μπέβερλι εκτελεί για 3 και σκοράρει. Είπαμε ότι είναι μεγάλος παίκτης ο Πάτρικ Μπέβερλι. 54-63, σκοράρει τον δικό του 11ο πόντο και έχει και 8 ασίστ. Είναι μακράν ο κορυφαίος παίκτης. Ο Χέις Τζέντι Όσμαν και είναι τρίποντα από τον Τούρκο. 57-63. 6-46 για να ολοκληρωθεί πλέον η τρίτη περίοδος. Η διαφορά στους 6, ενώ είχε πάει και 9. Ο Μπρι Ταϊρή παίρνει αυτό το βηματάκι που χρειάζεται για να εκτελέσει άστοχος, αλλά επιθετικό rebound από το δικέφαλο. Η πάσα είναι για τον Μπρι Ταϊρή που πάει μέχρι μέσα. Έξω η πάσα του, σωτηριών πόντων από τον Μέλβιν, άστοχο. Rebound από τον Ματίας Λεσόρ που κατεβάζει αυτό το rebound και δίνει την μπάλα. Σε ποιον θα περάσει την κεντρική γραμμή? Θέλει να παίξει ένας εναντίον ενός. Γυρίζει, τρακάρει με τον Άλεν. Δεν έβαλε το καλάθι. Εντάξει, μιλάμε για πλήρης αναρχία σε αυτή την επίθεση του Παναθηναϊκού. Καθώς έκανε κόστο του κόστο Λεσόρ, πήρε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Πάμε στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε.
1: Era Sport 101,8.
2: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση! Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
9: Έφτασε ξανά.
8: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
9: Γκολ στη Βουδαπέστη.
8: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
9: Σκορ στη Λειψία.
8: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
9: Επί δύο.
10: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.

0: Τώρα και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακούτε Era Sport.
2: 9 λεπτά μετά τις 7, Era Sport 101,8 είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Σε εξέλιξη στο Telecom Center, ο αγώνας Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο πρώτος για την ημιτελική φάση της GBL σε αυτό το ζευγάρι. Να θυμίσουμε ότι αργότερα στις 8 και 4 στο ΣΕΦ Ολυμπιακός ΑΕΚ. Πάμε στο Telecom Center, έχει πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
3: Καλησπέρα και σένα, Θάνο. 64-66 το σκορ μπροστά. Ο δικέφαλος προηγήθηκε του Παναθηναϊκού ακόμα και με 9 πόντους. Και τώρα υπάρχει φάουλ επιθετικό, το οποίο χρεώνεται ο Άλεν, διότι δεν ήλεγξε καλά το κορμί του. Έπεσε πάνω στο Τζέριαν Γκραντ και χρεώθηκε με το επιθετικό φάουλ ο γκάρ του ΠΑΟΚ. Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Ο Τολιόπουλος στο παρκέ στη θέση του Γκραντ. Ο Τολιόπουλος παίζει με Όσμαν Λεσόρ, Σλούκα και Χέις Ντέιβις. Ο ΠΑΟΚ με Άλεν, Ταϊρή, Περσίδη, Μπέβερλι και Μουρ. 64-66. Πραγματικά ο ΠΑΟΚ παίζει πάρα πολύ καλά. Ο Σλούκας βρίσκει χώρο, πάει στο Λεά, παστόκησε. Αμυντικό rebound από το δικέφαλο. Transition τρίποντο από τον Μπρι Ταϊρή, είναι άστοχος ο Αμερικανός. Εντάξει, ήταν λίγο ακραία η προσπάθειά του, αλλά το πίστεψε και ήθελε να το βάλει. Ωραία συνεργασία Σλούκα και Χέις Ντέιβις. Καλάθι και φάουλ από τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. Ισοφαρίζει. Ή μάλλον όχι, δεν ισοφαρίζει. 64-66. Και έχει δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή μετά το τηλεοπτικό time-out. Κι όμως είχα εγώ το δίκιο. Ισοφάρισε ο Χέις Ντέιβις. Άργησε πάρα πολύ να το γράψει το ταμπλό. Είναι όμως το σκόρ ισόπαλο, 66-66, και μετά την διακοπή για το time-out εμπορικό θα έχει δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή. Οπότε πάμε για λίγο στο στούντιο και επιστρέφουμε ξανά σε λίγο.
2: Ισοφάρισε λοιπόν ο Παναθηναϊκός, 66-66. Είμαστε στην τρίτη περίοδο του αγώνα στο Telecom Center, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είπαμε ότι αργότερα στις 8 και 4 θα έχουμε και τον πρώτο αγώνα για τον άλλον ημιτελικό, το δεύτερο, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Μετάδοση από την Era Sport και τηλεοπτική από την ERT 2 Sport. Η ERT 2 Sport μεταδίδει τηλεοπτικά και τον αγώνα που γίνεται τώρα στο Telecom Center. Ενώ στις 9 θα έχουμε τον τελικό στην Water Polo League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Είναι ο δεύτερος στη σειρά τελικός. Στον πρώτο νίκησε ο Ολυμπιακός, τώρα διεξάγεται ο δεύτερος με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό. Μετάδοση και αυτού του αγώνα από την Era Sport, ενώ θα μπορείτε να το δείτε και στις οθόνες σας μέσω της ERT Sports 1, η οποία εκπέμπει μέσω της πλατφόρμας ERTflix. Επιστρέφουμε ξανά στο Telecom Center, ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου.
3: Ισόπαλο σκορ 66-66, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, πρώτος ημιτελικός GBL. Ο δεύτερος αγώνας Σάββατο μεσημέρι, 3 παρα 10 έχει πάει το μάτς. Το παλατάκι της Πηλέας στη Θεσσαλονίκη. 67-66, προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό με τον goal foul του Χέις Ντέιβις. Και ενώ και η ατμόσφαιρα έγινε πιο καυτή, pick and roll, ωραία συνεργασία για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, όμως από τον Μπρι Ταϊρή φεύγει μπάλα εκτός παρκέ και ο Παναθηναϊκός θα έχει μια νέα κατοχή. Ο Σλούκας προσπαθεί να νοικοκυρέψει λίγο την αναρχία που είχε κυριεύσει τους πράσινους όσο μπορεί. Η πάσα του Χέις Ντέιβις για τον Τολιόπουλο έξω από το τρίποντο. Όσμαν. Ο Τολιόπουλος βλέπει τον χρόνο, εκτελεί από μακριά, αστοχή, rebound από τον Τζέντι Όσμαν. Ο Σλούκας ξαναδίνει στον Γάλλο για να παίξει ένα εναντίον, ενώ υπάρχει mismatch, θέλει να γυρίσει, δέχεται φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Ματίας Λεσόρ. Αρκετά παθιασμένος, αρκετά ορεξάτος σήμερα ο Λεσόρ, έχει 12 πόντους με 5 rebound, 14 με 3 rebound ο Χέις Ντέιβις, 11 ο Τζέντι Όσμαν. Είναι η διψήφιοι αυτή τη στιγμή στην πεντάδα, ενώ για τον ΠΑΟΚ 3 οι διψήφιοι, από 11 ο Μπέβερλι με τον Μούρο. Ο Μπέβερλι έχει 8 ασίστ και 10 από τον Μπρι Ταϊρή με 5 ασίστ. Στα τρίποντα

7 στα 18 ο Παναθηναϊκός, 38%, 9 στα 20 ο ΠΑΟΚ, 45%. Ενώ τώρα ο Ματίας Λεσόρ σκοράρει τη δεύτερη βολή από τις δύο. Αστόχησε στην πρώτη και δίνει θέση του στον Τίνο Μίτογλου. 68-66. 3:56 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Χορταστικό το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ στέκεται πάρα πολύ καλά. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει αποδειχθεί πολλές φορές φέτος και στην Ευρώπη, στο FIBA Europe Cup, αλλά και στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται από 8 σερί νίκες, 6 στην κανονική περίοδο, στο φινάλε της, και 2 στα play-off με το Περιστέρι, 2-0 στα προημιτελικά. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, πραγματικά γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και πλέον ο δικέφαλος ανεβάζει και πάρα πολύ το budget για να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και να διεκδικήσει ακόμη και το EuroCup, ώστε μέσα από το EuroCup να βρει μια θέση στην Ευρωλίγκα, που είναι βέβαια ο μεγάλος στόχος του Τέλη Μιστακίδη και των συνεργατών του. 68-66, 3:42 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Να το πω αυτό σε αντιπαραβολή με τον Ιβάν Σαββίδη, που εννοείται ότι λατρεύει τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν ψήθηκε ποτέ με το μπασκετικό project. Γιατί κακά τα ψέματα η Ευρωλίγκα είναι κλειστή λίγκα για τις περισσότερες ομάδες. Αλλά προφανέστατα, αν ο ΠΑΟΚ ήταν στο EuroCup σταθερά και ανέβαζε το budget του τα προηγούμενα χρόνια, θα μπορούσε να διεκδικήσει κάποια στιγμή την Ευρωλίγκα μέσα από το EuroCup, κάτι το οποίο θα κάνει από φέτος κιόλας. Σουτ 2 πόντων εύστοχο από τον Μουρ, με ωραίο σουτ από το high post και λίγο ένα βηματάκι πιο μακριά. 68-68 ισοφαρίζει ο Μουρ. 3:23 ακόμα για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Έρα Σπορ, πρώτος ημιτελικός GBL. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, σουτ 3 πόντων από τον Τζέντι Όσμαν, άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Περσίδη που δίνει στον Κόνιαρη. Ο Κόνιαρης προτιμά τον Μπέβερλι για να ξαναπάρει και να εκτελέσει για 3. Αστοχή, rebound από τον Περσίδη που πήδηξε πιο ψηλά από όλους, αλλά η πάσα του πάει στο Μίτογλου. Transition παιχνίδι με τον Τζέντι Όσμαν. Έρχεται με follow ο Χέις Ντέιβις, καθώς αστόκησε ο Όσμαν. Δεν τα κατάφερε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Αμέσως μετά υπάρχει transition τρίποντο από τον Μέλβιν. 68-71. Αυτό που συμβαίνει με τον Όσμαν πολλές φορές είναι ανεξήγητο. Δηλαδή, ενώ είναι μόνος του φάτσα με το καλάθι, από την ορμητικότητα και από την ταχύτητα χάνει το lay-up. Το είδαμε να συμβαίνει και με τη Βαλένθια. Ενώ ο Λούκας μένει μόνος του και εκτελεί για 3. 71-71. Είναι τρομερό αυτό που καταφέρει ο Λούκας. Πρέπει να το

0: Ο Σλούκας στο lay-up το αστοχή, αμυντικό rebound από τους Θεσσαλονικείς. Ο Μέλβιν εκτελεί για τρεις, δεν τα καταφέρνει παρότι ήταν μόνος του. Ο Περσίδης κατά το καλάθι προτίμησε να εκτελέσει από μακριά, αλλά αστόχησε. Το σκορ παραμένει 73-71 υπέρ του Παναθηναϊκού, 1 και 17 για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Καταλαβαίνει κανείς ότι το μάτς έχει πάρα πολύ δρόμο και κρύβει πολλές συγκινήσεις. Ο Μίτογλου θα σκοράρει με το αριστερό χέρι από την εξαιρετική πάσα του Σλούκα, που πλέον έχει 2 assist. 75-71 συν 4 για τον Παναθηναϊκό. Μπέβερλι, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ακούτε πάντα Ερασπορ, πρώτος ημιτελικός της GBL. Ωραία η προσπάθεια από τον Μέλβιν, άστοχος. Αμέσως μετά υπάρχει φάουλ του Σλούκα στον Μέλβιν. Μάλλον στο Μέλβιν, στο Μουρ. Και ο Μουρ θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Έχει δυναμώσει η άμυνα του Παναθηναϊκού. Προσπαθεί να παίξει καλύτερα. Τώρα ο Άταμαν ρίχνει και πάλι στο παρκέ τον Γκραντ για να δούμε ποια θέση θα πάρει ο Αμερικανός στη θέση του Κώστας Λούκα, όπως ακούσατε και από τον εκφωνητή του γηπέδου. Με το σκορ 75-71 ο κύριος Μπεν Μουρ θα πάει στη γραμμή. Έχει ήδη 13 πόντους με 5 rebound. Ο Μπέβριλ έχει double-double ήδη, 11 πόντοι, 10 assist. Ο Αμερικανός μεγάλος παίκτης, 88, δηλαδή είναι 38 θα γίνει τον Ιούλιο, και έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό τα παλιά χρόνια. Το 9-10 είχε κάνει ένα πέρασμα, αλλά βέβαια τα επόμενα χρόνια ήταν στο NBA σε μεγάλα brands όπως είναι οι Rockets, όπως είναι οι Clippers, οι Timberwolves, οι Lakers, οι Sixers, ώσπου το Δεκέμβριο που μας πέρασε υπέγραψε τον ΠΑΟΚ. Και μάλιστα πολλοί έτσι αναρωτήθηκαν αν είναι σε καλή κατάσταση. Του πήρε μερικά παιχνίδια να βρει τη φόρμα του, γιατί είχε παίξει στο Ισραήλ πέρσι και απέδειξε ότι όχι μόνο αντέχει, αλλά παραμένει ένας πολύ οξυδερκής playmaker. 75-72, έχασε την πρώτη, έβαλε τη δεύτερη ο Μπεν Μουρ, η διαφορά στους τρεις. Βλέπω ότι στο παρκέ θα περάσει τώρα και ο Φίλιος για να πιέσει μαζί με τον Ιατρίδη. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου, επαναφορά της μπάλας από τον Χέις Ντέιβις στον Γκραντ. Μαζί τους είναι ο Μίτογλου, ο Ναν και ο Τολιόπουλος. Ασφυκτική πίεση από τον Μπρίτα Ερή στον Ναν, δεν τον αφήνει να πάρει την μπάλα, overplay το λεγόμενο. Γκραντ, ο Γκραντ πασάρει στον Τολιόπουλο, πολύ ωραία η κίνηση από τον Τολιόπουλο. Στον αέρα πέρασε το κορμί του κάτω από τον Στεφάνη και με ταμπλό σκόραρε 77-73. 23 δευτερόλεπτα ακόμη για το φινάλε της περίοδου. Ακούτε πάντα Ερασπορ, πρώτος GBL. 77-73, 14 δευτερόλεπτα. Ο Μπρίτα Ερή πασάρει, άλλη μια έξτρα πάσα. Ο Φίλιος σκοράρει με ταμπλό, 77-75. Ο Τολιόπουλος θα πετάξει την μπάλα από τη μία μπασκέτα στην άλλη, ή αν θέλετε, εντάξει, για να μην είμαι τόσο υπερβολικός, από το ένα τρίποντο στο άλλο. Άστοχος, σκορ τρίτης περίοδου, καθώς απομένει 1,4, αλλά βλέπω ότι δεν το αφήνει να πάει χαμένο αυτό το 1,4. Ο Παντελής Μπούτσκος, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, και καλή time out. Οπότε και εμείς, για να διορθώσουμε και λίγο εδώ τον ήχο, επιστρέφουμε στην Αγία Παρασκευή με 1,4 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος.
1: 23 λεπτά μετά τις 7, Ερασπορ 101,8 μικρόφωνο στα γήπεδα, 1 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα δηλαδή για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου στο Telecom Center, και ο Παναθηναϊκός προηγείται του ΠΑΟΚ με 2 πόντους διαφορά, 77-75, σε ένα αμφίροπο παιχνίδι που διεξάγεται στο κλειστό του ΆΚΑ.

0: Παναθηναϊκού βρίσκονται στο Glass Floor του Telecom Center. Μπαίνουν τώρα και αυτοί του ΠΑΟΚ. Επομένως, δίνουμε το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Σε ακούμε, Κώστα.
1: 1,4 για να τελειώσει τρίτη περίοδος, αλλά η πάσα από τον Μπρίτα Ιρή δεν βρήκε κάποιον συμπαίκτη του. Υπάρχει time out, Θάνο, και πρόβλημα στον ήχο, οπότε σου δίνω και πάλι το μικρόφωνο.
0: Μάλιστα, έτσι είναι το μπάσκετ. Δεύτερο time out. Η πάσα που έγινε από την πλευρά του ΠΑΟΚ είχε ως αποτέλεσμα η μπάλα να βγει από την άλλη πλευρά του γηπέδου, out, και υπάρχει και νέο time out, συνεπώς νέα διακοπή, και ενώ υπολείπονται 1,4 για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος στο Telecom Center. Ο Παναθηναϊκός προηγείται του ΠΑΟΚ με 77-75.

0: Λοιπόν, οι παίχτες των δύο ομάδων βρίσκονται ξανά στο παρκέ για αυτό το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η μπάλα είναι στους παίχτες, θα δοθεί σε παίχτη του Παναθηναϊκού, στον Σλούκα συγκεκριμένα. Οι διαιτητές δίνουν οδηγίες στους παίχτες, αλλά ας μας τα πει καλύτερα ο Κώστας Σωτηρίου.
1: Λοιπόν, 1,4 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. 77-75. Υπάρχει μια διαβούλευση, υπάρχει μια συζήτηση με τον Μπέβερλι, μια αλλαγή. Έχει αλλάξει και η κατοχή εντωμεταξύ και την έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Μπρι Ταϊρή περνάει στο παρκέ, ο Λούκας ετοιμάζεται να επαναφέρει την μπάλα σχεδόν κατά την μπασκέτα του ΠΑΟΚ, στην baseline. Η πάσα του κόβεται και κάπως έτσι, πολύ κακό για το τίποτα δηλαδή, τελειώνει η τρίτη περίοδος με τον Παναθηναϊκό να προηγείται του ΠΑΟΚ 77-75, και ενώ υπό όλες συνθήκες θα μιλούσαμε π.χ. για τελικό σκορ, είμαστε ακόμα στο 30, που σημαίνει ότι το μάτς θα έχει αρκετά υψηλό σκορ. Βέβαια, σε αυτό θα παίξει ρόλο και η αποτελεσματικότητα των ομάδων στην τελευταία περίοδο που θα αρχίσει σε λίγο. Οπότε ας πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και θα είμαστε και πάλι εδώ για το τελευταίο δεκάλεπτο.

0: Hera Sport 101,8.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναπτύξη.

0: Βάθμιση άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Ακούτε Ερασπορ.
2: 29 λεπτά μετά τις 7, ακούτε Ερασπορ στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, το μικρόφωνο μας στο Telecom Center. Άρχισε η τέταρτη περίοδος, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου.
3: Ένα τρίποντο από τον Κέντρικ Νάν έφερε το σκορ συν 5 για τον Παναθηναϊκό 80-75. Αμέσως μετά, ενώ είχε χώρο ο Μπρι Ταϊρή για να εκτελέσει, πάτησε γραμμή. Συνεπώς μια νέα κατοχή για τον Παναθηναϊκό που προηγείται με 5 του ΠΑΟΚ 80-75. 9 και 18 για να τελειώσει το μάτς. Ή αν θέλετε 42 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της τελευταίας περίοδου. Πάσα του Χέις Ντέιβις για τον Όσμαν. Προσποίηση, πάει μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ από τον Τούρκο διεθνή Σταρ, τον Τζέντι Όσμαν. 82-75. Έχει πάρει τα πάνω τον Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο και ο Λούκας, που έχει το καθαρό μυαλό που έλειπε στα play-off με τη Βαλένθια. Ο Ναν προσπαθεί έτσι λίγο να ανέβει. Ο Χέις Ντέιβις είναι αρκετά σοβαρός με 14 και 5 rebound. Ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη έχει 22 assist έναντι 12 του Παναθηναϊκού, και μάλιστα από τις 22 αυτές τελικές πάσες, τις 10 τις έχει δώσει ο Μπέβερλι που έχει και 11 πόντους, και τις 5 ο Μπρι Ταϊρή, δηλαδή 15 assist από δύο παίκτες. Ενώ τώρα το σκορ γίνεται 83-75, συν 8 για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπρι Ταϊρή δέχεται φάουλ από τον Τζέντι Όσμαν, που πέτυχε και την συμπληρωματική βολή πριν από λίγο. Και ο Παναθηναϊκός, θα τολμήσω να πω χωρίς να ψάξω λίγο πίσω, για πρώτη φορά προηγείται με 8, 83-75, και βλέπω τώρα ότι η τάση του ρεύματος πέφτει επικίνδυνα. Κάποια στιγμή μαύρισε το glass floor, μιλάμε τώρα για κλάσματα δευτερολέπτου, μαύρισε το cube στην οροφή. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Τώρα μαύρισε ξανά το τεράστιο cube της οροφής, και τα χρονόμετρα και τα ταμπλό, τα φωτεινά, κάποια βλάβη, κάποιο βραχικύκλωμα. Ενδιαφέρον, είχαμε και κάνα δύο διακοπές νωρίτερα. 83-75 το σκορ, και τώρα πρέπει να διορθωθούν λίγο τα πράγματα. Επέστρεψε η εικόνα στα ταμπλό του γηπέδου, το οποίο έτσι άλλαξε όψη μέσα σε λίγες μέρες για το Final Four, αλλά επέστρεψε στην αρχική του εικόνα. Μάνι-μάνι στο ένα από τα δύο πέταλα, όπου στο ένα κάθονται οργανωμένοι και στο άλλο αρκετές οικογένειες, βλέπω παιδιά και τα λοιπά. Στο ένα πέταλο ήταν τοποθετημένα τα μέσα ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο, από Ευρώπη, Αμερική, από πολύ κόσμο που ταξίδεψε στην Αθήνα για το Final Four. Έγιναν αλλαγές στη διαρρύθμιση, τώρα όμως το γήπεδο επέστρεψε στην αρχική του μορφή, και βλέπω ότι οι δύο διαιτές έχουν πάει στη γραμματεία για να εξετάσουν μια φάση. 83-75 η διαφορά στο σύν 8 για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο λεπτό της τελευταίας περίοδου. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ έχει δυνάμεις να το διεκδικήσει το μάτς ως το τέλος. Οι διαιτητές έκριναν ότι θα έχει δικαίωμα για δύο βολές ο Μπρι Ταϊρή, μαζί του είναι ο Άλεν, είναι ο Μέλβιν, είναι ο Νίκος Περσίδης και είναι και ο Μπεν Μούρινο. Για τον Παναθηναϊκό είναι ο Σλούκας, ο Χέις Ντέιβις, ο Ναν, ο Όσμαν και ο Λεσόρ, ο μοναδικός κλασικός σέντερ του Παναθηναϊκού, καθώς δεν αγωνίζεται ο τραυματίας Κένεθ Φαρίντ, και έχουν αποχωρήσει εδώ και καιρό ο Ρισόν Χόλμς και ο Μέργιουρ Τσέβεν. Ενώ επέστρεψε από το δανεισμό του στο Μαρούσι ο Γιάννης Κουζέλογλου, αλλά προφανώς ο Έργιν Άταμαν δεν τον εμπιστεύεται και δεν τον χρησιμοποιεί. 83-77 από τις δύο βολές του Μπρι Ταϊρή, κλέβουν την μπάλα η Θεσσαλονικής. Ευνηδιασμός, καλάθι. 83-79. Ο Σλούκας γκρινιάζει στο Χατζιμπαλίδη ότι του έγινε φάουλ στην προηγούμενη φάση. Όπως και να έχει, ο ΠΑΟΚ από τους 8 πόντους μείον είναι μείον 4, 83-79.

0: Ναν. Ο Ναν πασάρει στον Λεσόρ, γυρίζει αστοχή, αλλά θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ματίας Λεσόρ είναι από τους παίκτες που δένονται με τις ομάδες τους. Βάλαμε ένα quiz χθες στην εκπομπή. Ποιος ή ποιοι παίκτες εν έτη 26 παίζουν για τη φανέλα σε κάθε ομάδα. Στον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ. Δεν είναι πάρα πολύ, αλλά ο Λεσόρ μπορώ να πω ότι είναι ένας από τους παίκτες που παίζουν για τη φανέλα και γι' αυτό το λόγο αγαπήθηκε και στην Παρτίζαν και στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια. 84-79 από τη δεύτερη βολή του Λεσόρ. Πάλι έχασε την πρώτη, έβαλε τη δεύτερη. Ο Θηριώδης σέντερ και εδώ υπάρχει φάουλ το οποίο χρεώνεται ο Λεσόρ από τον Στέλιο Σημειονίδη. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχει δίκιο ο ρέφερι. Για να δούμε. Ο Λεσόρ αγκάλιασε πρώτος, αλλά στη συνέχεια σπρώχτηκε από τον αντίπαλό του. Και αν υπήρχε ένα σφύριγμα, μου φαίνεται ότι πιο πιθανό και πιο σωστό θα ήταν το επιθετικό παρά το αμυντικό φάουλ. Βέβαια, σε πρώτο χρόνο, επαναλαμβάνω, αγκαλιάζει ελαφρώς ο Λεσόρ τον αντίπαλό του. Αλλά αμέσως μετά υπάρχει το σπρόξιμο, το οποίο τον ξάπλωσε στο παρκέ. Υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ Σημειονίδη, Άταμαν, Λεσόρ, Πιτσίλκα κτλ. Ο Πιτσίλκας ζητάει από τους παίκτες να αποχωρήσουν προς τους πάγκους τους ή να κάνουν χώρο έτσι για να δουν οι διαιτές ξανά την προηγούμενη φάση, γιατί εκτιμώ ότι έγινε challenge από τον Άταμαν. Με το σκόρο 84-79, 8 και 10 για να τελειώσει η αναμέτρηση, η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό το ενδιαφέρον το έχει δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ με την εμφάνισή του και όχι τόσο ο Παναθηναϊκός. Οι διαιτές ξαναπάνε να δουν το instant replay για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Γυρίζουν τη φάση από την αρχή με το Λεσόρ να κάνει την ελεύθερη βολή, τη δεύτερη να εκτελεί, και αμέσως μετά υπάρχει το φάουλ που χρεώνεται ο Γάλλος διεθνής στα 18 δευτερόλεπτα. Όπως βλέπω το ρολόι, δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει μια νέα καθυστέρηση. Μας έκανε εντύπωση ότι την περασμένη Δευτέρα μαζί με το Θάνο ήμασταν στα Νολιώσια. Το μάτς κράτησε 2 ώρες και 35 λεπτά.
1: Αυτό συζητούσα τώρα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και μου λέει ότι μήπως είναι η παρουσία σου που παίζει ρόλο στην επιμήκυνση των αγώνων.
0: Μπορώ και διαβάζω τη σκέψη σου πια μετά από τόσα χρόνια. 2 και 35 κράτησε το μάτς εκείνο. Τώρα ακόμα
1: θα
0: έχουμε.
1: Θα το σπάσει το ρεκόρ, λες.
0: Κοίτα, έχει παιχτεί 1 ώρα και 36 λεπτά. Δεν νομίζω, γύρω στο 2ωρο. Γύρω στο 2ωρο θα πάει, αλλά καμιά φορά με όλα αυτά τα instant replay και τις καθυστερήσεις, καταλαβαίνεις ότι τα μάτς αργούν. Δηλαδή μέχρι προετών ένας αγώνας μπάσκετ χοντρικά κρατούσε 1 ώρα και 45 λεπτά περίπου, άντε 1 ώρα και 50. Τώρα το 2ωρο το τρώνε για πλάκα οι παίκτες και οι προπονητές και οι φίλαθλοι. Αλλά πολλές φορές αυτές οι συνεχόμενες επισκέψεις στο instant replay

πρόλαβε και μάζεψε την μπάλα ο Λεσόρ. Σκόραρε 88-84 και τώρα 89-84, διότι ο Γάλλος βάζει και την ελεύθερη βολή. Έχει μέχρι τώρα 17 πόντους ο Ματίας Λεσόρ μαζί με 5 rebound. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού. 16 έχει ο Όσμαν, 14 ο Χέις Ντέιβις, 13 ο Ναν είναι η διψήφη, ενώ για τον δικέφαλο 15 ο Μουρ, από 12 ο Μέλβιν με τον Ταϊρή και 11 ο Μπέβερλι. Ο Περσίδης έξω από το τρίποντο, θέλει να πασάρει την μπάλα στον Μέλβιν, παίζει με πλάτη με τον Ναν, σούτ τριών πόντων από τον Μουρ, άστοχο rebound αμυντικό από τον Λεσόρ, που αυτή τη στιγμή κατεβάζει το έκτο rebound του και δίνει στον Σλούκα. Ο Σλούκας μαρκάρεται τον Περσίδη, Ναν στο βηματισμό, πάει μέχρι μέσα lay-up, εκεί δεν κόβεται ο Κέντρικ Ναν, όταν πατήσει και πάει στο αριστερό lay-up κοντά στο καλάθι. Είναι ανίκητος ο Κέντρικ Ναν, τα έχει βάλει με θηρία, με ψηλούς τον 2-20, δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει. 91-84, υπάρχει time out από τον προπονητή του ΠΑΟΚ, οπότε με 6 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο για να τελειώσει το μάτς, ο πρώτος ημιτελικός GBL, πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή.

τη σειρά στο play-off. Τώρα τα λένε Σλούκας με Ταϊρή. Ωραία εικόνα. Εξηγεί ο ένας τον άλλον ότι έπεσε κάπως δυναμικά ο Αμερικανός, αλλά και ο Έλληνας και αυτός είχε μια δυναμική έτσι προσέγγιση σε αυτή τη φάση. Ναν παίζει με τον Μπέβερλι. Ο Ναν πάει στο lay-up, πέρασε από το κεντρικό διάδρομο, δεν ήρθε καμία βοήθεια στον Μπέβερλι και ο Ναν σκόραρε τον 17ο πόντο του 93-84. Παναθηναϊκός δείχνει έτσι μια διάθεση να πατήσει γκάζι και να καθαρίσει για το 1-0, για να πάει η Θεσσαλονίκη αύριο για τον αγώνα του Σαββάτου 3-10. Ακραία ώρα, αλλά τέλος πάντων τρέχα γύρευε. Άστοχος ο ΠΑΟΚ, rebound από τον Ναν. Χέις Ντέιβις προστατεύει, σκοράρει. 95-84 η διαφορά στους 11. 3-10 το Σάββατο, το επόμενο μάτς. Αν χρειαστεί Δευτέρα πάλι εδώ. 95-84, το ίδιο ισχύει για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Σήμερα, Σάββατο και αν χρειαστεί Δευτέρα. 95-86, οι πράσινοι νωρίτερα προηγήθηκαν για πρώτη φορά με 11. Η μεγαλύτερη διαφορά τους ήταν το σύν 8, 83-75. Το σύν 11 πραγματικά είναι και η μοναδική φορά με διψήφια τιμή για τη διαφορά. Τρανζίσιο παιχνίδι, σούτ τριών πόντων από τον Ταϊρή, ο οποίος σκοράρει. 95-89. Δεν το έχει και δύσκολο ΠΑΟΚ να μειώσει με τρίποντα. Το έκανε τώρα και από τους 11 η διαφορά πήγε στους 6. 95-89 με καλάθι, 2 και ένα ακόμη τρίποντο. Ο Ναν θα πατήσει τη γραμμή, δεν μπόρεσε να κρατήσει ισορροπία. Η διαφορά στους 6. Εννοείται ότι το μάτς έχει δρόμο, καθώς απομένουν 4 ολόκληρα λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Είναι ο πρώτος ημιτελικός της GBL μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. 95-89 για τον Παναθηναϊκό, 9 στα 22 τρίποντα. Για τον ΠΑΟΚ 12 στα 28. Πολύ κοντινό το νούμερο. 40% Παναθηναϊκός, 42% ΠΑΟΚ. Στα δίποντα καλύτερος ο Παναθηναϊκός, 64% με 51. Στα rebound πολύ μεγάλη ισορροπία, 29-30 για τον ΠΑΟΚ. Στις assist όμως πολύ καλύτερος ο Δικέφαλος, έχει 27-16 του Παναθηναϊκού. Και στα λάθη χαμηλά οι δύο ομάδες, 7 ο Παναθηναϊκός, 8 για το Δικέφαλο. Για να δούμε τι θα πούν οι διαιτητές άλλη μια φορά instant replay για το αν έχει ξεκινήσει προσπάθεια ο Μπρι Ταϊρή. Μου φαίνεται ότι με εξυπνάδα και μαεστρία σουτάρει την μπάλα προς το καλάθι, αλλά το φάουλ του Ναν πρέπει να είναι νωρίτερα. Δηλαδή εκεί που σκάει την μπάλα ο Αμερικανός του ΠΑΟΚ, εκεί έχει δεχτεί το σπρόξιμο από τον Κέντρικ Ναν. Θα μου φανεί ακραίο αν δοθούν βολές στον Μπρι Ταϊρή. Αλλά οι διαιτητές καμιά φορά μας εκπλήσουν και ενώ όλοι βλέπουμε κάτι διαφορετικό στο instant replay, βλέπουν κάτι διαφορετικό οι διαιτητές. Αυτή τη φορά όμως συμφωνήσαμε. Η ετιμιγορία τους είναι ότι η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον ΠΑΟΚ, διότι δεν είχε προλάβει να τη μαζέψει ο Μπρι Ταϊρή. 95-89. Κάτι λιγότερο από 4 λεπτά, 3 και 58 για την ακρίβεια, για να τελειώσει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center. Έχει έρθει κόσμος σε σχέση με το ξεκίνημα, δηλαδή θα έλεγα ότι ένα οχτάρι είναι μαζεμένο. 8.000 φίλοι του Παναθηναϊκού, περίπου εκεί τους υπολογίζω με το μάτι. Ο Μπρι Ταϊρή περνάει, δύσκολη προσπάθεια, δίνει στον Ομορούγη, κόβεται η πάσα, μαζεύει ο Χέις Ντέιβις και δίνει στον Γκραντ. Μαζί τους είναι ο Σλούκας, ο Λεσόρ και ο Τζέντι Όσμαν. Θα δούμε σε λίγο και τα λεπτά των παικτών του Παναθηναϊκού, να δούμε δηλαδή το rotation του Άταμαν, που ούτως ή άλλως είναι συρρυκνωμένο όλα αυτά τα χρόνια και εμπιστεύεται συγκεκριμένους παίκτες. Ο Σλούκας εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Ο Πάτρικ Μπέβερλι

0: Τριμπλάρι, πασάρι, ψηλά και κάρφωμα από τον Ομορούγη. Εκπληκτικός ευνηδιασμός για τον ΠΑΟΚ. 95-91 η διαφορά στους 4 και time out από τον Έργιν Άταμαν. 95-91, 3 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η αναμέτρηση. Μία ακόμη assist από τον μέτρ Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος έχει τώρα 12. Έχει και 11 πόντους και ο ΠΑΟΚ μειώνει από τους 11 στους 4 και ξαναβάζει δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Εμείς γυρνάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή.
1: Να λοιπόν, που ο Παναθηναϊκός πήγε να πάρει μια διαφορά στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μειώσει. 95-91 η διαφορά είναι στους 4 πόντους. Είμαστε στην τέταρτη περίοδο και έχουμε ήδη παίξει 7 λεπτά, απομένουν περίπου 3 δηλαδή και κάτι για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι στο Telecom Center. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 95-91. Η πρώτη περίοδος έληξε με 23-24 υπέρ του ΠΑΟΚ. Στην δεύτερη περίοδο πάλι ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά με 22-26 και ο Παναθηναϊκός πήρε κεφάλι στο σκορ, ή μάλλον προηγήθηκε μόνο στην τρίτη περίοδο, ως 10 λεπτά ενιαία δηλαδή, με 32-25. Οι παίχτες των δύο ομάδων μπαίνουν ξανά στο glass floor του Telecom Center, οπότε πάμε και εμείς εκεί, δίνουμε ξανά το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
0: Το 95-84 λοιπόν έγινε 95-91 με 7-0 του ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχει μια νέα κατοχή με τον Grant που πήρε τη θέση του Σλούκα. Ναν μαρκάρε τώρα από τον Μουρ, έξω από το τρίποντο ο Κέντρικ Ναν, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Μπερδεύεται, ανακτά, σουτάρει, αστοχή, αμυντικό ριμπάουντ από τον Μπρι Ταϊρή. Κακή εκτέλεση από τον Ναν, δεν έχει καλή ισορροπία και παρόλα αυτά εξαπέλει στο σούτ τριών πόντων. 95-91 Ταϊρή, τον μαρκάρει ο Γκραντ. Ο Ταϊρή θα πάει μέχρι μέσα, η πάσα του είναι γρήγορη αλλά δεν την προλαβαίνει ο Μωρούγη. Εξαιρετική έμπνευση από τον Μπρι Ταϊρή, αλλά ο Μωρούγη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει και έφυγε μπάλα εκτός παρκή για τον Παναθηναϊκό. 95-91, 2,5 λεπτά ακόμη. Παναθηναϊκός, ο οποίος επιζητεί καλάθι για να ξεφύγει με 7 ή 6 πόντους ανάλογα με το σουτ. Για να δούμε. Λεσόρ έξω από το τρίποντο ή σχεδόν κοντά στο τρίποντο. Η πάσα του δεν είναι καθόλου καλή. Δεν σημάδεψε ούτε κατά διάνοια τον Χέις Ντέιβις. Στην άλλη πλευρά ο Χέις Ντέιβις χαμηλά βυθισμένος στη ρακέτα. Η πάσα του Λεσόρ πήγε στους φωτογράφους. Άρα λοιπόν χάνεται μία ακόμη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. 95-91, 2-16 ακόμη για το τέλος του μάτς. Ο Μπρι Ταϊρή εκτελεί, αστοχή, rebound από κανέναν, αλλά δεν υπάρχει μπρος πίσω καθώς τελευταίος ακούμπησε ο Ναν. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Μπέβερλι, ο Μπέβερλι πασάρει στον Ομορούγη. Συνεργασία των δύο ψηλών, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Άλλη μία λανθασμένη επιλογή από τον δικέφαλο. Ο Μέλβιν πετάει την μπάλα εκτός παρκέ μόνος του, χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Ενώ τώρα βλέπω ότι ο Άταμαν επαναφέρει τον Κώστα Σλούκα στο παρκέ, διότι με τον Σλούκα στο glass floor, για να είμαι πιο ακριβής, οι πράσινοι έχουν έτσι λίγο πιο καθαρό μυαλό και οι αποφάσεις θα είναι καλύτερες, φαντάζομαι, από την πάσα του Λεσόρου λόγου χάρη ή τώρα το τρίποντο από τον Κέντρικ Ναν που είναι βιαστικό και σίδερο. 95-91, 1-39 ακόμη για το τέλος. Ο δικέφαλος σε μια νέα κατοχή μόνος του, ο Μπέβερλι πασάρι για τον Μέλβιν, σούτριον πόντων μέσα. 95-94 ο ΠΑΟΚ μειώνει στον πόντο. 1,5 λεπτό ακόμη, 1-28 για την ακρίβεια. Ο Παναθηναϊκός όχι απλά καίγεται τώρα για σούτ αλλά τσουρουφλίζεται, καθώς ο Μουρ πέτυχε το τρίποντο και έκανε τους πόντους του 17. Σλούκας. Ο Σλούκας πασάρει στον Τζέντι Όσμαν. Αυτός δέχεται φάουλ από τον Μουρ και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ο Τζέντι Όσμαν μέχρι στιγμής έχει 16 πόντους. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο πηγαίνουν οι διαιτητές να ξαναδούν το instant replay. Προφανώς για την προηγούμενη φάση με το τρίποντο που πέτυχαν οι παίκτες του Δικεφάλου για το αν πατούσε ή όχι τη γραμμή. Μιλάμε για τον Μπεν Μουρ, 95-93 βλέπω τώρα γράφει το ταμπλό και όχι 95-94, αλλά το κοιτάζουν για να είναι σίγουροι. Από εδώ μακριά που βρίσκομαι και από τις κάμερες, από τις λήψεις μάλλον που έχουν στη διάθεσή τους διαιτές, δεν φαίνεται και τόσο καλά αν το δεξιό πόδι
1: πατάει τη γραμμή ή όχι, ε.
0: Πατάει τη γραμμή,
1: η μύτη,
0: ναι.
1: Ας πούμε. Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα, πάντως, αυτό είναι σαν το αντίστοιχο ψάρι στο ποδόσφαιρο πολλές φορές. Άμα εξέχει ένα εκατοστό, ας πούμε, του σώματος που μπορεί να πετύχει γκολ και αν είναι offside ή όχι. Αυτό μου θυμίζει τώρα αυτή η
0: φάση. Ξέρεις όμως κάτι, εκεί έχουμε τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει γραμμή.
1: Εδώ ναι, ναι. Έχουμε την τεχνολογία πλέον. Ναι.
0: Είδαν ότι πατάει η μύτη του παπουτσιού.
1: Ναι.
0: Άρα 95-93 και όχι 95-94. Δύο υπότιτλοι διαφοράς για τον Παναθηναϊκό, που θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές με τον Τζέντι Όσμαν. Απόλυτη ησυχία στο γήπεδο, η πρώτη βολή μέσα, 96-93 από τον Τζέντι Όσμαν που φτάνει τους 17. 17 έχει και ο Ναν, 17 και ο Λεσόρ, 16 ο Χέις Ντέιβις, είναι οι διψήφοι, αρκετοί διψήφοι, με πρώτο τον Μουρ για τον Δικέφαλο που έχει 17 πόντους. Ο Τζέντι Όσμαν έχει μία δεύτερη βολή, αλλά αστοχή, αμυντικό rebound από τον Δικέφαλο με τον Μέλβιν που αφήνει στον Μπρίτα Ιρή και αυτός για τον Πάτρικ Μπέβερλι. Στον πιο έμπειρο η μπάλα για αυτή την πολύ κρίσιμη απόφαση, 96-93, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Μπέβερλι. Μπροστά του ο Χέις Ντέιβις, πάει την μπάλα αριστερά για τον Μπρίτα Ιρή. Τον Μαρκάριο Ναν θα πάρει σου τριών πόντων, είναι άστοχο, rebound από κανέναν, αλλά από το χέρι του Μουρ, λένε οι διαιτές, έφυγε η μπάλα εκτός παρκέ. Για να δω τι θα πει και ο Παντελής Μπούτσκος. Υπάρχει δυνατότητα για instant replay και πολλές φορές στο τελευταίο δίλεπτο μπορούν να το κάνουν οι ίδιοι διαιτές. Δύσκολη φάση τώρα εδώ που τα λέμε. Διεκδίκησαν το rebound δύο παίκτες, ο Μουρ με τον Λεσόρ. Πολύ δύσκολη φάση. Θα το δουν οι διαιτητές. Σε πρώτο χρόνο έδωσαν την μπάλα στον Παναθηναϊκό, αλλά για να δούμε ποια θα είναι η τιμιγορία τους. Πολύ δύσκολη φάση, πραγματικά. Να λοιπόν, Θάνο, πώς αργούν τα μάτς. Και πάμε τώρα να συμπληρώσουμε σιγά σιγά το δίωρο. Αν και είναι νορμάλ χρόνος αυτό το δίωρο, δηλαδή τώρα θέλει λιγότερο από ένα λεπτό για να τελειώσει το μάτς. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, μένουν στην πρωτόδικη απόφαση και μάλιστα η οδηγία της FIBA και της Ευρωλίγκας, όταν υπάρχει μία διχογνωμία, ας πούμε, ή δεν είναι σίγουροι, να κρατήσουν την πρώτη απόφαση. Να μην αλλάξουν αν δεν είναι απολύτως σίγουροι οι διαιτητές. 96-93 η μπάλα για τον Παναθηναϊκό και έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό εδώ και 15 δευτερόλεπτα. Ο Grant μαρκάρεται από τον Patrick Beverly. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Θα εκτελέσει από μακριά ο Grant. Κακή η επιλογή από τον Grant. Πολύ κακή. Και γενικά ο Παναθηναϊκός έχει κακές επιλογές στο τέλος. Με άστοχα σουτ μακρινά και από τον Ναν και από τον Grant και γενικώς από όλους τους παίκτες. Ο Μπρίτα Ιρή θα κερδίσει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. 96-93 το μάτς έχει ψωμί. Και ο Μπρίτα Ιρή που μέχρι στιγμής έχει σκοράρει 15 πόντους θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Βλέπω ότι ο Ναν αναγκαστικά αποσύρεται διότι κάνει το πέμπτο φάουλ. Είναι το πρώτος παίκτης που αποσύρεται από το glass floor. Στη θέση του περνάει ο Ντίνος Μίτογλου για τυχόν διεκδίκηση rebound, ενώ ο Μπρίτα Ιρή είναι στη γραμμή. 96-93, 23,9 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς. Η πρώτη βολή μέσα, 96-94. Στο καλάθι ο ΠΑΟΚ βάζει πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό από το ξεκίνημα, από όταν προηγήθηκε 15-21, 45-50, 54-63 και πάει λέγοντας. Η δεύτερη βολή άστοχη, αλλά ο Patrick Beverly μαζεύει το rebound. 20 δευτερόλεπτα ακόμη.

και δίνει την μπάλα στον Μπρι Ταϊρή. Περνάει ο Ταϊρή. Θα πάει μέχρι μέσα, θα σκοράρει και θα εσωφαρίσει. 96-96. Τρομερός ο ΠΑΟΚ. Πετυχαίνει καλάθι μετά το επιθετικό rebound. Τον Μπέβερλι πανέξυπνα πάσαρε την μπάλα στον Μπρι Ταϊρή και αυτός με μεγάλη ορμητικότητα κατάφερε να σκοράρει και να εσωφαρίσει. 96-96. Ο Σλούκας έχει κάποια διαφωνία με τους διαιτητές. Θέλουν να το ξαναδούν. 96-96, όπως και να έχει, αυτό γράφει το σκορ. 15,4 δευτερόλεπτα. Μακάρι να είχα τη δυνατότητα να το ξαναδώ έτσι λίγο. Θα προσπαθήσω μέσω του υπολογιστή μου να δω λίγο γιατί φωνάζει ο Σλούκας σε αυτή την τελευταία επίθεση του ΠΑΟΚ. Πάντως η δεύτερη βολή από τον Ταϊρή ήταν άστοχη. Επιθετικό rebound από τον Patrick Beverly. Πάσα τον Μπρι Ταϊρή, ωραίο καλάθι, 96-96, ισοφαρίζει ο δικέφαλος, 15,4 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση.

0: τι θα συμβεί σήμερα. Στο πρώτο μάτς, το play-off για τα ημιτελικά, ο Σλούκας κλείνεται, δίνει στον Χέις Ντέιβις, εκτελεί, σκοράρει, αλλά δεν μετράει. Παράταση. Οι διαιτητές λένε ότι δεν μετράει σε πρώτο χρόνο, αλλά θα πάνε να το ξαναδούν. Για να δούμε. Ο Χέις Ντέιβις, και ενώ καθυστέρησε λίγο ο Σλούκας να του πασάρει την μπάλα.
1: Δεν μετράει επειδή ολοκληρώθηκε ο χρόνος.
0: Μπράβο. Γι' αυτό. Ότι ήταν εκπρόθεσμο το καλάθι του Χέις Ντέιβις. Στο 0, κάτι πασάρει. Γυρίζει ο Χέις Ντέιβις. 0,1. Έχει τελειώσει.
1: Ναι.
0: Δεν μετράει.
1: Ναι.
0: Δεν μετράει.
1: Το βλέπω
0: ξεκάθαρα
1: και εγώ τώρα.
0: Παράταση, αγαπητέ Θάνο.
1: Τα κατάφερες.
0: Να το ξαναπάω στους 2,5 ώρες. Τα κατάφερα. Τι να κάνω.
1: Για να δούμε τι περιμένουμε, τι μας κρύβει η παράταση, τι θα μας
0: πάμε
1: φέρει.
0: Σε σένα λίγο και επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό.
1: Βεβαίως.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Era Sport 101,8.

0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 96-96. Το παιχνίδι οδηγείται σε παράταση. Πάμε αμέσως στο Telecom Center. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
1: Λοιπόν, η παράταση όπου να είναι ξεκινάει με τον Patrick Beverley να επαναφέρει την μπάλα στον Brit Ayri και να ξαναπαίρνει. Με τη δική του πάσα ο Brit Ayri έκανε αυτό το πολύ ωραίο καλάθι και ισοφάρισε 96 όλα. Ο Hayes Davis θέλησε να πετύχει τον buzzer beater, αλλά η μπάλα ήταν στα χέρια του, τα σηκώθηκε ο Αμερικανός και δεν μέτρησε το καλάθι του. Άρα λοιπόν με το σκορ 96-96 ήδη έχουμε την πρώτη χαμένη επίθεση για τον δικέφαλο και ο Παναθηναϊκός παίζει με Grant, Σλούκα, Hayes Davis, Lesor και Osman. Ο Lesor θα πάρει την μπάλα χαμηλά για να παίξει ένας εναντίον ενός με τον Ομορούγη, τον Κερδίδη.

0: Λούκας, θα πάει στο lay-up, θα σκοράρει και θα πάρει και το φάουλ. Ο Λούκας φαίνεται ότι θέλει να καθαρίσει το μάτς. 103-96 με δικό του τρίποντο, δίποντο, και τώρα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Έχει κάθε δικαίωμα να ζητάει αλλαγή από τον Έργιν Άταμαν. Φαντάζομαι όμως μετά την ελεύθερη βολή. Πιάνει και λίγο το αριστερό πόδι του ο Λούκας, είναι αλήθεια. Ενώ ο Άταμαν εξηγεί στο Χουάντσο ότι πρέπει να περιμένει να εκτελέσει την ελεύθερη βολή ο Λούκας και μετά να αποσυρθεί. Ο Λούκας, ο οποίος έχει παίξει 21 λεπτά έπειτα από αρκετές μέρες, βάζει την ελεύθερη βολή και τώρα έτσι λίγο χωλαίνοντας πάει προς τον πάγκο και μάλιστα έχει και μια επικοινωνία έτσι με κάποια νοήματα με τους γιατρούς και τους φυσικοθεραπευτές, για να δούμε αν είναι κάτι στο αριστερό πόδι του Κώστας Λούκα. 104-96 με τρεις πόντους δικούς του και άλλους τρεις με έμεσο τρίποντο. Οι πράσινοι είναι μπροστά με συν 8 και τώρα υπάρχει φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Πάτρικ Μπέβερλι και θα έχει δυνατότητα για δύο ελεύθερες βολές. 104-96, 3 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα, δραματική μπορεί να πει κανείς, αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες είχαν εναλλαγές στο σκορ, δηλαδή ο ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί με 9, 54-63, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 11 και παρόλα αυτά από το 95-84 και μετά ο ΠΑΟΚ κατάφερε να τρέξει ένα 12-1 και να στείλει το μάτς στην παράταση. Το 95-84 ήταν 5 λεπτά πριν το τέλος. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός σε ολόκληρο το πεντάλεπτο πέτυχε ένα πόντο και οι πιο πολλές επιλογές του ήταν ακραία βιαστικές και χωρίς λογική. 104-98, ο ΠΑΟΚ με δύο ελεύθερες βολές καταφέρνει να μειώσει στους 6. 3 λεπτά ακόμη για το τέλος παράταση. Ο Λούκας και πάλι μέσα. Δεν ξεκουράζεται. Βγήκε για λίγο και επέστρεψε για να βάλει ένα ακόμη lay-up. 106-98. Η πόντη του Λούκα πλέον 14. Με 5 assist. Μεγάλη εμφάνιση από τον Λούκα έπειτα από αρκετό καιρό. Ο Μπέβερλι για τον Περσίδη και πάλι Μπέβερλι. Τον μαρκάρει πιο επιθετικά το Ρόλεσόρ. Στο τρίποντο πάει να του κλέψει και την μπάλα. Ο Μπέβερλι κρατάει. Γυρίζει, δύσκολο καλάθι, τρομερό, πολύ δύσκολο καλάθι από τον Πάτρικ Μπέβερλι, που φτάνει τώρα τους 15 πόντους και έχει και 13 assist. Πέταξε την μπάλα με το ένα χέρι σαν ένα ραβερσέ σουτ για να αποφύγει τον αντίπαλό, το Λεσόρ, και κατάφερε και σκόραρε. 106-100. 2 και 12 ακόμη για το τέλος του μάτς, που είναι θρίλερ με παράταση. Κανονική διάρκεια 96-96. Ο Λεσόρ γυρίζει. Θα σκοράρει, αλλά δεν θα μετρήσει το καλάθι, όπως λέει ο Σημεωνίδης. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Ματίας Λεσόρ. Μέχρι στιγμής, για να δω πόσες επισκέψεις έχει κάνει στη γραμμή της φιλανθρωπίας, έχει εκτελέσει 9 βολές και έχει βάλει 7, που είναι πολύ καλό νούμερο για τον Ματίας Λεσόρ. Έχει πάρει 8 rebound, έχει 19 πόντους. Έχει ένα κλέψιμο και δύο λάθη σε 24 λεπτά συμμετοχής. Ο Άταμαν Μπαρούτι φωνάζει και τον Γκραντ και τον Όσμαν να σχεδιάσει κάτι στο πινακάκι του. Ο Παντελής Μπούτσκος πιο ήρεμος στον πάγκο το δικό του και αυτός καλεί τους 5, ενώ οι διαιτητές κοιτάζουν να δουν αν θα μετρήσει το καλάθι του Λεσόρ ή όχι.
1: Ωραία, αφού υπάρχει μια διακοπή, θα πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις 8 και 4 επρόκειτο να ξεκινήσει ο άλλος ημιτελικός, το πρώτο παιχνίδι της σειράς Ολυμπιακός ΑΕΚ. Όμως θα πάρει και αυτό μια μικρή παράταση. Γιατί, Γιάννη Τεντόπουλε?
2: Γιατί έχει παράταση το παιχνίδι του ΑΚΑ και το ίδιο κανάλι, το R2 Sport, μεταδίδει τους δύο αγώνες. Άρα λοιπόν μετά από
1: προφανώς. Άρα στο ΣΕΦ θα περιμένουμε να τελειώσει πρώτα το, μετά από συζήτηση που έγινε.
2: Το βάλανε 8.30 θεωρώντας ότι θα έχει τελειώσει 8.30. Δεν ξέρουν ότι ο Κώστας
1: ό,τι πει ο Σωτηρίου.
2: Τα,

0: τα κάνει τα μάτς μαραθώνιος.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Και μάλιστα λίγο δυσανασχέτησε ο κόσμος, ο οποίος είναι σε γιορταστικό mood.
1: Μάλιστα. Θα τα πούμε, αυτά στη συνέχεια. Ναι. Επιστρέφουμε στο Telecom Center. Έχει συνέχεια το παιχνίδι. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
2: Αλλά από ό,τι φαίνεται θα έχει και φινάλε, γιατί είναι 107-100 το σκορ, με 2 λεπτά και 5 δεύτερα, και ο Λεσόρ βάζει και τη δεύτερη βολή. 108-100 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, πολύ υψηλό σκορ και της κανονικής διάρκειας, το 96-96. Πραγματικά ένα απολαυστικό παιχνίδι. Αξίζουν συγχαρητήρια κυρίως στους παίκτες του ΠΑΟΚ, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει καμιά παιχνιδάρα. Εδώ υπάρχει πάτημα γραμμής. Δεν ήταν τόσο καλά οργανωμένη επίθεση για τον δικέφαλο. 108-100, 1-51 για να τελειώσει το μάτς. 1-51 αν θέλετε, για να τελειώσει και η παράταση. Γκραντ περνάει την κεντρική γραμμή, τον μαρκάριο Περσίδης. Μαζί του είναι ο Χουάντσο, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ αμήνεται. Ο Λεσόρ πετάει την μπάλα χαμηλά για τον Χέις Ντέιβις, γυρίζει. Εδώ υπάρχει φάουλ ξεκάθαρο από τον Άλεν και θα έχει δυνατότητα για δύο βολές ο Χέις Ντέιβις. Ο Άλεν, ο Ταϊρή, ο Περσίδης, ο Μπέβερλι και ο Μουρ είναι οι πέντε που χρησιμοποιεί ο Παντελής Μπούτσκος. Και βλέπω ότι ο Άταμαν ζητάει challenge, διότι εκτιμά ότι ήταν αντιαθλητικό το φάουλ από τον Άλεν στον Χέις Ντέιβις. Δεν έκατσα να μετρήσω πόσα challenge έχουν πάρει οι προπονητές. Εδώ ισχύει ότι στην Ευρωλίγκα, δηλαδή δύο ο καθένας. Πιθανότατα δεν τα έχει εξαντλήσει ο Άταμαν. Αλλά είπαμε ότι στο τελευταίο δίλεπτο οι διαιτητές έχουν δυνατότητα να δουν όποια φάση θέλουν και μόνοι τους, δηλαδή αυτοδικαίως, χωρίς να τους ενοχλήσει ο ένας προπονητής ή ο άλλος. 108-100. 1-31 για να τελειώσει και η παράταση. 96-96 κανονική διάρκεια με το καλάθι από τον Μπρι Ταϊρή. Το φάουλ δεν έγινε στην τελική προσπάθεια, αλλά στην παράταση. Μάλλον όχι, συγγνώμη. Το φάουλ δεν είναι αντιαθλητικό, είναι κανονικό. Και θα πάει στη γραμμή ο Χέις Ντέιβις για να εκτελέσει δύο βολές. Ο Χέις Ντέιβις έχει μέχρι τώρα 16 πόντους με 5 rebound. Έχει 17 ο Όσμαν, έχει άλλους 17 ο Ναν και έχει αποβληθεί με 5. Έχει 16 ο Χέις Ντέιβις, είπαμε 14 ο Λούκας και 21 από τον Ματίας Λεσόρ με 8 rebound. Πρώτη βολή μέσα. 109-100. Διαφορά στους 9 πόντους πλέον είναι ασφαλής για την εικόνα που έχει το μάτς. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να το γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Ειδικά τώρα που η διαφορά πήγε στους 10 με τη δεύτερη βολή του Χέις Ντέιβις. 110-100 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, 1,5 λεπτό ακόμη για να τελειώσει η αναμέτρηση. Μουρ για τον Μπέβερλι, 6 από το τρίποντο, 45 μοίρες. Θα περάσει με σταυρωτή, θα εκτελέσει, θα αστοχήσει, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Πάτρικ Μπέβερλι. Να σημειώσουμε ότι έχει σκοράρει 15 πόντους, έχει μοιράσει 13 ασίστ, έχει πάρει 5 rebound. Έχει και 3 λάθη σε 35,5 λεπτά συμμετοχής. Έχει τα περισσότερα λεπτά μαζί με τον Μπρι Ταϊρή, 35 κάτι. 30 και κάτι είναι ο Μέλβιν, ενώ για τον Παναθηναϊκό 39 και κάτι ο Όσμαν, εφόσον είναι τραυματίας και ο Ρογκαβόπουλος, δεν έχει άλλο τριάρι αυτή τη στιγμή και ο Γκριγκόνης είναι εκτός ελληνικού rotation. 29 πρόλαβε να παίξει ο Ναν με 5 φάουλ, 35 ο Χέις Ντέιβις, Σαμοντούροφ, Κουζέλογλου 0. Τα πιο λίγα τα έχει ο Τολιόπουλος με 13 και ο Χουάντσο, κάπου εκεί 13 λεπτά και για το Χουάντσο Ναν Γκόμεθ. Τα πιο πολλά τα έχει ο Τζέντι Όσμαν με 39,5, αλλά ποιος θα ξεχάσει τον τελικό του Ευρωμπάσκετ πέρσι το καλοκαίρι. Στον τελικό είχε παίξει και στα 40 λεπτά. 110-102. Με τις ελεύθερες βολές ο ΠΑΟΚ μείωσε 8. 1-14 για να τελειώσει το μάτς. Ο Μπέβερλι μαρκάρει τον Γκραντ. Ο Γκραντ για τον Χέις Ντέιβις που κάνει τουέτο με τον Περσίδη. Ο Χέις Ντέιβις θέλει να γυρίσει. Γκραντ για τον Χουάντσο. Το Λιόπουλος μόνος απέναλτι από τη γωνία. άστοχος ο Βασίλης Τολιόπουλος. Αμυντικό rebound από τους Θεσσαλονικείς, από το χέρι του Μπέβερλι φεύγει μπάλα εκτός παρκέ. Και νομίζω πολύ σωστά οι διαιτές δίνουν την μπάλα στον Παναθηναϊκό, διότι ο Μπέβερλι την πέταξε τελευταίος. Πάλι θα το ξαναδούν οι διαιτητές. Βλέπω να έχουμε νέα αναβολή στο σεφ και ο Τεντόπουλος να περιμένει στην κονσόλα του μαζί με το τεχνικό μας. 110-102, και επειδή δεν ήταν μάλλον τόσο σίγουροι οι διαιτητές αν πέταξε την μπάλα τελευταίος ο Πάτρικ Μπέβερλι, όταν έκανε το νεύμα ο Αμερικανός για instant replay, να ξαναδούν δηλαδή τη φάση με την κίνηση του χεριού του, οι διαιτητές πήγαν αμέσως εκεί για να το ξαναδούν. Όμως η μπάλα είναι Παναθηναϊκός και καλό θα ήταν να μην πηγαίνουν για ψήλου πίδημα οι διαιτητές στο instant replay όταν είναι φάσεις εύκολες. 110-102 στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Τολιόπουλος ντριμπλάρει μπροστά από τον Περσίδη. Λεσόρ, Χουάντσο, Χέις Ντέιβις και Γκραντ είναι οι πέντε. Ο Τολιόπουλος θα πετάξει την μπάλα προς το καλάθι, είναι άστοχος, αλλά θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Περσίδης έπαιξε αρκετά δυναμικά πάνω του. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι με το συμβόλαιο του Τολιόπουλου, γιατί τουλάχιστον με τον Άταμαν δεν έπαιξε και πάρα πολύ φέτος, ειδικά στην Ευρωλίγκα. Να δούμε τι θα γίνει με TJ Shorts, να δούμε ποιος θα είναι προπονητής, διότι φαίνεται ότι δεν αντέχει ο Άταμαν στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη των παικτών προς τον προπονητή, αλλά προφανέστατα έμεινε γιατί τον σεβάστηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για την Ευρωλίγκα που πήρε ο Παναθηναϊκός το 2024 και για το πρωτάθλημα φυσικά. 111-102, 44 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος της παράτασης. Υπάρχει time out και τώρα 112-102, η διαφορά στους 10. Πάμε να δούμε λίγο πόντους Παναθηναϊκού για να μην καθυστερήσουμε μετά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 17 ο Τζέντι Όσμαν με 2 στα 5 τρίποντα, 6 ο Γκραντ με 4 assist και 0 λάθη, 17 ο Ναν με 1 στα 7 τρίποντα και 5 φάουλ, 4 rebound, 4 assist, 21 από τον Λεσόρ με 8 rebound, 9 σε 11 βολές, 6 στα 7 τρίποντα και μόλις 2 λάθη. Ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ άοσμος σήμερα, δεν έχει πόντο, έχει όμως 3 rebound τα 13 λεπτά που έχει αγωνιστεί. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, είναι σίγουρο ότι ο Χουάντσο έχει επηρεαστεί μετά την έλευση του Χέις Ντέιβις, έχει χάσει πολύ από το χρόνο του και ενδεχομένως και από την αυτοπεποίθησή του. 14 ως Λούκας με 5 assist στην επιστροφή του στη δράση έπειτα από αρκετό διάστημα. 18 ο Χέις Ντέιβις με 5 rebound, 11 ο Τολιόπουλος και 8 ο Μίτογλου. Ενώ για τον Μπάοκ 12 ο Μέλβιν, 18 με 6 assist αλλά και 5 λάθη ο Μπρίτα Ιρή, 9 ο Περσίδης με 5 rebound, 17 με 13 assist ο Μπέβερλι, 17 με 12 rebound ο Μουρ, 6 ο Άλεν, 3 ο Κόνιαρης, 12 ο Μωρούγη με 5 rebound, 3 ο Ιατρίδης και 5 ο Φίλιος. Αυτή είναι η σκόρερ για τις δύο ομάδες και επαναφορά της μπάλας από τον Πάτρικ Μπέβερλι στον Μέλβιν. Η πάσα του δεν είναι καλή, φεύγει μπάλα από τα χέρια του Άλεν. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα έχει μια νέα κατοχή με συν 10 μαξιλαράκια ασφαλείας. 112-102, κανονική περίοδος, κανονική διάρκεια μάλλον του μάτς, 96-96, με το καλάθι του Μπρίτα Ιρή είχε σοφαρίσει ο ΠΑΟΚ. Περνά την μπάλα ο Τολιόπουλος στον Χέις Ντέιβις και ξαναπαίρνει ο άσος του Παναθηναϊκού για να δούμε αν θα κάνει μια ακόμη επίθεση. Επειδή έχει χρόνο ακόμη το μάτς, προφανέστατα θα κάνει ακόμα μια επίθεση ο Παναθηναϊκός. Ο Τολιόπουλος θα πάει μέχρι μέσα, θα αστοχήσει, θα πάρει το φάουλ και θα έχουμε δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Σπέβδει με σπριντ ο Χέις Ντέιβις και αυτό δείχνει κάτι για να σηκώσει τον Τολιόπουλο. 112-102, Ερασπόρ. Μάτς το οποίο έχει ξεπεράσει τις 2 ώρες εδώ και 18 λεπτά. Να και ο Σαμοντούροφ στο παρκέ. Ακραία αλλαγή από τον Άταμαν. Λες και χρειάζεται τα μόρια για να μπει στα τεφά ο νεαρός, ο οποίος από ό,τι φαίνεται κοιτάζει και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. 113-102 και ο Τολιόπουλος έχει δικαίωμα για μια δεύτερη ελεύθερη βολή. Τη μετουσιώνει και αυτή σε πόντο και το σκορ γίνεται 114-102. 18 δευτερόλεπτα ακόμη. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ κάνει μια τελευταία επίθεση. Δεν νομίζω. Τριπλάρει έτσι αργά. Αλλά βλέπω ότι ο Ταϊρή πήρε την οδηγία από τον Μπούτσκο να κάνει ένα τελευταίο σουτ, το οποίο δεν θα βρει στόχο. 114-102 είναι το τελικό σκορ. Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Ενδεχομένως να χρειαστεί να συνδεθούμε, να συνδεθείτε μάλλον με τη δημόσια τηλεόραση για κάποιες δηλώσεις. Πάντως από μένα καλό βράδυ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0. Η συνέχεια το Σάββατο μεσημέρι 3:10 στο παλατάκι της Πηλέας, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
1: Κώστα, είναι στις δύο νίκες είναι η ομάδα.
2: Στις δύο νίκες, ναι, στις δύο νίκες.
1: Μάλιστα. Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Σωτηρίου. Μέσα από την διαδικασία της, καλή συνέχεια Κώστα, μέσα από τη διαδικασία της παράτασης λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη νίκη σε αυτή τη σειρά των ημιτελικών, έκανε το 1-0 δηλαδή, νικώντας με 114-102 τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center και πλέον, όπως ακούσατε, η σειρά μεταφέρεται το ερχόμενο Σάββατο, το μεσημέρι, μεθαύριο δηλαδή. Πάμε στο μέσο ΕΡΤ 2 Sport να συνδεθούμε με το Telecom Center και να ακούσουμε δηλώσεις του Έργιν Άταμαν στον Γιάννη Νάτου.
3: Of course, for that is not easy because for 12 days we didn't play any game. So after Mykonos game, so we went out of the game rhythm, game feeling. It's good. Okay, maybe we risk to this game, but I believe that now we start to come to understand the game rhythm again, and we will play. Now it's 1-0. Now we will try to close the series in the Saloniki.
4: Thank you, coach.
3: Thank you.
4: Αυτό που μας είπε ο Γιάννη Αταμάν είναι ότι ο Παναθηναϊκός έμεινε αρκετές μέρες εκτός αγώνων και κατά συνέπεια έχασε το ρυθμό του. Μπορεί να ρίσκαρε σήμερα, αλλά έχει την αίσθηση ότι οι παίκτες άρχισαν να βρίσκουν το ρυθμό του αγώνα και αυτό σημαίνει ότι θα έχουν καλύτερη συνέχεια. Θα προσπαθήσει να κάνει το ίδιο και να πάρει την νίκη και στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει τη σειρά, όπως είπε χαρακτηριστικά.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις από τον Έργιν Άταμαν, τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε μέχρι από λίγο τελείωσε ο αγώνας. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο πρώτος ημιτελικός για την GBL. 114-102 νίκησε ο Παναθηναϊκός, έπειτα από παράταση. Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ που επρόκειτο να αρχίσει στις 8 και 4 μεταφέρθηκε για τις 8 και μισή, συνέπεια της παράτασης που είχαμε στο Telecom Center, επειδή και τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Sport. Θα πάμε σε πολύ λίγο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

0: Νέα σύνδεση με την RT2 Sport. Ακούμε δηλώσεις του Ντίνου Μήτογλου στον Δημήτρη Χατζηγιωργίου.
1: Σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να πάρουμε την νίκη και συνεχίζουμε. Αύριο έχουμε ταξίδι.
2: Ένα δύσκολο παιχνίδι, έτσι όπως φάνηκε σήμερα. Ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Πολύ πιο δύσκολο, ναι.
2: Φάνηκε ότι δικαίως πήρε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Είναι σε momentum. Άρα, τι επιπλέον πρέπει να προσέξει ο Παθηναϊκός τώρα στο εκτός έδρας παιχνίδι?
1: Καταρχάς, σίγουρα θα παίζουμε εκτός έδρας. Το γήπεδο θα είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει μια πάρα πολύ καλή έδρα. Γενικά πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα εκτός έδρας πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι.
2: Σε μια ομάδα που είναι σε φόρμα.
1: Σίγουρα θα, από ό,τι καταλαβαίνω και από την εμπειρία μου, μπορεί να δείξουν και κάποια στοιχεία ζώνης τα οποία πρέπει να το προσαρμόσουμε κι εμείς. Το Σάββατο, θα πηγαίνουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θες να πεις κάτι?
0: Αυτά λοιπόν και από τον Ντίνο Μήτογλου. Πάμε το Σάββατο για να νικήσουμε το παιχνίδι και να κάνουμε ως Παναθηναϊκός, δηλαδή να κάνει ο Παναθηναϊκός το 2-0 στην σειρά των αγώνων και να προκριθεί στον τελικό της GBL.

0: νέα σύνδεση με το Telecom Center, αυτή τη φορά για να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ, του Παντελή Μπούτσκου.
1: Δεν κατάφερε να σας δώσει την νίκη σήμερα στο Telecom Center.
2: Αρχικά οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, μια ομάδα με πολλή ποιότητα. Ελέγξαμε το παιχνίδι σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Παίξαμε μέσα στο ΟΑΚΑ με 29 assist, αν δεν κάνω λάθος. Μία φάση στην τρίτη περίοδο εκεί χάσαμε το momentum, μπήκε στην εξίσωση ο κόσμος και ο Παναθηναϊκός βρήκε ρυθμό. Παίκτες με μεγάλη ποιότητα βρήκαν τις φάσεις τους, έδειξαν την ποιότητά τους και κέρδισαν. Θέλαμε λίγο πιο σωστές αποφάσεις στο τέλος για να φύγουμε νικητές από εδώ. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Έχουν δείξει πάρα πολλές φορές το χαρακτήρα τους και είμαι πάρα πολύ περήφανος για την προσπάθεια που καταβάλαμε μέσα στο παρκέ. Πάμε το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη μπροστά στον κόσμο μας. Θέλουμε να κάνουμε μια παρόμοια εμφάνιση και αν αξίζουμε να φέρουμε τη σειρά ξανά στο σπίτι του Παναθηναϊκού.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Παντελή Μπούτσκο. Μιλάει για νίκη στον επόμενο αγώνα, το ερχόμενο Σάββατο, στην ΠΑΟΚ Sports Arena, για να υπάρξει και τρίτο παιχνίδι σε αυτήν την σειρά, το οποίο θα γίνει στην έδρα του Παναθηναϊκού.

0: Hera Sport 101,8.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
8: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
9: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
8: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
9: Απολαύστε την αλήθεια του.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Ακούτε Hera Sport.
12: 30 λεπτά μετά τις 8, Hera Sport 101,8. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ στην παράταση με 114-102 και έκανε το 1-0 σε αυτή τη σειρά των ημιτελικών στην GBL. Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών της GBL, αυτό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, θα αρχίσει σε πολύ λίγο. Ο πρώτος αγώνας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πάμε αμέσως εκεί. Δίνουμε το λόγο στον Γιάννη Δεντόπουλο.
13: Καλησπέρα σας από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το γιορτινό στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου ο Ολυμπιακός έφερε την Κούπα του Πρωταθλητή Ευρώπης για πρώτη φορά μετά την Κυριακή, βέβαια, που την κατέκτησε πρώτος αγώνας. Και είχαμε μια σειρά από εκδηλώσεις. Δεν έπληξαν στο τέταρτο που καθυστέρησε το παιχνίδι, γιατί είχαμε διάφορα τα οποία θα σας τα πούμε. Το παιχνίδι αρχίζει σε περίπου 15 δευτερόλεπτα. Ο Παναγιώτης Τουπής είναι στην ρύθμιση του ήχου. Να πούμε ότι προηγήθηκε μια τελετή με το κύπελο του Πρωταθλητή Ευρώπης, το τέταρτο στην ιστορία του Ολυμπιακού. Να τοποθετείται στο κέντρο του γηπέδου, το έφεραν στη σάλα του ΣΕΦ οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, αποθεώθηκαν. Το απόθεσαν στο κέντρο, όλοι μαζί μαζεύτηκαν και έγινε η αποκάλυψη του λαβάρου της κατάκτησης, όπως ήθιστε δηλαδή ο πρωταθλητής να κρεμά στην οροφή το λάβαρο που δείχνει ότι European Champions 2026. Ψήστηκε το γήπεδο όταν μπήκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και μάλιστα τραγούδησαν και το σύνθημα που τους είχε υπαγορεύσει στη φιέστα που ακολούθησε τον τελικό και την κατάκτηση του τροπέου στο θέατρο του Πειραιά. Και βέβαια από εκεί και πέρα έχω την αίσθηση ότι ο ίδιος ο προπονητής του Ολυμπιακού, που ήταν ίσως το κεντρικό πρόσωπο όλες αυτές τις μέρες αλλά και σήμερα, όπως φάνηκε από τις εκδηλώσεις των οπαδών του Ολυμπιακού, προσπαθεί και να πείσει τους παίκτες του να αλλάξουν τσίπ, να φύγουν από τη γιορτινή διάθεση, γιατί έχουν δουλειά, άλλη μια ακόμα υποχρέωση. Αλλά σταματάμε για λίγο, γιατί είναι η ώρα να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο.
12: Μάλιστα, αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έχουμε την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Είναι ένα διαδικαστικό που γίνεται στην GBL σε όλους τους αγώνες. Αλλά προλάβαμε να ακούσουμε το ερωταστικό κλίμα που επικρατεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και είναι επόμενο αυτό. Είναι εύλογο έπειτα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας πριν από λίγες μέρες από τον Ολυμπιακό την περασμένη Κυριακή. Συγκεκριμένα στον τελικό κόντρα στην Ρεάλ και είχαμε και το τρόπαιο και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις τις οποίες περιέγραψε ο Γιάννης Δεντόπουλος.

0: Επιστρέφουμε ξανά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Γιάννη Νταντόπουλο.
1: Λοιπόν, αλλαγή λοιπόν στο τσιπάκι. Τουλάχιστον αυτό ζήτησε ο Μπαρτζόκας και σε μια συζήτηση που είχε χθες με τους παίκτες του. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος εμφανίζεται εδώ με δύο βασικά στελέχη εκτός εξάδας ξένων. Ο MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ, και ο πρώτος rebounder της Ευρωλίγκας και μέλος της καλύτερης πεντάδας, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, εκτός βέβαια από τους παίκτες που δεν έχουν δηλωθεί στην οκτάδα και δεν είχαν δικαίωμα να επιλεγούν, και μιλάω για τον Μακίσικ, τον Φαλ και τον Τζόζεφ, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει έναν τραυματισμό στα πλευρά. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με Γκρέι, Σκορδίλη, Φλιώνη, Μπάρτλε και Χαραλαμπόπουλο. Το πρώτο καλάθι από το Σκορδίλη, 2-0 για την ΑΕΚ. Ολυμπιακός με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και Χολ. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Ο Σκορδίλης, είπαμε, έκανε το 2-0. Για την ΑΕΚ λείπει ο Φιζέλ, γι' αυτό μπήκε ο Κουσμίνσκα στην αποστολή στην 12άδα της ΑΕΚ. Λάθος του Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν έκανε καλό τελικό και δείχνει επηρεασμένος, και το καταλαβαίνω περισσότερο από τη γλώσσα του σώματός του παρά από το γεγονός ότι έκανε λάθος στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Παρ' όλα αυτά, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει κάτι καλό από την επίθεσή της. Και έτσι ο Τόμας Γουόκαπ κατεβάζει την μπάλα, το μαρκάρει ο Μπάρτλεϊ. Αυτή είναι η επιλογή του Ντράγκαν Σάκοτα. Ο Σκορδίλης μαζί με τον Χολ, έρχεται ο Παπα-Νικολάου, κάνει μια κυκλική κίνηση με την μπάλα. Πάει να ανέβει προς το καλάθι ο Χολ, κερδίζει το φάουλ, οπότε θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών και θα έχει την ευκαιρία να πετύχει τους πρώτους πόντους του Ολυμπιακού σε αυτόν τον πρώτο ημιτελικό. Όπως και στην σειρά που ακούσαμε με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ το Σάββατο στις 5 και 4 στη Sunel Arena το δεύτερο παιχνίδι, και αν χρειαστεί τρίτο, γιατί είναι στις δύο νίκες, θα επιστρέψουμε στο Σάδιο Ρήνης και Φιλίας Δευτέρα. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Ντόντα Χολ. Είπαμε, το μεγάλο ζητούμενο είναι πόσο ο Ολυμπιακός, ενώ ευστοχεί στη δεύτερη βολή, 1-2 το σκορ, πόσο γρήγορα ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στην ελληνική πραγματικότητα, θα προσγειωθεί μετά την απογείωση της κατάκτησης Ευρωλίγκας και μάλιστα μέσα στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου του. Πάλι ο Σκορδίλης καρφώνει, δεύτερη φάση που ολιγορεί η άμυνα του Ολυμπιακού και ο Σκορδίλης το εκμεταλλεύεται. Είναι μια έμπνευση του Σάκοτα, γιατί δεν βάζει ούτε, είπαμε, είναι ο Φιζέλ εκτός και τον Μπράουν τον κρατάει στον πάγκο. Και τα δύο καλάθια τα έχει πετύχει ο Σκορδίλης, 4-1. Επίθεση για τον Ολυμπιακό, την επαναφορά κάνει ο Γουόκαπ για τον Παπα-Νικολάου, πάλι Γουόκαπ. Περνάει την μπάλα, δεν είναι καλή πάσα, κλέβει ο Φλιώνης, ανοίγει τον ευνηδιασμό για την ΑΕ, Γκρέι στη γωνία για τον Μπάρτλη, δεν προλαβαίνει να σουτάρει, Χαραλαμπόπουλος κάνει την προσποίηση, φάουλο από τον Γουόκαπ, ο οποίος βλέπει τον Χαραλαμπόπουλο να έχει κάνει την κίνηση, την close out επίθεση, δηλαδή να μπει προς τα μέσα, εκμεταλλευόμενος την κόντρα κίνηση της άμυνας του Ολυμπιακού. Από πλάγια κάνει, εκτελεί ο Φλιώνης, δίνει για τον Γκρέι, ο Γκρέι την κρατάει, δίνει στον σκόρερ της ΑΕΚ μέχρι στιγμής, τον Σκορδίλη, ο οποίος βάζει και τρίτο καλάθι, time out ο Μπαρτζόκας, ο οποίος είναι έξαλλος, γιατί έχει δεχθεί η ομάδα του τρία καλάθια από τον Σκορδίλη, ο οποίος μοιάζει με Τζαμπάρ στις πρώτες φάσεις, 8 και 13 πριν από το τέλος, 1-6 το σκορ. Είπαμε, αυτό είναι ένα θέμα που έχει να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Θυμόμαστε και στο παρελθόν πρωταθλητές Ευρώπης να έχουν ταλαιπωρηθεί αμέσως μετά την επιστροφή τους στις εγχώριες διοργανώσεις. Ήδη ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πάρα πολύ νοθρά στην άμυνα, έκανε και τρία λάθη στην επίθεση, και ο Μπαρτζόκας, καταλαβαίνοντας, διαισθανόμενος ότι η συγκέντρωση δεν είναι, το μυαλό των παικτών δεν είναι εδώ, ίσως να έχει μείνει στο T-Center ακόμα και στο θέατρο του Πειραιά, κάλεσε time out και μάλιστα χτύπησε και το πόδι κάτω, γιατί η γραμματεία δεν περίμενε τόσο γρήγορα να καλέσει time out. 8 και 13 πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, δηλαδή 1 λεπτό και 47 δευτερόλεπτα πριν από το μετά την έναρξη, και με δεδομένο ότι ο Σκορδίλης έχει κάνει πάρτι μέχρι στιγμής, έχει βάλει και τους 6 πόντους της ΑΕΚ. Συνεχίζει ο Ολυμπιακός με την ίδια πεντάδα και η ΑΕΚ με την ίδια πεντάδα. Και για να δούμε, η ΑΕΚ θέλει να το εκμεταλλευτεί αυτό, η ΑΕΚ η οποία είχε πολύ καιρό και χρόνο μάλλον για να ξεπεράσει το δικό της σοκ, και το δικό μας βέβαια, με τον τρόπο που έχασε το BCL από 20 πόντους στην παράταση από τη Λιέ του Βοσρίτας στην Πανταλώνα. Είναι από τα μάτς που το ελληνικό μπάσκετ δεν θα ξεχάσει, με την έννοια ότι ήταν τόσο φετών, ήταν τόσο σίγουρη η κατάκτηση του τροπέου από την ΑΕΚ, που όλοι υποστήκαμε ένα σοκ, πόσο μάλλον οι ίδιοι οι παίκτες και οι προπονητής και όλος ο οργανισμός της ΑΕΚ. Φάουλ πάνω στον, από τον Μπάρτιλε που έπεσε με δύναμη πάνω στον Χολ. Από πλάγια Ολυμπιακός, διαιτητές αναμέτρησης Τσιμπούρης, Τσολάκος και Μαγκλογιάννης. Ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει πετύχει καλάθι εντός παιδείας, έχει μία στις δύο βολές ο Χολ. 6-1 προηγείται η ΑΕΚ. Για να δούμε τον Ντόρσεϊ, που επαναλαμβάνω δείχνει επηρεασμένος από την κακή του εμφάνιση, σουτάρει για τρεις και να το τρίποντο, μια ένδειξη ότι θέλει και αυτός να βρει έτσι πάλι τα πατήματά του, γιατί κακά τα ψέματα προφανώς και ο ίδιος θα στεναχωρήθηκε, όσο και μεγάλη και αν ήταν, προφανώς και αυτή προέχει. Χαρά, έχουμε τρίποντο από τον Γκρέι, απαντάει στο τρίποντο του Ντόρσεϊ. 4-9, είχαμε πάει στο 4-6, 4-9. Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Χολ έξω από το τρίποντο, δίνει πάλι στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ συγκρατεί την μπάλα, Ντόρσεϊ με το φλιόνι, πάλι σουτάρει για τρεις. Άστοχος αυτή τη φορά, rebound από τον Χαραλαμπόπουλο. Φλιόνις, η ΑΕΚ προηγείται με 5 πόντους διαφορά. Φλιόνις, φλότερ, καλάθι, πολύ εύκολα η ΑΕΚ φτάνει μέχρι την εκτέλεση και με αποτελεσματικότητα. 4-11. Να δούμε πόσο η ΑΕΚ θα διατηρήσει αυτό το ρυθμό και πόσο ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί για να βρει τον εαυτό του. Ο Γόκαπ σουτάρει από 2 μέτρα, η μπάλα ίσασε από έφτασε στο Στεφάνη, σαν αμένα κάρβουνα ο Μπαρτζόκας. Σηκώνει τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Η μπάλα κυκλοφορεί για την ΑΕΚ. Μπάρτλι δίνει στο Χαραλαμπόπουλο, σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Βοηθάει στο rebound ο Ντόρσεϊ, δίνει στο Γόκαπ. Ο Γόκαπ οδηγεί τον ευνηδιασμό, τελικά μόνος του πάει προς το καλάθι, δίνει στον Παπα-Νικολάου, πάλι Ντόρσεϊ για 3. Άστοχος, rebound από το Γόκαπ, δίνει στο Βεζένκοφ, πάει να περάσει τελικά, τον σταματάει ο Γκρέι έξω για τον Γόκαπ. Γόκαπ για τον Χολ, για τρίποντο από τον Παπα-Νικολάου, μέσα. Δεύτερο τρίποντο για τον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά από τον αρχηγό τον Κώστα Παπα-Νικολάου. 7-11, μειώνουν οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι κυνηγάνε από την αρχή. Βέβαια η διαφορά δεν είναι μεγάλη, ακόμα είμαστε και πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Και καλάθι από τον Γκρέι, τον οποίο δεν μπόρεσε να σταματήσει ο Ντόντα Χολ. Ο Μπαρτζόκας με ανοιχτά τα χέρια εκφράζει τη δυσφορία του. 7-13, walk-up, περνάει, αστοχή στο lay-up. Παίρνει την μπάλα ο Σκορδίλης, η ΑΕΚ πάει να φύγει στον ευνηδιασμό, είναι 2-2. Ο Φλιόνης πάει να παίξει ένας με ένα με τον Ντόρσεϊ, αστοχή όμως, γιατί πήγε με ανάποδο χέρι. Ντόρσεϊ κάνει reverse, κάνει κεφάλαιο ο Χαραλαμπόπουλος. Γρήγορα του λέει ο Μπαρτζόκας, πάσαρε την μπάλα, μην την κρατάς τόσο πολύ. Βγαίνει ο Ντόντα Χόλ, ο οποίος ομολογουμένος έδειχνε σαν αράθυμος στην άμυνα, γι' αυτό άλλωστε ο προσωπικός του αντίπαλος ο Σκορδίλης έβαλε 6 πόντους, τους πρώτους 6 πόντους και μπήκε ο Τέρικ Τζόνς, θυμίζω είναι εκτός ο Μιλουτίνοφ. Και τώρα επειδή είναι πολύ πιο είναι αθλητικός και πιο γρήγορος ο Ταρίκ Τζόνς, βάζει τον Μπράουν ο Σάκοτα σαν αλλαγή καθρέφτης. Βγαίνει ο Βεζένκοφ, παίρνει την μπάλα έξω από το τρίποντο. Ντόρσεϊ αρχίζει μια κίνηση με σκριν στην περιφέρεια. Ντόρσεϊ βγαίνει προς τα μέσα μόνος του. Ανάποδο λέει απ' καλάθι και φόλ και πανηγυρίζει με ένα ξέσπασμα. Προφανώς χρειάζεται, επαναλαμβάνω, παρότι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ντόρσεϊ δείχνει να χρειάζεται κάποιες καλές φάσεις, γιατί στην ουσία δεν είχε συμμετοχή στη νίκη του τελικού, στον τελικό έπαιξε, ήταν πολύ ας το πούμε έτσι παρασυρμένος από το συνέστημα. Έμεσο τρίποντο από τον Ντόρσεϊ που φτάνει στους 6 πόντους, 10-13 μειώνει ο Ολυμπιακός. Φλιώνης για τον Χαραλαμπόπουλο, τον οποίο μαρκάρει ο Παπα-Νικολάου. Περνάει μπάλα μέσα στον Γκρέι. Με τον Γκρέι είναι ο Ντόρσεϊ. Πάλι ο Χαραλαμπόπουλος τρακάρει με τον Παπα-Νικολάου. Πέφτει κάτω ο Παπα-Νικολάου, δεν σφυρίζουν διαιτές τίποτα. Σουτάρει για τρεις ξεμαρκάρες, το τελείως. Ο παίχτης της ΑΕΚ είναι αστοχή. Walk-up, η μπάλα μέσα στη ρακέτα. Έχει πάρει θέση για να καρφώσει. Τελικά την αφήνει απλά ο Tyreek Jones και έτσι το σκορ γίνεται 12-13. Μειώνει στον πόντο Ολυμπιακός 4-29 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Gray. Gray δίνει την μπάλα στο Φλιόνι, τον οποίο παρακολουθεί ο Dorsey. Τον προλαβαίνει ο Φλιόνι να σουτάρει, αλλά δεν καταφέρει να βρει το στόχο. Βγαίνει άμυνα για τον Ολυμπιακό, γιατί το rebound δεν μπόρεσε να το εξασφαλίσει κανείς από τα χέρια του Gray. Η μπάλα είναι πλάγια για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι παίζουν, επαναλαμβάνω, σε ένα κατάμεστο σεφ. Και ο Μπαρτζόκας ετοιμάζεται μάλλον να ξεκουράσει το walk-up, γιατί βλέπουμε ένα παίκτη που δεν έπαιξε στην Ευρωλίγκα. Ο Μόντε Μόρις λοιπόν είναι στο ελληνικό ρόστερ, δεν είναι ο Τζόζεφ, και μπαίνει για να βάλει λίγο τη δική του φρεσκάδα. Ακούγεται και το όνομα του Τόμας Γόκα. Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ απέναντι για τον Μόντε Μόρις, ο οποίος με την πρώτη του σε επαφή με την μπάλα βάζει τρίποντο και δίνει προβάδισμα στο Ολυμπιακό 15-13. Με τρίποντο του Μόντε Μόρις έχει τρία τρίποντα ο Ολυμπιακός και παίρνει τα ενία του σκορ. Μπάρτλι περνάει πολύ ωραία. Ο Γκρέι βάζει με ταμπλό την μπάλα στο καλάθι. Σοπαλία 15-15. Μόρις για τον Βεζένκοφ. Ντόρσεϊ με το Φλιόνι. Σουτάρει για τρεις. Μέσα ο Ντόρσεϊ. Αρχίζει να ζεσταίνεται και επαναλαμβάνω, ήταν φανερό διαδγυμνό οφθαλμού ότι ο Ντόρσεϊ σαν να ήταν λίγο ράθυμος, σαν να ήταν λίγο άκεφος, ίσως να ήταν επηρεασμένος, επαναλαμβάνω, από την όχι και τόσο σπουδαία εμφάνισή του στον τελικό. Σουτ από τον Μπράουν για τρεις, η μπάλα σίδερο, rebound από τον Tyreek Jones. Οι αλλαγές του Μπαρτζόκα πιάνουν τόπο. Περνάει ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος ενώ πήρε την πορεία προς το καλάθι, έχει δεχτεί το φάουλ και θα μέτραγε αν έπαιρνε το καλάθι, σαν να λύγησε το γόνατό του στο τελευταίο βήμα. Έτσι έχει κερδίσει μόνο το φάουλ, δεν μπόρεσε να το μετουσιώσει σε goal foul. Οπότε για να δούμε, οι διαιτητές πάνε στο instant replay για να δουν αν το προηγούμενο τρίποντο του Ντόρση ήταν για 2 ή για 3 πόντους. Ήδη ο Μπαρτζόκας έχει κάνει 2 αλλαγές μετά το άσχημο ξεκίνημα της ομάδας του. Περισσότερο τον πείραξε, νομίζω, η εμφάνιση του Χολ, η αμυντική, ο οποίος είχε δεχθεί 3 καλάθι, εκ των οποίων το ένα κάρφωμα από τον Σκορδίλη, και ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω 6-1. Η παρουσία του Tyreek Jones ήταν η πρώτη κίνηση, και μετά στη θέση του προφανώς κουρασμένου walk-up μπήκε ένας τελείως ξεκούραστος, γιατί δεν έπαιξε στο Final Four. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν στα 2 μάτς με τον Κολοσσό για τα προημιτελικά των play-off, και μιλάμε για τον Μόντε Μόρις. Είναι αυτό το βάθος που έχει ο Ολυμπιακός. Να πούμε, μέχρι να πάρουν απόφαση οι διαιτητές, οριακό είναι πάντως, είναι πολύ δύσκολη απόφαση, ότι ο Dragan Sakota, δείχνοντας υποτισμό με το που μπήκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και αφού πρώτα αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού, μαζί με το επιτελείο του πήγαν στον coach του Ολυμπιακού αλλά και στους συνεργάτες του, και για να τους δώσουν τα συγχαρητήριά τους για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ήταν μια κίνηση η οποία σχολιάστηκε ευμενώς. Μακάρι να έχει και η ΑΕΚ φτάσει ως εδώ, ως νικήτρια του BCL, αλλά είπαμε τον τρόπο που το έχασε για 2 τελικά, οπότε το σκορ είναι 17-15, θα κατέβει κατά μία μονάδα το σκορ, 17-15, και περιμένουμε να εκτελεστούν οι βολές από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Ακούτε πάντα Αέρα Σπορ, πρώτος ημιτελικός της GBL, συγγνώμη, της GBL, Ολυμπιακός ΑΕΚ 17-15, 3 και 7 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Στις 2 νίκες κρίνεται τη σειρά. Ολυμπιακός στην πρώτη του εμφάνιση ως πρωταθλητής Ευρώπης, μετά την Κυριακή που κατέκτησε το τρόπαιο κερδίζοντας τον τελικό τη Ρεάλ. Η Ρεάλ, η οποία χθες έχασε και μάλιστα στο γήπεδό της από την Μπασκόνια με 88-83. Καταλαβαίνετε πώς η επίδραση έχει η συμμετοχή σε ένα Final Four. Είτε είσαι νικητής είτε είσαι τιμένος, γιατί είναι πολύ ψυχοφθόρο. Λοιπόν, αστοχή στη δεύτερη βολή ο Παπα-Νικολάου, 18-15, όπως ήταν πριν πάει ο Παπα-Νικολάου στις βολές, εφόσον είχε μετρήσει για τρίποντο το σουτ του Ντόρσεϊ, αλλά οι διαιτές είδαν ότι ήταν δίποντο. Έχει μπει στο παρκέ και ο Νάναλη, το άλλο μεγάλο πολυβόλο της ΑΕΚ, μαζί με τον Μπάρτλι. Μόρις, 18-17 προηγείται ο Ολυμπιακός. Μόρις για τον Ταϊρίκ Τζόουνς Βεζένκοφ, που ακόμα δεν έχει σκοράρει, απέναντι στον Παπα-Νικολάου. Πάλι ο Μόρις σουτάρει για τρεις, μέσα κι αυτό. Μόντε Μόρις, 2 στα 2 τρίποντα, 21-17. Ο Μόρις, ο οποίος τώρα καλείται να μαρκάρει τον Γκρέι. Νάναλι ψώνει την μπάλα, δεν μπορεί να την πιάσει εκεί που πήγε ο Μπράουν. Κλέβει ο Ολυμπιακός Παπα-Νικολάου για τον Βεζένκοφ, ποστάρει απέναντι για τον Μόντε Μόρις για 3 στα 3. Όχι σίδερο αυτή τη φορά, ήταν ακριβώς όπως την πρώτη προσπάθειά του που ήταν εύστοχη από την ίδια θέση, από τη γωνία, αλλά δεν ευστόχησε. Μπράουν κάνει πίβοτ, αλλά βλέπει δύο παίχτες μπροστά του, βγάζει στον Γκρέι. Ο Γκρέι τώρα σκαστή φανταστική πάσα για τον Μπράουν, ο οποίος καρφώνει, 21-19, πολύ ωραία φάση για την ΑΕΚ σε συνεργασία δύο παικτών, 2-2. 21-19, ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση, Κατσίβελης η επόμενη αλλαγή του coach Σάκοτα. Έχει μπει και ο Λεκάβιτσιους, έχει μπει και ο Μπράουν, έχει μπει και ο Νάναλη, τέσσερις παίκτες έχουν αλλάξει, μόνο ο Γκρέι έχει μείνει από την αρχική πεντάδα. Ντόρση έχει μείνει μόνος του για τρεις, είναι σίδερο, φαινόταν από εδώ ότι δεν είχε την ευθεία. Κατσίβελης, τάπα από το Βεζένκοφ, σώζει την μπάλα ο Μόρις, ο Ολυμπιακός στον ευνηδιασμό. Ο Ντόρσεϊ δίνει στον Βεζένκοφ, μάλλον δίνει πρώτα στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ στον Βεζένκοφ και ο Βεζένκοφ με lay-up κάνει το σκορ 23-19 στην ανάπτυξη ενός ευνηδιασμού. Σηκώνεται και ο Νιλικίνα, ούτε αυτός ήταν στη δωδεκάδα σε κανένα μάτς του Final Four. Άρα υπάρχει φρεσκάδα, ποιότητα και φρεσκάδα. Εδώ η πάσα του Κατσίβελ ήταν λίγο δυνατή για να μπορέσει να συγκρατήσει ο Νάναλη, πάει να την πιάσει και βγαίνουν μαζί έξω. Ο Κατσίβελος, ο οποίος παρεμπιπτόντως έχει δύο Ευρωλίγκες με τον Ολυμπιακό, ήταν μέλος ομάδας και του 12 και του 13. Μάλιστα το 13 θεωρώ ότι είχε μεγάλη συμβολή, γιατί μπήκε ενώ ο Ντόρσεϊ παίρνει την ενίσχυση που νιώθουν οι φίλοι του Ολυμπιακού ότι χρειάζεται. Ωραία κίνηση, αλλά δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Στο κόψιμο που πήρε την μπάλα ο Μόντε Μόρις, φάουλ από τον Ιλικίνα. Στη θέση του Ντόρσε μπήκε, όπως καταλάβατε, ο Ιλικίνα και πήγε να μαρκάρει τον Κατσίβελ και του κάνει και το πρώτο φάουλ. Ιλικίνα και Μόρις, ενώ σηκώνεται και ο Τάισον Γουόρντ. Ο Μπαρτζόκας 47 δευτερόλεπτα πριν το τέλος έχει αλλάξει. Και αυτός τέσσερις παίχτες, μόνο ο Βεζένκοφ έχει μείνει από την αρχική πεντάδα. Λεκάβιτσιους πάει να μπει μέσα. Κάθε παίκτης που βγαίνει και πηγαίνει στον πάγκο ακούει το όνομά του από την εξέδρα. Πάλι εδώ κακή συνεργασία των παίκτων της ΑΕΚ. Πάλι ο Κατσιβέλης πήγε να, ας το πούμε έτσι, να σπάσει την μπάλα δεξιά, αλλά εκείνη την ώρα ήταν σε κόντρα κίνηση ο συμπαίκτης του, ούτε καν μπόρεσε να την πιάσει. Βεζένκοφ για τρεις, σίδερο. Το ένιωθε ο Βεζένκοφ, είναι άλλωστε μια θέση από την οποία έχει σουτάρει πάρα πολλές φορές, έστω και αν είναι μακριά, αλλά ήταν άστοχος ο Βεζένκοφ. Για έκρινε στην επίθεση με τον για να δούμε φάουλ πάνω στον Λιθουανό γκάρ της ΑΕΚ, τον Λούκα Λεκαβίτσιους, το Skywalker όπως τον ονόμαζε ο Ρικ Πιτίνο τη χρονιά που ήταν μαζί στον Παναθηναϊκό. Λεκάβιτσιους θα κάνει την επαναφορά. 23-19 προηγείται ο Ολυμπιακός. 19 δευτερόλεπτα το τέλος, στα 14 για την ΑΕΚ. Άρα θα μείνει χρόνος και για τον Ολυμπιακό. Γκρέι για τον Κατσίβελη. Ο Κατσίβελης πάει να μπει προς τα μέσα. Το σταματάει με το σώμα του Ταϊρικ Τζόουνς. Μπράουν απέναντι για τον Νάναλη. Ο Νάναλη πάει προς το καλάθι. Πάει για ανάποδο λέει απαστοχή. Βεζένκοφ 2. Σουτάρει από το λόγκο. Για να δούμε μέσα! ίσα ίσα που πέρασε το κέντρο του γηπέδου ο Βεζένκοφ, πατούσε μέσα στο λόγο και δεν είναι σαν το λόγο του NBA ή το λόγο του Final Four. Πρέπει να το ξαναδούμε κιόλας. Ο Βεζένκοφ σταματάει, κοιτάει το χρονόμετρο. Σουτάρει με καλό παλμό στο χέρι του, με το αριστερό που σουτάρει ο Βεζένκοφ, και η μπάλα προσγειώνεται στο διχτάκι. Έτσι λοιπόν κάνει
0: από το κέντρο
1: 6,
0: του γηπέδου σχεδόν. Ναι.
1: Ένα μισό βηματάκι μπροστά από τη γραμμή. Ήταν σίγουρα μες στο λόγο. Τριπλάρι με το αριστερό, αλλάζει χέρι, ξαναλάζει
0: είναι
1: χέρι.
0: Μέσα και λίγο πιο μπροστά από τη γραμμή. Είναι ένα σπάνιο καλάθι αυτό.
1: Ακριβώς. Και πηγαίνει συστημένη στο διχτάκι και το σκορ γίνεται 26-19 με αυτό το φοβερό τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έδειξε εδώ πως η επαφή με το καλάθι βοηθάει, ή μάλλον οι παίκτες που έχουν επαφή με το καλάθι έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να βάλουν τέτοια σουτ. Ακόμα και αν είναι με το χέρι. Επαναλαμβάνω, δεν την πέταξε.
0: Μάλιστα.
1: Είχε παλμό το χέρι του. Ο λόγος σε σένα.
2: Era Sport 101,8.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Ακούτε Era Sport.
0: 56 λεπτά μετά τις 8, ακούτε Era Sport στους 101,8. Άρχισε η δεύτερη περίοδος στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ακούμε τον Γιάννη Τεντοπούλο.
1: Με το που έκανε την εμφάνισή του στο παρκέ ο Άλεκ Πίτερς για να πάρει τη θέση του Βεζένκοφ για να ξεκινήσει τη δεύτερη περίοδο, νομίζω ότι ήταν η δεύτερη πιο έντονη αντίδραση οπαδών Ολυμπιακού φωνάζοντας το όνομά του μετά την είσοδο του Μπαρτζόκα. Βέβαια, από ό,τι ξέρουμε όλοι, ο Πίτερς έχει προσυμφωνήσει για να συνεχίσει στην Αρμάνη. Σουτ για τρεις από τον Άναλι είναι άστοχο, εύκολο rebound για τον Ντάιρικ Τζόουνς. Άλλαξε και ο πέμπτος παίκτης της πεντάδας που δεν είχε αλλάξει στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός παίζει με δεύτερη, όταν λέμε δεύτερη, σε σχέση με αυτή που ξεκίνησε, γιατί όλοι οι που είναι στο παρκέ μπορούν εν δυνάμει να είναι βασικοί στον Ολυμπιακό. Σουτ για τρεις από τον Ward, άστοχος, rebound από τον Gray, ο Gray για τον Άναλι που ακόμα δεν έχει ζεσταθεί, το μαρκάνιο Ελληνικίνα. Για τον Λεκάβιτσκι, ο Λεκάβιτσκι παίρνει το screen, πάει να παίξει pick and roll με τον Gray, ο Gray σηκώνεται από το high post. Είναι δυνατό, το σου του έβαλε μεγαλύτερη δύναμη από όσο έπρεπε, δεν έσπασε ο καρπός του, ήταν σκληρό αυτό ήθελα να πω, οπότε δεν βρήκε στόχο, rebound για τους ερυθρόλευκους, αρχίζουν να κυκλοφορούν την μπάλα, Πίτερς πηγαίνει προς τα μέσα, αστοχή αλλά κερδίζει το foul στην κίνηση που έκανε να πάει προς το lay-up, ο Άλεκ Πίτερς θα πάει στην γραμμή των ελευθεροβολών. 26-19 στο σύν 7 Ολυμπιακός. Παναβάνω ξεκίνησε να είναι πίσω με 1-6, αλλά σιγά σιγά και οι αλλαγές έπαιξαν τον ρόλο τους. Δηλαδή το γεγονός ότι ήρθε από τον πάγκο, ενώ ευστοχεί ο Πίτερ στην πρώτη βολή, ήρθε από τον πάγκο ο Μόντε Μόρις και έβαλε δύο τρίποντα, ότι ο Ντόρση επίσης άρχισε να ζεσταίνεται, ο Ολυμπιακός άρχισε να πυροβολεί για να έρθει και το απίθανο αυτό τρίποντο του Βεζένκοφ στην εκπνοή του ημιχρόνου, να δώσει μια άλλη διάσταση θεάματος, έτσι. Επίθεση για την ΑΕΚ, Λεκάβιτσιους με τον Πίτερς. Ο Πίτερς προσπαθεί να το μαρκάρει απέναντι μπάλα, έχει μείνει μόνο στον Μπράουν, τον αφήνουν επιδεικτικά οι παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά δεν έχουν μαρκάρει τον Gray, ο οποίος πηδάει και με follow αφήνει την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού. 28-21. Μπάλα για τον Μόρις. Μόρις για τον λάθος εδώ από τον Dyson Ward. Τρέξε γρήγορα, του φωνάζει Ενώ αστοχή ο Μπράουν πήγε να καρφώσει την μπάλα, μάλλον δεν πάτησε καλά και έπεσε κάτω, δεν μπόρεσε να καρφώσει, ωστόσο η μπάλα παραμένει στα χέρια των παικτών Τσάικ που έχουν φρέσκα 14 δευτερόλεπτα. Κατσίβελης, μπάσιμο φάουλ από τον Άλεκ Πίτερς, οπότε ο Κατσίβελης θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ο Μπαρτζόκας περισσότερο δεν τον πείραξε το λάθος του Γουόρντ, τον πείραξε ότι ο Γουόρντ γύριζε πολύ με αργό τέμπο στην άμυνα και του φώναξε να αρχίσει να τρέχει με ένταση. Στο μεταξύ ο Κατσίβελης ετοιμάζεται να εκτελέσει τις δύο βολές. 28-21 προηγείται ο Ολυμπιακός, 7-45 και μπήκε και ο Κουσμίτσκας. Ο Κατσίβελης ευστοχή, 28-22. Προφανώς και ΑΕΚ σκέφτεται αυτό που σκέφτηκε και ο ΠΑΟΚ στο μάτς νωρίτερα. Ο ΠΑΟΚ βέβαια υπό άλλες, για άλλους λόγους, αλλά θέλει να εκμεταλλευτεί το ψυχολογικό και σωματικό, ενεργειακό άδειασμα των παικτών του Ολυμπιακού και από το κατάκτη της Ευρωλίγκας και από τα πανηγύρια. Μπαλά πηγαίνει στον Γουόρντ, ο Γουόρντ διστάζει, τελικά δίνει στο Μόρις, σουτάρει για τρεις ο Μόρις, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει, θα την κερδίσει ο Νιλικίνα, ο οποίος πάει και αρφώνει και

0: Σουτάρι για δύο, είναι μέσα. Είναι μέσα, 30-25, μειώνει στους 5 η ΑΕΚ τη διαφορά. Μια διαφορά που έχει ανέβει μέχρι τους 7 πόντους, όχι ότι ανέβηκε ψηλά, ούτε κατέβηκε πολύ, αλλά Μόρις ψάχνει να συνεργαστεί με τον Πίτερς, γιατί έχει πει στον Λεκάβιτσιους. Ward προσποιείται με ταμπλό, πολύ ωραία συνεργασία. Ο Πίτερς το μισό καλάθι, γιατί παρότι είχε πίσω τον Λεκάβιτσιους, είδε να έρχεται ο Ward, του έδωσε μια σκαστή πάσα και ο Ward.
1: Άρα είμαστε Γιάννη στο
0: 32-25.
1: 6-18 πριν από το τέλος.
0: Ναι,
1: 6 και 11 έχεις δίκιο, το 6 και 5.
0: Είμαι και μπροστά εγώ.
1: Ναι, είσαι και μπροστά εσύ. Λοιπόν, για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, 32-25 προηγείται ο Ολυμπιακός της ΑΕΚ. Πρώτη σύνδεση με το Σεράφιο, έχει αρχίσει ο δεύτερος τελικός της Water Polo League. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δίνουμε το λόγο στο Βασίλη Μούτσι.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές Σερασπόρ από το Σεράφιο Κολυμβητήριο, που είναι κατάμεστο μόνο από φιλάθλους του Παναθηναϊκού, αλλά είναι σίγουρα με βάση τη χωρητικότητα έτσι που είναι 370 θέσεις, και επειδή μπορώ να δω την υπεράριθμη, σίγουρα είναι πάνω από 400-450 σήμερα οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού στο Σεράφιο. Δεύτερος τελικός της Water Polo League των ανδρών. Το πρώτο το πήρε ο Ολυμπιακός με 15-12 στο Παπαστράτιο σε ένα ωραίο παιχνίδι, ντέρμπι, στη μεγαλύτερη του διάρκεια. Στα κρίσιμα σημεία ο Ολυμπιακός έπαιρνε, στα κρίσιμα σημεία μάλλον έπαιρνε.

0: στον έναν για τον Ολυμπιακό. Στα ίσα πλέον οι δύο ομάδες. Ο Παπαναστασίου, και ενώ δεν υπάρχει σκορ, θα δώσει τη γενιδονία εκείνο στο Ζάλαγκη. Κατά ο Ζάλαγκη, είχαν τις προσποιήσεις και το σούπ και σκοράρει στη δεξιά γωνία του Άντριαν Βάινμπεργκ για να κάνει το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-1. 5:37 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι η ομάδα η οποία ανοίγει το σκορ στην αναμέτρηση σε αυτό το παιχνίδι, στον δεύτερο τελικό. Στις 3 νίκες κρίνεται η σειρά, κρίνεται ο πρωταθλητής. Άρα θα έχουμε παιχνίδι σίγουρα και το Σάββατο. Αν νικήσει ο Παναθηναϊκός, θα έχουμε και δεύτερο τελικό. Βεβαίως το αντιλαμβάνεστε αυτό. Θα έχει σοφαρίσει ο Παναθηναϊκός 1-1 στη σειρά. Για την ώρα προηγείται με ένα 0 στο σκορ ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός είναι στην επίθεση. Με τον Κοπελιά δεν έχει πάνω το γεννητουνιά. Θα δώσει το Χαλιβόπουλο. Χαλιβόπουλο παίζει τον Πούρο. Κακή πάσα στο πουθενά επί ουσίας. Ο Γιουβέτζης δεν είχε κάνει κίνηση προς τα εκεί που έστειλε την μπάλα ο Χαλιβόπουλος. Άρα η κατοχή αλλάζει χέρια. Περνά σε εκείνα των παικτών του Ολυμπιακού. Ο Παπαναστασίου θα δώσει τον Πούρο. Ο Πούρος προσπαθεί να απελευθερωθεί από τον Χαλιβόπουλο. Θα δώσει τον Παπαναστασίου. Κλέβει εντυπωσιακά ο Γιουβέτσης την πάσα που επιχείρησε να περάσει τον Ζάλαγκη ο Παπαναστασίου. Έτσι λοιπόν η κατοχή τώρα είναι για τους γηπεδούχους με το σκορ στο 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. 4:55 ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Ο Παπασιφάκης έχει μπροστά του το Ζάλαγκη. Θα περάσει τον Πανίσεβης που πήγε στο ματς. Ο Πανίσεβης θα κερδίσει την αποβολή του Αλαφραγκή. Τρίτη επίθεση παίκτη παραπάνω λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Ο Γιουβέτσης έχει την μπάλα εντός της περιοχής των 5 μέτρων. Θα παίξει για τον Κοπελιάδη. Του γλιστράει η μπάλα τα χέρια του Κοπελιάδη. Στην προσπάθειά του να κάνει προσποίηση. Φεύγει έξω. 0-3 λοιπόν στο παραπάνω για τον Παναθηναϊκό. 0-1 στο παραπάνω για τους Ερυθρόλευκους. Το σκορ στο 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Και τώρα στην επίθεση είναι και πάλι οι Ερυθρόλευκοι. Παίκτη του Έλβις Φάτοβιτς με τον Πούρο στο κέντρο της περιφέρειας να κάνει το σούτ από Κρούι Βάινμπεργκ που ήταν εκ των κορυφαίων της ομάδας του στο προηγούμενο ντέρμπι. Μάλλον κορυφαίος θα έλεγα. Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Ο Ζάλαγκη θα δώσει τον Πούρο. Σουτάρει ο Πούρος και σκοράρει αυτή τη φορά χαμηλά στην αριστερή γωνία του Άντριαν Βάινμπεργκ. Το σκορ γίνεται Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-2. 4 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου.
1: Μάλιστα. Προηγείται λοιπόν ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού με 2-0, όπως ακούσατε από τον Βασίλη Μότση. Είμαστε στο πρώτο οκτάλεπτο του δεύτερου τελικού της Water Polo League. Επιστρέφουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός ΑΕΚ, πρώτος ημιτελικός αυτού του ζευγαριού για την GBL. Ακούμε τον Γιάννη Τεντοπούλιο.
2: Είχε προηγηθεί δύο βολές του Λαρετζάκη από το τηλεοπτικό time out. 34-25 είναι το σκορ. Μόλις οι ομάδες επέστρεψαν. Πάνε να κλέψει μάλιστα ο Λαρετζάκης με βουτιά από τον. Την κλέβει, αλλά τη χάνει κιόλας από την ίδια στιγμή από τον Λεκάβιτσος και πηγαίνει στο lay-up η ΑΕΚ με τον Μπάρτλι, μειώνοντας το σκορ σε 34-27. Ο Λαρετζάκης έχασε ευκαιρία να αρπάξει την μπάλα γιατί την βρέθηκε στα χέρια του, αλλά δεν είχε που να τη δώσει μάλλον. Και εκεί στο μελέ που δημιουργήθηκε την πήραν οι παίκτες ΑΕΚ και την έδωσαν στον Μπάρτλι που τελείωσε τη φάση. Walk-up. Προσπαθεί να κάνει κίνηση ο Πίτερς να παίξουν pick and roll. Φάουλ από το σκορ Δίλιο, ο οποίος τραβάει τον Πίτερς. Πεντάδο Ολυμπιακού, ο Λαρετζάκης καταρχάς πήρε τη θέση του Μόντε Μόρις, ενώ ο Walk-up επέστρεψε στη θέση του Νιλικίνα. Άρα έχουμε ένα Walk-up, δύο Λαρετζάκης, τρία Ward, τέσσερα Πίτερς και πέντε Ντόντα Χολ. Βγαίνει ο Λαρετζάκης, δίνει στο Walk-up, ο Walk-up στη γωνία, προσποίηση, πηγαίνει προς τα μέσα, Ward, δίνει στη γωνία, όχι, φανταστική no-look πάσα. Έκανε πως θα βγάλει την μπάλα στη γωνία στο Λαρετζάκη και ξαφνικά την έδωσε δίπλα του από κάτω από το καλάθι που ήταν ο Ντόντα Χολ που την πήρε και την κάρφωσε, ενώ ο Παπα-Νικολάου έχει σηκωθεί για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. 36-27. Κουσμίνσκας. Πάσα πάνε να κάνει εκεί να παίξουν high-low, αλλά χωρίς να έχουν ικανή απόσταση να συνειδητοποιήσει ο ένας τι θέλει να κάνει ο άλλος. Ο Κουσμίνσκας με τον Σκορδίλη, τελικά από τα χέρια του Σκορδίλη μπάλα βγαίνει έξω, κατοχή για τον Ολυμπιακό. Επιστρέφει ο Παπα-Νικολάου στη θέση του Τάισο Γουόρντ. Είπαμε ο Μπαρτζόκας κάνει και διαχείριση, Πίτερς για τρεις μέσα. Πολύ σαν σε προπόνηση ο Πίτερς σούταρε,

0: για να δούμε γιατί ζητάνε οι διαιτητές. Υπάρχει time out από την ΑΕΚ από ό,τι καταλαβαίνω. 39-27, 3-38 πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός πρώτη φορά παίρνει διψήφια διαφορά. 12 πόντους. Μπορούμε να πάμε στο.
1: Στο Σεράφιο. Στο Σεράφιο κολυμπητήριο. Ναι, ναι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Water Polo League. Δεύτερος τελικός. Βασίλης Μούτσης.
2: Υπάρχει και εξέλιξη. Επομένως ήρθατε κατάλληλη ώρα γιατί έχουμε χρήση μπαρ στο τελικό. Το είχαμε πει από τον προηγούμενο τελικό. Και χρησιμοποιήθηκε μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Νωρίτερα στην επίθεση του Παναθηναϊκού, όταν σας είχα πει ότι ο Μπανίσεβιτς κέρδισε αποβολή, έγινε challenge από πλευρά Παναθηναϊκού. Όταν ο Ολυμπιακός, το οποίο εξετάστηκε τον Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την επίθεσή του. Στην επίθεση ότι ο Ολυμπιακός είχε πετύχει το δεύτερο γκολ με τον Πούρο, αλλά είδε τη φάση ο Γιώργος Σταυρίδης στο VAR. Αποφάσισε ότι ήταν πέναλτι υπέρ του Μπανίσεβιτς. Άρα ο χρόνος γυρίζει πίσω στη στιγμή τη παράβαση πάνω στον Μπανίσεβιτς. Δόθηκε πέναλτι, τον γκολ του Ολυμπιακού δεν μετρά. Και έτσι ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να ισοβαρίσει 1-1 και ενώ υπολείπονται πλέον 4 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Γύρισε ο χρόνος πίσω δηλαδή τη στιγμή του μαρκαρίσματος ή του αλαφραγή πάνω στον Μπανίσεβιτς, το οποίο σφυρίχθηκε ως πέναλτι. Και ο Γιουβέτς τώρα είναι στα 5 μέτρα απέναντι στον Παναγιώτη Τζορτζάτο. Έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει στον τελικό, στο ξεκίνημά του, 4-46 επαναλαμβάνω, πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ο κόσμος είναι πάρα πολλής στο Σεράφιο. Απόψε εκτελεί ο Γιουβέτσης και ισοφαρίζει 1-1 για τον Παναθηναϊκό με το πέναλι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Κωνσταντίνος Γιουβέτσης μετά από χρήση VAR και challenge το οποίο έγινε από πλευράς Παναθηναϊκού. Υποθέτω ότι έγινε challenge γιατί το είδα, αλλά για αυτό έτσι πήγαν πίσω και εξέτασαν τη φάση οι διαιτητές. Αυτή την άποψη έχω ότι έγινε challenge. Όπως και να έχει, το σκόρ είναι στο 1-1, δεν μέτρησε το γκολ του Ολυμπιακού, όπως είπαμε, το οποίο είχαμε μεταδώσει ζωντανά, γιατί η φάση αυτή είχε ακολουθήσει του πέναλτι που σφυρίχθηκε στον Μπανίσεβιτς, υπέρ του Μπανίσεβιτς, βάρος του αλαφραγή.
1: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός λοιπόν 1-1 στο πρώτο 8 λεπτό, 4-45 πριν από την ολοκλήρωσή του. Επιστρέφουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Ολυμπιακός ΑΕΚ, ημιτελικός GBL, Γιάννης Δεντόπουλος.
0: Η ΑΕΚ εξάντλησε 24 δευτερόλεπτα που είχε δικαίωμα να εκδηλώσει την επίθεση. Άρα λοιπόν το σκορ παραμένει 39-27. 3-4 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πίτερς για τρεις! Μέσα και αυτό! Ο Πίτερς είναι στη ζώνη του Λυκόφωτος. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στο Final Four μετά το Φουρνιέ, πολλοί μπορούν να πούν ότι ήταν και ίσως σε ίδιο επίπεδο. Έκανε καταπληκτικές εμφανίσεις. Πολλοί έλεγαν ότι αυτός μπορεί να ήταν και δεν θα ήταν άδικο αν ήταν ο MVP. Αλλά παίζει με τρομερή αυτοπεποίθηση, 42-27. Ο Ολυμπιακός χτίζει διαφορά. Πάλι ο Πίτερς. Αυτή τη φορά είναι άστοχος, rebound. Αλλά έχει προηγηθεί φάουλ στη διεκδίκηση του rebound από τον Ντόντα Χολ. Ο Φλιώνης έχει βρεθεί κάτω. Ο Μαγκλογιάννης δίνει φάουλ. Για να δούμε αν το δώσει στον Ντόντα Χολ σε κάποιον άλλον. Και λογικά είναι βολές γιατί πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά φάουλ. Αυτό είναι. Όντως το έδωσε στο Λαρετζάκι τελικά το φάουλ. Ο οποίος προφανώς έσπρωξε τον Φλιώνη, ο οποίος από το φάουλ και από τη στιγμή που ήταν η μπάλα μετά από άστοχο σούτ έχει δικαίωμα για βολές. Δεν ήταν σε κατοχή δηλαδή του Ολυμπιακού η μπάλα. Όταν γίνεται επιθετικό φάουλ με κατοχή της αντίπαλης ομάδας, δεν έχεις βολές. 42-28 Φλιώνη, 42-29. Από 42-27 την διαφορά των 15 πόντων που ήταν η μεγαλύτερη στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Πίτερς. Λαρετζάκης παίρνει το σκρίν από το Χολ. Σουτάρει και αυτός για τρεις. Σίδερο, rebound από το Φλιώνη για τον Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ σταματάει, σουτάρει για τρεις. Rebound πάλι από τον Μπάρτλεϊ. Βγάζει έξω για τον Γκρέι. Νάναλι που δεν έχει φανεί ακόμα. Γκρέι, Νάναλι πάει να παίξει στα πόδια και μάλλον κάνει φλότερ μπροστά από τον Ντόντα Χολ που δεν είναι σε καλή βραδιά, ενώ ο Μπαρτζόκας φωνάζει στο Λαρετζάκι για να κυκλοφορεί στην μπάλα και να μην βιάζεται ένα σουτάρι. Παπα-Νικολάου, το σκορ έχει πάει 42-31 στους 11. Πάσα στον Ντόντα Χολ. Δεν μπορεί να. Έχει πέσει κάτω τον Ντόντα Χολ. Σηκώνεται τώρα, ευτυχώς δεν έχει πάθει τίποτα. Ενώ κλέβει ο Πίτερς, είναι ο Ντόντα Χολ μόνος του. Οπότε την παίρνει και καρφώνει αυτή τη φορά. Ό,τι δεν έκανε πριν, όπως είχε πέσει κάτω, νομίζαμε ότι είχε χτυπήσει, άργησε να σηκωθεί, αλλά αυτή η καθυστέρηση τον βοήθησε να είναι μόνος του όταν ο Ολυμπιακός έβγαλε την άμυνα και να πάρει την μπάλα φάουλ από τον Τούντα Χόλ στον Χαραλαμπόπουλο. Δύο βόλες για τον Χαραλαμπόπουλο που έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό. Και το έχει κάνει σίγουρα ο Τούντα Χόλ, γιατί έχει κατεβάσει το χέρι και θα βγει ο Τούντα Χόλ. Έχει δύο φάουλ. Πάει στον πάγκο. Περισσότερο εγώ νομίζω ότι δεν τον βγάζει γιατί έχει δύο φάουλ, αλλά γιατί στην άμυνα δεν είναι αυτός ο τερματοφύλακας ο Κέρβερος που μας έχει συνηθίσει. Δηλαδή μπροστά του έχουν σκοράρει πέρα από τον Σκορδίλη και άλλοι παίκτες ΑΕΚ. Χαραλαμπόπουλος ευστοχώς στην πρώτη βολή. 44-32. 1 και 17 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Περιμένουμε να πάρει την μπάλα ο Χαραλαμπόπουλος, να εκτελέσει και τη δεύτερη βολή. Ετοιμάζεται, εκτελεί μέσα και η δεύτερη. Να λοιπόν με ένα 4-0. Ενώ πάει να κάνει κάτι, πάει να κάνει κάτι ο Παπα-Νικολάου, το οποίο λογικά είναι αφορμή έκρηξης του προπονητή. Πήγε να πετάξει την μπάλα από το out απέναντι. Ωστόσο την έκλεψαν οι παίκτες ΣΑΕΚ και κάνει πάλι λάθος ο Παπα-Νικολάου. Δύο συνεχόμενα λάθη. Είναι αυτή η υπερβολή της αυτοπεποίθησης και τρίποντο. Τιμωρεί η ΑΕΚ με τον Άναλη με δύο λάθη του Παπα-Νικολάου, ο οποίος εδώ συμπεριφέρθηκε σε δύο φάσεις σαν πρωτόπυρος. Επαναλαμβάνω, αυτές είναι οι συνέπειες του υπερενθουσιασμού και της μεγάλης αυτοπεποίθησης. Ο Παπα-Νικολάου έκανε δύο λάθη τα οποία είναι ανεκδίγητα και για την εμπειρία του και για την κλάση του και για τη στιγμή. Μάλιστα. Του αγώνα.
1: Και έχουμε time out.
0: Δίνει
1: τώρα,
0: δύο φορές την μπάλα στα χέρια της ΑΕΚ. Ο Μπαρτζόκας παίρνει time out για να ερεμήσει την
1: 44-36.
0: Κατάσταση. 44-36.
1: 44-36 από 15 για τα τελευταία δευτερόλεπτα. Πάμε στο Σεράφιο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεύτερος τελικός της Water Polo League. Ακούμε τον Βασίλη Μούτσι.
2: Εντάχει να ενημερώσω λοιπόν, Θάνο, ότι ο τελικός αυτός που γίνεται στο Σεράφιο, δεύτερος στη σειρά, είναι στο 2-3. 2 Παναθηναϊκός, 3 τα γκολ για τον Ολυμπιακό, είναι και 55 ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου οχταλέπτου. Ο Νικολαίδης έκανε το 2-1 για τον Ολυμπιακό σε επίθεση παίκτη παραπάνω στα 3,5 λεπτά και λίγο αργότερα ο Πούρος επίσης σε επίθεση παίκτη παραπάνω για τους Ερυθρόλευκους. Έδωσε προβάδισμα 2 γκολ στην ομάδα του, με 3-1 δηλαδή. Μείωσε επίσης σε επίθεση παίκτη παραπάνω για τον Παναθηναϊκό όμως ο Γιουβέντς, ενώ ο Πούρος σκοράρει και πάλι. Ο Βαγγέλης Πούρος εκμεταλλεύεται την ανισορροπία στην άμυνα του Παναθηναϊκού, καταφέρει να στείλει την μπάλα χαμηλά στην δεξιά γωνία του Άντριαν Γουάιμπερ για να κάνει το σκορ 4-2 υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα.
2: 1:33 πριν τη λήξη του πρώτου οχταλέπτου.
1: Πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Γιάννη.
0: Η ΑΕΚ βλέποντας τον Ολυμπιακό να κάνει τον ανάθεσμα του άλλου, αρχίζει να πιέζει, να πρεσάρει τώρα. 44-36, το σύν 8 Ολυμπιακός. 45 δευτερόλεπτο το τέλος. Γόκαπ στο low post, έχει πίσω το Φλιόνι, περιμένει τα κοψίματα. Πίτερς σουτάρει μόνος του για τρεις. Αστοχή, έρχεται όμως ο Παπα-Νικολάου, διορθώνει το ένα από τα δύο λάθη, του βάζει το καλάθι με follow με τα δύο χέρια. 46-36, ξανά διψηφία η διαφορά. Η μπάλα για την ΑΕΚ, θα μείνει και χρόνος για τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ έχει 14 δευτερόλεπτα, η διαφορά είναι 10 δευτερόλεπτα στα χρονόμετρα. Γκρέι προσποιείται, πηγαίνει προς τα μέσα, κερδίζει την προσωπική του μονομαχία με τον Ταϊρίκ Τζόνς και βάζει την μπάλα στο καλάθι με 46-38. 10 δευτερόλεπτα. Για να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός και αν θα προλάβει. Walk up. Μπερδεύεται για λίγο. Walk up. Έχει κλειστεί εκεί. Σουτάρει και αυτός για τρεις. Η μπάλα φαινόταν για μέσα, να πω την αλήθεια. Και αυτό μου λέει και ο Παναγιώτης εδώ δίπλα. Αλλά η μπάλα είναι έξω. Σηκώθηκε ο walk up γιατί τελείωνε ο χρόνος. Η μπάλα πήγαινε προς το καλάθι. Τελικά βγήκε έξω και έχουμε σκορ πρώτου ημιχρόνου 46-38. Ολυμπιακός στο σύν 8 απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε καλά, εκμεταλλεύτηκε, ας το πούμε έτσι, τη χαλαρότητα του Ολυμπιακού με το μυαλό δηλαδή να είναι αλλού. Ωστόσο οι αλλαγές που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζόκας έφεραν νέο αίμα από τον πάγκο. Βελτιώθηκε πάρα πολύ η απόδοση του Ολυμπιακού, άρχισε να ευστοχεί και να παίρνει μια διαφορά 15 πόντων. Στο τέλος όμως κάποια λάθη, συνεχόμενα λάθη, έδωσαν την ΑΕΚ τη δυνατότητα να κατεβάσει τη διαφορά κάτω από τους 10 πόντους. Για τον Ολυμπιακό, για να πάμε στο πόλο, δεν θα πω παρά μόνο τον πρώτο σκόρερ που είναι ο Ντόρσεϊ με 8 πόντους, ενώ για την ΑΕΚ η οποία από την άλλη πλευρά έχει πρώτο σκόρερ τον Gray με 11 πόντους, είναι ο μοναδικός διψήφιος στο παρκέ αυτή τη στιγμή. 8 πόντους έχει και ο Peters να συμπληρώσω. Λοιπόν, αυτά, πάμε στο πόλο και θα επιστρέψουμε σε 15-14 λεπτά.
3: Era Sport 101,8.
4: Θρητή, σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
6: ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
11: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
10: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
11: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
10: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
11: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
10: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
12: Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Ακούτε Era Sport.
1: Ακούτε Era Sport 101,8, 21 λεπτά μετά τις 9. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Ολυμπιακός ΑΕΚ 46-38. Θυμίζουμε νωρίτερα, μετά από παράταση, ο Παναθηναϊκός στον άλλο ημιτελικό της GBL νίκησε τον ΠΑΟΚ με 114-102. Και πάμε στο Σεράφιο. Ολοκληρώθηκε το πρώτο 8 λεπτό. Δίνουμε το λόγο στον Βασίλη Μούτσι.
2: Ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να προηγείται 4-3, αλλά τον Παναθηναϊκό να μειώνει στο ένα γκολ τη διαφορά με σκόρ τον Χατζηγούλα, 1 δευτερόλεπτο και 4 δέκατα πριν την εκπνοή του πρώτου οκταλέπτου. Να πούμε ότι αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα από τον πάγκο ο νεαρός παίκτης του Ολυμπιακού, Μαρκόγλου. Κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός δεν έχει εκμεταλλευτεί στον βαθμό που θα ήθελε τις αποβολές που έχει κερδίσει. 6 εις βάρος του Ολυμπιακού, 3 εις βάρος του Παναθηναϊκού, 2 στα 6 το ποσοστό του Παναθηναϊκού, αν το έχω κρατήσει σωστά. Απ' την άλλη, για τον Ολυμπιακό το ποσοστό είναι 2 στα 3 σε επιθέσεις του με παίκτη παραπάνω. Το σκορ πάντως είναι στο 4-3 υπέρ των Ερυθρολεύκων. Κατάμεστο θα πω για ακόμη μια φορά το Σεράφιο Κολυμβητήριο από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, πολύ και οι οργανωμένοι που τραγουδούν και εκείνοι συνθήματα για την ομάδα τους. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου οκτάλεπτου. Περιμένουμε να γίνει το σπριντ για αυτό το δεύτερο οκτάλεπτο. Είπαμε, ο Ολυμπιακός κατάφερε να έχει ένα προβάδισμα στο πρώτο με 4-3. Το Παναθηναϊκό να μειώνει τη διαφορά από τα 2 στο 1 γκολ. Δόθηκε το σφύριγμα για το πρώτο σπριντ, το οποίο θα το πάρει ο Ολυμπιακός με τον Τίνο Γενιδουνιά, τον αρχηγό του. Ο Γιάννης Φουντούλης έχει την μπάλα στα χέρια, πιέζεται από τον Νίκο Κουρούβανη. Κρατά ο Φουντούλης, ακόμα 15 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Θα περάσει στον Τζάλαγκη, ο οποίος θα πάρει την αποβολή του Παπασιφάκη. Έτσι λοιπόν έχει πει συμπαίκτη παραπάνω ο Ολυμπιακός, με τον Τζάλαγκη να δίνει στον Παπαναστασίου. Ξανά Παπαναστασίου στο κέντρο της περιφέρειας του Φουντούλη. Τζάλαγκη, ξανά Φουντούλης, η πάσα στο Γενιδουνιά και τον γκολ για τον Ολυμπιακό. 3-5 το σκορ, 7-28 για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου πλέον στην πρώτη επίθεση. Στην δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός κερδίζει, σκοράρει, με συγχωρείτε, αφού κερδίζει από πολύ, αυτό θέλω να πω. 5-3 λοιπόν είναι το σκορ υπέρ των Ερυθρολεύκων, με τον Παναθηναϊκό τώρα να είναι στη σέντρα. Ο Κουρούβανης πιέζεται από τον Τίνο Γενιδουνιά. Ο Κουρούβανης θα περάσει στον Χαλιβόπουλο που έχει πάνω του Φουντούλη. Η πάσα προς τον Παπασιφάκη. Προσπαθεί να κλέψει ο Παπαναστασίου. Δεν τα καταφέρνει, κάνει φάουλ στον Παπασιφάκη. Κρατά λοιπόν ο Παπασιφάκης στην κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Θα αλλάξει στα δεξιά για τον Κουρούβανη ο Σκουμπάκης. Ξανά ο Παπασιφάκης. Η μπάλα πάει στα 2 μέτρα και υπάρχει παράπαση 2 μέτρων από τον Πανίσεβιτς. Έτσι λοιπόν η κατοχή είναι και πάλι για τον Ολυμπιακό, που έχει προβάδισμα 2 γκολ και είναι τώρα και στο προσκήνιο με τον Αγκέργο Ζάλανκι. Να κρατά, θα περάσει στα αριστερά για τον Φουντούλη, εκείνο στο κέντρο της περιφέρειας για τον Τίνο Γεννηδουνιά. Ξανά Φουντούλης. Αλλάζουν συνεχώς οι δυο τους την μπάλα. Με τον Φουντούλη τώρα να δίνει στον Δήμο. Σουτάρει εκείνο στο δοκάρι και η μπάλα θα πάει στη συνέχεια στα χέρια του Αλβέρτη, που θα γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του, τον Άντριαν Γουάινμπεργκ. Παραμένει το 5-3 υπέρ του Ολυμπιακού στον δεύτερο τελικό της Γκόντερ Πόλο Λίκ των Ανδρών, που γίνεται στο Σεράφικο Λιμητήριο με γεμπεδόχο το Παναθηναϊκό. Ο Δημήτρης Κουμπάκης πλησιάζει στην αιστεία του Τζορτζάτου, θα σουτάρει και θα σκοράρει. Ένα δυνατό σουτ από τον Δημήτρη Σκουμπάκη. Χαμηλά στη δεξιά γωνία του Τζορτζάτου. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για να γίνει το σκορ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 4-5. Γύρισε και προς την εξέδρα και πανηγύρισε ο Δημήτρης Κουμπάκης, ο Έλληνας διεθνής αμυντικός. 6 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα ακόμη για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Σε ένα ακόμη τελικό που έχει, όπως και ο πρώτος, εικόνα ντέρμπι. Και στον πρώτο τελικό ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να είναι αξιόμαχος και τα κατάφερε απέναντι στον Ολυμπιακό. Στο τέλος οι Ερυθρόλευκοι με 2 γκολ του Άγγιαλ άνοιξαν τη διαφορά στα 3 γκολ και έμενε ακόμα από τον Πούρο στη συνέχεια στα 4. Πρώτο Σκουμπάκης για μορφό στο τελικό 15-12. Αλλά στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός ήταν κοντά στον Ολυμπιακό και μάλιστα στο ξεκίνημα είχε προηγηθεί. Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Τώρα από βολή κερδίζει ο Κάκαρης. Την κερδίζει από τον Νικολαίδη στα 2 μέτρα. Άρα επίθεση που έχει παραπάνω για τους Ερυθρόλευκους. Ο Παπαναστασίου στον Δήμου. Γεννηδουνιάς, Ζαλάνγκη. Ωραία πάσα στον Τάκη Δήμου που πλησιάζει προς το δοκάρι. Βγάζει τον Παπαναστασίου και σκοράρει ο τελευταίος για να κάνει το σκορ 4-6. 5-50 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύεται μία ακόμη επίθεση που έχει παραπάνω, κάνοντας το 6-4. Υπέρ του, την ώρα που δεν πτωούνται έτσι οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού στην κερκίδα, τραγουδούν όλη την ώρα, συνθήματα για την ομάδα τους. 6-4 το σκορ, επαναλαμβάνω, υπέρ των Ερυθρολεύκων, αλλά υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός βέβαια στέκεται εξαιρετικά έως τώρα στο Σεράφιο και έχει αυτό το προβάδισμα. Ο Σκουμπάκης έχει την πίεση του Ντάνιελ Άγγιαλ, κρατά. Ο Έλληνας αμυντικός του Παναθηναϊκού δίνει στον Κιουβέτσι. Ο Κιουβέτσι ξανά στο Σκουμπάκη, προσπαθεί να κλέψει ο Άγγιαλ, κάνει φάουλ, το οποίο παραδέχεται. Ο Κιουβέτσις δίνει στο Σκουμπάκη. Κοπελιάδης τώρα, υπάρχει σφύριγμα για αποβολή του Νικολαίδη πάνω στον Παπα-Νικολάου. Επίθεση μέχρι παραπάνω λοιπόν για τους πράσινους, αλλά μία ακόμη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να σκοράρει στον παραπάνω. Καθώς το σκαστό σουτ του Κοπελιάδη, ή μάλλον ο Κοπελιάδης με σκαστό σουτ, στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Τζορτζάτου. Στην επίθεση τώρα είναι η Ερυθρόλευκη. Κλέβει ο Χαλιβόπουλος από τον Άγγιαλ, που είχε πάνω του και την πίεση του Κιουβέτσι, ενώ ο Ολυμπιακός είχε ψάξει την κόντρα. Παραμένει λοιπόν το σκορ στο 4-6, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ακόμη 5 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Χαλιβόπουλος θα δώσει τον Κοπελιάδη. Εκείνος βγάζει στο κέντρο της περιφέρειας στο Σκουμπάκη, ο Σκουμπάκης ξανά στο Χαλιβόπουλο. Χαλιβόπουλος έξτρα πάσα και γκολ από τον Κοπελιάδη. Μια ωραία συνεργασία από τους παίκτες του Δημήτρη Μάζη. Είδε την έξτρα πάσα ο Χαλιβόπουλος, έβγαλε στον Κοπελιάδη. Υπάρχει challenge από πλευράς Ολυμπιακού, το οποίο όμως δεν θα το κάνει εν τέλει. Γιατί κάτι πήγε εκεί, είπε ο Νικήτας Κόχυλας στον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Έλβις Φάντοβιτς, διότι υπάρχει VAR και δεν χρειάζεται, αυτό κατάλαβα, ότι δεν χρειάζεται να γίνει challenge από τη στιγμή που υπάρχει VAR και δεν χρειάζεται να σπαταλήσει δηλαδή ο Ολυμπιακός κάποιο challenge για να κάνει VAR. Αυτό καταλαβαίνω ότι έγινε από τον πάγκο των Ερυθρολεύκων, ότι υπάρχει VAR για να εξεταστεί η φάση, να εξεταστεί αν ήταν offside ο Κοπελιάδης, μάλλον αυτό, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. αλλά δεν μου φάνηκε ότι ήταν. Και τώρα έχουμε επανεκκίνηση στο αγώνα. Εξετάστηκε η φάση. Αυτό αντιλαμβάνομαι, δεν υπήρχε παράβαση offside, 2 μέτρων δηλαδή. Έτσι λοιπόν το σκορ γίνεται 5-6. Με τον Νίκο Κοπελιάδη να σκοράρει. Και πάλι βγάζει πολύ ωραία συνεργασία ο Ολυμπιακός. Έπιασε στον ύπνο την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Ζάλαγκη έδωσε στον Άγγιαλ στο δεύτερο δοκάρι. Εκείνος μόνος θα απέναντι στον Βάινμπεργκ σκόραρε για να κάνει το 7-5 ξανά υπέρ του Ολυμπιακού. Υπάρχουν παρατηρήσεις τώρα από τους δύο διαιτητές του αγώνα προς τον Νικήτα Κόχυλα, τον συνεργάτη του Elvis Fantos, να μην σηκώνεται. Γιατί επιτρέπεται στο πόλο μόνο ο προπονητής να είναι όρθιος, έτσι κανείς άλλος από τον πάγκο δεν μπορεί να είναι όρθιος. Κάτι τέτοιο τιμωρείται με κίτρινη κάρτα ή με συστάσεις αρχικά. Προκειμένου αυτό έγινε, μια σύσταση προς τον Νικήτα Κόχυλα, το συνεργάτη του Elvis Fantos. 7-5 λοιπόν προηγείται ο Ολυμπιακός, 4-36 για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Είναι πολλά τα γκολ που έχει δεχτεί ο Παναθηναϊκός. Για να δούμε, γιατί υπάρχει διακοπή. Εντάξει, έχουμε VAR, αλλά το έχουμε δει να λειτουργεί με κάποια προβληματάκια, θα πω. Αλλά αυτό που θα γίνει τώρα είναι μια επανάληψη της έντρας και τίποτα περισσότερο. Υπήρξε μια ασυνεννοησία με τη γραμματεία. Ο Σκουμπάκης έχει την μπάλα στα χέρια, θα δώσει στον Κοπελιάδη. Ο Κοπελιάδης στον Γκιουβέτσι. Κρατά ο Γκιουβέτσι έχοντας μπροστά του το σηκωμένο χέρι του Γκίλα, που επέστρεψε στο προηγούμενο τελικό μετά από απουσία 1,5 μήνα λόγω τραυματισμού. Ο Παπασιφάκης, το Σκουμπάκι, ο Κοπελιάδης. Θα στάρει, θα αποκρούσει ο Τζορτζάτος και δεν θα βγει κόρνερ η μπάλα. Πρόλαβε να την κρατήσει εντός πισίνας, να μην ακουμπήσει την γραμμή, τέλος πάντων τα σχοινιά που υπάρχουν και υποδεικνύουν το που είναι το out ή το corner. Ο Ζάλαγκη, έτσι λοιπόν δεν υπάρχει corner για τον Παναθηναϊκό. Στην επίθεση είναι η Ερυθρόλευκη, υπάρχει επιθετικό foul με το οποίο χρεώνεται ο Γούβης στα 2 μέτρα. Έτσι λοιπόν η επίθεση είναι και πάλι για τον Παναθηναϊκό με τον Κοπελιάδη. Να δίνει στον Γκιουβέτσι, στα αριστερά ο Γκιουβέτσις. Εκείνος στο κέντρο της περιφέρειας του Παπα-Νικολάου που αλλάζει με τον Κοπελιάδη. Ο Παπα-Νικολάου έχει την μπάλα στα χέρια. Ακόμα 5 δευτερόλεπτα. Δίνει στον Χατζηγούλα. Εκείνος κάνει τις προσπίσεις, σουτάρει. Αποκρούει ο Τζορτζάτος. Κατοχή για τον Ολυμπιακό. Μία ακόμα απόκρουση από τον Τζορτζάτο. Αυτή τη φορά βέβαια είχε κλείσει τη γωνία του. Νωρίτερα η απόκρουση ήταν σαφώς πιο δύσκολη. Αλλά και τώρα είχε πολύ σωστή τοποθέτηση. Ο Γκέργο Ζάλαγκη περνά στον Άγγιαλ, εκείνος θα σκοράρει ένα πολύ ωραίο σκαστό σούτ από τον Ντάνιελ Άγγιαλ και για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός προηγείται με 3 γκολ διαφοράς, 8-5. Δέχεται κίτρινη κάρτα ο Έλβης Φάτοβης τώρα για διαμαρτυρία από τον Γιώργο Σταυρίδη που είναι από την άλλη πλευρά και του λέει να ηρεμήσει. 8-5 λοιπόν.
1: Μάλιστα, άρα είμαστε 8-5 προηγεί το Ολυμπιακός.
2: 3 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα, ναι, 3 λεπτά και 6 πριν το ημίχρο.
12: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Ακούτε Eraspor.
1: 33 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Eraspor στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ημιτελικός της GBL Ολυμπιακός ΑΕΚ. Πάμε αμέσως εκεί, δίνουμε το λόγο στον Γιάννη Ντεντοπουλού.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι. 9 και 39 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Έχουμε διανύσει τα πρώτα 21 δευτερόλεπτα. 46-38 προηγείται ο Ολυμπιακός. Από μια επίθεση έχουν χάσει οι δύο ομάδες. Μπάρτλεϊ Χαραλαμπόπουλος περνάει τον Παπα-Νικολάου. Πάει να βγάλει την μπάλα στο Φλιώνη για τρεις. Σίδερο. Rebound από... για την ΑΕΚ. Επιθετικό. Πάσα για τον Γκρέι για σούτ για τρεις. Με τον Γκρέι μέσα. Ο Γκρέι, ο οποίος περίμενε την μπάλα, την πήρε ακριβώς εκεί που την ήθελε και με παλμό σούταρε κάνοντας το σκορ 46-41 και αρχίζονταν να δημιουργεί μια πίεση στον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε προηγηθεί με 15 πόντους. Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ με το Φλιώνη, σουτάρει ο Ντόρσεϊ, ευστοχή. 48-41, ο Ντόρσεϊ από μέση απόσταση, από, περίπου από τον αγώνα, μετά από τρίπλα με pull-up. Πάλι ο Γκρέι προσποιείται, μπαίνει μέσα προς το καλάθι με ένα χορευτικό στον αέρα, μένει λίγο παραπάνω, περνάει από κάτω ο walk-up, 48-43 από τον Γκρέι. Η ΑΕΚ αντιστέκεται. Βεζένκοφ παίρνει πορεία προς το καλάθι, έρχεται για να τη σιγουρέψει και σε αυτή την περίπτωση ο Ντόντα Χολ τη σπρώχνει στο καλάθι μετά το πρώτο lay-up του Βεζένκοφ. Η μπάλα είχε μείνει λίγο στη Στεφάνη, μπορεί να έμπαινε και μέσα, αλλά ο Χολ για σιγουριά ήταν αυτός που την έσπρωξε. 50-43, ο walk-up μαρκάρει τον Μπάρτλεϊ, ο Σκορδίλης είναι εκεί, παίρνει την μπάλα, αλλά τον μαρκάρει ο Παπα-Νικολάου, τον αφήνει στο Χολ, πάλι γυρίζει με τον Χολ, ο Χολ δεν μπορεί να το σταματήσει. Είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνει ο Σκορδίλης. Παρ' όλα αυτά στοχή. Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. 50-43 προηγείται. Walk-up, η μπάλα κυκλοφορεί περιφερειακά. Walk-up θα σουτάρει για τρεις. Το πρώτο τρίποντο και από τον Thomas Walk-up, ο οποίος είχε καθοριστική συμμετοχή στον τελικό. 50, και γενικά μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος αυτά τα 5 χρόνια ήταν λίρα 100. Για τον Ολυμπιακό, από τα αγαπημένα παιδιά του Μπαρτζόκα, γιατί εκφράζει και το πνεύμα που θέλει να σκέφτεται το παίκτη και να ενεργεί μες στο γήπεδο. 53-43, στο συν 10 πάλι ο Ολυμπιακός. Ο Γκρέι συνεχίζει να απειλεί την άμυνα του Ολυμπιακού, κάνει jump shoot αλλά είναι άστοχος. Rebound τον Παπα-Νικολάου, walk-up Βεζένκοφ. Ωραία! Ωραία πάσα, γιατί θα μπορούσε να το κάνει πιο θεαματικό ο Ντόντα Χολ, αλλά προσπάθησε ή μάλλον προτίμησε να το σιγουρέψει. Έκανε προσπίση, θα σουτάρει ο Βεζένκοφ και είδε τον Χολ να κόβει, να βρίσκεται μόνος του κάτω από τη ρακέτα. Του φύτεψε την μπάλα και αυτός αμέσως την άφησε στο καλάθι. Σκορδίλης, πολύ ωραία πάσα. Πολύ ωραία πάσα για το Φλιώνη, ο οποίος βρέθηκε πίσω από την άμυνα του Ολυμπιακού και με lay-up μείωσε στο 55-45. Ο Ολυμπιακός τώρα στην επίθεση. Είναι ευχάριστο το match μέχρι στιγμής. Ντόρσεϊ πάλι μόνος του, πάει να κάνει εκεί τις κινήσεις του. Walk-up Hall με το ένα χέρι, άστοχος, πηδάει ο Παπα-Νικολάου για το επιθετικό ριμπάλ, αλλά ο Σκορδίλης είναι αυτός που το εξασφαλίζει. Πολύ καλή εμφάνιση για τον Σκορδίλη και μάλιστα ο Σάκοτο τον βάζει όταν είναι μέσα ο Hall, όταν δεν είναι ο Hall και είναι ο Tyreek Jones, βάζει τον Brown. Κλέψιμο του walk-up, αλλά η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Χαραλαμπόπουλου. Φλιώνης, 5 δευτερόλεπτα για τελειώσει επίθεση της ΑΕΚ. Φλιώνης έχει μπλέξει εκεί με τον Χολ, πετάει όπως την μπάλα στη θέα αυτού του πανύψηλου και αθλητικού ψηλού. Παπα-Νικολάου μόνος του για corner 3, άστοχο, αλλά παίρνει πάλι το rebound, πηγαίνει με δεύτερη προσπάθεια, δεν μπορεί ούτε τώρα, γιατί παρότι έκανε pivot και βρέθηκε φάτσα με το καλάθι.
1: Άρα έχουμε μια διαφορά 10 πόντων, Γιάννη, τώρα 55-45. Ολυμπιακός ΑΕΚ 5-47 πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ολοκληρώνεται το δεύτερο 8 λεπτό στο Σεράφιο Κολυμπητήριο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Βασίλη, έχουμε.
2: Μόλις ολοκληρώθηκε, Θάνο, το πρώτο ημίχρονο στο Σεράφιο Κολυμπητήριο, στον δεύτερο τελικό. Ολυμπιακός προηγείται 9-6 του Παναθηναϊκού. 4-3 ήταν το επιμέρους σκορ του πρώτου 8 λεπτού και με ένα επιμέρους 5-3. Το δεύτερο, Ολυμπιακός έχει ένα σημαντικό προβάδισμα 3 γκολ σε αυτόν τον δεύτερο τελικό. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βελτιώσει, καλύτερα να βελτιώσει τόσο την αμυντική του λειτουργία, όσο βεβαίως και την επιθετική του, τις επιθετικές του συνεργασίες, κυρίως στις αποβολές που κερδίζει, σε επιθέσεις που έχει με παίκτη παραπάνω. Απ' την άλλη, προφανώς είναι ευχαριστημένος ο Έλβις Φάτοβιτς, ο προπονητής του Ολυμπιακού, με την εμφάνιση της ομάδας του έως τώρα. Σε περίπου 5 λεπτά ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, Θάνο.
1: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 6-9 στον δεύτερο τελικό της Water Polo League Ανδρών, αποτέλεσμα ημιχρόνου, και επιστρέφουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός ΑΕΚ, ακούμε τον Γιάννη Τεντοπούλου.
0: 5 και 5 για το τέλος του ημιχρόνου, η ΑΕΚ μειώνει 55-47, ίσως και να είναι 49, δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν δεν ξέρω, θα περιμένουμε να δούμε. 55-49, ναι, δεν το έχει γράψει το φωτεινό ταμπλό και εγώ έτσι. 55-49 είναι το σκορ. Ο Μπαρτζόκας παίρνει τα timeout γιατί βλέπει τον Ντόντα Χολ να μην μπορεί να σταματήσει κανέναν σήμερα. Και όποιος περνάει στη ρακέτα, πραγματικά τον αντιμετωπίζει σαν να μην υπάρχει. Και αυτό είναι παράδοξο γιατί αυτό είναι το βασικό του χαρακτηριστικό. Το σκορ πήγε 55-49. Με την ΑΕΚ να βρίσκει τρόπους να παίζει οργανωμένα, να μην παίζει βιαστικά, με εξαίρεση κάποιες φάσεις, και να εκμεταλλεύεται την ολιγορία την αμυντική του Ολυμπιακού. Ο Χολ δεν βάζει τη δύναμη με το σώμα του κυρίως. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, καταλαβαίνω, που έχει η άμυνα του Ολυμπιακού εξαιτίας της αγωνιστικής συμπεριφοράς του Ντόντα Χολ. Ο Ολυμπιακός θα κάνει την επαναφορά, 55-49. Η ΑΕΚ, να πούμε ότι έχει πάρει 18 πόντους από τον Gray. Ένδειξη ότι πόσο χτυπάει μέσα από τη ρακέτα ή από πολύ κοντινή απόσταση μέσα σε αυτή ο δικέφαλος. 7 πόντους έχει ο Νάναλη, που δεν έχει φανεί πάρα πολύ. Ούτε ο Μπάρτλι έχει φανεί, έχει 2 πόντους. Αλλά το γεγονός για την ΑΕΚ είναι ότι χτυπάει μέσα στη ρακέτα, που εκεί θα έλεγες ότι δεν θα μπορούσε λόγω της παρουσίας ψηλών με αυτά τα μεγέθη. Dorsey, walk up για τον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ πάει να πάρει πρωτοβουλία τώρα, δίνει απέναντι στον Παπα-Νικολάου, σουτάρει για 3, είναι μόνος του, ούτε τώρα, αλλά έρχεται με τα μακριά του χέρια ο Ντόντα Χολ και βάζει ένα καλάθι και παίρνει τα χειροκρότημα του προπονητή του, γιατί έδωσε σημάδια ζωής στο σημερινό μάτς. 57-49 Brown για τον Μπάρτλεϊ, τον έχει εξουδετερώσει ο Ντόρσεϊ, και εδώ ο Γουόκαπ, και εδώ πάλι ο Παπα-Νικολό, άλλο ένα λάθος. Δεν νομίζω ότι θα τον αφήσει άλλο ο Μπαρτζόκας να συνεχίσει να κάνει 3 παιδικά λάθη. Έχει βγάλει όλη την άμυνα ο Ολυμπιακός, πάει μπάλα στον Παπα-Νικολό και ο Παπα-Νικολό τη χάνει μέσα από τα χέρια του και ο Ολυμπιακός δέχεται καλάθι. 55-51, καλάθι από τον Βεζένκο και φάουλ που του κάνει ο Μπράουν. Ο Βεζένκοφ, ο οποίος όταν παίρνει την μπάλα σε μια θέση που η άμυνα, οποιαδήποτε άμυνα, ακόμα και στην Ευρωλίγκα, βρίσκεται σε τέτοια ανισορροπία, έχει τις κινήσεις να τελειώσει τη φάση. Εδώ βλέπουμε πως νωρίτερα άρπαξε μέσα από τα χέρια ο Γκρέι την μπάλα του Παπα-Νικολάου, την έδωσε στον Μπάρτλι, που ο Μπάρτλι μόνος του κάτω από το καλάθι με ταμπλό έκανε το σκορ νωρίτερα 57-51, και τώρα με το έμεσο τρίποντο του Βεζένκοφ 60-51 στο σύν 9 ο Ολυμπιακός. Είπαμε πολλές φορές αυτά είναι δικαιολογημένα, πάει να κάνει ωραίο deflection ο Ντόρσεϊ, παρόλα αυτά η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Λεκάβιτσης, ο οποίος βρίσκει ανυπεράσπιση τη ρακέτα του Ολυμπιακού και πηγαίνει μέχρι το lay-up. Είπαμε, πιο πολλά lay-up έχουν βάλει παίκτες ΣΑΕΚ παρά μακρινά σουτ. Ντόρσεϊ για τον Βεζένκοφ. Walk-up είναι στη γωνία. Δίνει στον Βεζένκοφ, ο Βεζένκοφ θα γυρίσει. Δίνει στον Ντόντα Χολ, ο οποίος πάει να σπάσει τη μέση του ενώ μπορούσε να καρφώσει. Δεν νομίζω θα μείνει πολύ ώρα. Οι δύο παίκτες αυτή τη στιγμή που έχουν παρασυρθεί ή δεν ικανοποιούν είναι ο Παπα-Νικολάου για τα λάθη του και ο Ντόντα Χολ με την έλλειψη συγκέντρωσης, και κυρίως στην άμυνα όμως, όχι τόσο στην επίθεση. Ο Ντόντα Χολ μπορούσε να πάρει και το κάρφωμα, ίσως και να πάρει και φάουλ, έσπασε τη μέση του αντί να σηκωθεί με το ύψος του και να την καρφώσει την μπάλα. Κέρδισε το φάουλ, έβαλε την πρώτη βολή, 61-53, 62-53 για τον Αμερικανό, που κατέκτησε την πρώτη του Ευρωλίγκα. Να η αλλαγή που σας είπα, ο πρώτος βγαίνει, είναι ο Ντόντα Χολ και μπαίνει ο Τάιρικ Τζόουνς. Αυτοί οι δύο παίζουν σήμερα. Είπαμε ο Μιλουτίνοφ, μέλος καλύτερης πεντάδας φετινής Ευρωλίγκας και πρώτος rebounder της διοργάνωσης, ξεκουράζεται όπως ξεκουράζεται και ο MVP του Final Four, Evan Fournier, και μιλάω από τους 8 που είχαν δικαίωμα να παίξουν στο σημερινό παιχνίδι. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας από την ΑΕΚ, άστοχος ο Μπάρτλεϊ, παίρνει το rebound ο Μπράουν πάνω από τον Παπα-Νικολάου. Φάουλ όμως στην προσπάθεια που έκανε να το σταματήσει ο Tyree Jones, πήγε να του πάρει την εσωτερική ο Μπράουν. Νομίζω ότι είναι το πρώτο φάουλ του Tyree Jones. 3 και 17 πριν από το τέλος, ο Ολυμπιακός προηγείται με 9 πόντους. Και μπαίνει και ο Πετσάρσκι για την ΑΕΚ να παίξει μαζί με τον Μπράουν τις θέσεις των ψηλών. Στο 3 είναι ο Χαραλαμπόπουλος. Μπάρτλεϊ δίνει στον Μπράουν, πολύ ωραία, άνεμος στον αέρα ξεφεύγει ο Μπράουν και κάνει το σκορ 62-55. Walk-up Dorsey. Νομίζω ότι η ΑΕΚ βοηθάει τον Ολυμπιακό να συνέλθει. Είναι καλή απόδοσή της. Σουτ για τρεις από τον Dorsey. Airball. Ζητάει φάουλ από τον Μαγκλογιάννη. Ο Μαγκλογιάννης του λέει δεν έγινε τίποτα. Όπως και να το κάνουμε, ήταν ένα σουτ αυθαίρετο από τον Dorsey. Βγαίνει ο Μπάρτλεϊ και μπαίνει ο Νάναλι. Λίγες στιγμές τους έχει και τους δύο μαζί, αυτούς τους σκόρερ. Ο Dragan Sacco, τον Μπάρτλεϊ θυμίζει ότι ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του BCL και μάλλον της καλύτερης πεντάδας. Λεκάβιτσιους. Μπράουν. Μπράουν, backdoor για τον Νάναλι. Κλέψιμο από την άμυνα του Ολυμπιακού. Βεζέγκοφ φεύγει στον ενδιασμό. Έχουν γυρίσει δύο παίκτες. Φάουλ κερδίζει ο Βεζέγκοφ, ο οποίος έχει μεγάλη εξυπνάδα, γιατί είδε τον έτοιμο τον Λεκάβιτσιους να ετοιμάζεται να του κάνει φάουλ και με το που τον βλέπει να πλησιάζει, μαζεύει την μπάλα, σουτάρει όπως. Λίγο ήθελε να μπει κιόλας, αλλά κερδίζει δύο βολές. 62-55 στο σύν 7 ο Ολυμπιακός. Ενώ βλέπουμε τον Ηλικίνα να έχει σηκωθεί. 63-55 από το Σάσα Βεζέγκοφ, ο οποίος σήμερα έχει 9 πόντους μέχρι τώρα. Βέβαια έχει και τη φάση του αγώνα, το τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου, κυριολεκτικά από το κέντρο του γηπέδου. Μισό βήμα από την μεσαία γραμμή. 64-55, ο Γόκα αφήνει τη θέση του στο Φρανκ Νιλικίνα για να μαρκάρει ο Νιλικίνα τον Άναλι. Έχει αμυντικές ικανότητες ο Νιλικίνα, έχει μακρύ κορμί. Ωραία άμυνα από το Βεζέγκοφ. Αρπάζει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Μπράουν. Νιλικίνα, Βεζέγκοφ. Έχει ανεβάσει τροφές ο Βεζέγκοφ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου δίνει στο Βεζέγκοφ σκαστή πάσα, είναι low post. Το Βεζέγκοφ απέναντι στον Dorsey. Ο Dorsey δεν σουτάρει με την πρώτη γιατί έχει προλάβει να τον μαρκάρει ο Λεκάβιτσιους. Είναι άστοχος στην προσπάθεια που έκανε. Παραλίγο να χάσει την μπάλα η ΑΕΚ, τη συγκρατεί. Λεκάβιτσιους σκαστή πάσα στον Μπράουν, προσποίηση και κάρφωμα μπροστά στον Παπα-Νικολάου. Είπαμε, ο Ολυμπιακός δεν φαίνεται ότι είναι επηρεασμένος. Δεν πάει σκληρά στις μονομαχίες. Η ΑΕΚ το εκμεταλλεύεται αυτό. 64-57, Νιλικίνα πάσα απέναντι στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου κρατάει την μπάλα, είναι με τον Χαραλαμπόπουλο, δίνει στον Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ προσποίηση, σουτάρει μπροστά στον Πετσάρσκι. Τρίποντο! Είπαμε, έδειξε ανεβασμένο με διάθεση, μάλλον να ανεβάσει στροφές στο δεύτερο ημίχρονο ο Βεζέγκοφ, ο οποίος φτάνει τους 13 πόντους και γίνεται ο πρώτος σκορ του Ολυμπιακού. 10 έχει ο Dorsey και 13 έχει ο Χολ. Αθόρυβα βέβαια έχει φτάσει ο Χολ. Αλλά το πρόβλημα του Χόλ είναι περισσότερο στην άμυνα παρά στην επίθεση. Ο Dorsey, ο οποίος δείχνει να τον ενοχλεί το γονατό του, αφήνει τη θέση του στο Μόντε Μόρις. Έπεσε κάτω στην προηγούμενη φάση, αλλά δεν νομίζω να είναι κάτι σοβαρό, δεν βλέπω κινητοποίηση. Περισσότερο το πατάει για σιγουριά. Τώρα πηγαίνει ένας φυσιοθεραπευτής για να δει. Χαραλαμπόπουλος με τον Παπα-Νικολάου. Απλώνεται ο Χαραλαμπόπουλος, αλλά κόβεται από τον Βεζέγκοφ. Πολύ καλή άμυνα του Βεζέγκοφ. Έχει βγάλει 2-3 καλές άμυνες ο Βούλγαρος power forward. Έχει πολύ ωραία εδώ το διάβασμα από τον Μόρις, ο οποίος είδε ότι Ο Ταϊρικ Τζόνς έχει κλειδώσει τον αντίπαλό του, τον Πετσάρσκι, και του δίνει την μπάλα. Αν την έπιανε χωρίς φάουλ, γιατί προηγήθηκε το φάουλ που του έκανε ο Πετσάρσκι, αν την έπιανε ο Ταϊρικ Τζόνς, ήταν μόνος του με το καλάθι, έτοιμος να καρφώσει. Βγαίνει ο Χαραλαμπόπουλος για να μπει ο Μπάρτλι. Είπαμε τώρα θα μπουν, αυτό που κάνει δεν το κάνει πολύ συχνά, αλλά όταν χρειάζεται σκορ μπαίνουν και οι δύο, και ο Νάναλι και ο Μπάρτλι. Βεζένκοφ, φοβερή πάσα από τον Μόντε Μόρις, και εδώ υποψία αντιαθλητικού φάουλ από τον Μπράουν, με την έννοια ότι αγκαλιάζει από τη μέση τον Ταϊρικ Τζόνς. Δύο βολές λένε οι διαιτητές. Ζητάνε από τον πάγκο του Ολυμπιακού αντιαθλητικό φάουλ. Δεν έχουν αυτή τη διάθεση οι διαιτητές να το συζητήσουν. Ούτε ο Μπαρτζόκας κάνει challenge. Είχε περάσει από την εσωτερική ο Ταϊρικ Τζόνς και ο αντίπαλός του τον τράβηξε με τα δύο χέρια από τη μέση. Δεν είχε πρόθεση να παίξει την μπάλα. Παρ' όλα αυτά η φάση συνεχίζεται με τις δύο βολές του Ταϊρικ Τζόνς. 68-57 με την πρώτη βολή. 69-57, ξανανεβαίνει η διαφορά στους 12 πόντους. Έχει πάει μέχρι 15. Από τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν εντυπωσιάζει βέβαια, γιατί έχει κάποιες στιγμές που φαίνεται αλλού το μυαλό του. Γι' αυτό λέμε ότι υπό μία έννοια είναι τυχερός ο Ολυμπιακός που παίζει πρώτα με την ΑΕΚ πριν πάει σε ένα τελικό. Ο Παπα-Νικολάου εδώ διαβάζει τη φάση, κλέβει την μπάλα, αλλά τη δίνει πάλι στα χέρια του Λεκάβιτσιους. Ο Μπαρτζόκας του φωνάζει να γυρίσει στην άμυνα, τελικά την κλέβει και τον αφήνουν να καρφώσει με ανάποδο κάρφωμα. Ακούτε τι γίνεται. Ο Ταϊρικ Τζόνς, δύο κλεψίματα στην ίδια φάση. Ο Παπα-Νικολάου πήγε να την έκλεψε και πήγε να τη σώσει. Τη γύρισε στο Λεκάβιτσιους, στην εξέλιξη την κλέβει ο Ταϊρικ Τζόνς και του ανοίγουν ένα αεροδιάδρομο για να κάνει ένα ανάποδο κάρφωμα που ξεσήκωσε τις εξέδρες του ΣΕΦ, οι οποίες είναι κατάμεστες, ντυμένες στα ερυθρόλευκα για να γιορτάσουν αυτό που γράφει το πανό στα αγγλικά βέβαια. Για να δούμε καταρχάς τη φάση. Δεν παίρνει καλά η ΑΕΚ. The King of Europe is here, ότι ο πρωταθλητής Ευρώπης είναι εδώ. Στην ουσία είναι το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στην έδρα του, μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Μάλιστα. Στο T-Center την προηγούμενη Κυριακή. Τέλος τρίτης περίοδου, 71-57 στο συν 14 ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε μια διαφορά κυρίως χάρη στη βελτίωση της άμυνάς του με την είσοδο του Ταϊρικ Τζόνς.
3: Έρα Σπορ 101,8.
17: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
18: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
20: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
19: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
20: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
19: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
20: Απολαύστε την αλήθεια του.
21: Απολαύστε υπεύθυνα.
22: Ακούτε Έρα Σπορ.
1: 52 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Έρα Σπορ 101,8. Ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 71-57. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται στο Σεράφιο Κολυμπητήριο, στον δεύτερο τελικό της Water Polo League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Μας ενημερώνει ο Βασίλης Μούτσης.
2: 4 και 19 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα 4 γκολ. Το σκορ είναι 13-9 υπέρ του. 9-6, θυμίζω, είχε κλείσει προηγούμενος το ημίχρονο ο Ολυμπιακός. Και με ένα επιμέρους 4-3 έως τώρα, σε αυτά τα σχεδόν 4 λεπτά της δεύτερης περίοδου, έχει αυτό το προβάδισμα που σας ανέφερα των 4 γκολ. 13-9, επαναλαμβάνω. Ενώ υπάρχει μια μικρή διακοπή εξετάζουν στο ΒΑΡ φάση που σημειώθηκε νωρίτερα. Όλα έγιναν νόμιμα σύμφωνα και μετά σαντονίστηκαν από τους ανθρώπους που είναι στο ΒΑΡ μπροστά. Επομένως συνεχίζεται το παιχνίδι, 13-9 το σκορ, 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα ακόμη για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου, ενώ χρεώνεται με επιθετικό φάουλ ο Δημήτρης Κουμπάκης στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Έτσι λοιπόν η κατοχή αλλάζει και πάλι χέρια, περνά σε εκείνο των παικτών του Έλβις Φάντοβιτς. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή εικόνα, η αλήθεια είναι, έως τώρα σε αυτόν τον δεύτερο τελικό έχει σταθερά το προβάδισμα και προηγείται με 4 γκολ. Τώρα υπάρχει πέναλτι το οποίο κερδίζει ο Ζανής Αλαφραγκής. Επομένως έχει δυνατότητα ο Ολυμπιακός να αυξήσει τη διαφορά ακόμη και στα 5 γκολ εφόσον ευστοχίσει ο Γιέργο Ζάλαγκη από τα 5 μέτρα απέναντι στον Άντριαν Γουάινμπεργκ. Δεν δουλεύει και το στατιστικό της Water Polo League, της COE μάλλον, το πω διαφορετικά, της Ολυμπιακής Ομοσπονδίας. Σκοράρει ο Ζάλαγκη, για να σου πω περισσότερο για τα γκολ. Κάνει το 14-9, 3-47 ακόμη για το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Έχει ένα προβάδισμα, έχει έναν αέρα. 5 τερμάτων Ολυμπιακός στο Σεράφιο. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού αυξάνει και τον τόνο της, αυξάνει τα δεσιμπέλ θα έλεγα, προσπαθώντας να βοηθήσει και τους παίκτες του Δημήτρη Μάζη έτσι να επιδιώξουν την ανατροπή, αν και έως τώρα σίγουρα η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού είναι κακή, ενώ η επιθετική λειτουργία, αν το θέσουμε, θέλουμε να το δούμε διαφορετικά, του Ολυμπιακού στον αντίποδα είναι εξαιρετική, έχοντας πετύχει 14 γκολ μέχρι στιγμής, αυτά και ενώ υπολείπονται 3-35 για την ολοκλήρωση του τρίτου οκταλέπτου. Ο Σκουμπάκης θα δώσει τον Κιουβέτσι, εκείνος τον Κουρούβανη, σε επίθεση παίκτη παραπάνω για τους πράσινους. Ο Κοπελιάδης αλλάζει με τον Κουρούβανη. Ήταν δυνατή η πάσα του, κράτησε ο Κουρούβανης, η Ανάκο Πελιάδης, η μπάλα στον Κιουβέτσι. Θα αποκρούσει ο Τζορτζάτος, που έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές επεμβάσεις όποτε χρειάστηκε στο σημερινό παιχνίδι. Κάνει μία ακόμη τώρα, πραγματοποιεί μία ακόμη επέμβαση πολύ όμορφη στην αριστερή του γωνία. Τώρα ο Έλληνας goalkeeper. Και στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός. Προσπαθεί ο Κοπελιάδης να κλέψει, χρεώνεται με φάουλ από τον Γιώργο Σταυρίδη. Ο Γενιδουνιάς θα δώσει στον Δήμο. Εκείνος σκέφτηκε να πάρει το εξάμετρο, να σηκωθεί να κάνει το σούτ έξω από τα 6 μέτρα. Δεν το έκανε. Θα το κάνει ο Σάλαγκη, θα αποκρούσει σε κόρνερ ο Άντριαν Γουάινμπεργκ. Κόρνερ λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Νέα 18 δευτερόλεπτα στην επίθεσή του. 2:53 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ με τον Γκίλα. Κρατά ο Νίκος Γκίλας, του λέγει ο Μιχάλης Μπυράκης ο διαιτητής να πάει πιο κοντά προς τη γωνία για να εκτελέσει το κόρνερ. Αυτό έκανε, δίνει την μπάλα στο Ζάλαγκη, εκείνος στον Δήμου. Ξανά Ζάλαγκη πλησιάζει προς την περιοχή των 5 μέτρων για την εστία του Γουάινμπεργκ. Θα βγάλει έξω στον Δήμου. Το ίδιο κάνει ο Δήμου, σουτάρει πάνω στον Αμερικανό goalkeeper. Παραμένει λοιπόν το 9-14 ο σκορ στο Σεράφιο. Ακόμη 2,5 λεπτά για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Ο Κουρούβανης παίρνει ένα φάουλ εδώ στο κέντρο της πισίνας και τώρα κολυμπάμε την μπάλα μπροστά του. Θα δώσει δίπλα του στον Κοπελιάδη. Ο Κοπελιάδης πιο δεξιά για τον Χατζηγούλα. Η μπάλα τώρα στον Κουρούβανη, θα στάρει στα μπλοκ ο Κουρούβανης. Έτσι λοιπόν το σκορ παραμένει 9-14 και προσπαθεί ο Ολυμπιακός να βγάλει κόντρα και την έχει βγάλει με τον Κάκαρη, ο οποίος είναι πολύ γρήγορος στο κόλυμπι. Ο Κάκαρης είναι πραγματικά γρήγορος και δεν του φαίνεται. Το πω έτσι, 15-9 από τον Κώστα Κάκαρη που κράτησε την μπάλα με δυναμικό τρόπο. Είχε φύγει στην κόντρα και εκτέλεσε χαμηλά στην αριστερή γωνία του Άντριαν Γουάινμπεργκ για να δώσει προβάδισμα 6 γκολ στον Ολυμπιακό, 1:59 πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Ένα πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι να πούμε ότι στην Ελλάδα παραμένουν αίτητοι εδώ και 4 χρόνια. Τελευταία φορά που ιτήθηκαν ήταν το Μάιο του 22, στον δεύτερο ημιτελικό τότε της σειράς με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Έκτοτε μόνο έχουν κάποιες ισοπαλίες στο ελληνικό πρωτάθλημα και όχι πολλές, πολύ λίγες η αλήθεια είναι. Μου έρχονται μια-δυο με τη Βουλιαγμένη και άλλη μια με τη Χίο στο Παπαστράτιο. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ δυνατός στην ελληνική δαδοσφαίριση. Τώρα προηγείται σε αυτόν τον δεύτερο τελικό με 15-9. Η μπάλα είναι στα χέρια του Κιουβέτσι. Θα υπάρξει αποβολή που παράβαση που κάνει ο Πούρος, ζητά time out ο Δημήτρης Μάζης εδώ και αρκετή ώρα, τώρα τον άκουσαν από την γραμματεία. Και έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η διακοπή, time out για τον Παναθηναϊκό, είναι και 39 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου, με το σκορ στο 15-9 περί του Ολυμπιακού Θάνο.
1: 15-9 λοιπόν προηγεί το Ολυμπιακός, όπως ακούσατε από τον Βασίλη Μότση. Πάμε να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας στο ΣΕΦ Ολυμπιακός ΑΕΚ. Γιάννης Δεντόπουλος.
0: 73-60 είναι το σκορ, 8-24 από το τέλος του αγώνα. Έχουμε κάρφωμα τώρα από τον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος είχε δίπλα του τον Μπράουν, έκανε μια τρίπλα για να πατήσει γερά. Καρφώνει 75-60. Νωρίτερα είχε προηγηθεί ένα τρίποντο του Νάναλη που είχε κατεβάσει τη διαφορά στους 13 πόντους. Είχε φτάσει και τους 16, 73-57. Ωραία πάσα από τον Λεκάβιτσου στον Μπράουν, ο οποίος όταν παίρνει την μπάλα και κινείται στον αέρα είναι εντυπωσιακός, αλλά νωρίτερα κέρδισε ένα αντιαθλητικό φάουλ και έχασε και τις δύο βολές και η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να πάρει τίποτα, γιατί και στην επίθεση που ακολούθησε ήταν άστοχη. Έκανε λάθος μάλλον. Το σημαντικότερο στοιχείο μέχρι τώρα από την προηγούμενη μας σύνδεση είναι, ενώ έχουμε goal foul από τον Tyson Ward και κάνει το σκορ 77-62 στο συν 15, είναι ότι στη φάση, την τελευταία φάση πριν αντικατασταθεί ο Tyler Dorsey, είπαμε ότι στραβοπάτησε και πήγε στον πάγκο δοκιμάζοντας το πόδι του, τελικά αποχώρησε και τα αποδυτήρια. Θα πρέπει να δούμε πόσο σοβαρό είναι. Ο ίδιος βέβαια περπάταγε, αλλά επαναλαμβάνω, ένιωθε κάποιες ενοχλήσεις. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα επιστρέψει στο παρκέ και το ζητούμενο είναι να μάθουμε πόσο χρόνο και αν θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να αποθεραπευθεί, καθώς υπάρχει μάτσο Σάββατο. Ενώ ο Πίτερς αμέσως από την επαναφορά του Μόντε Μόρις βρέθηκε κάτω από το καλάθι και με μια πάσα ανοίγει την άμυνα της ΑΕΚ. Ολυμπιακός 79-62 στο συν 17. Ολυμπιακός έχει μεν παράσταση νίκης, άλλωστε είπαμε ότι έχει και την ποιότητα και το βάθος, αλλά πάντα σε αυτά τα μάτς μετά από Ευρωλίγκες, κατάκτηση Ευρωλίγκας μάλιστα, το ζητούμενο είναι κατά πόσο μπορεί η ενέργεια να είναι στο ίδιο επίπεδο, η συγκέντρωση επίσης στο ίδιο. Πίτερς για τρεις μέσα. Ο Πίτερς, ο οποίος επαναλαμβάνω αποθεώνεται και μπαίνει μέσα ο Μπαρτζόκας, γιατί υπάρχει time out που πήρε ο Σάκοτα και του κάνει high five, γιατί έμεινε ενθουσιασμένος από την εξέλιξη.

υπέρ του Ολυμπιακού με τον Τζορτζάτο τώρα να κάνει μια ακόμη απόκρουση σε επίθεση με παίκτη παραπάνω για τον Παναθηναϊκό στο σύντομο Πασιφάκι. 9-16 λοιπόν, αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού στον αγώνα. Διαμόρφωσε το σκορ σε αυτά τα επίπεδα ο Γιάννης Φουντούλης και 13 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Τώρα υπολείπονται 10 δευτερόλεπτα. Η μπάλα πάει στα 2 μέτρα, αλλά θα κλέψει ο Παπασιφάκης πρώτου Νικολαίδη. Προσπαθεί να βγάλει κόντρα ο Παναθηναϊκός με τον Κιουβέτσι που θα κάνει μια λόμπα στην εστία του Ζορζάτου. Η μπάλα στο δοκάρι και έξω. 3 δέκατα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου, η οποία τώρα ολοκληρώνεται. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός με αυτό το πολύ σημαντικό προβάδισμα των 7 γκολ να αγκαλιά ουσιαστικά με την νίκη σε αυτό το δεύτερο τελικό και το 2-0 στη σειρά των τελικών που κρίνεται στις 3 νίκες, επαναλαμβάνω, και για να σου δώσω και πάλι Θάνο το λόγο να πω εντάχει ότι το επιμέρους σκορ σε αυτό το τρίτο οκτάλεπτο ήταν 7-3 υπέρ του Ολυμπιακού και ότι ο τρίτος τελικός έτσι είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο στις 5 ώρα στο Εθνικό Κολυμπητή.

6 πόντους. Δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση όταν Eric Jones κάτω από το καλάθι. Παίρνει την μπάλα ο Gray, ο οποίος είναι πάρα πολύ δραστήριος. Και μάλιστα το εντυπωσιακό είναι το μαρκάρι τώρα ο Gray. Ο Ward βέβαια είναι αλλαγή, δεν είναι το κανονικό μαρκάρισμα, γιατί ο Tyreek Jones ήταν έξω και μάρκαρε τον Κατσίβελη. Η μπάλα είναι πλάγια για την ΑΕΚ. Επιστρέφει ο Χαραλαμπόπουλος στη θέση του Σκορδίλη. Χαμηλώνει το σχήμα ο προπονητής ΑΕΚ, ο Dragan Sakota. Ο Gray θα παίξει το 5. Ο Χαραλαμπόπουλος το 4. Ο Μπάρτλεϊ στο 3, ας το πούμε έτσι. Ενώ πολύ ωραίο παλικαρίσιο καλάθι βάζει ο Λεκάβιτσιος, που κρατάει την μπάλα παρότι κάποιος του τη χτύπησε την ώρα που ξεκίνησε τον πάσιμο. Και πέτυχε το καλάθι 84-64. Έχει μειώσει η ΑΕΚ, πάει να κάνει να απαντήσει ο Γουόρντ, αλλά χτυπώντας την μπάλα ο αμυντικός ΣΑΕΚ, αυτή βρίσκει στο πόδι του Γουόρντ και έτσι η ένωση είναι κάτοχός της. 84-64, διαφορά ασφαλείας για τον Ολυμπιακό, 5-27 πριν από το τέλος. Χαραλαμπόπουλος για τον Μπάρτλεϊ, έχει σηκωθεί και ο Νετζίπογλου, ο μόνος που δεν έχει παίξει από τους 12. Χαραλαμπόπουλος στο Κατσίβελη στη γωνία. Ωραία, ο Κατσίβελης τραβάει δύο παίχτες πάνω του. Σκαστή πάσα στον Gray, ο οποίος φτάνει τους 20 πόντους. Έμεινε μόνος του με το καλάθι. Δεν κάρφωσε με δύναμη, αλλά την άφησε. Πίτερς στο Ward. Ο Ward κάνει μια κίνηση που ξαναβγάζει τον Πίτερς. Ο Πίτερς για τον Tyreek Jones. Αυτός τη δίνει στη γωνία. Στο Μόντε Μόρις αστοχή στο τριολπόντο. Λεκάβιτσιος, Κατσίβελης στον Μπάρτλεϊ, Μπάρτλεϊ στον Gray. Ο Gray παίρνει το φάουλ από τον Tyson Ward. Τον γκρέμισε βέβαια γκρέμισε ο Gray τον Tyson Ward. Ο Ward περισσότερο διαμαρτύρεται για τη φάση που έγινε προηγουμένως. Ή ζητάει φάουλ ή ότι η μπάλα δεν ήταν από τα χέρια του. Πάντως ο Μπαρτζόκος τον αλλάζει για να βάλει και να δώσει χρόνο συμμετοχής στον Όμηρο Νετζίπογλου και για να κάνουμε το κουσκούς που προέκυψε, γιατί δεν είναι κρυφό πια. Εμφανίστηκε στο τραπέζι που έγινε προχθές, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, την μπασκετμπολίστρια του Ολυμπιακού, Ελεάνα Χριστινάκη, για να κάνουμε και λίγο gossip. Καθώς φαίνεται ότι το μάτς έχει κριθεί με την έννοια ότι ο Ολυμπιακός έχει μια σημαντική διαφορά, παρότι ο Λεκάβιτσιος την κατεβάζει στους 15 πόντους με ένα τρίποντο, 84-69. Μόρις για τον Ηλικίνα, backdoor για τον Νετζίπογλου, ο Νετζίπογλου στον Πίτερς, σαν πέναλτι. Ο Πίτερς τον πούλησε η μπαλά, να πούμε την αλήθεια, μπήκε και βγήκε. Μόρις πηγαίνει προς τα μέσα, προσπαθεί να κάνει Eurostep, φάουλ θα έμπαινε, αν έμπαινε θα μέτραγε, αλλά τελικά θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ήρθε η σειρά του Φουρνιέ και μάλιστα και οι παίκτες του Πάγκου, δηλαδή Πάγκου. Μιλάω για τον Γόκαπ και τον Βεζένκοφ, το Γουόρντ, οι οποίοι συμμετέχουν φωνάζοντας και αυτή το όνομα του Φουρνιέ, που κρατάει το γιο του στα χέρια του, στην αγκαλιά του. Και είναι και ο Μουστάφα Φαλ, ο οποίος, όπως μεταδώσαμε πάλι το σύνθημα για τον Φουρνιέ, δεν είναι όλο κόσμιο, οπότε καλύτερα να μιλήσουμε και να πούμε για τον Φαλ, ο οποίος Φαλ, οι πληροφορίες λένε ότι έχει κάνει όλες τις διαδικασίες, γιατί είναι 5 χρόνια στη χώρα μας και είναι Γάλλος, άρα μέλος χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή μάλλον πολίτης χώρας που είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα 3 χρόνια έχει δικαίωμα να πάρει ελληνική υπηκότητα, αφού δώσει κάποιες εξετάσεις, περιμένει τα αποτελέσματα και τώρα αρχίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού να τραγουδάνε ένα-ένα τα ονόματα των παικτών, ακόμα και αυτών που δεν είναι στο παρκέ σήμερα. 85-71 στο σύν 14. Ο Ολυμπιακός, ή μάλλον να πούμε ότι η ΑΕΚ μειώνει στους 14. Ωραία πάσα στο Μόντε Μόρις, πήγε να τη βγάλει δεξιά. Ο Tyreek Jones την πιάνει σε δεύτερο χρόνο, προσπαθεί να σηκωθεί και να την αφήσει με hook, αλλά έχει κερδίσει φάουλ από τον Gray, που θα τον στείλει στη γραμμή των ελευθερών βολών. Ο Νετζίπογλου πήγε να κάνει το πυροσβέστη, αλλά δεν κατάλαβε ότι ο παίκτης της ΑΕΚ

0: Γκρέι, πήγε να δώσει το χέρι του στο, στο Μοντεμόρις, όχι να... ενώ είναι το πέμπτο φάουλ του Γκρέι, ο οποίος έπαιξε πάρα πολύ καλά σήμερα. Πέμπτο φάουλ και εγκαταλείπει το μάτς με 22 πόντους, 8 στα 10 δίποντα, 2-2 τρίποντα, 5 ασίστ, 3 rebound, ήταν ο κορυφαίος παίκτης της ΑΕΚ στην αποψινή αναμέτρηση, στον πρώτο ημιτελικό. Τα Eric Jones καλάθι, με βολή μέσα μάλλον, δεν είναι καλάθι, είναι πόντος, 86-71. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα ο Εβάν Φουρνιέ να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο με βάση τους νόμους του ελληνικού κράτους. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση Dorsey, συγγνώμη Dorsey, Walkup, ο οποίος πήρε διαβατήριο με προεδρικό διάταγμα. Βγαίνει ο Tyreek Jones και μπαίνει ο Donta Hall. Είπαμε, αυτή είναι οι δύο σέντερ, ο Μιλουτίνοφ ξεκουράζεται. Λεκάβιτσιους με τον Μόντε Μόρις, Λεκάβιτσιους. Μπράουν του αφήνει το σούτ, δίνει στον Μπάρτλι. Ο Μπάρτλι χάνει την μπάλα από πίσω του, την κλέβει ο Μόντε Μόρις, δίνει στον Ετζίπογλου, ο οποίος σαν άνεμος φεύγει στον εφηδιασμό. Ξεκούραστος και αυτός, δεν έπαιξε καθόλου στο Final Four. Δύο ξεκούραστοι λοιπόν, έφτιαξε ένα εφηδιασμό 3 δευτερολέπτων. 89-71. 3 και 1 για το τέλος. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλιστεί το 1-0. Τώρα είναι η σειρά του αρχηγού να ακούσει το όνομά του, του Κώστα Παπα-Νικολάου. Είπαμε, είναι μια γιορτινή βραδιά. Το μάτς περνάει σε δεύτερη μοίρα. Και ενώ η ΑΕΚ γύρισε πολύ ώρα την μπάλα, ξεπέρασε τα 24 δευτερόλεπτα που είχε στη διάθεσή της. Οπότε ο Ολυμπιακός βγάζει την άμυνα αυτή. Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση με τον Μόντε Μόρις. Είπαμε, το βάθος του Ολυμπιακού που το επιτρέπει να έχει παίκτες όπως ο Μόντε Μόρις, ο Νιλικίνα, ο Λαρετζάκης και ο Νετζίπογλου να έρχονται από τον πάγκο και να παίζουν με φρεσκάδα. Έτσι του δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και επιλογές. Ο Νετζίπογλου πάει να κάνει μια περίτεχνη ενέργεια με ανάποδο lay-up. Κόβεται όμως, αλλά η μπάλα θα μείνει στα χέρια του Ολυμπιακού, γιατί βγήκε από χέρια παίκτη της ΑΕΚ. Ο Παπα-Νικολάου κουνάει το warm-up, την μπλούζα του προς την εξέδρα. Πίτερς χωρίς ισορροπία στο χ, rebound από τον Donta Hall, ο οποίος, επαλαμβάνω, την πέταξε την μπάλα άτσα, αλλά μπορούσε να βρει ισορροπία και μετά να σηκωθεί. Αστόχησε. Μπάρτλι δεν βρέθηκε στην καλύτερη του μέρα, ούτε ο Χαραλαμπούπλος φάνηκε. Και τώρα είναι η σειρά του Μπαρτζόκα, βήματα για την ΑΕΚ από τον Μπράουν. Ο Μπαρτζόκας έχει τον καημό του και ακόμα και τώρα φωνάζει στους παίκτες, γιατί είπαμε είναι δύσκολη διαδικασία προσγείωσης μετά από αυτό το θρίαμβο και ένταξη σε ένα πνεύμα ανταγωνιστικό. Για να δούμε, η ΑΕΚ κερδίζει την μπάλα, φεύγει στον εφηδιασμό μόνος του. Όπα, δεν χάνονται αυτά. Ο Κατσίμερης,
1: όλα μπαίνουν και όλα χάνονται.
0: Ήταν μόνος του και ο επόμενος παίκτης ήταν περίπου στο κέντρο. Αλλά από υπερβολική σιγουριά ο Κατσίβαλης άφησε την μπάλα, η οποία βρήκε στο πίσω μέρος της Στεφάνης και βγήκε έξω.
1: Ακριβώς. Άρα είναι παραμένει 89-71 το σκορ, 1-41. Πάμε στο Σεράφιο να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί το παιχνίδι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Βασίλη, σε ακούμε.
2: 3-55 πριν την ολοκλήρωση του δεύτερου τελικού. Ο Ολυμπιακός έχει αγκαλιάσει την νίκη, προηγείται με 19-11 του Παναθηναϊκού. Επαναλαμβάνω, 3-55 πριν το τέλος, έχει κερδίσει αποβολή ο Παναθηναϊκός στην δική του επίθεση και κάλεσε στο δεύτερο ταϊμάτ που έχει δικαίωμα να πάρει τώρα ο Δημήτρης Μάζης για να οργανώσει αυτήν την επίθεση. Και έτσι λοιπόν οι δύο ομάδες θα, ούτως ή άλλως αυτό θα συνέβαινε, θα δώσουν ραντεβού το Σάββατο στις 5 ώρα το απόγευμα στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Για τον τρίτο τελικό της σειράς. Αν νικήσει και ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα, αν νικήσει ο Παναθηναϊκός θα μειώσει τη σειρά και θα μεταφερθεί αυτή στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. Επομένως, αυτά θα είναι για την ώρα. Δεν ξέρω αν θες να ξαναπάει δηλαδή στο Γιάννη και να επανέλθουμε από το κρίνεις. Ή συνεχίζει ό,τι μου πεις. Είμαι στην επίθεση πάντως ο Παναθηναϊκός και περιμένουμε τώρα τον Γιώργο Σταυρίδη να δώσει την μπάλα στα χέρια του Άντριαν Γουάινμπεργκ. Αυτό γίνεται. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν στην επίθεση με τον Παπασιφάκη Την παίρνει τώρα στα χέρια του Κουρούβαν, Γιουβέτσης, ξανά Παπασιφάκης. Ο Γιουβέτσης. Ο Παπασιφάκης αλλάζει πλευρά για τον Χαλιβόπουλο. Κουρούβανης, Γιουβέτσης. Ωραία πασά και γκολ στον Σκουμπάκι. Ωραία συνεργασία των παικτών του Παναθηναϊκού. 19-12 γίνεται το σκορ. 3-39.
1: Από ό,τι φαίνεται έχει κρυθεί το παιχνίδι, Βασίλη.
2: Έχει κρυθεί.
1: Ναι. Άρα πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έχουμε πίσω το τελευταίο λεπτό του αγώνα Ολυμπιακού ΑΕΚ. Ακούμε Γιάννη Τεντόπουλε.
0: Με ένα τρίποντο 91-77 ήταν το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο της ΑΕΚ. Λαρετζάκης θα πάρει και αυτός ένα τρίποντο, θα ευστοχίσει. 94-77, 37 δευτερόλεπτα το τέλος. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει άλλη επίθεση. Θα δούμε πώς θα εκτελεχθεί η επίθεση της ΑΕΚ. Μένουν 13 δευτερόλεπτα. Μπάρτλι σουτάρει από μακριά με ταμπλό έξω. Λαρετζάκης φεύγει και σταματάει, φρενάρει. 19 δευτερόλεπτα το τέλος, δεν θέλει να εκτελέσει η επίθεση. Είναι ήθιστε να το κάνει αυτό ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός σε 11 δευτερόλεπτα θα κλείσει το μάτς, αλλά το σκορ θα είναι αυτό. 94-77 κάνει το 1-0. 5 και 4 το Σάββατο στη Σάνελα Αρένα το δεύτερο μάτς. Ο Ολυμπιακός θέλει άλλη μια νίκη για να περάσει στον τελικό του πρωταθλήματος. Αν η ΑΕΚ νικήσει και ισοφαρίσει και χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, αυτό θα γίνει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Δευτέρα. Γρήγορα τους πόντους, ή μάλλον έχει μήχρονο, δεν έχει στο Σεράφιο.
1: Όχι, ολοκλήρωσε Γιάννη.
0: Α, συγγνώμη. Λοιπόν, πόντι σε μια γιορτινή βραδιά, επαναλαμβάνω, με την αποκάλυψη του Λαβάρου. Walk-up 3 πόντους. Βεζένκοφ 13, Παπα-Νικολάου 6, αλλά με 5 λάθη. Ντόρσεϊ 10. Θέλει ρεπορτάζ να δούμε τι είχε και αποχώρησε κουτσένοντας από το παρκέ και από το γήπεδο, πήγε στα αποδυτήρια. Ο Χολ 13 πόντους με 7 rebound, τον Ηλικίνα 2, ο Γουόρντ 6, 5 ο Λαρετζάκης, ο Μόρις 7, ο Νετζίπογλου 2, 17 ο Πίτερς με 3 στα 7 τρίποντα και 10 ο Τζόνς. Απ' την άλλη για την ΑΕΚ ο Γκρέι κορυφαίος με 22 πόντους, 6 ο Σκορδίνης που ξεκίνησε την Ποσέκα, έβαλε και τους 6 πόντους πρώτους πόντους της ΑΕΚ, 6 ο Φλιώνης, 4 ο Μπάρτλεϊ, δεν ήταν σε καλή μέρα, Χαραλαμπόπουλος 2, Μπράουν 10, 5 Κατσίβελης, Λεκάβιτσιους 12 με 2 στα 3 τρίποντα, Πετσάρσκι συμμετοχή, Κουσμίνσκα συμμετοχή, Νάναλι 10. Αυτοί ολοκλήρωσαν τον αγώνα για την ΑΕΚ. Αποθέωση για τον Ολυμπιακό, είπαμε, που είδε να ανεβαίνει στην οροφή το Λάβαρο για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και η γιορτή τελειώνει εδώ, μια γιορταστική μάλλον αγωνιστική για τον Ολυμπιακό τελειώνει εδώ, ραντεβού το Σάββατο. Μάλιστα. Για τις δύο ομάδες στη Σάνελ Αρένα. Από μένα καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
3: Era Sport 101,8.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
6: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
5: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
6: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
5: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Ακούτε Era Sport.
1: Ακούτε Era Sport στους 101,8, 18 λεπτά μετά τις 10. Πάμε στο Σεράφιο. Βασίλη μου, τι σε ακούμε?
2: Λοιπόν, το σκορ είναι 19-14 υπέρ του Ολυμπιακού, 1-27 πριν τη λήξη του δεύτερου τελικού. Εντάξει, τα πάντα έχουν κρυθεί σε ό,τι είχε να κάνει με τον νικητή. Ο Δήμου είχε κάνει το 19-11 στην κόντρα για τον Ολυμπιακό, στα 4-15 για την λήξη. Έκτοτε έχει ακολουθήσει ένα επιμέρους 3-0 υπέρ των Πρασίνων, που έχουν μειώσει τη διαφορά στα 5 γκολ. Έλεγα και προηγουμένως ότι οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά, το Παπαστράτιο δηλαδή, Το προσεχέ Σάββατο σε δύο μέρες από τώρα στις 5 το απόγευμα. Αν ο Ολυμπιακός νικήσει, θα πάρει το
1: Βασίλη, να σας διακόψω. Σύνδεση ΜΕΡΤ 2 Σπορ. Ακούμε τις δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζόκα.
7: Σας αφήνει η ομάδα σας από το σημερινό μάτς.
9: Αναμενόμενα μέτρια. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι και προχθές το βράδυ οι παίκτες ήταν σε ένα, συγγνώμη για την έκφραση, mood γιορτινό, και όλη μας η ομάδα, το οποίο το καταλαβαίνω απόλυτα. Ήταν ο μεγάλος μας στόχος να πάρουμε την Ευρωλίγκα και το καταφέραμε με τον τρόπο που έγινε. Και προφανώς η χαρά σε όλο τον οργανισμό είναι τεράστια. Οπότε με αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ είναι πολύ καλή ομάδα, το ξέρετε. Εγώ το παιχνίδι προσωπικά αυτό το ανησυχούσα πάρα πολύ για το μάτς, λόγω της και της μη προετοιμασίας μας και πνευματικής και τακτικής και οτιδήποτε. Το θεωρούσα πραγματικά επικίνδυνο παιχνίδι. Ευτυχώς καταφέραμε και κερδίσαμε. Νομίζω το Σάββατο θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι.
7: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Ολυμπιακού. Επιστρέφουμε στο Σεράφιο.
2: Επίθεση παίκτη παραπάνω για τον Ολυμπιακό. Έχουμε 35 δευτερόλεπτα για το τέλος του τελικού. Ο Φουντούλης τον Νικολαίδη, ο οποίος θα κάνει το 20-14. 33 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα πριν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Σου είχε να κάνει με την εικόνα του. Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυναμικά από την αρχή. Προηγήθηκε 4-2. Ο Παναθηναϊκός μείωσε 4-3 στο φινάλε του πρώτου οκταλέπτου. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, με ένα επιμέρους 5-3, ο Ολυμπιακός πήγε τη διαφορά στα 3 γκολ υπέρ του στο 9-6. Με τον Παπαναστασίου στα 28 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο έγινε το 9-6. Στην τρίτη περίοδο εκεί ήταν που η πλάστηκα έγινε οριστικά υπέρ των Ερυθρολεύκων, έτσι που είχαν ένα επιμέρους 7-3 υπέρ τους, παίρνοντας το προβάδισμα με 16-9. Ουσιαστικά, εντάξει, δεν υπήρχε τρόπος να, στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει στο μάτς, πάρα πολύ δύσκολο απέναντι στον Ολυμπιακό. Τώρα το σκορ είναι 20-14, άρα οι Ερυθρόλευκοι θα κάνουν το 2-0 στη σειρά των τελικών. Είπαμε, θέλουν ακόμα μία νίκη να πάρουν το 14ο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να είναι το ίδιο ανταγωνιστικό όπως ήταν στο πρώτο τελικό στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά, και να κάνει το break για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες του, έτσι, για τον τίτλο. Αυτά, Θάνο, γιατί έχω και εγώ υποχρεώσεις τηλεοπτικές με συνεντεύξεις. 14-20 το τελικό αποτέλεσμα, 20-14 δηλαδή υπέρ του Ολυμπιακού, ο οποίος κάνει το 2-0, επαναλαμβάνω, στη σειρά των τελικών. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Μότσι.
2: Να
1: σε καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Επαναλαμβάνουμε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 14-22-0 προηγείται ο Ολυμπιακός στη σειρά των τελικών στην Water Polo League. Υπάρχει και τρίτο παιχνίδι. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο πρωταθλητής. Όσον αφορά στο μπάσκετ, GBL, πρώτη ημιτελική. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 114-102. Ολυμπιακός ΑΕΚ 94-77. Τα δεύτερα παιχνίδια το Σάββατο στις έδρες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ αντίστοιχα. Και κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα φτάνει στο τέλος. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος και ο Γαβρίλη Ρεμούντος ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Ο Παναγιώτης Μπάλτας είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Σε λίγο η τελευταία σελίδα και ο Δημήτρης Μαλισιώβας θα είναι μαζί σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή της έγκρισης Τραμπ, η συμφωνία. Ανοιχτά στενά του Ορμούζ, απομάκρυνση των αρκών εντός 30 ημερών και δέσμευση του Ιράν για τη μη κατασκευή πυρηνικών όπλων, οι όροι του μνημονίου κατανόησης. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί ακόμη το κείμενο. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Αίτημα της Εύρων για έρευνες υδρογόνων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Την αναστολή των σχέσεων με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στον οργανισμό, καταγγέλλοντας την απόφαση να μπει το Ισραήλ στη μαύρη λίστα για τη διάπραξη εγκλημάτων σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Τουλάχιστον 610 λοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους έχουν περισυλλεγεί από τα ξημερώματα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Καιρός αυξημένες νεφώσεις αύριο, με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στον αστερισμό του Champions League με το Γιάννη Ράνιο.
3: Το 1993, στον τελικό του Μονάχου, είχαμε τη νίκη της Μαρσέγ επί της Μίλαν με 1-0. Αυτό το παιχνίδι έμελε να είναι ο παρθενικός τελικός του Champions League με τη μορφή που του έδωσε η UEFA. Ωστόσο, το παιχνίδι έχει μείνει στην ιστορία ως το τελευταίο στην ενεργό δράση για έναν από τους πιο πρικισμένους επιθετικούς που έχουν περάσει ποτέ από τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ο Μάρκο Φαν Μπάστεν δεν θα αγωνιστεί ποτέ ξανά σε επίσημο παιχνίδι, καθώς δύο χρόνια μετά, έπειτα από σκληρή αλλά ανεπιτυχή μάχη για αποθεραπεία, θα κρεμάσει οριστικά τα παπούτσια του για να ασχοληθεί μετέπειτα με την προπονητική.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ. Η ώρα είναι κοντεύει 11 παρά 20. Εσείς όμως είστε συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα. Αέρα Σπορ 101,8. Πέμπτη βράδυ, 28 του Μαΐου, πάμε για την τελευταία σελίδα της Πέμπτης. Αρχίσαμε σήμερα καθώς υπήρχαν αγώνες μπάσκετ και πόλο. Εδώ είμαστε με τον Παναγιώτη Μπάλτα στα 12,1 μέτρα απέναντί μου στην επιμέλεια και στα 3,2 μέτρα είναι ο κύριος Αλέξανδρος. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας και σας υποδέχομαι στην Δημόσια Αθλητική Ραδιοφωνία. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 τη νύχτα για να δούμε τι συμβαίνει σήμερα, τι συνέβη όλη την ημέρα, τι θα συμβεί και αύριο. Μετά από ένα πολύ άσχημο διήμερο-τριήμερο με τους δύο θανάτους του σπουδαίου διεθνή ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα, ο οποίος κηδεύτηκε χθες στο μοναστηράκι της Δράμας, στο Αρκαδικό μάλλον, στο μοναστηράκι στην γενετήρα του, είχαμε την εξώδια ακολουθία και χθες το ελληνικό του συνέβηκε με τη σύζυγο Τράινου Δέλα και ακολούθως στο Ευηνοχώρι για την τελευταία κατοικία της Γωγούς. Το θέμα είναι ότι το άσχημο παιχνίδι για τον Τράινο Δέλα, καθώς είχε συμπαίχτη τον Παρασκευά, θα σε ευχηθούμε να είναι τα τελευταία θύματα, καθώς το 26 δεν ξεκίνησε καλά. Με έναν πόλεμο σε ασθενά του Ορμούζ να αναζητούμε την εκεχηρία, αλλά βλέποντας και τη βενζίνη κολλημένη πάνω από 2 ευρώ, ενώ αυτό συνέβαινε στην επαρχία είτε στα νησιά λόγω της απόστασης, τον πόλεμο σε εκκρεμότητα, πάρα πολύ άσχημα γεγονότα και τον καρκίνο πραγματικά να θερίζει. Έλεγα χθες το βράδυ στην εκπομπή με το Λευτέρη, σύμφωνα με την έρευνα την οποία έχω διαβάσει, ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα νοσούν 62.000 Έλληνες. 62.000 κάτοικες σε αυτή τη χώρα στον καρκίνο, ενώ έχουμε 32.000 θανάτους. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, γιατί από ό,τι διάβασα είμαστε στην πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή κοινότητα και ανησυχώ σφόδρα, διότι όλα πλέον είναι θέμα τύχης. Τύχη που δεν είχε σήμερα ο ΠΑΟΚ πριν από λίγη ώρα, καθώς υποχρέωσε τον σπουδαίο Παναθηναϊκό να πάει το παιχνίδι στην παράταση με τους φίλους του ΠΑΟΚ να διαμαρτύρονται για ένα καλάθι τριπόντου το οποίο μέτρησε ως δίποντο τελικά από τους διαιτητές, σε ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στην παράταση συν 12 για τον Παναθηναϊκό. Όμως ο ΠΑΟΚ στάθηκε πάρα πολύ καλά και έδειξε το ψυχολογικό πρόβλημα του Παναθηναϊκού, ο οποίος βρέθηκε εκτός Final Four την ώρα που ο Ολυμπιακός στο στάδιο Νίσκη Φιλίας παίρνουν σε εύκολο βραδάκι επί της ΣΑΕ και με 94-77 με το κύπελο στο γήπεδο, την Κατερίνα Λιόλιου στα μεγάφωνα και την εξέδρα να παραλύει, ενώ νωρίτερα υπήρχαν και αγώνες σκακιού προφανώς για τον σκακιστή πρωταθλητή Ευρώπης Γιώργο Μπαρτζόκα. Λοιπόν, είχαμε το Final Four το οποίο ολοκληρώθηκε, συζητήσαμε πολλά. Θα πάμε τώρα σε λίγο να συζητήσουμε με έναν πολύ έμπειρο άνθρωπο που έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι, έχει μια πολύ σοφή πάντα άποψη, καθώς θα μιλήσουμε και για τα δύο παιχνίδια τα σημερινά, να δούμε αυτά τι μας έδειξαν και τι μπορεί να συμβεί για το επικείμενο μεγάλο παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στα τελικά, αν ο Παναθηναϊκός ξεπεράσει τον ΠΑΟΚ μετά από 48 ώρες, λιγότερο από 48 ώρες, το Σάββατο 3 παρα 10, επαναλαμβάνω 3 παρα 10 το Σάββατο, το δεύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, προφανώς, καθώς ο τελικός του Champions League για πρώτη φορά θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα, κάτι που ανάγκασε προφανώς τους παίκτες του μπάσκετ τα παιχνίδια να μην τα έχουν εκείνη την ώρα. Οπότε θα μιλήσουμε σε δύο λεπτάκια με τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Νωρίτερα στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κλειστό, με λίγο κόσμο, ο ΠΑΟΚ είχε ως χάνκος κορυφαίο τον Μπέβερλι. Πολύ καλή και οι υπόλοιποι, ενώ για τον Παναθηναϊκό καθάρισε την πουγάδα ουσιαστικά ο Σλούκας, ο οποίος επανήλθε μετά από τον τραυματισμό και ήταν αυτός με την σύνδρομη του Λεσόρ. Ξέφυγαν από τη σούπερ έκπληξη, καθώς ο ΠΑΟΚ έφτασε στο όριο τον Παναθηναϊκό. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει το Σάββατο. Θα κάνει ο ΠΑΟΚ το 1-1, θα σκουπίζει ο Παναθηναϊκός, έχει συνέλθει ο Παναθηναϊκός, μπορεί να συνέλθει ο Παναθηναϊκός τόσο γρήγορα. Όλα αυτά θα τα ξέρουμε το Σάββατο. Κατά τα άλλα, τα μεταγραφικά σιγά σιγά τρέχουν και για τον Ολυμπιακό μάθαμε ότι αναζητά δύο τερματοφυλακές, οι οποίες μαζί με τον Τζολάκη, ο οποίος ήρθε προχθές από τη Νέα Υόρκη με τις μίνι διακοπές του, καθώς η εθνική ομάδα ξεκίνησε για τα δύο παιχνίδια που πρέπει να κάνει, την άλλη εβδομάδα με τη Σουηδία εκτός και την Ιταλία στο Ηράκλειο. Μαζί με τον Τζολάκη λοιπόν θα αναζητηθούν δύο τερματοφύλακες, καθώς Πασχαλάκης και Μπότης θα αποτελέσουν παρελθόν σε 2-3 μέρες. Εν τω μεταξύ φαίνεται ότι ο τερματοφύλακας του Ηρακλείου, ο Δημήτρης Τουρνάρας, θα είναι ο τρίτος για τον Ολυμπιακό, οπότε αναζητείται ο δεύτερος. Λένε ότι θα ψωνίσει από τη θυγατρική ομάδα του Ολυμπιακού, ουσιαστικά την Ρίο Αβε με τον Πολωνό Μίστα, αν δεν απατώμε, να προορίζεται για δεύτερος πίσω από τον Τζολάκη. Θα πούμε πολλά περισσότερα αργότερα για το ποδόσφαιρο με τις μεταγραφές στους προπονητές. Πάμε να δώσουμε χρόνο τώρα στο μπάσκετ που είναι και τα θέματα των ημερών. Να καλησπέρισω έναν άνθρωπο που ξέρει τον μπάσκετ καλά. Δεν έχει σημασία αν είναι 30, 40, 50, 60, 70. Κύριε Αλεξανδρή, γιατί το μπάσκετ είναι ίδιο. Απλώς έγινε πιο γρήγορο.
1: Ε, όχι, δεν είναι ίδιο. Εξελίσσεται.
0: Okay, okay.
1: Τα πάντα στη ζωή, έτσι και ο αθλητισμός.
0: Ναι, αλλά το καλάθι μπάσκετ δεν άλλαξε διάμετρο. Πρέπει να βάλει την μπάλα μέσα.
1: Ναι, άλλο αυτό. Άλλο.
0: Απλώς οι τρόποι.
1: Οι κανονισμοί.
0: Όπω τώρα είναι γρήγορα τα πράγματα.
1: Βέβαια. Παλιά μπορούσες να σκεφτείς, να πιεις ένα καφέ, να κάνεις και ένα τσιγάρο μέχρι να φτάσεις στο άλλο το καλά, στα 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, στο ότι υπάρχει η ταχύτητα, Δημήτρη, καταρχήν να σε καλησπερίσω.
0: Ευχαριστώ, coach.
1: Πρέπει να έχεις και γρήγορη σκέψη.
0: Είδα το Σλούκα που καθάρισε το μάτς και κάνει μια άμυνα πάνω στον, δεν θυμάμαι, σαν απέκτη και κουράστηκε και λέει να βγω έξω. Και βγήκε αμέσως, γιατί ο άνθρωπος έρχεται από τραυματισμό. Τα δίνουν όλα, η ενέργεια είναι σε ψηλό επίπεδο, γι' αυτό και πρέπει να έχεις μεγάλο ρόστερ.
1: Φυσικά, παλιά ήταν αργός ο ρυθμός, 5, σκέψου και εγώ και άλλα παιδιά στη δική μου γενιά και μεταγενέστεροι, φτάναμε να παίζουμε όλο το παιχνίδι, κάναμε οικονομία δυνάμεων, προσέχαμε τα φάουλ, τώρα δεν είναι έτσι.
0: Να μην κάνουμε σύγκριση, γιατί είναι μέρα με τη νύχτα όσον αφορά το ρυθμό και όλα τα συναφή.
1: Να σου πω και κάτι έτσι προσωπικό, γιατί υπάρχει ειδικότερα στην ΕΡΤ ένα πολύ μεγάλο αρχείο και δείχνουν παλιά παιχνίδια, δεν μπορώ να δω.
0: Αυτά στο παλέτε σπορ, όταν βλέπεις τον εαυτό σου τι λες.
1: Ούτε τον εαυτό μου. Λέω έτσι έπαιζα. ακόμη δηλαδή ο Γκάλης, ο οποίος ήταν και παραμένει ας πούμε ασύγκριτος. Αν το δεις στα παιχνίδια που παίξαμε και κερδίσαμε το πανευρωπαϊκό στο ΣΕΦ, ο ρυθμός σου είναι κατεβάζει την μπάλα και κάνει μια ώρα. Τακτούκ. Δηλαδή τελείως διαφορετικό μπάσκετ.
0: Τώρα αν ήσουν εδώ θα σου είχα πάρει την μπάλα.
1: Και κάτι, ναι, γιατί το έχω διαβάσει. Οι συγκρίσεις πάντα γίνονται σε πολύ υψηλό επίπεδο, βλέπεις μάλλον και όλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί από εκεί ξεκίνησε και το μπάσκετ. Είχα διαβάσει κάτι, είναι κακό να συντεριάζεις παλιές εποχές με νέες. Δεν γίνεται η συγκρίση, κατάλαβες. Είναι άλλη, βέβαια και εκείνη την περίοδο που παίζανε και παίξαμε, εντάξει, υπήρχε το υψηλό επίπεδο. Αλλά δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με το σημερινό μπάσκετ που θέλει ταχύτητα, γρήγορες αποφάσεις, πολύ γρήγορη σκέψη και φυσικά αντοχή. Και βλέπεις το ανώτατο όριο σε όλες τις ομάδες, και εγώ όταν ήμουν στην Α1 ήταν 6 με 7 λεπτά από τη στιγμή που τα δίναν όλα οι παίκτες. Ενώ σαν προπονητής, όχι σαν παίκτης.
0: Τελείωσε το Final Four. Τελικά έγινε το φυσιολογικό στο Final Four. Η καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν πήρε και το κύπελο, πήρε και το πρωτάθλημα. Δεν υπήρχε έκπληξη, σωστά?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και ξέρεις, Δεν είναι, έσπασε μια παράδοση 26-27 ετών. Δηλαδή αυτός που έπαιρνε το πρωτάθλημα, δηλαδή τερμάτιζε πρώτος στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκα, δεν έβγαινε και πρώτος, δεν έπαιρνε την πρώτη θέση στο Final Four. Ο Ολυμπιακός έκανε και αυτή την ανατροπή και βγήκε πρώτος. Το άξιζε. Και ξέρεις ποιο είναι το ξύμορο, Δημήτρη, ότι από την αρχή της χρονιάς έλεγα που ο Ολυμπιακός τότε είχε τους πολλούς τραυματισμούς, δεν είχε βρει ακόμη το ρυθμό του. Έλεγα αν έπαιζα στοίχημα θα ποντάριζα στον Ολυμπιακό. Και όντως έπρεπε να ποντάρω έτσι ένα ποσό, γιατί και εκείνη την περίοδο αντιμετώπισε όλες τις δυσκολίες και τις αναποδιές με μια, θα έλεγα, πειθαρχημένη παρουσία μέσα στο γήπεδο και στην άμυνα και στην επίθεση. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό και το πιστώνω στον προπονητή του, τον Γιώργο Μπατζόκα, ο οποίος έχει βάλει τους κανόνες του παιχνιδιού, το πώς πρέπει να παίζει η ομάδα και με όποια παρουσία και αν έχει στο παιχνίδι και με όποια απουσία, αυτό που πρέπει να παίξει ο Ολυμπιακός θα το παίξει.
0: Μάθαμε στον τελικό ότι δεν υπάρχουν φαβοροί, που σημαίνει, γιατί είχε αναπτυχθεί μια φιλουγιά από δημοσιογράφους κυρίως και πήγε στο κοινό, ότι ευκολάκι και τα λοιπά. Μάθαμε όμως ότι μπορείς να παίξεις και χωρίς σεντέρ, και μάθαμε επίσης ότι για να κατακτήσεις έναν τίτλο πρέπει να μοχθήσεις πολύ.
1: Κοίταξε, ο κόσμος που δεν ξέρει, γιατί διάβασα ένα σχόλιο πριν από το παιχνίδι ενός δεδηλωμένου Ολυμπιακού προπονητή, τον οποίο εκτιμώ και αγαπώ πολύ, του Κώστα του Σωρότο, ο οποίος...
0: Ναι, ο Κώστας το έχει.
1: Ναι, το έχει και είναι πολύ εύστοχος παρατηρείται. Μην ενθουσιάζεστε, ο τελικός πάντα είναι τελικός. Δεν μπορεί να υπάρχει φαβόρι. Και από κάτω είχαν απίστευτα σχόλια, 25 πόντους, ο πιο εύκολος τελικός.
0: Τι να μας πεις.
1: Και ήθελα να τοποθετηθώ, αλλά λέω άστο, γιατί ξέρεις, παρεξηγούνται και πολλοί. Να πω και εγώ ότι και βέβαια ένας τελικός κρύβει πάντα εκπλήξεις. Και σε τέτοιο επίπεδο, όταν τα παιχνίδια είναι μια και έξω, είναι τελείως διαφορετικά σε ψυχολογία. Δεν είναι μια σειρά αγώνων που μπορείς εκεί και μια κακή βραδιά να την καλύψεις ένα άλλο παιχνίδι. Άμα είναι κακή βραδιά, δεν γυρίζει με τίποτε.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε προπονητικά, γιατί μένα μου άρεσε πολύ, έμαθα πολλά πράγματα στο σκάκι των δύο. Ο Μεν Σκαριόλο έδειξε την κλάση του στο παρκέ, πώς προετοίμασε την ομάδα του, πώς κυνήγησε τον Ολυμπιακό, και ο Δε Μπαρτζόκας που αναγκάστηκε να αλλάξει όλα τα σχέδια 100 φορές για να βρει τελικά τη λύση. Ήταν μια ωραία προπονητική μονομαχία, κόσμος, δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι, γιατί και οι δύο είναι πολύ έμπειροι προπονητές και πραγματικά το μπάσκετ είναι καθεαυτού παιχνίδι κινήσεων. Δηλαδή πρέπει να έχεις γρήγορα τα ανακλαστικά και δεν σου δίνεται και η δυνατότητα όπως το σκάκι. Έχεις ένα λεπτό με το χρόνο πόσο έχεις για να μελετήσεις την επόμενη κίνηση. Αν περάσει ένα λεπτό μπορεί να έχεις χάσει το παιχνίδι. Κοίταξε, εγώ ήξερα πώς θα παίξει περίπου ο Σκαριόλο, γιατί δεν είχε σέντερ, θα έπαιζε συνήθως με περιφερειακά σουτ και θα έδινε τη δυνατότητα στους παίχτες που έχουν το drive στις αλλαγές με τους ψηλούς ειδικότερα να κάνουν διείσδυση. Απ' την άλλη μεριά ο Ολυμπιακός έπρεπε να βρει χώρο για να βάλει μέσα στο παιχνίδι και χρόνο τον ψηλό τον Μιλουτίνοφ και γενικά και τον άλλον τον Χολ, τα παιδιά αυτά που είναι ψηλά. Αλλά είχαν ένα μειονέκτημα και στις αλλαγές που παίζουν οι περισσότερες ομάδες και ο Ολυμπιακός στα pick and roll και στο δεν μπορούν να μαρκάρουν από μακριά. Και αυτό έπρεπε να βρει λύση ο Γιώργος. Τη βρήκε στο τέλος που έβαλε τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος μπορεί να είναι ψηλός, αλλά είναι φοβερά γρήγορος και κρηκτικός. Και εκεί, δηλαδή στο τέλος που χρειάστηκε στις αλλαγές να παίξει αυτή την άμυνα, μπόρεσε και βρήκε λύσεις. Αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, γιατί η Ρεάλ ήταν και βαριά φανέλα, έχει και έμπειρους παίχτες, έχει και όταν δεν έχεις και τον μπαίνεις μες στο γήπεδο να παίξεις ένα τέτοιο παιχνίδι και δεν έχεις και την πίεση ότι είσαι το φαβορί, παίζεις πιο χαλαρά, παίζεις πιο ελεύθερα. Και γιατί σκέψω, Ολυμπιακός τι πίεση είχαν τα παιδιά. Παίζαν μπροστά σε 15.000 κόσμο, παίζαν στην Ελλάδα, ήταν πρώτοι. Θεωρείται από την αρχή ότι ήταν το φαβόρι. Λοιπόν, είχαν μια πολύ μεγάλη πίεση. Και στα πλάνα, όπως είπες, της αλλαγής, ο Γιώργος δεν έκανε μόνο αυτή τη μαγιά. Στα περισσότερα, ειδικά στο τέλος, έδωσε πολλές φορές την μπάλα στον Φουρνιέ, ο οποίος σαν playmaker έπαιρνε δύο screen. Με μια κίνηση παλιά τη χρησιμοποιούσε και ο Σπανούλης. Και μπράβο, έπαιξε, θα έλεγα, πολύ όρημα, έβαλε πολύ δύσκολα καλάθια, γιατί όλη η άμυνα μετά ήταν προσαρμοσμένη επάνω του. Από τη στιγμή που ο Ντόρσεϊ δεν μπορούσε να βοηθήσει, ο Βεζένκοφ ήταν καλά κλεισμένος, παρόλο που έβαλε στο τέλος ένα πολύ κρίσιμο τρίποντο. Και βγήκε πάλι, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, και ο Πίτερς, που για μένα αυτοί οι δύο ήταν.
0: Ερώτηση. Πώς μπόρεσε ο Μπαρτζόκας τώρα και είχε 12 παίκτες ζεστούς? Αυτό είναι ταλέντο, πρέπει να το πιστώσουμε. Δηλαδή ήταν όλοι έτοιμοι. Εγώ είδα τον Τζόζεφ που ούτε τον ήξερα. Λίγο έπαιζε το παιδί αυτό, που ήταν κυρίαρχος. Ήταν όλοι ζεστοί. Δύσκολο αυτό να τους έχεις έτοιμους όλους?
1: Φυσικά είναι δύσκολο, και όχι μόνο να τους έχεις έτοιμους και να μην είναι, ξέρεις, με μούτρα κατεβασμένα. Να είναι όλοι, είτε παίζουν είτε έξω, είτε είναι εκτός δωδεκάδος, να είναι εκεί και να στηρίζουν την προσπάθεια. Είναι ικανότητα, είναι ταλέντο, είναι και πώς θα τους διαχειριστείς με, ξέρεις, face to face, πρόσωπο με πρόσωπο. Τι θα τους πεις για να τους έχεις ζεστούς? Γιατί προπονητικά σίγουρα θα ήταν έτοιμοι. Από όλες τις απόψεις έχει και εξαιρετικό επιτελείο και ένα κορυφαίο γυμναστή, τον Ανδρέα τον Γκατζούλη. Οπότε θα ήταν έτοιμοι, αλλά και σε διάθεση, γιατί πολλές φορές ξέρεις ένα να σου νοιάζει που δεν παίζει, δημιουργείται αρνητικό κλίμα. Όλοι το εισπράττουν, και οι προπονητές και οι συμπαίκτες. Αλλά μπράβο, μπράβο, γιατί έδειξαν ότι είναι, θα έλεγα, οικογένεια, ότι έχουν αρχές. Ότι είναι συνεχώς.
0: Και τους άξισε, ρε παιδί μου, κάτι. Τώρα τελείωσαν τα δύο παιχνίδια. Το ένα το ξέραμε, Ολυμπιακός ΑΕΚ, δεν μπορεί. Η έκπληξη έγινε στο άλλο, που στο Τσάκο ο Παναθηναϊκός τη γλίτωσε από τον ΠΑΟΚ, που δεν ξέρω αν το πίστευε και ο ΠΑΟΚ. Αυτό μας δείχνει πρώτον ότι ψυχολογικά δεν είναι καλά ο Παναθηναϊκός. Και το ερώτημα τώρα είναι, θα βρει το χρόνο του ο Παναθηναϊκός όταν ξεπεράσει τον ΠΑΟΚ? Ή υποβόσκει μέσα λόγω επιλογών από τα ΜΑΝ, δεν είναι καλά γενικά ο Παναθηναϊκός εσωτερικά?
1: Κοίταξε, η εικόνα του, γιατί είδα το παιχνίδι, δεν είναι καλή. Συνεχίζει να έχει, θα έλεγα, τα ίδια προβλήματα που παρουσίασε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και ειδικότερα στο τέλος. Και αν βάλουμε και τα τρία συνεχόμενα παιχνίδια που έχασε από τη Βαλένθια, το κλίμα έχει βαρύνει πάρα πολύ, και με αυτά που ξέρεις, τα αρνητικά σχόλια που εισπράττει και ο ίδιος ο Αταμάν και κάποιοι παίκτες, και για την προσφορά τους ειδικά στο αμυντικό κομμάτι και για τη συμπεριφορά τους εκτός γηπέδου. Κάποιος κάνει ταξίδια και είναι σαν να μην υπολογίζει ούτε το συμβόλαιό του που είναι υψηλό, ούτε τους συμπαίκτες, ούτε κανέναν. Είναι μια εικόνα που δύσκολα θα ανατραπεί, Δημήτρη. Και όταν έχεις απέναντι ένα Ολυμπιακό, ο οποίος βλέπεις με τι σοβαρότητα αντιμετωπίζει όλα τα παιχνίδια, για μένα σε μια σειρά αγώνων δεν δίνω καμία τύχη στον Παναθηναϊκό. Εύχομαι να πάει καλά, να βρει λύση τα προβλήματα. Ξέρεις, δεν είμαστε από τους ανθρώπους που κατηγορούμε και θέλουμε το κακό κάποιων ομάδων, όχι. Αλλά η εικόνα, ξέρεις, με ενοχλεί αυτή που βλέπω. Και δεν θέλω να πω και περισσότερα, γιατί και σήμερα, γιατί και σήμερα ήταν πολύ προβληματική η απόδοσή του καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
0: Εγώ θα έλεγα σαν να παίζουν μόνοι τους οι παίκτες. Δηλαδή έκαναν ό,τι ήθελαν. Και θέλω να κλείσω αυτό με τον ΠΑΟΚ. Εκεί βλέπουμε ένα νέο προπονητή, ο οποίος αναγκαστικά έμεινε αφού έφυγε ο Σντόφτς. Και εκεί βλέπω μια ισορροπία, βλέπω συστήματα, βλέπω μια οργάνωση μέσα στο παιχνίδι. Πολύ καλός ο ΠΑΟΚ σήμερα.
1: Ναι, ναι, και εμένα με εξέπληξε η απόδοσή του και η διάρκεια που είχε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο και όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ έφτασε να χάνει μέχρι 11 πόντους και το γύρισε, ισοφάρισε. Αλλά στο τέλος δεν άντεξε στην παράταση. Η παρουσία του Σλούκα που έβαλε 8 πόντους στην παράταση ήταν καθοριστική. Δεν βρήκε λύσεις μπροστά γιατί τα παιδιά που παίξαν στο τέλος τις άμυνες, γιατί βγήκε και ο Νάν από την πεντάδα, έκανα κατάθεση ψυχής. Δηλαδή
0: ναι.
1: Και ο Σλούκας και ο Γκραν και ο Χέιζ και ο Ένα Γκόμεθ και φυσικά για μένα ήταν κορυφαίος ο Λεσόρ. Υπερέβαλαν θα και
0: έπρεπε ένα μάτς που πρέπει να το κερδίσουν. Αναγκάστηκαν από Αγκαρία, έγινε σοβαρό και δεν μπορούσαν να υποστούν τέτοιο
1: δεν
0: σοκ.
1: Δεν είναι έτσι όμως Δημήτρη.
0: Άλλο αυτό.
1: Κοιτάξτε, όταν μια ομάδα φτάνει στην τετράδα, σημαίνει ότι έχει κάποια έτσι καλά στοιχεία.
0: Είναι και το timing coach, είναι το timing τώρα πολύ κακό. Τελευταία ώρα να προλάβω. Τι λέει η Θεσσαλονίκη, θέλει να πάρει το Σπανουλί. Μπορεί να γίνει αυτό το κόλπο γκροσό.
1: Φυσικά μπορεί. Έχει κατατεθεί πρόταση και για τον ίδιο και για το budget και είναι στο χέρι του. Αυτός θα επιλέξει. Ξέρεις, είναι μεγάλο όνομα ο Άρης. Έχει πολύ κόσμο από πίσω του. Τώρα έχει και μια διοίκηση η οποία και φερέγγια είναι και φιλόδοξη. Είναι και τα αδέρφια Αντετοκούμπο που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Έχει όλα τα εχέγγυα ο Βασίλης να έρθει να δημιουργεί. Δηλαδή αν αληθεύει το ποσό που έχω ακούσει για τα 10 εκατομμύρια budget
0: ναι.
1: Και συμμετοχή στο EuroCup, πιστεύω ότι είναι μια χαρά. Είναι
0: μια χαρά.
1: Για να το κατακτήσεις και να μπεις και στην Ευρωλίγκα.
0: Καλό καλοκαίρι, θα τα πούμε στη διάρκεια των τελικών. Και θα δούμε ποιοι θα είναι, θα δούμε το Σάββατο, θα ξέρουμε. Καλή συνέχεια, χάρηκα coach.
1: Έγινε Δημήτρη, ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε.
0: Πάμε γρήγορα στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Να σας τα πει όλα, επανερχόμαστε, μην φύγει κανείς.

περιθώριο της πρώτης νίκης των Ερυθρόλευκων στα ημιτελικά της Greek Basket League με 94-77 επί της ΑΕΚ. Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, έφεραν μέσα σε αποθέωση το τρόπαιο στο κέντρο του ΣΕΦ, ενώ στο αγωνιστικό κομμάτι πρώτη σκόρερ στο μάτς ο Πίτερς με 17 πόντους για τους νικητές και ο Γκρέι με 22 πόντους για τους ηττημένους. Το Σάββατο στις 5 και 4 στην Sunel Arena, ο δεύτερος αγώνας των δύο ομάδων. Σήμερα έγινε το πρώτο ημιτελικός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens, με τους πράσινους να επικρατούν στην παράταση του δικεφάλου του Βορρά με 114-102. Ο Λεσόρ με 21 πόντους, πρώτο σκόρερ για τους νικητές, και ο Ταϊρή με 18 πόντους για τους ηττημένους. Και σε αυτό το ζευγάρι το δεύτερο μάτς θα γίνει το Σάββατο στις 3 παρά 10 το μεσημέρι στην Πηλαία. Αν ο Σλούκας ήταν σήμερα τραυματίας, όπως στα play-off της EuroLeague, ίσως να χάναμε, ανέφερε ο Έργιν Άταμαν μετά τον αγώνα. Στο ποδόσφαιρο τώρα η Μπεσίκτας δείχνει αποφασισμένη να κάνει all-in για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ρίχνοντας στο τραπέζι ένα μυθικό ποσό για να δελεάσει τον Ρουμάν.

Τέσσερα άτομα ταυτοποιήθηκαν για την ρατσιστική επίθεση σε βάρος του Ματίας Λεσόρ τον περασμένο Φεβρουάριο στην διάρκεια του τελικού κυπέλου μεταξύ των Αιωνίων στην Κρήτη. Τρία από τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο περιστατικό είναι από το Ηράκλειο, ενώ η σχετική δικογραφία διαβιβάστηκε από την ασφάλεια στην εισαγγελία Ηρακλείου. Στο πόλο τώρα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 14-20 στο Σεράφιο, με τους ερυθρόλευκους να κάνουν επίδειξη δύναμης στον δεύτερο τελικό των ανδρών. Πλέον να προηγούνται με 2-0 των πράσινων στη σειρά, μετρώντας μάλιστα ένα εντυπωσιακό σερί 62-0, και με νίκη το Σάββατο στις 5 στο Παπαστράτιο να κατακτούν έναν ακόμα τίτλο. Στο τένις, στον τρίτο γύρο του Ρολάν Καρό, συνεχίζει η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της με ανατροπή με 2-1 επί της Αμερικανίδας Κλέρ Λιού. Η πρωταθλήτριά μας καλείται τώρα να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πολωνής Μάγιατς

0: 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ώρα είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα Άρα Σπορ 101,8. Με τον Τάκη Μπαρντά στη ρυθμίση της εκπομπής και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μαλισιούβας. Χρήστο, δεν προλάβαινα να δείξω αυτό στον coach Βαγγέλη Αλεξανδρή, ο οποίος είπε ότι δεν δίνω καμία τύχη στον Παναθηναϊκό έτσι που τον βλέπω, εάν περάσει στο τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός έστω και δύσκολο ανοίξει τον ΠΑΟΚ, έκανε το 1-0. Σάββατο 3 παρα 10, R2 Sports, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Θα δω πότε παίζει ο Ιάκ με τον Ολυμπιακό, μάλλον την ίδια μέρα παίζει. Και το μάτς του ΠΑΟΚ είναι νωρίς, διότι στις 7 το Σάββατο έχουμε τελικό Champions League και κλείνει η αυλαία των αγώνων για τη σεζόν, καθώς αρχίζουν τα φιλικά των εθνικών ομάδων. Η δική μας εθνική θα αγωνιστεί την ερχόμενη Πέμπτη στη Σουηδία και την μεθεπόμενη Κυριακή εδώ στο Ηράκλειο με την Ιταλία. Σάββατο λοιπόν, τέλος η σεζόν. Λέγαμε νωρίτερα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει δεχτεί κρούση από την Κόμμα για τον Πυρόλα, αλλά δεν θέλει 10, θέλει πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ. Θα δει, θα κάνει με τον Άι Λόπεζ. Το θέμα Φορτούνη θα κλείσει μέσα σε 10 μέρες, όταν τελειώσει και το συμβόλαιο με την Αλκαλίτς. Ενώ πρέπει να βρει έναν ακόμη τραυματοφύλακα. Βρήκε τον Στουρνάρα για να πάρει τη θέση του Νίκου Μπότη, πολύ καλό τραυματοφύλακα. Και πρέπει να βρει και έναν ακόμη στη θέση του Πασχαλάκη. Πιθανότατα λένε θα φέρουν το Μίστα της Ριο Αβέ.

ΑΕΚ μπορεί να έχουμε και πρόωρη ανανέωση του σερβερ προπονητή του Νικολίτσα. Από την άλλη όμως, με την πολύ καλή πορεία της ομάδας, υπάρχουν παίκτες που είναι στο στόχαστρο άλλων. Π.χ. ο Πορτογάλος Ρέλβας, ο οποίος ήταν μια επιλογή του Ριμπάλτα και ήταν λίρα 100, με αποτέλεσμα να ηχούν οι σιρήνες άλλων ομάδων. Ο Πορτογάλος είναι ένας νεαρός στόπερ, αριστεροπόδαρος και μπορεί να φέρει πολλά χρήματα. Ταυτόχρονα, επειδή το ποδόσφαιρο καλή είναι δόξα αλλά έχει πολύ χρήμα και οι ομάδες οι δικές μας δεν έχουν καλό ισοζύγιο εσόδων εξόδων, διαβάσαμε ότι η ΑΕΚ έκανε δεύτερη αύξηση με το κεφαλαίο ως εταιρεία μετά τα 9 εκατομμύρια το Δεκέμβριο. Τον Φεβρουάριο έγινε νέα αύξηση 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε τα χρήματα που θα εισρεύσουν στο ταμείο της ΑΕΚ από τη συμμετοχή του στο Champions League ουσιαστικά θα είναι ένα βάλσαμο να κλείσει η μεγάλη μαύρη τρύπα που όλες οι ομάδες έχουν και αναγκάζονται οι ιδιοκτήτες να ρίχνουν το χρήμα για να μπορεί να περάσει το αποτέλεσμα από τη Γενική Συνέλευση. Το ίδιο μάθαμε και για τον ΠΑΟΚ από μια εταιρεία συμφερόντων Σαββίδη προς την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός με νέο προπονητή θα αρχίσουν σιγά σιγά τα μεταγραφικά παζάρια. Μαθαίνουμε ήδη ότι προτείνονται όπως ο Βάβρο, ο Σλοβάκος παίκτης στόπερ της Βόλσμπουργκ, συμπαίκτης με τον Κουλιαράκη, με τη Βόλσμπουργκ να μην αποφεύγει τον υποβασμό, να είναι φαβορή, τον ξέρει ο προπονητής, καθώς ήταν στην Κοπεχάγη. Θυμίζουμε ότι υπάρχει και το θέμα Χατζηδιά.

0: παλιά η οποία κατέληξε στο γάμα της Γρηγοριάδου, το 1-0 για τον ΠΑΟΚ με την Κούνη. Για να δούμε μέσα στην περιοχή το κόψιμο το οποίο γίνεται το σουτ, γκολ 2-0 για τον ΠΑΟΚ με την Τζούρτεβιτς. Γίνεται η απονομή στον ΠΑΟΚ, η Μίτκου, η αρχηγός. Τώρα σηκώνει το κύπελο η Μαρία Μίτκου μαζί με τις υπόλοιπες παίκτριες του ΠΑΟΚ. Εδώ στο κύπελο του Πανετολικού τα πανηγύρια για τις παίκτριες του ΠΑΟΚ και μέσα σε πανηγύρια ακούγεται ο ύμνος του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του κυπέλου από τον δικέφαλο του Βορρά. Χειροκροτούνται και οι παίκτριες του Αστέρα Τρίπολης, ανάξια κυπελούχος η ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν, κάτι σου θυμίζει, ε? Συνέβη και αυτό. Θύμισε μας το κοινό, ποιος είναι ο τίτλος αυτός για σένα?
2: Εννοείται.
1: Σε αριθμό.
2: Πώς? Ποιος τίτλος? 19ος.
1: Τα πακετάρεις μαζί με τα πρωταθλήματα?
2: Μαζί, ναι.
1: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει 20, εκ των 20 εσύ έχεις μαζί με τα 19?
2: 20 πρωταθλήματα, 15 έχω εγώ και 4 Κύπρο.
1: Μου έλεγε μια ψυχή που το ξέρεις πολύ και τον αγαπάς, που ακούει τώρα, κάπου στη Χαλκιδόνα, με κάτι φίλους εκεί, ότι έχεις μια ωραία ιστορία με το Βιερίνια. Όταν ξεκινούσε και ο Κοντός.
2: Με το Βιερίνια, ναι, η ιστορία είναι ότι όταν ήρθα πρώτη φορά στο ΠΑΟΚ, εγώ ήμουνα ball girl και γενικά τον έζησα από κοντά, και μετά μεγαλώνοντας, εντάξει, είχαμε μια κοινή πορεία σαν αρχηγή, είχαμε κάποια στιγμή και κοινές νίκες, έχω την τιμή γενικά να έχω μια κοινή πορεία και όχι μόνο. Έχω μια πολύ καλή σχέση φιλική με τον Αντρέ. Είμαστε και μαζί στην Επιτροπή για τα 100 χρόνια και γενικά είναι ένας άνθρωπος υπόδειγμα και όσο έπαιζε και εκτός γηπέδων.
1: Θωμαή, έχεις ζήσει το γυναικείο ποδόσφαιρο εντελώς αεραστεχνικά, την ανάπτυξή του και βλέπουμε τώρα και σχεδόν την κορύφωσή του όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, γιατί πριν 15 χρόνια γυναίκα και ποδόσφαιρο δεν ταυτιζόταν. Αισθάνεσαι ικανοποιημένη ότι έχεις αυτή όλη την διαδρομή βλέποντας τώρα και πολλά νέα κορίτσια να κλωτσούν?
2: Σίγουρα βλέπω ότι πλέον υπάρχει αναγνώριση, γίνονται αρκετά βήματα, βλέπω ότι οι κόποι μας σιγά σιγά αρχίζουν και παίρνουν, έχουν ανταπόκριση τέλος πάντων. Σίγουρα είμαστε μακριά από αυτό που υπάρχει στην Ευρώπη, τώρα μιλάμε σε μεγάλα πρωταθλήματα. Βέβαια, εντάξει, είναι σημαντικό που πλέον πολλές το κάνουν σαν δουλειά. Μακάρι να γίνει ακόμα καλύτερα και όλες οι ομάδες να μπορούν, όλες οι παίκτες να ζουν από αυτό. Και θεωρώ ότι σίγουρα ότι υπάρχει μέλλον και δεν θα αργήσει πολύ να γίνει επαγγελματικό.
1: Ο ΠΑΟΚ τώρα που κυρίαρχος είναι σαν κατεστημένο. Θα τον βλέπουν όλοι οι άλλοι. Αλλά δεν υπάρχουν συμφέροντα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Απλώς είναι η πιο οργανωμένη ομάδα. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό, Θωμά, και έχει κατακτήσει τόσους τίτλους.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει τη μεγαλύτερη ιστορία στο ποδόσφαιρο γυναικών. Το αποδεικνύει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι, θεωρώ, η νοοτροπία της ομάδας αυτής που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια και μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, είναι η νοοτροπία του πρωταθλητή

0: σε όλους τους τομείς. Πάντα η ομάδα προσπαθεί να πρωτοπορεί και να μένει στην κορυφή. Μπορεί να φαίνεται εύκολο στους γύρω, σε αυτούς που δεν ασχολούνται, μπορεί να είναι δεδομένο ας πούμε, αλλά θέλει συνεχής προσπάθεια και προς το σωστό δρόμο για να μείνει στην κορυφή. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Ναι.
1: Ξέρουμε το πρόγραμμα σχεδόν των Ελλήνων, των ανδρών ποδοσφαιριστών,

0: σίγουρα το ταλέντο μετράει, αλλά θεωρώ ότι η δουλειά και η επιμονή για αφοσίωση που έχω στο ποδόσφαιρο αλλά και στον ΠΑΟΚ με έχει δικαιώσει και με συνεχίζει να με δικαιώνει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ήταν βέβαια ένα πρωτάθλημα χωρίς τον Κώστα Βαρδαλή στον ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν λίγο περίεργο, ήταν λίγο οξύμορο. Γιατί παλιά υπήρχε και το εντρικαντόρικο. Έλα, μωρέ, κόρη του Κώστα Βαρδαλή είναι, γι' αυτό παίζει. Ναι. Αλλά δεν ίσχυε ποτέ αυτό, γιατί στο ποδόσφαιρο είναι καθρέφτης, έτσι. Δεν πάει να είσαι εξάδελφος, κόρη.
0: Κοιτάξτε, εγώ έχω χτίσει και έχω δημιουργήσει τη δική μου ιστορία και όσοι ασχολούνται με το γυναικείο πραγματικά και γνωρίζουν, ξέρουν

0: Η ΕΠΟ
1: έχει τόσες γυναίκες, έχει ακόμα και CEO γυναίκα.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει να πει κάτι. Το έδωσε ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά το γυναικείο ποδόσφαιρο, είναι χρόνια, οπότε εντάξει.
1: Ας μην είναι, ας έχουμε και έναν άντρα ανάμεσα. Πες μου κάτι, πώς και δεν έπαιξε η Θωμαής Βαρδαλή στο εξωτερικό?
0: Εντάξει, είχα την ευκαιρία να πάω στην Αμερική, ήμουν 4 χρόνια εκεί με υποτροφία.
1: Ναι.
0: Ίσως ο τραυματισμός που είχα εκεί να το είδα λίγο πιο συναισθηματικά και ήθελα να γυρίσω μετά τα 4 χρόνια πίσω. Και εντάξει, σίγουρα το μετανιώνω γιατί είχα την ευκαιρία να βγω. Δεν το έκανα, αλλά εντάξει, και εδώ συνέχισα να γράφω ιστορία και κατάφερα εξίσου
1: ναι. Άλλα
0: πράγματα.
1: Και τελευταία ερώτηση. Πολλές, αναλόγως τι φίλο είναι, κάνουν την καριέρα και μετά φεύγουν. Σίγουρα θα έχεις προτάσεις να φύγεις, δεν φεύγεις, παρότι δεν... βλέπω ότι δεν παρακολουθώ, έτσι, βλέπω ότι συνήθως μπαίνει ως αλλαγή. Ναι. Αισθάνεσαι σημαία του πάγου και αυτό δεν φεύγεις, δεν μπορείς να φορέσεις άλλη φανέλα, πώς αισθάνεσαι? Αλλά και πού να πας να μου πεις, αφού είσαι στα καλύτερα, κάπως έτσι.
0: Σίγουρα και εντάξει, έχω συνδέσει το όνομά μου με την ομάδα, έχω πολλά συναισθήματα. Προς το παρόν είμαι στην ομάδα και εντάξει, βλέπουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, καλές διακοπές, συγχαρητήρια. Συνέχισε να γεμίζεις τίτλους το σπίτι και τον ΠΑΟ και να είσαι το παράδειγμα για τις νέες ποδοσφαιριστρές. Καλή συνέχεια, Θωμαή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε διπλωματικό Brand Affair εξελίσσεται από χθες το απόγευμα η επίτευξη καταρχήν συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, η οποία σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί ακόμη μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Δεν έχει συζητηθεί ακόμα η άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ξεκαθαρίζοντας πως η Ουάσιγκτον θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για οποιαδήποτε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Το Ιράν δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, επανέλαβε στο πρακτορείο ειδήσεων ίσνα ο Ιρανός Πρόεδρος, αποδίδοντας την ευθύνη για την περιφερειακή αστάθεια στο Ισραήλ. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών επίκων ενόχων για διάπραξη βιαιοτήτων κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Το Ισλανδικό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος της 29 Αυγούστου, δίνοντας έτσι το πράσινο φως στο σχέδιο της κυβέρνησης που θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα να γίνει το 28ο μέλος του μπλοκ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας. Η Ευρώπη σε συναγερμό λόγω του πρόωρου καύσωνα. Ρεκόρ ζέστη σε Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Στους 18 οι νεκροί. Καιρός αυξημένες νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ερασπορ 101,8.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, πήγαμε στην τελευταία στροφή, Αρασπόρα 101,8, τελευταία σελίδα, με Παναγιώτη Μπάλτα στην επιμέλεια και Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, στο μικρόφωνο Δημήτρη Μαλισιώβας. Ένα φίλος να θυμίσω ότι πέρυσι ο τελικός ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο κύπελο γυναικών έγινε και κλεισμένο να το θυρώνω από την ΕΠΟ της Πρόδου, λέει ο Ανδρέας. Δώσω την καλησπέρα μου και στον Νίκο στον Άλυμο. Ο Χρήστος δεν μπορούσα, Χρήστο, να δώσω αυτό στον κύριο Αλεξανδρή. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε, να δούμε τι άλλο συμβαίνει. Ηρακλής, η είδηση είναι ότι ο βουλευτής, ο Γιάννης Κόντης, ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ από ποδόσφαιρο, πρώην μάνατζερ, πρώην τεχνικός διευθυντής στην ΠΑΕ Άρης, είναι πλέον στην ΠΑΕ Ηρακλής, καθώς ανακοινώθηκε ότι είναι σύμβουλος διοίκησης επί αγωνιστικών θεμάτων, με τον Ηρακλή να οργανώνεται έξω αγωνιστικά. Έχει πάρει και προπονητή, πάρα πολύ γρήγορα έχει αντιδράσει ο Ηρακλής και σε λίγο θα αρχίσει τις μεταγραφές. Στον ΠΑΟΚ η Μπεσίκτας είναι έτοιμη να ρίξει πολλά λεφτά. Θέλει να σπάσει τη ρήτρα του ΠΑΟΚ και να δώσει και 4 εκατομμύρια συμβόλαιο στο Ρουμάνο προπονητή. Με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ να μην κάνει λόγο τι συμβαίνει με τον Λουτσέσκου. Θα μείνει, θα φύγει, τι θα γίνει. Είχαμε ένα ρεπορτάζ προχθές από τη Σερβία για τον Παούνοβιτς. Το Λουτσέσκου να δηλώνει ότι έχει συμβόλαιο, αλλά είναι απόφαση του Προέδρου. Και ευελπιστούν όλοι ότι μέχρι το Αγίου Πνεύματος Δευτέρα όλα θα έχουν λήξει, είτε θετικά είτε αρνητικά. ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει δύο παίκτες στο Μουντιάλ, τον Μεξικανό Σάντσες και τον Γκανέζο Μπαμπά. Έχει πολλά ανοιχτά ζητήματα με παίκτες που είναι σε άλλες ομάδες και πάρα πολλά συμβόλαια τα οποία πρέπει να δει τι θα κάνει, π.χ. ο ΣΔΟΕΦ. Στις αίρεση εντύπωση προκαλεί η δήλωση του πρόεδρου του κ. Καζία ότι η επιστροφή θα είναι άμεση, λέει ο ηγέτης των Λιονταριών. Για την εθνική σας είπαμε, πρώτη συγκέντρωση σήμερα, σιγά σιγά προπονήσεις, τέλος σεζόν, δηλώσει του Γιωβάνοβιτς, αντιλαμβάνεται για αυτός. Απλώς είναι δύο παιχνίδια που πρέπει να παίξουμε. Θυμίζουμε τα σοβαρά παιχνίδια είναι του χρόνου, γιατί Σεπτέμβριο μέχρι και Νοέμβριο είναι οι αγώνες της πρώτης κατηγορίας που έχουμε ανέλθει μεν, αλλά παίζουμε με μεγαθύρια δε. Να ρίξουμε μια ματιά στον Άρη, ο οποίος Άρης έχει προπονητή Γρηγορίου, έγινε ραντεβού με τον Φούντα και πήρε και λεφτά από τον Διαντή ξαφνικά 4 εκατομμύρια. Και θα δούμε πώς θα κινηθεί ο Άρης, ο οποίος θέλει να είναι πιο ανταγωνιστικός με τον Γρηγορίου. Στον συντοπίτη Ηρακλή σκέφτονται τον Ζωάν Σάστρε, τον Ισπανό δεξιόπιστο φύλακα του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα ολοκληρώσει την πορεία του, άρα είναι ελεύθερος. Ενώ στη Λιβαδιά, μία ακόμη μέρα χωρίς να έχουμε νέα, αν έγινε το ραντεβού Παπαδόπουλου Κομπότη με τον ηγέτη των Βιωτών, να έχει το μυαλό του στις πωλήσεις, καθώς ο Τσάπρας είναι στην πρώτη θέση στη βιτρίνα, σε περίοπτη θέση, και το ρεπορτάζ μου λέει ότι ο Λεβαδιακός θα τον δώσει σε όποιον δώσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ, διότι υπήρχε ρεπορτάζ εδώ και 3 και 4 μήνες ότι είναι κλεισμένο στον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν το επιβεβαιώνουν στη Λιβαδιά οι πηγές μου και θα δούμε τι μέλη γενέστε. Ο Ολυμπιακός καίγεται, πρέπει να βρει δύο μπακ, ένας εκ των οποίων είναι ο Τσάπρας, θα δώσει τα 2,5 εκατομμύρια. Θα το ξέρουμε την άλλη εβδομάδα.

Να ρίξουμε μια ματιά στο Roland Garros, το σπουδαίο χωμάτινο τουρνουά στο Παρίσι, ένα από τα Grand Slam, με τη μεγάλη έκπληξη, ενώ αυτήν την ώρα αγωνίζεται ο Τσιτσιπάς και είναι στο 2-1. Παναγιώτη, χάνει ή κερδίζει 2-1? Α, ητάται 2-1, ναι. Με τη μεγάλη έκπληξη ο Γιάννικ Σίνερ, νούμερο 1, να αποκλειστεί από τον Τσερούντολο, και μάλιστα προηγήθηκε 2-0 και έχασε 3-2. Ή προηγήθηκε 1-0 και έχασε 1-2, μάλλον 3-2 έχασε. Αυτή είναι η μεγάλη έκπληξη. Την νίκη έκανε και η Μαρία Σάκαρη, η οποία παρότι έχανε 1-0 το γύρισε, ρίξε 2-1 και πέρασε στον τρίτο γύρο. Ένα καλό ξεκίνημα για την κόρη της άλλοτη πρωταθλήτριας Ελλάδος, Αγγελικής Κανελοπούλου. Νομίζω ότι παίζει με τον Ντε Ματέο, ο Ισπανός είναι αυτός, Ιταλός, θα μας τα πει αργότερο ο Παναγιώτης. Θα δούμε πώς θα κυλήσει. Ιταλός, Ιτάλια, Ιτάλια, Ιτάλια. Θα δούμε αν ο Τσιτσιπάς θα καταφέρει να πέρασει τον τρίτο γύρο και αυτός, να μην έχει και νεύρα δηλαδή, γιατί μαθαίνω όταν έχει νεύρα τα ρίχνει στον πατέρα του.

Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στο πόλο με τον κυρίαρχο Ολυμπιακό για τα πολλά χρόνια. Να είναι αγκαλιά με τον τίτλο, αφού στο δεύτερο μάτς με τον Παναθηναϊκό νίκησε εκ νέου, έκανε το 2-0. Το αγώνα έγινε στο Σεράφιο, το κλειστό που είναι στο Δήμο της Αθήνας και στην Πετρουράλη. 400 πρωτάθλημα θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός, ο Waterpolo ανδρών. Λοιπόν, έκανε ένα σερί Ολυμπιακός, ένα 5-0 στο τρίτο οκτάλεπτο και πλέον νίκησε. Και το Σάββατο στις 5 η ώρα, στις 5 στον Πειραιά, αν νικήσει, κάνει το 3-0 και φυσικά σφράγιζει το 400ο πρωτάθλημά του. Η Ερυθρόλευκη ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Θα δω εδώ και τα γκολ τα οποία επετέφθησαν. Νομίζω εκεί ήταν ο Βασίλης Μότσης, λοιπόν, που περιέγραψε το παιχνίδι. Για τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός εκεί με το Magic Coach χρησιμοποιεί ο Σέδρα, Χαλιβόπουλος 1, Σκουμπάκης 5, ο Φορ, Γκιουβέτσης 4, Κουρούβανης 1, Χατζικούλας 1, Κοπελιάδης 2, ήταν οι σκόρες για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, 3-4, 3-5, 3-7 και 5-4 ήταν τα οκτάλεπτα. Για τον Ολυμπιακό, ο Άγγιαλ πέτυχε 2 γκολ, ο αρχηγός ο Γενή Δουνιάς 3, 2 Φουντούλης, 4 ο Ζάλανκι, ο Ουγγρός, 2 ο Δήμου, 1 ο Κακαρής ο Διεθνής Φορ, 2 ο Νικολαίδης, 2 ο γιος του πιλότου ο Παπαναστασίου και 2 από τον Πούρο συνετέλεσαν το 15-12 για τον Ολυμπιακό, ενώ το πρώτο παιχνίδι ήταν 20-14 για τους Ερυθρόλευκους. Σάββατο λοιπόν στις 5 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το τρίτο παιχνίδι, αν το πάρει ο Ολυμπιακός, είναι ξανά πρωταθλητής.

Τσιτσιπάς μάχεται. Πήρε το πρώτο game στο τέταρτο σετ. Ήτανε 2-1. Πρέπει να ισοφαρίσει για να πάει στο πέμπτο και να δούμε τι θα γίνει. Τώρα να δώσουμε 2-3 ενθαντανέ, 2-3 tips από το μάτσο του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Στο ουρανό του ΣΕΦ υψώθηκε το τέταρτο λάβαρο για το τέταρτο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Μοναδικές σκηνές και με τον Πίτερς, που Πίτερς αλάνει για πάντα στο λιμάνι, του φώναζαν οι οπαδοί. Ο Πίτερς, ο οποίος φαίνεται να έχει συζητήσει ήδη με την Αρμάνι Μιλάνο, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, γιατί ο Πίτερς ήταν κομβικός και στον ημιτελικό αλλά και στον τελικό. Φυσικά έπαιξε ρόλο και το κλίμα, το οποίο φρόντισαν οι παίκτες του Ολυμπιακού να το μπουστάρουν, καθώς στα μεγάφωνα έπαιζε το τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου. Υπάρχει μια σχετική ανησυχία για τον Ντόρση, ο οποίος τραυματίστηκε και βγήκε εκτός του αγώνος. Αύριο θα ξέρουμε περισσότερα. Ενώ, όπως αναφέραμε και στην αρχή, υπήρχε μια αφίσα του σκακιστή Μπαρτζόκα. Καταλαβαίνετε ότι στο ΣΕΦ, όταν μπήκε ο προπονητής του Ολυμπιακού, έγινε σεισμός.

Στο μπάσκετ, όπως συζητήσαμε νωρίτερα και με τον Βαγγέλη Αλεξάνδρη, ο Άρης έχει ρίξει τα δίχτυα του για τον Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο όμως θέλει και ο Ερυθρός Αστήρ. Ενώ ο Άρης στη λίστα του έχει τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς, πολύ καλό προπονητή, άλλοτε παίκτη της Γιουγκοπλάστικα, αλλά και τον Λάκοβιτς. Νομίζω ότι είναι αυτός ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Σλοβαίνος. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει στο πλάνο του και το Μοντέρο με τον Πέντρο Μαρτίνεθ, τον προπονητή στη Βαλένθια, να τονίσει σήμερα ότι δεν ξέρω τι θα συμβεί. Θα ήθελα να συνεχίσω να τον προπονώ. Θα ήθελα, λέει, αλλά όλα συντείνουν ότι θα αλλάξει περιβάλλον και ο Ολυμπιακός και η Χαποέλ είναι έτοιμοι να πληρώσουν.

Τώρα, ένα άλλο μεγάλο project, ο γιος του Πέτζα, ο Αντρέη Στογιάκοβιτς, ο οποίος αποφάσισε, παίζει στο NCAA, στο κολεγιακό δηλαδή, αποφάσισε να μην συμμετέχει στα drafts. Υπάρχουν σκέψεις από τον ΠΑΟΚ να κινηθούν για αυτόν, αλλά για τον νεαρό Αντρέη είναι λίγο δύσκολο να φύγει τώρα από το NCAA, να έρθει στον ΠΑΟΚ και να επιστρέψει, αφού θέλει να παίξει στο NBA. Αποσύρθηκε από τα drafts, όμως θα αγωνιστεί, θέλει να αγωνιστεί στο κολεγιακό. ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει αποκτήσει τον Μπαζίνα, έχει συμφωνήσει με τον Καλάθι και αναμένεται να κάνει και άλλες ηχηρές μεταγραφές. Και σήμερα έδειξε απέναντι στον Παναθηναϊκό ότι θέλει να μπει σφήνα ανάμεσα στους δύο αιώνιους. Τώρα να ρίξουμε μια ματιά στην Ευρώπη. Είπαμε σιγά σιγά οι παίκτες ετοιμάζονται, υπάρχουν φιλικά παιχνίδια. Η Εθνική Αλβανίας με τον Μπίλιο εντός και χωρίς το Στρακόσια, που ίσως έχει ένα πρόβλημα, ετοιμάζεται και αυτή για τα φιλικά. Στο Λονδίνο φλέγεται με την Crystal Palace. Είναι η εποχή του Oliver Glasner, του Αυστριακού, ο οποίος κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο να φέρει τα πρώτα τρία τρόπαια για την Crystal, το κύπελο, το community, και χθες το βράδυ κατέκτησε και το conference.

Κρίσταλ όμως πρέπει να βρει νέο προπονητή, καθώς ο Αυστριακός θα αποχωρήσει και ήδη έχουν στόχο οι Λονδρέζοι τον άλλο σπουδαίο προπονητή της Μπόρνμουθ, τον Άντωνη Ιραόλα, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια ήταν στην Κύπρο στην ΑΕΛ και είναι ένα καυτό όνομα, καθώς η Μπόρνμουθ έχει κάνει φοβερό πρωτάθλημα, αλλά και ο άλλοτε χαφ της Chelsea, ο Φρανκ Λάμπαρντ, ο οποίος οδήγησε την Κόβεντρι στην επιστροφή της στην Premier League.

Και μια που λέμε για το conference, να πούμε ότι το γκολ του Κοϊτά απέναντι στη Σάμπσορσπορ είναι ψηφισμένο από την UEFA ως ένα από τα 10 καλύτερα γκολ της διοργάνωσης. Στην Ισπανία, που θυμίζουμε ότι κανείς παίκτης της Ρεάλ δεν είναι στην αποστολή των Φούριας Ρόχας για το Μουντιάλ, υπάρχει ένα μπραντεφέρ μεταξύ της Ατλέτικο και της Μπαρτσελώνα, καθώς ο Χουλιάν Άλβαρες, ο στράικερ αυτός, έχει ενημερώσει την ομάδα του ότι να πάει στο Καμπ Νο. Καταλαβαίνετε τι έχει συμβεί, καθώς υπάρχει επίθεση κατά των ατζέντιδων του ποδοσφαιριστή. Μία ακόμη μετακίνηση από την Ατλέτικο προς την Μπαρτσελώνα. Μπαρτσελόνα, η οποία παίρνει και τον σπουδαίο μέσο επιθετικό της Newcastle, τον Άντονι Γκόρντον, ο οποίος είναι ήδη στη Βαρκελόνη με τους μάνατζέρ του για να κλείσει το χρυσό deal, καθώς η Μπάρτσα φαίνεται ότι βρήκε λεφτά, καθώς θα καταβάλει ένα ποσό κοντά στα 70 εκατομμύρια ευρώ στους ανθρακορίχους. Θυμίζουμε Σάββατο στις 7 Paris Saint-Germain Arsenal στο μεγάλο τελικό του Champions League. Με παρουσία θα δούμε αν θα είναι στο τελικό και ο Γιάννης Αντετοκούμπο.

Και να κλείσω λέγοντας ότι η μοναδική εκκρεμότητα στο ποδόσφαιρό μας υπάρχει στην ΓΑΜΑ Εθνική με την άνοδο του πύργου ή του Άρη Πετρούπολης, καθώς η Ζάκυνθος είναι σίγουρα στην επόμενη κατηγορία, δηλαδή στη Super League 2. Και μετά την χτεσινή συζήτηση για την αναδιάρθρωση, κάτι που το οποίο δεν πέρασε, υπάρχει μόνο αυτή η θέση. Σήμερα εκδικάστηκε στην πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ η υπόθεση, η οποία την προηγούμενη εβδομάδα είχε αναβληθεί, καθώς είχε τεθεί το αίτημα από την πλευρά του πύργου αν μπορεί να συμμετέχει και να παρέμβει ο Άρης Πετρούπολης. Τελικά έγινε δεκτή η παρέμβαση της ομάδος της Αθήνας και σήμερα εκδικάστηκε η υπόθεση, με το ρεπορτάζ μου να λέει ότι υπάρχει το θέμα μέχρι την Δευτέρα για τα υπομνήματα και μετά θα εκδοθεί η απόφαση. Το ρεπορτάζ λέει ότι εκδικάστηκε, μάλλον στην ακροματική διαδικασία συμμετείχε και η γιατρός στο αγώνα, με τους εκπροσώπους του Άρη Πετρούπολης, τους νομικούς, να κατηγορούν την γιατρό ότι δεν συμπεριφέρθηκε ως γιατρός του αγώνα, αλλά ως γιατρός της ομάδας του πύργου. Από την πλευρά του πύργου έμειναν στα πραγματικά στοιχεία της υπόθεσης, κατηγορώντας τον διαιτή ότι κακώς διέκοψε τον αγώνα στο 85ο λεπτό και προσκόμισαν ένα βίντεο το οποίο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καταδεικνύει ότι τα μπουκάλια του αγώνα που οδήγησαν στη διακοπή του αγώνα δεν φαίνεται, σύμφωνα με το βίντεο, να δημιουργούν πρόβλημα στον ποδοσφαιριστή της Ζακίνη, το οποίο είναι στο έδαφος. Να πούμε ότι το Προεδρείο ήταν συγκεκριμένο, είδε την υπόθεση και θα εκδώσει την απόφαση. Στην περίπτωση που δικαιωθεί ο πύργος, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Είτε να έχουμε κακή διακοπή αγώνας και συνέχιση του αγώνος από το 85 μέχρι το 90, κάτι φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο καθώς είμαστε ήδη στα τέλη του Μαΐου, είτε να έχουμε την απόφαση για τον αγώνα να κατοκυρωθεί πέρα της Ζακίνθου με 3-0 και μείον έναν βαθμό, κάτι που θα φέρει τον Άρη Πετρούπολη στην επόμενη κατηγορία, είτε θα έχουμε την υπόθεση τον αγώνα και τους βαθμούς να τους πάρει η Ζάκυνθος χωρίς την τιμωρία του ενός βαθμού, κάτι που σημαίνει ότι ο πύργος είναι αυτός που θα ανέλθει. Ό,τι και να γίνει πάντως, θα έχουμε σίγουρα δευτεροβάθμια εξέταση στην Επιτροπή Εφέσεων με πιο έμπειρους δικαστές. Στην περίπτωση που μία εκ των δύο ομάδων χάσει την υπόθεση, μπορεί να έχουμε και την τελική πράξη στο ΚΑΣ, στη Λοζάνη. Ο πύργος έχει διαμηνήσει ήδη ότι θα φτάσει μέχρι εκεί, άσχετα αν το παράβολο είναι κοντά στις 20.000 ευρώ, καθώς θεωρεί ότι δεν υπήρχε τραυματισμός και κανένας γιατρός δεν έχει διαγνώσει το πρόβλημα που επικαλεί το ποδοσφαιριστή. Ένα λεπτό θέμα, το οποίο θα περιμένουμε να λήξει. Φυσικά σε αναμένα κάρβουνα ο πρόεδρος της Super League 2, ο κ. Μαρτσούκος, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει σχέδια για ποιες ομάδες θα είναι στην επόμενη ενιαία Super League 2. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα γεγονότα, φίλες και φίλοι, 5η, 28η του Μαΐου 2026. Να χαιρετήσω την Χαλκιδόνα με τους νέους ακρότες σήμερα, τον Κώστα και τους φίλους του. Όλους όσοι ήσασταν συντονισμένοι στην εκπομπή, καθώς η ώρα πλησιάζει 12, ο Τάκης Μπάλτας ήταν εδώ και μας βοήθησε. Τάκη, Τσιτσιπάς, σε τι κατάσταση είναι στο τέταρτο σετ? Τώρα θα δει να το δούμε και αυτό πριν σας αφήσουμε. Να υπενθυμίσουμε, η Σάκαρη μεγάλη ανατροπή στον τρίτο γύρο. Η πολύ μεγάλη έκπληξη νούμερο 1, Γιάννη Ξίνερ, ο Ιταλός, αποκλείστηκε ενώ προηγήθηκε 2-0 και έχασε 3-2 από την κόπωση που παραδέχτηκε αργότερα. Και ο Τσιτσιπάς προσπαθεί, έχανε 2-1 σετ από τον Ντι Ματέο και είναι τώρα στο τέταρτο σετ στα games. Άρα είναι ένα. Ένα-ένα. Έχουμε δρόμο ακόμη για αυτό το μάτς, το οποίο θα τελειώσει. Θα τα μάθετε αργότερα μετά το δελτίο ειδήσεων από τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και τους δύο συναδέλφους Καϊμά και Επιτρόπου, οι οποίοι θα έρθουν μετά τις 12. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Απολαύστε ένα τραγούδι. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο με το καλό στις 10.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Την οροφή του ΣΕΦ κοσμεί από χθες. Το Λάβαρο κατάκτησε στις 4ης Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό στην τελετή που έγινε στο περιθώριο της πρώτης νίκης των Ερυθρόλευκων στα ημιτελικά της Greek Basket League με 94-77 επί της ΑΕΚ. Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, έφεραν μέσα σε αποθέωση το τρόπαιο στο κέντρο του ΣΕΦ, ενώ στο αγωνιστικό κομμάτι πρώτη σκόρα

Τελικός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens με τους πράσινους να επικρατούν στην παράταση του δικεφάλου του Βορρά με 114-102. Ο Λεσόρ με 21 πόντους, πρώτος σκόρερ για τους νικητές και ο Ταϊρή με 18 πόντους για τους ηττημένους. Και σε αυτό το ζευγάρι το δεύτερο μάτς θα γίνει το Σάββατο στις 3 παρα 10 το μεσημέρι στην Πηλαία. Αν ο Σλούκας ήταν σήμερα τραυματίας, όπως τα play-off της EuroLeague, ίσως χάναμε, ανέφερε ο Έργιν Αταμάν μετά τον αγώνα. Στο ποδόσφαιρο, η Μπεσίκτας δείχνει αποφασισμένη να κάνει all-in για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ρίχνοντας στο τραπέζι ένα μυθικό ποσό για να δελεάσει το Ρουμάνο τεχνικό, ποσό διπλάσιο των 2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο που εισπράττει ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, για τον Λουτσέσκου το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό, αφού η σχέση του με τον δικέφαλο του Βορρά έχει ξεπεράσει εδώ και χρόνια τα στενά όρια ενός συμβολαίου. Η ΠΑΕΑΕΚ προχωρήσε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,75 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ από χθες έχουν τεθεί στην κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της Ένωσης για τη νέα σεζόν, με τις τιμές αντίστοιχες της περσινής περίοδου. Η Εθνική Ελλάδα ξεκίνησε χθες την προετοιμασία της για τους φιλικούς αγώνες με την Σουηδία στις 4 και την Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Ίσως είναι μια τελευταία ευκαιρία να δουλέψουμε κάποια πράγματα πριν τα παιχνίδια του Nations League, επισήμανε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε συνέντευξή του. Ξανά στο μπάσκετ, έως την ερχόμενη εβδομάδα περιμένουν οι άνθρωποι του Άρη την απόφαση του Βασίλη Σπανούλη για το αν προτίθεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Με τον

Ολυμπιακός με κάλυψη από την Era Sport και την ΕΡΤ 2. Στις 6 το απόγευμα, ο τέταρτος τελικός ΑΕΚ Ολυμπιακός Ομίλος Ξινής στο handball των ανδρών με μετάδοση από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από τα κανάλια ΕΡΤ Sports. Στο τένις, τον τρίτο γύρο του Roland Garros συνεχίζει η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της με ανατροπή με 2-1 επί της Αμερικανίδας Claire Liu. Η πρωταθλήτριά μας καλείται τώρα να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πολωνίας.

0: με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε Έρα σπορ.

0: Μέιτις θα πάμε σήμερα. Τσίφτες.
1: Θα προχωρήσουμε τουλάχιστον 30 χρόνια μετά.
0: Όχι, είναι 40 χρόνια πριν.
1: Όχι, όχι. Με αυτά που ακούγαμε πριν.
0: Ναι.
1: Είναι πρόοδος.
0: Ναι,
1: είναι πρόοδος. Τουλάχιστον αρκετοί από αυτούς θα ζουν.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, αλλά δεν είναι ότι το επέλεξα εγώ.
1: Αλλά.
0: Ο καλεσμένος μας θα επέλεξε,
1: ναι,
0: γιατί
1: είναι παιδί,
0: εγώ δεν είναι γιατί είναι τζόβενο σαν εσένα, αλλά είναι διότι αυτός έχει καψουρευτεί τη Βραζιλία της δεκαετίας του 80, κατάλαβες. Οπότε λογικά ακούει και τραγούδια 80's. Τα λέω καλά, Νίκο Μπογιονέλο?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλημέρα, τώρα που είναι. Όχι, δεν τα λες καλά. Ποια δεκαετία του 80? Το πρώτο μουντιάλ που θυμάμαι είναι το 90. Είμαι πιτσιρικά σε σχέση με εσάς. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει.
1: Καλά τώρα, εντάξει. Είπαμε ότι είσαι.
2: Το έτος γέννηση έχει το 8 μπροστά.
0: 8.
2: Έχει το 8 μπροστά.
1: Εγώ.
0: Το 800 π.Χ.
2: Το 80. Έχει το 80 μπροστά. Δεν έχει το 8.
0: Το
2: δικό μου έχει το 8. Εγώ να λέω
0: το 8. Τελείωσε, νέο παιδί είσαι. Τζόβενο είσαι.
2: Παιδιά, τι κάνατε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την.
1: Εμείς καλά είμαστε, λέμε τουλάχιστον.
2: Για την πρόσκληση. Λοιπόν, πιο πριν ήμουνα σε τηλεοπτικό κανάλι για πολιτική εκπομπή και τελικά εξελίχθηκε να μιλάμε σε Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι.
2: Μουντιάλ. Οπότε λέω, θα πάω στην αθλητική εκπομπή τη Ερασπρό προς τα παιδιά και δεν θα μιλάμε πολιτικά. Ναι,
0: να μην μείνει κολοπιθρό, ξέρω πώς το λένε εδώ πέρα. Έχουμε πρόβλημα, κύριε Νίκο Μαυριδόπουλε, που είσαι στην κονσόλα των ήχων σήμερα, γιατί βλέπω ότι ρυθμίζεις τα πάντα όλα.
1: Γιατί έτσι που το έκανα εγώ.
0: Το έκανες ρόιδο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασπό, στη Σέντρα η Βραδινή Μπαλαδόρη. Μουντιαλικά σήμερα, αλλά και με πολύ ρεπορτάζ, γιατί είχε πολύ ρεπορτάζ ο Νίκος Μπογιονέλος. Και καταλαβαίνετε γιατί εμφανίστηκε λίγο πολύ όσοι ασχολείστε με τα social media. Αυτές τις μέρες θα το έχετε παρακολουθήσει. Ήδη έχουν γίνει και δύο παρουσιάσεις, δεν έχουμε αξιωθεί. Φυσικά να πάμε σε ούτε μία. Ελπίζουμε μετά το Μουντιάλ να βρεθούμε, Νικόλα. Μουντιάλ, εμπιστευτικό. Πολιτική, χρήμα και εξουσία πίσω από την κουρτίνα. Ένα βιβλίο, Νίκο, 600 σελίδες και λίγες είναι.
2: 640 τρυφερές σελίδες, μεγάλο μέγεθος. Και έπρεπε να κόψω και 30 ιστορίες από τις 71 που έβαλα μέσα.
0: 71 σελίδες.
2: 71 κεφάλαια.
0: Ιστορίες.
2: 71 κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο είναι ένα κεφάλαιο που αφορά τέλος πάντων μία ιστορία, αλλά εν τέλει είναι πολλές μαζί.
0: Λοιπόν, είναι δομημένο. Εγώ τώρα το ξεφυλίζω, για να είμαι ειλικρινής, να μην νομίζω και η ακροατές ότι είμαι ξερόλας. Είναι δομημένο. Βλέπω ανά Μουντιάλ.
2: Είναι με χρονολογική σειρά από το 1930 μέχρι τα πρόσφατα. Οφείλω να πω ότι τα πρόσφατα. Ξέρεις τι, αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, και στη δουλειά μας, ο ιστορικός του μέλλοντος θα κρίνει.
0: Ναι.
2: Ναι, κάποια είναι λίγο ακόμη σκιώδη, νεφελώδη, δεν έχουν κρυθεί. Ακόμη και
0: τα πιο πρόσφατα εννοείς.
2: Ναι, από το, θα σου έλεγα, από το 2006 και μετά. Οπότε αυτά τα κράτησα για το επόμενο, γιατί σίγουρα θα υπάρξει sequel. Υπήρξαν και ιστορίες που δεν πρόλαβα να αναλύσω εκτενώς. Υπήρξαν ιστορίες που με βοήθησαν πάρα πολλοί συνάδελφοι από το εξωτερικό, θέλω να σου πω. Βραζιλιάνοι, Αργεντινοί. Ένας καταπληκτικός φίλος, θέλω να τον ευχαριστήσω. Μου λέει, έχω 1000 περιοδικά γράφικο να σου στείλω. Το πασίγνωστο περιοδικό της Λατινικής Αμερικής.
0: Μα του όταν λέω, είμαστε εμείς νέοι, το ναι. Γράφικο και φτάνει στα χέρια μας.
2: Εγώ διάζω από πάει, ναι. Λοιπόν, του λέω, το θέλω. Εσύ πλήρωσε 150 ευρώ το στικάκι για να χωρέσουν όλα τα αρχεία. Μου τα έδωσε τζάμπα το παιδί μου, τα στείλε, αλλά μου λέει τα χρήματα για το στικάκι. Ξεφυλίζοντας, πήρα πότε, έχει Μουντιάλ, εκεί πήγαινα στα προηγούμενα κτλ. Ποιο είναι το πιο συζητημένο Μουντιάλ από όλα? Η πιο συζητημένη εθνική ομάδα είναι η Αγγλία. Η Αγγλία σε κάθε Μουντιάλ είναι και ξεχωριστό κεφάλαιο, ίσως να γίνει αυτό. Αλλά το πιο πολύ συζητημένο Μουντιάλ από την αρχή μέχρι τέλος.
0: Το 6 με την κουτουλιά.
2: Το 66. Για όλα. Το 66. Έχει τόσες πολλές ιστορίες.
0: Ναι.
2: Και λέω, κάτσε, ξεκινήσω που μου έδωσε αυτό γράφικο.
0: Είναι τα ταμπλόιτ.
2: Ναι.
0: Ακόμα και αν δεν υπάρχει είδηση.
2: Αλλά λέω, ας διαβάσουμε και τι λέγανε οι Λατίνοι. Και αρχίζω να ξεφυλίζω και να διαβάζω λίγο του 65. Αρχές του 65. 1,5 χρόνο πριν το Μουντιάλ, που ακόμη δεν είχαν κρυθεί προκριματικά, αρχίσαν τα ρεπορτάζ οι φίλοι μας οι Λατινοαμερικάνοι. Και τι έλεγαν? Προσέχτε εκεί στην Αγγλία που θα πάτε, ποιους διαιτητές θα ορίσουν, μοιάζει στημένο για να το πάρει η Αγγλία. Αρχίσει 1,5 χρόνο μετά. Και το 66 τι έχει γίνει με τις λατινοαμερικάνικες χώρες, κύριε Καϊμά?
1: Τι έγινε?
2: Πάει κακομέρα η Βραζιλία με τον Πελέ Τον έχουν σπάσει στο ξύλο, δεν παίρνει ούτε φάουλ.
0: Τραυματίστηκε, έφυγε.
2: Άμα δείτε βίντεο, αν δεν έχετε δει βίντεο και δείτε βίντεο, το τι κλωτσίδι τρώει και μένει ατιμόρυτο. Δηλαδή είναι εξοργιστικό. Τραυματίστηκε, η Βραζιλία δεν περνάει καν τους ομίλους. Και απομένουν η Αργεντινή και η Ουρουγουάη, οι οποίες φτάνουν στα ημιτελικά. Η Αργεντινή παίζει με τους Άγγλους, με Γερμανό διαιτητή τον ημιτελικό.
0: Του αποκάλεσαν ζώα τότε.
2: Οι Γερμανοί με τους Ουρουγουανούς, με Άγγλο διαιτητή. Δηλαδή, λες τι μπορεί να πάει στραβά. Και οι δύο μήναν παίκτη λιγότερο στα ημιτελικά για να πάνε. Λες και το. Αλλά το ήξερα.
1: Έχεις να πεις κάτι για την Αγγλία, δηλαδή.
2: Δεν έχω να πω κάτι για την Αγγλία. Η Αγγλία είναι.
0: Τα γεγονότα μιλούν μόνα τους.
2: Είναι το σημείο αναφοράς κάθε μουντιάλ. Χωρίς να είμαι, παιδί μου, ούτε εχθρός ούτε φίλος εθνικής Αγγλίας. Εύχομαι κάποια στιγμή να το πάρει, να ησυχάσουμε.
1: Η Αγγλία. Ναι. Δεν θα υπήρχε το βιβλίο αυτό.
2: Σε παραπέμπω. Γιατί όλοι θα ασχοληθείτε με το Μουντιάλ του 66. Στο Μουντιάλ του 1970 είναι
1: εγώ
2: η πιο απίθανη ιστορία.
1: Αν δεν υπήρχε η Αγγλία, ναι? Βιβλίο για το Μουντιάλ δεν θα είχε βγει.
2: Όχι, θα είχα.
1: Γιατί δεν θα υπήρχε ποδόσφαιρο.
2: Θα είχα. Όχι, θα υπήρχε ποδόσφαιρο.
1: Πώς θα υπήρχε.
2: Θα υπήρχε.
1: Θα υπήρχε. Μπορεί να ήταν κάτι άλλο. Είναι... Αλλά δεν θα ήταν ποδόσφαιρο.
2: Οι Άγγλοι, σαν οτροπία, σαν λαός, είναι ξεχωριστοί. Τους βγάζω το καπέλο σε πολλά. Είναι διαφορετικοί. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Όχι, το έχει αποδείξει η ιστορία και τα λοιπά.
1: Και λίγο πλάκα τώρα,
2: ναι,
1: παραπάνω.
2: Αλλά το ποδόσφαιρο.
1: Κοίταξε, για όλα τα άλλα. Αλλά αυτοί δημιούργησαν. Σε χάρη στους Άγγλους υπάρχει ποδόσφαιρο.
2: Ναι, αλλά στα πρώτα μουντιάλ δεν πήγαιναν. Αγνούνταν.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο αλλού από Ευαγγέλιο. Mm. Αλλά χάρη στους Άγγλους. Έχουμε ποδοσφαιράκι. Και εδώ που τα λέμε, το πώς βλέπουν οι Άγγλοι το ποδόσφαιρο είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι το βλέπουμε όλοι οι υπόλοιποι. Είτε Λατίνοι,
2: ναι,
1: είτε Ευρωπαίοι, είτε
2: και
1: Κινέζοι.
2: Πρέπει να καταλάβεις
1: είτε Αφρικανοί.
2: Την οτροπία τους και σαν λαός. Λοιπόν, στο περιβόητο μάτς με την αποβολή του Ρατίν, ημιτελικός Μουντιάλ του 66 είναι από τα πιο δυνατά κεφάλαια.
0: Ένα λεπτό. Γιατί τα έχουμε πάρει παραπάνω τώρα και τον κόσμο. Τι βάλαμε κανένα τραγούδι περίεργο. Στην τύχη κάτι έπαιξε. Γιατί στέλνουν κάτι μηνύματα τώρα. Μάκες δεν έχουμε.
2: Μόνο ξένα μας δεν κάνουμε.
0: Όχι, βάλαμε
2: ένα.
0: Θα σου πω μετά. Τις δεκαετίες εδώ Πάπα Κωνσταντίνου. Okay. Τι μπορεί να είναι ο Πάπα Κωνσταντίνου. Γιατί λέει κάνουμε προπαγάνδα. Λέει. Όχι ρε παιδιά. Δεν μπερδεύετε τα πράγματα. Λοιπόν, να κάνουμε τις συστάσεις. Νίκος Μαυριδόπουλος, Νίκος Βοζιονέλος είμαστε στην παρέα μας, Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επιτρόπου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 2, ξετυλίγοντας το κουβάρι και ξεφυλίζοντας και το βιβλίο Μουντιάλ Εμπιστευτικό, Πολιτική, Χρήμα και Εξουσία πίσω από την κουρτίνα. Historical
2: Quest, οι εκδόσεις.
0: Εκδόσεις, πολύ ωραία.
2: Πολιτική, Χρήμα και Εξουσία πίσω από την κουρτίνα.
0: Φαντάζομαι το βρίσκουμε σε όλα τα βιβλιοπολία.
2: Ναι, αλλά για μένα το πιο απλό είναι να μπει να το παραγγείλει online, όπως κάνουμε πάρα πολλά βιβλία. Παιδιά, έχω πάρα πολλά βιβλία σπίτι και πρόσφατα είπα να ξεχωρίσω αυτά που δεν έχω διαβάσει και φτάσανε. Γιατί είναι αυτά που θα αγοράσεις. Είναι κάποια ωραία που κυκλοφορούν με τις κυριακάτικες εφημερίδες που είναι μερικά ωραίες εκδόσεις. 79 διάβαστα έχω, πέρα από όλα που έχω διαβάσει. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρω. Δεν υπάρχει χρόνο.
0: Περίμενε.
2: Έλα.
0: 54160 SMS. Σπορ και νο, πληκτρολογείτε όνομα, τηλέφωνο και λέω τηλέφωνο σε όλες τις εκδοχές των μηνυμάτων σας. Αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση, γιατί θα δώσουμε αντίτυπα αύριο. Θα τα δώσουμε. Θα τρέξει και σήμερα και αύριο ο διαγωνισμός μας. Έτσι. Και αν δω ότι είσαστε και κυμπάριδες και γουστάρετε, μπορεί να το τρέξουμε και το Σάββατο. Οπότε να έχετε περιθώριο να κερδίσετε. Θα στέλνετε τα μηνύματά σας λοιπόν, είτε στο 54160 μέσω SMS, οπωσδήποτε πάντα τα τηλέφωνα. erasport@r.gr, τα email μας. Οπωσδήποτε να μην το παραλείψετε τα Messenger. Δημήτρης Καϊμάς, Τάσος Επιτρόπου, πάντα στέλνετε μηνύματα και ζητάτε και συμμετοχή. Αλλά πάντα θα βάζετε, επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο και φυσικά αυτό που έχουμε καθιερώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, το Viber. Κάνετε αναζήτηση Erasport με λατινικούς χαρακτήρες, θα εντοπίσετε το εικονίδιο, ένα κλικ πάνω και κατευθείαν έχετε μπει στο παιχνίδι για να διεκδικήσετε ένα από τα αντίτυπα που θα δώσουμε. Νίκος Μποζιονέλος, Μουντιάλ Εμπιστευτικό, τον έχουμε εδώ, θα μιλήσουμε για Μουντιάλ. Νίκο, θέλω να μιλήσουμε και λίγο για τα τηλεοπτικά, τα δικαιώματα, τι γίνεται στις Αγγλίες, τι γίνεται, γιατί αλλάζουν κάποια δεδομένα και
2: επειδή
0: ως ρεπόρτερ, γιατί είσαι και ρεπόρτερ, να το πούμε και αυτό, και ραδιοτηλεοπτικό, στοιχηματικά. Θα μιλήσουμε και για στοίχημα. Καλό είναι να μας δώσει.
2: Δεν είναι εκπομπή μέχρι τις 2. Πες του, πρέπει να κάνει θεματικά.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να πούμε κάποια πράγματα.
2: Θεματικά, δεν γίνεται να τα πούμε όλα σε ένα βράδυ.
0: Σε μια παρέλεια που λέει βρήκαμε παπά να θάψουμε πνεύση.
2: Έτσι,
0: βρήκαμε τον κατάλληλο άνθρωπο και τώρα αρχίζουμε και τα λέμε όλα. Ο λόγος σε εσάς, παιδιά, Δημήτρη και Νίκο, πείτε ό,τι θέλετε.
2: Με ολοκλήρωσε αυτό που λέει για την Αγγλία. Είναι τόσο ξεχωριστή, ρε παιδί μου. Άγγλια, τους πάμε χίλια. Και είναι να μην τους στήξεις, να καταλάβεις τι είναι ιερό για αυτούς, τι δεν είναι κτλ. Και γέλασα πάρα πολύ γιατί το χάσα.
1: Ουίσκι ή σκέτο καταρχήν.
2: Έτσι, ναι. Και γέλασα πάρα πολύ όταν έγραφα λοιπόν για τον ημιτελικό.
1: Και ούτε με πάγω.
2: Ούτε.
1: Τίποτα. Σκέτο.
2: Μόνο μπύρα, ράσε. Πήγα πρώτη φορά στο Λίβερπουλ και έψαχνα για ουίσκι και δεν είχε. Όλο μπύρα.
1: Ναι, αλλά άμα ζητήσει ουισκάκι και θα πει θέλω λίγο ακόλα, θα φάσει πολύ βρωμόξυλο.
2: Ναι,
1: ειδικότερα μένει σε κανένα χωριό, σε μικρή πόλη, θα φας ξύλο, είμαι σίγουρος.
2: Θα πας και πεις one bud και
1: να βάζεις
2: μια Budweiser και τέλος.
1: Σε κάποιο χωριό και να πιεις ούζο με κοκακόλα.
0: Ναι.
1: Δεν θα σε...
2: Τι έχει το ούζο με την κοκακόλα, μια χαρά.
0: Ναι, αλλά
1: πέρασε εξω.
0: Στο χωριό όμως δεν θα περάσει αυτό.
2: Είσαι εθνική Αγγλία δηλαδή.
1: Αν πρέπει να δηλώσω κάτι, ναι.
2: Είσαι εθνική Αγγλία. Λοιπόν.
0: Εσύ γιατί σε λέει με τη Βραζιλία.
2: Κράτα το. Να το έχω κόψει τρεις φορές. Να του πω την ιστορία γιατί θα την ξεχάσω και είναι ωραία.
1: Θα τελειώσει και η κομπή μετά.
2: Ημιτελικός μου διάλεξε 6. Αποβάλλεται Αργεντινός που ανέφερε πριν ότι του έλεγε ο Άντρου Ράμψεϊ. Ζώα.
0: Ναι.
2: Ήταν σκληρό το τάκλι. Αποβάλλεται. Το θέμα ξέρει ποιο είναι ότι τότε δεν υπήρχαν κόκκινες κάρτες. Οπότε έπρεπε ο διαιτητής, ας πούμε ότι ο επιτρόπου είναι ο διαιτητής απόψε.
1: Και μιλάει
2: και είναι Γερμανός. Και προσπαθεί να εξηγήσει σε μένα που είμαι Αργεντίνος, άρα μιλάω Ισπανικά.
1: Ωραία.
2: Να βγω έξω από το γήπεδο.
1: Ναι, ναι.
2: Πώς ακριβώς θα γίνει? Δεν θα γίνει.
1: Θα σε σπρώξει και θα σε βγάλει έξω.
2: Κάνει βέβαια και ο Ρατίν ότι δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να φυγεί από το γήπεδο και πάει και κάθεται ο Κλαδόν, αυτό το κορυφαίο, πάνω στο κόκκινο χαλί που είναι δίπλα από το γήπεδο, από το οποίο είχε εισέλθει στο Wembley και θα αποχωρούσε μετά. Η Βασίλισσα Ελισάβετ. Μία από τις μεγαλύτερες προσβολές που μπορούσες να κάνεις. Που μπορούσες να κάνεις σε έναν άγγλο.
1: Μπορεί και να μην το ήξερα αυτό, έτσι. Απλά να το είδε ωραίο. Μπορεί να μην το ήξερα. Εγώ νομίζω την εποχή εκείνη.
0: Δεν θα το ήξερα.
2: Έχει και πολλή γυναίκα πάντως μέσα στο βιβλίο, να ξέρετε. Μια πιο ανάλαφρες εκδοχές. Μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε.
0: Ωραία. Να πούμε πρώτα απ' όλα. Εντάξει, λίγο πολύ είναι γνωστά, αλλά τα λέγα και προηγουμένως στα παιδιά. Ξεκίνησα με το 1-0. Ο Ολυμπιακός σχετικά άνετα έκανε το 1-0 απέναντι στην ΑΕΚ στον ημιτελικό της GPL. Ο Παραθηναϊκός με την ψυχή στο στόμα στην παράταση, και αφού χρειάστηκε ο Σλούκας να κάνει πάλι τα δικά του και να πιάνει την αριστερή πλευρά και να τα λέει up του και να πετυχαίνει τα καλάθια. Ακόμη μια φορά ο Ναν ήταν, τι να πω, 17 πόδια, αλλά δεν μου λέει και τίποτα. Η απόδοση του δεν ήταν ανάλογη. Εν πάση περιπτώσει, 1-1. Πάμε για τις ρεβάνς. Αγωνιστικά δεν έχει άλλο ενδιαφέρον από Ελλάδα. Νίκησε ο Ολυμπιακός, έκανε το 2-0. Να πούμε και λίγο επικαιρότητα. Στο Πόλο, στην υδατοσφαίριση. Ο Ολυμπιακός και στη Βουλιαγμένη την νίκησε, στις γυναίκες. Έχει κάτι άλλο, Δημήτρη, αγωνιστικό εννοώ.
1: Δεν όχι, δεν νομίζω. Τι αγωνιστικό.
0: Και έχουμε και το Champions League το Σάββατο. Να μια καλή ερώτηση εκτός βιβλίου. Champions League, 7 ώρα Ελλάδος, 5 ώρα και...
2: Εγώ θα πω επιτέλους. Κοίτα, το έχω διαβάσει εδώ και καιρό ότι θα το έκαναν όχι για τα τηλεοπτικά. Βέβαια φαίνεται ότι το έχουν κάνει τα τηλεοπτικά, γιατί αυτή η ώρα βολεύει πάρα πολύ την ασιατική αγορά. Ναι. 7 η ώρα δική μας, δηλαδή 5 η ώρα Αγγλίας και ούτω καθεξής.
0: Βάζει και κανένα ξένο από κάτω, Νίκο. Βάζει και κανένα ξένο
2: θα
0: να ακούσει.
2: Πάνε όμως σε μια διαδικασία να γίνονται όλοι τελικοί νωρίς και έχουν δίκιο, παιδιά. Γιατί όταν είναι μια πόλη οικοδέσποινα, ξεκινάει το μάτς 9-10 τοπική, μπορεί να πάει και παράταση. Έχουν τρομερό πρόβλημα. Με τα μέσα μεταφοράς.
1: Και γιατί δεν έγινε όλες και πόλεις. Αυτό χτες.
2: Θα αρχίσει να γίνεται, σιγά σιγά θα γίνει σε τελικούς γύρω, σε τελικούς μουντιάλ, σε παντού. Δηλαδή το ξεκινάνε λίγο
0: και
2: με το Champions League
0: και
2: θα το δούμε.
0: Φίλιο, ρε, φίλε.
1: Εγώ νομίζω μπορεί να φαίνεται έτσι, αλλά είναι μάλλον τα μάνη και τα τηλεοπτικά.
2: Στο λέει κάποιο που έχει μείνει 3 ώρες έξω από το Μιλάνο όταν τελείωσε αγώνα στο Αρμάνι Παναθηναϊκού, παίζαν στο Τέσιο και στείλαν οι καραμπινιέρι λεωφορεία μα μαζέψουν.
1: Αυτό όμω είναι κακό. Είναι κακό στι πόλει. Που δεν είπε ότι ξέρεις τι είναι, θα κρατήσουμε 3 ώρες παραπάνω το μετρό ή τα λεωφορεία.
2: Βρε και που τα κρατάνε, δεν μπορεί να.
1: Δεν μπορεί να τα κρατήσουν. Αλλά για 12-3 η ώρα το πρωί τα έχουν πάει όλοι σπίτι, έξι ξενοδοχεία.
2: Να σου πω κάτι, το προτιμώ νωρίς. Τέτοια ώρα, άμα είναι Σάββατο, είναι καλή ώρα. 7 η ώρα. Δική μας εννοώ, έτσι.
1: Κοίταξε τώρα. Άλλο για, για δουλειά, για μας, ναι.
2: Ναι. Και για το θεατή μου, καλοκαίρι να κάτσει λίγο μπαλκονά για να έχει λίγο καλό καιρό τώρα που έχει και τον Κάρσον.
0: Αυτά είναι για εδώ για την Ελλάδα. Μα ναι. Δεν είναι το μέτρο, το μέτρο σύγκρισης δεν είναι για την Ελλάδα. Είναι για την, για την κεντρική Ευρώπη, για τα μέρη που διεξάγεται ο εκάστοτε τελικός. Γιατί ένας τελικός θα δουλέψουν τα μπαρ, θα δουλέψουν τα εστιατόρια. Άμα τελειώσει 12 η ώρα ή 11 και 10 η ώρα στη Βουδαπέστη, ας πούμε, άντε να βρεις να φας.
2: Σου έχω και πολύ ωραίο quiz. Σας έχω.
0: Για λέγε.
2: Είναι ο πρώτος τελικός στον οποίο αναμετρώνται. Τελικός Champions League πρωταθλητριών. Στον οποίο αναμετρώνται ομάδες πρωτευουσών. Από πότε έχει να συμβεί αυτό στη διοργάνωση?
1: Το ακούς και άλλη μια φορά τώρα πρόσφατα. Αλλά
0: Λονδίνο με.
2: Δηλαδή είναι Λονδίνο Παρίσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πότε ξανά παίξαν. Να το αφήσουμε quiz για τους ακροατές. Τι λες, πότε ξανά παίξαν αμέσως προηγούμενη φορά στο τελικό του Champions League ομάδες οι οποίες αμφότερες εκπροσωπούσαν πρωτεύουσες?
0: Τώρα δημιουργούμε κενό ραδιοφωνικό και δεν είναι σωστό. Για να...
2: Δύο, έτσι, γιατί έχει υπάρχει τώρα Ατλέτικο, δεν μετράει, που παίξαν δύο φορές. Εκπροσωπούν δύο πρωτεύουσες.
0: Δύο πρωτεύουσες, ναι, σωστό.
2: Να το πάρει το ποτάμι για σε πολύ μάτσα.
1: Όχι, όχι, άστο λιγάκι. Ναι. Πάμε τώρα, ναι.
0: Όχι, άστο για να το σκεφτούμε. Άστο το, να μας βοηθήσουν και οι ακροατές με τα μήνυματά τους.
2: Τι βλέπετε, κατάκτηση.
1: Την πάρει νομίζω. Α, λες για, γιατί από
2: όλα. Ναι, το Σάββατο, Champions League.
1: Νομίζω ότι πάρει.
0: Όχι, δεν είχαμε πρόθεση, Χρύσα. Συμπτωματική σύμπτωση που έλεγε ο Στίβος.
2: Κύριε Επιτρόπου, παγίας, ναι.
0: Παρεί. Παρεί θέλω, παρεί πιστεύω.
2: Κοίταξε, είναι ομαδάρα ασυζητητή, δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς τελευταία διετία. Δεν το συζητάει κανείς. Αλλά ρε εσύ, αυτά που κάνει η Arsenal φέτος είναι άνω ποταμών. Εδώ έχουν πάρει, ήδη οι Άγγλοι τα άλλα δύο ευρωπαϊκά τρόπαια και μόλις το κατακτάχτες η Πάλας.
0: Έχει ένα πλεονέκτημα η Arsenal. Είναι απαλλαγμένη από άγχος.
2: Ναι.
0: Δύο χρόνια, έπειτα από 20. Ναι, δύο χρόνια πήρε πρωτάθλημα.
2: Δεν θα χαλάσει μαγιά, δηλαδή και να το χάσει τον τρόπο, ναι, δεν έγινε και τίποτα σωστό.
0: Ξέρεις, όταν ο άλλος είναι πιο χαλαρός, το αντιμετωπίζει και με άλλο αέρα το τελικό. Είναι αμφίροπος σίγουρα, αλλά θεωρώ ότι.
2: Ένα μάτσο, δεν ξέρει, δεν είναι χαμένο.
0: Η ποδοσφαιρική ανωτερότητα θα κυριαρχήσει. Έτσι πιστεύω εγώ. Όχι ότι είναι κακή η Arsenal.
2: Όχι, όχι.
0: Δεν παίρνει πρωτάθλημα στην Premier League άμα δεν είσαι καλός, αλλά είναι. Θεωρώ δύο σκαλιά πιο πάνω είναι.
2: Που μόλις τελειώνει το χτεσινό, σκεφτόμουν την Arsenal, όμως τελείωσε το Palace Ράγιο. Που για δεύτερο σερί ευρωπαϊκό τελικό το outsider παρά είναι outsider στο γήπεδο. Δηλαδή και η Φράιμπουργκ με τη Βίλα και η Ράγιο χτες. Όχι λίγες, ρε παιδί μου, αλλά
0: στις πρώτες τελικούς
2: φοβισμένες, ψαρωμένες.
0: Έχουν τεσσάρες, πεντάρες, έχει πολλά πράγματα.
2: Είμαι και ίντερ και πόνες στο περσινό.
0: Ναι.
2: Η τελευταία χώρα που κατέκτησε και τα τρία ευρωπαϊκά τρόπαια, άρα είχαμε κύπελο κυπελούχων, προσπαθώ να θυμηθώ. Λέω τώρα να κάτσω να ανοίξω τρία παράθυρα και να κάνω συγκρίσεις, άστο. Και ρωτάω το ChatGPT. Εννοείται. Και, ναι. Και το θυμήθηκε. 1990. Μίλαν.
0: Ναι.
2: Πρωταθλητριών η Μίλαν.
0: Ναι.
2: Κύπελο UEFA η Γιουβέντους σε διπλούς τελικούς με τη Φιωρεντίνα.
0: Ναι, το 90.
2: Και κυπελούχο η Σαμπτόρια.
0: Η Σαμπτόρια, ναι, με το Βιάλι τότε.
2: Και λες και το έχουν κάνει αυτό οι Ιταλοί που είναι μάνι πριν 36 χρόνια.
0: Ναι,
2: και δεν βλέπεις Ιταλική ομάδα εσύ στα τελευταία. Δηλαδή με ξέρεις την Ίντερ.
0: Ναι.
2: Δεν βλέπεις Ιταλική ομάδα να. Δεν βλέπεις Ιταλία στο Μουντιάλ, αν είναι δυνατόν πάλι.
0: Τρίτο συνεχόμενο.
2: Αν είναι δυνατόν. Και στο μεσοδιάστημα πήρε Euro, έτσι. Είναι πρωταλήτρια Ευρώπης και δεν πάει Μουντιάλ.
0: Και δεν πήγε Μουντιάλ. Ναι, σωστό, σωστό. Και νομίζω ότι καλό είναι να το πάρουν απόφαση ότι τουλάχιστον ο πρωταλήτης Ευρώπης θα παίρνει τη θέση για το επόμενο Μουντιάλ. Γιατί.
2: Να δώσουν τέτοιο αβάτζο, λες.
0: Ναι. Γιατί να μην το δώσουν. Τώρα μου πεις, εδώ πάει η Σουηδία,
2: ναι,
0: μέσω του Nations Link.
2: Ναι, που δεν έκανε νίκη στα προκριματικά,
0: ναι,
2: του.
0: Με τρεις ισοπαλίες στα προκριματικά.
2: Κοίταξε, τώρα που γίνανε 48, κάπως έπρεπε να περνάνε. Επίσης, κάπως πρέπει το Nations League να δίνει κάτι. Δεν το θεωρώ κακό. Από την άλλη, είναι ένα Μουντιάλ που είναι λίγο. Και μπράβο, να το πω και από εδώ. Μπράβο στην ΕΡΤ που θα τα καλύψει όλα live και κουράγιο στους συναδέλφους. Αλλά είναι πολύ δύσκολες οι ώρες. Δηλαδή, κάποια θα ξεκινήσουμε και θα έχουμε κοιμηθεί στο ημίχρονο. Κακά τα ψέματα. Έτσι. Και Το σύστημα διεξαγωγής είναι τέτοιο που για να μην περάσει μια ομάδα σχετικώς καλή.
0: Το βρήκε ο Θοδωρής.
2: Το βρήκε.
0: Το βρήκε. Γιώργο, περίμενε. Πρώτα απ' όλα είπαμε Real Madrid, Ατλέτικο Μαδρίτης από δύο διαφορετικές πρωτεύουσες. Είπαμε. Αυτό δεν το υπολογίσαμε το 16. Ναι. Γιώργο, που νίκησε η Real αυτό το.
2: Μπράβο, Θοδωρή.
0: Ο Θοδωρής όμως έχει κάνει.
2: Κάτσε, το ψάχνει ακόμα ο καημάς όμως. Μην το πεις περίπου. Το ψάχνει ο καημάς.
0: Έλα. Να σε βοηθήσω. Να σε βοηθήσω. Ντροπή σου καημά. Αυτό έχω να πω μόνο. Ντροπή σου καημά.
1: Που κάθομαι και να ψάχνω.
0: Όχι. Που δεν ήξερες, που δεν γνωρίζεις τις δύο ομάδες από τις δύο πρωτεύουσες που πήραν μέρος στο κύπελο πρωταθλητριών και άλλη βοήθεια. Σου δίνω.
2: Είσαι πολύ πρόσφατα. Πρέπει να πας αρκετά πιο πίσω.
1: Όχι, το είδα, το βρήκα. Το βρήκα. Κάτσε να δούμε.
0: Ναι, μην το πεις ακόμα στον αέρα. Θοδωρή, το έχεις βρει. Αν βάλεις και το τηλέφωνό σου, θα σε βάλω δύο φορές στην κλήρωση. Για το καλεσμένο σας. Μπενφίκα Ρεάλ.
2: Αυτό ισχύει, αλλά είναι και πιο μετά. Είπαμε το τελευταίο. Το Μπενφίκα Ρεάλ ήταν το 62. Για βάλτε κάτι χρονάκι ακόμα.
0: Καλά του λες, λέει. Φαντάζομαι στον καημά καλά του λες. Έτσι, λέει ο Θοδωρής. Παρίσι, Λονδίνο, Παρί, Άρσεναλ.
2: Πίστευτο.
0: Αθήνα, Άμστερνταμ.
2: Αθήνα, Άμστερνταμ. Εντάξει, θα
0: το
2: πάρει.
0: Το βρήκε και ο Κώστας.
1: Όχι, ήταν. Είναι και άλλα, γι' αυτό λέω. Ορίστε.
0: Παρτιζάν, Μπενφίκα.
2: Παρτιζάν.
0: Ναι, Βελιγράδι. Έπαιξαν στον τελικό, ούτε που θυμάμαι. Ρε, παιδιά.
2: Παρτιζάν, Μπενφίκα. Παιδιά, το διάβαζα σήμερα στο Athletic. Το διάβαζα. Τον Times.
0: Και είμαστε προβλέψιμοι, Χρύσα. Εντάξει, η προσέγγιση έχει να κάνει στο, όπως λέει και ο Θοδωρής εδώ, στο Πανάθα Άγιαξ.
2: Ναι.
0: Έτσι, εκεί είναι η προσέγγιση για να το
2: τελειώσουμε. Εγώ και εγώ βλέπω Παρί, αλλά μέσα μου, αν και είμαι Λίβερπουλ στην Αγγλία, ψιλοθέλω Arsenal, έτσι ρε παιδί μου, για το outsider, για να έχει ο τελικός έτσι ένα λατοπίπερο, γιατί ο περσινός, που ήταν εντάξει περίπατος, είναι λίγο απογοήτευση τώρα σε τελικό να βλέπεις πεντάρες.
0: Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί.
2: Χαόδης διαφορά.
0: Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα για να δεχθεί πολλά γκολ η Arsenal. Πρώτα απ' όλα. Μετά θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη στη στημένη μπάλα.
2: Ναι, ναι, ναι, μακρά.
0: Η Arsenal. Οπότε μπορεί να βρει και κάτι από εκεί. Οπότε κρατάμε μια έτσι, αμφισβήτηση για την απόλυτη κυριαρχία της Παρί. Αλλά θεωρώ ότι για μένα αυτός που παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο γενικά. Ασχέτως αν δεν ισχύει πάντα, ειδικά στον πρωταθλητισμό, πρέπει να νικάει.
2: Να σου πω την αλήθεια, στην πορεία στα νοκάουτ, έτσι όπως τα βλέπα, λέω: κοίτα να δεις που η Ατλέτικο, την κοιτάω κάτι φορές, ότι κάτι της χρωστά ιστορία. Η Ατλέτικο έχει πάει τρεις φορές σε τελικούς,
0: ναι,
2: δεν έχει χάσει ποτέ στο 90 λεπτό και δεν έχει πάρει ποτέ το τρόπιο. Μια φορά στο replay, μια φορά στα πέναλτι, μια φορά στην παράταση. Λοιπόν. Λες κάποια στιγμή θα γίνει. Κοίτανα τόσο λίγη με την Arsenal. Λίγη ρε η φάση. Πολύ βοήθηση.
0: Δεν έχει παίξει τελικό Champions League. Πώς το βλέπεις. Αλλά και η Γαλατάσαρα είναι στην Κωνσταντινούπολη. Δεν είναι στην Άγκυρα. Η Άγκυρα είναι η
1: πρωτεύουσα.
0: Ο Νίκολας, ρε παιδιά, ενημερώστε και επειδή δεν είδα το μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ευτύχης. Με καλά, ξυπνάδες. Κάνουν πλάκα. Προσπαθούν μεταξύ τους τώρα να βγάλουν σαν.
2: Εγώ δεν που δεν το είδα και το άκουγα από εσάς.
0: Ναι.
2: Ίσως ο ήχος να σε. Αν είσαι και μια. Να σε εκνευρίζει πιο πολύ και από την εικόνα. Ή έτσι όπως το μεταφέρθηκε τέλος πάντων. Αλλά. Να σου πω κάτι. Δεν παίζει όμως μόνο πάνω.
0: Αχλαδό κάπω City λέει ο.
2: Αχλαδό κάπω City. Ναι, γεια σου, ρε Πατριώτη.
0: Ναι, ναι.
2: Μόνο καριά βέβαια, αλλά και
0: από το Φασούλα πείτε το, όχι Πειραιά.
2: Έλα.
0: Όχι του Πειραιά.
2: Ναι, ναι.
0: Τα πιάσατε εσείς μεταξύ σας.
2: Κύριε Καϊμά, ξέρετε γιατί το λένε αυτό το χωριό Αχλαδό κάπου ενώ δεν έχει ούτε μια αχλαδιά.
0: Ξέρω εγώ,
2: είναι ψηλά κολοσούρτη σχεδόν.
1: Ναι, ναι.
2: Το λένε Αχλαδό κάπου, ξέρει.
0: Πρώτα απ' όλα Κολοκοτρώνη. Κολοκοτρώνη.
2: Όχι.
0: Αχ.
2: Βγήκε ένα μπέζι εκεί και κοίταζε κάτω τον πλούσιο αργολικό κάμπο που βγάζει πολύ ωραίο λάδι.
1: Μόνο πεπόνια.
0: Επειδή είσαι από εκεί,
2: πεπόνια.
1: Μόνο πεπόνια.
2: Και πως γιονέλος μεταξύ άλλων. Ναι. Και λέει, αχ, λαδό κάμπο. Δηλαδή, ωραίο κάμπο με λάδι. και είναι ένα χωριό που λέει τα Χλαδόκαμπος και δεν έχει ούτε ένα χλάδι, ρε φίλα. Θάνατη Ελλάδα.
0: Καλό, καλό. Και εγώ τόσα βιβλία διάβαστα έχω, καμιά πενταριά. Πότε θα τα διαβάσω, άραγε λέει, πότε, αναρωτιέται και η Δέσποινα. Λοιπόν, και...
1: Ένα μην ακούσει την εκπομπή,
2: διαβάζετε, διαβάζετε βιβλίο ή δεν προλαβαίνετε?
1: Τώρα δύσκολα, δύσκολα. Δηλαδή κάθε καλοκαίρι, διακοπές, διαβάζα δύο βιβλία. Τώρα λίγο διαβάζω.
2: Εσύ τας?
0: Όχι, εγώ τα ειδικά τα αθλητικά τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι περισσότερο παίρνω γεύση και άρωμα από κάθε βιβλίο παρά το ολοκληρώ. Δεν μ' αρέσουν εμένα τα διηγήματα, ιστορίες.
2: Πρέπει να βρει την κατηγορία. Εγώ έτσι και πιάσω και βρω καλό συγγραφέα αστυνομικών θρυλέ. Δηλαδή, εντάξει, τον Έσβο τον έχουμε διαβάσει όλοι. Ανακάλυψα τον Άρνε Ντάλ, που για μένα είναι καλύτερο από τον Έσβο. Του άλλαξα τα φώτα. Δηλαδή, επί τρία χρόνια είχα πάρει όλα του τα βιβλία από την αρχή με τέλο και ορίμαζε και η γραφή του κτλ.
1: Το βιβλίο είναι το εξή. Αν σε βοηθήσει το βιβλίο, το τελειώνει. Αν δεν σε βοηθήσει. Εγώ ως Δημήτρης αυτό κάνω.
2: Δηλαδή το τελευταίο του Dan Brown που έχει πολύ πράγμα, το γνωστό με κώδικα τα βέτσε. Παιδιά μου, κάψε τον εγκέφαλο κυριολεκτικά. 950 σελίδες, σε κάποια φάση λέω τελείωνε. Δηλαδή έχω φτάσει 600 και δεν έχει.
1: Αν ένα βιβλίο σου θα σου αρέσει, το τελειώνει. Θα βρει τον χρόνο.
2: Ένα μου αρέσουν τα αστυνομικά και μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Αλλά από την άλλη, έτσι και ο χρόνο όμω πλέον και δεν είναι καθόλου εύκολο.
2: Μου αρέσουν πάρα πολύ τα ιστορικά σε περιόδου οι οποίε έχω λίγο σκοτάδι και θέλω να ψάξω. Και βρήκα λοιπόν ένα βιβλίο του 1952 και διαβάζω και προσπαθώ διαβάζοντας το για να το καταλάβω. Πρώτα πρέπει να το μεταφράσω γιατί είναι γραμμένο στη γλώσσα μετά την καθαρέβουσα και πρώτη νεοελληνική.
1: Ναι, οπότε έχει τα δύσκολα του.
2: Λέγεται Η Ελλάδα μεταξύ δύο πολέμων και είναι όλη η ιστορία από τότε που τελειώνει η Μικρασιατική καταστροφή μέχρι που ξεκινάει ο Δεύτερος Παγκόσμιος. Τώρα είμαι περίπου, για να καταλάβετε, στο 24. Mm-hmm. Δηλαδή έχω διαβάσει 100 σελίδες. Και εγώ, ενώ είμαι λάτρης ιστορίας και θα ψαχτώ και θα διαβάσω και δηλώνω άγνοια. Δηλαδή, σχεδόν σε κάθε κεφάλαιο είναι κάτι καινούριο. Το οποίο δεν το κάνω καν.
1: Δεν είναι
2: σχολείο, δεν έχουμε διαβάσει. Δηλαδή είναι...
1: Καλά, στο σχολείο η ιστορία δεν μετράει, εντάξει.
2: Ναι. Τέλος πάντων. Η ιστορία πάντως πάντα έχει δύο όψεις.
0: Παιδιά. Αυτό το καμπερνάκι.
2: Ναι, τι είναι.
0: Το έχουμε.
1: Για εμάς όταν μιλάμε.
0: Ότι μιλάμε πάρα πολύ ώρα και πρέπει να βάλουμε τραγούδι.
1: Για εμάς το έχει βάλει.
2: Καλά, το Ράντονιτς κάνει έτσι.
1: Ναι, για εμάς το κάνει.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε ένα ελληνικό. Βάλε ένα ελληνικό. Ποιο έχουμε. Εγώ και ο Πουφ. Μιχάλης Ρακιτζής. Για να χαρεί ο Καϊμάς. Και ο Μποζιονέλος που τα αρέσουν αυτά τα.
2: Εννοείται.
0: Μην μου και στο Ρασπούτιν, το θέλω μετά. Πάμε.

0: Μου στέλνετε πολύ μηνύματα και καλά κάνετε και διεκδικείτε και ένα από τα αντίτυπα που θα δώσουμε το βιβλίο του Νίκου Ποζιονέλου που τον έχουμε και εδώ. Και τα βιβλία έχουμε εδώ και το Ποζιονέλο. Α, να σας πω, όπως το λέω πάντα, οι νικητές θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί τους, θα μας δώσουν περισσότερα στοιχεία. Το τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε είναι απαραίτητο, μην το ξεχνάτε αυτό. Και ακόμη πιο σημαντικό, θα μας δώσουν διευθύνσεις και όλα τα σχετικά και θα φροντίσει από το ρετοδικό οίκο ο Νικόλας, θα συνοηθεί μαζί τους για να σας στείλει πακετάκι το βιβλίο. Έτσι, μην έχετε παράπονο. Πιο μασημένη τροφή δεν γίνεται.
1: Θα αναλάβει ο Γιάννης από την εκδοτική που είναι και αυτός πικραμένος πράσινος.
0: Α, είναι για Παναθηναϊκάκια. Είπες πράσινος τώρα και βλέπω στη σελίδα 491 μια ιστορική φωτογραφία την οποία την έχω ξαναδεί, αλλά τη θυμήθηκα τώρα έπειτα από κάποια πολλά χρόνια. Είναι η φωτογραφία της των Ρουμάνων στη Άουα με Γιώργο Βαλιλογιάννη, έτσι. Νίκο,
1: βεβαίως.
0: Σε παράταξη
1: υπάρχουν κεφάλαια σχεδόν για κάθε χώρα. Εννοείται ότι έγραφα για τη Ρουμανία. Έχει πολύ μεγάλη αναφορά στο νεαρό Μιρτσέα Λουτσέσκου. Εννοείται ότι το βιβλίο έφυγε και χτυπώθηκε αρκετά πριν φύγει ο Μιρτσέα. Δεν έχω πάντως αναφέρει κάτι χοντρό. Ήταν προπονητής στην Εθνική Ρουμανία στο 86 και ήταν τεράστια αποτυχία για το ρουμάνικο ποδόσφαιρο να μην πάει στο Μουντιάλ του Μεξικού. Γιατί? Γιατί το 86 η κάτοχος του κυπέλλου πρωταθλητριών ήταν στη Άουα, άρα ρουμάνικη. Μετά μάλιστα τον Μιρτσέα τον ξαναφέρανε πίσω ως βοηθό του Έμεριχ Γένεϊ. Δηλαδή ο προπονητής που βάστηκε σε βοηθό. Ήταν γενικώς, κάποιοι συνεργάστηκαν με το καθεστώς, κάποιοι άλλοι δεν συνεργάστηκαν, κάποιοι άλλοι ήταν ανεξάρτητοι. Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο οι Ρουμάνοι. Δεδομένα όμως απαγόρευσαν σε μεγάλα τους αστέρια, το καθεστώς του Τσαουσέσκου εννοείται, απαγόρευσαν σε μεγάλα τους αστέρια να αγωνιστούν, να φύγουν. Μεγαλύτερη υπόθεση ας πούμε και από του Γκέωργη Χάτζη είναι του Ντόμπριν, τον οποίο επίσης έχω αναφέρει. Ιστορία που δεν κόλλαγε στο βιβλίο, αλλά είναι το πώς έχει πέσει ο Τσαουσέσκο. Το πέτυχα σε ένα ντοκιμαντέρ πριν 2 χρόνια. Είναι τα μεγαλύτερα fake news στην ιστορία. Ενώ ο κόσμος βράζει, έχει πέσει τώρα το τείχος του Βερολίνου κτλ. Ο Τσαουσέσκου ακόμα κρατάει. Ωραία. Κάνει αυτή την περιβόητη ομιλία με 3 εκατομμύρια στην πλατεία που τον ακούσαν και τον γκράζανε και ήρθε το ελικόπτερο και τον πήρε. Το έχετε δει αυτό σαν πλάνο. Και εξαφανίζονται γύρω στους 10.000 συλληφθέντες. Τις επόμενες μέρες από στόμα σε στόμα διαδίδεται στη Ρουμανία ότι στην Τιμισοάρα υπάρχουν εκατόμβες νεκρών στον δρόμο, στους δρόμους, άρα είναι μερικοί από τους συλληφθέντες της διαδήλωσης του Βουκουρεστίου. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό από στόμα σε στόμα διαδίδεται σε όλη τη χώρα, ο κόσμος ξεσηκώνεται και είναι και τελικά η αφορμή που οι Τσαουσέσκου πέφτουν, συλλαμβάνονται και εκτελούνται με συνοπτικές διαδικασίες. Εν τέλει αποδείχτηκε ότι στην Τιμισοάρα δεν ήταν τίποτα άλλο από μία ίωση σε ένα γυροκομείο και επειδή είχαν πεθάνει όλοι οι ηλικιωμένοι μαζί τους, είχαν βγάλει έξω. Αλλά ξέρεις, κάποιος είδε και είδε 20, μέχρι να πάει στην άλλη γειτονιά οι 20 είχαν γίνει 40, οπότε καταλαβαίνεις, πες, χωρίς ίντερνετ.
2: Και έγινε μετά και σηκώμασε,
1: Η Ρουμάνη είναι εκτενώς.
0: Εδώ ρωτάει ένας φίλος και βεβαίως νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κάνεις μια αναφορά για τον Κρόιφ και το Μουντιάλ του 1978. Πολλοί λένε αν ήταν ο Κρόιφ, επιτέλους η Ολλανδία θα έπαιρνε ένα τρόπαιο. Γιατί δεν πήγε ο Κρόιφ, αυτή είναι η ερώτηση.
1: Σελίδα 406, κεφάλαιο. Ο Κρόιφ και οι 4 συν 1 εκδοχές.
2: Μετά δεν το αγοράσω.
1: Όχι, δεν το διαβάζω. Αλλά ένα spoiler εδώ πρέπει να γίνει έτσι για να χάσει τις κουβέντες.
0: Να το κάνεις.
1: Ο Κρόιφ και οι 4 συν 1 εκδοχές της ηχηρής απουσίας. Λοιπόν, εγώ μεγάλωσα όπως και εσείς και όταν ακούγαμε την ιστορία ήταν ότι ο Κρόιφ δεν πήγε το 78 στην Αργεντινή γιατί ήθελε να προβάλλει έτσι με τον τρόπο του αντίσταση στο καθεστώς του Βιδέλα, το οποίο σε ένα άλλο κεφάλαιο καταλαμβάνει πολύ μεγάλο χώρο στο βιβλίο. Ξεκάθαρη, για να καταλάβετε, είναι στο κεφάλαιο του Βιδέλα όχι μόνο τι έγινε στο Μουντιάλ, πώς ανέβηκε ο Βιδέλα, ποια ήταν η κατάσταση στην Αργεντινή τότε, πώς έπεσε αργότερα, αν τιμωρήθηκε ποτέ, όπως και για άλλους διδάκτορες. Για τον Κρόιφ συγκεκριμένα, χρόνια αργότερα ο ίδιος μίλησε και είπε ότι δεν ήταν ο λόγος αυτός που δεν πήγα, αλλά είχαν έρθει κάποιοι κακοποιοί σπίτι, μας έδεσαν τη φαμίλια μου. Εγώ πήγαινα προπόνηση στην Μπαρτσελώνα, ζητούσαν λίτρα κτλ. Και, και φοβήθηκα και δεν ήθελα να αφήσω πάλι την οικογένειά μου μόνη της. Το οποίο στέκει γιατί τη δεκαετία του 70. Τώρα, πείτε τρομοκρατικές οργανώσεις, πείτε επαναστατικές οργανώσεις, πείτε σκέτο οργανώσεις, ήταν διεθνής πρακτική τότε οι απαγωγές διασύμων για να ζητούν λίτρα και πολύ συχνά εξελίσσονταν και σε, και σε ματηρές. Μέχρι που τα τελευταία χρόνια θυμήθηκαν κάποιοι Ολλανδοί μια ιστορία από το Μουντιάλ του 1974 και το δημοσίευμα της Bild με τίτλο «Κρόιφ, σαμπάνια, γυμνά κορίτσια και ένα δροσερό μπάνιο». Ένας δαιμόνιος λοιπόν ρεπόρτερ που δεν δούλευε στην Bild αλλά πούλησε τις φωτογραφίες, είχε πάει ξαναλέω Μουντιάλ 1974, είμαστε στη Δυτική Γερμανία, βρήκε εκεί τη βίλα που ήταν Ολλανδή διεθνής, οι οποίοι ήταν σχεδόν όλοι δεσμευμένοι, άλλοι παντρεμένοι, άλλοι σε σοβαρό δεσμό, άλλοι σε free relations, είπαμε, είχαν φέσει που τα δηλώναν κτλ.
0: Ήταν και οι φίρμες της εποχής αυτή.
1: Και ωραία αγόρια κτλ. Και τις φωτογραφίζει. Και εννοείται ότι σε χρόνο ντετέ για την εποχή, σήμερα θα ήταν σε 5 λεπτά, τότε μέσα σε 1-2 μέρες έχουν φτάσει φωτογραφίες στην Ολλανδία. Και όπως καταλαβαίνετε, οι συμβίες ζήτησαν από την Ολλανδική Ομοσπονδία ένα τσάρτερ και πήγαν όλες μαζί στην Γερμανία να ζητήσουν εξηγήσεις από τους καλούς τους. Η μόνη που δεν πήγε ήταν η Ντάνι Κρόιφ. Και αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι ο Κρόιφ, ο Γιώχαν, μίλαγε από το φουαγέ του ξενοδοχείου στο σταθερό τηλέφωνο με την Ντάνι με τις ώρες. Για να την πείσει σε ελεύθερη μετάφραση αυτό που λέμε σήμερα, αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Έτσι, για να είναι ξεκάθαρο. Προφανώς την έπεισε. Και λέγεται ότι ο Κρόιφ, δηλαδή οι Ολλανδοί δημοσιογράφοι που μίλησα και είχαν τις ομιλίες μαζί του μέχρι θανάτου του, μου είπαν ότι της είχε υποσχεθεί ότι δεν θα ξαναλείψει πάλι τόσο πολύ καιρό από το σπίτι. Μωρό μου, δεν θα φύγω πάλι. Άρα, ένα μουντιάλ στην Αργεντινή που θα κρατούσε μήνα. Είναι ένα σενάριο το οποίο δεν απέχει από την πραγματικότητα.
0: Πρώτα απ' όλα το λέει ο ίδιος. Το λέει ο ίδιος. Οπότε από τη στιγμή το λέει ο ίδιος.
1: Κοίταξε, ένας δημοσιογράφος που μίλησα ήταν συνομιλητής του Κρόιφ μέχρι το τέλος. Μου έλεγε ότι οτιδήποτε συνέβαινε στη ζωή. Ήθελες εσύ μια συνέντευξη, παιδί μου. Συνταξιούχος προπονητής ήταν. Ήταν ο Γιώχαν, αλλά μπορούσε να μιλήσεις. Το κινητό το σήκωνε η Ντάνι. Στα mail απαντούσε η Ντάνι. Στα WhatsApp που εγώ είχαμε τότε απαντούσε η Ντάνι. Δεν υπήρχε πουθενά. Ο Γιώχαν ήταν παντού η Ντάνι μέχρι τέλους σε εκνευριστικό βαθμό. Οφείλω να το πω γιατί του είπαν έχει κρατήσει κάποιο ηχητικό.
0: Ο Κρόιφ ήταν παντοφλάκιας, έτσι. Την έτρωγε την παντοφλάκια.
1: Α, το πούμε, ρε παιδί μου.
2: Έχει δώσει δικαιωματάκια.
0: Είχε δώσει δικαιώματα.
1: Εντάξει, σαν χαρακτήρα ήταν επανάσταση, ήταν ξεχωριστό. Αλλά ήταν πιο πολύ πολιτικά προς τη δεξιά. Να το πούμε και αυτό.
2: Καλά, αυτό δεν έχει να κάνει το αν.
0: Πάντως μεγαλούργησε στην Μπαρτσελώνα επίσης.
1: Εσύ αυτός μεγαλούργησε στα 35 του, όταν έφυγε από τον Άγιαξ, σαν τελειωμένος, πήγε στη Φέγγενορντ και σήκωσε τα 36 του και σήκωσε το πρωτάθλημα.
0: Μόνο που άκουσα ότι ο νέος προπονητής μας μίλησε με τον βασιλιά Ρενέ Χένριξεν, ηρέμησαν τα μέσα μου, λέει ο Νικόλας. Εξαιτίας της εθνικότητάς του, έχει μια μικρή πίστοση χρόνου από μένα. Πάντα έβγαιναν οι Δανείοι στο Παναθηναϊκό, λέει ο Νικόλας.
2: Προπονητής δεν είχαν ποτέ Δανού.
0: Οι Δανείοι, είπε. Δανείοι προπονητής.
1: Αυτό που ξέρω δεν είναι ότι μίλησε ο Νίστρουπ. Είναι. Κάποιος συνάδελφος τώρα μου το λέγεται, θυμάμαι πριν 2-3 μέρες, ότι είναι κολλητή τέλος πάντων και με πάρα πολύ επικοινωνία εδώ και χρόνια από τότε που ήταν συμπαίκτες, ο Κοτσόλης με τον Ρενέ.
0: Ναι, αυτοί είναι φίλοι.
1: Ότι, και ότι δεν έπαιξε ρόλο ο Ζέκα στην εισήγηση για το τέλος. Στο τέλος, αλλά ο Ρενέ.
0: Και ο Ζέκα που έχει άμεση επαφή με τη Δανία, νομίζω ότι και αυτός έπαιξε τον ρόλο του. Δεν μπορεί να μην έπαιξε ρόλο ο Ζέκα. Αλλά και ο Κοτσόλης ήταν κολλητή. Ήταν κολλητή και μάλιστα ο Κοτσόλης δεν ήταν και βασικός τότε. Έτσι, να τα θυμόμαστε και αυτά, δεν έχει σημασία. Ωραία, διαβάζουμε τα μηνύματα. Εντάξει, τώρα τι να σας πω.
1: Να σας πω μια ωραία ιστορία που. Είχα το Θανάση τον Κολιτσιδάκη, το γίγαντα.
0: Έχω να καμαρώνω ότι στην κατοχή μου βρίσκεται ένα ελγγράφικο Οκτώβριο του 1994 με εξώφυλλο Έτζο Φραντσέσκολη.
1: Ελπρινσίπερ, είπε ο βασιλιά του. Ναι. Το έχω. Αν θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου, να του στείλω μερικά αφού του αρέσουν τα ελγγράφικα. Λοιπόν, είχε έρθει παρουσιάσει, μου έκανε την τιμή ο Θανάσης ο Κολιτσιδάκης, μέλος εθνικής του Μουντιάλ του 1994. Και θυμήθηκε εσείς δύο σπαρταριστές ιστορίες. Η πρώτη είδα, εννοείται ότι η κουβέντα πήγαινε σε Αργεντινή του Μαραντόνα. Σας θυμίζω ότι στο Αργεντινή Ελλάδα 4-0 ο Μαραντόνα έβαλε το τελευταίο του γκολ σε παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Έτσι, αυτό που πάει στην κάμερα και.
2: Ναι, και πανηγυρίζει.
1: Αλαφιάς και τα λοιπά. Λέει, δύο μέρες μετά λέει, μαθαίνει ο Αλκέτας. Μαζευόμαστε, λέει, στο ξενοδοχείο. Παιδιά, λέει, το 10 του αγώνα Αργεντινή-Ελλάδα ήταν βάσει των δειγμάτων των Ούρο θετικά, άρα είναι τον παρισμένος και μας το λέει αγριεμένος. Δεν έχουμε, λέει, κατέβει όλοι κάτω, δεν έχουμε μαζευτεί. Και όπως καταλαβαίνετε, λέει, ανεβαίνουμε πάνω στα δωμάτια και χτυπάμε την πόρτα αυτού που φόραγε το 10 με την εθνική ομάδα, ο οποίος ήταν ήδη 40 ετών και ήταν φυσικά ο νούμερο ένα ύποπτος να έχει πάρει αναβολικά για να μπορέσει να αντέξει το Μουντιάλ. Και ήταν ο Τάσος Μητρόπουλος. Ρε, τι έκανες! Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ήταν
2: Μαραντώνα, έτσι,
1: το άλλο 10.
0: Ναι.
1: Εγώ σας λέω, λοιπόν, τελειώνοντας την έρευνα, και θέλω να ευχαριστήσω και τον Χόρχε, δεν μας ακούει τώρα, θέλω να το πω, με βοήθησε και μου τα θύμισε. Μέχρι το τέλος ζωής του, ο Μαραντώνα επέμενε ότι για αυτό το σκηνικό ότι ήταν συστημένο. Όλη η διαδικασία, η κοπέλα που εμφανίστηκε από το πουθενά και τον πήρε από το χεράκι για να τον πάει να δώσει το δείγμα των Ούρων, η οποία ξαφανίστηκε και εμφανίστηκε χρόνια μετά με πολύ περιουσία, λέει, που κανείς δεν ξέρει πώς έκανε. Ο Μαραντώνα έλεγε ότι αυτή μου την έφερε, ήταν στημένη κτλ.
0: Η FIFA.
1: Επειδή γενικώς δεν είμαι άνθρωπος που ασπάζεται θεωρίες συνωμοσίας, ξέρεις γιατί έχω την εντύπωση ότι έλεγε ο Ντιέγκο. Γιατί ο Ντιέγκο έλεγε και πολλά. Έλεγε αλήθεια τότε. Δεν ήταν τόσο το πάρισμα. Ο Ντιέγκο είχε βγει από μια μακρά περίοδο χρήσης ναρκωτικών και τη σταμάτησε, και το έλεγε ο ίδιος στους προσωπικούς του θεραπευτές, προπονητές κτλ., ότι οι κόρες μου ήταν μικρές να με δουν το 86 στο Μεξικό, το 90 στην Ιταλία, το 94 όμως θα με θυμούνται. Και πήγε και κλείστηκε σε ένα ράντζο 5 μήνες. Υπάρχει αλληλογραφία με τον προπονητή του, νομίζω στους 4 μήνες, που του λέει επιτέλους καθαρός, και βρίσκονται και αγκαλιάζονται και κλαίνε, καθαρός από ναρκωτικά. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει βγει από όλη αυτή τη μέγενη του εθισμού, να πάει μετά να πάρει αναβολικά. Και γιατί, για το μάτς με την Ελλάδα που ήμασταν πρωτάθλητες, τα τρώγαμε τους
2: 4. Όχι, όχι, ναι. Δεν το πήρε για την Ελλάδα, δεν το πήρε για την Μουντιάλ ολόκληρο.
1: Του δίνω σε αυτό το κομμάτι, έχω την αίσθηση ότι. Γιατί ο Ντιέγκο έχει πει πάρα πολλά και σε κάποια φάση ήταν.
2: Εγώ δεν ξεφίξε, το παριστήκε για το Αργεντινή Ελλάδα. Αν το παριστήκε, θα είχε το παριστεί για όλη την διοργάνωση. Εντάξει.
0: Time out. Διαφημιστικά, να σας πω πριν πάμε στο διαφημιστικό, να πούμε ότι διεκδικείται ένα από τα τίτλα που θα δώσουμε εδώ, αύριο θα τα δώσουμε, λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης αύριο, Μουντιάλ Εμπιστευτικό του Νίκου Μποζιονέλου, το βιβλίο που μας λέει και ιστορίες και συμμετέχετε κι εσείς. Και η Μπάγκερ δεν είναι πρωτεύουσα το 2000, το Βερολίνο είναι η πρωτεύουσα, μην τα μπερδεύουμε. Συγχαρητήρια, ναι, ρε παιδιά. Συμπτωματική σύμπτωση που έλεγε ο Τζόκο, τα πάμε αυτά. Μην είσαστε ισχυρογνώμονες και πιστεύετε και φαντάζεστε πράγματα. Λοιπόν, να το πάρεις τώρα το μικρόφωνο, Νίκο. Έχουμε ένα λεπτό να πω μόνο ο Δημήτρης ότι μπαίνει στην κλήρωση. Εννοείται, Δημήτρη μου, σε 5.35 λίγη το τηλέφωνό σου. Ο Γιώργος, η ομάδα σας με τον Άγιαξ, λέει, έπαιξε. Τέτοιο. Μπράβο, Γιώργο. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, το πάμε αυτό, Γιώργο, μην τα λέμε. 100 φορές το αναφέρω, Παναθηναϊκός Άγιαξ. Ναι, το είπαμε. Νίκο, ευχαριστούμε που μας το θύμισες. Okay. Τώρα δεν ξέρω τι προσπάθησες να κάνεις, Θοδωρή μου, αλλά αν θέλεις να στείλεις και το τηλέφωνό σου, δεν ξέρω τώρα τι ήθελε. Συγγνώμη, είναι Παρτιζάν Ρεάλ το 66, Ρεάλ Μπενφίκα το 62, Παναθηναϊκός Άγιαξ το 71.
1: Σωστός.
0: Και τώρα Άρσεναλ Παρίσι, σωστό, 5-23, είσαι και μέσα στην κλήρωση, γιατί τα διευκρίνησες όλα, τα βάλες στη θέση τους. Μποτζόρνα, το ωραιότερο και καλύτερο δίδυμο της Ελλάδας. Καλά, εντάξει, τώρα κάθομαι και τα διαβάζω και εγώ, παρασύρθηκα.
2: Λέει για τον Μποζιονέλο.
1: Τον Μποζιονέλο και τον Καϊμά, λέει.
2: Όχι,
1: και νομίζω
2: τον Μποζιονέλο και τον Μαυρικό.
0: Ναι. Ο Κολοκοτρώνης, καλά, είναι και. Εγώ διάβασα συμπτωματικά τώρα ένα εικομαστικό. Μία η ώρα, γεια σας, σε λίγο.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Era Sport 101,8.
5: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Πάντα ήθελα να το πω αυτό, παιδιά. Τώρα που είμαι καλεσμένο, θα κάνω εγώ μια φορά την εισαγωγή. Γιατί με την Era Sport μεγαλώσαμε. Έχεις μηνύματα, έλα, δώσε το λόγο στον κόσμο μέχρι να...
1: Ωραία, να πούμε ότι είναι ο Νίκος Μποσγιονέλος εδώ στην παρέα μας, βραδινούς μπαλαδόρους. Δίνουμε και σε διαγωνισμό το βιβλίο, ολόφρεσκο βιβλίο, μυρίζει κιόλας. Αχ,

0: Ωραία.
1: Μου έχουν στείλει κανένα δύο φίλοι τι, να, ποια κεφάλαια ξεχωρίζω. Τα πούμε όμως διαβασμηνήματα. Δύο-τρία έτσι επιγραμματικά. Μην
0: κάνουμε, ωραία, ας ωραία. Λάθος περί Αχλαδιών. Συμφωνούμε, Νικόλα. Ο Μάριος στέλνει το τηλέφωνό του. Μάριε, εννοείται ότι θα σε βάλουμε στην κλήρωση. Είναι το 749. Ο Θοδωρής επιμένει. Τον Γκρόιφ δεν τον άφησε η γυναίκα. Η γυναίκα του να πάει γιατί ήταν γκομενιάρης. Ναι, αυτό είναι λίγο πολύ αυτό.
1: Ένα από τα σενάρια, είπαμε έτσι.
0: Εντάξει. Ο Κρίς Νάτος, καλησπέρα Τάσκε, καλή εκπομπή, γεια σου Κρίς, δεν μπήκες φορτσάτος και δεν θέλω να έχεις τέτοια θέματα. Ηλία, πάντα είσαι μέσα για τις κληρώσεις, σε έχω μάθει, σχεδόν έχω μάθει και απ' έξω το τηλέφωνο σου 193 που τελειώνει, εννοείται. Ο Δημήτρης, καλό βράδυ και τα φιλιά μου στον Μπος, λέει ο Δημήτρης.
1: Πού σε ρε Μιτσάρα, με Μιτσάρα έχω πάει Λίβερπουλ με Μιτσάρα, είχαμε περάσει τρελά με τη Λέσχη. Είχαμε πάει και είχαμε δει Liverpool Brighton το 19, ναι ήταν πριν το COVID, το 19, μια εβδομάδα πριν τον τελικό του Κιέβου με τη Real. Και μπήκαμε κοπ, φίλε. Χτυπάγαμε το τζίγκο, ήμασταν πίσω-πίσω. Μιλάμε για τη ζέστη. Αντάξει, τρομερή εμπειρία να πεις τώρα στο Anfield.
0: Και μάλιστα στο.
1: Κοιτάγα, τώρα, sorry, κιόλας θα το πω το πράγμα. Πώς κοιτάνε οι βλάχοι πρώτη φορά τη θάλασσα, ξέρεις, κατεβαίνω από το χωρίο τη θάλασσα. Έτσι κοιτάζαμε κι εμείς, σαν ποιητική αδεία βλάχοι, το γήπεδο έχουμε. Μην κοιτάμε, πάμε, καθόμαστε. Η ζέστη. Και κοιτάω και το τζίγκο. Και λέω, εν έτη 2019 υπάρχει και αγγλικό γήπεδο ακόμα με τζίγκο. Και στα μπαράκια εκεί που πηγαίναμε εκείνες τις μέρες, τρελαμένοι οι Λιβερπούλιανς, θα το πάρουμε και τα λοιπά, μα ξέρουμε και Ρεάλ. Ξέρω παιδιά, μην ανοίγεστε γιατί οι άλλοι
0: είναι εργαλεία.
1: Άντε μας κρέμασε ο Κάριος. Γεια σου ρε Μιτσάρα γίγαντα.
0: Λοιπόν η Δέσποινα, το διάβασμα είναι πάθος, δεν μπορείς να σταματήσεις. Υπήρχε εποχή που διάβαζα ένα βιβλίο την ημέρα. Γι' αυτό τώρα δεν μπορώ να διαβάσω. Γι' αυτό τώρα δεν μπορώ να διαβάσω πρόταση. Θέλεις να το ολοκληρώνεις το βιβλίο, προφανώς εννοείς. Αλλά να σου πω κάτι: οι παθιασμένοι με τα βιβλία είμαστε πολύ, αλλά η καθημερινότητα είναι πολύ σκληρή. Ξέρεις, όταν δεν μπορείς να μπεις στα social media, λόγω εθισμού που έχουμε με τα social media. Γιατί εγώ θεωρώ ότι τα social media κάνουν ζημιά που δεν διαβάζεις.
1: Σε χρόνο.
0: Ναι, μας τρώει πολύ.
1: Όχι, εμένα η δουλειά, και να σου πω και κάτι ακόμα, και αν κλείσω τον υπολογιστή και δουλεύω βράδυ 3 ώρα, δεν μπορώ να κοιμηθώ, είναι τόσο η ένταση. Θα ανοίξω το βιβλίο που διαβάζω κάθε φορά όπως τώρα, το ιστορικό που σας είπα ή κάποιο μυθιστόρημα, αστυνομικό κτλ. Θα διαβάσω 2 σελίδες, θα διαβάσω 20. Είναι ό,τι καλύτερο για να μου αποσυμπιέσει τη μέρα. Δηλαδή ξεχνούνται όλα, βέβαια. Λίγο με την ανάγνωση.
0: Κάνουμε και κάτι καλό και εμείς ρε παιδιά εδώ πέρα με τα βιβλία. Έχει αυτό τη σημασία του. Ο Βαγγέλης που ζητάει το βιβλίο 991, εννοείται ότι θα σε πάρω στην κλήρωση. Θα ήθελα συμμετοχή στην κλήρωση του βιβλίου, λέει ο Γιώργος. Θρυλάρα μου, είσαι και εσύ μέσα, εννοείται. Εννοείται. Ο Δημήτρης, σε αγαπάω πολύ, σου λέει ο Δημήτρης, και εννοείται θέλω στη Νεάπολη υπογεγραμμένο το βιβλίο. Νίκο.
1: Ναι, εννοείται.
0: Εννοείται, λέει ο.
1: Εσύ, έλα Άργος, την Τετάρτη. Έχουμε Νεάπολη Άργος, τίποτα. Σε μια μισή ώρα έχει έρθει με τους κυρίους δρόμους.
0: Και θα περάσει και καλά.
1: Έχουμε την Τετάρτη. Στείλε μου στο Facebook να τα πούμε, Μιτσάρα.
0: Τώρα θα φορτσάρω, λέει ο Κρίς. Αδικήθηκε, λέει ο Πάοκ, από τη διαιτησία, η οποία έκπληξε, αυτό είναι ο Παναθηναϊκός, από την εποχή των Γκοντών. Πω, την αλακίες και κάθομαι και τα διαβάζω. Συγγνώμη για την έκφραση. 12-13 έρχεται ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ και παίρνουν πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός εκτός. Δεν το κατάλαβα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
1: αποδεχτά. Εσύ, τώρα που διάβασα ειδήσεις, κοιτάω τώρα το βίντεο που έχει το Κάσπερ Σμάιχελ που βλέπουμε εδώ στο μόνιτο. Σταμάτησε το ποδόσφαιρο, Κάσπερ.
0: Ναι.
1: Και προλάβαμε. Εσύ, πόσο χρόνο έχουμε φτάσει, δηλαδή, προλάβαμε τον πατέρα του. Ο γιος του σταματάει το ποδόσφαιρο.
0: Από την αρχή μέχρι
1: το τέλος.
0: Έτσι. Καλησπέρα Δημήτρη και Τάσο, καλή εκπομπή. Βάλε κανένα Μητροπάνο, λέει Νάνση, αύριο, από αύριο πάλι αυτά. Είπαμε παραγγελίες, Σάββατο κάνουμε παιδιά, παραγγελίες Σάββατο. Ήταν πολύ ωραία, ναι, συμφωνώ και με τη Μαρία, ναι. Συμφωνώ και με τον Νίκο, δεν μπορώ να τα διαβάζω όμως όλα έτσι αναλυτικά τα μηνύματά σας, γιατί κάποια δεν διαβάζονται όπως καταλαβαίνετε. Στο Μοντιάλ του 94 ο ύμνωστος Χάρι Κλίν είχε πει «Η Νιγηρία έχει αμοκάτσι και εμείς ό,τι κάτσι». Έτσι. Άμα κάτσει.
1: Τώρα που πέσε 94, χρωστάω τη δεύτερη ιστορία του που είπε ο Θανάσης Κολιτσιδάκης. Ξεκινάει, λέει, το μάτς Αργεντινής Ελλάδας. Βγαίνουμε εμείς για προθέρμανση. Έχει βγάλει μια δεκάδα Παναγούλιας. Ο Τσαλουχίδης έχει τον Μαραντόνα. Ο Θανάσης ο Κολιτσιδάκης έχει τον Κανίγια. Και ο Καλιτσάκης έχει τον Μπατιστούντα. Έχουμε φωτογραφίες όλες. Ο Κακομοίρης ο Γιώτης τον κυνήγα και παντού τον Διακό. Και βγαίνουμε, λέει, έξω για προθέρμανση. Έχει τρομερή ζέστη. Τρομερή ζέστη. Και ενώ λέγαμε προθέμα, συνειδητοποιούμε ότι σε λίγο ξεκινάει το παιχνίδι και η αποστολή της Εθνικής Αργεντινής δεν έχει βγει για ζέσταμα. Είχαν κάτσει, λέει, αυτοί μέσα, κάποιος έπαιζε κιθάρα, τραγουδάγανε, κάτι τέτοια. Και έρχεται ο Αλκέτας που καταλαβαίνεις, έκανε την τρίχα τριχιά που λέμε. Και λέει, ρε, βλέπετε, ρε! Τα έχουν κάνει πάνω τους! Ούτε για προθέρμανση δεν βγήκανε! Με τη συνέχεια. Γνωστή, απλώς ξεστή, όλοι διεθνείς από τότε. Γιατί συζητώντας με τον Θανάση είπε σε κάποια φάση τη φράση το Κάζο του 94. Δεν ήτανε Κάζο, ήτανε η παρθενική μας εμφάνιση σε Μουντιάλ. Αγωνιστικά δεν μπορούσε να πάει και πολύ καλά. Δηλαδή φάγαμε 4 από την Αργεντινή στην πρεμιέρα. Οκ, και τι γίνεται. Μετά μας αλλάζουν τα φώτα
0: οι Βούλγαροι.
2: Που και αυτά είναι καλή ομάδα.
1: Οι Βούλγαροι, παιδιά, πήγαν τετράδα. Ναι, παρά λίγο να πάνε τελικό Μουντιάλ. Ναι. Που κάνανε οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι το 94. Μας είχαν κερδίσει Χάτζη και Στόιτσκοφ. Και όχι και Λέτσκοφ και άλλοι. Ο Μαδάρας. Δηλαδή, να μην μένει στη συνείδηση των παιδιών τότε που πλέον είναι μεγάλοι άντρες. Ο Τσαλουχίδης, ο Κολιτσίδακης, ο Καλιτζάκης, ο Μίνου και όλοι αυτοί. Στη συζήτηση ότι ήταν Κάζο. Κάζο ήταν εξογωνιστικά. Θυμίζω ότι του στείλαμε.
2: Ένα μήνα πριν.
1: Έτσι, ένα μήνα πριν περιοδία. Για να κάνουμε ολόκληρο. Ολόκληρο θέμα.
2: Δημόσιες σχέσεις, ναι, ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Το τι Μουντιάλ να δούμε, αφού δεν παίζει Ολυμπιακάρα, λέει ο Κώστας.
2: Έτσι είναι.
0: Συμφωνώ.
1: Θα ανεβάσω. Είναι 48 οι χώρες, αλλά υποσχέθηκα αυτό να το κάνω τώρα το Σαββατοκύριακο. Αυτό που κάνω πριν από κάθε μεγάλη διοργάνωση και κυρίως το Μουντιάλ. Τώρα θα το βάλω σε κανένα site ή στα δικά μου τα social media. Είχα κάνει ένα, όλοι οι Έλληνες του Μουντιάλ. Δηλαδή, όχι μόνο ποιοι παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Για τώρα μιλάμε, έτσι.
1: Όχι μόνο ποιοι παίζουν τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί έχουμε καμιά 12 πριν να είναι, έτσι, με τα παιδιά από την Κυφισιά και από την Λάρισα. Αλλά και ποιοι έχουν περάσει στο παρελθόν.
2: Μετά είναι πολλοί.
1: Δεν θα βρούμε και όχι μόνο παίκτες. Μου αρέσει να ψάχνω και το τεχνικό team είναι, γιατί βρίσκεις.
2: Άμα βάλεις και στο παρελθόν είναι πολύ.
1: Είχα βρει δηλαδή, ξέρω εγώ παλιότερα. Ο Γκάμπριτς ήτανε. Που νομίζω έχει φύγει, αν θυμάμαι καλά. Ο Τότσι Γκάμπριτς ήταν μια φορά στο team της Εθνικής Κροατίας, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε γίγαντα στη Νέα Ζηλανδία. Θα κάτσουμε να δούμε εμείς πάνω εκεί, Νέα Ζηλανδία. Κώστα Μπαρμπαρούση.
2: Ναι. Παίζει ακόμη αυτό.
1: Παίζει, ναι. Παίζει κύριε, πάρα πολύ καλό. Και άλλα παιδιά, έτσι και.
0: Το 1974 είχαμε το σύστημα 4-4-2. 4 την Αργεντινή, 4 την Βουλγαρία και 2 από την Ιγυρία. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό.
1: Ποιοι είναι οι. Εκτός από το Δόνη, που είναι η εύκολη απάντηση, ποιοι είναι οι άλλοι δύο προπονητές.
2: Στο είμαι συγχωρεμένο.
1: Στο Μουντιάλ.
2: Α, στο φετινό.
1: Που έχουν εργαστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Τώρα πρέπει να το δουλέψουμε. Είμαστε λίγο αδιάβασοι σε αυτό. Άλλο, και άλλο γκάλο που μας έβαλε. Βρείτε το.
1: Έλα, Κουζάκη. Ο ένας έχει δουλέψει στον Πανσεραϊκό. Έλα.
0: Εντάξει, δεν αποκαλούμε με τον Μπόι. Ναι. Απαντώ και στον Χρήστο ταυτόχρονα. Εγώ εντάξει τώρα.
2: Κοίταξε τώρα αυτό που κάνεις.
1: Ναι.
2: Είναι unfair.
1: Γιατί
2: το έψαξες όλα αυτά και λες. Εντάξει, δεν είναι. 8 ομάδες.
1: Ο ένας είναι εύκολος.
2: Είναι 8 ομάδες.
1: Είναι ο Χωσάμ Χασάν της Αιγύπτου.
0: Σωστό.
1: Με τις θρηλυκές φανέλες ΠΑΟΚ με το αγνό μπροστά. Α, το θυμάσαι.
2: Εγώ νομίζα.
1: Ναι.
2: Εγώ τώρα έλεγες προπονητές που να είναι.
1: Πού έχουν περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Δεν ήταν προπονητής, ποδοσφαιριστής.
1: Ποδοσφαιριστής.
2: Θα σου πω. Θα
1: σου πω τους προπονητές. Λοιπόν, καταρχάς τους προπονητές. Ο κύριος Ούγκο Μπρος, ο Βέλγος. Είχε περάσει ένα διάστημα από τον Πανσεραϊκό το 2008-2009 και δουλεύει στη Νότια Αφρική.
2: Ωραία.
1: Θα σου βρω και τους άλλους.
2: Ο Νίκος δηλαδή, εγώ θα θυμόμουν τώρα.
1: Ναι.
2: Ότι ήταν στον Πανσεραϊκό το 8.
1: Ναι.
2: Και τώρα είναι Νότια Αφρική.
0: Εντάξει. Αυτά είναι ανοιχνεύοντας τα.
2: Ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει,
0: μπορεί να μην το θυμάσαι.
2: Δεν υπήρχε που να με κοπανάσει.
1: Να με κλωτσάς. Μ' αρέσει πολύ να το ψάχνω.
2: Για 4 μέρες. Δεν το βρίσκαμε τίποτα. Δηλαδή, θα έφτυνα αίμα.
0: Εντάξει,
2: οπότε δεν το ξέρω, ρε παιδάκι μου.
0: Τσεκάρισε τα ονόματα. τσεκάρει 48 ονόματα.
2: Ούτε καν θα το θυμούμε. Ούτε ότι. Τα πάντα με την καμία. Εσύ το ήξερε.
0: Θέλει να ρωτήσω.
2: Εσύ το αυτό είπε.
0: Να ρωτήσω κάτι τον Νικόλα. Φαβορή φέτος για το Μουντιάλ, ποια εθνική υποστηρίζει και ποιους βλέπεις να το κατακτούν, λέει ο φίλος μας ο Νικόλας. Τα φιλιά μας και στον πατέρα του, στον Θοδωρή.
1: Παιδιά, να το πω έτσι, έχει περάσει και η ώρα να το πω ελεύθερα. Έχω να δω 24 χρόνια χαρά στα σκέλια, ρε παιδιά. Δηλαδή, συγγνώμη, το 2002 περιμένουμε εμείς οι Βραζιλιάνοι. Τώρα που, άμα δεις αποδόσεις, δεν είναι καν στα πρώτα φαβορή.
0: Αυτό
1: αλλά,
0: είναι καλό.
1: Αλλά πέρα από την πλάκα.
0: Αυτό είναι καλό
1: αλλά πέρα από την πλάκα, τι έλειπε από τη Βραζιλία όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ο προπονητής.
1: Όχι μόνο προπονητής. Είχε και καλούς προπονητές. Δεν είχε προπονητή διαχειριστή αστέρων. Υπάρχει καλύτερος στον πλανήτη από τον Κάρλο Αντσελότη.
0: Αυτό δεν πήρανε.
2: Εγώ να πω την έτσι. Γιατί όμως. Γιατί και στοιχηματικές εταιρείες δεν είναι.
1: Ωραία, ρε παιδί μου, ναι, το να βλέπεις Βραζιλία εκ το 7ο φαβορή. Από την άλλη, η ομάδα με το μεγαλύτερο ταλέντο μακράν της δεύτερης σε αυτό το Μουντιάλ είναι η Ισπανία. Ας συζητηθεί. Η ομάδα με το καλύτερο ρόστερ, δηλαδή μπορεί να τις λείψουν 7-8 βασικοί και αυτοί που θα μπουν δεν τους καταλάβεις καν, είναι οι Γάλλοι. Η αποστολή της Γαλλίας είναι τρομακτικά καλή. Δεν σημαίνει ότι θα το πάρει.
2: Όχι, ρε παιδάκι μου, έτσι. Ναι, αλλά λες όταν μια ομάδα. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Χωρίς να ξέρω και εγώ πολλά από ένα στοίχημα, αλλά δεν το κάνουν τυχαία. Κάθονται και λένε τι να βάλουμε, ας βάλουμε 5. Στους Ισπανούς, έξω στους Γάλλους και στους Βραζιλιάνους. Δώσε ένα 13 μωρέ. Δεν το κάνω έτσι, κάθονται κάτω και βάζουν στοιχεία. Έχουν κάποιους λόγους που βάζουν τα ποσοστά. Γι' αυτό λέω, για να είναι τόσο χαμηλά.
1: Πάντα οι Άγγλοι είναι φαβοροί.
2: Εντάξει.
1: Πάντα αυτό... οι Άγγλοι δεν μπορείς να τους υποτιμήσεις. Κοίταξε.
2: Ούτε τη Βραζιλία μπορείς. Δεν είναι δυνατόν. Ούτε την Αργεντινή μπορείς.
1: Έχουν πάρει πολύ καλό προπονητή. Δεν τον έχουμε δει πολύ στην ελληνική ομάδα. Κοιτάξε, αλλά
2: είναι 5-6 εθνικές που δεν μπορείς. Δηλαδή, ακόμη και έναν έκτο φαβόρι, δεν να πεις ότι είναι έκπληξη να το πάρει η Βραζιλία.
1: Λοιπόν, εάν θα το πάρουν οι Άγγλοι, γιατί δεν μπορείς να τους υποτιμήσεις, κάποια στιγμή να το πάρουν.
2: Σίγουρα.
1: Ή αν θα το πάρουν οι Βραζιλιάνοι, θα γραφτεί ιστορία και για έναν άλλο λόγο, για κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ. Μα ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο. Δύο πράγματα δεν είχαν συμβεί ποτέ. Το ένα έσπασε το 22. Το πρώτο ήταν ότι η διοργανώτρια ή οι συνδιοργανώτριες στον ενακτήριο αγώνα τους δεν έχαναν ποτέ. Και έχασε το Κατάρ από το Εκουαδόρ το 22. Είχαμε πάει και μεγάλο ταμείο τότε στοιχηματικά γιατί το πήγε ο Κατάρ. Από το 30 μέχρι και το 2018 δεν είχε συμβεί ποτέ. Πάει το πρώτο. Ένα λοιπόν που συνεχίζει να ισχύει σε όλα τα παγκόσμια κύπελα είναι ότι η εκάστοτε πρωταθλήτρια κόσμου είχε γηγενή προπονητή. Δεν έχει κατακτήσει ποτέ το Μουντιάλ χώρα με διαφορετικής εθνικότητας προπονητή.
0: Σωστό.
1: Οπότε η Βραζιλία και η Αγγλία που έχουν Ιταλό και Γερμανό. Και ο Τούχελ μ' αρέσει ο προπονητής. Καλός. Δηλαδή μπορεί να τους πάει καλά τους Άγγλους.
2: Το λέγαμε με τον Τάσο σε άλλη εκπομπή. Εγώ απλά υποστηρίζω έτσι. Αλλά αν το έπαιρνε η Αγγλία, θα ήθελα εκείνη την ημέρα για 2-3 ώρες.
1: Να πας Λονδίνο.
2: Να μου οπουδήποτε. σε ένα χωριό. Σε ένα κουάβ. Δεν με νοιάζει σε Λονδίνο, αλλά να είμαι 3 ώρες.
0: Ο Θοδωρής έβαλε άλλο quiz. Λέει πόσα κουτάκια άσπρα και μαύρα είχε επίσημη μπάλα το 82. Πρώτα απ' όλα, η επίσημη μπάλα το 82 ήταν το 70 ήταν έτσι. Μετά άρχισε και άλλαζε. Μπήκαν οι τάγκο και αυτά.
1: Δεν το έχω αυτό. Διάβαζα για την μπάλα. Τώρα που το λέτε, το μετέφρασα, ήταν σε ένα ισπανικό κείμενο και μου το μετέφρασε ως ανυπάκουη. Διαμαρτύρονται, λέει, οι παίκτες που έχουν ήδη κλωτσίσει το τόπι που θα χρησιμοποιηθεί στο Μουντιάλ, ότι είναι λίγο ανυπάκουο το τόπι. Ότι δεν ακούει το πόδι του ποδοσφαιριστή. Θα το δούμε βέβαια.
0: Όλα αυτά θα τα πληρώσουν οι τερματοφύλακες. Με τις μπάλες και τις αλλαγές της μπάλας, μια ζωή τερματοφύλακες.
1: Κοίταξε, άμα τραβήξει κανένας μακρινός σουτ και πάει μπάλα από το γήπεδο, ξέρετε, καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος, λέει Γιώργος Δόνης, Κάρλος Κεϊρός και ο Ολλανδός, ο Άβοκαρτ που έχει περάσει από ΑΕΚ. Έχει περάσει ο Άβοκαρτ από ΑΕΚ.
1: Όχι, ο Ντικάδοκατ, όχι. Ούτε ο Κεϊρός έχει περάσει από Ελλάδα.
0: Δεν νομίζω.
1: Ούτε ο κύριος παιδί έχει πέρασει από Ελλάδα.
0: Ελκαμπή και τα Ρέμι είναι στο Μουντιάλ. Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Φυσικά.
0: Πελίστρη από Ουρουγουάη, ο Πινέδα στο Μεξικό. Είναι αυτός από την Κηφισιά που είναι με τη
2: Κουρασάν.
0: Κουρασάο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ το λέω Κουρασάν.
0: Κουρασάν, ναι, σωστό. Ναι, έχει παίχτες, έχει. Έλληνες
2: πάντα
0: προπονητές.
2: Σχεδόν σε κάθε Μουντιάλ εδώ και αρκετά χρόνια όλο και κάτι έχουμε.
0: Ναι, το 94 ο Παναγούλιας από Έλληνες προπονητές, το 14 ο Ποστένογλου στην Αυστραλία και τώρα ο Δόνης, λέει ο φίλος μας.
2: Του Παναγούλιας,
1: ο Ποστένογλου ήταν... στην Αυστραλία δεν ήταν προπονητής, δεν έχει πάει με την Αυστραλία. Ο Ποστέκογλου, ναι, αν τον θεωρήσουμε.
0: Ναι, εντάξει, ελληνικής
2: κατάστασης. Εδώ γεννήθηκε. Στην Φιλαδέλφεια.
0: Καλός όπως γεννήθηκε, λέει, αλλά βαζελογέρνη.
2: Όχι, όχι. Εγώ είμαι που το κάνω έτσι.
1: Όχι, έχει δίκιο. Πράσινο παντού. Αν έτσι παίρνει στο γραφείο μου σπίτι, έχει δύο προθήκες γυάλινες. Αριστερά είναι πράσινη με τριφύλια και δεξιά είναι πράσινη με πράσινο ήλιο.
0: Απαπα. Το κάνεις λύσα.
1: Λοιπόν, το βρήκα γιατί το είχα γράψει πρόσφατα.
0: Ναι, για λέγε.
1: Από τους 48 εκλέκτορες του παγκοσμίου.
0: Ο Κεϊρός ήταν, συγγνώμη, ο Κεϊρός ήταν τεχνικός διευθυντής στην ΑΕΚ, λέει.
1: Όχι, ρε, ποτέ.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ο Κάρλος Κεϊρός, όχι, ρε, ποτέ. Καμία σχέση. Από τους 48 προπονητές στο Μουντιάλ, αυτό είναι εντυπωσιακό, οι 6 είναι Γάλλοι, 6 από τους 48, και οι 5 είναι Αργεντίνοι. 6 Γάλλοι προπονητές στο Μουντιάλ και 5 Αργεντίνοι.
0: Τώρα σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν έχουμε να παίχτε εμείς στην Εθνική Ισπανία, έτσι να τα λέμε.
1: Εμείς η Ρεάλ. Ναι. Καιρός ήταν.
0: Και αργήσαμε κιόλας.
1: Αύριο στο Μόνο Νιούς θα διαβάσετε και ένα ωραίο θέμα που έχω κάνει για τις εκλογές στη Ρεάλ. Γιατί έρχεται ένας τύπος ονόματι Ρικέλμε, ωραίο ακούγεται. Ο οποίος είναι ζάπλουτος, 37 ετών, μεγιστάνας, λέει, των πηγών ενέργειας. Το ξέρεις αυτό. Και έθεσε ήδη, λέει, την υποψηφιότητα για τις επόμενες εκλογές για να φάει τη θέση του Πέρθμα.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις. Βάζω και θέμα, δηλαδή, ότι εγώ θα σας φέρω όπως ο Πέρδερ.
1: Είπε ότι θα φέρει. Ναι, ναι, ναι.
0: Το Φίγκο και δεν το πίστευε.
1: Με το Φίγκο, ναι.
2: Και τον έφερε.
1: Λοιπόν, ο κύριος Ρικέλμη υποσχέθηκε τους δύο μεγαλύτερους αστέρες του παγκοσμίου κυπέλου χωρίς να αναφέρει. Του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ότι θα τους φέρει στη Ρεάλ χωρίς να ανακοινώσει τα ονόματα. Κάνει ακριβώς αυτό που έκανε ο Πέρεθ πριν από. Πόσο πάνε, 20 χρόνια.
0: Και στο κάδρο ότι ο Πέρεθ θα φέρει τον Μουρίνιο. Αν συνεχίσει.
1: Όχι, αυτό έκλεισε ο Μουρίνιο. Έχει...
0: Περίμενε. Ναι. Και ο άλλο σου λέει: άμα βγω εγώ, θα φέρω τον Κλοπ. Υπάρχει και άλλη παράμετρος.
1: Νομίζω οι εκλογές είναι πιο μετά. Μετά την έναρξη. Θυμάμαι ότι είναι την ημερομηνία. Αλλά ο Ζωσέ.
2: Χωρίς να πέφτει λόγος, νομίζω είναι γροσιλία να λέμε για τον πρόεδρο της Ρεάλ που έχει φέρει τους εξωγήινους.
1: Και μόνο άμα διαβάσετε λιγάκι τι κάνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτές οι ομάδες είναι εταιρείες, πώς λέμε εδώ, λαϊκής βάσης, που δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά αυτό με τους Όσιο και η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα που έχουν πάει αλλού.
2: Βάζει και ο ίδιος χρήματα μας.
1: Είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια ομάδα κάνει άνοιγμα και στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Η Ρεάλ αναζητεί ξένους επενδυτές και ήδη, ας πούμε, εμφανίστηκαν εταιρείες π.χ. Netflix. Ποια άλλη διάβασα για ένα ενεργειακό ποτό που είναι πολύ γνωστό, ότι θα μπουν να πάρουν μετοχές για να εκτοξευθεί ακόμη περισσότερο.
0: Πόσο να πάει.
1: Έτσι, μιλάμε για αστρονομικά έσοδα.
2: Λέω χωρίς να πέφτει λόγος, ούτε ψηφίζω, ούτε δεν. Ναι. Δηλαδή, και εντάξει, είναι μια ομάδα που συμπαθώ. Ναι. Αλλά λένε ο Ρεσιλία. Να πει γιατί ισόβια πρέπει να είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Από όσο αντέχει.
0: Ναι. Καλά, η αλήθεια είναι ότι μεγάλωσε και αυτός. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας έστειλε την μπάλα τάγκο που λέει ήταν μέχρι το 82 είχαμε τάγκο.
2: Ναι.
0: Μετά το 82 άρχισαν πάλι οι άλλες παραλλαγές.
1: Τα θυμάται αυτό, Μητσάρας. Λοιπόν, μιας και λέγαμε για την Αγγλία. Σας έλεγα πριν ότι το Μουντιάλ του 66 είναι το πιο πολύ συζητημένο κτλ. Τελικά ανακάλυψα γράφοντας ότι Εθνική Αγγλία και Μουντιάλ 1970 δεν γυρίζεται απλά σειρά ντοκιμαντέρ. Μπορεί να γίνει και οικογενειακή ιστορία στον Α. Είσαι πρωταθλήτρια κόσμου.
2: Ωραία.
1: Το Μουντιάλ γίνεται στο Μεξικό.
0: Μεξικό, ναι.
1: Πού πάνε για προετοιμασία? Στην Κολομβία. Μια χαρά. Και έχουν και κάτι άλλα ταξίδια εκεί και στη Βενεζουέλα να παίξουν. Την ώρα που γυρνάνε καμιά δεκαετία μέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ, περπατάνε στην Ποκοτά. Παίκτες, εποχή πιο προ-Εσκομπάρ. Χασεύουν σε ένα κοσματοπολείο. Βγαίνουν έξω, βγαίνει ο κοσματοπόλης και λέει: αυτός έκλεψε ένα βραχιόλι. Συλλαμβάνεται ο Μπόμπι Μουρ. Αφήνεται ελεύθερος, φεύγει η αποστολή της Αγγλίας, πάει ίσως στον Παναμά να παίξει και επιστρέφει, γιατί ήταν η βάση της στην Κολομβία, για να τα μαζέψουν να φύγουν να πάνε στο Μεξικό. Μέχρι να επιστρέψει έχουν φτιάξει τη δικογραφία και τον μπουζουριάζουν τον Μπόμπι Μουρ. Έγινε top θέμα παγκοσμίω.
2: Ενεπλάγησαν
1: η αγγλική και η κολομβιανή κυβέρνηση, η οποία ζητούσε συγγνώμη. 40 ώρες πριν το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής Αγγλίας αποφυλακίστηκε ο Μπόμπι Μουρ, πήγε στο Μεξικό, έκανε μια προπόνηση, έπαιξε βασικός και ήταν και ένας από τους καλύτερους.
2: Και Άλεξε, τι είναι, τώρα που το λες αυτό.
1: Ναι.
2: Πάντα νοιάζε μεγάλο αυτό ο άνθρωπο.
1: Ναι, ρε, εσύ, ναι, ναι.
2: Πάντα
1: νοιάζε
2: πενιντάρη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, πολλοί είναι που είναι καραφλοί. Αλλά ο συγκεκριμένο έμοιαζε πάντα 50. Δηλαδή, σαν να γεννήθηκε.
0: Ήταν και το στυλ του,
2: 50 αλλά, χρονών.
0: Αλλά,
2: παιχτούρα είναι μεγάλη.
0: Λατρία,
2: αλλά λατρία, είναι σαν να γεννήθηκε 50 χρονών.
1: Λοιπόν, μετά τον κύριο. Τον κύριο Μπόμπι Μουρ. Είχαμε τον κύριο Μπάνκς, ο οποίο κάτι ήπιε.
0: Πάντα για Μεξικό μιλάμε.
1: Πάντα για Μεξικό, 1970 και Εθνική Αγγλία. Και δεν έπαιξε στο μάτς με την Γερμανία. Οι Άγγλοι λένε ότι τον δηλητηρίασε το FBI, η CIA κτλ. Κάποιος όμως είχε κάνει το εξής, και είναι ο τύπος αυτός τέλος πάντων δεν αντιμετώπισε ποτέ τις συνέπειες. Αντί να βάλει την Εθνική Αγγλία να πάει από το Μεξικό στο Γουαδαλαχάρα με αεροπλάνο, τους βαράνε σε πούλμαν. Φαντάσου τώρα στο Μεξικό να είσαι μέσα 7 ώρες ένα πούλμαν. Δηλαδή, ό,τι και να έχεις να πιεις μέχρι να φτάσεις, θα έχει χαλάσει.
2: Ναι.
1: Και το κορυφαίο έχει πάρα πολλά.
2: Μια περτικαλάδα χαλασμένη.
1: Ως γνωστόν, η Αγγλία αποκλείστηκε. Προηγήθηκε 2-0, αποκλείστηκε με ανατροπή. Κλασική εθνική Αγγλία σε εκείνη την εποχή. Και η πρωταθλήτρια κόσμου του 66 αποκλείεται από τη δυτική Γερμανία στα προημιτελικά του 70. Ήταν και μια ομάδα που δεν είχε αλλάξει πολύ σχέση με το 66, γερασμένη κτλ. Ο αποκλεισμός αυτός έγινε ημέρα Κυριακή. Την Πέμπτη υπήρχαν εκλογές στη Μεγάλη Βρετανία. Έχουν μείνει στην ιστορία ως η μαύρη Πέμπτη των εργατικών, οι οποίοι πρώτων εκλογών στον Γκάλοπ είχαν περίπου 65-70% ποσοστό έναντι 30.
2: Και
1: έχασαν. Και όλοι οι αναλυτές εξήγησαν, και το φιλοξενώ στο βιβλίο, ότι το αποτέλεσμα και ο αποκλεισμός της Αγγλίας στο Μουντιάλ επηρέασε την ψήφο. Το πιστεύεις?
2: Κοίταξε, τώρα χωρίς δεν είναι και τη φορά εδώ και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα έχουν γίνει ακόμη για συλλόγους.
1: Ναι.
2: Ότι κάποιοι απειλούσαν ότι δεν θα πάει καλά η ομάδα, θα τρίξει κατηγορία και θα έχει μια κυβέρνηση θα έχει την ευθύνη. Επηρεάζουν νομίζω οι πολίτες από αυτά τα πράγματα σε ένα βαθμό μεγάλο ή μικρό. Επηρεάζουν.
1: Οι Άγγλοι λίγο παραπάνω. Προσπαθώ έτσι να πω έτσι λίγο επιγραμματικά κάποια ιστορία.
2: Δεν είναι τυχαίο όμως ότι λένε το ποδόσφαιρο είναι το όπιο του λαού.
1: Ακριβώς.
2: Και ότι πάρα πολλές κυβερνήσεις δημοκρατικές ή ακόμη και μάλλον η Χούντα, όχι η δική μας, γενικότερα, προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν το να βρουν
1: πάντα. Η δικιά μας κατέστρεψε με την ιστορία με τον Δωμάζο. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει στο Μουντιάλ του 70.
0: Πλακώθηκε με τον Ντάνι Γεωργιάδη, ναι, βέβαια.
1: Και όχι μόνο με τον Ντάνι, είχαν γίνει και άλλα και τους.
0: Δηλαδή,
1: που είχε αλλάξει ο προπονητής πριν έρθει ο Ντάνι Γεωργιάδης, που αν δεν άλλαζε θα έπαιζε ο Δωμάζος και μάλλον θα πηγαίναμε στο Μουντιάλ. Πριν σας είπα ότι έχουμε πολλές γυναίκες μέσα στο βιβλίο, μόλις θυμήθηκα. Στη σελίδα 185 το κεφάλαιο έχει τίτλο «Ο Σοβιετικός Πελέ στα Γκούλαγκ και η Σοβιετική Ένωση αποτυγχάνει». Ξέρετε την τα Γκούλαγκ?
0: Ξέρετε.
1: Εγώ είναι εκεί που σε στέλνω για να είσαι λίγο στο κρύο και λίγο απομονωμένο.
0: Για να συμμορφωθείς.
1: Είναι ο κύριος Έντουαρντ Στρελτσόφ, τον είπα, ο οποίος ήταν ένας καταπληκτικός παίκτης. Αλλά ήταν όπως οι περισσότεροι Ρώσοι γυναίκες, ποτά, καλοπέρασε, είχε γίνει και στάρ, έπαιζε και με την Εθνική κτλ. Λίγο πριν το Μουντιάλ του 58, ο κύριος Στρελτσόφ είχε πάει σε ένα πάρτι σε ντάτσα στρατιωτικού αξιωματούχου. Παρόντες ήταν και κάποιοι συμπαίκτες του στην Εθνική, καθώς και η 20χρονη Μαρίνα Λεμπέντεβα, κόρη ενός συνταγματάρχη του Κόκκινου Στρατού, την οποία ο Στρελτσόφ τη γνώρισε μόλις εκείνο το βράδυ. Για να σας δώσω να καταλάβετε, ο κύριος Στρελτσόφ είχε αρνηθεί να παντρευτεί
2: την κοπελίτσα αυτή.
1: Όχι αυτή, λίγο καιρό πριν, την κόρη μίας που ήταν υψηλά ιστάμενη στη Σοβιετική κυβέρνηση. Και μετά από μια-δύο εβδομάδες έγινε αυτό το πάρτι. Ξύπνησε δίπλα τους, μεθυσμένος, χωρίς να θυμάται. Συνελήφθη με την κατηγορία του βιασμού. Καταδικάστηκε παρά τις καταθέσεις ότι δεν έχει συμβεί τίποτα, αυτόπτης μάρτυρες κτλ. Και στάλει στα Γκούλαγκ. όταν έγινε αποσταλινοποίηση και τα λοιπά, ναι, ναι, ναι, ναι. Σε κάποια φάση εσείς λέει αυτός είναι ακόμα στα κούλακ, δεν τον βγάζουμε έξω. Βγήκε, άρχισε να ξαναπαίζει μπάλα, όχι όπως παλιά αλλά επίσης ποιοτικά, συνέρεο οι Σοβιετικοί να τον δουν. Το κρίμα είναι ότι δεν κατόρθωσε να παίξει σε ένα παγκοσμιο κύπελο και τραυματίστηκε.
0: Ωραία,
1: ακόμα στα, και στα γεράματα. Μικρό spoiler έτσι από ένα κεφάλαιο που δεν είναι ιδιαίτερος.
0: Ο Σάκης μας στέλνει τα χαιρετίσματα του από τα Ασιάτιστα, από τα Δροσερά Ιωάννα πάντα ο Βασίλης ο φίλος μας. Εδώ 744 βάζει και το τηλέφωνο του Βασίλη στην κλήρωση. Έχει κερδίσει και νομίζω Βασίλη και ένα βιβλίο εσύ προσφάτως. Λοιπόν, να σας πάρω λίγο παραμάζωμα με τα.
2: Πάμε, πάμε.
0: Ή, ναι, ναι, ναι. Ή να βάλουμε ένα τραγούδι, Νίκο.
2: Να βάλουμε τραγούδι, να βάλουμε γιατί... λίγο νεράκι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τι θα μας βάλεις? Δεν το πιστεύω, τα κορίτσια ξενυχτάνε θα βάλει.
2: Έχουμε φίλες που ακούνε.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Μαρίκο.
1: Πόσο καιρό είχαν τα ακούσει αυτό. Πόσο καιρό είχαν τα ακούσει.
0: Γι' αυτό τα παίζουμε αυτά τα τραγούδια.
1: Ξαναλέω, παραγγελίες δεχόμαστε.
0: Όχι σήμερα. Όχι σήμερα, κάθε Σάββατο.
1: Έιτις δεν βάζουμε.
0: Έιτις βάζουμε, ναι.
1: Δηλαδή, άμα ζητήσει ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος ο Πανατέλης.
0: Α, καλά, δεν παίζουμε τέτοια. Δεν παίζουμε τέτοια. Αν νομίζουν τώρα. Λοιπόν, 7.96 η Σμαράγδα ξενυχτάει μαζί μας και ζητάει και βιβλίο. Γεια σου, Σμαράγδα, και σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια.

0: Ναι, Νικόλα, για τον Αντωνίσε τη Κηφισιά λέμε. Με το κουρασάν. Κουρασάω.
1: Καλά, κορδεύετε εσύ το κουρασάω. Μια χαρά ομάδα είναι. Συμπαθέστατο είναι.
0: Μια χαρά είναι η ομάδα μας εμάς. Εμείς εδώ, η Παλαδόρη είναι με το κουρασάω.
1: Εντάξει, θα δούμε λίγο το outsider, παιδί μου. Εγώ είμαι πολύ περίεργος. Επειδή παρακολουθώ πολύ ασιατικό ποδόσφαιρο, με την εθνική ομάδα του Ουζμπεκιστάν που είχε πολύ καλύτερες εθνικές ομάδες στο παρελθόν
0: και δεν κατάφερε να πάει.
1: Και δεν κατάφερε να πάει και πήγε τώρα. Η Ιορδανία είναι μία από τις πρώτες που πήγε. Λένε ότι είναι εξαιρετική. Ποιος Ουζμπέκος φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, κύριε Επιτρόπου?
0: Ποιος?
1: Ουζμπέκος.
0: Πώς τον είπαμε τον...
1: Έλα, τελευταίο κουίζ της βραδιάς. Πώς λέγανε τον Ουζμπέκο που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού? Και
0: εδώ
1: θέλω να σας πω ότι έχω και φανέλα του σπίτι. Αλλά και δεν την πουλάω πουθενά, δεν τη δίνω εσύ λεκτική.
0: Να το θυμηθώ. Που ήρθε ως πρώτο σκόρερ στο Ουζμπεκιστάν.
1: Στα Σκένδινα κάπου που έπαιζε κτλ.
0: Μια συμμετοχή νομίζω είχε.
1: Ακόμα εμένα υπήρχαν άλλες δύο μεγαλύτερες δυναμίες πέρα από τον Ουζμπέκο που θα θυμηθείτε. Επιρότσα. Πώς θυμόμαστε εσείς τα παλιά και θυμόμαστε τι πέσαν πέρυσι. Επιρότσα. Έχει εμφανιστεί ένα παιδάκι που λεγόταν Ελιομάρ Καρβάλιο. Έχει παίξει μισό ημίχρονο ή μισό του μισό ημίχρονο.
0: Καρβάλιο,
1: ναι, ναι, και τα λοιπά. Ο οποίος καλώς πες μετά εξαφανίστηκε αυτός, ποιος ξέρει τι έγινε. Και επίσης από τις μεγαλύτερες μου αδυναμίες με εκείνο τον κόλπο που είχε βάλει ήταν ο Μάουρο. Θυμάσαι ο Μάουρο Ντασίλβα.
0: Μάουρο τα Σίλβα, ναι.
1: Χάθηκαν τα έγινε, δηλαδή έρχονται κάτι Βραζιλιάνοι. Χάνονται τα έγινε του μετά.
0: Έχουμε κάνει εκπομπάρα εδώ.
1: Ενθυμούμενοι παλιά, ε.
0: Ναι, φαντάσματα που περάσανε και δεν άγγιξαν. Δηλαδή, πραγματικά, ειδικά οι ακροατές ήταν συγκλονιστικοί.
1: Βρείτε
0: δηλαδή
1: τον Ουζμπέκο και κερδίστε μια θέση στο στούντιο τη Ερασπορ, δίπλα στον Τάσο Επιτρόπου. Κάντε το όνειρό σα πραγματικότητα. Γιατί ακόμη φορά.
0: Αυτό είναι, αυτά είναι. Ολυμπιακό και είσαι ρεάλ, ντροπή, λέει ο Κώστας. Ναι, εντάξει. Τίποτα δεν είναι ντροπή. Γιατί καημά η Μπαρτσελόνα δεν έφερε τους εξωγήινους, βλέπε Ρολαντίνιο, μην πω κι άλλους. Ναι, εννοείται, αλλά Γαλάκτικος μία ομάδα έφτιαξε.
1: Εσείς είχε Ζιντάν, Μακελελέ, Μπέκαμ, Ρονάλντο.
0: Γιατί μόνο αυτούς είχε.
1: Τότε ταυτόχρονα αυτή ήταν Γαλάκτικος.
0: Δεν είχε μόνο αυτούς. Είχε Ρομπέρτο Κάρλος.
1: Ναι, ήταν αυτούς που είχε αγοράσει και τον Ρομπέρτο τον είχε πάρει.
0: Ναι, τον είχε πάρει σχετικά φθηνά. Μην πω και λέει κι άλλους. Να πεις. Από την Μπαρτσελόνα έχουν περάσει πάρα πολύ. Ο Δημήτρης όμως, ο φίλος μας εδώ, επιμένει. Αλήθεια αυτά που λέει. Ο τεράστιος ημιτελικός όμως με Μπέκεμπάουερ, με βγαλμένο όμο.
1: Ναι, μωρέ.
0: Ρώτα τον Νίκο, μην κάνω λάθος. Να κόβεις παγάκια.
1: Να κόβεις παγάκια. Ναι, ναι, καλό. Μιας και βάλατε, συγγνώμη, πριν τα κορίτσια ξενυχτάνε, είπαμε για την κυρία Ντάνι Κρόιφ. Αναφέραμε την κυρία που τέλος πάντων, μάλλον άδικα, έκανε τη ζημιά στον Σοβιετικό. Υπάρχει, με την ιστορία που έλεγα στην αρχή, και μια τρίτη γυναίκα. Εντός. Λοιπόν, εμείς σας λικογράφη κάναμε για χρόνια. Το έχει κάνει και ο Τάσος, άθελά μας. Γιατί δεν το συνδυάζαμε. Ένα πολύ μεγάλο λάθος. Γράφαμε, ρε παιδί μου, στο Μουντιάλ, ξέρω εγώ, του 1952, αυτό και αυτό, και ο Τάδε είδε την κόκκινη κάρτα. Δεν υπήρχε όμως κόκκινη κάρτα.
0: Ναι, κόκκινη κάρτα από το 70.
1: Μέχρι το 1966 και.
0: Μετά το 66.
1: Και μετά.
0: Το 70, λοιπόν, το 70.
1: Το 70, αλλά ουσιαστικά η αρχή της έγινε. Κάτσε να βρω και την.
0: Και, και δεν δόθηκε και καμία
1: και την ιστορία από τον κύριο Κεν Άστον, ο οποίος ήταν τρομερός διαιτητής.
0: Βρετανός, Άγγλος διαιτητής.
1: Την έχεις πει την ιστορία με τις κάρτες?
0: Την έχουμε πει, αλλά δεν είναι κακό να την ξαναπούμε.
1: Αυτός, ρε παιδί μου,
0: πώς το εμπνεύστηκε δηλαδή ουσιαστικά.
1: Πώς το εμπνεύστηκε? Από τον ημιτελικό Αργεντινής Αγγλίας, Αγγλίας Αργεντινής, με τον Ρατίν που δεν έλεγε να βγει έξω. Ο Άστον λέει: δεν γίνεται να υπάρχει αποβολή παίκτη, να πρέπει να βγει ο παίκτης έξω και να μην μπορούμε, αν μιλάνε άλλη γλώσσα, να καταλάβουμε. Και κάθεται μπροστά σε ένα φανάρι και βλέπει το κόκκινο και το κίτρινο και αρχίζει να λέει: ναι, το κόκκινο είναι αποβολή και το κίτρινο.
0: Του ήρθε έτσι η έμπνευση.
1: Αλλά δεν μπορούσε να το οπτικοποιήσει, να το κάνει πράξη. Δηλαδή, πώς ακριβώς θα μπορούσε αυτό να γίνει. Όταν γυρίζει λοιπόν, κάνει ένα ντους, λέει στη γυναίκα του την ιστορία και πάει να κάνει ένα ντους. Ο άνθρωπος ήταν αργά να ξεκουραστεί. Με το που βγαίνει από τον ντους, τον περιμένει η καλή του με μια κίτρινη και με μια κόκκινη κάρτα αναχείρας που μόλις είχε φτιάξει.
0: Η έμπνευση της
1: η έμπνευση της κυρίας Άστον, ονόματι Χίλντα. Και μάλιστα λέει τις είχε κόψει έτσι ώστε να χωρούν στην τσέπη του πουκαμίσου του.
0: Ωραίο, ωραίο. Κοίταξε, νομίζω μάλιστα το 70 που εφαρμόστηκαν οι κίτρινες και κόκκινες κάρτες, δεν υπήρχε κόκκινη κάρτα. Δεν πήρε κανένα κόκκινη κάρτα. Μόνο μέχρι κίτρινες ήταν. Αν θυμάμαι καλά και εγώ με τα λίγα.
1: Έχει πάντως πάρα πολύ ψωμί, όχι μόνο οι τελικές φάσεις, παιδιά, και τα προκριματικά. Δηλαδή, έχω ολόκληρο κεφάλαιο εξηγώντας του Ισραήλ που έφτασε να παίζει προκριματικά μουντιάλ στη ζώνη της Οκεανίας. Έπαιζε με τα καγκουρό, με την Αυστραλία και με τη Νέα Ζηλανδία, διότι κανένα στην Ασία δεν ήθελε να παίξει με το Ισραήλ. Ήταν αδιανόητο τότε να το φέρουν στην Ευρώπη. Εντάξει, το βάζαν στην Ασία το Ισραήλ και με όποιο κληρωνόταν με το Ισραήλ αρνούνταν να παίξει. Οπότε σε κάποια φάση έφτανε το Ισραήλ να έχει περάσει στο Μουντιάλ χωρίς να έχει δώσει το ένα παιχνίδι. Και ερχόταν η FIFA και έλεγε: κάτσε, φίλε, πρέπει να δώσει και ένα παιχνίδι. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Το κορυφαίο ήταν το μπαράζ για το Μουντιάλ του 1958 που έπαιξε μπαράζ με την Ουαλία, διπλά παιχνίδια μάλιστα. Και είχαν περάσει τότε οι Ουαλοί. Επίσης υπάρχει η ιστορία, και πριν σου δώσω πάλι το λόγο, από τις πιο ωραίες ιστορίες, γιατί το είχα συνειδητοποιήσει, είναι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Σαρ, είναι ανάμεσα στη Γαλλία και στη Γερμανία. Είναι πλούσια σε μεταλλεύματα, σε άνθρακα κτλ. Τη θέλουν οι Γάλλοι για πάρτι τους, αλλά και οι σύμμαχοι δεν θέλουν να αφήσουν αυτή την πλούσια περιοχή να την πάρουν οι Γάλλοι, γιατί καταλαβαίνετε μετά τον πόλεμο όλες οι συμμαχίες είχαν γίνει λυκοφιλίες. Τελικά με τον καιρό γίνεται με γαλλικής επιρροής διοίκηση ένα ανεξάρτητο κρατήδιο. Μιλάμε τώρα για μια περιοχή, ας πούμε, σαν την Αχαΐα. Είναι το κρατήδιο του Σαρ. Είναι γερμανόφωνοι, είναι Γερμανοί. Αλλά δικούνται από Γάλλους. Δεν τους αφήνουν να πάνε στην. Τι να κάνω, πέραν τα χρόνια φτιάχνουν Ολυμπιακή ομάδα και λαμβάνουν μέρος ως κρατήδιο του ΣΑΡ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 52 με τρεις αθλητές. Μετά ξεκινάνε τα προκριματικά του Μουντιάλ και δηλώνουν συμμετοχή. Και επειδή οι άτιμοι μπάλα και οι άτιμοι σκληρώσεις, ξέρετε τι παιχνίδια κάνουν, πέφτουν στον ίδιο προκριματικό όμιλο μαζί με τα αδέρφια τους, με τη Δυτική Γερμανία. Βρήκα δηλώσεις τους, κάποιον από αυτόν, μετά χρόνια, ότι δεν υπήρχε περίπτωση εμείς να πάμε να νικήσουμε τη Γερμανία σε εκείνα τα προβληματικά. Τα αδέρφια μας, γιατί ήμασταν Γερμανοί, δεν θέλαμε να πάει το ΣΑΡ στα τελικά. Ήταν τόσο καλή εθνική ομάδα και τόσο ποιοτικούς παίκτες που είχε. Θα σας δώσω δύο tip που λέμε. Το πρώτο, ότι 6 από αυτούς έπαιξαν στην εθνική Δυτική Γερμανία μετά το 1955 που ενώθηκαν, γιατί έγινε δημοψήφισμα και το ΣΑΡ έγινε ομοσπονδιακό κρατήδιο της Δυτικής Γερμανίας. Το ΣΑΡ μπορεί να το έχετε ακούσει από το στοίχημα, ή αν είστε φαν του γερμανικού ποδοσφαίρου, από τη Σάρλαντ την ομάδα. Ουσιαστικά ήταν η εθνική ομάδα, ήταν σύλλογος, ο οποίος δεν μπορούσε να παίξει το γερμανικό πρωτάθλημα, αφού ήταν υπογαλλική εποπτεία, διοίκηση, ό,τι θέλετε. Δηλώνει λοιπόν συμμετοχή στο γαλλικό πρωτάθλημα. Οι Γάλλοι λένε: όπα, δεν θα τους βάλουμε στην πρώτη κατηγορία, θα τους βάλουμε στη δεύτερη, και αν θέλουν τα γατάκια να ανέβουν. Συνειδητοποιούν όμως ότι και αυτή η ιδέα είναι λάθος. Σας τα λέω τώρα λίγο περιφραστικά για να καταλάβετε. Του βάζουν τη Σάρλαντ στη League D, στη δεύτερη κατηγορία, χωρίς δικαίωμα βαθμολόγησης. Δηλαδή έπαιζε μία ομάδα αναγωνιστική με τη Σάρλαντ και δεν μετρούσαν οι βαθμοί. Εάν μετρούσαν, θα ήταν στο τέλος της σεζόν 20 βαθμούς πιο πάνω από την πρώτη. Κάνουν λοιπόν έτοιμα οι Γερμανοί, λέει: παιδιά, εμείς είμαστε πάρα πολύ καλοί. Οι Σαρλαντανοί, τέλος πάντων, οι Γερμανοί, είμαστε πάρα πολύ καλοί. Θέλουμε να ανεβούμε κατηγορία, να παίξουμε στην πρώτη κατηγορία. Οι Γάλλοι το αρνούνται. Και είχε πάρα πολύ πολιτικό και όχι μόνο παρασκήνιο, με αποτέλεσμα ο Ζιλ Ριμέ να παραιτηθεί από τη Γαλλική Ομοσπονδία, διότι δεν δέχτηκε τη Σάρλαντ. Η Σάρλαντ λοιπόν αποφασίζει όχι να πάρει το αίμα της πίσω, αλλά να δείξει κάτι, ρε παιδί μου, στον κόσμο ότι αξίζει. Και στις αρχές της δεκαετίας του 50 καλεί άλλες 15 ομάδες, οι δύο ήταν λατινοαμερικάνικες, πήγε η Τούν, ξέρω εγώ, πήγε η Αντβέρπ, πήγε η Γκλάντμπαχ, τώρα τυχαία. Και κάνει ένα μίνι καλοκαιρινό τουρνουά. Το κύπελο του Σάρξ, όπως το ονομάσαν, δεν θυμάμαι. Ήταν ο προάγγελος του κυπέλου πρωτοαθλητριών, διότι το κατέκτησε και Σάρλα. Και έλεγαν ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, γιατί έχουμε νικήσει, ξέρω εγώ, άλλες 8 διαφορετικές. Τότε μπήκε σε όλους η ιδέα της δημιουργίας του πρωταθλητριών Mid Champions League. Από όλη αυτή την ιστορία, είδες που ξεκινήσαμε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ένα και κρατήδιο.
0: Που φτάσαμε, πολύ ωραία.
1: Και που φτάσαμε. Κάπως έτσι είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της λογικής του βιβλίου.
0: Ο Κώστας, όποτε θέλει, μπορεί να έρθει εδώ πέρα μαζί με τον Δημήτρη Καϊμά να κάνουν εκπομπή. Ήταν ο Ιρισμέτοφ το 97. Σωστός.
1: Αν δεν το γκούγκλαρες, χειροκροτώ. Έβγε. Τζαφάρι Ιρισμέτοφ.
0: Τάσο, για σένα είπε ο φίλος ότι είσαι Ολυμπιακός. Ναι, ναι, ναι, Γιώργο μου. Σταθερά. Εγώ γνωστό. Η Ρισμέ το 1998, λέει ο Κώστας. Α, θα μαζευτούν όλοι τώρα να ρίχνω μια ιδέα, λέει. Θα μπορούσε να βάλετε διαγωνισμό όποιος κληρωθεί να έρθει εκεί να συμμετέχει στην εκπομπή. Ρίχνω μια ιδέα. Παιδιά. Οι πόρτες είναι ανοιχτές και τα σκυλιά δεμένα. Απλά πρέπει να υπάρχει μια ειδοποίηση.
1: Κύριε Καϊμά, εδώ πέρα στέλνω μηνύματα και θέλω να έρθω να κάνω εκπομπή μαζί σου. Δεν λέει με τον Τάσο, έτσι λένε με τον Καϊμά. Για πες
2: με τον Καϊμά συγκεκριμένα. Αυτά είναι ύποπτα. Αυτό είναι για ξύλο. Αλλά τώρα όμως δίνεις ταυτότητα κάτι για να περάσει. Οπότε...
0: Καλά, είσαι με τον Πασόκ, λέει το Ανδρέα ή του Σιμίτη.
1: Το Πασόκ, παιδιά, ήταν του Ανδρέα. Μετά δεν υπάρχει Πασόκ. Όλα τα άλλα. Τι ώρα είναι, είναι δύο παρά. Είναι τραβεστή Πασόκ, θα έλεγα. Αν μου επιτρέπετε.
0: Η γνήσια μπάλα που μάθαμε όλοι 20 άσπρα 12 μαύρα λέει στη στρογγυλή μπάλα έτσι όπως τη μάθαμε 32 ομάδες δεν συμφωνώ σε πολλά αλλά αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας να είστε και να είμαστε όλοι καλά. Μπλου κουρασάο δεν έχετε πιει με βότκα. Α, μπλου κουρασάο είναι και ποτό.
1: Εσύ με νεράκι με έχουν εδώ πέρα. Ούτε δηλαδή περίμενα να βρω κανένα ποτάκι. Λέω δικά μου.
2: Τι το πέρασε εδώ, American Bar είναι εδώ.
0: Τι το πέρασε εδώ. Γίνατε
2: για τον Ταβόρ Σούκερ
0: που ξεπάτιαζε τον Ολυμπιακό. Όχι μόρα. Σιγά μην γίναμε ρεάλ για τον Ταβόρ Σούκερ. Είχαμε παιχταράδες από πριν, δεν χρειαζόμαστε το Σούκερ. Και την εποχή του Σούκερ τι έπαιζε, κάτι UEFA έπαιζε η ρεάλ, δεν έπαιζε και τίποτα. Αλλά ήταν οι μεγάλες ανατροπές της ρεάλ που.
1: Τη δεκαετία του 80, ναι.
0: Ναι, βέβαια. Πανάθα και Πασόκ, κύριε Μποζιονέλο λέει.
1: Έχω screen saver. Δεξιά το ένα λογότυπο, αριστερά το άλλο. Το έτσι και το κομπιούτερ μου αυτό. Δηλαδή να μου φτιάξει τη διάθεση με κάτι
2: το έχω δει αυτό. Κάπου δουλεύαμε μαζί. Το έχω δει αυτό.
0: Ουσπακιστάν λέει Ρισμέτοβ, Νάτος και ο Νικολάς.
2: Επειδή είπε δεν το γκουγκλάρε, δεν το γκουγκλάρε. Δεν ξέρω αν το είπατε πριν, αλλά αρκετοί από τους ακροατές είναι μακράν έχουν περισσότερες γνώσεις από εμάς.
0: Καλά, εντάξει, ασχολούνται.
1: Και όχι μόνο ακροατές και στα social media που είμαι πολύ ενεργός και
2: εδώ,
1: θα
2: εδώ,
1: θυμούνται πράγματα. Ο κόσμος γενικός.
2: Κοίταξε, στα social λες γιατί στιγμή σε παίρνει. Εκεί που κάνεις το διάλογο.
1: Ξέρεις γιατί, όχι ξέρουν περισσότερα. Έχουν πολύ πιο καθαρό μυαλό από εμάς. Γιατί εμείς κάνουμε αυτή τη δουλειά όλη η μέρα και κάποια στιγμή το μυαλό πείσει και μπορεί να μην συνδυάσει, να ξεχάσει κάτι.
2: Έχω ένα φίλο που έχει απίστευτη μνήμη. Και μπορεί να το ρωτήσεις πώς έχει ήρθε εκείνο και θα σου πει 2-1, γκολ τάδε, γκολ τάδε, γκολ τάδε. Ήταν το πρώτο Google. Εγώ τώρα έπαιρνα τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, εγώ δύο έχω γνωρίσει τέτοιους έτσι περίοδους. Το Χρήστο Σωτηρακόπουλο που πραγματικά από το πουθενά
2: είναι
0: μια λέξη και σου λέει μια ολόκληρη ιστορία.
2: Ναι, αλλά είναι άνθρωπος
0: και το σκουντί,
2: του χώρου. Έτσι,
1: το σκουντί, ναι.
2: Μιλάμε τώρα για ανθρώπους που δεν είναι του χώρου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ασχολούνται πάρα πολύ με αυτά.
0: Χαιρετώ, Λεβέντες. Ωραία παρέα έχετε απόψε. Ο Ουσμπέκος ο παίκτης ήταν ο Ισμιρέτοφ. Ρισμέτοφ ήταν, τέλος πάντων. Το 98 λέει ο Ζώης. Είναι και Παναθηναϊκάκης ο Ζώης. Σωστό.
1: Ζώη μου. Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο το πρόβλημα το τελευταίο καιρό. Νομίζω το έχετε κι εσείς. Δεν μπορώ να χαρώ αυτό το ποδόσφαιρο. Τα μεγάλα τουρνουά, το Euro, το Μουντιάλ, παιδί μου, θα το χαρεί. Το Ευρωπάσι το χαρεί. Πλέον, πώς λένε στο χωριό μου, στην Καριά Αργολίδο, στο γνωστό Κολοκοτρονίτσι, το καφέ της Χαράς, έχει γκώσει τόσο πολύ το πράγμα με τους αγώνες πολλούς και τους μεταδόσεις. Εσύ, βλέπω Champions League λεπτό προς λεπτό και παράλληλα δουλεύω. Αλλά το μάτι είναι εκεί. Τρίτη βράδυ, Τετάρτη πρωί, δεν θυμάμαι τα μισά σκορ και τους μισούς σκορ. Και μπορούμε να κάτσουμε τώρα να συζητάμε και να σου πω για τότε που ήμουν πιο μικρός, για το Τζαφάρ σε ποιο παιχνίδι έπαιξε, ξέρω εγώ, η Ρισμέτοφ, ή για την πορεία του Παναθηναϊκού το 2000 ή του Ολυμπιακού το 2003. Και δεν θυμάμαι τα χθεσινά. Το μυαλό έχει καεί, όχι μόνο το δικό μου.
0: Από το πολύ ποδόσφαιρο, λέμε.
1: Ή άλλες φορές μου το λένε και άλλοι. Καθόμαστε, βλέπουμε μπάλα και δεν έχουμε πλέον το κινητό στα χέρια και είναι σαν να μην βλέπουμε πλέον. Γιατί είναι τόσο πολύ. Έχουν αυξηθεί τόσο πολύ οι αγώνες, ίσως, και θέλω να το πω αυτό. Αυτό με τη leak face σώνει λιγάκι τα προσχήματα γιατί έχει κουράσει το άλλο. Και το αναφέρω γιατί. Θα πάμε σε leak face λογική στα προγραμματικά του Μουντιάλ. Το διαβάσατε.
2: Το leak face γιατί έχει λιγότερα παιχνίδια. Περισσότερα είναι το leak face.
1: Έχει περισσότερα ένα σχέση με όμιλο, ξέρω εγώ. Δηλαδή δύο, αντί να δώσει 6, δίνει 8. Αλλά έχει το απρόβλεπτο. Τον αντίπαλο έχει την έδρα. Δεν ξέρει αν θα σου κάτσει η Μπαρτσελόνα μέσα.
2: Άλλα είναι καλύτερα.
1: Είναι ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου. Δεν είναι δύο.
2: Είναι πάλι περισσότερο.
0: Σε παγκόσμιο κύπελο λες τώρα.
1: Όχι, τώρα με τη league face του Champions League. Αλλά θα την κάνουν στα προκριματικά του Μουντιάλ και φαντάζομαι θα αρχίσει να καθιερώνεται σε όλα τα προκριματικά σιγά σιγά. Θα την κάνουν στα προκριματικά του Μουντιάλ χωρίζοντα δύο κατηγορίε.
2: Δύο league face,
1: ναι. Θα είναι δύο league face για το Μουντιάλ του 30 λένε θα το κάνουν. Προφανώ και το Nations League σιγά σιγά θα πάει εκεί γιατί είναι τα παιχνίδια μπόλικα. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Εντάξει, δεν του έχω καμία συμπάθεια και δεν του ξέρω του ανθρώπου. Μου άρεσε πάρα πολύ που το έκανε αυτό φέτο η ΕΠΟ με το κύπελο. Που ήμασταν η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έβαλε σε διοργάνωση τη League Face. Δεν ήξερε αν θα σου βγει ή όχι. Σωστά. Λες, αλλά αν δεν δοκιμάσει κάτι, δεν ξέρει αν θα σου βγει. Και είχαμε ένα θεσμό όπου λέγανε όλο το καλοκαίρι. Οι πρώτοι τέσσερι, δηλαδή το Big Four, θα τερματίσει την πρώτη τετράδα για να πάει στα ημιτελικά. Αυτό δεν λέγαμε.
0: Ναι.
2: Ναι, αλλά είναι. Είναι πανδύσκολο να υπάρχει έκπληξη.
1: Ο Πάουκ ήταν εκτός τετράδας.
2: Ναι.
1: Ο Όφη απέκλεισε την ΑΕΚ, ομάδα της τετράδας.
2: Ναι, αλλά όμως ο Παναθηναϊκός
1: πήγε κατά διαόλου γιατί δεν έβαλε ένα γκολ ακόμα στην Καβάλα. Δηλαδή, για πρώτη χρονιά το κύπελο σαν αναθερμάθηκε. Το λέω αυτό για τα συστήματα διεξαγωγής.
2: Αλλά
1: γιατί...
2: όμως δεν μπορεί να υπάρχει ένας Ποσειδώνας, Μηχανιώνας, μια Λαμία, μια ομάδα από Β' Εθνική γενικότερα. Δεν θυμάμαι τώρα άλλες. Έτσι...
1: Να μην υπάρχουν.
2: Να υπάρχει αποκλεισμός ομάδας γάμα εθνικής με Super League.
1: Ναι, δεν συμβαίνει λες.
2: Έτσι δεν μπορεί να γίνει.
1: Οι καλές όμως ομάδες μικρομεσαίες θα μπορούσαν. Δηλαδή ο Όφη και ο Λεβαδιακός φέτος που το είδαν σοβαρά και πήγαν καλά.
2: Ναι, αυτό ήταν και με το κανονικό κύπ, με την κανονική φάση. Θα
1: μπορεί να
2: μείνει.
1: Μπορεί να είχαν τύχει με τον Ολυμπιακό στους 16 και να μην ανοίξουν. Αυτό.
0: Και πέρσι ο Όφη. Και φέτος ο Όφη και ο Λεβαδιακός φέτος. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό.
1: Αν δεν δοκιμάσει κάτι.
2: Καλό,
1: δεν ξέρεις.
2: Λέω ότι είναι καλό, λέει. Ότι είναι καλό.
1: Εμένα μου άρεσε. Μου άρεσε σαν ιδέα. Λέει, δοκιμάστε το. Δεν ξέρω αν θα σου βγει. Το μόνο που δεν μου αρέσει στη League Face και μάλλον θα αρχίσουν να το δουν, δεν ξέρω. Περίμενα την UEFA να ανακοινώσει, δεν το έχουν κάνει. Είναι ότι βλέπεις πολύ συχνά ζευγάρι που έχει παίξει στη League Face να συναντιούνται πάλι στο νοκάουτ.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Δηλαδή, άρα θα δεις. Εδώ το κάναμε.
0: Ολυμπιακός έπαιξε με τη
1: League Face. Ναι, κάναμε τη League Face για να. Μα όλες οι ομάδες μας φέτος ξαναπαίξανε.
0: Ναι, ναι. Και η ΑΕΚ έπαιξε με αυτή που είχε χάσει τη.
1: Με την Τζέλια.
0: Την Τζέλια.
1: Ο Παναθηναϊκός με την.
2: Ναι, με την. Και τρεις παίξανε με ομάδες που παίξανε και αντίπαλοι στην κανονική διάρκεια.
0: Εντάξει,
1: Και άλλο ένα θετικό που βλέπω στη League Face είναι ότι σταμάτησε αυτή η επικοινωνία ανάμεσα στις τρεις διοργανώσεις δύο χρόνια. Άρα ξέρεις από τέλη Αυγούστου ότι οι ομάδες του Champions είναι αυτές, του Europa είναι αυτές, του Conference είναι αυτές.
2: Πάμε για αποφώνηση, παιδιά. Πέρασε πολύ, ήταν ωραία εκπομπή, πέρασε γρήγορα.
0: Γιάννη, όντως άργησε στα φιλιά μας στη Λίμνο. Αύριο για το διαγωνισμό, παιδιά, μην στέλνετε άλλα μηνύματα. Έτσι. Και να κλείσω. Εκείνη την εποχή χτύπαγα ενδεκάδα. Εννοείται, ρε Γιώργο, εκείνη την εποχή ποιο Ρισμέτοφ και για πλάκα έπεσα. Και στον Ολυμπιακό έπεσα, εντάξει. Εύκολα και στον Ολυμπιακό.
2: Για να μιλάς.
0: Να κάτσουμε άλλη μια ώρα την επόμενη φορά. Στο Μουντιάλ θα είμαστε εδώ μέχρι τις 3. Στο Μουντιάλ θα είμαστε.
1: Θα μουντιαλίζετε.
0: Ε?
1: Θα μουντιαλίζετε μέχρι αργά.
0: Θα μεταδίδουν τα παιδιά, θα σχολιάζουν.
2: Δεν μπορώ.
0: Θα κάνουμε διάφορα.
2: Δεν μπορώ. Γέρασα, δεν μπορώ.
1: Κοίταξε,
0: δεν μπορείς.
2: Όχι, λέει κάθε βράδυ και λέω δεν μπορώ.
0: Όχι, κάθε βράδυ.
1: Κοίταξε, μέχρι τις 4 μπορώ να αντέξω. Μετά τις 4, 3.30 θα αρχίσω να γερνώ.
2: Ναι, κάτσε. Παίζει γιατί... ρόλο και τι κάνεις μετά και τα πρωινά. Αν τα πρωινά κοιμάσαι, okay, λες, ναι. Αλλά όταν υπάρχουν.
1: Δευτέρα, Παρασκευή.
2: Και άλλες
1: υποχρεώσεις. Κυριακή, μάλλον Πέμπτη. Κοιμάμαι 3 με 3 και ξυπνάω 7 και 4. Ξέρει. Οπότε το έχω συνηθίσει. Το θέμα είναι. Ότι αν έκανα μάτς μου, φάμα είναι ρε παιδί μου, πάρω ένα τηλέφωνο, πω παιδιά, θα δούμε μαζί το μάτς της μία να έρθω, κάτσουμε τις τρεις.
0: Να έρθεις εδώ πέρα. Λοιπόν, Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
2: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Μπαλαόρα.
0: Φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης, ήταν η βραδινή Μπαλαδόρη, σε διαφορετικό μοτίβο και αύριο θα τρέξει ο διαγωνισμός για τα αντίτυπα που δίνουμε Μουντιάλ εμπιστευτικό. Σε ευχαριστούμε Νίκο Μπογιονέλο που
1: εγώ,
0: είσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την τιμή, καταρχάς είστε δύο καταπληκτικά παιδιά και δεν το λέω με καλά, πάσα ειλικρίνεια, εκτός από φίλοι, εκτός από πάρα πολύ καλή δημοσιογράφη και πάρα πολύ καλή παραγωγή και έχετε ταιριάξει, κάνετε πολύ ωραία εκπομπή και όταν με πρώτη να έρθω, δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά, σου πάω να βρούμε να βρούμε ημερομηνία, γιατί πέρασα υπέροχα.
0: Και αφού ήρθε εδώ, μας κατσικώθηκε και, και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Μάθαμε και ιστορίες, κάποιες δεν τις ήξερα κι εγώ. Οπότε νομίζω ότι άξιζε τον κόπο, παιδιά. Καληνύχτα και σε εσένα, Γιώργο μου. Καληνύχτα σε όλους. Νίκος Μαυροϊδόπουλος ήταν στον κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μπογιονέλος συντρόφευσε τους βράδινους μπαλαδόρους. Αύριο εμείς με πλούσια ειδησιογραφία και όλα τα σχετικά. Το Σάββατο, για το φίλο που έστειλε που θέλει να κάνει παραγγελιά, το Σάββατο οι γραμμές είναι για σας. Οι γραμμές, να το διευκρινίσω. Το πρόγραμμα το μουσικό είναι δικό σας. Θα κάνουμε παραγγελιές και όλα τα σχετικά. Βάλε και ένα ελληνικό τώρα να κλείσουμε. Τι έχεις? Α, παίζει. Να τα ακούσουμε τότε. Άμα είναι και μπίγαλης, ακόμη καλύτερα.

με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και

μα τι κρίμα να είναι οι νυχνήσεις στους ώμους απόψε. Μα τι κρίμα να

Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ, σκυφτός και απελπισμένος, εδώ σε αυτή την πολιτεία. Και με τη σκέψη του τρελού για οδηγό, γυρνώ εδώ μες στην πλατεία. Ξαναγυρνώ εδώ, γιατί μπορεί να είσαι μόνη σου και να πεθαίνεις. Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου, μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό μου. Ξαναγυρνώ εδώ,

στο σπίτι απ' έξω κάθε νύχτα θα γυρνώ. Κι ας ξέρω πως δεν περιμένεις. Στο κάτω-κάτω κάπως πρέπει να πληρώσω για να γλιτώσω από τις τύψεις. Αχ πόσο θα